0: Πελοποννήσου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 10 χιλιόμετρα νότια της Μεθόνης, στον θαλάσσιο χώρο της νότιο-δυτικής Μεσσηνίας. Ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Αθανάσιος Γκανάς, χαρακτήρισε τη δόνηση τυπικό σεισμό του νοτιοδυτικού ελληνικού τόξου, ενώ ο Βασίλης Καραστάθης τόνισε ότι παρόμοιες δονήσεις είναι συχνές στην περιοχή. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί, ενώ σε επιφυλακή τέθηκαν πολιτική προστασία, πυροσβεστική αστυνομία και λιμενικό, πραγματοποιώντας ελέγχους και περιπολίες. Στην Ουκρανία, αεροπορικές επιθέσεις προκάλεσαν απόψε εκτεταμένες ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του Κιέβου, αφήνοντας περίπου 140.000 κατοίκους χωρίς ρεύμα. Ο δήμαρχος της πόλης ανέφερε ότι αρκετά οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες όταν χτυπήθηκαν από συντρίμμια drones που κατέριψαν οι Ουκρανικές δυνάμεις, καλώντας παράλληλα τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο. Από σήμερα ενεργοποιείται η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο χρηματοδοτεί ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών με επιδότηση έως 95% του κόστους. Κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος εξετάζει η ελληνική αστυνομία για την δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια το βράδυ του Σαββάτου. Ερευνούν το ξεκαθάρισμα λογαριασμών για ναρκωτικά και διασυνδέσεις με την τουρκική μαφία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 5 μποφόρ από δυτικές κατευθύνσεις. Στην Αττική, αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί Γιάννης Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

0: μεριά σου.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίος ζωντανά όπως πάντα μέσα από το πρωτό, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ξεκινήσαμε με Παντελή Παντελίδη. Τα σχοινιά σου. Άφησα την επιλογή στο Σταυρούλια. Του λέω βάλε ένα του Παντελίδη, γιατί συνήθως εγώ ακολουθώ ίσως και την πεπατημένη τις περισσότερες φορές. Παίζω τραγούδια γνωστά. Θα μου πεις αυτό που ακούσαμε δεν ήταν γνωστό, βεβαίως, αλλά εντάξει. Λοιπόν, το επόμενο το έχει γράψει ο Σταύρος ο Κωνσταντίνου. Το τραγουδάν μαζί με τον Βασίλη τον Καρά και έχει σχέση με τον Παντελίδη. Ο τίτλος του είναι «Στα αστέρια έκανε πρεμιέρα». Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα.

0: Ακούτε Λαϊκά Μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
1: Καλημέρα στο Γιώργο το Γουβάκη, ο οποίος μας ακούει στο Βικτόριαβιλ του Καναδά. Καλημέρα στο Στράτο από την Πλατεία Αμερικής. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στα Πετράλωνα. Πίτσα Παπαδοπούλου, καρδιά μου δεν με νοιάζει.

0: μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς.
1: Καλημέρα αρχοντά μου, καλή εβδομάδα να έχουμε. Το επόμενο αφιερωμένο σε όλους τους ακροατές μας. Να είστε καλά, με αγάπη και όπως το έχεις λέει, από ψαχνά, όσο έχεις. Λοιπόν, να είσαι καλά φίλε μου, ευχαριστούμε πολύ. Για πάμε το επόμενο, Τόλης, η νύχτα.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο το φύλακα, ο οποίος μας ακούει στο Άλσος Περιστερίου. Είμαστε εδώ, λέει, υπηρεσία. Σας ακούμε, καταπληκτική εκπομπή. Χαίρομαι που περνάτε καλά, παιδιά. Γλυκερία για τη συνέχεια, με μια σχεδία.

Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω εσένα προσωπικά που έκανες έναν κόπο από τη Λαμία να έρθεις στην Αθήνα για να με βρεις και να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Και από ό,τι καταλαβαίνω θα υπάρχει λόγος για το κοινό και βλέπω πως θα με αγαπάνε οπωσδήποτε. Και εγώ τους αγαπώ, όχι μόνο τον κόσμο της Λαμίας αλλά όλης της Ελλάδος, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τη θερμή αγάπη που δείχνουν για μένα. Εγώ με τη σειρά μου κάνω ό,τι μπορώ κάθε φορά να βγάζω καινούργια τραγούδια και να μπορέσω να μπω στις καρδιές του κόσμου.

Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς με Αντώνη Ρεπάνη. Είναι η σκέψη μου τρελή. Θα κλείσουμε την ώρα. Θα έρθει ο Μπακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Art News Radio 105,8. Ο Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήχτρα. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Καλλιθέα. Κύριε Γιάννη, το επόμενο αφιερώστε το σε όλους τους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Καλημέρα στον Νόντα από το Πήλιο, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Χαρίζει σε όλη την ραδιοπαρέα. Λοιπόν, για πάμε. Είναι η σκέψη μου τρελή. Καλημέρα και στην Πελαγία, η οποία μας ακούει στην Ανατολική Αττική. Κύριε Γιάννη, λέει και μας μια αφιέρωση για όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια, καθώς επίσης και στο Σταύρο από τα Πατήσια. Κύριε Γιάννη, είμαστε ένα παρεάκι εδώ, σε μια φύλαξη σας ακούμε. Μπορείτε να αφιερώσετε, λέει, ένα τραγούδι, όποιο θέλετε εσείς, για όλους εμάς που ξενυχτάμε και κάνουμε βάρδια. Λοιπόν, πάμε με Ρεπάνη, κάτι έχει και όλα ο Σταυρούλιας μετά και επιστρέφουμε μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Το τέλος του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου σηματοδοτεί η ειρηνευτική συνομιλία που ανακοινώθηκε απόψε έπειτα από εντατικές διαπραγματεύσεις μηνών. Πρώτος γνωστοποίησε την επίτευξη της συμφωνίας ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν με ανάρτησή του ανακοινώνοντας ότι η τελετή υπογραφής θα γίνει την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Άμεσα ξεκινούν και οι προκαταρκτικές συναντήσεις για την προετοιμασία εφαρμογής της συμφωνίας. Λίγο αργότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την εξέλιξη με ανάρτησή του, δηλώνοντας ότι η συμφωνία ολοκληρώθηκε. Ανακοίνωσε το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ χωρίς τέλη διέλευσης, καθώς και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού του στο Ιράν. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στην τελετή υπογραφής θα είναι παρόν ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, χωρίς να αποκλείεται η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη, που υποστηρίζει ότι το Ιράν ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν πρόσθεσε ότι οι επόμενες διαπραγματεύσεις για την οριστικοποίηση της συμφωνίας θα διαρκέσουν έως και 60 ημέρες. Στο τραπέζι η άρση κυρώσεων, η οικονομική αποκατάσταση και η δημιουργία μηχανισμών διεθνούς εποπτείας. Οι ιρανικές πηγές υπογραμμίζουν ότι το κείμενο θα δοθεί στη δημοσιότητα μόνον μετά την επίσημη υπογραφή. Τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ η ρύθμιση της θαλάσσιας κυκλοφορίας των Περσικό θα γίνεται σε συνεργασία με το Όμαν, αναφέρουν αμερικανικές και ιρανικές πηγές. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο χρονικός αυτός ορίζοντας είναι απαραίτητος για την απομάκρυνση ναρκών και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουντέρες, χαιρέτησε τη Συμφωνία Ειρήνης ΗΠΑ-Ιράν, το οποίο αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σε κοινή δήλωση, οι ηγέτες Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας καλωσόρισαν θερμά το μνημόνιο κατανόησης, κάνοντας λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Παράλληλα, εκφράζουν την πλήρη στήριξή τους στην σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός. Στην Ουκρανία, απόψε, αεροπορικές επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του Κιέβου, αφήνοντας περίπου 140.000 κατοίκους χωρίς ρεύμα. Ο δήμαρχος της πόλης ανέφερε ότι αρκετά οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες όταν χτυπήθηκαν από συντρίμμια drones που κατέριψαν οι Ουκρανικές δυνάμεις, καλώντας παράλληλα τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο. 5 διασώστες σκοτώθηκαν και τουλάχιστον άλλοι 5 τραυματίστηκαν στην βορειοανατολική ουκρανική πόλη Χάρκοβο, έπειτα από ρωσικά πλήγματα απόψε. Καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκε στις 9 και 17 απόψε το βράδυ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας και έγινε αισθητό σε μεγάλο τμήμα της Πελοποννήσου χωρίς να προκληθούν ζημιές ή τραυματισμοί. Μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής με 5 οχήματα έθεσαν υπό έλεγχο στις 3 τα ξημερώματα πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν από τη μία απόψε σε συγκρότημα καταστημάτων κοντά στην Ομόνια. Κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος εξετάζει η ελληνική αστυνομία για την δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια το βράδυ του Σαββάτου. Από σήμερα ενεργοποιείται η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας, το οποίο έχει προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτεί ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών με επιδότηση έως 95% του κόστους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Στην Αττική αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές, η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Γιάννης Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου. Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
0: Earth News Radio 105,8.

Τα έβαλα το ίδιο, δεν πειράζει. Λάγα μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα.

0: Καλημέρα στο Σεΐχη από τη Χαλκίδα. Τον ευχαριστώ πολύ για τα καλά του λόγια. Να σε καλά, φίλε μου, καλό υπόλοιπο. Γυρνάς σαν αμαρτωλή
1: μέσα στα σιδερώματα. Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
2: Δίνεις δικαιώματα.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
4: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
2: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
5: Ψαθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
6: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
7: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: Καλώς την.
1: Ήρθα.
0: Καλώς την.
1: Ζήλεψα. Θέλω κι εγώ.
0: Τι.
1: Τραγουδήσω.
0: Τι.
1: Θέλω κι εγώ να τραγουδήσω.
0: Να παίξουμε ένα τραγούδι, να τραγουδήσει Άννα.
1: Ένα μόνο, θα πω.
0: Ένα τραγούδι στην αρχή για να τους ψήσουμε και μετά βλέπουμε.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Σε αρέσει το που φορά.
0: Ποια της παίξατε.
1: Κούκλα. Εγώ ντρέπομαι που βγήκα έτσι. Όλοι μου λένε μη βγεις, λέει.
0: Ποιος το είπα αυτό.
1: Σε κοιτάει περίεργος
0: ο Γιαννάκης.
1: Όχι, ο Ζερβάκης πάνω, ο σκηνοθέτης.
0: Στράκης. Ζερβάκης, Βαγιαννάκης.
1: Άλλοι μου είπαν, λέει, θα ανέβουν οι θεματικότητες. Τα θερμό.
0: Εγώ το βρίσκω πάρα πολύ ωραίο.
1: Σε ευχαριστώ. Και εγώ σε βρίσκω πάρα πολύ ωραίο εντυμένο.
0: Κακά τα ψέματα.
1: Λοιπόν, θέλω να πω ένα δικό σου.
0: Ναι, ποιο.
1: Μπορώ.
0: Βεβαίως. Χαρά μου μεγάλη.
1: Το ζεμπέκικο αυτό μου αρέσει. Μα εσύ με κερς. Διότι μεγάλωσα στους δρόμους εγώ, αγαπητέ μου.
0: Ναι, όχι. Εγώ μεγάλωσα στους δρόμους. Αληθεύει.
1: Ναι, ωραία.
2: Μαέστρο.
1: Εκεί που έπαιζες ποδόσφαιρο.

Και σιγά σιγά με το ζωντανό μέσα από το «Με αγάπη Άννα» το 1995, όπου η Άννα καλούσε διάφορους καλλιτέχνες. Ήταν, είχε πάει και ο Μάκης, είχε πάει και ο Νότης όπως ακούσατε, και ο Χαρίτο Διπλωμένος. Θα πάμε με τον Κουμπάρο, με τον Κοντολάζο και την Άντζελα Δημητρίου και το Γονίδι μέχρι το ακριβώς της ώρας. Θα ακούσουμε δύο ειδήσεων. Θα έρθει ο Μπακάκος, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα, να έχετε μια καλή μέρα και μια καλή εβδομάδα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Το τέλος του πολέμου, Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, σηματοδοτεί η ειρηνευτική συμφωνία που ανακοινώθηκε απόψε. Πρώτος γνωστοποίησε την συμφωνία ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάχ Σαρίφ, με ανάρτησή του ανακοινώνοντας ότι η τελετή υπογραφής θα γίνει την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Άμεσα ξεκινούν και οι προκαταρκτικές συναντήσεις για την προετοιμασία εφαρμογής της συμφωνίας. Λίγο αργότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την εξέλιξη με ανάρτησή του, ανακοινώνοντας το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ χωρίς τέλη διέλευσης, καθώς και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν πρόσθεσε ότι οι επόμενες διαπραγματεύσεις για την οριστικοποίηση της συμφωνίας θα διαρκέσουν έως και 60 ημέρες. Τα στενά του Ορμούζ θα άνοιξουν πλήρως την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ η ρύθμιση της θαλάσσιας κυκλοφορίας στον Περσικό θα γίνεται σε συνεργασία με το Όμαν, αναφέρουν αμερικανικές και ιρανικές πηγές. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο χρονικός αυτός ορίζοντας είναι απαραίτητος για την απομάκρυνση ναρκών και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ Αντώνιο Γκουντέρες και Ευρωπαίοι ηγέτες χαιρέτησαν τη Συμφωνία Ειρήνης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Στην Ουκρανία, αεροπορικές επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του Κιέβου, αφήνοντας περίπου 140.000 κατοίκους χωρίς ρεύμα. 5 διασώστες σκοτώθηκαν και τουλάχιστον άλλοι 5 τραυματίστηκαν στο Χάρκοβο έπειτα από ρωσικά πλήγματα. 3 νεκροί από ουκρανική επίθεση με drones στην Τούλα της Ρωσίας. Σε επιφυλακή η πολωνική αεράμινα λόγω ρωσικών επιθέσεων. Απογειώθηκαν και μαχητικά αεροσκάφη. Σε εξέλιξη σήμερα περιοδίες των πολιτικών αρχηγών στην Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 11 το πρωί από τα Ολυμπιακά κινητά Γαλατσίου παρουσιάζει τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περίπτωση φυσικών καταστροφών. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί στις 10.30 το πρωί το Ήλιον, συνεχίζοντας τις επαφές του με τοπικούς φορείς και πολίτες. Στις 8 το απόγευμα, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας θα μιλήσει στο Περιστέρι, στο πλαίσιο πολιτικής εκδήλωσης του κόμματος. Και στις 7 το απόγευμα, ο Αλέξης Τσίπρας θα συμμετάσχει σε ανοιχτή εκδήλωση και διάλογο με πολίτες στην Νίκαια. Καθησυχαστικοί σεισμολόγοι μετά τον ισχυρό σεισμό μέγεθους 5,3 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 9 και 17 το βράδυ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας και έγινε αισθητός σε μεγάλο τμήμα της Πελοποννήσου χωρίς να προκληθούν ζημιές ή τραυματισμοί. Μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής με 5 οχήματα έθεσαν υπό έλεγχο στις 3 τα ξημερώματα πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν από τη μία απόψε σε συγκρότημα καταστημάτων κοντά στην Ομόνια. Από σήμερα ενεργοποιείται η διαδικασία έκδοσης βεβαίως επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτεί ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών με επιδότηση έως 95% του κόστους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Στην Αττική αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές, η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο.

0: Ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας Γιάννης Αργυρός σε πρωινές ιστορίες.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία. Earth News Radio 105,8.

Βάλαμε φωτιά στα φρένα λοιπόν. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 10 λεπτά μετά τις 5, Earth News Radio 105,8. Ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Μπήκαμε σίως στο δεύτερο ημίχρονο του Ιουνίου, σε ένα Σαββατοκύριακο που παρά τη μικρή πτώση της θερμοκρασίας υπήρξε το διαχώρητο στις παραλίες, παρά τα μεγάλα και πολλά αθλητικά γεγονότα, κυρίως το Μουντιάλ που είναι σε εξέλιξη. Και σταδιακά μπαίνουν στο παιχνίδι και κάποια από τα φαβορί, η Γερμανία, η Βραζιλία, η Ολλανδία, η έκπληξη της Αφρικής στο Μαρόκο, αλλά έχουν ακόμη δρόμο έως τα νοκάουτ όπου θα ξεχωρίσουν και οι πραγματικά δυνατές ομάδες. Και ενώ το παγκόσμιο ενδιαφέρον ήταν στραμμένο στα παιχνίδια του Μουντιάλ και την απρόσμενη ισοπαλία της Ολλανδίας με την Ιαπωνία, φτάσαμε επιτέλους στη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν έπειτα από 3,5 μήνες συγκρούσεων, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο πλευρές κατέληξαν στη συμφωνία που προβλέπει άμεση και μόνιμη κατάπαυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, ενώ η επίσημη τελετή της υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Να τα δούμε βεβαίως όλα αυτά, καθώς έχει ανακοινωθεί αυτή η περίφημη συμφωνία κάμια δεκαριά φορές τον τελευταίο μήνα και πάντα λίγες ώρες πριν την υπογραφή της συμφωνίας, πριν ανακοινωθεί επίσημα, υπάρχει ένας πύραυλος, μια επίθεση από μία από τις δύο χώρες, είτε από το Ιράν είτε από το Ισραήλ, και ξαναρχίζουμε από την αρχή. Κατά τα άλλα, μπήκαμε σε μια εβδομάδα που όλο και συχνότερα θα βλέπουμε τους πολιτικούς αρχηγούς σε περιοδίες και συγκεντρώσεις. Χθες ήταν ο Πρωθυπουργός και αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας στη Ρόδο, σε αθλητική διάθεση. Υδρώνουμε τη φανέλα, είπε ο Πρωθυπουργός. Ενώ σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας θα επιχειρήσει κύκλο περιοδιών από την Νίκαια, επιχειρώντας να επαναπροσεγγίσει κοινά που κυρίως μετακινήθηκαν από το Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Είναι σαφές ότι το προεκλογικό σκάκι έχει αρχίσει με διαξυφισμούς, αντιπαραθέσεις, κινήσεις τακτικής και μεταγραφές προσώπων. Πρώτο κάστρο που πολιοργούν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης για διαφορετικούς όμως λόγους είναι το λεκανοπέδιο της Αττικής. Άλλωστε η άλλοτε Β' Αθηνών είναι μια τεράστια εκλογική περιφέρεια, μπορεί να αλλάξει ριζικά και την εκλογική κατάταξη και όχι μόνο βεβαίως την πρώτη θέση. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που η στρατηγή των εκλογικών επιτελείων, των κομματικών επιτελείων, ξεκινούν την προεκλογική εκστρατεία από το λεκανοπέδιο και τις περιφέρειες όπου το ποσοστό των αναποφασίστων μοιάζει ικανό να αλλάξει οριστικά τα δημοσκοπικά δεδομένα. Λοιπόν, μαζί σας αυτή την πρωινή ώρα ο Γιάννης Αργυρός με την πολύτιμη βοήθεια του Παναγιώτη Σταυρούλια που μετά από πολύ καιρό επανεμφανίζεται και τη Σύρας Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Λοιπόν, χθες ο Πρωθυπουργός ήταν στη Ρόδο, σήμερα θα μιλήσει περίπου στις 11 στην παρουσίαση του Εθνικού Μηχανισμού Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Σιγά σιγά βάζουμε πράγματα που έλειπαν από την ελληνική κοινωνία, γινόμαστε όλο και περισσότερο, έτσι έρχομαστε στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο σταθμό υποδοχής πληγέντων ζώων στα Ολυμπιακά Ακίνητα του Γαλατσίου. Στο επίκεντρο λοιπόν της παρουσίασης βρίσκεται η ενίσχυση της κρατικής ετοιμότητας και ο συντονισμός των αρμόδιων φορέων για την προστασία των ζώων σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης και κυρίως των φυσικών καταστροφών. Τα έχετε τις εικόνες ακόμα νομίζω στο μυαλό σας. Είναι πρόσφατες στα προηγούμενα καλοκαίρια, όταν είχαμε πάρα πολλές πυρκαγιές στην Αττική, στο λεκανοπέδιο, και τα ζώα αυτά, κυρίως τα 20 ζώα, έμειναν έτσι απροστάτευτα και χωρίς να έχουν πού να πάνε και ποιος να τα προστατεύσει μετά από αυτές τις καταστροφές. Πάντως, μην νομίζετε ότι μόνο οι πολιτικοί αρχηγοί θα πάρουν πάνω τους στο εκλογικό παιχνίδι. Σημαντικότατο ρόλο θα παίξουν και τα πρόσωπα που μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα σε εκλογικές δεξαμενές και μια τέτοια αδιαφυσβήτητα είναι αυτή των αγροτών. Στις εκλογές του 2023 το κυβερνών κόμμα έχει κερδίσει με 48% αυτή τη δυναμική κοινωνική ομάδα. Οι πρόσφατες κινητοποίησεις όμως με τα μπλόκα στις εθνικές οδούς άφησαν πίσω του πληγές που σύμφωνα με το γαλάζιο εκλογικό επιτελείο θα πρέπει να κλείσουν στην πορεία προς τις εκλογές. Χθες ο αρμόδιος υπουργός έκανε πολύ σημαντικές εξαγγελίες. Κατά την επόμενη εξαετία θα διατεθούν πόροι άνω των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, όπως σημείωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς χθες στη Χαλκιδική. Ο κ. Σχοινάς στάθηκε ιδιαίτερα στις διαπραγματεύσεις για τη νέα κοινή αγροτική

Αμερική, επισημένοντας ότι η Ελλάδα θα συμμετάσχει ενεργά στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων, διεκδικώντας τους απαραίτητους πόρους και μεγαλύτερη ευελιξία για την κάλυψη των αναγκών των Ελλήνων παραγωγών. Παρουσίασε τις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου για το επόμενο διάστημα και έκανε λόγο για τρεις σχετικούς άξονες παρέμβασης: την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμών, τη διαπραγμάτευση της νέας ΚΑΠ και την προώθηση επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα. Σχετικά με τις αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη στο σύστημα πληρωμών, σημείωσε ότι η μετάβαση στη νέα εποχή ενδέχεται να συνοδευτεί από δυσκολίες προσαρμογής, διαβεβαίωνοντας ωστόσο ότι θα υπάρξουν οι απαραίτητες εγγυήσεις για την ομαλή εφαρμογή των αλλαγών. Κάλεσε τους παραγωγούς να δείξουν εμπιστοσύνη στη διαδικασία, υπογραμμίζοντας ότι οι μεταρρυθμίσεις βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, ενώ τόνισε ότι την ανάγκη για μεγαλύτερη εθνική ευελιξία, περιορισμό της γραφειοκρατίας στο πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής, τονίζοντας ότι η ιδιαιτερότητα της ελληνικής γεωργίας και των μεσογειακών καλλιεργειών απαιτούν διαφορετική αντιμετώπιση σε σχέση με άλλες περιοχές της Ευρώπης. Δεν ξέρω αν τα ακούνε όλα αυτά στις Βρυξέλλες που λέει ο Υπουργός, αν και ο Υπουργός ήταν πάρα πολλά χρόνια ως Ευρωβουλευτής και ως Επίτροπος και ως Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έθεσε ως βασική επιδίωξη την ενίσχυση προστιθέμενης αξίας των ελληνικών αγροτικών προϊόντων με στόχο την αύξηση του εισοδήματος των παραγωγών και την ισχυρότερη παρουσία τους στις διεθνείς αγορές. Να δούμε πώς θα πάει αυτό, καθώς όπως καταλαβαίνετε όλα αυτά τα κονδύλια που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι λίγο συγκοινωνούντα δοχεία. Όταν πρέπει να διαθεθούν χρήματα, για παράδειγμα για την στρατιωτική ενίσχυση της Ευρώπης, τότε από κάπου αλλού θα πρέπει να μειωθούν και μειώνονται βεβαίως τα ποσά αυτά που είναι πολύ μεγάλα όσον αφορά παράδειγμα τους αγρότες και την αγροτική πολιτική, την κοινή αγροτική πολιτική. Τώρα λέγαμε για το θερμόμετρο ότι στην εισαγωγή ότι είχε μια μικρή πτώση τις τελευταίες 48 ώρες, αλλά οι παραλίες γέμισαν παρά αυτή την πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία που από σήμερα επανέρχεται στα κανονικά επίπεδα έως το μέσο της εβδομάδας, που θα επανέλθει η αστάθεια σε κάποιες περιοχές. Για σήμερα πάντως, Δευτέρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με μεγάλα διαστήματα με ήλιο και κάποιες αραιές νεφώσεις το μεσημέρι στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Η αστάθεια θα είναι γενικά περιορισμένη και διάσπαρτες τοπικές και μικρή διάρκεια βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα σε ορεινές περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο, θα κοιμαθεί κοντά στους 33 βαθμούς Κελσίου στη Δυτική Ελλάδα, έως 35 στις περιοχές Κεντρικής Μακεδονίας και μέχρι 36 στα ανατολικά υπηρετικά τμήματα, ενώ οι μέγιστες τιμές στα νησιά θα φτάσουν τους 32 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος με αραιές νεφώσεις το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με αραιή συννεφιά. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Δευτέρας, 15 Ιουνίου, γιορτάζει ο Αυγουστίνος, η Αυγουστίνα, ο Αύγουστος, η Αυγούστα, ο Ιερώνυμος και η Ιερωνύμη. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι η Παγκόσμια ημέρα του ανέμου, η Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας και η Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Είναι η μέρα η οποία καθιερώθηκε με πρωτοβουλία του Διεθνούς Δικτύου για την παρεμπόδιση της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων και υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Η 15η Ιουνίου κάθε χρόνο ορίστηκε ως Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων προκειμένου να ευαισθητοποιήσει το παγκόσμιο κοινό σχετικά με την κακομεταχείριση που υφίστανται οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας μέσα στο ίδιο τους το σπίτι από τους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα τους, τους συνοδούς, τους συντρόφους, τους συζύγους, τα μέλη της οικογένειας. Η κακομεταχείριση εκδηλώνεται ως βία, εκμετάλλευση, παρεμέληση και παράληψη. Περιπτώσεις κακομεταχείρισης ηλικιωμένων που έχουν αναφερθεί παγκοσμίως είναι οι τραυματισμοί, η αφυδάτωση, η απώλεια βάρους, η πλημελή εφαρμογή θεραπευτικής αγωγής, η ασυνήθιστη συναισθηματική συμπεριφορά, οι ξαφνικές αλλαγές σε τραπεζικούς λογαριασμούς ή διαθήκες. Σαν σήμερα το 1215 έχουμε την πρώτη εμβριακή μορφή διακήρυξης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Ιωάννης ο Ακτίμων υπογράφει τη Μάγνα Κάρτα. Το 1667 ο γιατρός του Λουδοβίκου του 14ου, Ζαν Μπατίστ Ντενί, πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος προβάτου σε ένα 15χρονο αγόρι. Το αγόρι θα πεθάνει και ο γιατρός θα κατηγορηθεί για φόνο, θεωρείται πάντως η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος. 1856 με νομοθετικό διάταγμα αποφασίζεται η έκδοση γραμματοσύμου για τις ταχυδρομικές ανάγκες της Ελλάδος. 1878 τα Βρετανικά στρατεύματα αποβιβάζονται στην Κύπρο και καταλαμβάνουν το νησί μετά τη συμφωνία με τους Οθωμανούς που την κατήχαν από το 1530. Και το 1885 ιδρύεται στον Πειραιά ο Όμιλος Ερετών, το αρχαιότερο αθλητικό σωματείο στην Ελλάδα. Και το έλος το 1954 ιδρύεται στη Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA με

0: πρωτοβουλία των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών της Ιταλίας, της Γαλλίας και του Βελγίου. Το 1883 ο Αντρί Ντελονέ, ο Γάλλος ποδοσφαιρικός παράγων και πρώτος πρόεδρος της UEFA από το 1954 έως το 1955, υπήρξε ο εμπνευστής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Euro, ήδη από τη δεκαετία του 20. Το 1927 γεννιέται ο Ούγκο Πράτ, ο Ιταλός συγγραφέας των ιστοριών κόμιξ και δημιουργός του δημοφιλού ήρωα Κόρτο Μαλτέζε, ενώ το 1991 φεύγει από τη ζωή Θεοφανό, η Βυζαντινή πριγκίπισσα, σύζυγος του Όθωνα του Δεύτερου, αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Γερμανικού Έθνους. Και το 1994 ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Έλληνας συνθέτης και δημιουργός, και το 1996 η Έλα Φιτζέραλντ, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια της τζαζ.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Αργυρό, καλημέρα Νίκο, καλημέρα στον Κώστα από την πανέμορφη Αμόχωστο. Λοιπόν, στα αθλητικά, αποθεώθηκε χθες από 6.000 οπαδούς του Άρη στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης ο Σπανούλης. Τους ζήτησαν πρωτάθλημα, κύπελο και ευρωπαϊκό. Και όπως καταλαβαίνετε, η Θεσσαλονίκη ζει πρωτόγνωρες στιγμές με την άφιξη του Βασίλη Σπανούλη. Κάτι αλλάζει στην ομάδα του Άρη, τον άλλοτε πρωταθλητή, τον άλλοτε αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ, που βεβαίως

Περιμένουν τον Kill Bill να αλλάξει τα δεδομένα στο ελληνικό πρωτάθλημα και γιατί όχι και στο ευρωπαϊκά, σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τώρα ο Γιάννης Αντετοκούμπο φαίνεται ότι γράφει ιστορία. Έχουμε μια πρόταση των Boston Celtics. Αν και οι τελευταίες εβδομάδες είχαν απομακρύνει τους Boston Celtics από το κυνήγι του Γιάννη Αντετοκούμπο, μάλλον έχουν επιστρέψει και μάλιστα δυναμικά. Όπως ανέφερε λοιπόν ο έγκυρος Bill Simmons του The Ringer, είπε χαρακτηριστικά ότι από ό,τι άκουσα οι Celtics έκαναν πρόταση την περασμένη εβδομάδα. Δεν ξέρω ποια είναι η συγκεκριμένη πρόταση πάνω στο τραπέζι, αλλά σίγουρα με εξέπληξε γιατί υπήρχε εντύπωση ότι είχαν μείνει εκτός διεκδίκησης. Σύμφερα με όσα αναφέρονται, εκείνος που θα πραγματοποιηθεί, που θα δοθεί για να πραγματοποιηθεί το μεγάλο trade είναι ο Jaylen Brown, ο οποίος στη φετινή σεζόν είχε κατά μέσο όρο 28,7 πόντους, 6,9 rebound και 5,1 assist. Θα δοθεί λοιπόν στους Bucks για να γίνει η ανταλλαγή με τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Τι ισχύει και τι όχι, θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Στο Μουντιάλ τώρα, ο Διαλό καθάρισε για την ακτή Ελεφαντοστού στο 90-1-0 τον Ισημερινό. Η Ιαπωνία σόκαρε την Ολλανδία ισοφαρίζοντας σε 2-2 στο 89 και η Γερμανία βεβαίως βρήκε το Κουρασάο στην πρεμιέρα του Μουντιάλ του 2026, στην πρεμιέρα της. Πρώτη φορά το Κουρασάο στο Μουντιάλ έχασε με 7-1 από τη Γερμανία. Σιγά σιγά μπαίνουν τα φαβόροι και όσο θα προχωράει μετά τον πρώτο γύρο, θα μπούμε στη διαδικασία των νοκάουτ, θα δούμε ποιες είναι οι πραγματικά ισχυρές ομάδες. Βεβαίως η μεγάλη είδηση σήμερα είναι η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Έπειτα από 3,5 μήνες δυσυγκρούσεων, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία. Προβλέπεται άμεση και μόνιμη πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα. Συμπεριλαμβάνεται και ο Λίβανος, ενώ η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν ανακοίνωσε με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ της Αμερικής και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν έχει επιτευχθεί. Σύμφωνα με τον ίδιο, τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί μια σειρά επαφών υπό την αιγίδα των διαμεσολαβητών με στόχο την προετοιμασία των τεχνικών συνομιλιών και της επίσημης τελετής υπογραφής. Λίγο αργότερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε την εξέλιξη μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social. Η συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί. Συγχαρητήρια σε όλους. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της ανάρτησης, τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν εκ νέου για τη διεθνή ναυσιπλοεία, ενώ οι ΗΠΑ θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας αφήστε το πετρέλαιο να ρεύσει. Λοιπόν, νωρίτερα σε συνέντευξή του στη Wall Street, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι σχεδιάζει να εκδώσει σύντομα ανακοίνωση με την οποία θα επιβεβαιώνει τη συμφωνία. Η οποιαδήποτε τώρα συμφωνία θα υπογραφεί ηλεκτρονικά είτε από τον ίδιο είτε από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, J.D. Vance. Ο J.D. Vance, ο οποίος δήλωσε ότι σχεδιάζει να παραστεί στην επίσημη τελετή της υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, αν και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να παραστεί ο ίδιος ο πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ. Η μυστική υπηρεσία των ΗΠΑ γενικά αποθαρρύνει ταυτόχρονη παρουσία του Προέδρου και του Αντιπροέδρου στην ίδια εκδήλωση, ιδίως σε διεθνές περιβάλλον, για λόγους όπως καταλαβαίνετε ασφαλείας και διαδοχής. Πάντως η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγο μετά την προγραμματισμένη παρουσία του Τραμπ στην ετήσια σύνοδο των G7 στο γειτονικό Evian Le Bain της Γαλλίας. Και μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ για έκτη φορά μέσα σε τις τελευταίες 72 ώρες να ανακοίνωσε πως υπάρχει αυτή η συμφωνία με την Τεχεράν για το τέλος του πολέμου που ο ίδιος ξεκίνησε στα τέλη του περασμένου Φεβρουαρίου, αλλά αυτή τη φορά η σιωπή από την πλευρά του Ιράν και οι διαρροές από το Πακιστάν δείχνουν πως έστω και αργά ο πρόεδρος των ΗΠΑ τα κατάφερε. Πάντως στο Ισραήλ το κλίμα δεν είναι το ίδιο καλό. Ο τίτλος των εφημερίδων δείχνει ότι είναι μια κακή συμφωνία και δεν είναι μια δημοσιογραφική υπερβολή. Είναι η ευρύτερη έκφραση της Ισραηλινής δυσφορίας απέναντι στην συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Και το παράδοξο είναι εμφανές. Το Ισραήλ έχει πολεμήσει δύο φορές με το Ιράν τον τελευταίο χρόνο. Ξεκίνησε η πρόσφατη εκστρατεία στα τέλη Φεβρουαρίου. Όμως τώρα, στο πιο κρίσιμο σημείο, η κυβέρνηση Νετανιάχου δεν βρέθηκε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και η συμφωνία συζητήθηκε από τις δύο πλευρές, από την κυβέρνηση Τραμπ και το Ιράν. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένα πραγματικό ρήγμα το οποίο θα το δούμε πως θα εξελιχθεί τις επόμενες εβδομάδες. Πάντως

Ο Τραμπ πριν από λίγο έκανε μια δήλωση ότι κατά του Νετανιάχου, λέγοντας ότι πρέπει να είναι ευγνώμος στις ΗΠΑ, γιατί αν το Ιράν είχε πυρηνικό όπλο, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε ούτε για δύο ώρες. Έτσι λοιπόν, μάλιστα μην ξεχνάμε ότι χθες, ενώ ήταν, είχε δηλώσει πολλές φορές ο πρόεδρος των ΗΠΑ ότι πάμε να υπογράψουν τη συμφωνία, μία ώρα πριν υπογραφή, όπως είπε χαρακτηριστικά, υπήρξε μια επίθεση του Ισραήλ στο Λίβανο και υπήρξε και μια θερμή επικοινωνία στη συνέχεια του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Τώρα, από την πλευρά των Ιρανών, μιλάνε για έναρξη διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, ώστε εντός των επομένων 60 ημερών να επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Αυτά τα δηλώνει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Καζέμ Γαριμπαντμπαντί, στην κρατική τηλεόραση, ότι το πρωτόκολλο της συμφωνίας ανοίγει το δρόμο για διαπραγματεύσεις που θα οδηγήσουν σε οριστική διευθέτηση των εκκρεμωτήτων μεταξύ των δύο χωρών. Τώρα, δεν ξέρει κανένας τι να πιστέψει. Να πιστέψει τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, που είναι ο επικεφαλής των διαμεσολαβητών, να πιστέψει τον Ντόναλντ Τραμπ ή να πιστέψει τον Υφυπουργό Εξωτερικών του Ιράν. Θα τα δούμε. Θα δούμε αν θα υπογραφεί τελικά η συμφωνία, έστω και ηλεκτρονικά, στις 19 Ιουνίου. Πάντως, η ανακοίνωση της συμφωνίας είχε άμεσο αντίκτυπο στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Με την έναρξη των συναλλαγών στην Ασία, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν περίπου 4%. Οι επενδυτές εκτίμησαν ότι η αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή μειώνει τον κίνδυνο διαταραχών στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου. Έτσι λοιπόν, το πετρέλαιο Brent για παράδοση τον Αύγουστο κατέγραψε πτώση 4% στα 83,84 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικάνικο αργό υποχωρούσε κατά 4,51% στα 81,05 δολάρια το βαρέλι αμέσως μετά το άνοιγμα των αγορών, και η πτώση αυτή τη στιγμή φτάνει το 5%. Σήμερα όμως είναι και μια ιστορική μέρα για την ελληνική οικονομία. Η Ελλάδα αναμένεται σήμερα να προχωρήσει μια ακόμη προώρη πληρωμή των δόσεων των δανείων, 6,94 δισεκατομμύρια ευρώ, για το δάνειο του πρώτου μνημονίου. Στόχος είναι το 2027 η χώρα να πάψει να είναι η χώρα μας, να είναι η χώρα δική μας, να είναι η χώρα με το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη. Μετά την αποπληρωμή των 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, θα απομένουν λίγο περισσότερα από 19 δισεκατομμύρια από το δάνειο του πρώτου μνημονίου, και ο στόχος είναι να αποπληρωθούν μέχρι το τέλος του 2031, δηλαδή 10 χρόνια νωρίτερα του αναμενομένου. Με αυτόν τον τρόπο θα πάρει σειρά πιθανότατα νωρίτερα η διαδικασία εξόφλησης δόσεων και από το δάνειο του δεύτερου μνημονίου, ύψος 110 δισεκατομμυρίων ευρώ. Βασικός στόχος και σχεδιασμός είναι στο τέλος του έτους το χρέος να είναι στο 136,8 του ΑΕΠ από 209,4 που ήταν το 2020, και να υποχωρήσει περαιτέρω στο 115% του ΑΕΠ το 2030 και στο 100% του ΑΕΠ το 2035. Θα μου πείτε τώρα, σε τι βοηθά την καθημερινότητά μας αυτή η τακτική, δηλαδή να προπληρώνουμε το δάνειο? Βεβαίως υπάρχει το πρόβλημα ότι θα συγκεντρωνόταν αυτή την δεκαετία, δηλαδή από το 2031 και μετά, πολύ μεγαλύτερο κόστος από αυτό που θα μπορούσαμε να πληρώσουμε, τα δάνεια, τα τοκοχρεωλήσια και όλα αυτά. Και εκεί, παράλληλα με την επιδείνωση λόγω του ασφαλιστικού, θα είχαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα στις πληρωμές του κράτους. Αλλά φαίνεται όμως ότι υπάρχει μια σειρά άλλα ωφέλη τα οποία βοηθούν στην καθημερινότητα των πολιτών. Για παράδειγμα, υπάρχει εξοικονόμηση δαπανών. Τα παλαιότερα μνημονιακά δάνεια είχαν υψηλότερα επιτόκια και η πλήρωση από πληρωμή τους γλιτώνει το ελληνικό δημόσιο από εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε μελλοντικούς στόχους. Σχεδόν 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ είναι σε βάθος χρόνου η εξοικονόμηση από μία και μόνο κίνηση. Η μείωση του χρέους συμβάλλει στη γρηγορότερη πτώση του δίχτυ ως ποσοστό του ΑΕΠ και βεβαίως φέρνει την αναβάθμιση στην επενδυτική βαθμίδα και την αξιοπιστία. Η Ελλάδα μειώνει ταχύτητα το χρέος της, προσεγγίζοντας ή και ξεπερνώντας άλλες μεγάλες οικονομίες της Ευρωζώνης, όπως η Ιταλία, από άποψη του ποσοστού χρέους. Λοιπόν, ένα θέμα, μιας και είμαστε στην οικονομία, που μας απασχολεί τις τελευταίες ημέρες, αφορά την εξάρθρωση του κυκλώματος εκβιασμού και χρηματισμού στις πολεοδομίες της Αθήνας από την ελληνική αστυνομία. Σε αυτό έδωσε ιδιαίτερο βάρος χθες ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του την Κυριακάτικη στο Facebook, στέλνοντας μήνυμα ότι δεν υπάρχουν άβατα και ότι η μάχη κατά της διαφθοράς κερδίζεται με σχέδιο.

επιμονή και πολιτική βούληση. Είναι ένα γεγονός που επιβεβαιώνει με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι η μάχη με τη διαφθορά δεν κερδίζεται με ευκολόγια, αλλά με σχέδιο, επιμονή και πολιτική βούληση, ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συνδέει την υπόθεση με τη μεταρρύθμιση που είχε ανακοινώσει από το βήμα της ΔΕΘ για τη μεταφορά του κρίσιμου έργου της έκδοσης και του ελέγχου των οικοδομικών αδειών από τις διάσπαρτες δημοτικές δομές στο νέο ενιαίο και ψηφιακό κτηματολόγιο, υπογραμμίζοντας ότι οι εστίες αδιαφάνειες αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα όταν το κράτος αποκτά σύγχρονα εργαλεία ελέγχου, διαφάνειας και λογοδοσίας. Και τονίζει ότι γνωρίζουμε ότι οι εστίες αδιαφάνειας και πελατειακές εξαρτήσεις αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα όταν το κράτος αποκτά σύγχρονα εργαλεία, και το μήνυμα είναι σαφές. Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυκτοι. Βεβαίως έχει δίκιο ο Πρωθυπουργός σε αυτά που επισημαίνει. Από την άλλη πλευρά όμως η καθημερινότητα είναι πάρα πολύ σκληρή. Σχεδόν καθημερινά ακούμε για ένα, δύο, τρία, τέσσερα κυκλώματα τα οποία αποκαλύπτονται από την ελληνική αστυνομία ή από καταγγελίες, και μάλιστα προκαλεί εντύπωση ότι παρά τη μεγάλη διαφορά που υπάρχει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, οι αποκαλύψεις είναι σχεδόν καθημερινές. Τώρα, για παράδειγμα, χθες αποκαλύφθηκε ότι υπήρχε ένα beach bar στην Ανάβησο το οποίο λειτουργούσε χωρίς άδεια. Είχε τραπεζοκαθίσματα, είχε ομπρέλες, είχε ξαπλώστρες τοποθετημένες παράνομα σε το μεγάλο μέρος της παραλίας της Ανάβησου, ένα γνωστό beach bar το οποίο εμπόδιζε την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών. Προσέξτε τώρα, μιλάμε για κάτι πάρα πολύ πιο απλό από τη συζήτηση που κάναμε προηγουμένως για τις πολεοδομίες. Ο υπεύθυνος του μαγαζιού λοιπόν είχε στήσει μαζί με τους εργαζόμενους εκεί μια ολόκληρη επιχείρηση η οποία λειτουργούσε παράνομα. Ο υπεύθυνος του μαγαζιού οδηγήθηκε στο αυτόφορο, σχηματίστηκε δικογραφία, έγιναν και δύο συλλήψεις και σφραγίστηκε το beach bar, που συνεχίζεται βέβαια να λειτουργεί και αυτό προκαλεί ερωτήματα. Μια επιχείρηση η οποία βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο αρκετά χρόνια, και επειδή μάλιστα το σημείο ανήκει στην εταιρεία κινήτων του δημοσίου, προϋπήρχε σύμβαση μίσθωσης μεταξύ της ΕΤΑΔ και της συγκεκριμένης επιχείρησης, η οποία όμως από το 2019 έχει καταγγελθεί από την πλευρά της εταιρείας ακινήτων του δημοσίου, ζητώντας την έξωση της επιχείρησης, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται από τότε και όλα αυτά τα χρόνια στα δικαστήρια. Δηλαδή, η εταιρεία ακινήτων του δημοσίου έχει κάνει έξωση στη συγκεκριμένη επιχείρηση, αλλά το δουλεύει με αυτόν τον τρόπο από το 2019. Ούτε έχει τελεσιδικήσει υπόθεση στα δικαστήρια, ούτε η επιχείρηση έχει φύγει και συνεχίζει αυτή την παράνομη πρακτική, δηλαδή να λειτουργεί χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Και προκύπτει, πώς καταφέρνει τώρα προκύπτει το ερώτημα, πώς καταφέρνει να προμηθεύεται ρεύμα και νερό για τις ανάγκες της λειτουργίας της. Ελλάδα, το μεγαλείο σου. Πάντως η χώρα κάνει βήματα και δεν είναι μόνο, υπάρχουν τέτοιες δυσλειτουργίες, τέτοια περιστατικά που πληγώνουν το μεσοπολίτη, ο μεσοπολίτης ο οποίος ξυπνάει ξημερώματα για να πάει πολλές φορές στη δουλειά του και ακούει τέτοια πράγματα και εξοργίζεται. Η Ελλάδα όμως κάνει βήματα και αυτό φάνηκε ότι από την ιστορία με τα drones. Την ιστορία θυμίζω ότι πριν από 2-3 χρόνια βλέπαμε την Τουρκία που αναπτύσσει βιομηχανία drones και ήμασταν πίσω, ήμασταν τελείως σε ένα επίπεδο θεωρητικό. Όμως η Ελλάδα απέκτησε επίσημα τη δική της βιομηχανική βάση για μη επανδρομένα συστήματα, με μια κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα για τις ένοπλες δυνάμεις και δείχνει πως η χώρα αντιλαμβάνεται πλέον τον πόλεμο του μέλλοντος. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, έθεσε τη θεμέλια λίθο του 309 εργοστασίου κατασκευής συστημάτων μη επανδρομένων μέσω στη Μαλακάσα, της μεγαλύτερης βιομηχανικής εγκατάστασης του ελληνικού στρατού, αφιερωμένης αποκλειστικά σε drones και αντι-drones συστήματα. Ο κ. Δένδιας τόνισε ότι το έργο μετατρέπει μια αρχική δυνατότητα σε παραγωγή βιομηχανικής κλίμακας, περιγράφοντάς το ως άλμα για τις ένοπλες δυνάμεις. Το χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει είναι ο διακλαδικός χαρακτήρας του. Για πρώτη φορά η ίδια εγκατάσταση θα παράγει μη επανδρομένα συστήματα και για το στρατό και για το ναυτικό και για την αεροπορία, καλύπτοντας ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός συστήματος, σχεδιασμό, έρευνα, παραγωγή, συντήρηση, αναβάθμιση και επιχειρησιακή αξιοποίηση. Στις νέες εγκαταστάσεις προβλέπονται γραμμές παραγωγής για drone κλάσης 1 ή 2, ερευνητικά προγράμματα για drones κλάσης 3, μη επανδρομένα οχήματα εδάφους, μη επανδρομένα σκάφη επιφανείας, υποβρύχια, μη επανδρομένα συστήματα, καθώς και κατασκευή αντι-drone συστημάτων. Οι στόχοι της παραγωγής είναι συγκεκριμένοι. Αύξηση της ετήσιας παραγωγής drones κλάσης 1 από τα σημερινά 4.000 σε 10.000 τουλάχιστον ετησίως, παράλληλα με

0: τουλάχιστον 300 drones κλάσης 2, 300 μη επανδρομένα οχήματα εδάφους και 300 αντιδρόουν συστήματα ετησίως, με ταυτόχρονη ανάπτυξη δυνατοτήτων έρευνας και ανάπτυξης για σκάφη επιφανείας και υποβρύχια. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι πάμε μπροστά και σύμφωνα με τον Υπουργό, ένα drone κλάσης 1 δεν λειτουργεί ως πάγιο στοιχείο όπως είναι ένα αεροπλάνο, αλλά ως αναλώσιμο όπως είναι μια σφαίρα, γεγονός που επιβάλλει μαζική παραγωγή. Το συγκεπέρασμα αυτό προκύπτει από τους τρεις τελευταίους πολέμους, στο Καραμπάχ το 2020, στην Ουκρανία το 2022 και πρόσφατα στο Ιράν. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα εξυγχρονίζεται και αυτό δείχνει ότι γίνονται βήματα, αρκεί βεβαίως να γίνουν γρηγορότερα, και αυτά τα βήματα εκτός από την αναβάθμιση την στρατιωτική να φτάσει κάποια στιγμή και στην κοινωνία σε μια σειρά από άλλα πράγματα.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Χθες λοιπόν το βράδυ είχαμε ένα σεισμό 5,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 9 και 4 στην περιοχή της Μεσσηνίας, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους, καθώς έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος του νομού. Εντοπίστηκε λοιπόν από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών το επικεντρό του περίπου 16 χιλιόμετρα νότια της Μεθόνης, στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της νότιο-δυτικής Μεσσηνίας, σε εστιακό βάθος 9,1 χιλιόμετρα. Ωστόσο, ευτυχώς δεν έχουν διαπιστωθεί μέχρι τώρα ζημιές σε κτίρια και βεβαίως δεν έχουν υπάρξει κλήσεις για απεγκλωβισμό ατόμων. Τώρα, θα θυμάστε το σεισμό που έγινε πριν από λίγες ημέρες στις Φιλιππίνες. Ανύψωσε ο ισχυρός σεισμός των 7,8 Ρίχτερ που χτύπησε τις Φιλιππίνες, το βυθό έως και 2 μέτρα, βγάζοντας έξω από το νερό κοράλια και βλάπτοντας τη θαλάσσια ζωή, σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος της χώρας. Για να δείτε πόσο έχει αλλάξει η κλιματική κρίση, τα φαινόμενα αυτά της φύσης, η φύση αλλάζει πάρα πολλά δεδομένα όπως τα ξέραμε. Λοιπόν, 46 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από το πρωτοσέλιδο των εφημερίδων τα νέα. Ένα ΟΕΜΦΙΑ από τους Δήμους, ιδιοκτήτες ακινήτων, μικρότερη επιβάρηση τελικά από 1η Ιανουαρίου του 2027. Ποια ευνοϊκή αλλαγή έγινε στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, το παραπέντε, πώς θα υπολογίζει το νέο τέλος. Εθελοντές υπάλληλοι θα μοιράζουν δέματα στα ΕΛΤΑ, τι αποκαλύπτει εσωτερικό έγγραφο. Η διοίκηση του οργανισμού ζητά από τους υπαλλήλους να δηλώσει την προθυμία τους ώστε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Πλειοδοσίες, ένα crash test των προγραμμάτων, Πασόκ Ελλάς, πόλεμος και με κατηγορίες για την γραφή προτάσεων. Λοιπόν, πάμε στον ελεύθερο τύπο. Οι τρεις αλλαγές με την κατάργηση προσωπικής διαφοράς. Ποια ζευγάρια συνταξιούχων θα πάρουν διπλό επίδομα τον Νοέμβριο. Ολόκληρη αύξηση 25 έως 50 ευρώ το μήνα θα πάρουν οι συνταξιούχοι που θα επιβάλλουν την κράτηση ΕΑΣ και εισφοράς ασθένειας. Πώς θα ονομάζεται το υπόλοιπο ποσό που θα καταβάλλεται με τη σύνταξη. Έχουν δηλωθεί 290 από τα 900.000 ασθενείς σε όλη τη χώρα. Σε εξέλιξη υποχρεωτική ηλεκτρονική απογραφή των αλκυστήρων. Προθεσμία έως 30 Ιουνίου τα 7 βήματα της διαδικασίας. Ζέιμπε και ο Γιαρεκόρ Γκίνες. 830 άτομα χόρεψαν ταυτόχρονα στην πλατεία Αριστοτέλους σε εκδήλωση του Συλλόγου Φίλων της εταιρείας Alzheimer. 14 θύματα στον πόλεμο της τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα. Αναφέρεται στην σαββατιάτικη εκτέλεση στα Εξάρχεια. Τι προθλέπει το θρίλερ για την υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Περιοδίες και αέρας ανανέωση στα ψηφοδέλτια. Μητσοτάκης από Ρόδο. Αυτά τα οποία μπορώ να κάνω θα τα υλοποιήσω και αυτά τα οποία δεν μπορώ δεν θα τα τάξω. Λοιπόν, αυτά και από τον ελεύθερο τύπο. Περνάμε στη Δημοκρατία. Κερδοσκοπία με το σπίτι μου. Πώς η κυβέρνηση άφησε ανεξέλεγκτη την αγορά κινήτων. Αυξήσει 10-15% στα κίνητα μετά την εφαρμογή του πρώτου προγράμματος, αλλά και άλλο τόσο μετά το δεύτερο. Εκτόξευση των τιμών οδήγησε και τα δύο σε αποτυχία. Τουρκία μπλόκωσε Τουρκάλα τον Κρυζολίκο στον Εύρο. Πάμε στην κόντρα. Ασφυξία στην Κρήτη από χιλιάδες μετανάστες. Κίνδυνος για ταραχές και ακραίες αντιδράσεις όπως στο Μπέλφαστ. Ανήκαν η κυβέρνηση να διαχειριστεί την δραματική αύξηση των ροών. Τώρα μιλάνε, ανοιχτή εκδήλωση της Ελλάς απόψε στην Νίκαια με τον Αλέξη Τσίπρα. Ανησυχία στην Ελλάς από την δράση σκληρών κακοποιών που αλωνίζουν ανενόγκλητοι, προβληματισμός από τη νέα ψυχρό εκτέλεση στα Εξάρχεια. Και κλείνουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Επιτελικό τσίρκο, το κυβερνητικό μπάχαλο με τις τελευταίες υπουργοποιήσεις στο ΙΠΕΞ. Μια μετανεσομύχτια τροπολογία, 3 δοχικά ΦΕΚ, 2 διορθωτικές κινήσεις και ένας αγώνας δρόμου για να διάσει θέση για τον Τάσο Χατζηβασιλείου που θα βολευτεί εκ νέου η εκλεκτή του Πρωθυπουργού Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου που δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του νόμου. Αναθεώρηση συντάγματος Μίδρη Προκόπη Παυλόπουλου.
1: Earth News Radio 105,8.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Είπαμε λοιπόν ότι χθες ο Πρωθυπουργός είχε επισκεφθεί τη Ρόδο με χαλάρη διάθεση, αστευόμενος. Έφτιαξε και βίντεο μάλιστα κατά την επισκέψη του στη Ρόδο, το οποίο ανήρτησε στα social media, καταγράφοντας στιγμές από την περιοδία του στο νησί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίσεται σε στιμιότυπα να συνομιλεί με πολίτες και τουρίστες και σε ένα τα πλάνα κρατά μαντήλι, αστειεύεται λέγοντας τη φράση «Την υδρώνουμε τη φανέλα», ενώ σε άλλο σημείο του βίντεο ο Πρωθυπουργός απευθύνεται στους πολίτες λέγοντας ότι «Εσείς κάνατε τη Νέα Δημοκρατία μεγάλη, εσείς μας δώσατε τη δυνατότητα να κερδίσουμε τις εκλογές δύο φορές και θα το κάνουμε και τρίτη φορά». Κατά τη διάρκεια της περιοδίας του, ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τουρίστες που βρίσκονται στο νησί, ενώ εμφανίζεται να ευνηδιάζεται ευχάριστα όταν ένας 96χρονος τον πλησίασε για να του μιλήσει. Στο βίντεο επίσης καταγράφονται στιγμές από τις επισκέψεις από τη συνοδεία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, αποτυπώνοντας το κλίμα της περιοδίας. Μάλιστα, υπάρχει και ένα πιο χαλαρό στιγμιότυπο. Ο Πρωθυπουργός φαίνεται μέσα στο όχημα μετακίνησής του να τρώει μπανάνα, σε μια εικόνα που δίνει πιο ανεπίσημο τόνο στην παρουσία του στο νησί. Σήμερα το βράδυ, ο Άλεξ Τσίπρας θα ξεκινήσει κύκλο περιοδιών από την Νίκαια, επιχειρώντας να επαναπροσεγγίσει κοινά που μετακινήθηκαν μαζικά από το Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Δεν είναι τυχαίο ότι οι στελέχοι της Χαριλάου Τρικούπη διατηρούν μέχρι σήμερα ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στη Β' Πειραιά, την Νίνα Κασιμάτη, η οποία προέρχεται από το Πασόκ και όπου σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο λένε ότι θα επιστρέψει σύντομα. Τα τρία κόμματα, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, δίνουν σκληρή μάχη για τις και σε άλλες περιοχές εκλογικές της χώρας, αλλά και κυρίως στο Λεκανοπέδιο και κυρίως στη Β' Πειραιά, όπου παρατηρείται μεγάλη κινητικότητα ψηφοφόρων εν ώψη των προσεχών εκλογών. Στο στόχαστρο πλέον έχουν μπει και η Α και Β' Θεσσαλονίκης. Θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ τους προηγούμενους μήνες υποδέχτηκε δύο βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ, τη Ράνια Θρασκιά και τον Πέτρο Παπά, ενώ ο Χάρης Καστανίδης, ένας πρώην υπουργός και για πολλές δεκαετίες βουλευτής, ισχυρός παράγων στην περιοχή, αποχαιρέτησε το ΠΑΣΟΚ μετά τη διαφωνία που είχε, παραιτήθηκε και δέχεται τώρα, όπως λένε αυτοί που γνωρίζουν, το φλερ, το pressing από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα. Άλλωστε η Ελλάς έχει άλλον έναν πρώην υποψήφιο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, έχει κερδίσει τον Αντώνη Σαουλίδη, ο οποίος είναι εκεί στα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται στα πρόσωπα που έχει ανακοινώσει ήδη ο Αλέξης Τσίπρας. Βεβαίως, Αντώνης Σαουλίδης αποτελεί και ένα ανάχωμα στην ιδιαίτερη απήχηση που έχει το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη και στις γύρω περιοχές, το οποίο κόμμα ετοιμάζεται, έχει βρει τα γραφεία του στην Αιώλου στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, αλλά ξεκινά και πυκνό πρόγραμμα επισκέψεων και περιοδιών, κυρίως από τη Θεσσαλονίκη, όπου φαίνεται να έχει μια ιδιαίτερη δύναμη. Τώρα η Χαριλάου Τρικούπη δίνει το βάρος στον πόλεμο της Αττικής, τα ποσοστά της έχουν παραμείνει μονοψήφια. Θεωρεί ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι αν αλλάξει η εικόνα στο Λεκανοπέδιο, θα αλλάξει συνολικά η εικόνα του ΠΑΣΟΚ και θα περάσει ξανά στη δεύτερη θέση με πολύ, πολύ πιο άνετο τρόπο. Φαίνεται λοιπόν ότι θα έχουμε μία μάχη τις επόμενες εβδομάδες, τουλάχιστον μέχρι να ξεκινήσουν τα μπάνια του λαού, σε όλες τις περιοχές που οι δημοσκόποι βλέπουν ότι υπάρχει κινητικότητα. Εκεί που υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι αναποφασίστων, το κομμάτι των αποφασίστων, αυτό που σε κάποιες περιοχές προέρχεται από την κεντροαριστερά, γιατί στο σύνολο της χώρας φαίνεται ότι το μεγαλύτερο μερίδιο το κρατά το κυβερνών κόμμα. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον, εκτός από τις δημοσκοπήσεις και την εκτίμηση ψήφου ή την πρόθεση ψήφου που βλέπουν τα κόμματα, να παρακολουθούμε και τα ποιοτικά στοιχεία, δηλαδή που υπάρχουν αναποφάσιστοι, από ποιο χώρο προέρχονται, ποιο κόμμα είχαν ψηφίσει ή ποιον πρωθυπουργό είχαν ψηφίσει στις προηγούμενες εκλογές και ποια είναι η κινητικότητα σε κάθε νομό ή σε κάθε περιφέρεια. Θυμίζω ότι και στο παρελθόν πολλές εκλογικές μάχες έχουν κριθεί από κάποιες επιμέρους περιφέρειες, είτε τις μονοεδρικές σε κάποιες εκλογές, είτε τις περιοχές οι οποίες έδιναν τότε με τις καραμπόλες περισσότερες έδρες, όταν τα δύο κόμματα εξουσίας, το δίπολο που υπήρχε τότε, χρειαζόντουσαν κάποιες έδρες για να αλλάξουν την εικόνα.
Τώρα, οι δημοσκόποι λένε ότι τουλάχιστον προς το παρόν σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό ποιο κόμμα θα έχει τη δεύτερη θέση, ώστε εκεί θα κριθεί η μάχη της κεντροαριστεράς. Καλύτερα, η μάχη για την ηγεμονία της κεντροαριστεράς. Θα έχουμε χρόνο, θα τα πούμε και αύριο. Αύριο ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις 5 το πρωί. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Το τέλος του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, σηματοδοτεί η ειρηνευτική συμφωνία που ανακοινώθηκε απόψε έπειτα από εντατικές διαπραγματεύσεις μηνών. Πρώτος γνωστοποίησε την επίτευξη της συμφωνίας ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάχ Σαρίφ με ανάρτησή του, ανακοινώνοντας ότι η τελετή υπογραφής θα γίνει την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Άμεσα ξεκινούν και οι προκαταρκτικές συναντήσεις για την προετοιμασία εφαρμογής αυτής της συμφωνίας. Λίγο αργότερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την εξέλιξη με ανάρτησή του, ανακοινώνοντας το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ χωρίς τέλη διέλευσης, καθώς και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτηση. Στην τελετή υπογραφής που θα γίνει στην Ελβετία θα συμμετάσχει ο αντιπρόεδρος J.D. Vance χωρίς να αποκλείεται και η παρουσία του Donald Trump. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν πρόσθεσε ότι οι επόμενες διαπραγματεύσεις για την οριστικοποίηση της συμφωνίας θα διαρκέσουν έως και 60 ημέρες. Στο τραπέζι η άρση των κυρώσεων, η οικονομική αποκατάσταση και η δημιουργία μηχανισμών διεθνούς εποπτείας. Οι ιρανικές πηγές υπογραμμίζουν ότι το κείμενο θα δοθεί στη δημοσιότητα μόνον μετά την επίσημη υπογραφή. Τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ η ρύθμιση της θαλάσσιας κυκλοφορίας στον Περσικό θα γίνεται σε συνεργασία με το ΟΜΑΝ, αναφέρουν αμερικανικές και ιρανικές πηγές. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο χρονικός αυτός ορίζοντας είναι απαραίτητος για την απομάκρυνση ναρκών και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουντέρες και Ευρωπαίοι ηγέτες χαιρέτησαν την Συμφωνία Ειρήνης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανακοίνωση της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Στην Ουκρανία τώρα, αεροπορικές επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του Κιέβου, αφήνοντας περίπου 140.000 κατοίκους χωρίς ρεύμα. 5 διασώστες σκοτώθηκαν και τουλάχιστον άλλοι 5 τραυματίστηκαν στο Χάρκοβο έπειτα από ρωσικά πλήγματα. 3 νεκροί από ουκρανική επίθεση με ντρόν στην Τούλα της Ρωσίας σε επιφυλακή υπολογιστική αεροπορία λόγω ρωσικών επιθέσεων. Απογειώθηκαν και μαχητικά αεροσκάφη. Σε εξέλιξη σήμερα, περιοδίες πολιτικών αρχηγών. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 11 το πρωί από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου παρουσιάζει τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί στις 10.30 το πρωί το Ήλιον, συνεχίζοντας τις επαφές του με τοπικούς φορείς και πολίτες. Στις 8 το απόγευμα, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας θα μιλήσει στο Περιστέρι στο πλαίσιο πολιτικής εκδήλωσης του κόμματος και στις 7 το απόγευμα, ο Αλέξης Τσίπρας θα συμμετάσχει σε ανοιχτή εκδήλωση και διάλογο με πολίτες στην Νίκαια. Καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκε στις 9 και 17 το βράδυ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας και έγινε αισθητό σε μεγάλο τμήμα της Πελοποννήσου χωρίς να προκληθούν ζημιές ή τραυματισμοί. Μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής με 5 οχήματα έθεσαν υπό έλεγχο στις 3 τα ξημερώματα. Πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τη μία απόψε σε συγκρότημα καταστημάτων κοντά στην Ομόνια. κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος εξετάζει η ελληνική αστυνομία για τη δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια το βράδυ του Σαββάτου. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτεί ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών με επιδότηση έως 95% του κόστους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, στην Αττική αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές, η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr αμέσως τώρα, πρωινή παρέα με τον Διονύση Χατζημικάλη και την Κατερίνα Σαρέτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
2: There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching

0: την ίδια μέρα με τον Τραμπ. Αυτό μόνο λέω. Αυτό μόνο λέω. Με τον Τραμπ και νομίζω και με τον Τσέγκεβάρα.
1: Το σκεφτόμουν.
0: Έχουμε, ναι, την ίδια μέρα γενέθλια.
1: Ας τον Τσέγκεβάρα. Τον Τραμπ.
0: Ναι, πολύ χαρά. Πολύ χαρά.
1: Ναι, αλλά ο Τραμπ πήρε.
0: Στα γενέθλιά του έκλεισε συμφωνία. Μπράβο.
1: Ορίστε.
0: Αυτό ήθελα να πω κι εγώ.
1: Έπρεπε να έρθουν τα γενέθλιά σας για να κλειστεί η συμφωνία.
0: Γεια σου. Ναι.
1: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και θα είμαστε στην τροφιά έως στις 8.
0: Βέβαια. Ποιοι θα είμαστε?
1: Ο Γιάννης ο Πρίντεζης.
0: Η Λουίζα Μαραβελάκη. Η Κατερίνα Σερέτη.
1: Ο Διονύσης Χατζημαρκάκης.
0: Θέλαμε να το πούμε μαζί το Λουίζα Μαραβελάκη. Το καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Δύο λέξεις με κενό ενδιάμεσα. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη μας. Βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Είτε μπαίνοντας δια της πλαγίας από το Facebook δηλαδή, ή κατευθείαν στο Messenger. Εντάξει, έχετε πάρα πολλές επιλογές για να μπείτε να μας στείλετε μήνυμα τώρα που αρχίζει η καινούρια εβδομάδα, 6 και 12 το πρωί της 15ης Ιουνίου 2026. Η ΕΜΗ για σήμερα προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά. Μέχρι εκεί. Ούτε όμβρους, ούτε καταιγίδες, ούτε ψηλόβροχα, ούτε τίποτα. Η ορατότητα στα δυτικά τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Έχετε το νου σας. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο από βόρειες με την ίδια ένταση και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητή 3 με 4. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στους 32 στις περισσότερες περιοχές. Θα λείψουν και αυτές τα ανατολικά ηπειρωτικά που θα έχει και 35, παρακαλώ.
1: Βέβαια.
0: Στην Ιταλία περιμένουν 40, λέει.
1: Και εδώ θα έρθουν.
0: Κάποια στιγμή θα έρθουν και εδώ.
1: Κάποια στιγμή.
0: Άμα δεν μπορείς να το αποφύγεις, απόλαυσέ το. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αυτό. Γιατί
1: ήταν ωραία πάντως αυτό, Κυριακό. Το έκανε δώρο, δεν είχε ζέστη.
0: Όχι, ωραία ήταν. Και τη συνεφούλα του την είχε και το αυτό. Μια χαρά. Ωραία. Δεν έχω παράπονο.
1: Χρόνια πολλά στον Αυγουστίνο, στην Αυγουστίνα, στον Αύγουστο, μα είμαι Ιουνιάτικα, στην Αυγούστα, στον Ιερώνυμο και στην Ιερωνύμη που γιορτάζουν σήμερα.
0: Είναι Παγκόσμια ημέρα ανέμου. Να, όχι νέμου, ανέμου. Δεν είναι του νέμου, με λένε νέμου, είναι του ανέμου. Είναι Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι Εθνική ημέρα αστακού. Γαστριμαργική γιορτή για το πανάκριβο αλίευμα, το οποίο παλαιότερα στη ΣΥΠΑ ήταν το θαλασσινό του φτωχού και το αγαπημένο έδεσμα των φυλακισμένων.
1: Το θαλασσινό
0: του. Ποιο φυλακισμένο, αυτόν που ήταν τιμοθάνατοι. Που είχαν το τελευταίο γεύμα, ζητούσαν.
1: Όχι.
0: Ναι, πριν τους πάνε στην ηλεκτρική καρέκλα, ζητούσαν αστακό.
1: Τον είχαν άφθονο τον αστακό και
0: τον είχαν.
1: Τον δίνανε.
0: Ναι, είναι κάποιες περιοχές, κάποιες πολιτείες.
1: Ναι.
0: Στο Maine, ξέρω εγώ, κάπου. Ναι. Κάπου που έχουν πολλούς αστακούς.
1: Πας και τρως εκεί με τις αλιάρες.
0: Ναι.
1: Φοράς τις.
0: Αυτό. Είναι επίσης του προφήτη Αμός.
1: Καλά, είναι το Αγίου Πνεύματος σήμερα.
0: Μα είναι του Αμός.
1: Ποιανού Αμός? Είναι το Αγίου Πνεύματος στην Καθολική Εκκλησία.
0: Ναι.
1: Είναι και του Αγίου.
0: Και γιατί δεν έχουμε αργία?
1: Στην Καθολική Εκκλησία.
0: Εντάξει, τι πειράζει.
1: Είναι και του Αγίου Βήτου. Προστάτη των ηθοποιών και ειδικά των κομικών. Από εκεί ο Ντάνι Ντεβίτο.
0: Και είναι και της Αγίας Γερμανής. Είναι προστάτηδα των άσχημων ανθρώπων.
1: Αυτό τώρα είναι υποκειμενικό, ρε παιδιά.
0: Βέβαια είναι υποκειμενικό. Τι λες, σήμερα γιορτάζω της Αγίας Γερμανής, είναι σαν βαρδέχες ότι είσαι άσχημος.
1: Όχι, καταρχήν.
0: Όχι. Αν δεν είναι έτσι, δεν πάει έτσι.
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Το 1215. Ήταν η πρώτη ευριακή μορφή διακήρυξης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γιατί ο Ιωάννης ο Ακτήμων υπέγραψε τη Μάγνα Κάρτα.
0: Μάλιστα. Το 1667, 450 χρόνια αργότερα, ο γιατρός του Λουδοβίκου του 14ου,
1: ναι,
0: ο γνωστός Ζαν Μπατίστ Ντενί, πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος προβάτου σε ένα 15χρονο αγόρι. Το αγόρι θα πεθάνει και ο γιατρός θα κατηγορηθεί για φόνο. Θεωρείται πάντως η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος.
1: Ένα λαθάκι έκανε μόνο. Αλλά έτσι ξεκινάνε όλα. 1856, με το νομοθετικό διάταγμα Σύμπωθου, αποφασίζεται η έκδοση γραμματοσύμου για τις ταχυδρομικές ανάγκες της Ελλάδος.
0: Το 1878 βρετανικά στρατεύματα αποβιβάζονται σαν σήμερα στην Κύπρο και καταλαμβάνουν το νησί μετά τη συμφωνία με τους Οθωμανούς που την κατήχαν από το 1530.
1: Α, το 1885.

0: Ιδρύεται στον Πειραιά ο Όμιλος Ερετών, το αρχαιότερο αθλητικό σωματείο στην Ελλάδα. Πασαλιμάνι.
1: Διάβαζα Ερπετών εντωμεταξύ.
0: Όχι, εκεί
1: δεν έχει σημασία.
0: Πασαλιμάνι
1: έχουμε. Ναι. Το 1954, σαν σήμερα, ιδρύεται στη Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA με πρωτοβουλία των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών Ιταλίας, Γαλλίας και Βελγίου.
0: Γενέθλια θα έχει σαν σήμερα, αλλά θα ήταν πολύ μεγάλο. Ο Έντβαρντ Γκρίγκ, ο Νορβηγός συνθέτης. Ακούω Γκρίγκ εγώ στο, όταν θέλω να χαλαρώσω. Mm. Το 1883 γεννήθηκε ο Ανρί Ντελονέ, ο ποδοσφαιρικός παράγων και πρώτος πρόεδρος της UEFA. Mm. Άκου τώρα. Άκου τώρα. Αυτός εμπνεύστηκε και το Euro από τη δεκαετία του 20. Και το 1927 ο Ούγκο Πράτ, ο Ιταλός συγγραφέας ιστοριών κόμικ και δημιουργός του Κόρτο Μαλτέζε, βεβαίως. Πολύ ωραίος ο Κόρτο Μαλτέζε.
1: Σ' άρεσε.
0: Μα, πολύ.
1: Πολλές γωνίες είχε.
0: Πολύ, πολύ
1: στο πρόσωπο. Α, τέλος πάντων. Λοιπόν,
0: δεν σαν... αρέσει ο Κόρτο Μαλτέζε ως άντρας.
1: Α, νόμιζα, ναι. Τώρα ποιοι έφυγαν από αυτόν τον κόσμο σαν σήμερα. Το 1991 η Θεοφανώ. Βυζαντινή πριγκίπισσα.
0: Την έχει κάνει ταινία.
1: Σύζυγος του Όθωνα, του Βίτα, αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Γερμανικού Έθνους. Το 1994 έφευγε σαν σήμερα ο υπέροχος, ο ανυπέρβλητος, ο σπουδαίος Μάνος Χατζηδάκης. Και το 1996 η Έλα Φιτζέραλτ.
0: Επίσης σπουδαία.
1: Ναι,
0: επίσης,
1: η τραγουδίστρια της τζαζ.
0: Επίσης, τεράστια. Ναι. Από κάθε άποψη. Λοιπόν... είδες μπάλα, φαντάζομαι, δεν έχεις χάσει αγώνα, έτσι.
1: Πού να τους δω, ρε, τέτοια ώρα, ρε.
0: Κάθισα... Δεν λέω τους νυχτερινούς, ρε, μάλλον.
1: Έβαλα χθες να δω, ας πούμε, λέω, ωραίος αγώνας ήταν αυτός, Ολλανδία με Ιαπωνία.
0: Ωραίος ήταν.
1: Ο οποίος έληξε 2-2.
0: Ωραίος.
1: Ξεκινούσε στις 11.
0: Ναι, είχε ανατροπή στο τέλος.
1: Ναι, στο 89 μπήκε τον γκολ της.
0: Ναι,
1: με το που ξεκίνησε, σφύριξε ο διαιτητής, ας πούμε, και ξεκίνησαν τις πρώτες πασούλες διερευνητικές.
0: Κοιμήθηκε.
1: Νανούλια, Διονυσάκο.
0: Εντάξει, τι να κάνεις.
1: Ναι. Πού να δεις.
0: Άνθρωπος ζεις.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Διαβάζω βέβαια, μαθαίνω. Λάξ. Είδα το 2-0 της Αυστραλίας επί της Τουρκίας, γιατί η Τουρκία μπήκε με πολύ αέρα ότι φέτος θα διαπρέψουμε.
0: Α,
1: ας πούμε. Είδα τους Γερμανούς και στεναχωρέθηκα στο Κουρακάου. Βρήκα να.
0: Άντε, μωρέ, δε, να σου πω
1: να
0: κάτι.
1: Ξεσπάσουν, ας πούμε.
0: Μα το κάνουν παντού.
1: Το κάνουν, ναι.
0: Παντού δεν σταματάνε.
1: Θυμάμαι παλιά. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο Μουντιάλ ήταν. Τη Ιουγκοσλαβία, ήταν ενιαία ακόμα η Ιουγκοσλαβία, που είχε νικήσει 9-1 μια αφρικανική ομάδα.
0: Λέσω.
1: Και είχαν βγει διάφοροι και είχαν πει έλεος, από ένα σημείο και μετά δεν έχει νόημα. Γιατί να βάλεις γκολ, δηλαδή, για να ταπεινώσεις τους άλλους.
0: Μα οι Γερμανοί το έχουν σύστημα αυτό. Δεν
1: ναι, το έχουν.
0: Ναι.
1: Οι Γερμανοί το έχουν σύστημα αυτό το πράγμα.
0: Δεν
1: μ' αρέσει.
0: Δεν είναι φίλοι μας.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Ήμουνα με το Κουρακάο, το λέω, το ομολογώ.
0: Ναι.
1: Ωραίο ποτό. Λικέρ, κάτι κάνει. Μπλε, θαλασσί.
0: Το βάζεις τα κοκτέιλ.
1: Γι' αυτό, το βάζεις τα κοκτέιλ για χρώμα.
0: Στις δεκαετίες του 80, του 90 και μέχρι εκεί.
1: Γιατί πότε νομίζω ότι έπινα κοκτέιλ.
0: Ναι, όχι, λέω τότε το βάζανε.
1: Τότε, το 90.
0: Τώρα δεν το βάζουν πια.
1: Τώρα δεν πίνω κοκτέιλ.
0: Δεν το βάζουνε.
1: Εντάξει,
0: ναι.
1: Πίνω.
0: Την καλημέρα μας στη Μεθόνη.
1: Τι έχει.
0: Κουνηθήκαν οι άνθρωποι της το βράδυ, ρε παιδί μου.
1: 5,1.
0: Ναι. Εντάξει. Και στον Ντόναλντ, ο οποίος. Αυτό πήγε με βίρα τις άγκυρες. Αν βάλετε μπροστά τις μηχανές, δεν τις είχαν σταματήσει τις μηχανές.
1: Να ρεύσει το πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Να ρεύσει το πετρέλαιο.
0: Ανοίγουν τα στενά.
1: Με την υπογραφή της συμφωνίας. Ναι. Η οποία, να ξέρετε, θα γίνει την Παρασκευή. Το λέω, μην πάτε τώρα στα βενζινάδικα και αρχίστε. Α, δεν έπεσε ακόμα η βενζίνη. Όταν ανεβαίνει, ανεβαίνει αμέσως. Όταν κατεβαίνει, δεν κατεβαίνει.
0: Νομίζαμε μάλλον στα στενά.
1: Έπεσε 4%.
0: Μην πάτε στα στενά,
1: Με το που ανακοινώθηκε ότι από τον Πακιστανό πρωθυπουργό που είναι διαπροσωλαβητής ότι υπογράφηκε η συμφωνία, ότι υπάρχει συμφωνία ειρήνης, έπεσε 4% το πετρέλαιο.
0: Βέβαια.
1: Και εγώ σήμερα το πρωί ερχόμενος εδώ είδα ένα 8,74. Να ξέρουμε ποια είναι η βάση. Σήμερα που ανακοινώθηκε η συμφωνία, το πετρέλαιο, η βενζίνη, η αμόλυβδη σε κάποια βενζινάδικα έχει και ένα 8,74.
0: Περίμενε.
1: Δεν είναι το μέσο.
0: Αυτό, μην μου πεις ότι είναι το πιο φτηνό πρατήριο.
1: Αυτό που είδα.
0: Όχι, να κοιτάς ένα. Αυτό δεν
1: όχι,
0: είναι.
1: Όχι, δύο βρήκα μπροστά μου. Το ένα είχε ένα 8,74 και το άλλο ένα 8,79. Ψέματα να πω.
0: Ένα 8,
1: αυτά είδα.
0: Όλα.
1: Αυτό είδα εγώ σήμερα.
0: Πρέπει να βάλω βενζίνη. Ωραία.
1: Ναι. Εγώ πρέπει να πάρω το αυτοκίνητο κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα. 21 βαθμούς. Ήδη να έχετε μια όμορφη και δημιουργική ημέρα. Μας εύχεται καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη, 16 βαθμούς. Στην κυρία Μαρίνα, λατρευτός. Ποιος? Ο Τσέ Γκεβάρα. Α. Ναι, χρόνια είχε τον Τσε Γκεβάρα πάνω από το κρεβάτι της. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Καλημέρα και στη φίλη μας τη Φωτεινή. 16 βαθμούς έχει εκεί πέρα. Τα κοκτέιλ των 90 λέει, το Blue Angel με μπλε κουρακάο. Το Blue Angel.
0: Άστα τώρα.
1: Καλημέρα στην κυρία Άννα από τη Σάμμο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά μου εύχεται. Και μου στέλνει και δώρο μια σπάνια φωτογραφία του Λιμένα Καρλοβασίου. Δηλαδή. Και Κυριακή χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να με χαίρεστε. Ο Αντώνης, ο φίλος μας από την Κοζάνη προς Πτολεμαϊδα, 14 βαθμούς. Ο Γιάννης, ο φίλος μας από το Μεσολόγγι. Μας στέλνει μια φωτογραφία την νόνα του που απλώνει τραχανά όπως παλιά στη Δεσφίνα της Φωκίδας. Έτσι κάνουν και στο Λιβάδι. Και έχουν και γλυκό και ξινό.
0: Παντού το κάνουν αυτό.
1: Α, το κάνουν κι αλλού. Λοιπόν, νόμιζα το κάνουν μόνο στο Λιβάδι.
0: Όχι, παντού το φτιάχνουν τραχανά και την κυροποίηση έτσι τα απλώνουν.
1: Από λάθος του ληξιαρχείου μου έχουν ημερομηνία γέννησης 14/6, άρα κατά κάποιο τρόπο θέλω κι εγώ χρόνια πολλά. Δηλαδή και εγώ, μας λέει ο φίλος μας, η φίλη μας η Ντίνα.
0: Τι έχουν πάθει τα ληξιαρχεία με τον Ιούνιο.
1: Χρόνια πολλά. Καλημέρα και στον κύριο Βασίλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, χρόνια πολλά, κυρία Ντίνα. Ναι, ωραία.
0: Ναι. Λοιπόν, άλλα. Πάμε.
1: Άλλα. Ναι. Για τη συμφωνία σας είπαμε. Η συμφωνία θεωρητικά, ακόμα δεν ξέρουμε όλα τα σημεία της συμφωνίας. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι το Ιράν για να συμφωνήσει του υποσχέθηκαν ότι θα άρουν το πάγωμα, εν πάση περιπτώσει θα ξεπαγώσουν κάτι 12 δις. Ένα κεφάλαιο 12 δις που είναι δεσμευμένα σε διάφορες τράπεζες από εδώ και από εκεί. Θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς και δεν θα υπάρχει και ναυτικός αποκλεισμός από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά είναι που έχουν γίνει μέχρι γνωστά, που έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά. Φυσικά θα υπάρχει κατάπευση του πυρός συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Να το δω. Να το δούμε.
0: Εδώ μεταξύ λέω ρε Διονύση.
1: Να το δούμε.
0: Άκου τώρα. Ναι. Έχουν αρχίσει πόλεμοι, έχουν τελειώσει πόλεμοι. Έχουν με αυτό.
1: Ναι.
0: Και στην Ουκρανία συνεχίζουμε.
1: Στην Ουκρανία βομβάρδισαν το βράδυ την ιστορική μονή, το μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, το οποίο είναι και μνημείο της UNESCO, είναι παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Οι Ρώσοι δεν καταλαβαίνουν από αυτά, δεν ξέρουν γιατί είναι προφανώς έχουν αυτό τα δικά τους. Λοιπόν, βομβαρδίσανε και το μοναστήρι. Εκτός από το ότι με θέατρα, τέτοια πράγματα, έτσι, καμία σχέση με πολεμικές εγκαταστάσεις, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και όλα αυτά τα πράγματα, βομβαρδίσαν τέτοια πράγματα σε δύο κυρίως τοποθεσίες, στο Κίεβο και στο Χάρκοβο. Στο Κίεβο είναι σε εξέλιξη ακόμα, στο Χάρκοβο έχουμε και νεκρούς. Στο Χάρκοβο κάναν το γνωστό που κάνουν οι Ρώσοι, κάποιες φορές το έχει κάνει και ο Νετανιάχου αυτό στην Γάζα, δηλαδή βομβαρδίζουν μία, πάνε οι διασώστες, ξαναβομβαρδίζουν στο ίδιο σημείο για να σκοτώσουν τους διασώστες. Τέσσερις διασώστες τουλάχιστον.
0: Αυτά είναι εγκλήματα πολέμου.
1: Παιδιά, ναι, το ξέρω. Αυτά είναι εγκλήματα πολέμου. Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί διασώστες στο Χάρκοβο, μπορεί και παραπάνω. Αυτά για να σας πούμε και για το άλλο μέτωπο το οποίο μένεται. Υποτίθεται ότι χθες, όχι υποτίθεται, μίλησε ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Πούτιν επί μία ώρα. Και περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη για από εκεί. Δεν το πολύ πιστεύουμε. Αυτά.
0: Αυτό τον τρομακτικό τον έχεις δει?
1: Κιάνα.
0: Τον οπαδό της Τουρκίας.
1: Ένα φύλαθλο, μαύρο.
0: Τι, όχι, είναι τρομακτικός, δεν είναι ναι. Επειδή είναι μαύρος ναι. Άνθρωπος.
1: Όχι, είναι πολύ, είναι και τα μάτια του
0: κάνει
1: περίεργα.
0: Κάνει τα μάτια του, ρε.
1: Προφανώς εσύ. Έχει βάλει φακό.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι μαύρος κατά μαύρος, όταν λέμε πιο μαύρος δεν γίνεται.
0: Παιδιά,
1: και έχει κάτι ασπρομούσει.
0: Δηλαδή είναι, αν τον δει, το τρωσόρο στο φαγητό.
1: Σπούκι. Είναι σπούκι, να τα λέμε αυτά. Δεν έχουμε καμία διάθεση εμείς τώρα.
0: Αυτός. Αυτό τον λένε Ουντινέκο.
1: Ουντινέκο.
0: Ναι, έτσι τον φωνάζουν.
1: Ναι.
0: Νεσδέτ Ολτσέρμαν τον λένε κανονικά. Αλλά τον λένε Ουντινέκο οι φίλαθλοι. Είναι της Μπεσίκτας ο παδός. Ναι, και είναι πολύ ενεργό μέλος. Είναι, ρε παιδί μου, είμαστε σαν τη μασκότ τους, ας πούμε. Τι μασκότ. Παιδιά, άμα τον δείτε. Άμα τον δείτε, δηλαδή.
1: Ναι, είναι τρομακτικό. Δεν μπορούμε να το δείξουμε τώρα, δεν αφού τι να κάνουμε τώρα.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Καταρχήν είναι τα μάτια τώρα, παιδί μου. Ναι. Είναι σαν Άγιος Βασίλης θρίλερ. Πώς θα σας το πω. Σαν Άγιος Βασίλης serial killer.
1: Εντάξει, τον έχεις. Τον άνθρωπο τον έχεις ρηγμάξει, θα έχει λόξιγκα.
0: Τι να έχει
1: λόξιγκα. Άστονα.
0: Είναι Παναγία μου, δηλαδή. Ναι. Ούτε και τις καταφέρανε.
1: Μη σας τύχει, μη το δείτε, καλύτερα.
0: Ναι,
1: καλύτερα. Βέβαια, με τέτοιον ή χωρίς τέτοιον, η Αυστραλία κέρδισε 2-0 την Τουρκία. Ναι.
0: Λοιπόν, όχι, πολύ.
1: Θα κάτσουμε να σκάσουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Καλημέρα στον κύριο Κώστα από την Κύπρο. Καλημέρα. 19 βαθμούς έχει η Κύπρος. Καταλαβαίνεις. Ωραία. Καλημέρα και στην Φωτεινή που πάλι μου εύχεται. Με υγεία, χαρά και καλοτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ναι,
1: σας ευχαριστώ. Λοιπόν, τι άλλο γίνεται. Είχε το βράδυ το σεισμό που σας είπε, είχε και μια φωτιά στη Μενάνδρου. Μενάνδρου και Σοφοκλέους. Η οποία έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο. Δεν κινδυνεύουν. Ευτυχώς έσπευσαν γρήγορα οι πυροσβέστες.
0: Καταλελειμμένο, τι είναι.
1: Δεν ξέρω τι ακριβώς. Κτίριο εμπορικό διάβασα, αλλά δεν είμαι και απολύτως σίγουρος. Ναι. Μπορεί να πάμε μετά μια βόλτα. Αλλά δεν επεκτάθηκε στα γύρω κτίρια. Αυτό είναι το βασικό. Δεν επιτάθηκε γύρω-γύρω και είναι εκεί η ισχυρή πυροσβεστική δύναμη για να την θέσει υπό πλήρη έλεγχο. Αυτό. Να το ξέρουμε.
0: Εντάξει.
1: Τι, να μην το πω.
0: Όχι, καλά έκανες και το πες. Καλά έκανες. Εδώ διαβάζω.
1: Ακούει ο άλλος, ας πούμε το βράδυ που κοιμάται. Εδώ, στην Αθήνα. Ναι. Ακούει σιρήνες να περνάνε απ' έξω το. Να μην ξέρει ότι είναι πυροσβεστική και έχει πάει με Μενάνδρου και Σοφοκλέους. Ναι. Ας πούμε. Ναι. Ναι.
0: Ναι.
1: Να τα λέμε αυτά.
0: Τέλος πάντων, στο Λίβερπουλ.
1: Στο Λίβερπουλ, πρέπει να βγούμε.
0: Θα σας πω μετά για το Λίβερπουλ.
1: Κρατήστε το. Έχουμε κάβα για την άλλη ημίωρα να σας πούμε για το Λίβερπουλ.
0: Ναι, ναι. Just

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επιτεύχθηκε συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένων του Λιβάνου. Η υπογραφή στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Αυτή η σπουδαία συμφωνία θα φέρει ειρήνη και ασφάλεια σε όλη την περιοχή, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς τέλη διέλευσης, καθώς και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη, που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ιρανικές πηγές υπογραμμίζουν ότι το κείμενο θα δοθεί στη δημοσιότητα μόνο μετά την επίσημη υπογραφή. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας. Ο Πρωθυπουργός στις 11 το πρωί από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου παρουσιάζει τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Καθησυχαστική η σεισμολόγη μετά τα 5,3 ρίχτερ στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσίνης. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. τι γελάς?
1: Γελάω γιατί μου λέει ο κύριος Παύλος, καλημέρα, πολύχρονος. Μη σας ενοχλεί που έχετε γενέθλια την ίδια μέρα με τον ακατονόμαστο. Αντιθέτως, πρέπει να αισθάνεστε ευτυχείς, διότι σώζετε την αξιοπιστία της ημέρας. Καταλαβαίνεις.
0: Μπορούμε να το δούμε.
1: Με φτιάχνει ο κύριος Παύλος. Τέτοια μου λέει.
0: Έτσι, ναι, μπορούμε να το δούμε και έτσι. Mm. Ναι.
1: Καλημέρα στα Κορέστια Καστοριάς με 9,5 βαθμούς. Στον κύριο Τρίφωνα καλημέρα. Και η φίλη μας η Φωτεινή είχε τον Απρίλιο γενέθλια και της πήρε η μαμά και η αδελφή της έναν πίνακα που είχε δει στο Instagram και είχε λατρέψει. Του κυρίου Αχιλλέα Μεσάικου. Ναι, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πες μας για το Λίβερπουλ που έχεις αφήσει κάβα.
0: Στο Λίβερπουλ, ναι, έχουν ένα παιδικό σταθμό εκεί.
1: Ναι.
0: Για να μπεις, να πάρεις το παιδί στον παιδικό σταθμό, έχει και τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου. Δηλαδή έχουν πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας.
1: Ναι.
0: Στείλαν τον παππού λοιπόν να πάρει το παιδί.
1: Ναι.
0: 2 χρονών.
1: Ωραία.
0: Έτσι.
1: Ωραία.
0: Το παιδί κοιμότανε.
1: Ναι.
0: Του είπε η κόρη του μπαμπά, πήγαινε πάρ' το εσύ, γιατί δεν προλαβαίνουμε εμείς που δουλεύαν οι άνθρωποι.
1: Συνηθίζεται.
0: Ναι. Πάει ο παππούς, παίρνει το παιδάκι, το βάζει στο αυτοκίνητο, το βάζει τη ζώνη, όλα αυτά και τα λοιπά, που κοιμόταν το παιδάκι, ξεκινάει, κάποια στιγμή γυρνάει, κοιτάει και λέει, δεν είναι το παιδί μας αυτό. Του είχαν δώσει λάθος παιδί. 10 λεπτά μετά το κατάλαβε. Το γυρνάει πίσω στον παιδικό σταθμό.
1: Δεν το παίρνει στην αγκαλιά του και το βάζει στο αυτοκίνητο μέσα, δεν το κατάλαβε δηλαδή.
0: Αυτό πες μου τώρα. Πόσο αφηρημένος να ήταν ο άνθρωπος, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Ή να είχε πράγματα στο μυαλό του. Πήραν όμως τη μαμά του άλλου του παιδιού και της λένε, ξέρετε κάτι, κατά λάθος πήραν το παιδί σας, αλλά το φέρανε, εντάξει, πίσω.
1: Μην ανησυχείτε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Η γυναίκα.
1: Τι να τα κάνω τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας και πώς το λένε, ταυτότητα προσώπου και διάφορες τέτοιες, ας πούμε, για να μπει στον παιδικό σταθμό, άμα πάλι μπερδεύουν τα παιδιά.
0: Πες με εμένα.
1: Θα μου πεις κάποια, μοιάζουν πολύ μεταξύ τους. Θα μου πεις.
0: Εντάξει, μοιάζουν.
1: Όχι, αυτό ο γονιός και ο παππούς μπορεί να μπερδέψει το παιδί.
0: Πες
1: με άλλο.
0: Κοιμότανε, λέει.
1: Και επειδή κοιμότανε, όταν κοιμούνται μοιάζουν όλα. Είναι το ίδιο.
0: Είναι ήσυχα.
1: Όλα.
0: Πάντως.
1: Είναι ήσυχα. Εντάξει, άλλο αυτό. Έτερον εκάτερον.
0: Είναι ήσυχα. Στα τάρα μιλάνε. Άμα μιλάνε κατάπαυστα. Σου θυμίζει κάτι αυτό.
1: Μου θυμίζει. Μου θυμίζει διάφορα.
0: Ναι.
1: Ξυπνάνε μνήμες. Να σας ενημερώσουμε ότι το Σουηδία την Ισία. Στο 76ο λεπτό είναι 3-1 υπέρ της Σουηδίας, φυσικά. Έτσι, 3-1 η Σουηδία την Τινησία μέχρι στιγμής.
0: Ναι.
1: Θα σας ενημερώνουμε διαρκώς και θα σας ενημερώσουμε και περί το τέλος της εκπομπής.
0: Παρατέταρτο, παιδιά.
1: Εκεί ούτως ή άλλως.
0: Ραντεβού, στάνταρ.
1: Στάνταρ, κάθε μέρα.
0: Ραντεβού. Μια σχέση στα αθλητικά,
1: ναι,
0: να πούμε για αυτό το επεισόδιο.
1: Ποιο
0: που έγινε ανάμεσα στον Κέντρικ Ναν και τον Τζόουν.
1: Να πούμε πρώτα το αποτέλεσμα του αγώνα.
0: Καλά, εντάξει, πήρε το πρωτάθλημα Ολυμπιακό.
1: Κάποιος μπορεί να μην το έχει δει, ρε παιδί μου.
0: Αποκλείεται.
1: Να είχε πάει τριήμερο, ας πούμε, και να μην είδε. Εντάξει. Να πήγε για μπάνιο και να φάει γαριδομακαρονάδα ή
0: ναι,
1: στην άξο τι τρώνε, πώς τον
0: κάτσικο πριν, μακαρονάδα.
1: Κάτσικο μακαρονάδα.
0: Στο έκανε ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα και σε
1: Ιταλία. Εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός. Ναι. Για πες λοιπόν.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων,
1: να,
0: έγινε φοβερό επεισόδιο.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν είναι αποδυτήρια εκεί.
1: Στη Φυσούνα.
0: Ναι, ας το πούμε έτσι. Ναι.
1: Ας το πούμε έτσι, ναι, για να συνοηθούμε.
0: Ας το πούμε, ναι, έτσι. Ναι.
1: Όλα έξω από τον αγωνιστικό χώρο θα τα λέμε Φυσούνα.
0: Έχουν
1: από εδώ και
0: βγει
1: πέρα
0: διάφορα βίντεο στη δημοσιότητα.
1: Ναι.
0: Που δείχνουν τον beef, ας πούμε, ανάμεσα στον Κέντρικ Ναν και τον Τάιρικ Τζόουνς. Ο Κέντρικ Ναν είναι του Παναθηναϊκού, ο Τάιρικ Τζόουνς είναι του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Και από ό,τι διάβασα και από ό,τι είδα κιόλας, ο Τζόουνς στέει.
1: Έτσι πεισθέβεις εσύ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εισέβαλε στον προθάλαμο των αποδυτηρίων και επιτέθηκε με γροθιέ στο δικαστήριο.
1: Μάλιστα. Εγώ διάβασα άλλο. Ότι του την είχε στημένη ο Ναν. Γιατί είχαν τσακωθεί πριν στο γήπεδο και ότι την είχε στημένη ο Ναν του Τζόουνς.
0: Τη γροθιά ποιο την έριξε.
1: Και του είπε κάτι για τη μαμά του.
0: Ποιο την έριξε τη γροθιά.
1: Ποιο την έριξε.
0: Ο Τζόουνς.
1: Ο Τζόουνς την έριξε.
0: Ωραία, τελείωσε.
1: Όχι, δεν τελείωσε. Άμα
0: τελείωσε.
1: Το την είχε στημένη ο άλλο για να του την πει και ξέρω εγώ τι.
0: Άλλο λεκτικό διακτυβισμό και άλλο λεκτικό.
1: Εντάξει, okay.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, άλλη μόνο.
0: Μην υποστηρίξει.
1: Καλημέρα στον φίλο μα, ναι, τον Κωνσταντίνο. Ναι. Από το
0: άρα του δίνει δίκιο το αλλού.
1: Σε κανένα δεν δίνω δίκιο. Σε κανένα που κοροθοκοπεί δεν δίνω δίκιο.
0: Αυτό σου λέει.
1: Καλημέρα στο τυχείο Ακαστοριά. 14 βαθμού εκεί. Στο Γιώργο το φίλο μα από Περαία Θεσσαλονίκη. Θα σας πω για το σκάνδαλο των πολεοδομιών ότι κάθε έγκριση η οποία καθυστερεί κρύβει διαπλοκή. Τόσο απλό.
0: Ναι.
1: Έτσι, αλήθεια, έτσι είναι. Ναι. Η δικαιολογία ότι υπάρχει έλλειψη μηχανικών δεν ευσταθεί, μπορεί να υπάρχει έλλειψη ικανοτήτων, οπότε πρέπει να γίνεται αντικατάσταση. Το λέω με τα φόβου γνώσεως, αφού είμαι πολιτικός μηχανικός 50 χρόνια. Ελεύθερος επαγγελματίας, ο κύριος Γιώργος. Για τις πολεοδομίες, παιδί μου, που γίνονται τα σκάνδαλα αυτά.
0: Καλά, τώρα τα ανακαλύψαμε εδώ μεταξύ, έτσι. Έχουμε ανακαλύψει την Αμερική τώρα ξαφνικά.
1: Καλημέρα τον κύριο Σταύρο, την κυρία Νίνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύχρονο, όλες οι ιδιοφυΐες δίδυμοι είμαστε, λέει η Νίνα. Καταλάβες. Ναι. Το χειρότερο είναι να μην λες την είδηση και να την καταπίνεις. Η δημοσιογραφία της έρθει τα χειρότερά της.
0: Ποιο πράγμα.
1: Καλημέρα, ξύπνησε ο κύριος Σπύρος. Το ίδιο λέει κάθε μέρα. Ρε, παιδί, με το που ξυπνάει, αυτό έχει στο μυαλό του.
0: Ποια άνθρωπος, είδηση θέλετε να πούμε.
1: Βλέπει, κάτι βλέπει στον ύπνο του, δεν εξηγείται αλλιώς. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη από το Λαύκο του Πηλίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου, Γιαννάκη.
1: Και στον κύριο Πέτρο από την Νέα Κύο. 17 βαθμούς. Υπέροχη δροσιά, λέει. Ναι. Ευχές για όμορφη και δημιουργική εβδομάδα.
0: Πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό.
1: Αμέ, πώς θα χαιρόμαστε.
0: Ναι.
1: Και στον Ιερώνυμο, καλημέρα. Από Καβάλα, 17 βαθμούς και εκεί. Στο φούρνο Αριστινάνο Καμίλα, σε Ροχσόστομο και σε όλους τους αρτοπιούς. Στέλνει καλημέρα και να το χαιρόμαστε σήμερα γιατί γενέθλια.
0: Ένα Ιερώνυμο,
1: μια μέρα μετά από μένα.
0: Χρόνια
1: πολλά.
0: Και γιορτή.
1: Γιορτή είναι, δεν είναι γενέθλια.
0: Το Ιερώνυμο που είπαμε στην αρχή.
1: Α, με αυτόν γιορτάζεις εσύ σήμερα.
0: Με ποιον θα γιορτάζει.
1: Έχει κι άλλον Ιερώνυμο νομίζω. Προχθές που γιόρταζε ο Αρχιεπίσκοπος.
0: Γιατί γιόρταζε άλλη μέρα.
1: Ναι, νομίζω. Υπάρχουν δύο Ιερώνυμοι. Όπως υπάρχουν 5-6 τρεις Διονύσηδες ή όπως υπάρχουν, ξέρω εγώ, 40 Γιάννηδες.
0: 45
1: Γιάννηδες.
0: Τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον 45. Τι λες, παιδάκι μου. Εδώ ξέρω ότι έχει κι άλλη μέρα.
1: Ο Γιάννης από το Λαύκο του Πηλίου έχει στεναχωρηθεί, έχει τσαντιστεί και τάσπασε με την Κατερίνα Λιόλιου.
0: Οπα.
1: Γιατί πήγαν εκεί να γλεντήσουν οι γάβροι. Και επειδή πήγαν οι γάβροι, κόβει κάποια σχέση με την Κατερίνα Λιόλιου, θα σκίσει και την αφίσα που έχει πάνω από το κρεβάτι του. Καταλάβες. Αυτό.
0: Ζήτα το λογαριασμό.
1: Ριζικά μέτρα.
0: Γιάννη.
1: Καλημέρα κύριε Γιάννη από τη Ριζούπολη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μόλις γυρίσανε από την παραλία πρωί-πρωί. Ωραίο το πρωινό οδήγημα. Ωραίο είναι. Έτσι την ώρα που χαράζει. Είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
0: Εγώ προτιμώ να κοιμάμαι την ώρα που χαράζει.
1: Ναι.
0: Αλήθεια σας το λέω. Να, στο σταυρό που σας κάνω.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά καμία φορά.
0: Ναι, άμα τύχει.
1: Το εκτιμάς διαφορετικά.
0: Άμα τύχει.
1: Θυμάσαι παλιά. Που άμα δεν έσκαγε ο ήλιος, δεν ανέτειλε, δεν γυρίζαμε σπίτι. Παλιά.
0: Άξι, αυτό ήταν άλλο. Μετακοιμόμασταν όμως.
1: Μετακοιμόμασταν, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό.
0: Έχουμε δει με τον Τάκη την Ανατολή του Ηλίου. Πολλές φορές. Λοιπόν. Στον αγώνα που τελείωσε ανάμεσα στην Ιαπωνία. Ποιον έπαιζε η Ιαπωνία, είπαμε.
1: Με την Ολλανδία. Το 2-2.
0: Οι Ιάπωνες φιλάθλοι έμειναν και καθάρισαν το γήπεδο.
1: Τι λαός είναι αυτός, παιδί.
0: Πήραν σακουλίτσες και όπως είπε μία από τις φιλάθλους εκεί που ήταν, όλα έχουν να κάνουν με το σεβασμό. Αυτή είναι η κουλτούρα μας, να σεβόμαστε τους πάντες, τους ποδοσφαιριστές, τους παπαδούς, το γήπεδο, τους ανθρώπους που καθαρίζουν.
1: Τώρα που είπες για το σεβασμό,
0: ναι.
1: Μέσα στο Σαββατοκύριακο έγινε και το άλλο το ασύλληπτο και αμίμητο.
0: Τι?
1: Ήταν μία, έπαιζε η Κορέα, Νότια Κορέα,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Ήταν μία Κορεάτισσα στις Κερκίδες. Γύριζε ένα βίντεο, έτσι, για να το ανεβάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και ήταν από πίσω της ένας Μεξικανός, ο οποίος την κοροϊδεύε, κάνοντας και καλά, τραβώντας τα μάτια του. Να εμφανιστεί και αυτός ως σχιστομάτης και καλά. Τον εντοπίσανε, τον βρήκανε και απολύθηκε από τη θέση που είχε. Ο ίδιος λέει παρετήθηκα, ζήτησε και συγγνώμη για αυτό που έκανε, που ήταν απρεπές και ρατσιστικό.
0: Απολύθηκε.
1: Όπως είπε. Κάποιοι λένε απολύθηκε, ο ίδιος λέει ότι παρετήθηκα από τη δουλειά μου. Και ήταν και διευθυντής σε μια εταιρεία, εν πάση περιπτώσει.
0: Μα
1: και
0: είναι δυνατό.
1: Παρετήθηκε.
0: Μα
1: γιατί
0: είναι
1: τον είδε όλο το παγκόσμιο φιλοθεάμων κοινό να κοροϊδεύει έναν συνάνθρωπό του στις κερκίδες του γηπέδου.
0: 2026.
1: 2026 τώρα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ήθελε να το παίξει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ο Γιάννης από το Μέτσοβο, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. 11 βαθμούς, ντάλα ήλιο.
1: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Ο Τζονς μέσα στο παιχνίδι, αφού έσπασε με αγκονιά τα πλευρά του Ναν, τον έπιασε αργότερα και από το λαιμό έτσι για επιδόρπιο. Γνωστός αλήτης και παράφρονο όπου και αν έχει παίξει, θα έλεγα πολλά, αλλά φοβούμαι μήπως τιμωρηθώ από τον αθλητικό δικαστή με ετήσιο αποκλεισμό από ακροατή τη εκπομπή, μας λέει ο κύριος Παύλος.
0: Ναι, γιατί όποιος διαμαρτύρεται αποκλείεται.
1: Καλημέρα τελευταία. Στην κυρία Μόρφο, τη φίλη μας.
0: Έχετε δίκιο.
1: Και στην κυρία Ελένη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Να είστε καλά.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Άλλα.
0: Τι άλλα τώρα, όλα γυρνάνε γύρω από το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, από το ποδόσφαιρο, τώρα θα τα ας πούμε, πες ότι έχει
1: όλος ο κόσμος,
0: θέσει ο τέλος αυτό το πράγμα με το Ιράν. Αν έχει μέχρι την Παρασκευή, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, δεν παίρνει όρκο.
1: Ναι. Παίρνεις. Όχι, δεν παίρνει όρκο με το Ιράν, δεν παίρνει όρκο και με τον Νετανιάχου. Γιατί οι διάφορες πηγές λένε ότι ο Νετανιάχου είναι οργισμένος. Και μάλιστα τον πήρε τηλέφωνο και ο Τραμπ και του είπε μία βρισιά που δεν μπορώ να την πω λόγω έσουρου. Επειδή βομβάρδισε μία θέση της Χεσμπολάχ στο Λίβανο.
0: Του το είπε.
1: Τι πάει να κάνεις. Του το είπε με γαλλικά όμως.
0: Ούνα μου, ναι.
1: Που δεν ξέρει γαλλικά κιόλας ο Τραμπ.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Εδώ δεν ξέρει αγγλικά καλά-καλά. Ναι, τα μπερδεύει.
0: Ναι. Δεν παίρνω όρκο.
1: Αν τελειώσει και αν έχει αίσιο τέλος αυτή η ιστορία.
0: Θα είμαστε μόνο μπάλα μετά.
1: Ναι, μετά θα έχουμε μόνο Μουντιάλ, εκτός και αν συνεχίσει ο κύριος Πούτιν να βομβαρδίζει ό,τι να είναι, ό,τι του καπνίσει στην Ουκρανία.
0: Ο κύριος Πούτιν δεν θα σταματήσει.
1: Θα μας απασχολεί και αυτό.
0: Ναι, δεν θα σταματήσει.
1: Τουλάχιστον ως εκπομπή, γιατί αυτό. Καλημέρα στην κυρία Μαρία. Να είστε καλά.
0: Έχουν και αναλύσεις, ρε παιδί μου.
1: Για το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, έχουν αναλύσεις, ας πούμε, για τη Γερμανία. Ναι. Που κέρδισε το Κουρασάο με 7-1. Ναι. Εντάξει, στο 6-1, λέω, ρε παιδί μου, δεν μπορεί, θα σταματήσουν.
1: Όχι, λέει. Άκουγα και τον παρουσιαστή του αγώνα, τον συνάδελφο, ο οποίος έλεγε ότι το ρεκόρ της Γερμανίας είναι που είχε κερδίσει 8-0 μια ομάδα.
0: Ναι.
1: 8-0. Και είναι αυτό το ρεκόρ της και δεν ξέρω αν θέλει να το σπάσει ή όχι. Ναι. Άκου να δεις τώρα. Ναι.
0: Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Εντάξει.
0: Τι να πω. Έχουν πάντως και προβλήματα. Δηλαδή έχει καθυστερήσει τις πτήσεις, γιατί όπως λέγαμε και την προηγούμενη φορά, το λέγαμε την Παρασκευή, με τον τόσο επιτρόπου, αναγκάζονται να διανύσουν χιλιάδες χιλιόμετρα οι ομάδες για να παίξουν από τον ένα αγώνα στον άλλον.
1: Είναι κάποιες.
0: Είναι φοβερό αυτό.
1: Είναι κάποιες οι οποίες κατά μέσο όρο, μεσοσταθμικά, πρέπει να κάνουν 7.000 χιλιόμετρα για τους προκριματικούς μόνο, για την πρώτη φάση. Το περισσότερο το έχει, αν δεν κάνω λάθος, η Αγγλία. Αυτή θα κάνει τα περισσότερα χιλιόμετρα. Πάνω από 7.000 χιλιόμετρα, νομίζω 9. Αλλά πάρα πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα για να παίξει τους προκριματικούς αγώνες. Μόνο στην προκριματική φάση, όχι αν περάσει την επόμενη. Μετά θα αρχίσει να προσθέτει. Αυτοί που προσθέτουν, παίρνουν και μιλιά. Αεροπορικά.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα έχουν μετά τζάμπα εισιτήρια.
0: Δεν ξέρω. Πάντως, πάλι έβλεπα τους φιλάθλους του Κουρασάο όταν βάλαν τον γκολ, το ένα, που πανηγυρίζαν λες και είχαν κερδίσει το παγκόσμιο κύπελο. Γιατί σου λέει, βάλαμε γκολ στη Γερμανία.
1: Εντάξει, μόλις είχαν ισοφαρίσει. Ήταν το γκολ της ισοφάρισης.
0: Εντάξει, βάλανε γκολ στη Γερμανία. Δεν είναι θέμα ισοφάρισης. Το ξέρω ότι θα φάνε 5-6. Δηλαδή το περιμέναν οι άνθρωποι.
1: Δεν νομίζω ότι το πολύ περιμένα.
0: Σοβαρά τώρα.
1: Ξέρω εγώ.
0: Μα τι λες τώρα.
1: Υπάρχει ένα τραγούδι. Αν πας στον πόλεμο για να χάσεις, έχεις.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν περιμένουν να χάσουν 7-1, αλλά περιμένουν ότι θα χάσουν. Και γι' αυτό πανηγυρίσανε έξαρα τον γκολ αυτό.
1: 4-1 η Σουηδία. Να σας το πούμε, επί της Τινησίας έβαλε και τέταρτο. Απλά να σας ενημερώσουμε.
0: Να σταματήσουν κι αυτοί όμως.
1: Μπορεί να το έχουν παίξει στοίχημα.
0: Εντάξει. Δηλαδή πραγματικά. Και η Σουηδία τώρα.
1: Εντάξει. Καλή ομάδα.
0: Εντάξει.
1: Φτάνει. Το είδαμε. Το καταλάβαμε.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή.
0: Τέλος πάντων.
1: Πιστεύεις ότι πρέπει να μπει ένας κανονισμός, ένας κόφτης?
0: Όχι, δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό. Αλλά είναι, ρε παιδί μου, μέσα στο fair play και αυτό.
1: Έτσι
0: πιστεύω. Ναι. Δηλαδή, εντάξει. Πόσο θα ξεφτελίσει τον αντίπαλό σου?
1: Ναι.
0: Πότε θα γίνει G7?
1: Η G7.
0: Η σύνοδος των 7 πλουσιότερων.
1: Νομίζω το άλλο Σαββατοκύριακο ότι είναι.
0: Και από τώρα κάνουν.
1: Τι?
0: Έχει φοβερά επεισόδια.
1: Στη Γενέβη.
0: Ναι, στη Γενέβη.
1: Στη Γενέβη έχει επεισόδια. Ναι. Στην οποία Γενέβη, όχι στη Γενέβη μόνο, στην Ελβετία συνολικά, είχαν δημοψήφισμα για το όριο των 10 εκατομμυρίων κατοίκων. Το ξέρεις αυτό, το ασχολήθηκες καθόλου, διάβασες καθόλου?
0: Αυτοί κάνουν δημοψηφίσματα
1: για τα πάντα όλα.
0: Για το αν θα μπουν δημόσιες τουαλέτες στο συγκεκριμένο σημείο.
1: Ναι. Συγκεκριμένα κάνα δημοψήφισμα ότι αν ξεπερνούμε τα 10 εκατομμύρια κατοίκους, να φεύγουν συλλήφθην όλοι οι μετανάστες, έχουν δεν έχουν βίζα, άδεια, οτιδήποτε ας πούμε, να τους διώχνουμε για να ξαναφτάσουμε κάτω από τα 10 εκατομμύρια. Απορρίφθηκε αυτή η πρόταση. Απορρίφθηκε αυτή η πρόταση, η οποία κάποιοι λέγανε ότι την είχαν σπείρει έτσι γενικώς ακροδεξί στην Ελβετία κτλ. Τώρα που λέμε και ακροδεξιά, Είδες τον καινούριο που φύτρωσε στην Ιταλία?
0: Ναι, τον καινούριο, ναι.
1: Ναι,
0: τον ακροδεξιό.
1: Είναι ένας ακροδεξιός, ναι, ο οποίος είναι πρώην στρατηγός.
0: Καλέ, από σήμερα είναι η G7.
1: Σήμερα είναι?
0: Ναι, στο Εβιάν.
1: Εγώ γιατί νόμιζα το Σαββατοκύριακο?
0: Πώς σήμερα ήταν, παιδάκι μου είναι, σήμερα 15 με 17.
1: Μπέρδεψα τα Σαββατοκύριακα, ναι ρε εσύ. Συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη. Λέγαμε για την Ιταλία.
0: Ναι.
1: Είναι ένας κύριος, ο οποίος για παράδειγμα λέει, οι ΛΟΑΤΚΙ, δηλαδή οι γκέι και αυτοί, δεν χρειάζονται περισσότερα δικαιώματα, αρκεί που έχουν το δικαίωμα να πίνουν νερό και να μπαίνουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μιλάμε τώρα για τέτοιες απόψεις. Και αυτός ο τύπος, αυτός ο τύπος θεωρείται για παράδειγμα ότι θα εκμηδενήσει ενδεχομένως τη Λέγκα του Βορρά του Σαλβίνη και θα απειλήσει μέχρι και την Μελώνη. Θα έχουμε εξελίξεις δίπλα μας. Ο άνθρωπος είναι εξαιρετικά ακραίος, όπως καταλαβαίνετε.
0: Εντάξει, άμα υπάρχουν και τόσο πολύ ακραίοι, τι να κάνεις.
1: Ναι, τι να κάνεις, υπάρχουν να κάνεις κάτι.
0: Όχι, θέλω να πω.
1: Ναι. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Νίκο.
0: Δεν φυτρώνουν μόνοι τους, κάποιος τους
1: φυτρώνει. Πολιτικός αντίθετη, αλλά η αγάπη αγάπη. Γιατί είμαστε πολιτικός αντίθετη?
0: Με ποιον?
1: Με μένα. Με το κύριο Νίκο, με μένα. Γιατί κύριε Νίκο μας?
0: Είμαστε πολιτικός αντίθετη.
1: Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη. 16 βαθμούς ηλιόλου στη μέρα. Άμα πάει έτσι, μέχρι 31-32 βαθμούς, καλά είμαστε. Παραπάνω να μην ανεβάζει. Εμένα μου αρέσει το Μουντιάλ, τώρα το καινούριο που έχει κάμερα διαιτητής και δείχνει μέσα στο γήπεδο. Ωραίο είναι και αυτό. Έχεις δει?
0: Ναι, το έχω δει.
1: Ωραίο.
0: Είναι εντυπωσιακό.
1: Εκεί που πάνε και χαιρετάνε.
0: Τι βλέπει ο διαιτητής.
1: Τι βλέπει ο διαιτητής, ναι.
0: Φοβερό.
1: Ναι,
0: ναι, ναι. Τι έχουν βάλει κάμερες παντού, ρε. Είναι φοβερό όμως, έτσι. Δηλαδή, παλιά ήταν πιο απλά τα πράγματα. Τώρα...
1: Ναι, πιο απλά, ας πούμε, αλλά τώρα καταλαβαίνεις αν ένα είναι offside.
0: Πώς το καταλαβαίνεις?
1: Σε κλάσματα δευτερολέπτου. Γιατί βγαίνει η κάμερα από πάνω, έχει βγάλει ήδη το γράφημα. Καταλαβες? Ναι, και το δείχνει σε όλους. Δεν μπορεί να πέσει αμφισβήτηση.
0: Πολύ τεχνολόγια.
1: Πολύ τεχνολόγια, ναι.
0: Πολύ τεχνολόγια τώρα. Εντάξει, παλιά ήρθε. Άμα γινόταν καμιά αδικία ήταν θέμα συζήτηση. Ήταν offside, δεν ήταν offside. Τώρα δεν υπάρχει τέτοιο. Κανένα θέμα.
1: Α.
0: Δεν υπάρχει τίποτα. Άμα το σκεφτείς, δεν υπάρχει να συζητήσεις κάτι.
1: Pure μπάλα. Καθαρή μπάλα.
0: Δεν είναι pure μπάλα. Pure μπάλα είναι και αυτό. Και οι αμφισβητούμενες φάσεις και όλα.
1: Ναι.
0: Όλα είναι. Ήταν πέναλτι, δεν ήταν πέναλτι.
1: Ναι, αλλά τότε αρχίζανε. Ο διαιτητής τα παίρνει.
0: Αν υπήρχε αυτή η τεχνολογία στο Μουντιάλ που έπαιζε ο Μαραντόνα που το έβαλε με το χέρι, το χέρι δεν θα είχε μπει.
1: Θα είχε κυρωθεί.
0: Δεν θα υπήρχε το χέρι του Θεού.
1: Βέβαια.
0: Είναι ιστορία όμως του ποδοσφαίρου και αυτό.
1: Ορθώς. Ναι.
0: Φοβερό,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Φοβερό.
1: Πολύ ωραία.
0: Τι να κάνεις, εξελίσσεται ο κόσμος. Όπως και να το κάνουμε. Προχωράει.
1: Μα κάποιοι λένε ότι είναι πιο δίκαιο έτσι το ποδόσφαιρο,
0: δεν
1: παιδί
0: ξέρω,
1: μου.
0: Δεν ξέρω.
1: Έτσι λένε κάποιοι οι αναλυτές, οι υπέρμαχοι αυτών των τεχνολογικών καινοτομιών που
0: και
1: έχουν
0: να
1: μπει στα γήπεδα.
0: Μπορεί να χάνεις όμως και τον αυθορμητισμό, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω τώρα. Δηλαδή, όταν ξέρεις και είσαι διαιτητής ότι υπάρχουν 45 κάμερες.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τώρα.
1: Δεν θα την κάνεις την κουτσουκέλα.
0: Ναι.
1: Λιγοστεύουν οι περιπτώσεις. Και οι πιθανότητες να κάνεις την κουτσουκέλα.
2: Καλησμένη.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλώς τα παιδιά, τα δικά μας.
0: Τι κάνετε?
2: Καλή εβδομάδα.
3: Είπα εδώ, είχα ξεσπάσει μία σχετικά με τα τραπεζικά δάνεια και πτώχεια κλπ. Κατέθεσε ένα πρόταση συγκεκριμένη εδώ στο Δωρή Βιέννη που είμαι σίγουρος θα τη μεταφέρει στα υψηλά κλιμάκια με τα οποία μιλάει στις Βρυξέλλες. Ότι πρέπει να έχουμε μία κανονική ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Μπορεί εγώ να θέλω να πάρω ένα στεγαστικό δάνειο να πάω το πάρω από μία γαλλική τράπεζα. Από μία γερμανική. Και δεν μπορώ να πάω το πάρω. Ή να έχω τον λογαριασμό μου εκεί, να με το, γιατί τα επιτόκια είναι πιο ψηλά.
0: Βέβαια, βέβαια.
3: Δεν πρόκειται να γίνει αυτό, σας το λέω, spoiler alert.
0: Τι ευρωζώνη είναι αυτή.
1: Άμα είναι έτσι,
3: ναι,
1: την έχουμε ολοκληρωμένη την ιδέα. Γιατί αφού είναι την ίδια δουλειά κάνουν οι τράπεζες, τα ίδια έξοδα έχουν λίγο πολύ κτλ. Γιατί να έχουν διαφορετικά επιτόκια? Γιατί
3: καλά,
1: να έχουν πιο ψηλά
3: έτσι,
1: επιτόκια?
3: Δεν...
1: Καλά, ξέρω δεν είναι έτσι, χαίρομαι πολύ.
3: Γιατί
1: εσύ αυτά που λες γίνονται, όχι.
3: Τα κανονικά θα πρέπει να γίνονται.
1: Έτσι, έτσι, ναι, ναι.
3: Έτσι μπορεί να γίνει.
1: Να μπορώ να δανειστώ εγώ, ας πούμε, να έχω τα λεφτά μου στην Σκωτία, άμα θέλω, ξέρω κάπου αλλού, που είναι στη Σέγγεν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Σκωτία δεν είναι. Να τα έχω στο Λουξεμβούργο. Ωραία. Μ' αρέσει το Λουξεμβούργο που έχει ωραία αυτοκίνητα.
0: Πάντως, παιδιά, το πιο δύσκολα προσβάσιμο πλέον είδος είναι οι τράπεζες, έτσι.
2: Για να δεις κάποιον άνθρωπο, εννοεί στην τράπεζα.
0: Ναι, πρέπει να κλείσει ραντεβού, να πρέπει δεν ξέρω εγώ τι, πρέπει δε, αυτό.
1: Να σε παραλάβει, ναι. Πώς ήταν παλιά η θηρορή, να σε παραλάβει ο securitas, να σε πάει στον
0: δηλαδή αυτό το
1: ανάλογο
0: πράγμα,
1: και τα λοιπά.
0: Ναι. Και δεν έχει διαφορά. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν πληρώνεις για να τα κάνεις online όλα. Δεν είναι ότι δεν σε χρεώνουν πράγματα. Φυσικά σε χρεώνουν. Λιγότερα μεν τώρα, αλλά σε χρεώνουν.
2: Αλλά, αυτή,
0: αλλά δεν γίνεται να μην πεις αχ, θέλω να πάω στην τράπεζα να παρατηρήσω. Πας να ρωτήσεις, ας πούμε, κάτι για την κάρτα σου και σου λέει, έχετε κλείσει ραντεβού.
2: Έτσι κι αλλιώς. Αυτός που λες ότι σε συνοδεύει, πρώτα σε ρωτάει για το ραντεβού.
0: Βέβαια.
2: Παίρνεις και το χαρτάκι, τις προτεραιότητες και ναι, αναμένεις.
3: Τι θες
2: και
3: εσύ μόνο ρωτήσεις για την κάτω. Τώρα θα με μένει να σταματήσεις.
0: Θέλω να πω κάτι, μια και κάνουμε την ψυχοθεραπεία μας εδώ. Διάβασα το Σαββατοκύριακο πολλές αναρτήσεις στα social media που γράφανε κάτι εξυπνάκηδες, κατά τη γνώμη μου. Που ήταν το gay pride.
3: Ναι.
0: Γιατί να μην έχουμε και straight pride? Γιατί δεν χρειάζεται να απαντήσω εγώ από εδώ, να απαντήσω εγώ από εδώ, ότι δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να είσαι περήφανος που είσαι straight, ενώ χρειάζεται να είσαι περήφανος και τολμηρός για να πεις ότι είσαι γκέι ή οτιδήποτε άλλο.
3: Καταρχάς αυτό που επειδή το λένε με πολλές περιπτώσεις, γιατί διαμαντριόμαστε αυτό και όχι για εκείνο, γιατί κάναμε διέλευση για το εκείνο. Τραβακάνε, εμπόδισε κανείς. Ελεύθερη χώρα.
0: Όχι, αλλά πέρα από αυτό, παιδιά, δεν έχει νόημα. Δεν έχει λογική, ρε παιδιά.
1: Το βασικό και το λογικό είναι το άλλο. Να μην εύχεσαι να βρεθείς στην ανάγκη για να κάνεις μία ημέρα περηφάνειας. Γιατί αυτό σημαίνει ότι δέχεσαι μία ασύλληπτη καταπίεση. Αυτό είναι το βασικό, εν πάση περιπτώσει.
0: Εξυπναδούλε τώρα. Εξυπνακίστηκα πράγματα από ανθρώπους που διάβαζα κιόλας, που τους ξέρω κάποιους, από ανθρώπους οι οποίοι δηλώνουν προοδευτικοί, ας πούμε.
1: Εντάξει.
0: Αυτό με τρελαίνει. Καταλάβατε.
1: Όταν εγώ έχω πει σε ανύποπτο χρόνο ότι το προοδευτικό θέλει επαναπροσδιορισμό στην Ελλάδα, και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στην Ελλάδα σίγουρα θέλει επαναπροσδιορισμό, γιατί ο καθένας δηλώνει προοδευτικός, αλλά κατά βάση κάθε άλλο παρά είναι, είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Δεν λύνεται τώρα.
2: Τώρα το φετινό είναι μάλλον, ναι.
3: Λογικά το φετινό είναι.
2: Το φετινό Pride.
3: Κοίτα να δεις. Μπορεί, εγώ το βλέπω προσπαθώ λίγο θετικά. Μπορεί να κάποιος νεότερης γενιάς, ο οποίος δεν έχει ζήσει, ας πούμε, δεκαετία του 80, που η
0: διαβούλευση
3: αυριανή έβγαζε το Μάνο Χατζηδάκη, έλεγε έξω ο Κίν εδώ, μίλαγε κάποιον άλλον που ήταν straight, έτσι. Το στοχοποιήθηκε κάποιος άλλος, έτσι όπως ο Μάνο Χατζηδάκης, λόγω της σεξουαλικής ταυτότητας. Και μάλιστα προσοχή. Μιλάμε το Μάνο Χατζηδάκη που ήταν και με τεράστια προσωπικότητα. Φαντάζομαι αυτή που ήταν στα πατώματα, όχι στην κορυφή, όπως ήταν ο Μάνος, ο αείμνηστος. Οπότε δεν μπορεί να μην τα έχουν ζήσει αυτά και να σου λέει.
0: Όχι, τα έχουν ζήσει, σε διαβεβαίω.
2: Θέμα του τύπου, οποιοδήποτε τύπου αυτό, ήταν θέμα αντιλήψεων. Αντιλήψεων που ήταν παγιωμένες και ριζωμένες.
1: Και επίσης ένα βασικό στοιχείο είναι ότι το θέμα των δικαιωμάτων δεν σηκώνει πλειοψηφίες. Δηλαδή δεν είναι το δικαίωμα του καθενός, είναι αυθύπαρκτο από μόνο του. Δεν χρειάζεται να το ψηφίσουν πάρα πολύ ή να συμφωνήσουν πάρα πολύ. Τα δικαιώματα έχουν και οι μειοψηφίες. Και από αυτό κρίνεται ένας πολιτισμός σε το επίπεδο του ή όχι. Από τα δικαιώματα των μειοψηφιών.
3: Ναι, αν κάποιος θεωρεί ότι έχει δικαιώματα τα οποία καταπιέζονται με οποιοδήποτε τρόπο.
1: Μπορεί να τα διεκδικήσει.
3: Μπορεί να βγει έξω να διαδηλώσει.
1: Αυτό. Μπορεί να τα διεκδικήσει όπως θέλει.
3: Δεν
1: εννοείται.
3: Διαδηλώστε. Δηλαδή, εγώ θα χειροκροτήσω. Θα πω μπράβο σε αυτού που διαδηλώνουν. Πολύ καλά κάνουν. Δεν του εμπόδισε κανεί. Δόξα τω, αν από ένα πράγμα έχουμε πλεόνασμα σε αυτή τη χώρα, από διαδηλώσει. Διαχρονικά, όχι σήμερα.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Και δικαιωματισμού επίσης. Όλα δικαιώματα.
0: Δεν
1: ναι, και αυτό.
0: Ναι, δεν έχω παράπονο σε αυτό.
3: Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να φύγουμε. Είναι και 58.
1: Δεν πρέπει.
3: Ναι, εσάβριον.
1: Πολύ ωραία.
3: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
3: Γεια σας.
1: Και εμείς θα βγούμε.
0: Ναι, και εμείς θα βγούμε. Εμείς εδώ θα μείνουμε.
1: Ο κύριος Παύλος μας θέλει μια. Ότι είχε χθες. Όχι, το Final Four
0: βγει, ναι.
1: Παγκορασίδων Βόλεϊ. Φιλοξένησε ο Απόλλωνας της Καλαμάτας. Καταλαβες. Ήταν αφιερωμένο στη μνήμη της Βασιλικής. Με την ευχή να είναι το τελευταίο θύμα γυναικοκτονίας. Και άλλα πολλά μας τελειώσει μήνυμα. Είναι μακρύ το μήνυμα μας. Λοιπόν, πάμε.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ και ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συμφωνία περιλαμβάνει μόνιμη παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, ενώ η επίσημη τελετή υπογραφής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Άμεσα ξεκινούν και οι προκαταρκτικές συναντήσεις για την προετοιμασία εφαρμογής της συμφωνίας. Αυτή η σπουδαία συμφωνία θα φέρει ειρήνη και ασφάλεια σε όλη την περιοχή, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς τέλη διέλευσης, καθώς και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη, που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται μόνιμη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς εντός 30 ημερών, υπό ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, χαιρέτησε τη συμφωνία, η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε κοινή δήλωση, οι ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας καλωσόρισαν θερμά το μνημόνιο κατανόησης, κάνοντας λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Παράλληλα, εκφράζουν την πλήρη στήριξή τους στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός. Τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στην Εβιάν στη Γαλλία τα επακόλουθα της συμφωνίας. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Καθησυχαστική η σεισμολόγη μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτεί ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών με επιδότηση έως 95% του κόστους. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και στο Χάρκοβο από μαζικά ρωσικά πλήγματα ανακοίνωσαν οι αρχές. Τμήματα καθεδρικού ναού της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μέρους της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, πήρε φωτιά.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι. Στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Δεύτερο μέρος της εκπομπής, 7 και 9 πρώτα λεπτά, 7 και 10 πηγαίνει. Ο κύριος Παύλος που μας έστειλε πριν το μήνυμα για το βόλεϊ, για το Παγκορασίδων, ναι. Το βάζει, μας το στέλνει ως αντίποδα σε αυτά που λέγαμε για τον αγώνα και όσα άσχημα, όσες ασχημονίες γίνανε στον αγώνα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Λέει για παράδειγμα, ας πούμε, ότι τα παιδιά του γυμνασίου δείχνουν το δρόμο που παίξανε, ήταν αντίπαλοι, αλλά και οι προπονητές και οι παίκτες και όλοι ήταν, ρε παιδί μου, μετά το γιόρτασαν μαζί. Και όχι μόνο αυτό, λέει, για παράδειγμα, τον φιλούσαν τόσοι αστυνομικοί όσοι δεν έχει όλη η επαρχία απειλίας, για παράδειγμα, και κάποια στιγμή πρέπει να δούμε ποια είναι τα πραγματικά και ποια είναι τα πώς είναι η πραγματική ζωή, ας πούμε, και όχι μόνο αυτά που κάνουν θόρυβο, όπως για παράδειγμα ο καυγάς του Τζόνς με τον Ναν. Δίνουν όμως το στίγμα και αυτά. Και τα φώτα της δημοσιότητας πέφτουν δυστυχώς ή ευτυχώς εκεί, κύριε Παύλο.
1: Δυστυχώς.
0: Και αυτό, δυστυχώς. Προφανώς δυστυχώς.
1: Ναι, ναι.
0: Και καλά κάνετε που μας λέτε και αυτά για να τα επισημάνουμε και εμείς. Ότι υπάρχει και μια άλλη κοινωνία και μια άλλη ζωή και κάποια άλλα πρότυπα, ρε παιδί μου, που φτιάχνονται, τα οποία είναι τελείως διαφορετικά.
1: Και είναι ωραίο που όλα αυτά διοργανώνονται από πολίτες οι οποίοι νοιάζονται και με συναισθάνονται και έχουν και δεν τους αρέσουν όλα αυτά τα οποία βλέπουν γύρω τους και προσπαθούν από τα μικρά παιδιά, γιατί από εκεί πρέπει να ξεκινάς, να τους μαθαίνουν τι είναι το σωστό, τι είναι να αγαπάς τον συνάνθρωπό σου, τι είναι τα μικρά παιδιά, γιατί από εκεί πρέπει να ξεκινάς, να τους μαθαίνουν τι είναι το σωστό, τι είναι να αγαπάς τον συνάνθρωπό σου.

0: Αλλά σε γενικές γραμμές πάντως τα πολλά σχολικά θα εκλείψουν. Ολοκληρώνονται και οι πανελλαδικές εξετάσεις σήμερα για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, των επαγγελματικών λυκείων. Σήμερα δίνουν στοιχεία ψύξης κλιματισμού, κινητήρες αεροσκαφών και στοιχεία σχεδιασμού κεντρικών θερμάνσεων.
1: Τι λες, παιδάκι.
0: Μ' αρέσουν αυτά τα πρακτικά πράγματα, μ' αρέσουν. Κατευθύνσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Το μόνο που απομένει είναι τα ειδικά μαθήματα και τα αγωνίσματα που θα δώσουν αυτοί που, για παράδειγμα, πηγαίνουν για ΤΕΦΑΑ κτλ.
1: Τα ειδικά μαθήματα.
0: Είναι τα ειδικά μαθήματα. Μόνο αυτά απομένουν και μετά τέλος αυλαία επίσημη.
1: Μετά πάμε για μπάνιο.
0: Καλοκαιριού.
1: Αυτό.
0: Ναι. Ήδη κάποιοι, δηλαδή από τα γυμνάσια, ας πούμε, ξέρω ομάδες γυμνασιόπαιδων που σήμερα θα πάνε για μπάνιο.
1: Παιδιά, είναι άπειρα τώρα. Ναι. Τα παιδιά που από όταν τελείωσαν και οι πανελλαδικές την ίδια μέρα στα γενικά λύκεια πήγαν για μπάνιο. Γεμίσαν τα τραμ, τα λεωφορεία, τα μετρό, όλα αυτά, τέλος πάντων. Ήταν γεμάτο πιτσιρίκια. Πολύ ωραία ήταν. Πολύ ωραία εικόνα. Πολύ όμορφο πράγμα. Και αν είχε και καλύτερο καιρό το Σαββατοκύριακο, βέβαια θα ήταν πολύ περισσότερο κόσμο. Αλλά εντάξει, είχε λίγο δροσούλα και συννεφιά.
0: Η κυρία Γεωργία από την Καβάλα, που συχνά πυκνά μας ενημερώνει για τις εκδηλώσεις εκεί του Μουσικού Σχολείου, στις 21 Ιουνίου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων θα έχει μουσική βραδιά με τη συμμετοχή της Νεανικής Συμφωνικής Ορχήστρας του Πίτσμπουργκ και της Ευρωπαϊκής Χορεδίας του Μουσικού Σχολείου Καβάλας. Έργα Μπετόβεν, Ραχμάνινοφ, Μπερνστάιν, Ρεσπιγκί. Αν το λέω σωστά, μπορεί να κάνω και λάθος. Λοιπόν, έχει μια μουσική συνάντηση νέων καλλιτεχνών από τις ΗΠΑ και την Καβάλα στο πλαίσιο εκδηλώσεων για τα ελευθέρια της πόλης και την Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής. Ωραία είναι αυτά. Ωραία είναι αυτά και είναι και ένας τρόπος, άλλο ένα πράγμα να πας να περάσεις ώρα ευχάριστα με κάτι όμορφο.
1: Ναι.
0: Με κάτι όμορφο.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο άλλα πράγματα στα οποία συνήθως κατευθυνόμαστε.
1: Σε λίγο θα σας πάμε και στη Θεσσαλονίκη. Τώρα δηλαδή στα επόμενα δευτερόλεπτα θα πάμε στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τι ομάδα είναι η Λία. Εντάξει, εγώ Άρης δεν είμαι. Όμως αυτό που είδα στο αεροδρόμιο, που ήταν άνθρωποι κάθε ηλικίας που πήγαν στο αεροδρόμιο Μακεδονία για να υποδεχθούν το Σπανούλι.
0: Εκατοντάδες, δηλαδή χιλιάδες.
1: 5.000 κόσμος.
0: Ναι, αυτό, ναι.
1: 5.000 κόσμος. Αλλά ήταν κάθε ηλικία, ήταν και πιτσιρίκια και παιδάκια, και δηλαδή οικογένειες πήγανε. Με εντυπωσίασε αυτό το πράγμα. Λία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Ακούστε, νομίζω ότι ειδικά όταν μιλάμε για τον μπασκετικό Άρη, δεν έχει να κάνει με τι ομάδα είσαι. Έχουμε περάσει Θεσσαλονίκη, εγώ τουλάχιστον από τις πιο παλιές εδώ, τις εποχές Γιαννάκη και Γκάλη, που ήταν κάτι το μοναδικό. Όποιος το έζησε, πραγματικά είναι πάρα πολύ τυχερός. Ήταν μια εποχή χρυσή και μετέπειτα φυσικά και με ΠΑΟΚ και με Κόρφα και με Φασούλα. Καταπληκτικά. Αλλά όσον αφορά ειδικά τον Άρη,
1: εντάξει,
2: νομίζω
1: ναι.
2: ότι πηγαίναμε, όχι πήγαινα, και εγώ πήγαινα για να δω όταν έπαιζε ο Γκάλης και ο Γιαννάκης.
0: Μα χάρη σε αυτή την ομάδα, Λία, γέμισε μπασκέτες όλη η Ελλάδα. Χάρη στον Άρη, τον μπασκετικό Άρη.
2: Ναι, και τώρα να πω ότι περιμένουμε μια αναβίωση. Τέλος πάντων, εγώ θα το πω, η αλήθεια είναι, γιατί όχι, γιατί έχουμε περάσει πια στην εποχή του Kill Bill. Σπανούλη. Πραγματικά, όχι απλά έγινε χαμός χθες. Πανζουρλισμός θα έλεγα. Τώρα και Κυριακή ήρθε ο άνθρωπος απόγευμα, που πολλοί μπορεί να ήθελαν να πάνε για να πάνε. Όχι. Να πάμε στο αεροδρόμιο, να κάνουμε χαμό για τον Βασίλη Σπανούλη, αυτόν τον φοβερό παίχτη, τον φοβερό προπονητή.
1: Μα είναι συγκλονιστικός προπονητής. Είναι εξαιρετικός προπονητής. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή δεν είναι μόνο ως αθλητής που ήταν από τους κορυφαίους.
0: Έχει αφήσει εποχή,
1: μας,
0: εντάξει.
1: Βέβαια,
0: έχει.
1: Αλλά είναι αυτό το πράγμα.
2: Τον αγαπάμε έτσι κι αλλιώς. Όλοι νομίζω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο να πει κάτι κακό για τον Βασίλη Σπανούλη. Το θέμα είναι ότι έχει ανέβει πολύ ο πύχη, ίσως να αφορά τις προσδοκίες. Νομίζω ότι είναι λογικό αυτό. Πάντως, πάτησε στη Θεσσαλονίκη χθες περίπου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πραγματικά είχαμε 5.000 οπαδούς με συνθήματα, με ένα κακό χαμό να γίνεται παζουρλισμός. Την διοίκηση της κίτρινης ΚΑΕ, να σας πω ότι εκπροσώπησε ο Νίκος Ζήσης. Νομίζω είναι και κουμπάρι, έχουν νομίζω κάποιο πάρα πολύ φιλική σχέση έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, άντε αγόρι μου αυτοκράτορα, θα τον κάνουμε πάλι. Αυτά μου αρέσουν εμένα όταν.
0: Αυτό όμως καλλιεργεί, όπως το είπες, καλλιεργεί προσδοκίες ότι θα έχουμε αναβίωση. Από χέρι δηλαδή.
2: Μακάρι, παιδιά.
0: Απλά εγώ ξέρεις, είμαι και λίγο επιφυλακτικός γιατί πολλές φορές οι μεγάλες προσδοκίες μπορεί να γεννάνε και μεγάλες απογοητεύσεις κάποια στιγμή ή πολύ εύκολα να μετατραπούν.

0: σε απογοήτευση. Και δεν θέλω. Θέλω να ελπίζω, πώς το λένε.
1: Μας ελπίσουμε. Η αλήθεια είναι πια ότι την ΚΑΕ την έχει ένας άνθρωπος ο οποίος ήδη έχει δώσει κάποια δείγματα. Ο Σιάο, αυτός ο 25χρονος Κινέζος, ο φίλος του Γιάννη Αντετοκούμπου, που θα έρχεται και αυτός.
0: Πού τον βρήκε τον Άρη, ρε παιδί μου, πού τον βρήκε τον Άρη αυτός ο άνθρωπος.
2: Του πω Γιάννη.
1: Θεσσαλονίκη, παιδί μου, τι να κάνουμε τώρα.
0: Μαγνήτης, ναι.
1: Εντάξει. Πάντως, ας είμαστε αισιόδοξοι, εγώ αυτό θα πω. Και ας ελπίσουμε ότι θα δούμε ωραία πράγματα.
2: Και να αποκτήσει και άλλο ενδιαφέρον το πρωτάθλημα. Δηλαδή, να φύγει και από τις μπουνιές και από τα διάφορα και τους αιώνιους αντιπάλους.
0: Και να μην είναι μονοπόλιο αυτό το ολιγοπόλιο, όπως το λένε. Να ανοίξει.
2: Να ανοίξει αυτό.
1: Μακάρι. Καλή αρχή είμαστε.
2: Μπράβο, παιδιά. Καλώς τον δεχτήκατε.
0: Με το καλό. Θα γίνουμε. Εγώ δηλαδή, που δεν είμαι άστεγος οπαδικά, θα γίνω Άρης. Το λέω, το δηλώνω δημόσια.
1: Φυσικά. Γιατί
0: πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή εβδομάδα. Φιλιά. Ήταν η Λία Χριστάρα για την υποδοχή που επιφύλαξαν οι φίλαθλοι του. Φίλαθλοι ήταν.
0: Το εντυπωσιακό είναι αυτό που έλεγε η Κατερίνα και η Λία. Αυτό που λέγανε όμως ότι δεν ήταν απλά ρε παιδί μου κάποιοι οι οποίοι είναι οργανωμένοι μόνο. Ήταν οικογένειες στο αεροδρόμιο. Ήταν οικογένειες οι οποίες περιμένανε μπαμπάδες και παιδιά. Γιατί οι μπαμπάδες θα λέγανε στα παιδιά τους κάποτε ο Άρης και τώρα θα τους λένε να ο Άρης μπορεί να ξαναγίνει. Καταλαβες. Και πήγαν μπαμπάδες με παιδιά και οι μαμάδες με παιδιά και γυναίκες ήταν και υποδέχτηκαν τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος έχει γράψει ήδη τη δική του ιστορία. Ελπίζουμε τώρα να γράψει κι άλλο ένα κεφάλαιο.
2: Και κάτι άλλο, τέτοιες υποδοχές δεν βλέπουμε σε προπονητές.
0: Όχι,
2: τέτοιες υποδοχές βλέπουμε σε παίκτες.
0: Παιδί μου, όταν πήγε στη Μονακό, ας πούμε, δεν είχε τέτοια υποδοχή, για παράδειγμα.
2: Όχι, γενικά δεν συνηθίζεται. Τέτοιες υποδοχές για προπονητές δεν θυμάμαι εγώ στο παρελθόν. Δεν θυμάμαι. Βλέπω και τα πλάνα που έρχονται από το Κίεβο, από τους βομβαρδισμούς σε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Πέρα από βεβαίως ότι υπάρχουν 9 νεκροί στο Κίεβο και το Χάρκοβο. Είναι πραγματικά συγκλονιστικές εικόνες που έρχονται από την Ουκρανία.
0: Εδώ είχαν βομβαρδίσει το θέατρο της Μαριούπολης, το οποίο απ' έξω υπήρχε μία πινακίδα γραμμένη με πέτρες και με ασβέστη, ότι μέσα είχε παιδιά. Και βομβαρδίστηκε αυτό το θέατρο τώρα. Θα σταθούν στον ναό, τον ιστορικό ναό, το ιστορικό μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων, ας πούμε.
2: Όχι.
0: Δεν σταματούν πουθενά. Ο φίλος μας ο Μπίλι λέει: πάτε εσείς για μπάνια. Και μας στέλνει ένα βιντεάκι. Ήταν χθες στον Όλυμπο, λέει.
2: Όπα.
0: Ο Όλυμπος είναι σε άλλη εποχή ακόμα. Είναι χιονισμένος, ανέβαινε και τον βλέπω με σορτσάκι, ρε παιδιά.
2: Εντάξει, έχει ζέστη στο βουνό.
0: Έχει ζέστη στο βουνό.
2: Ναι.
0: Με τα χιόνια γύρω-γύρω.
2: Διονύση μου, όμως ο ήλιος χτυπάει πάρα πολύ έντονο στο βουνό.
0: Ναι, και κάνει και αντικατοπτρισμό στο χιόνι. Αλλά το χιόνι, για να έχει χιόνι, πάει να πει ότι έχει 0 βαθμούς.
2: Άκου,
0: και
2: άμα περπατάς.
0: Ναι.
2: Ζεσταίνεσαι,
0: ναι. Εντάξει, okay. Να το δεχτώ.
2: Και μπορεί να είναι σκληροτράχυλος ο άνθρωπος.
0: Έχει τα ισοθερμικά του και τα λοιπά. Εντάξει, βλέπω εγώ εδώ πέρα, έχει εξάρτηση. Ο άνθρωπος δεν είναι.
2: Ο άνθρωπος ζεστάθηκε μπορεί να τα βγάλει.
0: Ναι, αλλά είναι ισοθερμικό σορτσάκι όμως. Δηλαδή το βλέπεις και ανατριχιάζεις ήδη.
2: Πολύ γάμι, ρε μάνα.
0: Ορίστε, γίνε Άρης να γουστάρεις.
2: Ορίστε, αρχίσαμε.
0: Είμαι πρόσδεκτος, μου λέει ο Βασίλης. Είπα μπασκετικά είμαι Άρης. Τελεία. Το έχω δηλώσει εδώ. Έχω μάρτυρες όλους σας. Τι έλεγες?
2: Πολύ γάμι, λέω. Είναι η εποχή των γάμων τώρα.
0: Ναι. Εγώ θέλω να θέσω ένα άλλο θέμα.
2: Θες το.
0: Είδα αυτό το βίντεο, το συγκλονιστικό, το Σαββατοκυριακό, από το Σάο Πάολο της Βραζιλίας, όπου μία γυναίκα, νεαρή γυναίκα, πήγε να κάνει bungee jumping.
2: Ναι.
0: Την πιάσαν δύο τύποι στα χέρια τους, την υψώσανε και τη ρίξανε σε έναν γκρεμό. Ξεχάσαν να δέσουν το πόδι της με τον νημάντα με τον οποίο έπρεπε να ήταν δεμένη. Με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο. Το ερώτημά μου είναι, όποτε έμπαινα στο Twitter ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, έβγαινε μπροστά μου αυτό το βίντεο.
2: Ναι.
0: Έχω το ερώτημα, οι συγγενείς αυτής της γυναίκας, γιατί να βλέπουν αυτό το πράγμα και να τους το θυμίζει για πάντα?
2: Άκουσα να δεις.
0: Είναι ένα ερώτημα.
2: Άκουσα να δεις. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Και αυτό το λέμε πάντα σε κάθε δυστύχημα που συμβαίνει, γιατί δυστυχώς συμβαίνουν τα δυστυχήματα. Λοιπόν, το λέμε σε κάθε δυστύχημα που συμβαίνει. Τα social media δεν μπορείς να τα περιορίσεις. Δεν μπορεί να μπει περιορισμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Ναι.
2: Δυστυχώς, τουλάχιστον προς το παρόν. Από το να δείχνουν τέτοιες φρικτές εικόνες. Τα ειδησιογραφικά μέσα είναι το θέμα.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
2: Τα social media δεν μπορείς να βάλεις περιορισμό.
0: Ναι, πλέον.
2: Στο τι ανεβάζει ο καθένας. Γιατί τα ανεβάζουν άνθρωποι, δεν τα ανεβάζουν
0: μηχανές. Προφανώς. Μα τώρα θα βάζεις το ψακτήρι. Θες για παράδειγμα να πας στο Σάο Πάολο, ρε παιδί μου, της Βραζιλίας. Θα βάζεις το ψακτήρι το Σάο Πάολο. Έτσι, και το πρώτο πράγμα που θα σου βγάζει είναι αυτή η τραγωδία. Αυτό το πράγμα.
2: Ναι.
0: Για το οποίο να σας πούμε τώρα ενημερωτικά και ειδησιογραφικά, οι τύποι οι οποίοι έχουν την επιχείρηση και κάναν το τραγικό λάθος να μην δέσουν η μάντα στο πόδι της γυναίκας, προσπάθησαν να σβήσουν τα ίχνη τους. Κατεβάσανε τις σελίδες που έχουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσπάθησαν να φύγουν μέσα από μια ζούγκλα που υπάρχει στην περιοχή, αλλά τους βρήκαν, πήγαν με ελικόπτερα οι αστυνομικοί και τουλάχιστον 6 από αυτούς τους έχουν συλλάβει ήδη, τους υπεύθυνους της εταιρείας της συγκεκριμένης. Αλλά εν πάση περιπτώσει το κακό έχει γίνει.
2: Μα πήγαν να εξαφανιστούν σοβαρά.
0: Ναι, πήγαν να εξαφανιστούν και όμως. Πήγαν να εξαφανιστούν.
2: Δεν φανταζόταν ότι θα κάνει και το γύρο του κόσμου όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν κρύβεσαι αυτό το πράγμα.
0: Η Φωτεινή λέει ότι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου, δηλαδή σε 2 Σαββατοκύριακα από τώρα, θα είναι το Olympus Marathon στον Όλυμπο.
2: Α, να πάμε.
0: Ναι, πολύ ωραία. Ναι, πολύ
2: γιατί
0: ωραία.
2: Είμαστε και fit. Εγώ δηλαδή είμαι πολύ fit.
0: Καλημέρα στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς και στο φίλο μας τον κύριο Τιμολέοντα. 12 βαθμούς έχει εκεί πέρα. Καλημέρα και στην κυρία Πέπη.
2: Ο Διονύσης κάνει τη γυμναστική του τελευταία.
0: Μας έστειλε γλυκό. Γιατί μας έστειλε γλυκό, τι.
2: Αφού γιόρταζες.
0: Α, γι' αυτό, για το. Μου κάνει.
2: Πω,
0: Διονύση. Για τη γιορτή μου. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
2: Διονύση.
0: Πολύ ωραία.
2: Ναι. Έτσι που λέτε έχουν τα πράγματα. Είδα και αυτό το Spider-Man τη Ιεμένη το όδησε αυτό το πράγμα. Είπαν ότι αυτό το πράγμα
0: δεν είναι έτσι,
2: του ανεβάζουν όλου, ονομάζουν όλου Spider-Man.
0: Όχι, δεν είναι.
2: Ναι, είναι ένα τύπο ο οποίο κάνει αναρριχήσει, ρε παιδί μου, σκαρφαλώνει σε διάφορα πράγματα.
0: Ωραία.
2: Ναι, και προσπάθησε να σκαρφαλώσει τα τυχώματα ενό ηφαιστιακού κρατήρα.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Έπεσε. Ναι. Δεν θέλω να το δω.
2: Ούτε εγώ το είδα.
0: Δεν θέλω να το δω.
2: Όχι.
0: Αυτό το πράγμα.
2: Αυτό.
0: Να κυνηγάς δηλαδή την αδρεναλίνη
2: απορία.
0: Και το.
2: Ναι. Είχα απορία. Αυτό δεν είναι αδρεναλίνη. Αυτό είναι ότι κάτι δεν σε ικανοποιεί στη ζωή σου, γνώμη μου.
0: Ναι.
2: Κάπου κάτι δεν είσαι ευχαριστημένος. Και με κάποιο τρόπο προσπαθείς να δώσεις τέλος. Δηλαδή και να είναι και θεαματικό. Δηλαδή το ξέρεις ότι.
0: Όχι, νομίζω ότι πας να εξερευνήσεις. Θα μου πεις, αν δεν είναι, πήγαινε ο άνθρωπος να εξερευνήσει τα όρια του, πολλά από τα πράγματα που έχουμε βρει δεν θα είχαν τις ανακαλύψεις, λέω, τις παγκόσμιες.
2: Μα γιατί να κάνει ένα ρίχνι στον κρατήρα, Διονύση.
0: Αλλά αυτό τώρα ναι.
2: Ναι, γιατί.
0: Ναι,
2: γιατί να κάνει ένα ρίχνι στον κρατήρα.
0: Είναι κάποια πράγματα που ειλικρινά δεν τα καταλαβαίνω.
2: Κοίτα, ακόμα και το bungee jumping εγώ.
0: Ούτε εγώ το καταλαβαίνω.
2: Ναι,
0: το bungee jumping.
2: Καταλαβαίνω.
0: Δηλαδή.
2: Ειλικρινά σα το λέω.
0: Καταρχήν σου κατεβαίνει το όμα στο κεφάλι.
2: Όχι.
0: Αυτό δηλαδή.
2: Θα τα κάνω.
0: Παλιά κάναμε καμιά κατακόρυφο, ας πούμε, ή προσπαθούσαμε και ζαλιζόμασταν. Γιατί
2: εγώ
0: κατέβαινε το αίμα στο κεφάλι.
2: Καλή, εγώ κάνω κολοτούμπα στη θάλασσα τώρα. Μέσα στο νερό και ζαλιζόμασταν. Μου τρελάνε τώρα. Και εγώ πάθη σοκ, ας πούμε. Γιατί μου συμβαίνει εμένα αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω τι είναι. Ηλικία,
0: αυτό το κυνήγι
2: είναι
0: του κινδύνου.
2: Ναι.
0: Επαναλαμβάνω εγώ ότι πολλά από αυτά τα κυνήγια του κινδύνου με κάποιον τρόπο έχουν αποτελέσει βήματα για την ανθρωπότητα, έτσι.
2: Αλλιώς
0: δεν θα φτάναμε ποτέ στο φεγγάρι.
2: Ναι, άλλο λέμε τώρα όμως εδώ πέρα.
0: Φτάσαμε στο φεγγάρι. Δεν θέλω να σας το χαλάσω. Ναι, έχουμε φτάσει στο φεγγάρι.
2: Φτάσαμε,
0: έτσι.
2: Είναι στούντιο.
0: Καλά, εντάξει τώρα. Γι' αυτό το λέω εγώ τώρα, γιατί ξέρω την κουβέντα. Α, να σας ενημερώσουμε επίσης ότι σύμφωνα με ένα πρωτοσέλιδο ξαναγράφεται
2: η
0: αποκάλυψη του Ιωάννου.
2: Ναι.
0: Ξαναγράφεται γιατί θέλουν να βάλουν μέσα και τους εξωγήινους.
2: Επιτέλους.
0: Καταλάβατε.
2: Να σου πω κάτι, αυτό είναι καλή πράξη.
0: Έτσι διαβάσαμε σε ένα πρωτοσέλιδο, αυτό σας λέμε.
2: Το στυλιτεύει.
0: Να το έχετε κατά νου. Δεν ξέρω αν το στυλιτεύει. Δεν μπήκα σε τέτοιε λεπτομέρειε, ρε παιδί μου. Και
2: έχω κι εγώ κάποια πράγματα που θέλω να βάλουμε μέσα.
0: Τι.
2: Άμα ξέρουν.
0: Για του αρπετόμορφου.
2: Άμα ξέρουν.
0: Έχει γενέθλια ο γιο τη καλέ, γι' αυτό έκανε γλυκά η κυρία Πέπη.
2: Να το χαίρεστε.
0: Δεν τα έκανε για μένα που είχα γενέθλια.
2: Εντάξει.
0: Βέβαια. Έχει γενέθλια ο γιο. Να το χαίρεστε. Να σα ζήσει.
2: Μην το λε παράπονο.
0: Όχι, κανένα παράπονο δεν έχω. Δεν έχω κανένα παράπονο.
2: Αντίστοιχα λίγο το παράπονο.
0: Κακώ παρανόησε.
2: Τίποτα.
0: Ναι.
2: Καλά, εντάξει.
0: Είναι Παγκόσμια ημέρα αιωλική ενέργεια σήμερα. Είναι Παγκόσμια Μέρα Αερολογικής Ενέργειας.
2: Να δώσω χρόνια πολλά στους φίλους μου. Στους φίλους μου, πώς τους λένε αυτούς.
0: Ανεμόμυλους.
2: Εγώ και ο Δον Κιχώτης.
0: Τουρμπίνες λένε.
2: Αυτές τουρμπίνες πω. Ναι. Χρόνια πολλά. Μην μου σου πω θα πάρω το αυτοκίνητο να πάω να ευχηθώ. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι στους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου με άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Αφήστε το πετρέλαιο να ρέει, λέει χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Η υπογραφή στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Πτώση άνω 4% στις τιμές του πετρελαίου. Ο Πρωθυπουργός στις 11 το πρωί από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου παρουσιάζει τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Καθησυχαστική σεισμολόγη μετά τα 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκαν στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Υπομερικό έλεγχο πυρκαγιά σε εμπορικό κτίριο στην Ομόνια. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων σε Κίεβο και Χάρκοβο, 9 νεκροί και ζημιές σε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Το είδα, κυρία Πέπη.
1: Η φίλη μου η Σακύρα τραγουδάει, γι' αυτό. Τι είδες, κυρία?
0: Το είδα, κυρία Πέπη, που μου στείλατε χθες το δικό μου το γλυκό. Το είδα, μην ανησυχείτε. Απλά λίγο έτσι. Μ' αρέσει να λίγο γκρινιάζω που και πω. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αλέξανδρο που λέει:
1: Σταμάτα.
0: Παιδιά, ακούστε εδώ, λέει. Πήγα σε ένα γάμο το Σάββατο.
1: Ναι.
0: Γνώρισα εκεί έναν τύπο.
1: Ναι.
0: Και εκεί στο τραπέζι έρχεται κοντά μου.
1: Ναι.
0: Και μου πιάνει την κουβέντα για εξωγήινους. Και στο τέλος μου λέει: Ξέρεις για τους Ανουνάκη? Και μου λέει: Κατευθείαν μου ήρθατε στο μυαλό. Γιατί εμείς λέμε για τους Ανουνάκη. Αυτό είναι.
1: Να ναι. Σας πω κάτι. Είδατε πόσο διαδεδομένο είναι αυτό. Είδατε πόσος κόσμος το ξέρει αυτό το πράγμα.
0: Τι, επειδή πιστεύετε εσύ, ας πούμε, ότι έγινε σεισμός 5,1, που έγινε σεισμός?
1: Στη Μεθόνη, ανοιχτά τη Μεθόνη.
0: Στη Μεθόνη. Αφού είπαμε, από κάτω τρέχανε οι Ανουνάκη.
1: Ναι, ναι. Κυνηγούσαν τους Ανδρομέδες.
0: Κυνηγούσαν τους Ανδρομέδες από κάτω.
1: Ναι.
0: Στα τούνελ που υπάρχουν,
1: ναι,
0: από κάτω.
1: Ναι, παιδιά, τώρα,
0: αλλά αυτά δεν τα πει κανένας επιστήμονας.
1: Ξεκάθαρα. Μόνο από εδώ τα ακούω. Μόνο αλήθειες σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
0: Που ζούμε, ρε παιδί μου. Καλημέρα στο Γιώργο από το Αίγιο. Εγώ δεν το λέω το μήνυμα αυτό, είναι σεξιστικό. Θυμάσαι κάποτε που ήταν όλο. Που βγαίνανε όλα ανέκδοτα για ξανθιές και τα λοιπά.
1: Ναι, πώς το
0: ένα τέτοιο μας στέλνει.
1: Εντάξει, ας το πει, μωρέ, πες το, μωρέ.
0: Εντάξει.
1: Έλα, μωρέ, δεν παρεξηγούμε εγώ τώρα. Παρεξηγηθεί.
0: Μια ξανθιά μπαίνει μέσα σε ένα ξενοδοχείο. Το όνομά σας Παπαδοπούλου. Το μικρό κοιμάται στο σπίτι. Ναι, γελάς εσύ, του δίνεις θάρρος. Του Γιώργου να στέλνει και άλλα τέτοια. Ο ίδιος από μόνος του στέλνει φατσούλες παγωμένες. Δηλαδή, ο ίδιος. Ο Γιώργος, καταλαβαίνεις.
1: Πολύ καλό.
0: Τι πολύ καλό είναι. Ναι, τέλος πάντων, μπας περιπτώσει.
1: Έλα, μωρέ, εντάξει, καλά είναι.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, αυτό δεν είναι, είναι δική μας πατέντα, ας πούμε, που βγάζαμε διάφορα ανέκδοτα για διάφορους από εδώ και από εκεί. Όχι, όλος ο κόσμος βγάζει.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: ξέρω εγώ, οι Γάλλοι βγάζουν για τους Βέλγους. Οι Βέλγοι βγάζουν για τους Πολωνούς.
1: Ναι,
0: οι Τάδε βγάζουν για τους άλλους.
1: Ναι,
0: ναι. Έτσι είναι.
1: Έτσι, έτσι, ναι.
0: Υπάρχει παντού,
1: ναι,
0: αυτό το πράγμα.
1: Γιατί οι Γάλλοι θεωρούν πιο έξυπνους αυτούς από τους Βέλγους. Όχι άδικα, βεβαιωμένες φορές, να δώσω πάντα.
0: Εσύ πού το ξέρεις και έχεις.
1: Εντάξει τώρα.
0: Τους βάζεις με ποια κριτήρια?
1: Τα βελγάκια είναι πιο αγαθά, δεν είναι πιο χαζά.
0: Πού το ξέρεις εσύ?
1: Αγαθά είναι.
0: Ότι είναι πιο αγαθά τα βελγάκια.
1: Τα έχω ζήσει.
0: Τα βελγάκια.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Εγώ νομίζω ότι όλα τα παιδιά είναι αγαθά.
1: Όχι τα παιδιά, δεν λέω τα παιδιά. Λέω τα βελγάκια, εννοώ τους Βέλγους, ρε Διονύση.
0: Γιατί τους λες βελγάκια?
1: Τα βελγάκια.
0: Υποτιμητικά.
1: Δεν το λέω υποτιμητικά. Γιατί να το πω υποτιμητικά?
0: Όχι, ρωτάω.
1: 5% πέφτω πετρέλαιο. Πάμε, πάμε.
0: Αφού είπε ο Τραμπ. Μαρσάρτε τις μηχανές να ρεύσει το πετρέλαιο.
1: Εντάξει,
0: έδωσε εντολή.
1: Να μην δώσω μια εικόνα των αγορών αυτή τη στιγμή.
0: Εν τω μεταξύ, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι μεταξύ των
1: έχουμε
0: οποίων.
1: Έχουμε συμφωνία, έτσι, αν δεν το ξέρετε, το ξαναλέμε.
0: Ναι, μεταξύ των οποίων και ακροτές μας, οι οποίοι θα λένε ότι είδατε ο Τραμπ που έφερε ειρήνη. και απελευθέρωσε. Όχι, θα λένε, απελευθέρωσε τα στενά του Ορμούζ. Τα οποία δεν θα είχαν κλείσει αν δεν είχε γίνει ο πόλεμος στις 28 Φεβρουαρίου.
1: Λεπτομέρειες.
0: Να το λέμε αυτό, έτσι.
1: Λεπτομέρειες.
0: Γιατί πριν δεν ήταν κλειστά, δηλαδή.
1: Όχι.
0: Κανονικά γίνονταν η κυκλοφορία.
1: Ναι.
0: Απλά οι Ιρανοί, όπως όλοι προειδοποιούσανε,
1: ναι,
0: ότι το όπλο των Ιρανών είναι έτσι και μας επιτεθεί, δεν θα κλείσουμε τα στενά του Ορμούς.
1: Ναι.
0: Αυτό κάνανε.
1: Ούτε πόλεμος.
0: Αυτό που έλεγε η κοινή λογική.
1: Ναι, ο Τραμπ το ξεκίνησε με τον
0: Να τα λέμε αυτά τα πράγματα.
1: Μην τα ξεχνάμε.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, μην τα ξεχνάμε αυτά.
0: Για να κάνει μια συμφωνία η οποία δεν θα είναι καλύτερη, αν θα δούμε τις λεπτομέρειές της, από ό,τι λένε οι Αμερικανοί αναλυτές, όχι εμείς.
1: Του Νετανιάχου ανταρρέσει.
0: Δεν θα είναι καλύτερη από του Ομπάμα.
1: Άντως.
0: Δεν μπορεί να είναι καλύτερη από τον Ομπάμα.
1: Ναι.
0: Λένε οι Αμερικανοί αναλυτές, επαναλαμβάνω, δεν το λέμε εμείς.
1: Του Νετανιάχου σου λέω δεν τα αρέσει.
0: Τα Νετανιάχου δεν τα αρέσει.
1: Ναι.
0: Δεν τα αρέσει. Όχι μόνο του Νετανιάχου δεν τα αρέσει, δεν ξέρω και πόσων Ισραηλινών αρέσει, γιατί υποτίθεται ότι όταν ξεκινούσε στην 28 Οκτωβρίου αυτός ο πόλεμος.
1: Φεβρουαρίου, παιδιά.
0: Φεβρουαρίου, τι είπα εγώ.
1: Οκτωβρίου, παιδιά.
0: Ναι, όχι, 28 Φεβρουαρίου, ναι. Όχι, παιδιά, μην μπερδεύουμε.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, λέγανε. Εδώ είπα προχθές ότι είμαστε 6 Αυγούστου.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Λοιπόν, δεν έχει σημασία. 6 Αυγούστου είναι ο Σωτήρος. Ωραία. Τι ήθελα να πω.
1: Λιποθύμα τώρα.
0: Όχι, το ξέρω γιατί. Ξέρω εγώ γιατί έχω αυτή την ανάμνηση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Έλεγα για τον πόλεμο. Τι έλεγα για τον πόλεμο όμως.
1: Ότι όταν ξεκινούσε 28 Φεβρουαρίου.
0: Ναι, οι Ισραηλινοί υπόσχονταν, ναι, ας πούμε, στους πολίτες τους ότι θα αλλάξει, για παράδειγμα, το καθεστώς. Ότι δεν θα έχουν πυρηνικό όπλο, αλλά δεν θα έχουν ούτε βαλιστικούς πυράβλους.
1: Και ότι δεν θα αισθάνονται την απειλή.
0: Έτσι, για να μην έχουν την απειλή. Την απειλή,
1: ναι,
0: που έχουν, για παράδειγμα, από τη Χεσμολάχ.
1: Ναι.
0: Ή ότι θα πάψει το Ιράν, ας πούμε, να ενισχύει τη Χεσμολάχ και τους Χούθη, για παράδειγμα. Αυτά δεν έχουν γίνει. Οπότε από την πλευρά του το Ισραήλ, με βάση τους στόχους που είχε θέσει πηγαίνοντας μαζί με τον Τραμπ στην επίθεση κατά του Ιράν, θεωρεί ότι είναι ανεκπλήρωτη αυτή η στόχη. Άμα είναι ανεκπλήρωτη, είναι λογικό ο Νετανιάχου από τη δική του οπτική γωνία, αλλά και από αυτά που έχει υποσχεδίσει στους πολίτες του, να είναι δυσαρεστημένοι. Επίσης φαντάζομαι ότι και πολλοί Ιρανοί θα είναι δυσαρεστημένοι. Δηλαδή οι Ιρανοί που πίστεψαν τον Τραμπ που τους έγραφε «Η βοήθεια είναι καθοδόν», για παράδειγμα, έτσι, για να πέσει το καθεστώς στο Ιράν.
1: Ναι.
0: Το καθεστώς ίσα ίσα ενισχύθηκε, και όχι μόνο, ενισχύθηκε το πιο σκληροπυρηνικό του κομμάτι, δηλαδή η φρουρή της Επανάστασης. Αυτό για τους Ιρανούς πολίτες που θέλουν επιτέλους δημοκρατία στη χώρα τους.
1: Σκέψου τώρα, πιστεύοντας τον Τραμπ, ας πούμε, να έχεις εκδηλωθεί, να έχεις πει πράγματα.
0: Όχι, δεν θα ζούσες. Δεν θα ζούσες.
1: Όχι.
0: Θα έχεις εκτελεστεί, παιδί μου, ως προδότης.
1: Μπορεί να τα έχεις κάνει και κρυφίως, αλλά να τα έχουν μάθει τώρα και να έρθουν να σου χτυπήσουν την πόρτα και δεν θα είναι ο γαλατάς.
0: Έχει μείνει αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν θα είναι ο γαλατάς.
1: Δεν θα είναι ο γαλατάς.
0: Μάλιστα. Ναι. Πολύ ωραία.
1: Τότε που μοίραζαν το γάλα.
0: Καλέ, 5-1 ήταν το Σουηδία την Ισία.
1: Α, 5-1.
0: Όχι 4-1.
1: Καλά, τα πούμε τώρα αναλυτικά. Τα πει σωστά ο Επιτρόπου, γιατί άμα περιμένετε από εμά.
0: Γιατί όχι, εγώ είδα μέχρι το 4-1. Μετά.
1: Και αποφάσισε ότι έτσι έληξε.
0: Νόμιζα. Εντάξει, 5-1. Συγγνώμη. Τέλο πάντων. Έχω κάνει χειρότερα.
1: Εντάξει, μόνο, εντάξει. Σιγά τώρα. Εντάξει.
0: Α, σου έκλεισα και το μικρόφωνο.
1: Ναι. Α, να σου πω, έχουν ξεκινήσει. Δεν είπαμε πολιτικά, ρε Διονύση.
0: Τι πολιτικά, τι, να πούμε.
1: Έχουν ξεκινήσει όλοι οι περιοδίες.
0: Ποιοι?
1: Όλοι οι αρχηγοί.
0: Ναι, πού κάνουν.
1: Ας πούμε, ο Μητσοτάκης το Σαββατοκύριακο ήταν στη Ρόδο το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Και τα έκανε όλα γρήγορα για να δει το μπάσκετ, το είχε πει.
0: Ναι, ωραία.
1: Μετά, τώρα σήμερα.
0: Ο κύριος, ναι.
1: Σήμερα θα πάει να μιλήσει σε μία εκδήλωση που γίνεται στα Ολυμπιακά ακίνητα,
0: ναι,
1: για την προστασία των ζώων σε περιπτώσεις καταστροφών.
0: Τι σχέση έχουν τα Ολυμπιακά ακίνητα με το...
1: Εκεί είναι ο σταθμός υποδοχής των πληγέντων ζώων.
0: Α, ναι.
1: Στα Ολυμπιακά ακίνητα Γαλατσίου.
0: Που τα συγκεντρώνουν μετά από τις πυρκαγιές και τα τέτοια. Ναι, το ξέρω.
1: Ναι.
0: Το ξέρω.
1: Ο κύριος Τσίπρας ξεκινάει από την Ίκαια.
0: Όχι, δεν θα πας από τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρα θα τον πεις τελευταίο. Από τον κύριο Ανδρουλάκη. Τι κάνει ο κύριος Ανδρουλάκη σήμερα? Θα το πεις με τη σειρά.
1: Θα τα πω. Εντάξει, παιδί μου.
0: Με την κοινοβουλευτική τάξη. Άκου τώρα, έχουμε γίνει, ας πούμε, ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Τσίπρας.
1: Εσύ μη με μαλώνει.
0: Όχι, δεν σε μαλώνω. Εσένα λέω ποια είναι η τάξη.
1: Πρόγραμμα. Λοιπόν, σήμερα θα επισκεφθεί το Ήλιον.
0: Ο κύριος
1: Ανδρουλάκης. Το πρωί.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, σημείο συνάντηση ΣΥΡΙΖΑ 21.
0: Πάμε μετά. Ναι. Η επόμενη κοινοβουλευτική ομάδα. Υπάρχει ακόμα το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Α, πούμε,
0: τι θα κάνει ο κύριος Βάμερος
1: σήμερα. Ξέρω.
0: Να, δεν ξέρεις. Γιατί.
1: Το Τσίπρα που είναι το ίδιο.
0: Ο κύριος. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Ο κύριος Βελόπουλος θα κάνει σήμερα.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις. Είδες, να.
1: Δεν μου στείλανε.
0: Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Δεν ξέρω.
0: Ο κύριος Νατσιός.
1: Έρευνε Διονύση τώρα.
0: Να. Τώρα πες για τον Τσίπρα. Όχι, έπρεπε να το πάμε. Εντάξει, παιδί μου, εγώ. Κατάλαβε. Τώρα πες για τον Τσίπρα, τι θες.
1: Θα πάει στην Ίκαια.
0: Ωραία, και.
1: Να μιλήσει. Θα έχει κόσμο, λέει εκεί, και θα ακούσει τους.
0: Πού ξέρουμε από τώρα ότι θα έχει κόσμο?
1: Όχι, έχει καλέσει κόσμο.
0: Α, έχει καλέσει κόσμο.
1: Αυτό εννοώ. Έχει καλέσει πολίτες για να ακούσει τις απόψεις και τις αγωνίες τους.
0: Α, θα πάνε ακούσει σήμερα, αλλά δεν θα μιλήσει.
1: Ναι,
0: ή θα μιλήσει κιόλας.
1: Όχι, ναι, τώρα μιλάμε, λέγεται αυτό.
0: Τώρα μιλάμε.
1: Όλοι.
0: Α, και αυτός όμως.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ, ακόμα και τώρα βλέπω. Η Ελλάς ανοίγει το διάλογο με την κοινωνία.
0: Καλά.
1: Πάλι, τι θα κάνει η αστυνομία πάλι?
0: Ναι, να ανοίξει. Ναι. Κύριε, ένα φανάρι.
1: Ναι.
0: Και θα λέμε τέτοια. Να σου πω, η κυρία Καριστιανού τι θα κάνει?
1: Α, περίμενα να σου πω.
0: Α, θα κάνει και αυτή, έχει πρόγραμμα.
1: Πρέπει να έχει κάποιο
0: πρόγραμμα.
1: Αυτή,
0: γιατί θα στέλνουν και οι άλλοι δεν θα στέλνουν?
1: Γιατί δεν μπορώ να παρακολουθώ όλα τα κόμματα, ρε Διονύση.
0: Κατ' επιλογή είναι ότι θες εσύ κατά το που διαλέγεις ποια θα παρακολουθείς.
1: Δεν είναι έτσι. Έχω άλλους να με ενημερώνουν για τα άλλα κόμματα.
0: Εντάξει, δεν είναι σωστό αυτό όμως.
1: Αυτό θα μου
0: δεν
1: κάνεις τώρα, μου κάνεις.
0: Όχι, ρωτάω. Είπαμε, είναι συνταγματική τάξη. Η κοινοβουλευτική, όχι συνταγματική, η κοινοβουλευτική τάξη. Πρέπει να τα λέμε όλα.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει σήμερα.
0: Δεν ξέρει τι θα κάνει σήμερα. Κάτι καλό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε εμείς να ακούσουμε το τρέιλερ πρώτα και μετά το τρέιλερ να μπούμε στα αθλητικά.
1: Ποιο τρέιλερ?
0: Αυτό. Το σήμα, όχι τρέιλερ, παιδί μου. Το σήμα.
1: Πόπο μπάλα, παίξε μπάλα, Τάσο Επιτρόπου.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
2: Τι μπάλα, έχουν γίνει στρογγυλά τα πάντα γύρω μας, όλα στρογγυλά τα βλέπω.
0: Ναι, αλλά εγώ θέλω να κρινιάξω.
2: Ναι.
0: Ότι αυτό που έκανε η Γερμανία δεν ήταν σωστό. Να ξεσπάσει το κουρακάο.
2: Διαφωνώ. Πρώτα απ' όλα δεν ξέσπασε, έπαιξε.
0: Τι έπαιξε?
2: Έπαιξε, τι να κάνει.
0: Εντάξει, τώρα, ναι.
2: Ξέρεις, όταν υπάρχει μεγάλο σκορ, κάτι κατηγορούν και όπως εσύ τώρα.
0: Δεν κατηγορώ κανέναν, απλά δεν μ' αρέσει. Είπα, δεν μ' αρέσει. Ναι. Ναι, δεν κατηγορώ κανέναν.
2: Λοιπόν, αν ήταν, εγώ θεωρώ ότι η Γερμανία έκοψε ταχύτητα. Θα μπορούσε δηλαδή να ήταν 14.
1: Ναι, θα μπορούσε, ναι.
0: Σιγά. Οπότε, να μην ήταν 14.
1: Ναι, ναι.
2: Γιατί έχασαν και ευκαιρίες. Θεωρώ ότι μπορεί να έκοψαν και ταχύτητα και να έρθει 7-1. Το έχεις σκεφτεί αυτό?
0: Όχι.
2: Για σκέψου λίγο. Αυτό είναι το 7-1 όμως, είναι και το κλουμπ με το σκορ της ημέρας, αλλά και το μέχρι τώρα διοργάνωση για το παγκόσμιο κύπελλο, πάντα η αναφορά μας. Αλλά της ουσίας μαζί με αυτό το 7-1 και τα υπόλοιπα αποτελέσματα είχαμε την πιο παραγωγική ημέρα, ναι, στο παγκόσμιο κύπελλο. Συνολικά σημειώθηκαν σε αυτά τα παιχνίδια που έγιναν ημερομηνιακά, πάντα μιλάμε, 19 γκολ. Έτσι,
0: εντάξει, είχαμε πολλά και στο Σουηδία, τώρα Σουηδία την Ισία, είχαμε 6.
2: Σωστά.
0: 5-1.
2: Ναι, πριν από λίγο τελείωσε.
0: Ναι, πολλά γκολ, ρε παιδί μου. Ναι. Είναι τόσο μεγάλη η διαφορά των ομάδων, είναι, μπορούμε από τώρα να καταδικάσουμε, ας πούμε, ομάδα, δηλαδή το Κουρακάο δεν μπορεί να κερδίσει τον Ισημερινό άμα θέλει, λέω, παράδειγμα.
1: Όχι, γιατί έχει παιχτάρες ο Ισημερινός.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Καταδικάστε τον το Κουρακάο, να δω τι θα πίνετε μετά. Ναι.
2: Κούρασαω, έτσι.
0: Εγώ το λέω Κουρακάο γιατί το έχω μάθει από το κοκτέιλ, ρε εσύ, Τάσο.
2: Σωστό. Λοιπόν, πρέπει να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά.
0: Γιατί είμαστε λίγο χαόδεις. Είμαστε λίγο χαόδεις. Δεν μιλάω.
2: Είμαστε χαόδεις, αλλά πρέπει να κόσμος δεν ξέρει τα αποτελέσματα. Για τον πέμπτο όμιλο, ουσιαστικά οι Γερμανοί φιλοδόρησαν, είπαμε, με 7 γκολ το Κουρασάω. Ξέρεις, να σημειώσουμε εδώ ότι το Κουρασάω κάποια στιγμή σοφάρισε σε 1-1. Και αρχίσαμε όλοι και κοιτάζομαστε μεταξύ μας, λες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μετά έβαλαν τα πράγματα στη θέση του στη Γερμανία. 7-1 τελικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, για τον έκτο όμιλο, Ολλανδία και η Ιαπωνία ήρθαν ισόπαλες 2-2. Δύο φορές ισοφάρισαν οι Ιάπωνες και μάλιστα ισοφάρισαν στο δεύτερη φορά στις καθυστερήσεις και πήραν στο φινάρι του παιχνίδιου, μάλλον, συγγνώμη, και πήραν την ισοπαλία 2-2, οπότε βάζουν και πιο δύσκολα και στη συνέχεια και για τους Ολλανδούς. Για τον πέμπτο όμιλο, επίσης ο Αμάντα Διαλό ήταν ο ήρωας της ακτής ελεφαντοστού, καθώς έδωσε την νίκη στην ομάδα του απέναντι στο Εκουαδόρ 1-0, τελικό αποτέλεσμα. Και πριν από λίγο, πολύ σωστά είπε Διονύση, η Σουηδία με Ίσακ και οι Γιόκερες να επικρατούν, οι Σουηδοί, 5-1 της Κινησίας. Εντάξει, είναι αποτελέσματα που λίγο πολύ, εντάξει, τα Κινησία, okay, δεν είναι και στα καλύτερά της, είναι καλή ομάδα παραδοσιακά, αλλά δεν είναι στα καλύτερά της φέτος, από το διοργάνωση. 5-1 τελικό αποτέλεσμα, οπότε...
0: Μέχρι τώρα ποια για σένα είναι η έκπληξη μέχρι τώρα?
2: Η θετική έκπληξη είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες με το 4-1.
2: Ναι, με άρεσαν πάρα πολύ. Το Μαρόκο που το περίμενα ότι θα είναι καλό, γιατί είναι μια τρομερή ομάδα με ποδοσφαιριστές καταπληκτικούς και έχουν και κάτι περίεργο, για να πούμε και λίγο στα περίεργα σιγά σιγά, και μετά θα πούμε και τι περιμένουμε σήμερα.
0: Το πρόγραμμα της ημέρας, ναι.
2: Έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία των 23 και το 23ο παγκόσμιο κύπελλο που διεξάγεται, παγκοσμίων κυπέλων, το Μαρόκο, η πρώτη ομάδα που και οι 11 ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν, δηλαδή ξεκίνησαν, δεν έχουν γεννηθεί στο Μαρόκο.
1: Απίστευτο.
0: Ναι.
2: Δεν έχουν γεννηθεί δηλαδή στη χώρα τους, στην πατρίδα τους.
1: Ναι.
2: Είναι κάτι το εξωπραγματικό και είναι τα σημεία των καιρών που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις, καθώς και δεκαετιών όμως εξελίξεις, καθώς αναφερόμαστε φυσικά στο μεταναστευτικό κύμα και όλα αυτά που συμβαίνουν, καθώς όλοι αυτοί οι αθληταράδες, οι παιχταράδες, γιατί είναι πραγματικά καταπληκτικοί, έχουν ερωτηθεί στο εξωτερικό. Βεβαίως είχαν επιλογή να αγωνιστούν όπου επιθυμούν, δηλαδή είτε στην πατρίδα τους είτε στην χώρα
0: που. Στην χώρα που γεννήθηκαν, γιατί έχουν πολιτογραφηθεί, ναι, έχουν πάρει την υπηκότητα αφού γεννήθηκαν σε άλλη χώρα, βέβαια.
2: Σωστά, σωστά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έγινε κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί, να το πω έτσι. Και έγινε και αυτό τέλος πάντων. Χαρακτηριστικά από την δεκάδα του Μπαρόκου ήταν τέσσερις έχουν γεννηθεί στη Γαλλία. Οι τρεις στην Ισπανία, δύο στο Βέλγιο, ένα στον Καναδά και ένα στην Ολλανδία. Πολυεθνική περίπτωση.
0: Πολυεθνική περίπτωση.
2: Το Μαρόκο, αν και η αλήθεια είναι ότι και αυτή είναι, πώς θα το πω, αγαπούν πολύ την πατρίδα τους, γι' αυτό και επέλεξαν και το Μαρόκο, έτσι.
0: Να αγωνιστούν με την.
2: Τιμώντας και τους γονείς τους. Απλά δεν έχουν γεννηθεί εκεί. Είναι όμως κάτι το οποίο δεν είχε ξανασυμβεί μέχρι προχθές.
0: Άλλη μια πρωτιά.
2: Που έπαιξε η Βραζιλία με την.
0: Με
2: το Μαρόκο, έτσι. Φοβερό παιχνίδι.
0: Ένα-ένα αυτό. Ένα-ένα, δεν ήταν, πόσο ήταν.
2: Ένα-ένα. Ναι, αυτά είναι το.
0: Ένα-ένα, καλά θυμάμαι.
2: Έχουν καταντήσει ένα παιχνίδι. Που έγινε πριν από 24 ώρες, ουσιαστικά 28 ώρες, να το πούμε έτσι. Έχει καταντήσει.
0: Και το θεωρούμε yesterday's news, ναι. Αυτό, ναι.
2: Κάθε μέρα έχει 4-5 αγώνες.
0: Τι έχει σήμερα.
2: Να πάμε στο σημερινό πρόγραμμα για να είμαστε και λίγο πιο ολοκληρωμένοι στις διαδικασίες. Θα ξεκινήσουμε στις 7 η ώρα. Αυτό είναι πολύ καλές ώρες. Πραγματικά ο κόσμος μπορεί να βλέπει ποδόσφαιρο με μεγάλη άνεση. Για την Ελλάδα μιλάω. Ισπανία, πράσινο ακροτήριο.
0: Μάλιστα.
2: Το πράσινο ακροτήριο. Ναι. Στην Ατλάντα θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Από τη μέχρι 2 θα μεταδοθεί. Εντάξει, το απόλυτο φαβορί του παγκοσμίου κυπέλλου είναι η Ισπανία. Και θεωρούν πολλοί, αλλά και στοιχηματικές, το φαβορί για την κατάκτηση του τροπέου. Ισπανία, πράσινο ακροτήρι. Η πράσινο ακροτήρι είναι από τις ομάδες που συμμετέχουν για πρώτη φορά στο παγκοσμίο κύπελλο. Η άλλη είναι η Ιορδανία. Το Κορακάο που λες και εσύ, ο Κουρασάο. και το Ουσμπεκιστάν, το θυμήθηκα. Είναι τέσσερις ομάδες οι οποίες για πρώτη φορά συμμετέχουν σε παγκόσμιο κύπελλο. Δεν περιμένουμε κάτι περισσότερο από αυτά που είδαμε και με τη Γερμανία και το Κουρασάο και ενδεχομένως και τη Σουηδία.
0: Α, περιμένεις ψηλό σκορ και πάλι. Περιμένεις ψηλό σκορ.
2: Ναι, δεν είναι όλοι οι λαοί ίδιοι στη φιλοσοφία. Το λέω για το μεγάλο σκορ που έκανες και παράπονα και δεν σου άρεσε η αντίδραση των Γερμανών. Αλλά είναι η δυναμική τέτοια των ομάδων που, ξέρω εγώ, και να μην θέλεις που λένε, θα μπουνε.
0: Μπαίνει το τόπι στο μπλεκτό.
2: Ναι, αυτό βεβαίως θα το δούμε και πάνω στον χόρτο, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, 7 η ώρα, Ισπανία, πράσινο ακροτήρι. Ξέρεις που θυμάσαι που είναι το πράσινο ακροτήρι?
0: Κάτω, στην Αφρική. Εκεί που είναι η Σεζάρια Εβόρα.
2: Μπράβο, είναι.
0: Κάπο Βέρντε.
2: Ναι, είναι νησιωτική χώρα. Αριστερά, δυτικά. Πιο δυτικά δεν γίνεται. Ένα νησάκι, πολύ δυτικά, ένα συγκρότημα εκεί τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Στις 10 η ώρα σήμερα, Βέλγιο-Αίγυπτος. Ναι. Ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι και αυτό. Να πω ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι, οι Βέλγοι είναι πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα. Επίσης από τις δεύτερες ταχύτητες φαβορεί. Στις δεύτερες ταχύτητες, γιατί υπάρχουν κάποιες που είναι υπερ φαβορεί και κάποιες που είναι outsider, να το πούμε, σε αυτές τις περιπτώσεις. Και η Αίγυπτος, η οποία δεν έχει σταυρώσει ποτέ νίκη σε παγκόσμιο κύπελλο, αλλά έχει μια καλή ομάδα, με Σαλάχ φυσικά και όλα τα σχετικά, στο Σιάτλ αυτό το παιχνίδι. Στη συνέχεια θα πάμε μία η ώρα, τρίτη ουσιαστικά, αλλά εντάξει, για μας είναι ημερομηνιακά έτσι όπως πάμε. Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη, και μπορεί να η Σαουδική Αραβία και η Ουρουγουάη, εντάξει, η Ουρουγουάη λίγο πολύ, αλλά σε Αράβες λέμε δεν περιμένουμε για τίποτα, όμως θα το δούμε, διότι προπονητής είναι ο μοναδικός Έλληνας που βρίσκεται εκεί, έτσι. Είναι ο Γιώργος Δόνης, προπονητής Σαουδική Αραβία, και θα τρέξει την ομάδα στο παγκόσμιο κύπελο και έχει κάνει και ένα χρυσό συμβόλαιο και όλο και το επιτελείο, και καταλαβαίνεις ότι οι Σαουδικοί Αράβες με τον Γιώργο Δόνη
0: έχουμε ειδικό συμφέρον. Ναι, έχουμε ειδικό αυτό, ειδικό ενδιαφέρον, από όχι συμφέρον, ειδικό ενδιαφέρον.
1: Είμαστε Σαουδική Αραβία.
0: Με ποιο παίζει η Σαουδική Αραβία, με?
2: Ναι, την Ουρουγουάη.
0: Ουρουγουάη. Ναι, δεν έχουμε
2: έχει,
0: κανένα αυτό να.
2: Ένα ποδοσφαιριστή Ουρουγουάη, εντό εισαγωγικών Έλληνα, που αγωνίζεται στη, στο ελληνικό πρωτάθλημα, τον Μπελίστρι του Παναθηναϊκού.
0: Αυτό το πράγμα που, που έχει βρει η ελληνική ομάδα παίκτη από το Κουρακάο, εγώ δεν το περίμενα ποτέ. Παίζει ένα παίκτη τη Κουρακάο, λέει στο Κουραή, Κουρασάο, ναι, παίζει στο Κηφισιάλη.
2: Στην Κηφισιάλη.
0: Ναι, αυτό. Στην Κηφισιάλη.
1: Ναι.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Γιατί να μην παίζει.
0: Εντάξει, γιατί όχι.
2: Η Κηφισιά έχει δύο ποδοσφαιριστές που παίζουν στο παγκόσμιο επίπεδο.
0: Α, κοίτα να δεις Κηφισιά.
2: Θα σα πω αμέσως μετά, αν έχω λίγο χρόνο, δεν θα έχω, θα τα πω.
0: Δεν θα έχεις. Θα τα πεις άλλη φορά, κάθε μέρα.
1: Δεν πειράζει.
2: Άρα να ολοκληρώσω και το επόμενο παιχνίδι. Στις 4 η ώρα, Ιράν, Νέα Ζηλανδία, Λος Άντζελες.
0: Μάλιστα.
2: Οι Ιρανοί, οι οποίοι ως γνωστό έδρα έχουν το Μεξικό.
0: Εκεί μένουν, δεν τους αφήνουν.
1: Είναι χαρούμενοι, θα υπογράφουν τη συμφωνία.
2: Παραμονή του αγώνα, όταν λέω παραμονή του αγώνα, λίγες ώρες πριν τον αγώνα και όχι μια μέρα πριν. Παίρνουν το αεροπλάνο, προσγειώνονται στο Λος Άντζελες, πηγαίνουν πακέτο στο γήπεδο, τελειώνει το παιχνίδι. Μάλλον θα τους αφήνουν να κάνουν και ένα ντους. Και μετά παίρνουν κατευθείαν το αεροπλάνο και επιστρέφουν. Στο Μεξικό.
1: Πολύ ωραία.
2: Είναι λιγάκι συνθήκες άθλιες, θα έλεγα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Εντάξει, και οι Άγγλοι μου ταξιδεύουν 7.000 χιλιόμετρα μόνο για τους προκριματικούς.
1: Δεν πειράζει.
0: Εντάξει, όχι, να το λέμε και αυτά.
1: Δεν πειράζει.
0: Και για τους Άγγλους δεν έχουν συμπεριφερθεί καλά οι διοργανωτές, να το πω έτσι.
2: Οι διοργανωτές, οι Άγγλοι τώρα είναι η πιο ταλαιπωρημένη ομάδα αυτή τη στιγμή. Όχι μόνο γι' αυτό, αλλά. Διότι με το που έφτασαν, τους έκλεψαν.
0: Τους κλέψαν κιόλας, ναι.
2: Αυτό. Έκλεψαν,
0: πότε παίζει η Αγγλία μου, η Αγγλία μου, πότε παίζει.
2: Η Αγγλία σου παίζει την Τετάρτη με την Κροατία.
0: Πολύ ωραία, θα κερδίσουμε.
1: Ωραίος αγώνας, ναι.
0: Να είσαι καλά, Τάσο.
1: Θα τους ξεματιάσω.
2: Γεια σας,
0: σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σου, Τάσο.
0: Είναι ματιασμένη.
1: Η Άγγλοι μου.
0: Να σου πω, ο Γιώργος μας λέει από την Εγνατία, που μια χαρά είναι η κίνηση στην Εγνατία, ήλιο λίγη κίνηση, στέλνει φιλιά στους συναδέλφους στον Πτιδεία, λέει ένα μυστικό, λέει. Οι Ανουνάκοι κυκλοφορούν στους δρόμους με τα διαστημόπλια μεταμφιεσμένα σε αυτοκίνητα και κοίτα να δεις πώς τους αναγνωρίζεις. Κυκλοφορούν μόνιμα αργά στην αριστερή λωρίδα και δεν χρησιμοποιούν φλας. Ανουνάκοι είναι όλοι αυτοί.
1: Αυτοί είναι Ανουνάκοι. Έπρεπε να το είχα καταλάβει.
0: Δώστε τους λίγο χρόνο, λέει, θα μάρθουν.
1: Ναι.
0: Καλημέρα,
1: λοιπόν,
0: Γιώργο.
1: Θέλω να σας πω ότι δεν έχει κίνηση στους δρόμους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει.
0: Κρύφτηκαν οι Ανουνάκοι γιατί δεν είχαν δουλειά με το σεισμό. Ναι.
1: Έχει, αλλά δεν είναι τίποτα αξιολόγου. Δηλαδή σε σχέση με τις καθημερινές. Είναι και καλά, καλύτερα για Δευτέρα δηλαδή τα πράγματα.
0: Κλείνουν και τα σχολεία, παιδί
1: μου. Το μόνο σημείο που έχει πολύ αυξημένη κίνηση είναι το κομμάτι του Κηφισού ανάμεσα στην. Πώς τη λένε, στην Λεωφόρο Αθηνών. Και τη Νέα Φιλαδέλφια, αλλά όλο το υπόλοιπο είναι εντάξει, ας πούμε. Δεν βλέπω κανένα τρελό πράγμα. Έχει όμως κατά τόπους σε διάφορα σημεία πολλά ατυχηματάκια. Ελπίζω να είναι μόνο υλικές ζημιές, έτσι. Λοιπόν, φεύγουμε εμείς. Σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, όσο το δυνατόν πιο εύκολη, να κυλήσει όμορφα και να έρθει το Σαββατοκύριακο. Και θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί και μείνετε εσείς εδώ διότι ακολουθούν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
0: Να είστε καλά, καλημέρα σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Άννα Σημέλη. Σε καταρχήν συμφωνία για τον άμεσο τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το Πακιστάν, το οποίο διαδραμάτισε ρόλο κλειδί στη Μεσολάβηση, ενώ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη επιβεβαίωσαν αμέσως μετά την πληροφορία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ωστόσο διευκρίνησε ότι η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια αρτηρία θα ξαναανοίξει μόλις υπογραφτεί η συμφωνία, κάτι που αναμένεται την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Οι Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από τη χώρα. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ εντός 30 ημερών υπό Ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα Ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, χαιρέτησε τη Συμφωνία Ειρήνης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε κοινή δήλωση, οι ηγέτες Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας καλωσόρισαν θερμά το μνημόνιο κατανόησης, κάνοντας λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Παράλληλα, εκφράζουν την πλήρη στήριξή τους στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός. Τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στην Εβιάν στη Γαλλία τα επακόλουθα της συμφωνίας. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. 4 σωρία γνώστων στοιχείων ανασύρθηκαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε οικισμό στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης, βεβαίωσης, επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτεί ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών με επιδότηση έως 95% του κόστους. Ολοκληρώνεται σήμερα η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, ενώ και στα γυμνάσια είναι η τελευταία ημέρα προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες στις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και στο Χάρκοβο από μαζικά ρωσικά πλήγματα ανακοίνωσαν οι αρχές, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε τμήματα του καθεδρικού ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μέρους της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
0: ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρα, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τον εμέσιασες το μήνα.
1: Εντελώς όμως.
0: Τον εμέσιασες κανονικά.
1: 15.
0: Στη μέση, σαν το καρπούζι που λέει.
1: Κλείνουν τα σχολεία.
0: Ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού.
1: Θερμοκρασία.
0: Ποια θερμοκρασία δεν ανεβαίνει. Μη λες ψέματα στον κόσμο.
1: Ανεβαίνει λίγο. Ανεβαίνει.
0: 30 θα είναι εκεί που ήσαντε.
1: 31-32. Για Σαββατοκύριακο ήταν δροσερά.
0: Δροσερά, εντάξει. Την ήταν την τρόπο. Πώς το λες,
1: την ημέρα. Για διακοπές τώρα.
0: Ναι.
1: Πάει να με γιώσει.
0: 15 Ιουνίου, Δευτέρα 15 Ιουνίου του 2026. Το πιστεύετε, δεν το πιστεύετε, κυρίες και κύριοι? Φτάσαμε στα μέσα του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Σήμερα που είναι Παγκόσμια Μέρα Ανέμου. Δεν ξέρω γιατί είναι Παγκόσμια Μέρα Ανέμου. Θα σου εξηγήσω. Κάθε χρόνο, λέει, γιορτάζεται τέτοια μέρα για την ευαισθητοποίηση του κοινού σε σχέση με τα ωφέλη της αιωλικής ενέργειας. Η ρίστο εμπαρόδο. Είδες, πω.
1: Το μυαλό μου σου
0: πει. Το ρίστο εμπαρόδο. Αξίζει να πούμε ότι σήμερα. Δεν θα έχουμε τρελά μποφόρια από ό,τι βλέπω στα πελάγι. Δηλαδή 3-4 μποφόρ βλέπω.
1: Είχαμε το Σαββατοκύριακο, εντάξει.
0: Και πέντε τοπικά. Ναι, είχαμε.
1: Αιωλική ενέργεια.
0: Σήμερα είναι και Παγκόσμια Μέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Στο λέω αυτό. Όχι ότι εμάς, ειδικά εσένα, σε καμία περίπτωση, ούτε και εμένα, δεν με αφορά. Αλλά το λέμε για τους άλλους. Ναι, κάθε χρόνο. Κάθε
1: ότι υπάρχει μια παγκόσμια ημέρα για να μας θυμίζει. Αυτή...
0: Ούτε και εμένα, δεν με αφορά. Αλλά το λέμε για τους άλλους. Ναι, κάθε χρόνο.
1: Υπάρχει μια παγκόσμια ημέρα για να μας θυμίζει

0: και από τα 13 εκατομμύρια που αναζητούν ιατρική βοήθεια, ποσοστό κάτω από το 40% θα αρχίσει τελικά μια θεραπεία. Είναι ενδιαφέρον αυτό.
1: Βέβαια.
0: Στο λέω.
1: Σαν σήμερα πρέπει να σου πω, το 1954 ιδρύεται η UEFA.
0: Η UEFA, ε. Τι λες τώρα, χρόνια πολλά στην UEFA. Και σήμερα γιορτάζει ο Αυγουστίνος η Αυγουστίνα, ο Αύγουστος η Αυγούστα, ο Ιερώνυμος και η Ιερωνύμη. Χρόνια τους πολλά και νομίζω τα διδυμάκια. Είμαστε ακόμα οι δίδυμοι,
1: νομίζω,
0: δεν είναι.
1: Για δώσε
0: μου από εκεί πέρα να δω τα διδυμάκια.
1: Και τη Ιούνιος λοιπόν, μετά το Ιρίστο εν παρόδο ήρθε το Κέτι.
0: Το Ιρίστο, Κέτι, ναι. Κέτι, Κέτι, πώς λέμε, Κατερίνα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Κέτι, Κατερίνα, Κάθριν κλπ. Λοιπόν, πέρασε όμορφα το Σαββατοκύριακο.
1: Πέρασε ήσυχα.
0: Ήσυχα, έτσι πρέπει.
1: Εσύ πώς πέρασες?
0: Πολύ ήσυχα, εδώ πέρα, στην εργασία. Δεν ξέρω αν πέρασαν πολύ ήσυχα οι κάτοικοι της Μεσσηνίας, οι οποίοι χθες το βράδυ ταρακουνήθηκαν από ένα 5,3 ρίχτερ, πολύ δυνατό.
1: Μέχρι την Πάτρα έγινε αισθητό, διάβαζα.
0: Ναι, ειδικά στη Μεσσηνία όμως παραέγινε αισθητό, είναι η αλήθεια. Είναι, παρά...
1: Ξυπνάνε και μνήμες σου μεγαλύτερες, ναι, στη Μεσσηνία. Έχουν μια ευαισθησία σε αυτό το θέμα.
0: Θα μιλήσουμε σε λίγο με ειδικό επιστήμονα να μας εξηγήσει, αλλά βέβαια η μεγάλη είδηση της ημέρας δεν είναι αυτή. Η μεγάλη, η παγκόσμια είδηση της ημέρας, η είδηση που προκαλεί ανατριχύλα, είναι ότι επετεύχθη, λέει, δεν ξέρω, έτσι λένε, επετεύχθη συμφωνία.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Πρόσχε, συμφωνία, όχι συμφωνία μόνιμης εκεχηρίας, όχι συμφωνία ειρήνης.
1: Ουσιαστικά θα υπογραφεί αυτό το μνημόνιο κατανόησης.
0: Συμφώνησαν, για να τα λέμε χοντρά, μνημόνιο κατανόησης, και δεν τα καταλαβαίνω.
1: Ένα αρχικό κείμενο.
0: Όχι, παιδί μου, συμφώνησαν ότι μπορούν να βρουν έναν τρόπο για να συμφωνήσουν. Αυτό είναι. Δηλαδή ότι συμφώνησαν
1: ότι, είναι
0: ότι μπορεί να ακολουθήσουν ένα καλό δρόμο για να συμφωνήσουν. Τρέχα γύρευε. Και πώς το είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, βήρα τις άγκυρες. Βάλτε φουλ τις μηχανές στα πλοία.
1: Τρέχει το πετρέλαιο.
0: Τα πλοία και να ρεύσει το πετρέλαιο.
1: Η υπογραφή, πρόσεξε τώρα. Έχουμε τσιδίσει ότι συμφώνησαν. Γιατί οι υπογραφές θα πέσουν την Παρασκευή. Την Παρασκευή δεν έχουμε 19. Την Παρασκευή. Και μάλιστα στην Ελβετία. Σε ουδέτερο έδαφος.
0: Εντάξει, είναι μια υπόθεση στην οποία κανείς δεν μπορεί να βγάλει άκρη. Οι πάντες είμαστε επιφυλακτικοί όσοι παρακολουθούμε τα γεγονότα. Ακριβώς επειδή ξέρουμε ότι αυτά τα πήγαινέλα, τα πέρα δόθε, τα μέσα έξω.
1: Και επειδή το έχουμε ζήσει και πολλές φορές, ότι κάπου μπορεί να στραβώσει στη μέση.
0: Και επειδή
1: κάτι να μην πάει καλά.
0: Και επειδή υπάρχουν και πολλές γκρίζες ζώνες σε αυτή τη συμφωνία, παρά τον ενθουσιασμό του Ντόναλντ Τραμπ. Κάτι πρέπει να υπάρχει, το λένε οι αναλυτές, δεδομένου ότι για πρώτη φορά η Τεχεράνη δεν μιλάει. Δηλαδή οι Ιρανοί αποφεύγουν να κάνουν δηλώσεις. Αυτό το γεγονός ότι δεν κάνουν δηλώσεις για να διαψεύσουν τον Τραμπ, συνεπάγεται κατά τους ειδικούς ότι ενδεχομένως να έχουμε όντως μια καταρχήν συμφωνία.
1: Ναι.
0: Βέβαια είχαμε διαδηλώσεις στο Ιράν εναντίον αυτών που συμφώνησαν.
1: Του Αραξή.
0: Ναι, και όχι μόνο, και,
1: και
0: του
1: Προέδρου της Βουλής.
0: Είναι αυτοί οι δύο οι οποίοι συμφώνησαν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ρωτήθηκε, θα υπάρξει αλλαγή καθεστώτος. Εγώ λέω, δεν με νοιάζει.
1: Τώρα δεν τον νοιάζει. Όταν ξεκίνησε.
0: Ποτέ δεν είπα ότι με νοιάζει. Λέει,
1: όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, τον ένοιαζε.
0: Από αυτούς, λέει, που έχω κατά καιρούς, ας πούμε, αυτή είναι η πιο μετριοπαθής. Πάντως, είπαμε, πρόκειται για μια συμφωνία με πάρα πολλά γκρίζα και σκοτεινά σημεία. Νομίζω το πιο γκρίζο και το πιο σκοτεινό έχει να κάνει με το θέμα του Ισραήλ. Διότι για άλλο λόγο ξεκίνησε, υποτίθεται,
1: εδώ
0: το Ισραήλ τον πόλεμο.
1: Εδώ πήγε να στραβώσει το Ισραήλ η συμφωνία. Ξέραμε ότι ήταν θέμα ορών και χθες υπήρξε έτσι μια παγωμάρα μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Λίβανο. Γιατί αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι η συμφωνία περιλαμβάνει και το Λίβανο. Από την αρχή το Ιράν έθεσε το θέμα του Λιβάνου και τις επίθεσεις του Ισραήλ, των πολεμικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στο Λίβανο. Φαίνεται όμως ότι έχουν καταλήξει όσον αφορά στα στενά του Ορμούς. Και εξού και είχαμε τις δηλώσεις Τραμπ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να ανοίξουν από τη μία, να σταματήσουν ο αποκλεισμός από την αμερικανική πλευρά από την άλλη.
0: Ναι. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί αυτή η συμφωνία. Το δεδομένο είναι ότι φαίνεται ότι καταρχήν έχει επιτευχθεί μία βάση συζήτησης. Έχει δημιουργηθεί μία βάση συζήτησης για το θέμα των στενών του Ορμούς και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ, αλλά στο μέλλον πηγαίνει το κρίσιμο θέμα του απεμπλουτισμένου ουρανίου.
1: Και εκεί στέκεται και το Ισραήλ.
0: Στο μέλλον πηγαίνει το θέμα των βαλιστικών πυράβλων του Ιράν. Στο μέλλον πηγαίνει το τι θα γίνει με το λεγόμενο franchise του Ιράν. Το πολεμικό franchise του Ιράν, δηλαδή τι θα γίνει με τη Χεσμπολάχ, με τους Χούθη και με τη Χαμάς στις γύρω χώρες.
1: Και έχει ενδιαφέρον γιατί αυτός ο πόλεμος ξεκίνησε θέτοντας στο επίκεντρο την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν και το αποπλουτισμένο ουράνιο και τελικά φαίνεται να καταλήγουμε σε μια συμφωνία η οποία.

0: αλλού κοιτάει, στα στενά του Ορμού. Δεν έχουμε αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, έτσι δεν είναι.
1: Ναι. Πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ, ξαναλέμε, είπε χθες στα πλοία όλου του κόσμου: βάλτε μπρος τις μηχανές σας κλπ. Θα δούμε σε λίγο τι γίνεται και με το πετρέλαιο. Νομίζω θα έχουμε αποκλιμάκωση.
0: Έχω την αίσθηση, έτσι το άφησα τουλάχιστον πριν δύο ώρες. Θα δω τώρα την τιμή αυτή την ώρα. Κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Αρκετά κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Άντε να το δούμε στα βενζινάδικα. Γιατί.
1: Ναι.
0: Συζήτηση που είχαμε την Παρασκευή ότι θα φτάσει αποκλιμάκωση τα Χριστούγεννα, δεν μου άρεσε καθόλου.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η μεγάλη παγκόσμια είδηση που αφορά τους πάντες βέβαια και αφορά και τις τσέπες μας, κακά τα ψέματα. Τι θα γίνει με το πετρέλαιο κλπ. Όμως, δυστυχώς κυρίες και κύριοι, μέρα, εβδομάδα, ξεκινάμε μια τραγωδία. Με μια τραγωδία στην Κόνιτσα. Φρικτή κατάληξη. Είχε μια φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 7 το πρωί σήμερα σε ένα κοντέινερ. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, έχουμε νεκρούς 4 ανθρώπους, έναν άνδρα και μια γυναίκα που ζούσαν μες στο κοντέινερ. Περισσότερα θα μας πει.
0: Έναν άνδρα και 3 γυναίκες.
1: Τι είπα, έναν άνδρα και.
0: Και μια γυναίκα, είπες.
1: Α, όχι, έναν άνδρα και 3 γυναίκες. Ναι, καλά λες. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον Βασίλη το Σιώμο, τον ανταποκριτή του Earth News εκεί στην Ήπειρο, να μας πει πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Και γιατί μιλάμε σύμφωνα με τις πάρσους πληροφορίες για οικογενειακή τραγωδία.
0: Ναι.
1: Βασίλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Βέβαια, δεν ξεκίνησε καλά εβδομάδα για εμάς. Σε λίγο κατευθυνόμαστε προς το σημείο που έγινε αυτή η μοιραία πεταγιά που στήχησε τη ζωή σε 4 ανθρώπους. Είναι, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι ένας άνδρας και 3 γυναίκες. Είναι αδέρφια μεταξύ τους αυτά τα 4 άτομα, μάλιστα οι ηλικίες τους ξεκινούν από 83 ετών, 69 ετών και 85 ετών, ενώ ο άντρας είναι 76 ετών. Η πυρκαγιά αυτή ξέσπασε τις πρωινές ώρες. Δεν ξέρουμε ακριβή ώρα που ξέσπασε. Εμείς ενημερωθήκαμε περίπου στις 6:30 ότι έχει ξεσπάσει φωτιά σε κοντέινερ στην Κόνιτσα, είναι στην κάτω Κόνιτσα, όπως μπαίνουμε δηλαδή στην είσοδο της πόλης, είναι Κομμόπολη η Κόνιτσα Ιωαννίνων. Αυτή η οικογένεια έμενε σε κοντέινερ γιατί πριν από 25 περίπου χρόνια η συγκόνηση και γίνεται της μεγάλος καταστροφικός σεισμός.
0: Και μέναν από τότε στο κοντέινερ, μέναν από τότε στο κοντέινερ 25 χρόνια.
2: Ακριβώς. Δεν θα είχαν αλλάξει κατοικία, δεν θέλανε να επικοτηθούν ώστε να φτιάξουν ένα νέο οίκημα και έτσι λοιπόν η οικογένεια έμενε στο κοντέινερ όλα αυτά τα χρόνια. Και είχαμε αυτή την εξέλιξη στο σημείο που.
1: Τι ηλικία άνθρωποι ξέρουμε.
2: Βεβαίως ξέρουμε. Είναι 85, οι γυναίκες είναι 85, 83 και 69 ετών, ενώ ο άνδρας είναι 76 ετών. Στο σημείο έφτασαν 5 πυροσβεστικά οχήματα, 10 πυροσβεστές, τόσο από το λιμάνι της Κόνιτσας όσο και από το Περιφυνάκι, ήταν άμεση έκταση πυροσβεστική.
1: Θα σε παρακαλέσουμε να μιλάς λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, Βασίλη μου, για να ακούγεσαι.
2: Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης μέσα στο χώρο του κοντέινερ βρέθηκαν οι σωροί των 4 ατόμων. Είναι πραγματικά μια τραγωδία.
0: Ήταν κοντέινερ, εξαπλώθηκε και πολύ γρήγορα η φωτιά, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ναι, Μαρία, και εκτός αυτού είναι και μικρός ο χώρος. Μια μικρή αιστεία φωτιάς σε ένα κοντέινερ είναι πολύ εύκολο να μετατραπεί το γύρο σημείο σε κόλαση πυρκαγιάς και να μην προλάβουν οι πυροσβέστες πολύ γρήγορα να κάνουν ενέργειες κατάσβεσης. Και μην ξεχνάμε, πρόκειται για ηλικιωμένα άτομα που δεν γνωρίζουμε σε ποια κατάσταση ήταν η υγεία τους, αν μπορούσαν να κινηθούν. Ακριβώς, αν μπορούσαν δηλαδή, αν η φωτιά τους έπιασε στον ύπνο και δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν και τι προκάλεσε τη φωτιά. Είναι βέβαια ερωτήσεις που θα απαντηθούν από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας που θα κάνει την προανάκριση με το τι συνέβη και είχαμε αυτή την τραγωδία πρωί-πρωί σήμερα Δευτέρα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Καλή συνέχεια και αν υπάρξουν νεότερα, τα λέμε. Για πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
3: Earth News Radio 105,8.
1: Air News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
0: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
1: Απέναντί μας ο Γιάννης ο Πρίτεζης ρυθμίζει τον ήχο και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα.
0: Το πετρέλαιο Brent στα 83,52 δολάρια αυτή την ώρα. Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λούιζα Μαραβελάκη στη μουσικογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής. Το υποσχέθηκα πριν και το βρήκα τώρα, γι' αυτό το λέω.
1: Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές και στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις. Αν θέλετε, μπορείτε μέσω Viber και μέσω μέσω Facebook να μας στείλετε το μήνυμά σας.
0: Να τα πάρουμε από την αρχή. Μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, Earth News Radio. Δύο λέξεις. Earth News, μία, Radio ή άλλη.
1: Ο δεύτερος τρόπος, αν το επιθυμείτε, μέσω Facebook, μπαίνετε σελίδα μας. Πρωινές διαδρομές, πληκτρολογώντας με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία. Μας εντοπίζετε δηλαδή και μέσω Messenger μας στέλνετε το μήνυμά σας. Σας λέγαμε ότι χτες το βράδυ είχαμε ένα πολύ ισχυρό σεισμό, 5,3 Ρίχτερ, πολύ ισχυρό σεισμό στη Μεσσηνία, ο οποίος ήταν και επιφανειακός, δηλαδή είχε βάθος μόλις 9 χιλιόμετρα. Για πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Θανάση Γκανά, διευθυντή ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, να μας πει εάν υπάρχει σεισμική ακολουθία, αν αυτός ήταν κύριος σεισμός και αν συντρέχουν λόγια ανησυχίας ή όχι. Κύριε Γκανά, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλη την ομάδα σας εκεί και καλημέρα σε ακροάτες.
1: Για πείτε μας πώς έχουν τα πράγματα.
2: 21 και 17 ώρα Ελλάδος, χθες το βράδυ, ένα σεισμός στον υποθαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεθόνης, περίπου 16 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Το μέγεθος του ήταν, τον εθερημένο τελικό μέγεθος, 5,1. Mm-hmm. Και έχουμε καταγράψει 20 μετασεισμούς με μεγέθη από 1,1 έως και 3 στον ίδιο εστιακό χώρο, ανοιχτά της Μεθόνης δηλαδή, και νότια από τα νησάκια Σαπιέντζα που υπάρχουν εκεί στη Μεσσηνία. Εκτιμώ ότι είναι κύρια δόνηση και ότι θα έχουμε μια μικρή σεισμική ακολουθία χωρίς ιδιαίτερη σημασία.
1: Άρα δεν σας ανησυχεί καθόλου. Δεν σας ανησυχεί.
2: Είναι ένας σεισμός ο οποίος είναι αναμενόμενος για την περιοχή αυτή του ελληνικού τόξου. Ο μηχανισμός του είναι συνεπής συμβατός με τους προηγούμενους που έχουμε καταγράψει εκεί. Το βάθος επίσης γνωστό.
1: Ναι.
2: Και βέβαια το δυναμικό του τόξου εκεί είναι πολύ μεγαλύτερο. Θυμίζω ότι είχαμε ένα σεισμό 6,7 το 2008.
0: Βέβαια, αυτό θυμηθήκαμε και εμείς.
1: Ξεκινάνε μνήμες, βέβαια. Ναι,
2: ακριβώς, ήταν λίγο νοτιότερα. Αυτό ήταν περίπου στα...
0: Δίνει η περιοχή μεγαλύτερους σεισμούς, λοιπόν. Η περιοχή δίνει μεγαλύτερους σεισμούς.
2: Πολύ μεγαλύτερους σεισμούς. Ο σεισμός ήταν ισχυρός. Απλά το λέω αυτό για ενημέρωση, γιατί έχουμε μία ταξινόμηση σεισμών εμείς. Οι ασθενείς, ή το όριο ασθενούς και ισχυρού είναι στο 4,9. Αυτό είναι 5,1. Υπάρχει μετά ο πολύ ισχυρός, ο σφοδρός και το καθεξής. Τώρα δημοσιογραφικά ίσως δεν έχει σημασία, αλλά το λέω επιστημονικά ότι για μας είναι ένας ισχυρός σεισμός.
0: Ναι. Ναι. Εξελίσσεται ομαλά όμως, μας λέτε. Η μετασυσμική δραστηριότητα είναι ομαλή.
2: Δεν έχουμε κάποια απόκριση.
0: Δεν υπάρχει ανησυχία.
2: Για την περιοχή που συζητάμε να είναι συνθήκες φυσιολογικές.
1: Αυτό είναι που έχει σημασία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
2: Να είστε καλά. Εσείς.
1: Βλέπω τώρα την. Ήταν ο κύριος Θανάσης Γκανάς, διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, για το σεισμό χτες στη Μεσσηνία, στην περιοχή της Μεθόνης. Βλέπω ότι όντως σήμερα θα έχουμε ζέστη, παρότι στο τελευταίο δελτίο πρόγνωσης, μάλλον το πρώτο τελευταίο, έδινε 30-30 διάρκεια. Τώρα βλέπω ότι σε αρκετές περιοχές, όπως ας πούμε για παράδειγμα Πελοπόννησο, Ανατολική Πελοπόννησο, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Θεσσαλία, ο υδράργυρος μπορεί στα υπηρωτικά να φτάσει και τους 34 και τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στις περισσότερες περιοχές ήταν και γύρω στους 32. 32, 31, 32 βαθμοί Κελσίου εκεί.
0: Δεν έχει πάει άσχημα το καλοκαίρι μέχρι τώρα πάντως. Δεν μας
1: το φτύσουμε, μην το ματιάσουμε. Μην το ματιάξουμε. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα, εδώ στην Αττική, Γιακάδα και η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, Γιακάδα, κανονική και θερμοκρασία επίσης 31 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα, εδώ στην Αγία Παρασκευή, ο υδράργυρος 22 βαθμούς και στο κέντρο της Αθήνας το ίδιο. Και στον Πειραιά 22 και στη Θεσσαλονίκη 22 βαθμοί Κελσίου.
0: Και η κίνηση δεν θα έλεγα ότι είναι από τις χειρότερες μέρες σήμερα. Συνήθως η Δευτέρα είναι φορτωμένη, αλλά να, είναι που κλείνουν τα σχολεία, κλείνουν και τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία. Και ξέρεις ότι αυτό επιδρά πάντα στην κίνηση. Έχουμε κίνηση στην Αττική Οδό, από την έξοδο για Φιλής μέχρι και την Κηφισίας. Και μετά έχουμε Σιδουκής Πλακεντίας και στα δύο ρεύματα. Στον Κηφισό η κίνηση στο ρεύμα καθόδου προς Πειραιά ξεκινάει από Νέα Φιλαδέλφια και φτάνει μέχρι και το Περιστέρι. Στην άνοδο από το σταθμό τον Κντέλ μέχρι τη Λένορμαν. Και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι περίπου τη λίμνη Κουμουνδούρου. Βλέπω κίνηση επίσης, και νομίζω όλες τις επόμενες ημέρες θα έχουμε εκεί, στο λιμάνι του Πειραιά, στους δρόμους μάλλον γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σε λίγο θα έχουμε και για την παραλιακή μια εικόνα. Ακόμη είναι καλά τα πράγματα.
1: Εν τω μεταξύ, μπαλίτσα μια χαρά πάει. Χτες έριξε μια μεγαλοπρεπή εφτάρα η Γερμανία στο Κουρασάο. Το Κουρασάο, το οποίο το μάθαμε το Κουρασάο.
0: Κουρασάο ή τώρα, έχω
1: πει. Κουρασάο. Το Κουρασάο, το οποίο μέχρι το 2010 ανήκε στις Ολλανδικές Αντίλες, τώρα είναι κράτος, ένα από τα συστατικά κράτη, έτσι θα τα λένε, του βασιλείου των κάτω χωρών της Ολλανδίας. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι μια αυτόνομη χώρα που αποτελεί κτήση της Ολλανδίας, του βασιλείου των κάτω χωρών.
0: Θα έλεγα. 150.000 κατοίκους.
1: Ναι. Ένα νησί εξωτικό εκεί στην Καραϊβική. Με πολύ στενή σχέση με την Ολλανδία. Είναι λογικό. Κράτος, αν μπορεί να υποθεί κράτος τα τελευταία 15 χρόνια. Και πάλι καλά που ήταν εκεί και τους καταχάρηκα εγώ τους Κουροσουανούς.
0: Ειδικά στο 1-1 και στην αρχή που ήταν 1-1.
1: Και μετά, όχι εγώ στο 1-1. Στο 1-1, όχι, ήταν αναμενόμενο να βάλει ομάδα σου γκολ για πρώτη φορά στο Μουντιάλ και να ξεσπάσει πανηγύρια.
0: Ναι, μα ναι,
1: εγώ τους χάρηκα
0: εκεί.
1: Μετά, όταν χάνανε με 4-1, με 5-1, με 6-1, με 7-1 και δεν σταμάτησαν να τραγουδάνε, να εμψυχώνουν την ομάδα, να πανηγυρίζουν, να χαίρονται για το γεγονός ότι είναι εκεί. Μα αυτή είναι η χαρά της διοργάνωσης, αυτή είναι η χαρά του αθλητισμού, αυτή είναι η χαρά του ποδοσφαίρου. Σημασία δεν έχει το αποτέλεσμα, σημασία έχει συμμετοχή. Λέμε τώρα καμιά ζαχλαμάρα να περνάει η ώρα. Ναι, λέμε, ναι. Αλλά εντάξει.
0: Είναι 3-4 χώρες παντού για πρώτη φορά συμμετέχουν.
1: Και ακούω και διάφορες μπουρδίτσες, ας πούμε, να λένε μα ρε παιδί μου, έπρεπε να δείξει Ίκτο και Έλεος.
0: Έλα τώρα.
1: Πρώτον, αυτό είναι αντιαθλητικό. Υποτιμάς τον αντίπαλό σου όταν του δείχνεις έλεος.
0: Και δεν πας στον Μουντιάλ τώρα στην κορυφαία διοργάνωση για να δείξεις Ίκτο ή συμπάθεια.
1: Εγώ,
0: ή το λέω,
1: εγώ παίζοντας μπάλα στο γήπεδο της Ιθικής που το βάζουν κάποιοι, λέω ότι. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες, σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό. Απλά εγώ παίζω μπάλα στο άλλο γήπεδο, σε αυτό το βάζω στο γήπεδο της Ιθικής. Είναι ανήθικο να υποτιμάς τον αντίπαλό σου και να του λες έλα μωρέ, επειδή είσαι ανίκανος, θα σου ρίξω μόνο 3 ή 2 κλπ.
0: Λοιπόν. Αυτά δεν γίνονται σε αυτές τις διοργανώσεις.
1: Ωραία μπαλίτσα είδαμε και στο Ολλανδία-Ιαπωνία. Αλήθεια είναι. Εντυπωσιακή. Έτσι, με 4 γκολάκια πολύ ωραία και ένα ματσάκι υπέροχο. Γενικά βλέπουμε ωραία μπαλίτσα στο Μουντιάλ. Δεν έχουμε παράπονο μέχρι στιγμής.
0: Εντάξει, και στο πολιτικό πεδίο ωραία μπαλίτσα βλέπουμε.
1: Το Σαββατοκύριακο είχαν ρεπό, δεν είχαν. Δεν ξέρω. Για πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων. Πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων. Για να σας πούμε για το Μουντιάλ και για τους Γάλλους που τους έχουν τρελάνει όλους με τις τσαντάρες πανάκριβες. Απίστευτα. Λοιπόν, πάμε. Τίτλοι ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το τέλος του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου με άνοιγμα των στενών του ορμού σηματοδοτεί η ειρηνευτική συμφωνία που ανακοινώθηκε. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία θα ανοίξει μόλις υπογραφτεί επίσημα η συμφωνία, κάτι που αναμένεται να γίνει στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου. Τραγωδία στην Κόνιτσα Ιωαννίνων, απαθρακώθηκαν 4 αδέρφια από φωτιά σε κοντέινερ. Ο Πρωθυπουργός στις 11 από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου παρουσιάζει τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Καθησυχαστική σεισμολόγη μετά τα 5,3 ρίχτερ στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας. Άνοιξε η πλατφόρμα για τη διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων σε Κίεβο και Χάρκοβο, 9 νεκροί και ζημιές σε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρηλυκή συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: για να θυμόμαστε και λίγο τα νιάτα μας. Με Τζον Μποντζόβι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου του 2026. Έθνιος Radio 105,8 και πρωινές διαδρομές. Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος είναι στο ένα μικρόφωνο.
0: Μαρία Γεωργίου στο άλλο και στον ήχο έχουμε Σκάτσα Βάρθη, ανέλαβε ο Νίκος ο Τσικλάκης και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη.
0: Και για να επικοινωνήσετε μαζί μας, άφοβα είτε μέσω Viber πληκτρολογώντας την αναζήτηση Earth News Radio με δύο λέξεις, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη.
1: Είτε μέσω Facebook, μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές και του Messenger που θα στείλετε το μήνυμά σας. Φωτογραφίες, καλημέρες, ευχές, σχόλια και κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα.
0: Μας έλεγε η Άννα Ιασημέλη πριν φύγει από το στούντιο, ρε παιδιά, πείτε για τους Άγγλους που τους κλέψανε στο Μουντιάλ, στην ασφαλέστερη χώρα του κόσμου, υποτίθεται. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τους σπάσανε, λέει, το βανάκι και τους κλέψανε το εξοπλισμό, τα πήραν όλα.
1: Βέβαια,
0: αυτό ήθελα να πω, ότι την εντύπωση τη μεγάλη, δεν ξέρω, την έχουν κάνει οι Γάλλοι. Καλά, οι Γάλλοι δεν κάνουν Μουντιάλ, κάνουν πασαρέλα, έτσι. Κανονικά είναι.
1: Με τόσους οίκους μόδας.
0: Δηλαδή πάνε, είναι ντυμένοι σαν να πηγαίνουν σε επίδειξη.
1: Φιγουρίνια είναι, παιδί μου, για φωτογράφηση πάνε.
0: Σε επίδειξη μόδας. Οι τσάντες τώρα μην.
1: Ναι, μην λέμε φιρμές.
0: Ποιον.
1: Εμάς βέβαια έχουν ανάγκη να τις διαφημίσουμε.
0: Ναι, λέμε, καλά τα λες. Ποιον πανάκριβο οίκο μόδας μπορεί να σκεφτείς. Αυτόν και αυτόν και τον άλλον και τον παράλλο. Και...
1: πήγαν για δηλαδή... φωτογράφηση. Ναι. Δεν ξέρω τι θα κάνουν στο γήπεδο.
0: Έχουν τρελάνει κόσμο.
1: Θα φάνε. Είναι απίστευτοι.
0: Έχουν τρελάνει κόσμο.
1: Οι Νορβηγοί πήγαν με τα ψάρια του, τα τυριά του και τα φρούτα του. Οι Γάλλοι πήγαν με τι τσάντε και τα παπούτσια του.
0: Αλλά του Άγγλου έρμου κλέψαν.
1: Τι να πω τώρα. Λοιπόν.
0: Εν πάση περιπτώσει, αυτά για το Μουντιάλ. Θα υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι τα 4 καθημερινά ραντεβού σα για την αγωνιστική εξέλιξη του Μουντιάλ 2026 σε Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά είναι στις 8 παρατέταρτο το πρωί στην εκπομπή των παιδιών της Κατερίνας και του Διονύση στην πρωινή παρέα.
1: Είναι στα δύο μαγκαζίνο μας.
0: Στις 3 παρατέταρτο και στις 8 παρατέταρτο το βράδυ.
1: Και βέβαια στο βράδυ, 12 παρατέταρτο.
0: 12 παρατέταρτο στο...
1: Βαγγέλη και το Δημήτρη.
0: Ναι, στην μέρα που φεύγει. Λοιπόν, εκεί. Τώρα, το Σαββατοκύριακο έφυγε με δύο απώλειες που πραγματικά μας έσκησαν την καρδιά. Μιλάμε για δύο Γιάννηδες. Χάσαμε δύο Γιάννηδες που ο καθένας με τον τρόπο του σκόρπιζε συγκίνηση στο Πανελλήνιο και έδινε και πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, πάρα πολύ μεγάλη αισιοδοξία. Φουσκώναμε από υπερηφάνεια που είχαμε δίπλα μας τέτοιους ανθρώπους. Ο ένας ήταν μικρό παιδάκι, ο Γιαννάκης. Νομίζω οι πάντες γνώρισαν αυτό το παιδί, το Γιαννάκη, ποιος πάλευε με τον καρκίνο επί 6 χρόνια. Είχε γίνει γνωστός σε όλη την Ελλάδα από το δύσκολο αγώνα του. Στο πλευρό του ήταν πάντα οι γονείς του. Ο ίδιος ήταν και φύλαθλος και κατά καιρούς έτσι όλες οι ομάδες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αφιέρωναν στο Γιαννάκη τις νίκες τους, τις επιτυχίες τους, τον θυμόντουσαν, τους στέλναν τις ευχές τους. Ένα αξιαγάπητο πλάσμα το οποίο και τι δεν πέρασε και έτσι, τι δεν πέρασε.
1: Ένα τόσο μικρό προσπαθώντας παιδί να κρατηθεί στη ζωή. Αυτή τη μεγάλη, την τεράστια μάχη. Βουρκώνεις και που το σκέφτεσαι.
0: Πραγματικά μας συγκλώνησε όλους η απώλειά του, σπαρακτικό το αντίο της μητέρας του μέσα από την κοινωνική δικτύωση. Αυτός ήταν ο μικρός Γιάννης, ο οποίος έφυγε. Τον χάσαμε, αλλά νομίζω θα είναι πάντα στις καρδιές μας για τον αγώνα, τη γενναιότητά του, για αυτό το πάθος του για ζωή. Μια ψυχούλα. Ο άλλος ήταν ένας μεγάλος Γιάννης, ένας σπουδαίος άνθρωπος, ένας νησιώτης, ένας καπετάνιος, με κάπα κεφαλαίο το καπετάνιος, έτσι. Ο Γιάννης Κοπελίτης. Ο καπτάν Γιάννης, ο οποίος αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τους κατοίκους και τους επισκέπτες των Μικρών Κυκλάδων. Εκεί στην Άξο, στα Κουφονίσια, στη Σκηνούσα, στη Δονούσα, στην Αμοργό. Όσοι τον γνώρισαν από κοντά είχαν να λένε για αυτό το θρυλικό καπετάνιο, ο οποίος συνέδεε, πώς το πω τώρα, με το καράβι του, με το σκαρί του τις Κυκλάδες. Έτσι. Και ταυτόχρονα ήταν το πρώτο βοηθειόν. Εκεί.
1: Για οτιδήποτε σκεφτόσουν. Ήταν η μετακίνηση μεταξύ των Κυκλάδων. Το ταξί των Κυκλάδων. Κάπως έτσι είχαν αποκαλέσει.
0: Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος δεν δίσταζε μέσα σε απαγορευτικές συνθήκες, μέσα σε θαλασσοταραχή, μέσα σε κύματα, να παλεύει με τη θάλασσα και να κερδίζει πάντα, μεταφέροντας ασθενείς, έγκυες γυναίκες, μεταφέροντας υλικά, τρόφιμα, φάρμακα.
1: Γι' αυτό το χαρακτήρισα, το έχω ακούσει να το λέω στα νησιά, το ταξί των Κυκλάδων. Και οι ακροατές θα έχουν δει και οι ακροάτριες βίντεο από το Σκοπελίτη με πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες, να παλεύει κυριολεκτικά με τα κύματα.
0: Το καλό είναι ότι η παράδοση συνεχίζεται σήμερα από τον εγγονό του, τον Δημήτρη Σκοπελίτη, ο οποίος εξακολουθεί να κρατά ζωντανό αυτό το ιστορικό δρομολόγιο. Και φυσικά και την κληρονομιά της οικογένειας. Τον καπτάν Γιάννη, τον οποίο τον λάτρεψαν όλοι οι νησιώτες, τον αποχαιρέτησαν στην Αμοργό, συγγενείς, φίλοι, με βιολιά, με τραγούδια, με κόρνες από τα πλοία.
1: Καλό το ταξίδι.
0: Ένα μεγάλο αντίο σε έναν σπουδαίο άνθρωπο. Δύο απώλειες οι οποίες πραγματικά μας δράγησαν την καρδιά, το ξαναλέω έτσι, για διαφορετικούς λόγους. Η καθεμία, δύο Γιάννηδες. Οι οποίοι δεν είναι πια εδώ. 8 και 39 πρώτα λεπτά η ώρα, News Radio, πρωινές διαδρομές.
1: Βασίλης Θεδαμόπουλος στο μικρόφωνο.
0: Μαρία Γεωργίου στο άλλο, τι θα έλεγα.
1: Τι θα έλεγες, να ρίχνουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, έλεγα.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Πάμε να δούμε γρήγορα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
1: Επιγραμματικά
0: με τα νέα. Ένα ΟΕΜΦΙ από τους Δήμους, ιδιοκτήτες ακινήτων λέει, και ακόμη διαβάζουμε. ΕΛΤΑ, τι αποκαλύπτει ιστορικό έγγραφο. Εθελοντές υπάλληλοι θα μοιράζουν θέματα. Ακόμη Ιράν, ΗΠΑ, προϋποθέσεις και αγκάθια μια συμφωνία. Και σόου για τα 80 γενέθλια του Τραμπ. Έσυσα ρίγκ στο Λευκό Οίκο. Το είδες αυτό, έτσι, που κάνανε αγώνες.
1: Πώς δεν το δω.
0: Πολεμικό τεχνόνι.
1: Έψαχναν το κόστος, πολλά εκατομμύρια. Πολιτικές αντιδράσεις, πάγω στην εφημερίδα απογευματινή. Ο χάρτης του εγκλήματος στην Αθήνα, ναρκωτικά, κλοπές, ληστείες και απάτες σε ημερήσια διάταξη. Από σήμερα το ανακαινίζω για 25.000 έως 30.000 κλειστά σπίτια. Περισσότερα στη συνέχεια θα έχουμε γι' αυτό. Και ακόμη από την απογευματινή, χειροπέδες για 200 παράνομες ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες.
0: Ναι.
1: Άρχισε το γνωστό κυνήγι του καλοκαιριού. Κίτρινη λαοθάλασσα για την υποδοχή του Βασίλη Σπανούλη και γλέντι μέχρι πρωίας για τα παιδιά.
0: Θα τα πεις όλα, έχεις να πεις κανένα άλλο.
1: Όχι,
0: θα
1: δεν έχω
0: όλα,
1: τίποτα
0: 8
1: άλλο.
0: Είπες, 9.
1: Δεν έχω τίποτα άλλο.
0: Λοιπόν, η Εφημερίδα των Συνταχτών κυκλοφορεί με τίτλο Επιτελικό τσίρκο. Πάμε γρήγορα, έχουμε καλεσμένο. Επιτελικό τσίρκο είναι ο κύριος τίτλος της εφημερίδας. Το κυβερνητικό μπάχαλο με τις τελευταίες υπουργοποιήσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών. Και ακόμη, αναθεώρηση συντάγματος Μίδρη Προκόπου Παυλόπουλου. Προσχηματική όλη η διαδικασία προωθεί το Μαξίμου, λέει ο πρώην πρόεδρος.
1: Ελεύθερος τύπος. Οι τρεις αλλαγές με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Πρώτο θέμα. Ζεμπέκικο για ρεκόρ Γκίνες. Χθες στη Θεσσαλονίκη. Δεύτερο θέμα και βεβαίως πέθανε ο Γιάννης Σκοπελίτης.
0: Η Δημοκρατία έχει κύριο τίτλο «Κερδοσκοπία με το σπίτι μου». Πώς η κυβέρνηση άφησε ανεξέλεγκτη την αγορά ακινήτων. Αυξήσεις 10-15% στα κίνητα μετά την εφαρμογή του πρώτου προγράμματος. Και άλλο τόσο μετά το δεύτερο. Η εκτόξευση τιμών οδήγησε και τα δύο σε αποτυχία. Δεν φρόντισε, γράφει η Δημοκρατία με ασφαλιστικές δικλείδες, να κρατήσει σταθερά επίπεδα το κόστος, με αποτέλεσμα ένα σχέδιο που ευνοεί τους δικαιούχους να γυρίζει τελικά μπούμεραγκ για δεκάδες χιλιάδες υποψήφιους αγοραστές.
1: Εφημερίδα Κόντρα, ασφυξία στην Κρήτη από χιλιάδες μετανάστες. Ανίκανε η κυβέρνηση να διαχειριστεί τη δραματική αύξηση των ροών. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Προβληματισμός για την έννοια ψυχρό εκτέλεση στα εξάρχεια. Ανησυχία στην Ελλάς από τη δράση σκληρών κακοποιών που αλωνίζουν ανενόχλητα.
0: Η εφημερίδα Εστία έχει κυριοτίτλο στο μεγαλύτερο φιάσκο της ιστορίας των ΗΠΑ εξελίσσεται το πόλεμο στο Ιράν. Οι στόχοι δεν επετεύχθησαν. Η συμφωνία Ομπάμα του 2015.
1: Και η εφημερίδα Μανιφέστο, συνέντευξη ποταμός της Ευγενίας Στράτου και του Θανάση Λιγκερίδη. Θέλουμε να ακούσουμε την καταδικαστική απόφαση για τους 5 παράγοντες της ομάδας του Ολυμπιακού.
0: Για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Λοιπόν, και πάμε να συναντήσουμε τον κεντρικό καλεσμένο μας αυτή την πρώτη ώρα της εκπομπής. Έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε τον κύριο Νίκο Παθανάση, ένα πληρωτή υπουργό οικονομικών, για να συζητήσουμε μαζί του για ένα θέμα που αφορά εκατομμύρια Έλληνες, εκατομμύρια και Ελληνίδες, το θέμα της στέγασης. Πρέπει να πούμε ότι σήμερα ανοίγει και η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, έτσι, για την ανακαίνιση κατοικίας. Όπως έχει ανακοινώσει ο κύριος Παπαθανάσης. Να τον καλωσορίσουμε. Καλή εβδομάδα, κύριε Υπουργέ.
3: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Η στέγαση είναι πολύ σημαντικό.
0: Πολύ σημαντικό. Θα ήθελα πριν περάσουμε στο θέμα του ανακαινίζω, που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και με ενδιαφέρον περιμένουμε να ακούσουμε και από εσάς τις λεπτομέρειες για αυτό το πρόγραμμα, να σας ρωτήσω, να σας θέσω ένα-δύο ερωτήματα για την κριτική που δέχεται η κυβέρνηση σήμερα και μέσα από πρωτοσέλιδα εφημερίδων σε σχέση με τα προγράμματα τα οποία έχει θέσει κατά καιρούς εφαρμογή. Σήμερα, ας πούμε, βλέπουμε για παράδειγμα ότι αυτά τα περίφημα σπίτι μου 1, σπίτι μου 2 κλπ. Οδήγησαν σε ανεξέλεγκτη κερδοσκοπία και σε αυξήσεις τιμών που ξεπερνούν το 10 και το 15% με αποτέλεσμα να γυρίσει μπούμεραγκ σε βάρος των δικαιούχων το πρόγραμμα και τα προγράμματα τα οποία είχαν ετοιμαστεί.
3: Λοιπόν, κύριε Αδαμόπουλε, το στεγαστικό και κυρία Γεωργίου, το στεγαστικό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, δεν είναι μόνο για την Ελλάδα, για όλη την Ευρώπη, αλλά εμείς εδώ έχουμε την πατρίδα μας και πολλούς συμπολίτες μας που θέλουν να αγοράσουν σπίτι ή που νοικιάζουν σπίτι και θέλουν να αλλάξουν αυτό και να αγοράσουν έτσι ώστε να πληρώνουν μια δόση χαμηλότερη από αυτή που θα πλήρωναν στο ενοίκιο. Όπως γνωρίζετε, η παραγωγή, γενικά το χτίσιμο των σπιτιών, δεν γίνεται με έναν μαγικό τρόπο. Η αγορά είναι αυτή που υποδεικνύει το πώς κατασκευάζονται τα σπίτια και επειδή περάσαμε μια μεγάλη οικονομική κρίση, γι' αυτό και η προσφορά μειώθηκε. Αυτό το οποίο έκανε η κυβέρνηση και κάνει αυτή τη στιγμή, και συνεχίζουμε δηλαδή, είναι να έχουμε προγράμματα έτσι ώστε να ανοίξουμε κλειστά σπίτια, τα οποία από ό,τι βλέπουμε υπάρχουν κλειστά σπίτια, και εδώ στάθηκαν προγράμματα όπως Ανακαινίζω, Νοικιάζω. Αυτό το πρόγραμμα το οποίο ανοίγει σήμερα, το Ανακαινίζω, αλλά και τη δυνατότητα να μπορέσει ένας συμπολίτης μας να αγοράσει ένα σπίτι. Τι είδαμε λοιπόν, ότι μέσα από αυτά τα προγράμματα, το σπίτι μου 1 και το σπίτι μου 2, 23.000 συμπολίτες μας σε όλη την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα είναι και η Αλεξανδρούπολη, η Ελλάδα είναι και το Αγρίνιο και η Πάτρα, αγόρασαν σπίτι και μάλιστα το μέσο εισόδημα αυτού του συμπολίτη μας ή της οικογένειάς του είναι 20.800 ευρώ. Δηλαδή δόθηκε η δυνατότητα εκεί που δεν μπορούσε να αγοράσει κάποιο σπίτι, να αγοράσει σπίτι. Και αυτό το κάνουμε μέσα από προγράμματα επιδοτούμενου επιτοκίου. Έχουμε λοιπόν επιδότηση 50% του επιτοκίου στο σπίτι μου 2, το οποίο είναι ανοιχτό και κλείνει 31 Αυγούστου, ή αν είναι τρίτεγνος, πολύτεγνος, 75% επιδότηση, και βλέπουμε ότι έχουμε νέους ανθρώπους που αγόρασαν σπίτι που δεν θα μπορούσαν να το κάνουν πριν.
1: Ναι, αλλά σας κατηγορούν ότι ουσιαστικά επιδοτήσατε την αύξηση των ακινήτων, των παλαιών ακινήτων, με το σπίτι μου 1 και το σπίτι μου 2. Ουσιαστικά επιδοτήσατε την αύξηση σε σπίτια που ήταν χρέπια.
3: Τι το λέτε αυτό, ότι ήταν χρέπια τα σπίτια? Ένα σπίτι το οποίο έχει κατασκευαστεί το 2006 είναι χρέπι?
1: Ναι, αλλά σπίτι συμπεριλαμβάνει και παλαιότερα, με συγχωρείτε.
3: Ναι, όχι.
1: Για παλαιότερες κατασκευές.
3: Όχι, τα σπίτια για το σπίτι μου 2 είναι σπίτια που κατασκευάστηκαν στο 2007. Και το 1. Και το ένα, οι σπίτια μου που κατασκευάστηκαν μέχρι τότε δεν είναι σπίτια. Ναι. Τα 2007 σπίτια δεν είναι χρέπια. Είναι σπίτια τα οποία κατοικεί ένα μεγάλο ποσοστό της κοινωνίας και είναι σπίτια τα οποία κατασκευάστηκαν με το νέο αντισεισμικό κανονισμό, κατασκευάστηκαν με τα νέα στοιχεία για ενεργειακή απόδοση του κτηρίου. Τώρα, τι κάνουμε για να μπορέσουμε να λύσουμε και αυτό το θέμα? Έρχεται το Ανακαινίζω.
0: Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ, συγγνώμη. Μισό λεπτό. Πριν πάμε στο Ανακαινίζω, έχει ενδιαφέρον μεγάλο και θα σας ακούσουμε, το επαναλαμβάνω, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κι εμείς. Υπάρχει μία ακόμη κατηγορία, για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, η οποία δημοσιοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα. Το είδαμε εμείς στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Ότι σε ό,τι αφορά το σπίτι μου 2, 21.000 άνθρωποι, παρότι είχαν προεγκρίνει την διαδικασία για να πάρουν την αποζημίωση, δεν βρήκαν σπίτι τελικά.
3: Δεν είναι σωστό αυτό, διότι τα 21.000 άτομα που αναφέρατε και αναφέρθηκε η Καθημερινή, μπορεί να ήταν ένας συμπολίτης μας που πήρε μια έγκριση από 2 ή 3 τραπεζικά ιδρύματα. Δεν είναι μοναδικές εγκρίσεις αυτές, και μάλιστα η διαδικασία είναι: παίρνεις έγκριση αν έχεις τα οικονομικά κριτήρια και μετά προχωράς αυτό. Άρα δεν σημαίνει κάτι όταν έχεις πάει σε 1 ή 2 τράπεζες για να πάρεις έγκριση ότι είσαι έτοιμος να προχωρήσεις την αγορά σπιτιού. Μάλιστα. Σημαίνει απαιτείται να έχεις βρει το σπίτι και μετά να προχωρήσεις την αγορά σπιτιού. Αυτό το οποίο πρέπει να βλέπετε είναι ότι 14.000 έχουν κλειδώσει, 12.500 έχουν υπογράψει περίπου, και αναμένουμε μέχρι 31-8 να υπογράψουν και οι υπόλοιποι.
0: Άρα δεν είναι ακριβές αυτό για το 29.000. Δεν είναι ακριβές. Μάλιστα.
3: Έχουμε απαντήσει.
0: Για πάμε στο ανακαινήσω.
3: Εσείς, κύριε Αδαμόπουλε, θα μπορούσατε να είχατε πάει σε 2 ή 3 τραπεζικά ιδρύματα να πάρετε μια έγκριση για το εισόδημά σας και τα περιουσιακά σας κάλυπταν αυτά τα οποία είχε ως απέτηση το πρόγραμμα.
1: Πάμε τώρα στο ανακαινήσω. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα. Τι χρηματοδοτεί, να αρχίσουμε από τα βασικά. Τι χρηματοδοτεί αυτό το πρόγραμμα?
3: Λοιπόν, τι ανοίγει σήμερα, να πούμε τι ανοίγει. Ανοίγει η επιλεξιμότητα. Δηλαδή θα μπορέσετε να μπείτε μέσα από την εφαρμογή, από το gap.gr, εκεί που λέει ανακαίνιση κατοικίας, και θα δείτε αν εσείς, κυρία Γεωργίου, είστε επιλέξιμοι να μπείτε μέσα στο πρόγραμμα. Τι θα λάβει υπόψη? Θα λάβει υπόψη το σπίτι σας, αν είναι κλειστό, γιατί αφορά εδώ το πρόγραμμα κλειστά σπίτια, όπως σας είπα. Θέλουμε να ανοίξουμε σπίτια. Ναι. Αφορά τα εισοδηματικά σας κριτήρια. Εφόσον λοιπόν δείτε ότι είστε επιλέξιμοι, θα προετοιμαστείτε έτσι ώστε θα ανοίξει 1η Σεπτεμβρίου η διαδικασία των αιτήσεων. Εκεί θα πρέπει να υποβάλλετε τα απαιτούμενα χαρτιά, τα απαιτούμενα όπως το πιστοποιητικό ενεργειακής αναβάθμισης, την ταυτότητα κτηρίου. Αν δεν θέλετε να υποβάλλετε το συγκεκριμένο, μπορείτε να υποβάλλετε μια υπεύθυνη δήλωση. Το κάνουμε έτσι για να μην επιβαρύνουμε κάποιον συμπολίτη μας που δεν θα προχωρήσει ή δεν θα πάρει την τελική έγκριση. Στη συνέχεια, αφού γίνει αυτή η αίτηση, άμεσα θα γίνει η επιλογή, θα πάρετε την έγκρισή σας και από εκεί πέρα θα προχωρήσετε στο να υποβάλλετε και αυτά τα απαιτούμενα έγγραφα. Γιατί είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα και πρέπει να υποβάλουμε έγγραφα που να αποδεικνύει την επιφάνεια του κτηρίου και αν το κτίριο γίνει μια αναβάθμιση κατά μια κατηγορία. Αυτή είναι η διαδικασία.
0: Υπάρχει κάποιο όριο ηλικίας ό,τι αφορά τα ακίνητα? Για να μπει κανείς.
3: Μάλιστα, τα ακίνητα πρέπει να είναι κατασκευή, η άδειά τους δηλαδή να έχει εκδοθεί ως το 1990. Έχουμε
1: και να είναι κλειστά ακίνητα. Και κλειστά ακίνητα. Κλειστά ακίνητα και μέχρι το 1990 οι δύο προϋποθέσεις.
3: Για πρώτη φορά τι κάναμε, θα διασυνδεθήκαμε με το ΔΔΕ και θα τραβήξουμε τα στοιχεία του ακινήτου αν το ακίνητο αυτό είναι κλειστό. Δηλαδή τι σημαίνει κλειστό? Είτε έχει μηδενική κατανάλωση ρεύματος, είτε έχει χαμηλή κατανάλωση ρεύματος. Αυτό μας δίνει περίπου διαθέσιμα από την πρώτη εκτίμηση 400.000 ακίνητα. Δηλαδή 200.000 κλειστά και 200.000 με πολύ χαμηλή κατανάλωση ρεύματος.
0: Και εσείς την ανακαίνιση σε πόσα θα τα επιδοτήσεις, σε πόσα ακίνητα, μέχρι πόσα?
3: Εμείς 25.000 ακίνητα μεσόωρο θα επιδοτηθούν, έως 95% επιδότηση ανάλογα την κατηγορία, την εισοδηματική και ανάλογα αν είστε τρίτεκνος, πολύτεκνος, αν είστε αμαία, αν είστε σε ορεινές περιοχές, σε νησιωτικές περιοχές. Ξεκινά από 70% και με κάποιες συνθήκες φτάνει στο 95%. Βλέπετε, είναι πολύ γενναιόδωρο πρόγραμμα και μάλιστα δεν απαιτεί μόνο ενεργειακή αναβάθμιση. Ένα μικρό ποσοστό ενεργειακής αναβάθμισης, γιατί όλα τα προγράμματα είχαν βασικά το 100% ενεργειακής αναβάθμισης μέχρι σήμερα. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε, γιατί ένα σπίτι θέλει ανακαίνιση, το μπάνιο, η κουζίνα.
1: Άρα έχει όλες αυτές τις εργασίες ανακαίνησης. Έχει όλες αυτές τις εργασίες ανακαίνησης.
3: Όλες αυτές τις εργασίες ανακαίνησης. Δεν είναι μόνο ενεργειακή αναβάθμιση. Ένα μικρό ποσοστό είναι ενεργειακή αναβάθμιση. Θέλω να σας πω ότι είναι το πρώτο πρόγραμμα που έχει επιτρέψει η Ευρώπη να τρέξει. Είναι πιλωτικό, το παρακολουθεί και η Ευρώπη, γιατί εμείς το φέραμε. Είναι μια διαπραγμάτευση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να φέρει αυτό το πρόγραμμα για να μπορέσει να ανοίξει και άλλα σπίτια. Και βλέπετε τώρα, 25.000 σπίτια προσπαθούμε να ανοίξουμε τώρα που είναι κλειστά. Με το σπίτι μου, 1 και 2, 23, 24.000 σπίτια. Δεν, με ένα μαγικό ραβδί δεν λύνεται.
0: Δεν γίνεται, προφανώς. Να ρωτήσω εγώ. Να συμπληρώσω
3: ότι θα δείτε ότι 6,5 δισεκατομμύρια σε προγράμματα για τη στέγαση είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Μπορείτε να δείτε, να τα βρείτε. Εκείνο που μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μεν το θέμα, αλλά η κυβέρνηση δεν έχει μείνει με σταυρωμένα χέρια σε αυτό το πρόβλημα.
0: Δύο πράγματα σε ό,τι αφορά το ανακαινίζω. Στόχος είναι να βγουν και άλλα ακίνητα στην αγορά, έτσι δεν είναι? Αυτά τα ακίνητα φαντάζομαι όμως να βγουν για μακροχρόνιες μισθώσεις, ε? Αυτός δεν είναι ο στόχος.
3: Άρα είναι μόνο για μακροχρόνια μίσθωση. Προσέξτε, έχουμε ένα κλειστό ακίνητο. Έχετε ένα κλειστό ακίνητο.
0: Ναι.
3: Και θέλετε, έχετε το παιδί σας το οποίο θέλει να μπει μέσα σε αυτό το ακίνητο να μείνει. Είναι κλειστό. Αλλά δεν είναι στο επίπεδο για να μπορέσει να μπει ένα παιδί, ένα νέο. νέο παιδί, μια νέα οικογένεια να μείνει σε αυτό το ακίνητο. Μάλιστα. Θα μπορούσε, όταν θα γίνει, εφόσον είναι κλειστό και το ανακαινίζετε, θα μπορούσατε να το ιδιοκατοικήσετε επίσης. Ναι. Ή, αν δεν θέλετε να το ιδιοκατοικήσετε, θα πρέπει να το νοικιάσετε για 5 χρόνια. Στο 13 χρόνια θα είναι.
0: Μια στιγμή, Μαρία. Ναι. Μια στιγμή.
1: Θέλω να ρωτήσω γιατί.
0: Ναι, θα ρωτήσεις. Να ρωτήσω εγώ το εξής, γιατί αυτό έχει σημασία να μην ξεφύγουμε από εκεί. Άσε το ύψος του ενοικίου. Θα υπάρξει κάποια εγγύηση ότι αυτά τα διαμερίσματα τα οποία θα επιδοτηθούν για την ανακαίνιση δεν θα γίνουν Airbnb, δεν θα γίνουν βραχυχρόνιες μισθώσεις.
3: Απαγορεύεται.
0: Και ποια είναι αυτή η δικλίδα ασφαλείας? Ναι.
3: Θα παρακολουθήσουμε λοιπόν τη μίσθωση. Πρέπει να μισθωθούν για 5 χρόνια υποχρεωτικά, όπου τα 3 χρόνια θα πρέπει να έχουν σταθερό ενίκιο. Δεν μπορεί να γίνουν Airbnb. Σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο, θα γίνει ανάκτηση βεβαίως και με ποινή.
1: Και μάλιστα. Θα διασφαλίσει κάτι ότι κάποιος δεν θα ανακαινήσει το ακίνητό του για να τον νοικιάζει 1.000 ευρώ. Άρα δεν επιδοτούνται τα ακριβά ενίκια ξανά.
3: Κοιτάξτε, το ενίκιο δεν μπορούμε να παρέμβουμε στο θέμα του ενοικίου, όπως γνωρίζετε. Αυτό θα ήταν πολύ κακό για την αγορά, γιατί μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στην αγορά. Εκείνο το οποίο λέμε είναι ότι συνήθως τα ενίκια έχουν αυξήσεις κάθε χρόνο και επιβαρύνει τον νοικιαστής με αυξήσεις κάθε χρόνο. Εδώ, εφόσον πάρει αυτό το πρόγραμμα, για 3 χρόνια μάλιστα, δεν μπορεί να αυξήσει το ενίκιο.
0: Μάλιστα. Τώρα, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Πραγματικά έχετε απόλυτο δίκιο. Οι πάντες το αναγνωρίζουν. Εκτός αν ζουν σε έναν άλλο πλανήτη, ότι με ένα μαγικό ραβδί δεν μπορεί να λυθεί το στεγαστικό πρόβλημα.
3: Ακριβώς.
0: Το αντιμετωπίζει όχι μόνο η χώρα μας, το αντιμετωπίζει ο κόσμος ολόκληρος και η Ευρώπη κυρίως. Όμως, μέσα στις ρυθμίσεις που αξιοποιούν άλλες χώρες και στην Ευρώπη, είναι και προγράμματα κοινωνικής κατοικίας. Εμείς πιστεύετε ότι έχουμε περιθώρια ή είναι έξω από τη φιλοσοφία της σημερινής κυβέρνησης η ανάπτυξη και τέτοιων προγραμμάτων?
3: Είναι στη φιλοσοφία της κυβέρνησης αυτής. Έχουμε αυτή τη στιγμή 2 νέα ταμεία, το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εξυγχρονισμού. Θέλω να σας πω ότι έχουμε εντάξει 2.500 κοινωνικές κατοικίες για κατασκευή, γιατί αυτό είναι που σας είπα, ότι δεν αντιμετωπίζεται με ένα μέτρο το θέμα της στέγασης. Είναι πολλά μέτρα. Και αυτό που λέτε, έχετε απολύτως δίκιο, ότι η κοινωνική κατοικία είναι μέσα στο επίκεντρο της προσοχής μας. 2.500 κατοικίες θα δημιουργηθούν, έτσι ώστε να δοθούν σε ευάλωτους συμπολίτες μας και μάλιστα με χαμηλό ενίκιο, για να μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της στέγασης.
0: Τι ορίζοντας υπάρχει αυτό, κύριε Υπουργέ, τι ορίζοντας είναι?
3: Έχει ξεκινήσει. Το πρόγραμμα το τρέχει το υπερταμείο. Έχουν βρεθεί ήδη χώροι και ήδη προχωράμε στους διαγωνισμούς για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την κατασκευή αυτών των κτηρίων. Θα γίνει με χρηματοδότηση. Έχουμε κατ' ουσίαν ένα μεγάλο ποσό για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό το πρόγραμμα. Και αυτό και άλλα προγράμματα. Δεν θα σταματήσουμε να στηρίζουμε το θέμα της στέγασης. Είναι ένα μεγάλο και σοβαρό θέμα. Απασχολεί τα νέα παιδιά, απασχολεί όλους τους συμπολίτες μας και νομίζω ότι μέσα σε αυτό το πνεύμα έτρεξε και το Ανακαινίζω Νοικιάζω, ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει και ακόμα, και άλλα προγράμματα τα οποία έχουν σχέση με την έβρεση στέγασης.
0: Πάντως, για να επανέλθω και να κλείσω σε αυτό το ζήτημα το οποίο έθεσε νωρίτερα εύστοχα η Μαρία, μεγάλο ζήτημα σε ό,τι αφορά τη στέγαση είναι το θέμα των ενοικίων. Δηλαδή, πια η αγορά έχει ξεφύγει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ζητάνε για χρέπια, και να χρησιμοποιήσω και εγώ αυτόν τον όρο, κάτι αδιανόητα ποσά για νίκη. Υπάρχει κάποιος τρόπος να το διαχειριστεί, να το αντιμετωπίσετε αυτό?
3: Κοιτάξτε, αυτό, όπως σας είπα, και πράγματι το πρόβλημα είναι σοβαρό, δεν είπαμε, ναι. Και το αναγνωρίζει η κυβέρνηση, αλλά σας είπα ότι δεν μπορούμε να βάλουμε περιορισμό ή ταβάνι στα ενίκια. Αυτό θα δημιουργούσε μεγάλο πρόβλημα. Χώρες που το έχουν κάνει αυτό έχουν βρεθεί και έχει γιγαντωθεί το στεγαστικό πρόγραμμα, γιατί δεν κατασκευάζονται σπίτια στη συνέχεια. Όταν θα βάλεις ένα περιορισμό, ένα όριο στα ενίκια, δεν κατασκευάζονται σπίτια και μπορεί να έχουμε πολύ πιο σοβαρό πρόβλημα στέγασης. Αντιμετωπίζεται με προγράμματα στήριξης για να μπορέσουν να αγοράσουν σπίτι, γιατί όταν κάποιος αγοράζει ένα σπίτι στο οποίο πληρώνει δόση χαμηλότερη από ότι στο ενίκιο, αυτό είναι ένας τρόπος να τον βάλεις να μπει σε ένα σπίτι. Βλέπουμε λοιπόν στις περιφέρειες της πατρίδας μας, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, βλέπουμε πολλούς που αγόρασαν σπίτι. Εκεί οι τιμές είναι καλύτερες από ότι στατικά κέντρα και αυτό το κατανοούμε, mm-hmm. ή με κοινωνική κατοικία, εκεί που υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή δεν μπορεί να πληρώσει κάποιος ενίκιο, έρχεται το κράτος, του δίνει ένα σπίτι για να μπορέσει να μείνει, να ξεκινήσει και να σταθεί στα πόδια του, έτσι ώστε την επόμενη μέρα με καλύτερους μισθούς, με άξιο διαθέσιμο εισοδήματος, να μπορέσει να προχωρήσει και ο ίδιος στην αγορά μιας κατοικίας.
1: Η πλατφόρμα έχει ανοίξει ήδη ή θα ανοίξει λίγο?
3: Η πλατφόρμα θα ανοίξει εντός της ημέρας, mm-hmm. για την επιλεξιμότητα. Είναι μοναδική, θα έλεγα, με τον τρόπο που θα λειτουργήσει, διότι θα μπορεί να ξέρει κάποιος, αφού τραβήξει, αντλήσει τα στοιχεία και για την κατανάλωση ρεύματος, να ξέρει αν για το σπίτι το οποίο επιθυμεί μπορεί να πάρει 70, 80, 90, 95% επιδότηση και να προετοιμαστεί για να μπει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Έχουμε απλοποιήσει διαδικασίες και οι πληρωμές θα γίνουν και πολύ γρήγορα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Ήταν ο κύριος Παπαθανάς, ο κύριος Νίκος Παπαθανάς, αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών για το πρόγραμμα Ανακαινήσω και γενικότερα για το πρόβλημα της στέγασης, το οποίο μαζί με την ακρίβεια είναι τα δύο κυρίαρχα θέματα, τα δύο πιο ακαμφόδη ζητήματα που έχει να διαχειριστεί η σημερινή κυβέρνηση, νομίζω και οι όποιες κυβερνήσεις.
1: Μα είναι μεγάλο θέμα σε όλη την Ευρώπη. Ναι. Το θέμα της στέγης είναι μεγάλο θέμα και της ακρίβειας, αλλά να μείνουμε στη στέγη, είναι μεγάλο θέμα σε όλη την Ευρώπη.
0: Ήρθε στο στούντιο η Μιράντα Σκαμπαρδόνη με το Δελτίο Ειδήσεων, έτοιμη να μας ενημερώσει για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο. Εμείς θα τα πούμε αμέσως μετά. Να υπενθυμίσουμε ότι η κίνηση είναι αυξημένη αυτή την ώρα, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, έχουμε κίνηση, όπως σας είπαμε και πριν, δεν έχει αλλάξει η εικόνα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, από Φιλαδέλφεια μέχρι Ιερά Οδό και στην Αττική Οδό. Να είστε καλά, μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. 3,5 μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν τελικά σε μια αρχική συμφωνία ειρήνευσης, η οποία μάλιστα αναμένεται να υπογραφεί την ερχόμενη Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνησε ωστόσο ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία θα ξανανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία, κάτι που αναμένει την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του πλοίο όλου του κόσμου. Βάλτε μπροστά τις μηχανές σας. Ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη, που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτείων να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτείων εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανών δυνάμεων από το Ιράν. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του ορμού. Εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, χαιρέτησε τη Συμφωνία Ειρήνης ΗΠΑ-Ιράν, η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε κοινή δήλωση, οι ηγέτες Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας καλωσόρισαν θερμά το μνημόνιο κατανόησης, κάνοντας λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Παράλληλα, εκφράζουν την πλήρη στήριξή τους στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός. Τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στην Εβιάν, στη Γαλλία, τα επακόλουθα της συμφωνίας που ανακοίνωσαν πως έκλεισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανακοίνωση συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι. Στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Τραγωδία σημειώθηκε στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. 4 αδέρφια πανθρακώθηκαν από φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί. Τα 4 όροι ανασύρθηκαν κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς, οικισμό στην Κόνιτσα των Ιωαννίνων. Τα πτώματα ανέσυραν οι πυροσβέστες, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Κίνητα Γαλατσίου. Καθησυχαστικοί σεισμολόγοι μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,3 Ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας. Μιλώντας νωρίτερα στο Earth News Radio, 105,8 σεισμολόγος Αθανάσιος Γκανάς εκτίμησε ότι είναι η κύρια δόνηση και ότι θα έχουμε μια μικρή σεισμική ακολουθία χωρίς ιδιαίτερη σημασία. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίως επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτεί ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλιών κατοικιών με επιδότηση ως 95% του κόστους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις ως 5 μποφόρ, από 19 ως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη, από 20 ως 33 στην Αθήνα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr, μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά,
5: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
4: Σύνορα η αγάπη.
5: τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο Νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, πολύ πολύ καλημέρα, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 15 Ιουνίου του 2026. Είπαμε το μεσιάσαμε τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Air News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο Νίκος Τσιπλάκης ρυθμίζει τον ήχο.
1: Για να ερφάνει η Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Η Ρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική και στην παρέα όλοι εσείς με πολλά μηνύματα. Ευχαριστούμε θερμότατα. Πολλά μηνύματα και σήμερα, με σχόλια, με παρατηρήσεις, είτε μέσω του Viber, όπου μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας πληκτρολογώντας την αναζήτηση δύο λέξεις, Air News η πρώτη, Radio η δεύτερη.
1: Είτε μέσω Facebook, μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, πρωινές διαδρομές, και του Messenger που θα στείλετε το μήνυμά σας.
0: Ρε εσύ, τι φοβεροί είναι αυτοί οι Ιάπωνες. Βλέπω τώρα φωτογραφίες απίστευτες μετά από τις εξέδρες του γηπέδου που έγινε χθες ο αγώνας της εθνικής τους με την Ολλανδία.
1: Τα καθάρισαν όλα.
0: Έχουνε, κρατάνε σακούλες απορριμμάτων και μαζεύουν τα πάντα και αφήνουν το χώρο πεντακάθαρο. Εντάξει, άλλη κουλτούρα μιλάμε.
1: Αυτό ήθελα να σου πω. Άλλη κουλτούρα, εντελώς διαφορετική.
0: Κοίτα τι κάνουν. Περνάνε ένα-ένα από τα καθίσματα, από ένα-ένα εθελοντές και καθαρίζουν το χώρο και τον αφήνουν πεντακάθαρο. Ακριβώς όπως στην Ελλάδα. Όπως εδώ.
1: Στο σεφ, θα ήθελα να δω ένα ρεπορτάζ στο σεφ, στο στάδιο ειρήνης και φιλίας από τον αγώνα του Σαββάτου.
0: Εντάξει.
1: Το ίδιο πράγμα θα ήταν εντελώς.
0: Απίστευτη. Δεν είναι μόνο η εντυπωσιακή, γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα, εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση του στες κόντρα στην Ολλανδία, η οποία έδειξε και μια υπεροψία νομίζω. Αλλά εντάξει, είναι και αυτή η κουλτούρα που νομίζω να ξεπέραστε. Λοιπόν, καλημέρα και καλή δύναμη. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Βλέπω την Κωνσταντίνα Δημητρούλη στο Air News, στην τηλεόραση δηλαδή, να μιλά για την μεγάλη πτώση του Brent. Πάνω από 4%. Ναι, έφτασε τα $80 το βαρέλι του Αμερικάνικου.
1: Πριν από μισή ώρα λέγαμε ότι ήταν 83,8. Έτσι δεν είναι, και τώρα.
0: Το αμερικάνικο αργό, τώρα είναι 80,6.
1: Και τώρα είναι 80,6.
0: Εντυπωσιακό, εντάξει, μετά από την συμφωνία, έμπαση τόση την καταρχήν συμφωνία για το αν θα υπάρξει συμφωνία. Γιατί μην μπερδευόμαστε.
1: Ναι, δεν τελειώσαμε.
0: Δεν είναι ακριβώς συμφωνία. Ναι, δεν είναι συμφωνία. Δηλαδή, λέμε συμφωνία, είπα Ιράν, όχι. Είναι κατά τον Ντόναλντ Τραμπ και ενδεχομένως και κατά τους Ιρανούς που σιωπούν μέχρι στιγμής.
1: Μέχρι τώρα δεν έχουν αμφισβητήσει τουλάχιστον αυτό που είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι έχουμε συμφωνία.
0: Σίγουρα και κατά τον Πακιστανό πρόεδρο, ο οποίος υπήρξε.
1: Διαμεσολάβησε. Είναι διαμεσολαβητές.
0: Μία συμφωνία, όπως είπε η Μαρία στο πρώτο μέρος της εκπομπής, για το αν θα μπορεί να υπάρξει δρόμος ώστε να επιτευχθεί συμφωνία. Δηλαδή είναι λίγο κάτσε Μάη μου, απλά. Κάτσε Ιούνι μου.
1: Ναι.
0: Δίνει ένα τράτο 60 ημερών, ας πούμε.
1: Ότι είμαστε περίπου στις 100 ημέρες του πολέμου. Ναι. Ότι μέχρι τώρα κάτι τέτοιο δεν είχαμε. Ότι η διεθνής οικονομία από το κλείσιμο των στενών του Ορμούς έχει στενάξει.
0: Ναι.
1: Μόνο και μόνο ότι ανοίγουν τα στενά του Ορμούς, κάτι σημαίνει.
0: Καλά τα λες. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε: πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπρος τις μηχανές. Έτσι δεν είπε.
1: Θα τρέξει άφθονο το πετρέλαιο. Αφήστε το πετρέλαιο να ρεύσει.
0: Βήρα τις άγκυρες.
1: Και τι λέει από την άλλη μεριά το Ιράν μέχρι τώρα, πολύ λακωνικά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγκάστηκαν να αποδεχτούν το τέλος του πολέμου. Άρα επιβεβαιώνουν.
0: Βέβαια είναι μία. Ναι, βέβαια είναι μία. Συμφωνία. Εν πάση τόση. Τώρα μια συμφωνία, ας το πούμε, εντάξει, ας πούμε, ναι, αυτή τη λέξη, με πάρα πολλά γκρίζα σημεία, η οποία προβληματίζει ιδιαίτερα το Ισραήλ. Είναι χαρακτηριστικό ότι μια από τις μεγαλύτερες κυκλοφορίες εφημερίδες του Ισραήλ κυκλοφόρησε χθες με κύριο τίτλο «Κακή συμφωνία».
1: Δεν γιατί είναι ικανοποιημένο το Ισραήλ.
0: Όχι,
1: οι χθεσινές επιχειρήσεις στο Λίβανο πήγαν να την άκουσε στον αέρα. Mm.
0: Και γι' αυτό εξοργίστηκε και ο Ντόναλντ Τραμπ, που πήρε, λέει, και. Πώς το λέμε τώρα. Έβαλε τις φωνές, να το πω έτσι, στο Μπίμπι, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Το έβαλε τις φωνές για το γεγονός ότι είχαμε αυτές τις επιχειρήσεις στο Λίβανο. Το Ισραήλ τι λέει, και σε αυτό από ό,τι μαθαίνουμε συμφωνούν και όλες οι πολιτικές δυνάμεις του Ισραήλ, ότι το θέμα του Ισραήλ με το Ιράν είναι θέμα υπαρξιακό. Ακριβώς επειδή το Ιράν θεωρεί και οι φίλες δυνάμεις όχι, ότι δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης του Ισραήλ.
1: Αυτό. Ακριβώς. Με εξαφάνιση.
0: Με εξαφάνιση.
1: Και γι' αυτό θέτει πολύ ψηλά στην ατζέντα το θέμα του αποπλουτισμένου ουρανίου και των βαλιστικών πυράβλων. Και διάβαζα την κριτική που ασκείται στον Νετανιάχου από την αντιπολίτευση. Είναι πολύ σκληρή για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Είναι σε ακόμη πιο σκληρές θέσεις.
0: Από τη μια μεριά, λοιπόν, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει να αντιμετωπίσει την κριτική των πολιτικών δυνάμεων της αντιπολίτευσης και από το εσωτερικό του κόμματός του, βέβαια. Και από την άλλη, τον καταχαιριάζει ο Ντόναλντ Τραμπ για τις επιχειρήσεις στο Λίβανο. Είναι μια δύσκολη συνθήκη, η οποία δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει. Και εξαιρετικά αβέβαιη, έτσι να το λέμε.
1: Βέβαια, γιατί κατά πολλούς στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Νετανιάχου έμπλεξε ουσιαστικά. Δεν είναι τόσο σωστό ρήμα. Τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτόν τον πόλεμο. Mm. Σε αυτόν τον πόλεμο που φαίνεται ότι μέχρι τώρα δεν θα βγουν κερδισμένες, δεν βγαίνουν κερδισμένες, για άλλα πήγαν στον πόλεμο και με άλλα καταλήγουμε στην πρώτη συμφωνία τουλάχιστον.
0: Σήμερα, όπως σας λέγαμε και νωρίτερα, ανοίγει η πλατφόρμα στο gov.gr για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, η ανακαίνιση κατοικίας. Ο αναπληρωτής υπουργός.
1: Για τουλάχιστον.
0: Σήμερα, όπως σας λέγαμε και νωρίτερα, ανοίγει η πλατφόρμα στο gov.gr για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, η ανακαίνιση κατοικίας.

0: 85, 83 και 88 ετών. Τέσσερα αδέλφια που ζούσαν σε ένα κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί πριν από 30 χρόνια μετά το μεγάλο σεισμό στην Κόνιτσα και ζούσαν εκεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Έχασαν τη ζωή τους από μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο κοντέινερ σήμερα τα ξημερώματα. Οι πυροσβέστες που επιχείρησαν στο σημείο εντόπισαν τις ορούς και των τεσσάρων. Ψάχνουν να βρουν τι μπορεί να προκάλεσε την πυρκαγιά. Ενδεχομένως να ήταν, λέει, ένα κερί, ένα καντήλι, καθώς το κοντέινερ δεν διέθετε ηλεκτρικό ρεύμα. Μάλιστα.
1: Μικρός ο χώρος, τα υλικά προφανώς κατασκευής βοήθησαν τη φωτιά να εξαπλωθεί πάρα πολύ γρήγορα. Και γι' αυτό η προσβεστική δεν πρόλαβε.
0: Σε ό,τι αφορά την πολιτική επικαιρότητα τη δική μας, πρέπει να πούμε ότι έχουν ανάψει μηχανές και τα γκάζια, ναι, για τις περιοδίες κλπ. Η τόνη προεκλογική έτσι κι αλλιώς.
1: Οι υποσχέσεις. Ναι. Επίσης, πολύ νωρίς δεν έχουμε μπει, δεν έχουμε αρχίσει με υποσχέσεις.
0: Υπάρχει μια πλειοδοσία, ιδιαίτερα από την πλευρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Έτσι συμβαίνει, δε, στο ίδιο εργοθεατές είμαστε.
1: Απλώς προσπαθώ να σκεφτώ μέχρι τις εκλογές πόσα ακόμα θα ακούσουμε.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και από τη Ρόδο, που επισκέφθηκε το Σάββατο, είχε και πολύ ζέστη. Ανέβασε και ένα χαρακτηριστικό βίντεο στο TikTok ότι την υδρώνει τη φανέλα, τη ζέστη. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
1: Το λέει τόσο συχνά που δύσκολα θα γίνει το φθινόπωρο, ναι, νομίζω, Βασίλη.
0: Χθες στην ανάρτησή του, την καθιερωμένη ανάρτησή του στο Facebook, στάθηκε σε ένα από τα ζητήματα που συζητήθηκαν πολύ την τελευταία εβδομάδα, το θέμα με τις πολυοδομίες και τη διαφθορά. Επαναλαμβάνοντας ότι για την κυβέρνηση δεν υπάρχουν άβατα, έτσι, ξεκάθαρα.
1: Είχαμε ανακοινώσει από όλα σχεδόν τα κόμματα για αυτό το θέμα, τα οποία τι λένε, όποια πέτρα και σηκώσει ένα γαλάζιο στέλεχος βρίσκεις από κάτω.
0: Ναι. Ενώ την ίδια στιγμή είμαστε στον αστερισμό νέων δημοσκοπήσεων, το ξέρω, ότι σας γίνονται τα νεύρα τσατάλια
1: με αυτές τις νέες δημοσκοπήσεις.
0: Ναι. Πάντως αυτή η εβδομάδα
1: δεν
0: αναμένεται να έχει πολλές. Ναι,
1: ας αφήσουν και αυτοί οι δημοσκόποι να περάσει ένα διάστημα, κάπως να αλλάξει εικόνα, κάπως να τροποποιηθεί.
0: Ναι.
1: Δεν αλλάζει, φαίνεται. Πάντως οι πληροφορίες και από τις νέες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι δεν αλλάζει εικόνα.
0: Δεν
1: δηλαδή, πρώτη Νέα Δημοκρατία με διαφορά από το δεύτερο κόμμα που φαίνεται.
0: Ότι θα είναι η Ελλάς. Ότι είναι η Ελλάς.
1: Το κόμμα, ναι, η συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα να κατσικώνεται στη δεύτερη θέση. Και τρίτο φαίνεται μάλλον το Πασόκ να είναι, γιατί το κόμμα της κυρίας Καριστιανού φαίνεται ότι σημειώνει μια πτώση σε αυτό το δεύτερο κύμα δημοσκοπήσεων.
0: Αλλά και το Πασόκ, σε ό,τι αφορά την ξερή πρόθεση ψήφου.
1: Εκεί
0: στο 10 Βολοβέρνη.
1: Εκεί
0: στο 10 Βολοβέρνη. Λοιπόν, έχει τα θέματα του και με τις δημοσκοπικές εταιρείες το Πασόκ. Νομίζω θα επανέλθουν μέσα στις επόμενες μέρες.
1: Θα σου πω δύο ονόματα για το Πασόκ. Τίποτα άλλο. Δύο ονόματα τα οποία ίσως θα συζητήσουμε προσεχώς. Κασελάκη, Στέφανος Κασελάκης.
0: Τι Στέφανος Κασελάκης.
1: Θεοδώρα Τζάκρη.
0: Ότι θα πάνε στο Πασόκ.
1: Έχουν ξανανάψει συζητήσεις. Και ένα ακόμη. Κατερίνα Νοτοπούλου.
0: Ότι θα πάει στο Πασόκ.
1: Υπάρχουν πληροφορίες. Έχουμε πολιτικά στελέχη που ψάχνονται, Βασίλη.
0: Εμένα μου θυμίζει αυτό λίγο σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Ειδικά η περίπτωση Κασελάκη θα προκαλέσει, είναι δεδομένο, πολύ περισσότερες αντιδράσεις από τα όποια ωφέλη μπορεί να εισφέρει στο Πασόκ. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει.
1: Τι να σου πω. Εγώ σου λέω τις πληροφορίες που κυκλοφορούν, θα δούμε αν θα διαψευστούν. Α, είπα Στέφανος Κασελάκης. Μέσα στο Σαββατοκύριακο, τι δήλωσε για τον Αλέξη Τσίπρα. Ότι μια και μιλάμε για ποσοστά και τι, ποιο είναι το ταβάνι κτλ. Θύμισε το δικό του 15% που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές. Το βάλε και αυτό στο τραπέζι.
0: Ναι,
1: να το περάσει ο κ. Τσίπρας και μετά.
0: Δεν είναι δικό του, νομίζω είναι. Πώς το πω τώρα.
1: Ήταν αυτός πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Το θεώρησε δικό του.
0: ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι. Το θεώρησε δικό του. Το έβαλε, τον πήγε και αυτό στο 15%.
0: Για άλλα, να πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο προκαλεί συζητήσεις και το οποίο είπαμε να το ψάξουμε λίγα και να το σκαλίσουμε λίγο σήμερα. Ένα από τα συνήθη προβλήματα του καλοκαιριού που έχει να κάνει με το χώρο της υγείας και της υπηρεσίας υγείας σχετίζεται με το ΕΚΑΒ. Κάθε καλοκαίρι ακούμε γκρίνιες για έλλειψη οχημάτων, αλλά και για προβλήματα που υπάρχουν στον ήδη υπάρχοντα στόλο των οχημάτων, με έλλειψη ανταλλακτικών, με προβλήματα σε ό,τι αφορά το σέρβις κάθε φορά που προκύπτει ζήτημα. Ακούμε και καταγγελίες ότι οι εργαζόμενοι κάνουν ακόμη και ρεφενέ προκειμένου να μαζέψουν κάποια χρήματα
1: ανάγκες,
0: και να αγοράσουν από μόνους κάποια ανταλλακτικά ώστε να

0: κυκλοφορούν περισσότερα οχήματα, να μην βγαίνουν οι ίδιοι σε ρεπό. Για πάμε να ακούσουμε πώς ακριβώς έχει το πράγμα. Ο κύριος Γιώργος Μαθιόπουλος, ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, πολλά χρόνια τώρα νομίζω. Ναι, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας εξηγήσει τι ακριβώς καταγγέλνουν. Σήμερα μαθαίνουμε, θα στείλουν και ένα εξώδικο στη διοίκηση του ΕΚΑΒ. Κύριε Μαθιόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Όντως, θα στείλετε εξώδικο σήμερα.
2: Ήδη κατατέθηκε και στη διοίκηση του ΕΚΑΒ στο πρωτόκολλο σήμερα το πρωί και στο Υπουργείο κοινοποιήθηκε έτσι ώστε να λάβουν τα μέτρα, γιατί η κατάσταση σχεδόν εκτός ελέγχου αυτή την περίοδο.
0: Για πείτε μας.
2: Έχουμε καθημερινές και συνεχείς βλάβες ασθενοφόρων, όπου το πάνω του 50% του στόλου είναι ακινητοποιημένα.
0: Βλάβες οι οποίες οφείλονται στην λειτουργία, έτσι, δηλαδή όχι ασυνείς, βλάβες παθαίνει, μπορεί να παθεί ένα όχημα.
2: Ναι, και μπορεί να είναι και δύο μήνες και να μην είναι ακινητοποιημένα. Το πρόβλημα είναι ότι και για μικρά προβλήματα, δηλαδή για τακάκια φρένων ή θερμοστάτες ή που μπορούν να πάρουμε άμεσα τέτοια ανταλλακτικά που είναι ευρείας χρήσεως, ξέρετε, και τα αλλάζουμε πολύ και πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλο στόκ, δυστυχώς δεν υπάρχουν, με αποτέλεσμα να κλείνουν ασθενοφόρα και για δύο, τρεις και
1: περιμένες. Γιατί δεν υπάρχουν χρήματα, γιατί αυτή η καθυστέρηση.
2: Χρήματα υπάρχουν, έχουν όντως το Υπουργείο, έχει στους κωδικούς υπάρχουν χρήματα, δυστυχώς όμως εδώ υπάρχει και η κακή διαχείριση εσωτερικά, έτσι ώστε να μην γίνονται οι απαραίτητες διαδικασίες, έτσι ώστε να τρέξουν οι διαγωνισμοί και να παίρνουμε αυτά τα ανταλλακτικά.
0: Δηλαδή, για πείτε μας, πείτε μας ακριβώς τι συμβαίνει.
2: Κοιτάξτε, είχαν κλείσει πριν λίγες μέρες ασθενοφόρο για τα κάκια. Αναγκαστήκαμε εμείς να πληρώσουμε σωματείο, γιατί ξέρετε, όταν κλείνει ένα ασθενοφόρο και δεν έχουμε εφεδρικά, οι συνάδελφοι αυτοί αναγκάζουν να πάρουν υποχρεωτικά ρεπό.
0: Ναι.
2: Άρα για να μην βγουν σε ρεπό και να μην έχει να είναι μείον τα ασθενοφόρα, δηλαδή 4 με 5 ασθενοφόρα το πρωί ή το απόγευμα, που αυτά τα ασθενοφόρα μπορούν να κάνουν και 50 περιστατικά στην Αττική, δώσαμε εμείς κάποια χρήματα έτσι για να αγοραστούν.
0: Ναι, και γιατί δεν το έκανε αυτό η υπηρεσία?
2: Γιατί υποτίθεται ότι δεν έχει γίνει ο σχεδιασμός αυτός έτσι ώστε να υπάρχουν αυτά τα ευρείας χρήσης ανταλλακτικά σε απόθεμα.
0: Μια στιγμή, για να τα βάλουμε κάτω. Χαλάει, για να μας εξηγήσετε, να καταλάβουν και οι ακροατές. Επειδή εμείς αναζητήσουμε απαντήσεις από τη διοίκηση. Έχετε δικό σας συνεργείο, έτσι δεν είναι?
2: Έχουμε δικό μας συνεργείο. Αν είχαμε κακάκια π.χ. σε απόθεμα ή θερμοστάτες, παράδειγμα, σας λέω κάποια ανταλλακτικά ευρείας χρήσεως, δηλαδή που αλλάζουν συνέχεια. Αν τα είχαμε εκεί, το ασθενοφόρο θα έρθει στο συνεργείο και θα έβγαινε σε
0: μια στιγμή. Εγώ ξέρω, όλοι ξέρουμε και εσείς ξέρετε και η Μαρία και όλοι ξέρουμε ότι εάν το αυτοκίνητά μας, το δικό μας όχημα, έχει ζήτημα με τα τακάκια, πηγαίνει στο συνεργείο, ακόμη και αν δεν έχει τα ανταλλακτικά, τα παραγγέλνει εκείνη την ώρα, τσακ, θα την καταστρέψει. Στο ΕΚΑΒ τι συμβαίνει? Δηλαδή πρέπει να υπάρχει απόθεμα, δεν μπορεί να παραγγείλει, ας πούμε, και να τα αλλάξει?
2: Όχι, γιατί υπάρχουν διαδικασίες όπου πρέπει να γίνονται οι διαγωνιστικές διαδικασίες αυτές, έτσι ότι με προσφορές και όλα αυτά, αλλά αυτές είναι χρονοβόρες.
1: Δηλαδή πρέπει να γίνει διαγωνισμός για να έχετε απόθεμα σε τακάκια, πρέπει να γίνει διαγωνισμός. Και γιατί δεν γίνεται να έχετε απόθεμα, να έχετε πολλά τακάκια?
2: Αυτό λέω. Έπρεπε να είχαν προγραμματίσει τουλάχιστον τα ευρείας χρήσεως ανταλλακτικά να είναι σε μεγάλες ποσότητες.
0: Και όταν λέτε βάλατε από την τσέπη σας, δηλαδή πήγατε εσείς και αγοράσατε. Κύριε Μαθιόπουλε, δεν σας ακούμε. Πήγατε εσείς και βάλατε.
2: Βάλαμε 135 ευρώ.
0: Ναι.
2: Και πήραμε 3 τακάκια για να βγουν 3 ασθενοφόρα.
0: Μάλιστα.
2: Και πέρα από αυτά, έχω μάθει τώρα ότι κατηγορούμαστε γιατί πήραμε και τα.
1: Θα μαθείτε και υπόλογοι, θα είστε και υπόλογοι.
2: Και υπόλογοι, γιατί με ποια διαδικασία, αν έγιναν δωρεά. Αν μπλέξουμε σε αυτά, ειλικρινά σας λέω, τι να πω.
0: Άρα ουσιαστικά η κατηγορία που απευθύνεται στη διοίκηση του ΕΚΑΒ είναι ότι δεν τρέχει σωστά τους διαγωνισμούς, έτσι ώστε να υπάρχει απόθεμα ανταλλακτικών, ώστε να επισκευάζονται εγκαίρως τα οχήματα του στόλου του ΕΚΑΒ. Αυτή δεν είναι η κατηγορία?
2: Έτσι ακριβώς, τα ανταλλακτικά μιλάμε αυτά που θα έρθει ένας ασθενοφόρος στο συνεργείο και θα αλλαχτεί σε μία ώρα, σε δύο ώρες και θα βγει πάλι στην κίνηση.
0: Δώστε μας μία.
2: Δεν μιλάμε για μια επισκευή μηχανής που όντως θα καθυστερήσει ένα μήνα.
0: Ναι, πρέπει να σηκώσει τη μηχανή, ναι.
2: Μιλάμε παραφλού. Με παράδειγμα λέω.
0: Μάλιστα. Να σας πω.
2: Αναλώσιμα, δηλαδή αυτά είναι η καθημερινότητα.
0: Να σας πω κάτι. Από το σύνολο του στόλου του ΕΚΑΒ, πόσα οχήματα εξαιτίας των λόγων που μας περιγράψατε είναι ακινητοποιημένα, πόσο τοις εκατό?
2: Πάνω από το 50%.
1: Πάνω από το
0: 50%.
2: ακριβώς.
0: Δηλαδή τα μισά ασθενοφόρα δεν κυκλοφορούν.
2: Και παραπάνω
0: εξαιτίας του.
2: Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι ότι θα κυκλοφορούσαν όλα. Θα έπρεπε όμως όταν έρχεται ένα ασθενοφόρο με πρόβλημα να αφήνεται στο συνεργείο ή στις αντιπροσωπείες που έχουμε παραλάβει τα ασθενοφόρα να επισκευαστεί, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να το δώσουμε του συναδέλφου και των συναδέλφων άλλο ασθενοφόρο, εφεδρικό που λέμε, να βγει και βγει.
1: Τα οποία δεν υπάρχουν.
2: Τα οποία δεν υπάρχουν στα εφεδρικά ασθενοφόρα. Γιατί δεν σημαίνει ότι έχουμε 130 ασθενοφόρα στην Αττική και βγάζουμε 130 ασθενοφόρα στην κίνηση. Mm. Έχουμε 130. Εργάζονται, είναι στη μάχη 65 με 70, αλλά θα έχουμε όταν κινητοποιήσει ένα ασθενοφόρο λόγω βλάβης, θα έχουμε ένα άλλο ασθενοφόρο να του δώσουμε. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, είναι μηδέν.
0: Αυτή είναι η πραγματική αριθμή που μας λέτε, 130, 75 κλπ, έτσι δεν είναι ή όχι?
2: Ναι,
0: η πραγματική.
2: Ωραία,
0: να ρωτήσω, με τη διοίκηση φαντάζομαι μιλάτε, έτσι δεν είναι?
2: Έχουμε κάνει και συναντήσεις, έχουμε παρέμβει.
0: Και τι σας λένε?
2: Θα λυθεί, υπάρχει θέμα, δεν ξέρω εσωτερικά τι προβλήματα υπάρχουν. Το θέμα είναι ότι δεν βγαίνουν ασθενοφόρα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό λοιπόν είναι το κυρίαρχο και αυτό είναι εις βάρος των πολιτών. Και ξέρετε τι γίνεται πέρα από αυτό? Ότι όταν καθυστερεί ένα ασθενοφόρο, γιατί είναι και πιο λίγα οι πολίτες, κάνουν μηνύσεις προς το συντονιστές, διαβιβαστές, τηλεφωνητές και με το ΕΚΑΒ. Το ποινικό κομμάτι, γιατί πέθανε ένας ασθενής, με αποτέλεσμα να κινούνται ποινικά προς τους συναδέλφους και μετά διεκδικούν και αστικά σωστικό χρήματα. Εμείς όλα αυτά τα έξοδα τα καλύπτουμε σωματείο, γιατί φανταστείτε ένας συνάδελφος όταν ξεκινάει με ένα ποινικό για θάνατο, είναι κακούργημα, ξεκινάει με 2.500 ευρώ να βρει δικηγόρο. Άρα αυτά τα χρήματα τα καλύπτουμε εμείς.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαθιόπουλε.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν,
1: πάμε στη διοίκηση τώρα.
0: Ναι, πάμε να ακούσουμε τώρα τι λέει η διοίκηση. Διότι οι καταγγελίες είναι πολύ σοβαρές.
1: Πολύ σοβαρές. Και πολύ, πολύ συγκεκριμένες.
0: Πολύ σοβαρές. Ζητήσαμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ από τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ, ανταποκρίθηκε ο άνθρωπος αμέσως, να μας πει την άποψή του. Ποια είναι η επίσημη απάντηση του ΕΚΑΒ σε αυτές τις κατηγορίες και τις καταγγελίες. Ο κ. Γιώργος Χαραλάμπου, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Πρόεδρε, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα,
1: ακούγατε.
2: Καλημέρα, κύριε Γιώργη.
1: Σας είχαμε στην τηλεφωνική γραμμή. Ακούγατε, κύριε Χαραλάμπου.
2: Άκουγα πραγματικά. Κοιτάξτε, η κατάσταση όντως υπάρχει. Ο αριθμός οχημάτων, ο οποίος βρίσκεται προσωρινά εκτός επιχειρησιακής λειτουργίας λόγω τεχνικών βλαβών.
0: Πάνω από το 50% είναι ανατριχιαστικό αυτό, πάνω από τα μισά ασθενοφόρα.
2: Δεν είναι ακριβώς πάνω από το 50%. Από τα 300 ασθενοφόρα, 50 αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε καθεστώς απόσυρσης, 46 και 11 μονάδες είναι σε βλάβη. Αυτά είναι της κεντρικής υπηρεσίας οι αριθμοί τους, οποίους σας δίνω. Σε κάθε περίπτωση όμως.
0: Το 1/3, αυτό είναι πάνω από το 1/3. Αυτό που μας είπατε είναι πάνω από το 1/3.
2: 300 ασθενοφόρα στο σύνολο.
0: Και 50, 90. Και 46, 96 και 11. 100.
1: 100.
0: Ναι. 107.
2: Ακριβώς. Προσέξτε όμως, ο αριθμός αυτός μεταβάλλεται καθημερινά, γιατί πρέπει να μας γίνει σε όλους κατανοητό ότι ο στόλος του ΕΚΑΒ αποτελεί έναν από τους πλέον καταπονεμένους επιχειρησιακούς στόλους της χώρας. Τα ασθενοφόρα βρίσκονται σε συνεχή επιχειρησιακή δράση 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, διανύοντας καθημερινά χιλιάδες
0: με την ευκαιρία. Με την ευκαιρία, πότε θα παραλάβετε καινούργια οχήματα? Νομίζω το 27 είναι προγραμματισμένο ή κάνω λάθος?
2: Συνεχώς παίρνουμε και δωρεές από διάφορους πολίτες, οι οποίοι είναι ευχαριστημένοι από την ανταπόκρισή μας και από τον τρόπο με τον οποίο εμείς.
0: Καλά, τώρα να δώσει ένας αγρότης, ας πούμε, έρημος, ο οποίος ένα όχημα ή μία ηλικιωμένη γυναίκα, άλλο ένα, δεν λύνει το πρόβλημα. Εγώ λέω μαζικά. Μαζικά πότε θα?
2: Ναι. Μαζικά θα πάρουμε το 27.
0: Το 27.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Μιλούμε για τον καταπονημένο στόλο. Γιατί δεν υπάρχουν τα ανταλλακτικά, οπότε να αντιμετωπιστούν αυτές οι ανάγκες γρήγορα?
2: Αυτές οι καθυστερήσεις, νομίζω, στην προμήθεια ή αποκατάσταση των συγκεκριμένων ανταλλακτικών ήταν μια διαδικασία εσωτερική, την οποία εγώ, τουλάχιστον σαν διοίκηση, αντιμετώπισα άμεσα από τη στιγμή που διαπιστώθηκε η έκτασή του. Δεν ήταν κάτι το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή μου. Κανένας δεν ήρθε να με ενημερώσει ούτε για το απόθεμα, ούτε για το αν θα προέκυπτε πρόβλημα. Και μπορώ να σας πω κιόλας ότι το Σάββατο του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος με πήρανε πρωί τηλέφωνο για να μου πούνε ότι, ξέρετε, Πρόεδρε, δεν έχουμε τακάκια. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγματα.
3: Αλλά σε κάθε περίπτωση, εμείς, επειδή υπήρχε ένας διαγωνισμός σε Excel και υπάρχει ακόμα, βρήκαμε τη λύση αμέσως προκειμένου να προμηθευτούμε. Δεν καθυστέρησε η προμήθεια. Είναι και διάφορα άλλα προβλήματα ασυνέπειας, μπορώ να πω, ή της λειτουργίας, η οποία υφίσταται εσωτερικά μέσα στην διεύθυνση, η οποία έχει την ευθύνη για αυτό το γεγονός. Σε κάθε περίπτωση έχω δώσει εντολές για κατεπίγουσες προμήθειες αυτή τη στιγμή και επιτάχυση των διαδικασιών.
0: Απάντως, οι εργαζόμενοι έχουν δίκιο από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή σε αυτό που λένε ότι έχουμε οχήματα που για τα κάκια, για κάποια μικροβλαβίτσες, ας πούμε, δεν έχουμε οχήματα.
3: Έχουν δίκιο, πώς δεν έχουν δίκιο. Το ζήτημα είναι όμως ότι όλα αυτά τα υποκρύπτουν και τα αφήνουν να εμφανιστούν όταν και εφόσον θα υπάρξει πρόβλημα.
0: Λοιπόν, μια στιγμή θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Πρέπει να συνδεθούμε σε δίκτυο με τα υπόλοιπα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Ακούσουμε τίτλους ένα λεπτό και επιστρέφουμε να μας ολοκληρώσετε την επιχειρηματολογία. Ναι.
4: ΕΡΤ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μετά από 3,5 μήνες συγκρούσεων, επιτεύχθηκε συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν με μόνιμη σιγή των όπλων σε όλα τα μέτωπα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, τα στενά του ορμού θα ανοίξουν μόλις υπογραφεί η συμφωνία και επίσημα, κάτι που αναμένεται να γίνει στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη, που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Άνω του 4% η πτώση στις τιμές του πετρελαίου. Τραγωδία στην Κόνιτσα Ιωαννίνων, απαθρακώθηκαν 4 αδέρφια από φωτιά σε κοντέινερ. Άνοιξε η πλατφόρμα για τη διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αυτό το οποίο έκανε η κυβέρνηση και κάνει αυτή τη στιγμή είναι να έχουμε προγράμματα έτσι ώστε να ανοίξουμε κλειστά σπίτια. Και εδώ στάθηκαν προγράμματα όπως το πρόγραμμα Ανακαινίζω, Νοικιάζω, δήλωσε στο Earth News Radio ο Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων σε Κίεβο και Χάρκοβο, 9 νεκροί και ζημιές σε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Λοιπόν, 9 και 31 πρώτα λεπτά, Air News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές, Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
3: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
2: Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γιώργος Χαραλάμπους, πρόεδρος του ΕΚΑΒ. Συζητάμε για το πρόβλημα που έχει προκύψει και το οποίο κατήγγυλαν οι εργαζόμενοι. Σχετίζεται με τον στόλο του ΕΚΑΒ και το γεγονός ότι εξαιτίας έλλειψης ανταλλακτικών πολλά οχήματα παραμένουν ακινητοποιημένα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και καθυστερήσεις ό,τι αφορά τη διακομιδή των ασθενών. Ο κύριος Χαραλάμπους επιβεβαίωσε ότι όντως υπάρχει ένα ζήτημα και ότι προσπαθεί η διοίκηση να βρει λύση. Το θέμα είναι, μας είπατε ότι δεν σας ενημέρωσαν οι εργαζόμενοι. Αλλά να ρωτήσω κάτι. Θα έπρεπε να ενημερώσουν οι εργαζόμενοι, δηλαδή υπηρεσιακά δεν θα έπρεπε να τα γνωρίζετε αυτά τα πράγματα. Χώρια από το γεγονός ότι ο κ. Μαθιόπουλος μας είπε ότι κάτι επανάληψη έχουν συναντηθεί με τη διοίκηση.
4: Υπηρεσιακά έπρεπε να ενημερωθώ.
2: Ναι. Άρα κάποιοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Έτσι δεν είναι.
4: Αυτό ακριβώς έχω εντοπίσει και γι' αυτό το λόγο, πέραν από όλες τις άλλες ενέργειες τις οποίες έχω κάνει, δεν αρκούμε μόνο στην αντιμετώπιση των συνεπειών, αλλά επιδιώκω να διενεργήσω και τα αίτια, να διαρευνήσω τα αίτια που οδήγησαν σε συγκεκριμένη κατάσταση και να κινηθούν προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες για τη διερεύνηση τυχόν της λειτουργιών ή παραλήψεων και να αποδοθούν ευθύνες σε όποιον αναλογούν.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό που λέτε. Διακρίνω και έναν υπαινιγμό ότι ενδεχομένως να υπάρχει και σκοπιμότητα για το γεγονός ότι δεν ενημερωθήκατε.
4: Δεν θα έλεγα όχι. Σκοπιμότητα πάντοτε υπάρχει. Διότι ένας οργανισμός όπως το ΕΚΑΒ θα έπρεπε να λειτουργεί σε πλήρη συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ των εργαζομένων, ο ένας να ενημερώνει τον άλλο, γιατί έχουμε μία κοινή αποστολή. Το να κινούμε τα οχήματά μας καθημερινά και να αντιμετωπίζουμε το επίγον.
2: Οι συνδικαλιστές πάντως λένε ότι σας ενημέρωσαν, κύριε Πρόεδρε.
4: Προχθές δεν ενημέρωσαν. Προχθές.
3: Αργά. Θέλει να πείτε ότι ήταν αργά όταν ενημερωθήκατε πια.
4: Βέβαια, το πρόβλημα... Έπρεπε να είχα ενημερωθεί εγώ αρκετό καιρό πιο πριν ότι ξέρετε όσο νουπο ενδεχομένως να παρουσιαστεί αυτό το πρόβλημα. Αυτό ποτέ. Σας είπα ότι με ενημέρωσαν Σάββατο πρωί 8 η
2: μάλιστα,
4: ώρα.
2: Ότι δεν έχουν τα κάκια. Ναι. Αυτό, και... Άρα κάποιος θα μπορούσε να μιλήσει ακόμη και για δολιοφθορά, κύριε Πρόεδρε.
4: Βεβαίως και θα μπορούσε να μιλήσει και για δολιοφθορά.
3: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό επίσης. Και επί της ουσίας, πότε θα κινηθούν οι διαδικασίες για να έχουν τα ασθενοφόρα τα ανταλλακτικά τα οποία τους λείπουν.
4: Ήδη αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνιστικός διαγωνισμός. Έχουμε εξέβρει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούμε να προμηθευόμαστε άμεσα μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και ήδη έχει γίνει αυτή η αποκατάσταση και προχωράμε απρόσκοπτα. Αυτό που όμως θα ήθελα κάτι να πω επίσης και είναι πολύ σημαντικό είναι ότι ο αριθμός βλαβών αφορά και οχήματα που εξακολουθούν να καλύπτονται από εργοστασιακή εγγύηση και αποκατάστασή τους πραγματοποιείται από τις επίσημες αντιπροσωπείες είτε εξουσιοδοτημένα συνεργεία τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν έχουν παρατηρηθεί αρκετές καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση αυτών των εργασιών παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις και οχλήσεις που έχουν γίνει από το ΕΚΑ προς τους αρμόδιους φορείς. Εν τούτης όμως πάμε με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς.
2: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Εσείς υπάγεστε στο Υπουργείο Υγείας, έτσι δεν είναι?
4: Βεβαίως.
2: Έχετε ενημερώσει το Υπουργείο για όλη αυτή την κατάσταση?
4: Βεβαίως.
2: Μάλιστα. Εδώ, πότε, αυτές τις τελευταίες ημέρες?
4: Αυτές τις ημέρες που προέκυψε το πρόβλημα αυτό και προκειμένου να διενεργήσω μια ένοχη διοικητική εξέταση και επειδή θα ήθελα να ξεκινήσω από όλη την, από όλες τις βαθμίδες, θα έπρεπε να μπεθεί ο διενεργών την ΕΔΕ από υψηλότερο κλιμάκιο και ως εκ τούτου ευθύθηκα στο Υπουργείο προκειμένου να μπορέσουν έναν
3: κάποιον που θα διενεργήσει την ΕΔΕ.
2: Σας ευχαριστώ.
4: Ωστόσο όμως πριν κλείσουμε θέλω να διαβεβαιώσω τόσο εσάς όσο και τους ακροατές σας ότι η επιχειρησιακή αποστολή του ΕΚΑΒ σε καμία περίπτωση δεν τίθεται σε κίνδυνο. Συνεχίζεται απρόσκοπτα και λαμβάνονται καθημερινά όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η κάλυψη των αναγκών των πολιτών. Δεν θα δεχόμουν ποτέ και δεν θα βρισκόμουν τώρα εδώ να συνομιλούμε εάν σε περίπτωση να αντιλαμβανόμουν ότι το πρόβλημα ενέχει οποιοδήποτε κίνδυνο για τη ζωή οποιοδήποτε συμπολίτη.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Πάρα πολύ σημαντικά.
2: Λοιπόν, νομίζω, ναι, εδώ το πράγμα έχει χοντρίνει. Δηλαδή, βγαίνει ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ και καταγγέλει σοβαρά προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει εξαιτίας μίας γραφειοκρατικής. Πώς το πούμε τώρα, εμπλοκής που έχει ως αποτέλεσμα να μην υπάρχουν ανταλλακτικά και τα μισά ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ να είναι ακινητοποιημένα. Ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ αναγνωρίζει το πρόβλημα, αναζητεί ευθύνες και δεν αποκλείει ακόμη και τον ενδεχόμενο δολιοφθοράς.
3: Λέγοντας ότι δεν έχει ενημερωθεί εγκαίρως.
2: Ενώ μας λέει ότι έχει ενημερώσει και το Υπουργείο Υγείας.
3: Για να διαταχθεί ΕΔΕ.
2: Ότι θα συνεχίσουμε εμείς την έρευνα να δούμε που θα βγάλει. Γιατί αυτό τώρα δεν είναι απλό θέμα. Μιλάμε για τη δημόσια υγεία, για τη διακομιδή στα νοσοκομεία, για ένα μόνιμο πρόβλημα το οποίο μεγιστοποιείται κάθε καλοκαίρι.
3: Και μιλάμε βέβαια για ένα πρόβλημα σύμφωνα με το οποίο ο μισός στόλος των ασθενοφόρων έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Ο μισός και πλέον. Παραπάνω από το μισό στόλο.

0: 9 και 39 πρώτα λεπτά η ώρα και είδαμε πρωί-πρωί, μέσω διαδικτύου ενημερωθήκαμε, ότι υπάρχει μια σημαντική βελτίωση στην κατάσταση της υγείας του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό, του κ. Γιώργου Μιλωνάκη. Το μάθαμε διότι η σύζυγός του, η συνάδελφός μας, η Τίνα Μεσαροπούλου, επέστρεψε σήμερα στην εκπομπή στην οποία συμμετέχει, στην τηλεόραση του Α, και μίλησε για τον μεγάλο αγώνα που έδωσε αυτός ο άνθρωπος για τη συμπαράσταση που είναι και η οικογένειά του μαζί. Πραγματικά ήταν πολύ συγκινητικά όσα είπε, διότι μακριά και πέρα από τις όποιες πολιτικές πεποιθήσεις, τις πολιτικές ενέργειες, τις πολιτικές αντιπαραθέσεις κλπ. Εδώ μιλάμε για τον αγώνα ενός ανθρώπου να επιβιώσει, ένα πάρα πολύ δύσκολο αγώνα, και για ένα θαύμα ουσιαστικά που έχει επιτευχθεί, εφόσον βέβαια τα πράγματα είναι έτσι όπως τα περιγράφει η Τίνα. Η Βασιλική Κολτσίδα επιμελήθηκε ένα ηχητικό απόσπασμα από όσα είπε το πρωί στην εκπομπή στον Α, η Τίνα Μεσαροπούλου, και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το ακούσουμε. Ευχόμενοι βεβαίως τα καλύτερα στον άνθρωπο, όπως και σε κάθε άνθρωπο που δίνει μάχη προκειμένου να επανέλθει μετά από μια τέτοια περιπέτεια. Για να ακούσουμε τι είπε η Τίνα Μεσαροπούλου. Ναι.
1: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Γυρίσαμε στο σπίτι μας, είναι όλα πάρα πολύ καλά. Τελικά το θαύμα έγινε 2 Μαΐου. Άνοιξε τα μάτια του. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει τι έχει συμβεί και σε πόσο λίγο χρονικό διάστημα έχει συμβεί όλο αυτό. Γιατί, ξέρεις, πώς σου λένε, θέλει 6 μήνες, άλλες φορές θέλει ένα χρόνο. Είμαστε 2 μήνες και είναι όρθιος.
2: Είναι όρθιος, περπατάει, έχει ανακτήσει.
1: Μιλάει, περπατάει. Τα πάντα, όχι, τα πάντα. Έχει ανακτήσει πλήρως τις δυνάμεις του. Πλέον το μόνο που κάνει την πισίνα του, τις φυσικοθεραπείες του, που χρειάζεται για την ενδυνάμωσή του δηλαδή.
2: Δηλώνει και έτοιμος να επιστρέψει στην καθημερινότητα.
1: Δεν το πιστεύουν. Παίρνουν διάφοροι τηλέφωνοι, ήρθαν και τον είδαν. Και αυτοί που κυρίως μίλησαν μαζί του στο τηλέφωνο, ξανά παίρναν μετά και έλεγε: δεν μπορεί, μας κάνεις πλάκα. Είναι AI, βάλτε να δούμε βίντεο. Θέλω πέρα από όλα τα άλλα να ευχαριστήσω πάρα πολύ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, αλήθεια το λέω, όλους τους γιατρούς στον Ευαγγελισμό, τις νοσηλεύτριες.
3: Earth News Radio 105,8.
0: Εντάξει, μεγάλη μάχη και για τον Γιώργο Μιλωνάκη. Και απίστευτη βελτίωση. Και να είναι καλά ο άνθρωπος. Και πραγματικά νομίζω η ιστορία και η περιπέτειά του έχει συγκινήσει ακόμη και τους πολιτικούς του αντιπάλους. Το έχουμε πολλές φορές. Όπως και κάθε άνθρωπο, είπαμε, είναι ο αγώνας ενός ανθρώπου μακριά και πέρα από την όποια πολιτική στάση, δράση.
2: Ναι, διαφωνίες, διαφορές, τα αφήνεις όλα.
0: Μιλάμε για ένα θαύμα και μακάρι να συνεχίσει έτσι. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Ρωμανό για να συζητήσουμε πολιτικά. Τον κύριο Νίκο Ρωμανό, το Διευθυντή Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, για να συζητήσουμε τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις. Όμως είμαι σίγουρος ότι θέλει να κάνει ένα σχόλιο για τον Γιώργο Μιλωνάκη και για την εξέλιξη αυτή που έχει χαροποιήσει πάρα πολύ και την πολιτική του οικογένεια, είναι η αλήθεια. Νομίζω τους πάντες όμως, όχι μόνο την πολιτική του οικογένεια. Κύριε Ρωμανέ, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τίποτα. Απλά να ευχηθώ να συνεχίσει η πορεία της υγείας του να είναι τόσο καλή όσο υπήρξε τις τελευταίες εβδομάδες.
0: Λοιπόν.
4: Πραγματικά οι θερμότερες ευχές από όλους μας και οι ειλικρινέστερες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω έτσι είναι. Το επαναλαμβάνω για κάθε άνθρωπο. Για να έρθουμε τώρα στα πολιτικά μας. Έχουμε μπει, φαίνεται, για τα καλά, αν και στα μισά του πρώτου μήνα του καλοκαιριού, σε μια προεκλογική περίοδο που φαντάζει ως εκλογικός μαραθώνιος. Έτσι το είπε και ο Πρωθυπουργός, ότι θα είναι μαραθώνιος εάν τελικά οδηγηθούμε σε εκλογές το 2027. Δεν ξέρω, υπάρχει σενάριο να μην γίνει και κάτι τέτοιο, να πάμε νωρίτερα, παίζει κάτι τέτοιο? Εσείς είστε σε ετοιμότητα ως μηχανισμός για ένα τέτοιο ενδεχόμενο?
4: Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός. Από εκεί και πέρα, προφανώς, πλησιάζοντας προς το 27, εννοείται ότι οι μηχανές πρέπει να ζεσταίνονται για να είσαι έτοιμος όπως πρέπει σε όλα τα επίπεδα, οργανωτικά, επικοινωνιακά κτλ. Την ώρα των εκλογών. Δεν ξεκινάς ένα μήνα πριν. Η διαδικασία αυτή, όπως και την προηγούμενη φορά, έτσι και τώρα, επειδή το έζησα από μέσα και το 23, γι' αυτό το λέω, προφανώς ξεκινάει κάποιους μήνες νωρίτερα.
2: Πάντως
4: νομίζω ότι Πράγματι είμαστε στην τελική ευθεία από όποια μεριά για να το δει κανείς.
2: Πάντως έχουν ξεκινήσει υποσχέσεις, κύριε Ρωμανέ. Δωρεάν εισιτήρια έως 24 ετών, κατάργηση των πανελληνίων, μέχρι και τσάμπα ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Υπάρχει μια πλειοδοσία. Υπάρχει μια πλειοδοσία. Ναι.
4: Βέβαια αυτό αφορά την αντιπολίτευση. Και
2: ναι, μα γι' αυτό το λέμε.
4: Ναι, και υπογραμμίζει κάτι το οποίο εγώ τουλάχιστον και νομίζω όλοι μας έχουμε επαναλάβει πολλές φορές, την έλλειψη σοβαρότητας στην αντιπολίτευση, την έλλειψη σοβαρής αντιπολίτευσης, που πλέον έχει φτάσει στο σημείο λόγω του Τσίπρα, που προφανώς δημιουργεί ένα πρόβλημα στον Ανδρουλάκη κτλ., τελικά να ανταγωνίζονται στο ποιος θα τάξει περισσότερα και στο ποιος θα φυτέψει περισσότερα λεφτόδεντρα. Περί αυτού πρόκειται.
2: Ξέρετε βέβαια τι σας απαντάει η αντιπολίτευση.
4: Και δυστυχώς, επιτρέψτε μου και κάτι τελευταίο, δυστυχώς με μηδέν πρωτοτυπία ακόμα και σε αυτό, γιατί προφανώς αυτή τη συνταγή την έχουμε δει πάρα πολλές φορές, αλλά ούτε καν το περιτύλιγμα, ούτε καν κάτι καινούριο δεν βρίσκουν και επαναλαμβάνουν πράγματα που υπόσχονταν το 10, το 15, το 19 και ίσως και το 23.
2: Η αντιπολίτευση βέβαια σας απαντάει ότι όταν υπόσχεται εκείνη πρόκειται για λαϊκισμό και για λεφτόδεντρα, όταν εσείς αυξάνετε τους μισθούς των Μητροπολιτών είναι απλά τετάρτη.
0: Και κάτι ακόμα, ότι τα λεφτόδεντρα είναι κρυμμένα στη διαφθορά, όπως ας πούμε αυτές τις πολεοδομίες, όπου όποια πέτρα και αν σηκώσεις λέει γαλάζιο στέλεχος θα βρεις. Είναι και αυτή η κατηγορία.
4: Να τα πάρουμε ένα-ένα. Καταρχάς, οι Μητροπολίτες, οι ιεράρχες, εν πάση περιπτώσει, νομίζω δεν είναι πάνω από 100. Άρα λοιπόν η όποια άρση αδικίας, γιατί περί αυτού πρόκειται, που προφανώς μεταφράζεται σε αύξηση στις αποδοχές του.
0: Τι άρση αδικίας, να παίρνουν 5.000 οι γεροντάδες.
4: Εγώ ως Έλληνας και ως άνθρωπος που ασχολείται με την πολιτική, θεωρώ άδικο ο μουφτής να έπαιρνε περισσότερα από τον Μητροπολίτη.
2: Ας μειώνατε το μισθό του μουφτή.
4: Άρα λοιπόν προφανώς εκεί έπρεπε να επέλθει με τον τρόπο που επήλθε η δικαιοσύνη όσον αφορά αυτό που σας είπα, που δεν είναι αμεληταίο. Και αυτό και έγινε. Και ξαναλέω, επειδή ο λαϊκισμός πολύ εύκολα θα το πιάσει αυτό και θα το αναγάγει σε εργαλείο, βάζοντας δίπλα.
0: Κοιτάξτε, έχει χτυπήσει άσχημα. Έχει χτυπήσει άσχημα, κύριε Ρωμάνη. Και σας πω, γιατί ακόμη και αν υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα, εγώ να μην το αρνηθώ ότι για λόγους που έχουν να κάνουν και με την πολιτική και με την ηθική και με την εθνική τάξη των πραγμάτων, έπρεπε να γίνει αυτό. Να το δεχτώ. Το ράσο έπρεπε να το αρνηθεί. Διότι το ράσο έπρεπε να είναι ταπεινό. Αυτό έχει χτυπήσει πάρα πολύ άσχημα. Όταν υπάρχει κόσμος που δεν βγάζει το μήνα και ο γέροντας παίρνει το 5.000 και το αποδέχεται, αυτό καταρχάς έχει χτυπήσει πάρα πολύ άσχημα.
4: Απλά για να το έχει καθαρά και ο ακροατής μας, όταν λέτε και ξαναλέτε και όλοι στο δημόσιο διάλογο λένε για 5.000, επί της ουσίας μιλάμε για 2.800, αν δεν κάνω λάθος, καθαρά. Αυτά είναι τα λεφτά για τα οποία μιλάμε.
0: Δεν είναι και της πείνας.
4: Για έναν άνθρωπο ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, ιεραρχικά όσον αφορά την ιεραρχία της ιεροσύνης, έχει αντίστοιχες αρμοδιότητες με το Γενικό Γραμματέα για το κράτος. Προφανώς δεν κάνω αναλογία, αλλά εξηγώ ότι έχει μια σειρά ευθυνών.
0: Λέω τέλος πάντων και προχωράμε.
4: Εν πάση περιπτώσει, ξαναλέω
2: όμως.
4: Το βασικό επιχείρημα που νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να αντικρούσει είναι ότι μέχρι τώρα, μέχρι να γίνει αυτή η παρέμβαση, ο μουφτής έπαιρνε παραπάνω από τον Μητροπολίτη.
0: Μάλιστα.
4: Αυτό και ναι. Το κλείνω. Πάμε τώρα στο.
0: Πολεοδομίες.
4: Πολεοδομίες και όχι μόνο πολεοδομίες, γιατί πριν είχαμε και εφορίες, πριν είχαμε το ΠΚΠ, πριν είχαμε πάρα πολλά κυκλώματα τα οποία έχουν αποκαλυφθεί, εξαρτρωθεί και τιμωρηθεί επί των ημερών μας με κινήσεις που έγιναν είτε από το εσωτερικών υποθέσεων είτε από το ελληνικό FBI που εμείς ιδρύσαμε. Άρα λοιπόν τι δείχνει αυτό? Δείχνει ότι αυτή η κυβέρνηση ουσιαστικά και πατάσει τις όποιες εγκληματικές οργανώσεις, κυκλώματα, διαφθορά και ό,τι άλλο, εν πάση περιπτώσει, υπήρχε κάτω από το χαλί επί δεκαετίες, γιατί όλα αυτά, αν ψάξετε την κάθε υπόθεση ξεχωριστά, θα δείτε ότι υπάρχουν παρακλάδια τους που προϋπήρχαν μόνο για τον ΟΠΚΕΠΕ. 13 από τους προφυλακισμένους ή συλληφθέντες, εν πάση περιπτώσει, μέχρι τώρα αφορούν την περίοδο 16-18. Δίνω ένα παράδειγμα και προφανώς αυτό ισχύει για όλα. Δεν νομίζω να πιστεύει κανείς ότι όλα αυτά τα κυκλώματα που εξαρθρώνονται τώρα δημιουργήθηκαν.
2: Ναι, αλλά γαλάζια στελέχη φαίνεται να έχουν κάποιες σχέσεις μαζί.
4: Ό,τι στέλεχος λοιπόν και να είναι μέσα. Ένας λόγος παραπάνω λοιπόν που υπογραμμίζει τη βούληση αυτής της κυβέρνησης, αν μέσα σε αυτά τα κυκλώματα που προφανώς είναι κάθε, είναι οριζόντια διαπερνά αυτό το φαινόμενο δυστυχώς την κοινωνία μας και κάθε κοινωνία, δεν είναι μόνο θέμα της Ελλάδας, αλλά ένας λόγος παραπάνω που υπογραμμίζει ότι η βούληση, η αποφασιστικότητα για να βάλουμε τέλος αυτά τα φαινόμενα παίρνει σάρκα και οστά. Δεν θυμάμαι στο παρελθόν ανώνυμες καταγγελίες που προφανώς γίνονταν να καταλήγουν σε όλη αυτή τη σειρά των πραγμάτων που έχουμε δει στις πολεοδομίες, στις εφορίες, ακόμα και σε στελέχη της αστυνομίας και σε κυκλώματα μέσα στην αστυνομία, σε κάθε έκφανση του δημόσιου βίου υπάρχουν τεράστιες επιτυχίες όσον αφορά τέτοια κυκλώματα. Ποτέ στο παρελθόν δεν υπήρχαν τέτοιες επιτυχίες. Άρα εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι ποτέ στο παρελθόν δεν υπήρχε διαφθορά σε αυτή τη χώρα. Προφανώς η διαφθορά υπήρχε πάντα, έμπαινε κάτω από το χαλί, εμείς τη βγάζουμε κάτω από το χαλί. Το παράδειγμα του ΟΠΕΚΕΠΕ νομίζω είναι χαρακτηριστικό. Δεκαετίες γινόταν ό,τι γινόταν. Εμείς το λύσαμε, εμείς τον πήγαμε στην ΑΔΕ. Κανείς άλλος δεν στήριξε σε αυτή τη μετάβαση και όλοι μόνο κουνάνε το δάχτυλο όταν έχουν ίσως και μεγαλύτερα μερίδια ευθύνης με βάση τα χρόνια που κυβέρνησαν και δεν έκαναν τίποτα.
0: Τώρα, στο άλλο μεγάλο και σοβαρό θέμα, πάντα συζητάμε γι' αυτό. Αλλά τι να κάνουμε, είναι το πιο σκληρό που έχει να αντιμετωπίσει ο Έλληνας στην καθημερινότητά του, το πιο δύσκολο και το πιο δύσκολα διαχειρίσιμο, έτσι, αυτό εννοώ. Η ακρίβεια με ένα πληθωρισμό που τρέχει στο 5,2, ήλιγκος μόνο από αυτό. Και βέβαια τίποτε δεν φαίνεται να τη σταματάει. Ακούμε κάτι για συμφωνίες κυρίων που ετοιμάζονται, κάτι τέτοια τώρα. Δεν ξέρω εάν μπορούν αυτά να δώσουν ουσιαστική απάντηση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τόσοι και τόσοι συμπολίτες μας, που αναγνωρίζει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Είναι η αλήθεια, το αναγνωρίζει και ο ίδιος.
4: Προφανώς δεν περιμένετε να επιβεβαιώσω ότι είναι το νούμερο ένα ζήτημα για όλα τα νοικοκυριά, το ξέρουμε όλοι. Αλλά από την άλλη, με το να το υπογραμμίζεις απλά και να τάζεις ανέφικτα πράγματα, προφανώς δεν βοηθά στη λύση του. Και αναφέρομαι στην αντιπολίτευση.
0: Κοιτάξτε τι λέει αντιπολίτευση όμως. Δηλαδή, εδώ είναι το μοναδικό θέμα το οποίο θεωρητικά η κυβέρνηση είναι ευάλωτη. Λέει η αντιπολίτευση, εγώ θα μειώσω το ΦΠΑ, εγώ θα μειώσω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, εγώ θα πάρω μέτρα που έχουν πάρει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες και θα δώσω ανάσα στον κόσμο.
4: Καταρχάς, για να τα λέμε όλα, η αντιπολίτευση τις τελευταίες μέρες μας είπε ότι θα μηδενίσει το κόστος των εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ουσιαστικά θα πέσει πάνω στους φορολογούμενους, άρα προφανώς κάπως θα αυξήσει τα βάρη στους φορολογούμενους, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Και επίσης θεωρώ ότι θα μειώσει την ποιότητα των μεταφορών. Ανοίγω παρένθεση, θα θυμίζω ότι το εισιτήριο όταν αναλάβαμε ήταν στα 1,40. Και ήταν στα 1,40, ο ΣΥΡΙΖΑ το πήγε στα 1,40, νομίζω επί ΣΥΡΙΖΑ πήγε στα 1,40, γιατί δεν γίνονταν έλεγχοι για την εισιτήριο διαφυγή.
0: Ναι.
4: Από τη στιγμή που ξεκίνησαν οι έλεγχοι να αποδίδουν και που υπήρξε μια σοβαρή στρατηγική όσον αφορά τα μέσα μαζικής μεταφοράς, mm-hmm. που οδήγησε σε χιλιάδες νέα λεωφορεία, σε νέους σειρμούς, τους οποίους ήδη βλέπουμε στις ράγες και ούτω καθεξής, παράλληλα μειώθηκε στο 1,20, όπως για τους νέους είναι μηδενικό. Άρα λοιπόν η σοβαρή πολιτική είναι τελικά που φέρνει αποτελέσματα για τους πολίτες. Το να τάζεις mm-hmm. ευχάριστα πράγματα προφανώς είναι ένα δέλεας στην πολιτική, πάντα ο λαϊκισμός, το δέχομαι αυτό, mm-hmm. αλλά είναι και αυτός, ξέρετε, που μας οδήγησε στο να είμαστε πρωταθλητές στα χρέη ως χώρα, πρωταθλητές στην ανεργία, πρωταθλητές στην ύφεση και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τώρα λοιπόν αλλάζουν και ο μόνος τρόπος για να συνεχίσουν να αλλάζουν και να μην ξαναγυρίσουμε σε τέτοιες εποχές και σε τέτοιους κινδύνους είναι η σοβαρότητα που προφανώς συνάδει με τη δημοσιονομική σοβαρότητα.
0: Ρωμανέ,
4: γι' αυτό εγώ υπογραμμίζω και θεωρώ ότι μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση είναι ότι μας έχει καταστήσει τη χώρα παγκοσμίως με τη μεγαλύτερη μείωση χρέους προς ΑΕΠ. Αυτή είναι η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που αφορά και τις επόμενες γενιές. Γιατί τα παιδιά μας δεν θα περάσουν αυτά που περάσαμε εμείς.
0: Κύριε Ρωμανέ, έχω μια τελευταία ερώτηση. Έχετε αγωνία εκεί στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση? Υπάρχει αγωνία για το ενδεχόμενο να κάνει κόμμα, που φαίνεται θα κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, σε ό,τι αφορά την προοπτική της αυτοδυναμίας, είτε στην πρώτη κάλπη, είτε στη δεύτερη, όποτε?
4: Προσωπικά, εγώ δεν θέλω να πιστέψω ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει κάτι το οποίο ουσιαστικά θα δημιουργήσει πρόβλημα καθιονδήποτε τρόπο, εν πάση περιπτώσει, ή ενδυνάμει πρόβλημα στην παράταξη που υπηρέτησε και τελικά στη σταθερότητα που αποτελεί μείζωνα προτεραιότητα για την πατρίδα, την οποία επίσης υπηρέτησε και πολύ καλά ως πρωθυπουργός. Άρα θεωρώ ότι, ότι και επειδή ακριβώς έχει βιώσει περιόδους που ήταν πολύ σημαντική η σταθερότητα και το πώς διαταράχθηκε αυτή η σταθερότητα από τον λαϊκισμό, θεωρώ ότι δεν θα ρίξει νερό στο μήλο όλων αυτών.
2: Πάντως σας ασκεί κριτική, σχεδόν προφανώς, σε όλα τα μέτωπα, κύριε Ρωμανέ. Ασκεί κριτική σκληρή στην κυβέρνηση σε όλα τα μέτωπα σχεδόν.
4: Θα πάω και εκεί, αλλά προφανώς η απόφαση είναι δική του και θα κριθεί με βάση τις αποφάσεις του. Όσον αφορά την κριτική που ασκεί, για να μην φανεί ότι ξεφεύγω, νομίζω ότι είναι η ίδια κριτική που ακούμε και από άλλους κύκλους και νομίζω εστιάζεται κυρίως στο κομμάτι των εθνικών θεμάτων, κυρίως, όχι μόνο, κυρίως. Εκεί επίσης θα επιτρέψω να πω ότι δεν νομίζω ότι να υπάρχει πιο άδικη κριτική, υπό την έννοια ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που έθεσε την άρση του κάζους Μπέλη ενώπιον της Τουρκίας. Δεν το έχει ξανακάνει κανείς όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που ξεκινάει εξορίξεις επί των ημερών του μετά από 50 χρόνια. Είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που μεγαλώνει την πατρίδα επεκτείνοντας τα χωρικά μας ύδατα και ούτω καθεξής. Είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που υπογράφει αμυντικές συμφωνίες με τη ΣΥΠΑ, με την Γαλλία, που ενισχύει τις ένοπλες δυνάμεις μας σε όλα τα πεδία, έχοντας αλλάξει τους σχετισμούς με τη γείτονα για πρώτη φορά επίσης μετά από δεκαετίες. Και όλα αυτά νομίζω ότι κάποιος ο οποίος δεν τα αναγνωρίζει είναι τουλάχιστον άδικος.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Ήταν ο κύριος Νίκος Ρωμανός, Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Λοιπόν, πολλά μηνύματα δικά σας. Πάμε γρήγορα. Στέλλα Προύσα, το κόστος για την αύξηση των μισθών στους ιεράρχες πόσο θα επιβαρύνει τους φορολογούμενους? Μα δεν είναι θέμα ποσοτικό. Είναι θέμα ηθικής τάξης. Και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αντιδράσεις από την αντιπολίτευση σημαίνει κάτι.
2: Προφανώς και για τους, σημαίνει
0: έτσι,
2: κάτι.
0: Σημαίνει κάτι. Όμως, επαναλαμβάνουμε.
2: Κανείς δεν θέλει να ανοίξει μέτωπο με την Εκκλησία. Να το πούμε.
0: Ναι,
2: το πούμε έτσι.
0: Η ιστορία με τους μουφτίδες και η εξίσωση των αποδοχών των αρχιεπισκόπου με τους μουφτίδες έχει και αυτό τη σημασία του. Εγώ δεν λέω τι έκανε ή δεν έκανε η κυβέρνηση. Πες ότι η κυβέρνηση ήταν υποχρεωμένη, αν θέλεις, για λόγους και ηθικής και πολιτικής και εθνικής τάξης να το κάνει. Και η αντιπολίτευση να σιωπήσει, να το δεχτώ. Το ράσο τι κάνει.
2: Αν αποδέχεται ή όχι το διπλασιασμό των μισθών.
0: Εδώ,
2: αυτό
0: λέω εγώ. Εγώ αυτό λέω.
2: Εγώ θα έλεγα και από την πλευρά της κυβέρνησης ότι θα έπρεπε να το σκεφτούν και να το ξανασκεφτούν. Διπλασιασμός αποδόχων χτυπάει άσχημα.
0: Στο ίδιο μήκος κύματος και ο φίλος μας ο Γιώργος ο Καρπαθάκης, ο οποίος ρωτάει με βάση την κουβέντα που είχαμε νωρίτερα, ποια δικλίδα υπάρχει για ένα σπίτι που θα μπει στο ανακαινίζω, αν θα πάει σε μακροχρόνια ή βραχυχρόνια μίσθωση. Ρωτήσαμε τον υπουργό.
2: Ο κ. Παπαθανάσης μας είπε ότι δεν μπορεί να πάει.
0: Μας απάντησε.
2: Υπάρχει υποχρέωση όμως να κάνει μακροχρόνιο συμβόλαιο ενοικίασης. Αυτό μας είπε.
0: Καλημέρα στον καλό μας φίλο, τον Σπύρο τον Βλάχο. Έτσι πάντα σε θέλουμε, δυνατά και ελεύθερα την άποψή σου. Λέει από τη Λάρισα ο Σπύρος. Πώς γίνεται η κοινωνία να έχει τα χάλια της και οι δημοσιογράφοι να τους κάνουν ψυχανάλυση για να νιώθουν ωραία στους υπουργούς, λέει ο κύριος.
2: Αν νομίζω ότι είναι ψυχανάλυση.
0: Να σε καλά, Σπύρο μας. Να σε καλά, φίλε μας, καλέ. Καλημέρα στον Ανδρέα, ο οποίος λέει: εγώ σαν δάσκαλος παίρνω 1210 ευρώ με δύο παιδιά και με 550 ευρώ ενίκιο.
2: Ανδρέα, την Παρασκευή αυτό ακριβώς συζητούσαμε.
0: Ακριβώς αυτό λέγαμε.
2: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς. Για τους μισθούς των εκπαιδευτικών και των γιατρών. Των εκπαιδευτικών είναι ακόμη χαμηλότεροι από των γιατρών οι μισθοί.
0: Λέει η Μαρία Εναού, μας άρει η κυβέρνηση την αδικία σχετικά με τον καθηγητή που διορθώνει γραπτά πανελλαδικών και παίρνει 2,20 ευρώ το γραπτό.
2: Βέβαια.
0: Αυτά ακριβώς λέμε.
2: Βέβαια.
0: Λοιπόν, τι λέει, έχω ακούσει από την Άλφο ότι εργαζόμενος στην υπηρεσία καθαριότητα σε επαρχιακό Δήμο, όταν ήθελε ρεπό, κοπανούσε το όχημά του στον τοίχο με την όπισθεν και δήλωνε βλάβη.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Καλημέρα στον κύριο Πάρη, ο οποίος λέει: ο διοικητής του ΕΚΑΒ σε καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν θα έπρεπε να ασχολείται με επισκευές και ανταλλακτικά συνοφρών και λοιπόν οχημάτων. Είναι δουλειά στελεχών. Έχεις απόλυτο δίκιο, Πάρη.
2: Ναι.
0: Απόλυτο δίκιο.
2: Μα αν καταλάβει κανείς τι έχει συμβεί εδώ, ουσιαστικά παίρνεις φόρο και χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο. Ναι. Λείπουν κάποια ανταλλακτικά τα οποία είναι καθημερινά για μας που οδηγούμε το αυτοκίνητό μας και πρέπει να γίνει διαγωνισμός για να τα προμηθευτούν.
0: Καλημέρα στον Στέφανο, στον Δημήτρη, τον Σαρακίνη, που λέει ότι αυτό είναι δουλειά του συνεργείου του ΕΚΑΒ. Βεβαίως είναι, ναι, και προγραμματισμένη συντήρηση κλπ.
2: Μα αυτό μας λέει, ότι υπάρχει συνεργείο, αλλά δεν υπάρχουν τα ανταλλακτικά.
0: Έτσι είναι. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο τον Καραγιάννη.
2: Τον Ευάγγελο τον Γιαννόπουλο. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα
0: Σιμιοπούλου.
2: Τι λέει ο Ευάγγελος, δεν το βλέπω. Το έχει διαγραφεί το μήνυμα, το έχει διαγράψει.
0: Κωνσταντίνα Σιμιοπούλου λέει: διαφωνώ ότι πρέπει να χτίζουμε συνέχεια σπίτια. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα.
2: Θα ξαναγίνει μια προσπάθεια να ανοίξουν τα κλειστά ακίνητα. Ναι. Και, γιατί είναι σαφές ότι η προσφορά είναι
0: γίνει,
2: αυτή που θα ανοίξει.
0: Να γίνει.
2: Ακριβώς. Να γίνει και να υπάρχει και ένας έλεγχος τι γίνεται.
0: Η Μαρία λέει τι γίνεται με τα ενίκια που δεν δηλώνονται και είναι οικιαστές συνόμοιροι γιατί δεν βρίσκουν άλλο σπίτι. Κοίταξε, εδώ είναι το ταγκό, είπαμε, έτσι.
2: Θέλει δύο.
0: Είναι χορός για δύο.
2: Να θυμίσω ότι ο μέσος όρος ενοικίου, δηλωθέντος ενοικίου, είναι 250 ευρώ. Το αντιλαμβάνεστε. Αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει αυτό.
0: Καλημέρα γρήγορα τώρα στο Σπύρο τον Μπάρδη, τον Δημήτρη τον Παρίσι, τη Ρούλα τη Λάβα. Γεια σου Ρούλα μου, καλημέρα και
2: το
0: καλή
2: Γιάννη
0: δύναμη.
2: Τον Μπακαράκη, την Ελένη του Παπαβασιλείου, τον Γιώργο το Θήμιου, τον Αλέξανδρο τον Σκυριανό.
0: Το Μανώλη το Θωμακάκη, γεια σου Μανώλη, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Ο Δημήτρης ο Γατζώνης, ο οποίος λέει οι εταιρείες που λέτε της Εθνικής Γαλλίας. Μιράντα, είδε τι γίνεται. Είναι η Μιράντα Σκαμπαρδόνη ήδη στο στούντιο για το δελτίο ειδήσεων. Γεια σου, Μιράντα μου. Με τους παίκτες της Εθνικής Γαλλίας, οι οποίοι κυκλοφορούν σαν φιγουρίνια.
2: Φιγουρίνια.
0: Με τις τσάντες, τις σπανάκια κλπ. Και μας λέει ο Δημήτρης, μα η τσάντα, ρε παιδιά, η μάρκα.
2: Είναι
0: μα δεν είναι μία. Είναι όλες οι μεγαλόμαρκες μάρκες. Ακριβώς, ναι.
2: Τα παπούτσια, τα ρούχα.
0: Καλημέρα στον Τζον Γουέιν, το φίλο μας, την Παρασκευή της Γιούφη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Τον Αλέξανδρο Μουχλίτς, Πυριδούλα τα Ναπιώτη, την Ποθητή τη Βάλβη, τον Βαγγέλη τον Σαμαρά, την Ευγενία την Κόκα και τον Νίκο τον Γκαλία.
2: Έλα, πάμε. Θα τα πούμε αύριο. Λίγα λεπτά μετά τις 8.
0: Έρχεται η Μιράντα με το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας ο Δημήτρης Πετρόπουλος.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. 3,5 μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν τελικά σε μια αρχική συμφωνία ειρήνευσης, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνησε ωστόσο ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία θα ξανανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία, κάτι που αναμένεται την Παρασκευή 19 του μήνα, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούς. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη, που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Συμφωνία Ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν. Επίσης, επαναλειτουργία των του Ορμούς εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρέλαια και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, χαιρέτησε τη Συμφωνία Ειρήνης ΗΠΑ-Ιράν, η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε κοινή δήλωση, ηγέτες Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας καλωσόρισαν θερμά το μνημόνιο κατανόησης, κάνοντας λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Παράλληλα, εκφράζουν την πλήρη στήριξή του στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός. Τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στην Εβιάντ στη Γαλλία τα επακόλουθα της συμφωνίας που ανακοίνωσαν πως έκλεισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν. Το αργό έπεσε στα $81,15 το βαρέλι στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα $84. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικία σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά την ανακαίνιση και την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Ο ίδιος, μιλώντας στο Earth News Radio, σημείωσε ότι όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο δεν αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων αλλά στην ανακαίνιση σπιτιού, μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο gov.gr και να δουν αν είναι επιλέξιμοι, ώστε αν θέλουν να προχωρήσουν στην αίτηση. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων. Είναι μια διαπραγμάτευση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να φέρει αυτό το πρόγραμμα για να μπορέσει να ανοίξει και άλλα σπίτια. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο Νίκος Παπαθανάσης ανέφερε ότι γίνεται προσπάθεια να ανοίξουν 25.000 σπίτια που είναι κλειστά, προσθέτοντας ότι ο προϋπολογισμός του προγράμματος φτάνει τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Προφανώς και δεν λύνει το πρόβλημα, είπε με ένα μαγικό ραβδί. Το πρόγραμμα αφορά σε κατοικίες που έχουν χτιστεί έως το 1990, οι οποίες αφού ανακαινιστούν θα πρέπει είτε να νοικιαστούν για 5 χρόνια με σταθερό ενοικίο για 3 χρόνια, είτε για ιδιοκατοίκηση. Ο κύριος Παπαθανάσης ξεκαθάρισε δε ότι τα εν λόγω σπίτια δεν θα μπορούν να νοικιαστούν για βραχυχρόνια μίσθωση. Το υψηλότερο ποσοστό επιδότηση αφορά κατοικίες που βρίσκονται σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, καθώς και νοικοκυριά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως πολύτεκνες και μονογονικές οικογένειες, αλλά και άτομα με αναπηρία. Τραγωδία στην Κόνιτσα των Ιωαννίνων. 4 όροι εντοπίστηκαν μετά από κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε σε κοντέινερ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για 4 ηλικιωμένα αδέλφια τα οποία διέμεναν εκεί μετά το μεγάλο σεισμό του 1996. Σύμφωνα με γείτονες, οι 3 γυναίκες και ο άνδρας που έμεναν σε δύσκολες συνθήκες και τους συνέδραμε η τοπική κοινωνία και η δημοτική αρχή. Το Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Κινητά Γαλατσίου. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες στις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και στο Χάρκοβο από μαζικά ρωσικά πλήγματα, ανακοίνωσαν οι αρχές, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε τμήματα του Καθεδρικού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μέρους της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος καιρός από 20 έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε την νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. thelyceumproject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, ελπίζουμε να πιάσουμε και την ειρήνη. Αυτό ανακοινώνει ο πρόεδρος Τραμπ. Το Ιράν με τις δικές του επιφυλάξεις βέβαια και τα λοιπά. Φαίνεται όμως ότι εδώ και καιρό έχουν καταλήξει σε κάποιο είδους συμφωνία, η οποία κάθε φορά κολλάει στις λεπτομέρειες. Οι λεπτομέρειες βέβαια σε αυτά τα θέματα είναι πάρα πολύ σημαντικές. Αυτό το οποίο αντιλαμβανόμαστε είναι ότι ναι, μεν δεν θα είναι οριστική, ναι, μεν θα πάνε σε μια διαρκή διαπραγμάτευση για τα επιμέρους ζητήματα, γιατί δεν θα είναι καθόλου εύκολα ή λίγα στον αριθμό. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει όλους είναι, πρώτον, δεν έχουμε επιθέσεις, βομβαρδισμούς κτλ. Δεν χάνονται ανθρώπινες ζωές. Τουλάχιστον στο Ιράν, γιατί στο Λίβανο δεν βγαίνει άκρη. Και δεύτερον, δεν έχουμε επιθέσεις, βομβαρδισμούς κτλ. Δεν χάνονται ανθρώπινες ζωές. Τουλάχιστον στο Ιράν, γιατί στο Λίβανο δεν βγαίνει άκρη.

υπήρχαν αποθέματα. Στην πραγματικότητα δεν έχουμε έλλειψη. Όλη αυτή η άνοδος των τιμών είναι με τον ψυχολογικό τρόπο που λειτουργούν όλοι αυτοί οι dealers. Όλες οι χώρες χρησιμοποίησαν τα αποθέματα τους, τα οποία τώρα θα αναπληρώσουν σε καλές τιμές. Να δούμε αν υπάρχει κανένας λόγος που έγινε όλο αυτό. Ο Ομπάμα λέει: πολύ δύσκολα βλέπω μια συμφωνία που θα είναι καλύτερη από αυτή που είχα κάνει εγώ στο παρελθόν. Αν όλο αυτό έγινε για να επιστρέψω σε κάτι που ήδη υπήρχε, θα το δούμε. Όχι όμως για το Ιράν. Το Ιράν, εάν ισχύει ότι έχει σκοπό να εγκαταλείψει πλήρως το πυρηνικό του πρόγραμμα, το οποίο δεν τον έβγαζε και πουθενά, δεν έβγαζε τη χώρα πουθενά τόσα χρόνια, θα βγει κερδισμένο. Εάν καταφέρει να πάρει αποδέσμευση των κεφαλαίων του. Και σιγά σιγά να μαζεύονται και οι κυρώσεις που έχει σε βάρος της μια χώρα η οποία εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες σε πάρα πολλά είδη και δύσκολα τα καταφέρνει στην καθημερινότητα και δεν μπορεί να κάνει τις εξαγωγές της γιατί έχει πάρα πολλά προϊόντα τα οποία μπορούν να βγουν στο εξωτερικό και να πάρει φόρα η οικονομία. Εν ολίγης, τόσα χρόνια τι γίνεται στο Ιράν. Οι μουλάδες που είναι στην εξουσία περνάνε καλά, οι φρουροί της επανάστασης περνάνε καλά και ο κόσμος από κάτω και ταλαιπωρείται οικονομικά αλλά και πολιτικά. Να γυρίσουμε λίγο στα δικά μας. Έχουμε φωτιά σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη, οπότε ενδεχομένως να βλέπετε όπου κι αν είστε στην Αττική ένα μεγάλο μαύρο καπνό να έρχεται από εκείνη την περιοχή, δηλαδή προς την Πάρνηθα. Σπέβδουν τώρα, έχουν σπεύσει επιτόπου οχήματα της πυροσβεστικής κτλ. Αν είναι όμως σε κατάστημα ανταλλακτικών, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά έφλεκτα αντικείμενα, τα οποία δημιουργούν και όλο αυτό το καπνό. Αν θυμάμαι καλά, λίγο πιο κάτω στο Ήλιον, είχαμε και πριν μερικούς μήνες σε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων παρόμοια φωτιά.

Λοιπόν, τώρα αυτό το οποίο περιμένουμε είναι να δούμε πότε θα ανακοινωθεί και επισήμως η συμφωνία. Διότι όσο δεν ανακοινώνεται, δεν έχουμε κιόλας, παρά το γεγονός ότι ήδη βλέπουμε τις θετικές οικονομικές επιπτώσεις από όσα έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής. Και βέβαια να σταματήσει και όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και η ιστορία που γίνεται στον Λίβανο με το Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ να μην λένε να κάτσουν καλά με τίποτα. Βέβαια είναι δύο διαφορετικές συνθήκες, είναι άλλο το Ιράν, στο οποίο και εκεί υπάρχει μια εσωτερική αντιπολίτευση και εκεί υπάρχουν διαφορετικές φωνές, και είναι άλλο το Ισραήλ, που είναι ένα δημοκρατικό καθεστώς, έχει μια απλή αναλογική, πάρα πολλά κόμματα τα οποία αλληλοσυγκρούονται, αλληλοκατηγορούνται, και αυτό δημιουργεί συνθήκες οι οποίες μεταφράζονται σε μια επιμονή της κυβέρνησης όσον αφορά τις επιθέσεις απέναντι στο Λίβανο. Γιατί στο Ιράν τους το έχει κόψει ο Τραμπ. Σταματάτε οποιαδήποτε πολεμική ενέργεια και την έχουν σταματήσει.

Λοιπόν, 500 εκατομμύρια τώρα στην αγορά για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικία που από όσα έχουν ανακοινωθεί τα τελευταία χρόνια προφανώ είναι το καλύτερο γιατί δεν βάζει δεσμεύσει. Δηλαδή τα προηγούμενα προγράμματα σου έλεγε ότι πρέπει να βάλει θερμοπρόσωψη, πρέπει να βάλει ηλιακό, πρέπει να βάλει air condition και μιλάγαμε για διαμερίσματα τώρα. Πώ θα βάλει θερμοπρόσωψη μόνο εσύ οι υπόλοιποι. Πρέπει μέσα η τουαλέτα, δεν μπορούσες να εμφανιστείς στην κουζίνα, θερμοπρόσωψη ήταν το πρόβλημα. Τώρα ο καθένας κάνει αυτό που κρίνει ότι χρειάζεται το σπίτι του για την ανακαίνιση, εφόσον εγκριθεί από το πρόγραμμα και υπό προϋποθέσεις πια πρέπει ή να το κατοικήσει ή να το νοικιάσει. Η βασική προϋπόθεση είναι να πρόκειται για κλειστό ακίνητο το οποίο φαίνεται εύκολα από το λογαριασμό του ρεύματος. Τα είπε νωρίτερα ο υπουργός τους συναδέλφους, τώρα ανοίγουν και οι πλατφόρμες. Η πλατφόρμα σιγά σιγά και θα μπορέσει ο καθένας μέχρι τις 31 Αυγούστου να έχει πάρει βεβαίωση επιλεξιμότητας.

Λοιπόν, ακούγονται πάρα πολλοί αριθμοί για τα πόσα είναι τα κλειστά ακίνητα, το οποίο έχει να κάνει φυσικά αναλόγως σε ποιες περιοχές αναφερόμαστε. Σίγουρα όμως τα περισσότερα κλειστά είναι στην Αττική. Δηλαδή να έχει και να έχει κανείς κλειστό το κινητό του στους Κυκλάδες δεν μας πειράζει. Λοιπόν, όσο περισσότερα ανοίξουν, τόσο πιο εύκολα θα βρεις και ο κόσμος να νοικιάσει, τόσο θα αυξάνονται οι επιλογές του και ελπίζουμε ότι έτσι θα πέσουν και οι τιμές. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία βέβαια να κάνει και ο κόσμος υπομονή, που δεν είναι και εύκολα άμα σε κυνηγάει το θέμα της στέγασης, να μην νοικιάζουμε σπίτια ακριβά χωρίς αυτά να το αξίζουν. Το οποίο είναι εύκολο να το λες, αλλά αν πρέπει να βρεις γρήγορα σπίτι, γιατί το παιδί σου σπουδάζει, γιατί σε διώχνει με ιδιοκατοίκηση, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ωστόσο, επειδή και εγώ στο παρελθόν, ας πούμε, για παράδειγμα, είδα πάρα πολλά σπίτια για συγγενικό μου πρόσωπο, είναι ντροπή μερικά και που τολμάνε και σε φωνάζουν και στα δείχνουν. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω άνθρωπο ο οποίος δείχνει σπίτι με μοκέτα 60-70 ετών μέσα. Καταλαβαίνετε τώρα πως ήταν η μοκέτα, και το μπαλκόνι να έχει γίνει υπαίθρια τουαλέτα για τα περιστέρια και να αρνείται να το καθαρίσει για να το δείχνει. Έλα μωρέ, δεν είναι τίποτα, καθάρισε το σύν.

0: Λοιπόν, δεν έχω δει Μουντιάλ, ακούω τα καλύτερα όμως. Σήμερα ξεκινάει και ο Δόνης με τη Σαουδική Αραβία. Και φυσικά ξεκινάει και η Ισπανία. Η Ισπανία η πρωταθλήτρια Ευρώπης και για πάρα πολλούς οι οποίοι θέλουν να κάνουν προβλέψεις και τα λοιπά, ένα από τα φαβορί μαζί με τη Γαλλία. Οι περισσότεροι αυτές τις δύο δίνουν ως φαβορί, αλλά τώρα τι θα γίνει θα το μάθουμε μέρα με τη μέρα. Πάμε στον συνάδελφο τον Σπύρο Δερσινό, ο οποίος έχει φτάσει στο Μενίδιο, όπως σας είπαμε ότι έχουμε τη φωτιά σε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Καλημέρα Σπύρο.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε μια μεγάλη πυρκαγιά σε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων στην περιοχή του Μενιδίου, στην οδό, στη λεωφόρο μάλλον Ιωνίας. Έχουν ήδη αποσπαστεί 18 πυροσβέστες και 6 οχήματα της πυροσβεστικής, τα οποία φτάνουν στο σημείο. Τα πρώτα οχήματα έχουν ήδη καταστάσει, όπως πληροφορούν.
0: Σπύρο, δεν απειλείται δίπλα άλλο οίκημα κτλ.? Ούτε έχουμε θύματα.
1: Θύματα μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία αναφορά. Ωστόσο, η φωτιά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να καταφτάσουν άμεσα οι ενισχύσεις στο σημείο. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να επεκταθεί η φωτιά. Αυτή τη μάχη θα δώσουν τώρα οι πυροσβέστες. Να πούμε πως στο σημείο βρίσκεται και αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες βρίσκονται εκεί στο σημείο προκειμένου να αποκλείσουν, να δημιουργήσουν μια περίμετρο προκειμένου οι πυροσβέστες να κάνουν τη δουλειά τους. Έχουν αποκλειστεί σημεία της λεωφόρου Ιωνίας, της γέφυρας Αττικής Οδού, της Οδού Ορφέως και της Αθανασίου Μπόσδα. Είμαστε σε αρκετή απόσταση, όμως από το ακόμα βλέπουμε ακόμα και από τώρα από τον Κηφισό που βρισκόμαστε τώρα, βλέπουμε τους καπνούς να υψώνονται αρκετά μέτρα πάνω από το έδαφος. Αντιλαμβάνεται κανείς πως η φωτιά είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Η κάμερα του Earth News έχει φτάσει ήδη και έχει ήδη μεταφέρει τα πρώτα πλάνα. Πιστεύω ότι στα επόμενα λεπτά θα έχουμε μια καλύτερη, πιο σαφή εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει και το πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά, και μπορούμε, αν θέλετε, να συνδεθούμε εκ νέου.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ο συνάδελφος συνεχίζει κάνει το ρεπορτάζ. Ελπίζουμε να μην έχουμε επέκταση της φωτιάς και σε διπλανά εκείματα. Για θέματα δεν υπάρχει καμία αναφορά. Ας κρατήσουμε αυτό το θετικό για την ώρα. Λοιπόν, στα Μουντιάλ λέγαμε 7 η ώρα, από την Ερτιο φυσικά. Ισπανία πράσινο ακροτήρι. Στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος. Και το βράδυ 1 η ώρα Σαουδική Αραβία Ουραγουάη. Και ξεκινάει και το Ιράν στις 4 τα ξημερώματα με τη Νέα Ζηλανδία.

Λοιπόν, ο Τραμπ για να γιορτάσει τα 80 του, τα 80 του γενέθλια, διοργάνωσε αθλήματα μαχητικών τεχνών στην αυλή του Λευκού Οίκου. Έχει μια σχέση γενικά με αυτά και με τα σοου ο Τραμπ. Υπάρχουν και διάφορα βίντεο που συμμετέχει σε ένα από αυτά τα σοου και ξυρίζει ένα παράγοντα εκείνης της εποχής πριν πάρα πολλά χρόνια. Ποιος φανταζόταν ότι όλη αυτή η κομική ιστορία θα μπορούσε να καταλήξει φέρνοντάς τον στο Λευκό Οίκο. Τώρα αναρωτιέστε ποιο είναι το νόημα να γίνονται αγώνες, επαγγελματικοί αγώνες στην αυλή του Λευκού Οίκου. Νομίζω ότι δεν είναι απολύτως κανένα.

Τελειώνουν και τα παιδάκια σήμερα. Γυμνάσιο δημοτικό τέλος. Γίνανε διακοπές και για αυτούς και για τους εκπαιδευτικούς. Το ΕΠΑΛ τελευταίο μάθημα στις πανελλήνιες εξετάσεις. Και μετά νομίζω μένουν για όλους μόνο αγωνίσματα και ειδικά μαθήματα.

Όλο το Σαββατοκύριακο κυκλοφορούσαν βιντεάκια με τον Ναν και τον Τζόουνς. Ποιος ξεκίνησε, ποιος συνέχισε, ποιος έριξε μπουνιά, ποιος την έφαγε, ποιος δεν την έφαγε. Μάλιστα, συγχαρητήρια επαγγελματίες, αθλητές που παίζουν για ποσά τα οποία δεν θα τα δει ποτέ κανείς στη ζωή του. Και το μόνο που καταφέρουν είναι να ρεζιλεύουν τον εαυτό τους και το άθλημα.

Λέγαμε νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, για τα... για το νέο πρόγραμμα που ξεκινάει, το ανακαινίζω. Βλέπουμε και ορισμένα ενδιαφέροντα στοιχεία για την οικοδομή, η οποία έχει αυξηθεί προφανώς, παρά το γεγονός ότι έχουν ανέβει τρομερά τα υλικά. Το 60% αυτής της ανόδου είναι στην Αττική, το 20% του σπιτιού χτίζεται στα νότια προάστια και από αυτά το 70% είναι διαμερίσματα, μονοκατοικίες πλέον μόνο το 5%. Γυρνάμε πάλι στον τύπο του διαμερίσματος, γιατί και πολλά οικόπεδα δεν υπάρχουν και προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, κυρίως τα σπίτια χτίζονται από τους κατασκευαστές. Μαζί με κλειστά σπίτια και προγράμματα κτλ. Υπάρχει μια ελπίδα ότι θα έχουμε αρκετή προσφορά, ούτως ώστε να μειώσει τις τιμές. Αυτό τώρα δεν πρόκειται να γίνει ούτε καν του χρόνου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη, στο σημείο η πυροσβεστική. Μόνιμη σιγή των όπλων σε όλα τα μέτωπα στη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν μετά από 3,5 μήνες συγκρούσεων. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, τα στενά του ορμού θα ανοίξουν μόλις υπογραφτεί και επίσημα η συμφωνία, κάτι που αναμένεται να γίνει στις 19 Ιουνίου. Η Τεχεράν υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Σύμφωνα με Ισραηλινή εφημερίδα, ο Νετανιάχου ξεκαθάρισε στον Τραμπ ότι το Ισραήλ δεν θεωρεί τον εαυτό του δεσμευμένο από τη λιβανική ρήτρα της συμφωνίας με το Ιράν. Από σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αυτό το οποίο έκανε η κυβέρνηση και κάνει αυτή τη στιγμή είναι να έχουμε προγράμματα έτσι ώστε να ανοίξουμε κλειστά σπίτια, και εδώ στάθηκαν προγράμματα όπως το ανακαινίζω νοικιάζω, δήλωσε στο Earth News Radio ο Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το πρόγραμμα αφορά διαμερίσματα που έχουν κατασκευαστεί έως το 1990 και προβλέπει επιδότηση έως και 95% για δαπάνες που μπορούν να φτάσουν τις 36.000 ευρώ, τόνισε στο Earth News η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Τραγωδία στην Κόνιτσα Ιωαννίνων, απαθρακώθηκαν 4 αδέρφια από φωτιά σε κοντέινερ. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

προσπαθήσουμε να πούμε ένα δεκάλογο, γιατί ομολογώ ότι τα γράφω στο αεροπλάνο και δεν βγάζω τα γράμματά μου. Αλλά ας δούμε. Στο νούμερο 10, ένα βιντεάκι που έκανε ο κύριος Χάρης Δόκας, ο οποίος λέει ότι θα στεναχωρήσουμε μερικούς, αλλά η Αθήνα αλλάζει. Και ακολουθεί ο ίδιος να περιγράφει πώς οι βρεφονηπιακοί σταθμοί έχουν προγράμματα για το καλοκαίρι για τα παιδιά κινηπιακοί. Εμένα, κάτι το οποίο εφαρμόζεται εδώ και τόσα χρόνια από τόσους Δήμους, συγγνώμη, αλλά δεν μου φαίνεται καθόλου αλλαγή, αλλά η καθημερινή ρουτίνα ενός Δήμου. Στο νούμερο 9, για όσους είδατε το πέμπτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, φυσικά ο Τολιόπουλος, και προσπαθούν όλοι να καταλάβουν και να καταλάβουμε γιατί αυτό το παιδί ένα ολόκληρο πρωτάθλημα έμενε εκτός και κυρίως στη Γιουρολίγκα. Στο νούμερο 8, χριστιανικά σωματεία στη Θεσσαλονίκη, τα οποία διοργάνωσαν δική τους παρέλαση για να απαντήσουν στην παρέλαση του Pride. Εδώ, βλέποντας εικόνες και από τα δύο, θα λέγαμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις είχαμε ένα διαχωρισμό γραφικότητας. Σας το λήξουμε ισοπαλία για να μην στεναχωρηθεί κανείς. Στο νούμερο 7, οι Ελβετοί, οι οποίοι έκαναν δημοψήφισμα για το εάν θα περιορίσουν τον πληθυσμό τους στα 10 εκατομμύρια ή όχι. Τελικά αποφάσισαν ότι δεν θα το περιορίσουν, αλλά για σκεφτείτε να λέγανε ότι okay, βάζουμε τα βάνη τα 10 εκατομμύρια. Να δω μετά τον Ελβετό τραπεζίτη να καθαρίζει μόνος του την τράπεζα. Γιατί ο πληθυσμός αυξάνεται μέσω των μεταναστών και των εργαζομένων. Στο νούμερο 6, αυτή η απίστευτη ιστορία, ένα ζευγάρι είχε χωρίσει, το παιδί, η κόρη πήγε να μείνει με τον μπαμπά, την ώρα που καθόντουσαν, ξέρω εγώ, στο κρεβάτι και βλέπαν τηλεόραση, του πήρε ο ύπνος. Και το μαθαίνει η μάνα και μηνύει τον πατέρα επειδή κοιμήθηκε με την 9χρονη κόρη του. Χωρίς καμία άλλη καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση ή οποιοδήποτε άλλο υπονοούμενο. Έγινε δίκη, δεν καταλαβαίνω καν γιατί έγινε αυτή η δίκη. Επειδή ένας πατέρας κοιμήθηκε με το παιδί του. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε, τα διαζύγια είναι δύσκολα, είναι δυσάριστα, είναι στρεσογόνα. Τώρα τα παιδάκια τι φταίνε. Στο νούμερο 5, ένας Έλληνας ιστορικός, ο οποίος κάτι κάνει στο YouTube, έφτιαξε ένα δικό του casting για την Οδύσσια του Νόλαν και είπε αυτόν θα ήθελα τον ηθοποιό για Οδυσσέα, αυτή για ωραία Ελένη κτλ. Καθόλου άσχημα, περιμένουμε να ακούσουμε την πρότασή του και για την Οδύσσια του Διαστήματος. Είναι άλλη δουλειά. Όναν με τον Τζο στο νούμερο 4 και οι δύο μαζί, δεν ξέρω, μπορεί να κοστίσουν 3-3,5 εκατομμύρια το χρόνο στις ομάδες τους, μπορεί και παραπάνω, αποβλήθηκαν σχεδόν 15 λεπτά πριν από τη λήξη του παιχνιδιού. Άνθρωποι οι οποίοι πληρώνονται με αυτά τα ποσά να καυγαδίζουν σαν παιδάκια που πεινάνε στον Bronx. Κρίμα. Στο νούμερο 3, κυρίες και κύριοι, η FIFA ζήτησε από την ΑΕΤ να αλλάξει τις εμφανίσεις της, γιατί κάπως ο σχεδιαστής κάτω από τις μασχάλες είχε με έναν καλλιτεχνικό τρόπο κάποια αναφορά στην επαναστατική δράση της Κούβας το 1800 και στην ανεξαρτησία της κτλ. Και λέει, α, δεν είναι σωστό αυτό το μήνυμα, το οποίο δεν καταλάβαινε κανείς φυσικά, πρέπει να αλλάξετε τις εμφανίσεις. Δεν σηκώνει μήνα στο σπαθί της η διοργανώτερη αρχή, έτσι. Το ότι τις αποκλείσανε σωμαλό διαιτητή με τον τζαμπουκά τους οι Αμερικάνοι γιατί έτσι γουστάρανε, δεν την πήρηξε καθόλου. Το κατάπιε ευχαρίστως. Ήψωσε και μια ομπρέλα και είπε, α, δεν μας θύνουν, ψυχαλίζει. Αυτό που τους ενόχλησε είναι ένα μήνυμα που δεν θα το καταλαβαίναμε οι υπόλοιποι σε μια φανέλα εθνικής ομάδας πια της ΑΕΤ.
που με τόση φτώχεια και τα λιπορία αυτή η χώρα αν έχει ανάγκη από ψυχολογική στήριξη έστω και μέσω του ποδοσφαίρου. Στο νούμερο 2 προτάσεις που βλέπουμε, 4 προτάσεις είναι fast track για να μαζευτεί το χάος στο Κηφισό. Όσο είναι προτάσεις, είναι αυτό που λέει η λέξη. Να τις δούμε και μετά να τις πανηγυρίσουμε. Μέχρι τότε, υπομονή. Και στο νούμερο 1 το σενάριο που διαβάζουμε σήμερα, ότι μπορεί ο κύριος Κασελάκης να κατέβει υποψήφιος με το Πασόκ. Ειλικρινά, κοίταξα την ημερομηνία, μήπως είναι 1η Απριλιά.

Εν τω μεταξύ, επειδή κάποια στιγμή τώρα, χθες ταξίδευα και. Κοίτα, δεις τώρα τι έγινε. Και κάτι είχα κλείσει τα δεδομένα για να μην αδειάσει το κινητό κτλ. Ξεχνιέμαι και το ανοίγω σε ένα site το οποίο τι κάνει, κρατάει μνήμη από προηγούμενες φορές που έχω μπει και δεν το έχω προσέξει. Και η σύμπτωση τώρα έτσι έλεγε: σταθεροποιείται στο 18,5% ο Κασελάκης. Κοιτάω την ημερία, την ημερομηνία, ήταν το 2024. Ο κύριος Κασελάκης τότε ως επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ έπαιρνε σε δημοσκόπηση 18,5%.

μετά γνωριστήκαμε λίγο καλύτερα. Λοιπόν, θα περιμένουμε τώρα και άλλες δημοσκοπήσεις που βγαίνουν και θα σταματήσουν σε λίγο γιατί μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Συνήθως του λένε δεν κάνουν καλοκαίρι δημοσκοπήσεις, αν και μην το αποκλείεται. Και αυτά που ήδη ξέρουμε, πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερος φαίνεται να ανεβαίνει έτσι λίγο πιο σταθερά ο κύριος Τσίπρας, μέχρι να αρχίσει και αυτός να μιλάει και τα λοιπά, και μπορεί και να ανέβει, μπορεί και όχι, θα δούμε. Τρίτος, αλλά όχι με καλά ποσοστά, δημοσκοπικά πάντοτε, ο κύριος Ανδρουλάκης με το Πασόκ, και η κυρία Καραστιανού φαίνεται να έχει πτώσει. Χθες μίλησε και ο κύριος Τσίπρας, αναφέρθηκε λίγο και στα αγγλικά του. Είπε ότι εγώ δεν σπούδασα, είμαι από μια μεσοαστική οικογένεια. Εντάξει, δεν περνάγαμε δύσκολα, αλλά πήγα σε ένα συνοικιακό φροντιστήριο. Δεν σπούδασα στο Κολούμπια, δεν είχα ανταντάδες και γι' αυτό δεν μιλάω αγγλικά με καλή προφορά. Λοιπόν, νομίζω ότι περισσότερο αυτό που ενδιαφέρει όλους μας και τον ίδιο είναι να έχουμε πρόγραμμα και θέσεις και προτάσεις και κοστολογημένα το τι πρέπει να γίνει και όχι μόνο. Αυτό είναι ίσον ο σημασίας θέμα και έτσι κι αλλιώς δεν τον κατηγόρησε κανείς ότι δεν έχει καλή προφορά.

0: Λοιπόν, να καλημερίσουμε την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου στο Ινστιτούτο Τσίπρα. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε, κυρία Αντωνοπούλου.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, κυρία Αντωνοπούλου, όσο περνάνε οι μέρες, τόσο περισσότερο νομίζω αυξάνεται και η ανάγκη να ακούσει ο κόσμος το πρόγραμμα της Ελλάς. Του Ελλάς.
1: Φυσικά.
0: Του Ελλάς είναι, έτσι. Νομίζω ουδέτερο πρέπει να λέμε, επειδή είναι κόμμα.
1: Είναι η συμπαράταξη. Είναι συμπαράταξη. Οπότε είναι της Ελλάς. Την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
0: Της Ελλάς, ωραία, όπως θέλετε. Εντάξει, εγώ λέγα ως κόμμα. Μήπως, εντάξει, οκ, της Ελλάς.
1: Είναι η αρχή που είναι λίγο αμήχανη κάποιες φορές. Νομίζω ότι ήδη έχουμε βγάλει αρκετά κομμάτια του προγράμματός μας αναφορικά με την ακρίβεια, το ψηφιακό κράτος, τη ΔΕΗ. Αλλά αυτό το οποίο έγινε προχθές στον οικονομικό ταχυδρόμο, όπου μίλησε ο πρόεδρος ο Αλέξο Τσίτρας, τι ήταν, ότι ανακοίνωσε τις 5 εμβληματικές προτάσεις, οι οποίες δείχνουν τι σημαίνει για μας αλλαγή πολιτικής. Τι σημαίνει για μας δηλαδή μια διαφορετική αντίληψη του κράτους, όχι ένα κράτος λάφυρο το οποίο θα λειτουργεί υπέρ των μεγάλων συμφερόντων, αλλά ένα κράτος το οποίο θα είναι επιθετικός προς την παρέμβασή του απέναντι στα μεγάλα συμφέροντα και αμυντικό όσον αφορά την κοινωνία. Έτσι λοιπόν τι είπαμε, λέμε 5 εμβληματικές προτάσεις. Ποιες είναι αυτές? Αρχικά, ελάφρυνση του κόστους ενέργειας για τους πολίτες. Ωραία. Και για τις επιχειρήσεις.
0: Πώς θα μειωθεί λοιπόν, μπράβο, πάμε σε...
1: Με ένα σταθερό τιμολόγιο, ναι. Σε συνεργασία με τη ΔΕΗ και τους υπόλοιπους παρόχους, αλλά με τη ΔΕΗ να έχει ένα κεντρικό ρόλο.
0: Η ΔΕΗ όμως είναι στο χρηματιστήριο, μπορεί το κράτος να παρέμψει.
1: Φυσικά. Θυμίζω ότι ήδη υπάρχουν σταθερά τιμολόγια. Εμείς αυτό το οποίο λέμε τι είναι, είναι ότι πρέπει να εξασφαλίζεται ένα μίνιμουμ ενέργειας, το οποίο θα καλύπτει με τις ανάγκες αξιοπρέπειας του κάθε νοικοκυριού.
0: Το έχετε ορίσει αυτό το όριο, ποιο είναι, πόσες κιλοβατόρες ας πούμε?
1: Είναι κάποιες συγκεκριμένες κιλοβατόρες. Τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, κανένας συμπολίτης μας που μας ακούει δεν θυμάται ακριβώς πόσες κιλοβατόρες χρησιμοποιεί.
0: Γιατί το λέτε αυτό τώρα, με αυτά τα τιμολόγια, τα πράσινα, τα μπλε κτλ. Έχουν αναγκαστεί οι πολίτες να βλέπουν τις κιλοβατόρες τους για να μπορούν να διαλέξουν ποιο τιμολόγιο. Καταλαβαίνω, όχι όλοι, καταλαβαίνω ότι δεν το έχετε κάνει ούτε εσείς έτσι όπως μου απαντήσατε, αλλά αρκετοί το έχουν κάνει.
1: Είναι τόσο, αλλάζουν τόσο συχνά που προσωπικά...
0: Όχι, άλλο, εγώ δεν λέω για την τιμή, συγγνώμη, δεν λέω για την τιμή, για την κατανάλωση μιλάμε.
1: Ναι, για την κατανάλωση, κατάλαβα. Είναι συγκεκριμένες κιλοβατόρες οι οποίες θα είναι ένα νοικοκυριό, ανάλογα το νοικοκυριό είναι 2, 3 ή 4 άτομα, ναι. Οι οποίες καλύπτουν ένα μίνιμουμ, ξαναλέω, αξιοπρέπειας. Το δεύτερο κομμάτι...
0: Όχι, μισό λεπτό, να κλείσουμε αυτό. Ναι. Ακατανοητή πρόταση. Ότι μια οικογένεια, ας πούμε, τώρα δυστυχώς πιο πολλές έχουν ένα παιδάκι, μια τριμελής οικογένεια θα έχει τόσες κιλοβατόρες επί τόσο. Πόσες είναι οι κιλοβατόρες και ποια είναι η τιμή τους, κατά τη γνώμη σας?
1: Είναι μίνιμουμ κιλοβατόρες ανά οικογένεια συγκεκριμένες, οι οποίες θα ρυθμιστούν ανάλογα το. Ξαναλέω, θα ρυθμιστούν σε σχέση με τη ΔΕΗ, σε σχέση με τη ΔΕΗ και τους υπόλοιπους παρόχους. Το δεύτερο το οποίο ανακοινώσαμε ποιο είναι. Σε σχέση με τα κόκκινα δάνεια και το θέμα της πρώτης κατοικίας. Εκεί πέρα λοιπόν κάνουμε μια πρόταση πολύ συγκεκριμένη για ένα ταμείο, το οποίο θα επαναδιαπραγματεύεται για τους πολίτες τα δάνεια σε υψηλότερες κάπως τιμές από τα funds, ώστε να μπορεί ο απλός άνθρωπος, αντί να πρέπει να πληρώσει όλο το δάνειο εξ αρχής σε τιμή υπέρογγη, να πληρώνει λίγο πάνω από αυτό το οποίο πληρώνεται στο fund. Όσοι είναι κακοπληρωτές, θα υπάρχει προφανώς άλλη μεταχείριση.
0: Ωραία, να ρωτήσω τρίτο, κάτι γι' αυτό. Μισό λεπτό, για να το καταλάβουμε. Λέτε να γίνει ένας δημόσιος φορέας που θα διαχειριστεί κοινωνικά τα στεγαστικά δάνεια, εννοείται τα κόκκινα, εντάξει.
1: Ο οποίος θα σχετίζεται και με το.
0: Αυτά που τα έχουν πάρει ήδη τα fund. Αυτά που ήδη τα έχουν πάρει ήδη τα fund. Γιατί...
1: Ακριβώς.
0: Τι γίνεται με αυτά, θα τα πάρουμε πίσω από τα fund?
1: Ξαναλέω ότι ο στόχος του φορέα ποιος είναι, να μπορεί να γίνει επαναδιαπραγμάτευση σε τιμή λίγο μεγαλύτερη από αυτή που θα την πέραν τα fund.
0: Τα έχουν πάρει τα fund τα δάνεια.
1: Δεν θα μπορούσα να απαντήσω. Δεν θα μπορούσε να απαντήσει κανένας μας.
0: Κυρία Αντωνοπούλου, τα δάνεια τα έχουν πάρει τα fund. Άρα τα παίρνουμε πίσω από τα fund.
1: Άρα, για να μπορεί να τα πάρει ο απλός λαϊκός άνθρωπος, ο οποίος δεν κατάφερε να αποπληρώσει με κάποιο τρόπο, πιάνει η απάντηση ότι θα μπορεί να επαναδιαπραγματευτεί τη τιμή από το φαντ σε λίγο υψηλότερη από αυτή που την έχει το φαντ. Θυμίζω ότι μπορεί να έχει ένα δάνειο πρώτη κατοικία 70-80 χιλιάρικα και το φαντ να μπορεί να αγοράζει το σπίτι σου για 30.000 ευρώ π.χ. Mm-hmm.
0: Και πολλά λέτε, με λιγότερα τα πήρανε.
1: Με λιγότερα, ακριβώς. Εμείς τι λέμε, ότι από τη στιγμή που το φαντ πρέπει να ξεπληρωθεί, η επαναδιαπραγμάτευση δεν θα γίνει στη τιμή των 70-80.000 ευρώ, που ούτως ή άλλως με έναν τρόπο είναι χαμένα από την τράπεζα, αλλά, δηλαδή από τη στιγμή που το φαντ τα παίρνει με 20-25, ότι θα γίνει η επαναδιαπραγμάτευση στη τιμή που αγοράζεται από το φαντ.
0: Άρα θα νομοθετήσετε κάτι που να υποχρεώνει τα φαντ να δώσουν πίσω τα δάνεια στους δανειολήπτες.
1: Με επαναδιαπραγμάτευση.
0: Δηλαδή, τι άμα είναι διαπραγμάτευση, εσείς λέτε με μια άλλη τιμή.
1: Θα μπουν συγκεκριμένοι κανόνες, προφανώς. Θα μπουν συγκεκριμένοι κανόνες. Θυμίζω ότι και ο εμβληματικός νόμος Κατσέλη τι έκανε ουσιαστικά, επαναδιαπραγματευόταν με τις τράπεζες.
0: Άρα θα γίνει μια νομοθετική ρύθμιση κάτι, γι' αυτό, για να μπορεί κάποιος να πάρει το δάνειό του από το φαντ.
1: Φυσικά.
0: Μάλιστα,
1: φυσικά,
0: ωραία. Φυσικά. Δωρεάν μετακίνηση δηλαδή, Αθήνα-Θεσσαλονίκη για όλες και όλους εκτός από τους τουρίστες.
1: Δωρεάν μετακίνηση Αθήνα-Θεσσαλονίκη στους μεγάλους αστικούς ιστούς. Για όλους τους κατοίκους και για όλους τους εργαζόμενους δωρεάν. Αυτό είναι ένα κοινωνικό μέτρο, θα με επιτρέψετε, που δείχνει ακριβώς τι εννοούμε σε σχέση με το κράτος. Η αντίληψη δηλαδή ότι δημόσιες συγκοινωνίες είναι ένα δημόσιο αγαθό που πρέπει να παρέχεται δωρεάν στους πολίτες, είναι ακριβώς ένα εμβληματικό μέτρο, γιατί αλλάζει τρόπο που καταλαβαίνουμε από τη μετακίνηση μέχρι και το τι εξυπηρετεί τελικά η δημόσια συγκοινωνία. Για να μπορέσει δηλαδή να αλλάξει ένα βασικό τοπίο, το ζούμε περισσότερο κατά την καθημερινότητά μας, τη συχνότητα των λεωφορείων π.χ. ή το να μειώσει την κίνηση, που είναι ένα πολύ συχνό πρόβλημα, ειδικότερα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, όπου οι άνθρωποι δαπανούν στα μάξια τους πάρα πολύ ώρα, τι θέλει, δημόσιες κοινωνίες αξιοπρεπείς, δημόσιες κοινωνίες οι οποίες θα μπορούν να μπει οποιοδήποτε και να μετακινηθεί έχοντας air condition π.χ. στο μετρό. Ποια είναι η αρχική μας πρόταση? Δωρεάν εισιτήριο. Αυτό γιατί αλλάζουμε τον τρόπο αντίληψης των κοινωνιών.
0: Κυρία Αντωνοπούλου, καταλαβαίνετε ότι αυτό που θα σας ρωτήσει κάποιος. Μισό.
1: Ναι.
0: Να μείνουμε στο εισιτήριο. Ποιος δεν θα ήθελε να μπορεί να μετακινείται, να πει και στη δουλειά του και όχι μόνο χωρίς να πληρώνει. Ποιος θα πληρώσει όμως και τα εισιτήρια και τα συσσωρευμένα χρέη που έχει ο ΡΑΣΑ?
1: Λοιπόν, η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Η απάντηση είναι πού διοχετεύει στα χρήματα των δημοσίων εσόδων. Από ποιους θα παίρνεις και πού τα διοχετεύεις. Όταν η αντίληψη...
0: Μισό λεπτό, αυτό είναι το δεύτερο. Το πρώτο είναι να μας πείτε πόσο κοστίζει αυτό το μέτρο.
1: Είπαμε 200 με 250 εκατομμύρια.
0: 200 με 250 το χρόνο εννοείται.
1: Ναι. Το ερώτημα λοιπόν είναι... Τα έσοδα του κράτους, τα οποία πληρώνουμε όλοι οι Έλληνες φορολογούμενοι και τα πληρώνουν κατά κύριο λόγο, θα πούμε ποιοι, αρχικά οι μισθωτοί, δηλαδή ο μεγάλος όγκος των εργαζομένων που δουλεύουν 8 ώρα, 10 ώρα, 15 ώρα και τα πληρώνουν ακόμα που θα πληρώνουμε μέσω των φόρων, κυρίως το ΦΠΑ. Που είναι φόροι οριζόντιοι για όλους και δεν έχουν κανένα ταξικό πρόσημο.
0: Κυρία Αντωνοπούλου, λοιπόν, και το μέτρο που λέτε.
1: Το ερώτημα είναι πώς επαναδιαπραγματεύεσαι την αναδιανομή που κάνει κάθε κράτος.
0: Άρα τι, θα το πάρετε από το ΦΠΑ το ποσό?
1: Όχι, το ποσό είναι πολύ κοστολογημένο και αφορά κυρίως ένα φόρο ο οποίος συζητάμε σε σχέση με την υπερπλούσια διαβίωση, δηλαδή τα πολύ μεγάλα γιότ, τις πολύ μεγάλες πισίνες. Αυτά τα πεντάστερα ξενοδοχεία που πλέον έχουν γίνει κανονικά διαμερίσματα. Δηλαδή μιλάμε για την υπερπολυτελή διαβίωση.
0: Θα φορολογηθεί αυτή? Έξτρα.
1: Διαβίωση, προσέχτε.
0: Ναι, διαβίωση.
1: Ναι.
0: Θα φορολογηθεί υπερπολυτελή διαβίωση?
1: Τα υπερκόστη διαβίωση. Τα υπερπολυτελή κόστη διαβίωση.
0: Ωραία. Και από εκεί θα βγουν τα 250 εκατομμύρια, λέτε.
1: Άρα, πισίνα σπίτι του, προφανώς μπορεί να φορολογηθεί για να λυθεί ο άνθρωπος ο οποίος είναι 15.000 το χρόνο.
0: Αν επιτρέπετε, επειδή είπατε 50 πισίνα, πόσοι έχουν 50 πισίνα? Γιατί νομίζω παρά είναι με.
1: Αυτοί, αυτοί οι ελάχιστοι, λοιπόν. Γι' αυτό λέω υπερπολίτευση.
0: Και βγαίνει, το ποσό από αυτούς τους ελάχιστους για να μαζευτούν 200-250.
1: Πιστέψτε με, βγαίνει και πολύ παραπάνω.
0: Okay. Ωραία.
1: Λέω το ερώτημα όμως, γιατί εγκλωβιζόμαστε κάτω από την ελάχιστη.
0: Όχι, όχι, άλλο ένα ερώτημα πάνω στο εισιτήριο.
1: Να απαντήσω όμως. Αφού δεν το ρώτησα. Να απαντήσω στο προηγούμενο. Το ερώτημα, λοιπόν, ξαναλέω, είναι προς τα πού κινείς τα έσοδα που έχεις, προς τα πού τα κινείς. Όταν αυτή τη στιγμή στα ταμεία έχουν μπει 70 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και από δύο ΕΣΠΑ και αυτά έχουν διατεθεί σε πολύ συγκεκριμένες επιχειρήσεις, εκεί πέρα δεν έχει ερωτηθεί η Νέα Δημοκρατία γιατί δεν έχουν βγει στην αγορά, γιατί είναι κλειστή η κάνουλα για τους μικρούς και μικρομεσαίους. Όταν έχουμε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κανένας δεν έχει ερωτήσει τα χρήματα αυτά τα οποία φαγώθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί δεν κατευθύνθηκαν προς τη μικρή, την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, προς τους μισθωτούς.
0: Οκ, okay, δεκτό, να το συζητήσουμε, αλλά επειδή λέγαμε άλλο θέμα τώρα, μην πηδάμε από το ένα στο άλλο όμως.
1: Όχι καθόλου, αυτό είναι το ερώτημα.
0: Πώς είναι αυτό το ερώτημα, αφού θέλω να σας κάνω άλλο ερώτημα.
1: Ναι, όχι, μου λέτε...
0: Είπατε ότι τα 200 με 250 θα βγουν από την υπερπολιτελή διαβίωση. Δεκτό, οκ, αυτή είναι η απάντηση.
1: Το κόστος υπερπολιτελούς διαβίωσης.
0: Πολύ σύντομα, θα μπορούσε να ρωτήσει ένας κάτοικος της Θράκης, ξέρω εγώ, ή της Κρήτης, και γιατί να πληρώνω εγώ το αστικό εισιτήριο, γιατί ο κύριος όγκος της μεταφοράς είναι Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Γιατί να πληρώνω για να μετακινούνται στις μεγάλες πόλεις.
1: Είναι μια ερώτηση, θα με επιτρέψετε, η οποία περιέχει μέσα ένα κοινωνικό θεματισμό. Γιατί προφανώς πληρώνουμε τα δημόσια έσοδα, κατευθύνονται ακόμα και στους συμπολίτες μας, π.χ. που είναι αμαία. Ότι το δικό μου παιδί δεν είναι αμαία, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να πληρώσω.
0: Για λόγους αλληλεγγύης, λοιπόν, λέτε, έτσι.
1: Δεν θα μπορώ να πληρώσω εγώ για το διπλανό μου παιδί της φίλης μου, το οποίο είναι αμαία. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι ο κοινωνικός αυτοματισμός, ο οποίος είναι ένα εύκολος τρόπος να ξεφύγουμε από τη μεγάλη.
0: Εγώ δεν σας είπα ότι υπάρχει αντίδραση. Ρωτάω αν κάποιος έχει αυτή την απορία και απαντάτε η κοινωνική αλληλεγγύη είναι η απάντηση. Αυτό μου λέτε.
1: Φαντάζομαι ότι δεν θα το ρωτούσατε ποτέ, δεν θα το εννοούσατε ποτέ έτσι. Οπότε ποια είναι η απάντηση? Πολύ απλά. Ο όγκος των δημοσίων εσόδων κατευθύνεται προς τους έχοντες ανάγκη. Ναι, αν φτάσουμε τη συζήτηση για ποιο λόγο βγαίνουν το κρατικό προϋπολογισμό χρήματα για τους συμπολίτες μας που είναι αμαία, για τους συμπολίτες μας που είναι πάρα πολύ φτωχοί.
0: Λοιπόν, κυρία Αντωνοπούλου, να προλάβουμε να πούμε και τα άλλα. Είναι σαφές αυτό. Είναι σαφές. Λοιπόν, να θυμίσω.
1: Να πω και κάτι, ένα σχόλιο. Το γεγονός ότι φτάνουμε να συζητάμε αυτό, και πολύ καλά το κάνουμε και το συζητάμε για να βγει η δημόσια σφαίρα, σχετίζεται ακριβώς με την αντίληψη που έχει περάσει τα τελευταία 7 χρόνια σε σχέση με την κοινωνική πολιτική. Ξέρετε, η κοινωνική πολιτική είναι αυτό που δημιουργεί το κοινωνικό δεσμό. Καταλαβαίνουμε δηλαδή.
0: Κυρία Αντωνοπούλου, μην φεύγουμε όμως, γιατί θα προλάβουμε να πούμε τα 5 θέματα και έχουμε ακριβώς 4 λεπτά. Λοιπόν, να θυμίσω ότι μιλάμε με την κυρία Αντωνοπούλου, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, για τα 5 μέτρα που γενικά αποδεσμεύτηκε ο κύριος Τσίπρας. Κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Πώς θα γίνει και πώς θα μπαίνουν τα παιδιά στα πανεπιστήμια, ιδίως στις σχολές υψηλής ζήτησης.
1: Εδώ πέρα θα σας φέρω ένα πολύ απτό παράδειγμα, ώστε να γίνουμε κατανοητοί και σε αυτούς που μας ακούνε. Στη Γερμανία υπάρχουν σχολές οι οποίες είναι ελεύθερης πρόσβασης. Και υπάρχουν σχολές που έχουν το λεγόμενο, που είναι πολύ υψηλή ζήτηση, και έχουν το λεγόμενο νούμερο κλάουζο. Δηλαδή, τι έχουν, καθορίζουν οι ίδιες οι σχολές έναν τρόπο, μία μίνιμουμ βάση, ας το λέγαμε, για να μπορέσουν ακριβώς να πάρουν τους φοιτητές τους οποίους θέλουν, ακριβώς γιατί είναι πολύ υψηλή ζήτηση. Άρα, υπάρχουν τα πιο πολλά τμήματα τα οποία είναι ελεύθερης πρόσβασης, με τους βαθμούς του σχολείου σου, προφανώς. Όλοι περνάμε μια εξεταστική διαδικασία. Η εξεταστική διαδικασία είναι μέρος.
0: Ωραία. Ένα κομμάτι, λοιπόν, θα είναι χωρίς εξετάσεις, με τους βαθμούς του σχολείου, από το πολιτήριό σου δηλαδή. Και μετά μεγάλες σχολές τύπου Ιατρική Πολυτεχνείο θα βάσουν οι ίδιες σχολές ένα μίνιμουμ εισόδου.
1: Και πάλι αυτό θα εξειδικευτεί προφανώς, γιατί πρέπει να έρθουμε στις συνέντευξεις και με τις σχολές. Αλλά και πάλι μπορεί, ας πούμε, μία ιατρική να πει ότι εγώ θέλω να μπω κι εγώ στην ελευθέρα. Δηλαδή δεν είναι αναγκαστικό ότι όλες οι ιατρικές θα μπαίνουν σε αυτό το που λέμε.
0: Μπορεί μία σχολή ιατρική που έχει εργαστήρια και περιορισμένους χώρους να είναι ελεύθερη, δηλαδή να περάσουν 1000 παιδιά, ας πούμε, στην Αθήνα.
1: Δεν θα περάσουν προφανώς 1000 παιδιά κάπου.
0: Αφού αν είναι ελεύθερη που είπατε. Λίγα λέω τα 1000 παραπάνω.
1: Σχετίζεται με το πόσοι θέλουν να μπουν και πόσοι τη ζητάνε αυτή τη σχολή, έτσι. Ναι. Δηλαδή σε μια σχολή μπορούν να θέλουν μέσα στο σύστημα κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
0: Αφήστε την κοινωνιολογία για την ιατρική, λέγαμε τώρα, που έχει τα εργαστήρια. Εκεί είναι άλλα, είναι άλλα τα προβλήματα στις εργαστηριακές σχολές.
1: Εμείς έχουμε εργαστήρια τα οποία είναι συνδεδεμένα μάλιστα με την αγορά εργασίας και είναι και, έχουν γίνει και πάρα πολύ δημοφιλή. Έχουμε σχετιζόμαστε μάλιστα και με πολλά μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού και πολύ μεγάλες εταιρείες εντός Ελλάδας που κάνουν ψηφιακή νοημοσύνη και όχι μόνο.
0: Κυρία Αντωνοπούλου, επειδή τελειώνει ο χρόνος, στην ιατρική θα μπαίνουν με τη βάση που θα δίνει η ιατρική.
1: Κάθε σχολή θα μπορεί να ορίσει ένα συγκεκριμένο τρόπο σε σχέση με το πόσους φοιτητές θέλει να πάρει.
0: Ωραία. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι η ιατρική. Να σας ρωτήσω κάτι για να το καταλάβουμε. Κυρία Αντωνοπούλου.
1: Ναι,
0: δεν γίνεται έτσι. Ας υποθέσουμε ότι η ιατρική βάζει μια βάση το 15, εγώ σας λέω χαμηλά. Πού θα το πιάνουν το 15 τα παιδιά, στο σχολείο ή θα δίνουν εξετάσεις γενικές? Ή στη σχολή?
1: Το μεγάλο ερώτημα είναι να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την εισαγωγή στα πανεπιστήμια.
0: Ναι, και αυτό σας ρωτάω. Το σχέδιό σας ποιο είναι, να καταλάβω.
1: Ναι. Οι εξετάσεις είναι μέρος εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το αν οι εξετάσεις γίνονται με το που γίνονται τώρα, που είναι μία πίεση προς τους μαθητές και προς τις οικογένειές τους, γεμάτες φροντιστήρια και γεμάτες ένα άγχος ότι τελειώνει η ζωή σου αν δεν πας καλά, πώς θα σταματήσει αυτό, ενσωματώνοντας τις εξετάσεις μέσα στο Εθνικό Απολυτήριο. Από εκεί και πέρα η είσοδος στις σχολές, αυτό είναι αλλαγή πολιτικής και αλλαγή παραδείγματος. Όταν η είσοδος στις σχολές θα γίνεται με έναν πιο ελεύθερο τρόπο, θα μπορούν και τα τμήματα της επαρχίας να γεμίσουν κυριολεκτικά και όχι να παραμένουν κενές θέσεις γιατί τα θεωρούμε υποδέστερα. Άρα αυτό που με ρωτάτε είναι μια συνολική αλλαγή φιλοσοφίας.
0: Κυρία Αντωνοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τελείωσε. Εντάξει, νομίζω ότι λίγο πολύ τα καλύψαμε όλα, αλλά θα έχουμε χρόνο και στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα.
1: Γράφτε
0: καλά, καλημέρα. Η κυρία Αντωνοπούλου, στέλεχος Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα, και πάμε για το δελτίο.
2: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Συναγερμός σημαίνει στην πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη, στην οδό Ιωνίας. Επιτόπου επιχειρούν 6 οχήματα με 18 πυροσβέστες, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου, καθώς πυκνοί ή μαύροι καπνοί έχουν σκεπάσει την περιοχή και υπάρχει ο κίνδυνος επέκταση της φωτιάς σε διπλανά καταστήματα. Η τροχιά έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων στη λεωφόρο Ιωνίας και στη γέφυρα Αττικής Οδού, στην Ορφέως και στη λεωφόρο Ιωνίας, καθώς και στη συμβολή των οδών Κύπρου και Αθανασίου Κώστα. 3,5 μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν τελικά σε μια αρχική συμφωνία ειρήνευσης, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνησε ωστόσο ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία θα ξανανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία, κάτι που αναμένεται την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούς. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας. Σας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη, που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις, θερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Από την πλευρά του, το Ισραήλ θεωρεί ότι η συμφωνία δεν δεσμεύει το Τελαβίβ. Σύμφωνα με την Ισραηλινή εφημερίδα Γεντιόθ Αχρονόθ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου ξεκαθάρισε στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από τη λιβανική ρήτρα της συμφωνίας με το Ιράν. πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου. Σήμερα το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικία, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορά την ανακαίνιση και την υπενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Ο ίδιος, μιλώντας νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8, σημείωσε ότι όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο ελόγω πρόγραμμα, το οποίο δεν αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, αλλά και στην ανακαίνιση σπιτιού, μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο gov.gr και να δουν αν είναι επιλέξιμο ώστε να προχωρήσουν στην αίτηση. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων. Είναι μια διαπραγμάτευση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να φέρει αυτό το πρόγραμμα για να μπορέσει να ανοίξει και άλλα σπίτια. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο Νίκος Παπαθανάσης ανέφερε ότι γίνεται προσπάθεια να ανοίξουν 25.000 σπίτια που είναι κλειστά, προσθέτοντας προφανώς και ότι δεν λύνεται το πρόβλημα με ένα μαγικό ραβδί. Το πρόγραμμα αφορά σε κατοικίες που έχουν χτιστεί έως το 1990, οι οποίες αφού ανακαινιστούν θα πρέπει είτε να ανοικιαστούν για 5 χρόνια με σταθερό ενίκιο για 3 χρόνια, είτε για ιδιοκατοίκηση. Ο κ. Παπαθανάσης ξεκαθάρισε δε ότι τα εν λόγω σπίτια δεν θα μπορούν να ανοικιαστούν για βραχυχρόνια μίσθωση. Το υψηλότερο ποσοστό επιδότηση αφορά κατοικίες που βρίσκονται σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, καθώς και νοικοκυριά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, αλλά και άτομα με αναπηρία. Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός. Από εκεί και πέρα, προφανώς πλησιάζοντας προς το 2027, εννοείται ότι οι μηχανές πρέπει να ζεσταίνονται για να είσαι έτοιμος όπως πρέπει σε όλα τα επίπεδα. Οργανωτικά, επικοινωνιακά, δεν ξεκινάς ένα μήνα πριν, τόνισε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο Νίκος Δρομανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Ο κ. Δρομανός υποστήριξε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης υπόσχονται οικονομικές παροχές και μέτρα που είναι δημοσιονομικά ανέφικτα, μη λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση για έλλειψη σοβαρότητας που πλέον έχει φτάσει στο σημείο λόγω του κ. Τσίπρα, που προφανώς δημιουργεί ένα πρόβλημα στον κ. Ανδρουλάκη, όπως είπε. Τελικά να ανταγωνίζονται στο ποιος θα τάξει περισσότερα και στο ποιος θα φυτέψει περισσότερα λεφτόδεντρα, γιατί περί αυτού πρόκειται, ανέφερε ο κ. Δρομανός. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος ο καιρός, από 20 ως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 19 ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Όταν κοιτάς από ψηλά,
7: ο Κώστας Χατζής στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλώς ήρθατε στους 105,8 του Earth News Radio, η ώρα είναι 11:10. Λοιπόν, να δούμε λίγο τα μηνύματά σας. Μιλάγαμε νωρίτερα με το στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, την κυρία Αντωνοπούλου. Βλέπω κάποια μηνύματάκια όσον αφορά. Λέει εδώ η κυρία Σιδηροπούλου ότι πρέπει να εξομοιώνεται τα άτομα με αναπηρία με τους επιβάτες. Εντάξει, αλλά το πνεύμα νομίζω ήταν ότι με την ίδια αλληλεγγύη που και όσοι δεν είναι ανάπηροι βοηθούν αυτούς που είναι, με την ίδια λογική και αυτοί οι οποίοι δεν είναι στα αστικά κέντρα θα βοηθήσουν μέσω της φορολογίας όσους ζούμε στα αστικά κέντρα και υπάρχουν άλλες επιδοτήσεις για την περιφέρεια. Νομίζω το θέμα της κοινωνικής αλληλεγγύης ήταν. Λοιπόν, έχετε και ένα μήνυμα για τα συνοικιακά φροντιστήρια. Ναι, είπε ο κύριος Τσίπρας ότι εγώ δεν έχω λίγη προφορά γιατί πήγα σε ένα συνοικιακό φροντιστήριο. Καταρχήν δεν είναι κατηγορία στον κύριο Τσίπρα, δεν ήταν ποτέ για την προφορά έτσι. Και λέει εδώ κυρία Σιδηροπούλου ότι χάρη σε αυτά τα συνοικιακά φροντιστήρια έχω υψηλότατη αμοιβόμενη απασχόληση ως διαπιστευμένος διερμηνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την νίκη εδώ στα συνοικιακά της Θεσσαλονίκης. Νομίζω και εγώ ότι δεν ήταν καλή αυτή η δήλωση. Ακύρωσε τα φροντιστήρια της συνοικίας, τα οποία πάει στο σύνολο των Ελλήνων. Ναι, κάποιοι θα κάνουν και ιδιαίτερα, αλλά δεν είναι αυτός ο κανόνας. Ο κύριος Θανέση από τη Θεσσαλονίκη για τα πανεπιστήμια λέει ότι μάλλον πρέπει να αρχίσουν να κλείνουν και κάποια σιγά σιγά, γιατί έχουμε φτάσει για οπότε είναι πιο πολλοί ψαγρώτες. Υπερβάλλεται λίγο, αλλά καταλαβαίνω ποιο είναι το πνεύμα σας. Ο κύριος Ωράκης, άρα όποιος πληρώνει τα δάνειά του είναι ανόητος. Επειδή έλεγε νωρίτερα ότι θα γίνει επαναδιαπραγμάτευση με τα φαντ προκειμένου όσο το πήραν τα φαντ σε λίγο καλύτερη τιμή να τα πάρουν και αυτοί που τα χρωστάνε. Κοιτάξτε, όχι, ο οποίος θα πληρώνει δεν είναι βλάκας, έχει μια τάξη στη ζωή του και στα οικονομικά του. Κάποιοι συνάνθρωποι μας κάνανε λάθη. Αυτά τα δάνεια πάντως τα οποία τα πήραν μπιρμπαρά τα φαντ θα μπορούσαν προφανώς όχι σε αυτές τις τιμές, αλλά να τα πάρουν κάποιοι από αυτούς που τα χρωστάνε. Δύσκολο θέμα σε γενικές γραμμές και θα συμφωνήσω και εγώ ότι πρέπει με έναν τρόπο να επιβραβεύεται και αυτός που με πολλές θυσίες έμεινε και πλήρωνε το δάνειό του.

0: Λοιπόν, τα υπόλοιπα μηνύματα θα τα δούμε σε λίγο. Να καλημερίσουμε σήμερα τώρα τον κύριο Ελιέζερ. Είναι δημοσιογράφος, ανταποκριτής της Ισραηλινής εφημερίδας Ιδιότητα Χρονότ. Καλή σας ημέρα, τι κάνει κύριε Ελιέζερ?
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα σχετικά με τα όσα έχουν ανακοινωθεί για σύναψη συμφωνίας ανάμεσα σε Ιράν και Αμερική, πώς έχουν γίνει αποδεκτά στο Ισραήλ?
1: Θα σας έλεγα με μία λέξη, με πολύ μεγάλη επιφυλακτικότητα. Πρώτον, γιατί δεν έχουν γίνει γνωστοί ακόμη οι όροι της συμφωνίας. Από διάφορες διαρροές προκύπτει ότι έχει συμπεριληφθεί μέσα και ο πόλεμος στο Λίβανο, με υποχρέωση που επιβάλλεται στο Ισραήλ να αποχωρήσει από το νότιο Λίβανο. Αυτό έχει προκαλεί ανησυχίες στην Ισραηλινή κυβέρνηση και στην Ισραηλινή κοινωνία, διότι από την άλλη πλευρά δεν φαίνεται μέσα από την συμφωνία και επαναλαμβάνω μέσα από τις διαρροές να προκύπτει κάποια υποχρέωση για τον αφοπλισμό της Χεζμπολά και την παράδοση του οπλισμού της στην νόμιμη κυβέρνηση του Λιβάνου. Άρα αντιμετωπίζεται με πάρα πάρα πολύ μεγάλη επιφυλακτικότητα.
0: Μάλιστα. Επιφυλακτικότητα γιατί δεν ξέρετε ακόμα συγκεκριμένα τους όρους. Αλλά να ρωτήσω κάτι.
1: Ακριβώς.
0: Νομίζω ότι το Ισραήλ έχει δύο βασικά αιτήματα. Το ένα είναι να μην προχωράει το πυρηνικό πρόγραμμα και το άλλο να μην χρηματοδοτείται η Χεζμπολάχ. Σωστό?
1: Σωστό, απολύτως σωστά.
0: Mm-hmm. Λοιπόν,
1: όχι μόνο η Χεζμπολάχ, η Χούθη και η Χαμάς.
0: Ναι. Όσον αφορά στα του πυρηνικού, οι πρώτες πληροφορίες λένε, γιατί είναι βασικός όρος που βάζει και η Αμερική, ότι εκεί θα υπάρχει μια συμφωνία με κάποιο τρόπο να σταματήσει το πρόγραμμα σταδιακά και να παραδοθεί και το όποιο απεμπλουτισμένο ουράνιο υπάρχει. Αυτό φαντάζομαι ότι δεν βρίσκει αντιρρήσεις.
1: Δεν βρίσκει αντιρρήσεις στον βαθμό που η αξιοπιστία των λεγόμενων του Προέδρου Τραμπ είναι στον ίδιο βαθμό που ήταν πριν από το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή πρέπει να σας πω ότι η αξιοπιστία των λεγόμενων του Προέδρου Τραμπ στο Ισραήλ ήταν σε ένα πάρα πολύ ψηλό επίπεδο πριν από τον Απρίλιο. Μετά τον Απρίλιο, με τις αλλεπάλληλες στο Ισραήλ ήταν σε ένα πάρα πολύ ψηλό επίπεδο πριν από τον Απρίλιο, μετά τον Απρίλιο, με τις

0: διεθνής έλεγχος για την εξέλιξη του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.
1: Κύριε Ελιέζερ, σε αντίθεση με τα όσα συμβαίνουν στο Ιράν και με την περίεργη κατάσταση στο Λίβανο, στο Ισραήλ έχουμε μια δημοκρατική χώρα που κάνει εκλογές, έχει ένα σύστημα απλής αναλογικής που δίνει πάρα πολλές δυνάμεις και σε πολύ μικρά κόμματα, έχουμε δηλαδή εσωτερικές διαδικασίες. Υπάρχει περίπτωση αυτή η ιστορία, ειδικά οι επιθέσεις στο Λίβανο, να συνεχίζονται όχι γιατί τόσο υπάρχει πραγματική απειλή, αλλά γιατί εξυπηρετούνται πολιτικές σκοπιμότητες, για παράδειγμα του κυρίου Νετανιάχου, ο οποίος είναι και σε μια δύσκολη δικαστική θέση?
0: Θα σας έλεγα σε ένα βαθμό. Γιατί τα γεγονότα είναι γεγονότα. Οι βομβαρδισμοί της Χεζμπολάχ εναντίον των βορείων πόλεων και χωριών του Ισραήλ είναι γεγονός. Δεν είναι θέμα πολιτικής σκοπιμότητας του Νετανιάου. Τώρα, θα σας έλεγα όμως ότι η έλλειψη πολιτικού σχεδιασμού για την επόμενη μέρα και τη λήξη των συγκρούσεων τόσο στο Λίβανο όσο και στη Λωρίδα της Γάζας, θα σας έλεγα ναι, ότι εμπεριέχει και πολιτική σκοπιμότητα, διότι ο Νετανιάου δεν θέλει να χάσει την υποστήριξη των ακροδεξιών κομμάτων που έχει στον σημερινό συνασπισμό, αλλά θέλει να αφήσει και τις πόρτες ανοιχτές μετά τις εκλογές, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει μια κυβέρνηση συνασπισμού με τις ίδιες δυνάμεις. Μάλιστα. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι από τη μια έχουμε τα γεγονότα τα οποία είναι ατέκαστα, συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί, και όταν λέμε συνεχίζονται.
1: Είναι βέβαια οι βομβαρδισμοί, καταλαβαίνω ακριβώς πώς το λέτε. Δυστυχώς σε όλους τους πολέμους υπάρχει αυτή η συνθετότητα που μόλις περιγράψατε, και σε άλλες περιοχές να πάμε. Αλλά δεν είναι και φαύλος κύκλος, έτσι. Δηλαδή,
0: ακριβώς,
1: γιατί επιτίθεται η Χεζμπολάχ, Χεζμπολάχ απαντάει, δεν επιτίθεμαι, απαντάω. Κάποιος πρέπει να σταματήσει. Κάποιος πρέπει να σταματήσει.
0: Έχετε δίκιο. Απλά η διαφορά, η μεγάλη, ξέρετε ποια είναι.
1: Ναι.
0: Είναι ότι το Ισραήλ δεν έχει εδαφικές βλέψεις εναντίον του Λιβάνου.
1: Ναι.
0: Το Ισραήλ έχει καταλάβει σήμερα το νότιο κομμάτι κάτω από το ποταμό Λιτάνη στο Λίβανο. Γιατί παραβιάστηκαν οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η 1701, που προέβλεπε μια ζώνη ασφαλείας που θα ελέγχεται μάλιστα από το Λιβανικό στρατό, πράγμα το οποίο δεν έγινε.
1: Πάντως το πραγματικό ερώτημα είναι ότι, άσχετα με τον παραλογισμό του πολέμου, ενώ ότι κάποιοι μπορεί να βάζουμε την κοινή λογική, δεν ισχύουν αυτά σε συγκρούσεις, φαίνεται πάντως ότι και η πολιτική σκοπιμότητα του Νετανιάχου είναι να υπάρχουν αυτές τις συγκρούσεις. Να υπάρχει αυτή η διαρκής αντιπαράθεση, γιατί τον ευνοεί τον ίδιο πολιτικά. Αυτό το διαβάζει ο Ισραηλινός πολίτης.
0: Επεσήμανα ευθύς εξ αρχής την αποφυγή πολιτικού σχεδιασμού και το να δοθεί πολιτική λύση.
1: Ναι, άλλο λέω, αν έχει αντίκτυπο μέτωπα και στους πολίτες, οι οποίοι ξέρω ότι δεν θέλουν να σηκώνονται το πρωί και να τρέχουν στα καταφύγια.
0: Οι πολίτες στο Ισραήλ ζητάνε σήμερα, και εκεί είναι η μεγάλη φθορά του Νετανιάου, σε δύο σημεία. Πρώτον, δεν έχει δημιουργήσει επιτροπή έρευνας για να αποδοθούν οι ευθύνες για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου του 2023, και το δεύτερο είναι ότι παρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Νετανιάου για την απόλυτη νίκη του Ισραήλ, ουδεμία απόλυτη νίκη έχει επιτευχθεί σε κανένα από τα τρία μέτωπα όπου πολεμάει σήμερα ο Ισραηλινός στρατός. Αυτό είναι, αν θέλετε, ο παράγων, αυτός είναι ο βασικός παράγων της μεγάλης φθοράς που έχει υποστεί ο Βενιαμίν Νετανιάου και η κυβέρνησή του.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ελιέζερ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για το χρόνο σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα. Για χαρά. Ο κύριος Ελιέζερ, δημοσιογράφος, ανταποκριτής της Ισραηλινής εφημερίδας Ιντιότητα Αχρονότ. Νομίζω πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα οποία ακούσαμε, και δυστυχώς σε αυτές τις περιπτώσεις, και έχει συμβεί και σε πάρα πολλές άλλες σειράξεις, ισχύουν όλα. Ισχύει και το λογικό, ισχύει και το παράλογο. Το λογικό είναι να θέλουν την ειρήνη, και το παράλογο είναι να κάνουν λίγα πράγματα κι αυτοί, για παράδειγμα.

Και το πρόβλημα του κυρίου Νετανιάχου δεν είναι μόνο ότι αγωνίζεται για το λαό του, είναι ότι αγωνίζεται και για τον εαυτό του, γιατί έχει τρομερές δικαστικές εκκρεμότητες.

Και δεν είναι και ο πρώτος πολιτικός ηγέτης στην ιστορία του Ισραήλ ο οποίος ελέγχεται για οικονομικές ατασταλίες. Και αυτή, αν θέλετε, είναι μία από τις πολλές και σημαντικές διαφορές που έχει το Ισραήλ με το Ιράν, ξέρω εγώ, ή τη Χαμάς. Στο Ιράν μπορεί να κάνεις όποια οικονομική ατασταλία θέλεις και η επόμενη μέρα να είναι η Τρίτη. Συγγνώμη, στο Ιράν ή στη Χαμάς. Στο Ισραήλ λογοδοτούν, ελέγχονται, είναι μια δημοκρατία η οποία λειτουργεί.

0: με τα πολύ μεγάλα προβλήματα που δημιουργεί αυτή η απλή αναλογική που υπάρχει από την πρώτη μέρα της δημιουργίας του. Σας λέγαμε νωρίτερα για μια φωτιά, κυρίες και κύριοι, στο Μενίδη. Είναι βελτιωμένη η κατάσταση. Δείχνει να αντιμετωπίζεται, αλλά λόγω των έφλεκτων υλικών θα αργήσει ακόμα να δώσει πυροσβεστική κατάσβεση, ολοκληρωτική κατάσβεση της πυρκαγιάς. Ο Νίκος Τσιπλάκης με τον Γιάννη Πρίντες ρυθμίζουν τον ήχο, η Ήρα Πρανίδη λύνει τη μουσική, η Βασιλική Κολτσίδα έχει την καλοσύνη όσο εμείς κάναμε διακοπές αυτή να δουλεύει και να ετοιμάσει την εκπομπή, μαζί με του Λίζα Μαραβελά και ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο, η Δέσποινα Σεριοπούλου κοντά μας για τα διεθνή.
1: Καλημέρα, Δέσποινα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την Ελβετία. Χτες είχαμε
0: το
1: δημοψήφισμα, ναι, ύστερα από πρόταση του δεξιού Ελβετικού Λαϊκού Κόμματος για να περιοριστεί ο πληθυσμός της χώρας στα 10 εκατομμύρια ως το 2020.
0: Να τονίσουμε ότι έχει αυξηθεί 2 εκατομμύρια την τελευταία 25 ετία, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Είναι
1: ακριβώς.
0: Από τα 7 κάτι πήγανε στα 9,5
1: τώρα,
0: περίπου.
1: Εκεί.
0: Λοιπόν, και είπαμε να θέλουν να μπει ένα όριο ή όχι. Πού καταλήξαμε.
1: Το ελβετικό Brexit, έτσι το ονομάζουν, δεν πέρασε. Δεν πέρασε με ποσοστό 54,79% των πολιτών που το καταψήφισαν. Λοιπόν, η συμμετοχή τώρα.
0: Γιατί βλέπανε και πολλές οικονομικές συνέπειες.
1: Ακριβώς. Γιατί είχαμε από τη μία, είχαμε και αυτά που έλεγε το SVP, το ότι πρέπει να επιβάλλουμε περιορισμούς στο άσυλο, στις άδειες παραμονής, στην περίπτωση που υπερβεί το όριο των 10 εκατομμυρίων. Και από την άλλη πλευρά είχαμε την κυβέρνηση, είχαμε τις επιχειρηματικές οργανώσεις που προειδοποιούσαν ότι το μέτρο αυτό θα έβλεπε την οικονομία, την αγορά εργασίας και τη σχέση με τις Βρυξέλλες. Διότι αν περνούσε το δημοψήφισμα, θα έπρεπε να λάβουν μέτρα, που σημαίνει θα έπρεπε να θα διαταρασσόταν η σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μάλιστα. Και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο.
0: Αυτοί οι άνθρωποι κάνουν και δουλειές έτσι στην Ελβετία.
1: Και να πούμε βέβαια.
0: Τις οποίες δεν κάνουν οι Ελβετοί.
1: Ναι. Έτσι ακριβώς.
0: Και υψηλού επίπεδου δουλειές φυσικά, έτσι, αλλά και έτσι, του χαμηλού επίπεδου. Χαμηλού επίπεδου εννοώ, δηλαδή ρεσεψιόν σε ένα ξενοδοχείο.
1: Είναι πολύ ξένοι. Είναι
0: όχι, δεν το εννοώ ποιοτικά έτσι. Αυτά που δεν κάνουν οι Ελβετοί. Έχουν το ξενοδοχείο, αλλά δεν θέλουν να κάτσουν σε ρεσεψιόν.
1: Και τέλος να πούμε ότι η Ελβετία είναι σύνηθες το φαινόμενο, μάλλον τα δημοψηφίσματα. Περίπου 4 το χρόνο.
0: Και σε ομοσπονδιακό. Κάνουν συνέχεια, νομίζω και σε επίπεδο γειτονιά.
1: Και σε επίπεδο γειτονιά και σε επίπεδο των κατονίων, αλλά και σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Λοιπόν, στην Ελβετία θα παραμείνουμε. Και στη Γενέβη χτες είχαμε συγκρούσεις εν ώψη της σημερινής συνόδου των G7 που θα γίνει πολύ κοντά στη Γαλλία, στο Εβιάν. Περίπου 20.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε πορεία που ξεκίνησε αρκετά ειρηνικά, αλλά στη συνέχεια στοχοποιήθηκαν κάποια σύμβολα του καπιταλισμού, όπως ένα αυτοκίνητο Τέσλα, όπως γραφεία επιχειρήσεων. Διαδηλωτές έριχναν πέτρες, τούβλα. Από την άλλη πλευρά η αστυνομία χρησιμοποίησε τα κρυγόνα αντλίες νερού για να διασπάσει τους διαδηλωτές.
0: Στην Ελβετία υπάρχει κάτι που δεν είναι σύμβολο του καπιταλισμού.
1: Έλα μου,
0: άρα ό,τι και να καίγανε, θα λέγανε σύμβολο του καπιταλισμού.
1: Λοιπόν, στο Εβιάν Λεμπέν απέναντι από τη Γενέβη πραγματοποιείται η σύνοδος των G7 που αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα. Θα πάει και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χτες, πριν από λίγες ώρες, έδωσε μία συνέντευξη στέλνοντας μία αυστηρή προειδοποίηση προς τη Γαλλία. Ο Εμμανουέλ Μακρόν θα τον υποδεχτεί, έτσι. Δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλλουν δασμούς 100% σε όλα τα γαλλικά κρασιά και στις σαμπάνιες, εάν το Παρίσι δεν καταργήσει το ψηφιακό φόρο, ο οποίος επιβαρύνει κυρίως αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες. Αυτό το γνωρίζει τώρα. Μάλιστα, το Ελιζέ τις προηγούμενες μέρες είχε καθησυχάσει ότι δεν υπάρχει θέμα, ότι τα έχουμε συμφωνήσει όλα αυτά. Ο γαλλικός αυτός φόρος, λοιπόν, ισχύει από το 2019, έχει αποφέρει αρκετά έσοδα στην γαλλική οικονομία. Μάλιστα ένα σύμβουλος κοντά στο Μακρόν είχε πει ότι το θέμα δεν αποτελεί πλέον αντικείμενο συζήτησης στους G7 και από την άλλη πλευρά ο Αμερικανός αξιωματούχος απέρριψε τελείως αυτές τους ισχυρισμούς και τους θεωρεί ανακριβείς. Λοιπόν, ρωτήθηκε και εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου γι' αυτό και είπε ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις δεν θα ισχύουν πλέον αποτυχημένες ξένες οικονομίες μέσω εκβιαστικών προστήμων και φόρων.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε και στην Ουγγαρία. Ο κύριος Ορμπάν επανεξελέγει πάλι στο αρχηγός του κόμματος Φιντεζέντ για ένα χρόνο ακόμη. Ο ίδιος είπε ότι δεν το παρατάω ποτέ. Θέλει όμως να αλλάξει το κόμμα για να γίνει μια λειτουργική αντιπολίτευση που θα μπορέσει να ξαναγίνει κυβέρνηση. Να θυμίσουμε ότι στις εκλογές της 12 Απριλίου το κόμμα του Πίτερ Μαγκιάρ είχε κερδίσει. Θέλει να αλλάξει τελείως τις...
0: Να θυμίσουμε ότι έχει αρχίσει και ψάχνει τα ταμεία τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Και βρίσκει ότι... πάρα πολλά για τον Ορμπάν. Και για το κόμμα του.
1: Και αυτό, και προσπαθεί να αλλάξει πολλές από τις, να κάνει πολλές αλλαγές από αυτές τις συνταγματικές, μάλλον συνταγματικές αλλαγές, για όσα είχε.
0: Είχε περάσει νόμος ο Ορμπάν να μπορεί να κυβερνάει και ενώ δεν είναι κυβέρνηση. Εντάξει, αλλάζουν όλα αυτά.
1: Τελείως.
0: Okay.
1: Λοιπόν,
0: έχει Spider-Man, μήπως.
1: Εγώ.
0: Δεν έχεις. Okay.
1: Όχι. Πάμε και στον Bill Gates, ο οποίος κατέθεσε στην Επιτροπή Επροπτείας του Κογκρέσου. Είπε λοιπόν για την υπόθεση του Epstein. Είπε λοιπόν ότι προσπάθησε να χρησιμοποιήσει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις εξωζυγικές σχέσεις που είχε ο Bill Gates για να τον πιέσει να επαναλάβει τις επαφές, να έχουν τις μεταξύ τους επαφές. Την ώρα που ο Bill Gates είχε διακόψει την όποια... σχέση μαζί του.
0: Τον εκβίαζε δηλαδή.
1: Ναι, κανονικός εκβιασμός. Βέβαια, παραδέχτηκε ότι δεν ήταν καλό το γεγονός ότι είχε εξωσυζυγικές επαφές.
0: Γιατί το παραδέχτηκε. Τι είναι η ηθικότητα των δικαστήριων, συγγνώμη.
1: Προσπαθούσε να δώσει εξήγηση γιατί, εφόσον είχαν διακόψει σχέσεις, ο Epstein είχε καταδικαστεί, ξανά είχαν οι σχέσεις μετά. Τέλος πάντων, η κατάθεσή του, η οποία ήταν και κλεισμένο των θυρών, την είδε το Reuters και έβγαλε κάποιες πληροφορίες προς τα έξω. Να πάμε λοιπόν στην Νορβηγία, σε ένα τούνελ που θα κατασκευαστεί. Είναι από τα πιο φιλόδοξα σχέδια που πρόκειται να... ξεκινήσει να κατασκευάζεται το 2027. Είναι η διάνοιξη ενός τεράστιου θαλάσσιου περάσματος στη δυτική Νορβηγία. Θα γίνει ένα τούνελ, θα σπάσει το βουνό και θα περνάνε.
0: Η διαφορά είναι ότι θα γίνει τούνελ, δεν θα γίνει διόρυκα όπως έχουμε εμείς εδώ στην Κόρινθο που από πάνω βλέπεις ουρανό.
1: Όχι, γιατί
0: αυτοί
1: είναι...
0: θα κάνουν τούνελ. Ακριβώς. Από πάνω θα είναι
1: βουνό.
0: Θα περνάνε μέσα από το βουνό, θα περνάει η θάλασσα. Είναι μεγάλο το μήκος, έτσι.
1: Είναι περίπου στα 2 χιλιόμετρα, 1,8 χιλιόμετρα. Θα έχει πλάτος 37 μέτρα και ύψος γύρω στα 50, ώστε να μπορούν να περνάνε όλα.
0: Κοντά στα 700 εκατομμύρια ο προϋπολογισμός, ναι. Καθόλου μικρός, αλλά λένε πολύ επικίνδυνος ο περίπλους που κάνουν και θέλουν να τον
1: αποφύγουν. Ακριβώς, και μάλιστα υπάρχει. Πιο πολύ υπήρχε αντίδραση για το κόστος, διότι ανέβαινε αυτό συνεχώς. Είχε εγκριθεί από το 2019, αλλά τώρα πλέον μπαίνει σε εφαρμογή.
0: Και όταν γυρίσουμε με τους τίτλους, θα σας πω εγώ για το Spider-Man που δεν μας το είπε η Δέσποινα. Δυστυχώς ο Spider-Man έπεσε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Μενίδη, διακοπή κυκλοφορίας στη λεωφόρο Ιωνίας και στη γέφυρα της Αττικής Οδού. Μόνιμη εισηγή των όπλων σε όλα τα μέτωπα στη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ ΗΠΑ Ιράν μετά από 3,5 μήνες συγκρούσεων. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, τα στενά του ορμού θα ανοίξουν μόλις υπογραφτεί και επίσημα η συμφωνία, κάτι που αναμένεται να γίνει στις 19 Ιουνίου. Η Τεχεράν υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις ΗΠΑ σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Σύμφωνα με Ισραηλινή εφημερίδα, ο Νετανιάχου ξεκαθάρισε στον Τραμπ ότι το Ισραήλ δεν θεωρεί τον εαυτό του δεσμευμένο από τη λιβανική ρήτρα της συμφωνίας με το Ιράν. Συνάντηση Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη με τον υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης Λιβυκού Εθνικού Στρατού σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Από σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αυτό το οποίο κάνει η κυβέρνηση είναι να έχουμε προγράμματα έτσι ώστε να ανοίξει κλειστά σπίτια, δήλωσε στο Earth News Radio ο Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το πρόγραμμα αφορά διαμερίσματα που έχουν κατασκευαστεί έως το 1990 και προβλέπει επιδότηση έως και 95%, τόνισε στο Earth News η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Λοιπόν, θα έρθουμε σε λίγο στα μηνύματά σας για να πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Παράκτειας Αλληλείας στην Κάλυμνο. Γιατί έχουμε αυτό το πρόβλημα, κυρίες και κύριοι, με το λαγοκέφαλο. Θα πάμε στην Κάλυμνο, αλλά μας απασχολεί εμάς εδώ στην Αττική, γιατί άρχισε να βγαίνει, λέει, σε πιο ζεστές περιοχές, Ανάβησο, Φώκια κτλ. Οι επιστήμονες έχουν πει ότι γενικά πρώτον δεν το τρώμε. Αυτό με την καμία θα το καταλάβετε, γιατί δεν έχει λέπια και έχει πάρα πολύ τέσσερα αιχμηρά δόντια. Αν υποθέσω, βέβαια αυτοί που ψαρεύουν ξέρουν, αλλά λέμε τώρα. Αν τύχει και ρίξει κανένας κανένα δόλωμα, κανένας άσχετος όπως εγώ. Δεν το τρώμε με τίποτα. Κανονικά το ψάρι, όταν βλέπει τον άνθρωπο, φεύγει. Άρα είναι πολύ δύσκολο να δαγκώσει. Μπορεί, λέει, όμως να δαγκώσει εάν κάτι έχετε στο χέρι σας και το περάσει για φάει, ξέρω εγώ, κάμια αλυσίδα κτλ. Και του γυαλίσει. Μόνο σε αυτή την ακραία περίπτωση, την ώρα που κολυμπάει κάποιος, δηλαδή να κουβαλάει πάνω του μπιχλιμπίδια. Λοιπόν, τα υπόλοιπα από τον κύριο Κουλιά, τον πρόεδρο της Παράκτειας Αλληλείας. Τι κάνετε, κύριε Κουλιά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα στους ακροατές σας. Χαίρομαι γιατί είστε εν μέρη γνώστης των πραγμάτων και ενήμερος.
0: Είμαι μελετηρός, όχι γνώστης, γιατί πού να τα ξέρω. Λοιπόν, τα μαθαίνουμε από τους ειδικούς και μεταφέρουμε τη δική τους. Έτσι δεν τα λέω εγώ αυτά, αλίμονο. Λοιπόν, εσείς όμως, επειδή είσαστε κοντά στη διόρυγα του Σουέζ, πιο κοντά από ό,τι είμαστε εμείς, αυτά έρχονται από εκεί που έχουν συνηθίσει τα ζεστά νερά και με την αλλαγή του κλίματος, από ό,τι έχω καταλάβει, ανεβαίνουν προς τα βόρεια γιατί πια αντέχουν τις θερμοκρασίες. Εσείς είσαστε ακόμη πιο κοντά σε αυτά, έτσι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς Δωδεκάνησα, Κρήτη και Νότια Πελοπόννησος, όπως σωστά είπατε, με το να είμαστε πιο κοντά στη διόρυγα του Σουέζ και η θερμοκρασία σε σχέση με τη Λυπή, αλλά είναι διαφορετικές, όπου ευνοεί περισσότερο την ανάπτυξη του είδους. Έχουμε το θέμα αυτό εδώ και πάνω από 10 χρόνια, έντονα το φαινόμενο αυτό. Αρχικά το πρόβλημα φαινόταν ότι το έχουμε μόνο εμείς η αλληλεία δηλαδή. Γιατί μας καταστρέφουν τα εργαλεία, γιατί η τροφή τους τα κύρια είδη, σουπιά, καλαμάρι, σταπόδιτα, μαλάκια δηλαδή, έχουν εξαφανιστεί. Πλέον δεν μπορούμε να ζήσουμε με τα είδη αυτά, δεν υπάρχουν στις θάλασσές μας. Δεν μας επιτρέπουν όπου δραστηριοποιούνται αυτά, όπου είναι δηλαδή λαγοκέφαλοι, δεν μπορούν να ρίξουν εργαλείο, είτε παραγάδι είτε δίχτυα, θα καταστρέφουν. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το αρχικό που φαίνεται ότι κάνει ζημιά τεράστια στην αλληλεία. Ωστόσο όμως, θα σας πω πριν 10 χρόνια σε μια επιτροπή περιφερειών στη Βουλή μέσα, όταν πήρα το λόγο και άρχισα να παρουσιάζω το πρόβλημα τότε, λέω στον υπουργό και στους γενικούς γραμματείς εκείνη τη μέρα, λέω, η Ελλαδίτσα μας θα ασχοληθεί με το είδος, το συγκεκριμένο πρόβλημα, όταν αρχίζει να χτυπάει τη βαριά βιομηχανία που λέγεται τουρισμός, όταν αρχίζει να δαγκώνει ανθρώπους, με διακόπτει κατευθείαν, δεν ξέρουμε αυτό και το κάναμε, θα σα πω και αργότερα τι έγινε, η προϊσταμένη του Υπουργείου στη Γενική Διεύθυνση Αλληλείας και μου λέει πρόεδρε ακραίος. Τη λέω κυρία Πέτρου, λέω και το όνομά τη. Δεν είμαι ακραίος. Τα 30 χρόνια πήρα στη θάλασσα μου επιτρέπουν να κάνω αυτή την πρόβλεψη. Μετά από λίγα χρόνια, και όχι από 10 χρόνια, εμφανίστηκαν τα πρώτα κρούσματα. Συμφωνώ εν μέρη με τους επιστήμονες.
0: Με το λαγοκέφαλο, εσείς τώρα που είσαστε ψαράς, επισημαίνετε τα εξής. Πρώτον, τρώει την αλληλεία σας, δηλαδή τα μαλάκια. Δεύτερον, δεν τρώει κανείς το λαγοκέφαλο. Και έτσι αυτός μόνο αυξάνεται.
1: Πληθυσμιακά. Να έχει φυσικό αντίπαλο, γιατί από εκεί που ήρθε έχει ακριβώς φυσικό εχθρό. Άρα υπάρχει μια ομαλότητα και ισορροπία στη βιοποικιλότητα του είδους. Σε εμάς δεν έχει φυσικό αντίπαλο πιο μεγάλα καρχαρίες και τα λοιπά για να το μπορέσουν να το φέρουν σε ένα επίπεδο νορμάλ. Οπότε ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να εξομαλυνθεί αυτό το πράγμα είναι ό,τι έκανε η Κύπρος, που είναι ευρωπαϊκή χώρα εδώ και χρόνια, εδώ και επικηρύξει το είδος, ό,τι έκανε και η Τουρκία εδώ και χρόνια. Η Ελλάδα μονίμως είναι πίσω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εσείς λέτε, να σας ρωτήσω κάτι. Έστω λοιπόν, δεν έχει γίνει, ας υποθέσουμε ότι επικυρήσετε. Αυτό τι πάει με το κιλόμετρα, πώς, δηλαδή θα πρέπει να ψαρεύετε λαγοκέφαλους και να τους θανατώνετε και να πληρώνεστε για την...
1: Ασχολούμαστε εμείς με τις, γιατί φτιάχνουμε συγκεκριμένα εργαλεία. Δεν μπορούμε να τα πιάσουμε τα κοινά εργαλεία που έχουμε, δίχτυα και παραγάδια μας τα κόβουν. Ασχολείται ο ψαράς, φτιάχνει συγκεκριμένα εργαλεία από σύρμα, τα οποία στοχεύει μόνο στο είδος αυτό. Δεν πάει οποιοδήποτε άλλο σαν να την πει σε σύρμα, γιατί είναι πολύ εξοπλισμένα τα ψάρια. Ενώ αυτό δεν έχει την αίσθηση του κινδύνου, οπότε ορμά παντού. Παντού. Είτε σύρμα είτε αυτό, ορμά παντού. Θα στοχεύουμε εκεί, θα τα βγάζουμε, θα τα ζυγίζουμε, θα τα παραλαμβάνει η κατατόπου σε εποπτεία αλληλείας. και θα τα στέλνουμε σε ειδικούς καυστήρες που από ό,τι ενημερωθήκαμε πρόσφατα είναι τρεις σε όλη την Ελλάδα. Θέλει συγκεκριμένο τύπο καυστήρα. Ο ένας είναι στην Κρήτη, ο άλλος στην Πελοπόννησο, ο άλλος στη Χαλκίδα. Θα τα στέλνουμε εκεί για καύση. Ωστόσο όμως το παλεύουμε 10 χρόνια, ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Τίποτα απολύτως. Πρόσφατα σε μια τηλεδιάσκεψη που είχαμε με τον αρμόδιο υπουργό τότε, τον κύριο Τσιάρα, τους υφυπουργούς και όλους για το συγκεκριμένο θέμα, υπήρχε μια σύγκληση, γιατί πάντα φωνάζουν για την κήρυξη του είδους. Οι επιστήμονες όταν αρχίσαν να μας πιστεύουν το πρόβλημα είναι τεράστιο και όσο περνά τα χρόνια διωγγώνεται, ασχοληθήκαν κατά κύριο λόγο με μελέτες για ιχθυάλευρα. Τους λέμε αυτό δεν πρόκειται να περπατήσει, δεν το δεχόμαστε εμείς, γιατί δεν πρόκειται να ασχοληθεί κανένας με το είδος αν μας το πληρώνει για παράδειγμα μισό ευρώ. Κανένας. Ποιο, πού θα πάει, 100 κιλά, μισό ευρώ ή 50 ευρώ, τα έξω, τα καύσουμε με αυτά. Άρα κάνετε, δίνετε χρήματα για μια μελέτη η οποία δεν έχει μέλλον. Σταματήστε το αυτό. Ας ακολουθήσουμε ό,τι έκανε η Κύπρος και η Τουρκία. Είχαμε μια αντιπαράθεση με τους επιστήμονες, τώρα καταλάβανε και εκείνοι ότι όντως η μόνη λύση είναι η επικήρυξη. Η συγκεκριμένη συνάντηση.
2: Μισό λεπτό. Η αντιπαράθεση σας με τους επιστήμονες ήταν.
1: Ναι. Ήταν επιστήμονες, έχει γίνει μια μελέτη ότι και από το ΛΚΕΘΕ, η οποία μελέτη έχει βασιστεί κατά κύριο λόγο τα συγκεκριμένα ψάρια όταν τα αλλιεύουμε να πηγαίνουν για ιχθυάλευρα.
2: Ναι.
1: Τα ιχθυάλευρα όμως εμάς δεν μας συμφέρει, γιατί το πώς να το αγοράσει η
2: εταιρεία. Αλλά τι αντιπαράθεση είναι αυτή?
1: Ότι εμείς επειδή λέμε επικήρυξη του είδους.
2: Όχι, προσπαθώ να καταλάβω. Ο επιστήμονας συμφωνεί μαζί σας ότι αυτό το ψάρι δεν πρέπει να είναι στη θάλασσα?
1: Η αντιπαράθεση είναι η εξής. Ότι συμφωνούμε από κοινό ότι το πρώτο ψάρι.
2: Μισό λεπτό, κύριε Κουλιά, μισό λεπτό. Συμφωνούν οι επιστήμονες και εσείς ότι αυτό το ψάρι πρέπει να φύγει από τη θάλασσα?
1: Πρέπει να φύγει, απλά.
2: Ωραία, μετά. Η συνέχεια είναι πολιτική. Δεν μπορεί να αποφασίσει ο επιστήμονας. Μετά είναι πολιτικό το ζήτημα.
1: Η πολιτική βασίζεται πάνω στις μελέτες. Δεν βγαίνει κονδύλι εάν δεν υπάρχει μελέτη. Αυτό είναι πολύ βασικό. Δεν είναι καθαρά θέμα πολιτική απόφαση. Ο κάθε πολιτικός, η κάθε πολιτική εξουσία βασίζεται πάνω σε μια μελέτη. Αν δεν υπάρχει μελέτη, δεν βγαίνει κονδύλι.
2: Μα το πρώτο βήμα είναι να φύγει από τη θάλασσα. Το τι θα γίνει μετά να το βρούμε. Αλλά το πρώτο είναι να φύγει. Για να γίνει ιχθυάλευρο χρειάζεται τους ψαράδες. Οι ψαράδες λένε μπαίνουμε μέσα. Τι συζητάμε τώρα, 10 χρόνια που λέτε εσείς τώρα?
1: Όχι, αυτή ήταν η αντιπαράθεση.
2: Τι κατάλαβα.
1: Συμφωνούσαμε ότι υπάρχει πρόβλημα, ότι δημιουργεί πρόβλημα στους ψαράδες. Απλά ήταν το πώς θα, πού θα καταλήξει και με ποιο τρόπο και με τι κόστος, με τι τιμή. Αυτό είναι το θέμα. Ότι,
2: έχετε κάνει εσείς κάποια μελέτη, και το λέω, μην νομίζει ο κόσμος, οι ψαράδες πια είναι επαγγελματίες οι οποίοι ασχολούνται με τα λογιστικά και τα λοιπά, έτσι, και συνεργάζεστε και με ειδικούς. Ναι. Για πόσους τόνους συζητάμε και ποιο θα είναι το κόστος για να εξισορροπηθεί λίγο η κατάσταση στη θάλασσα?
1: Τόνους μελέτη δεν έχουμε κάνει, δεν έχουμε σε τέτοιο επίπεδο. Εμείς αυτό που βιώνουμε στην πράξη είναι ότι ό,τι δεν κατάφερε η υπεραλίευση, ό,τι δεν κατάφεραν τα υπόλοιπα προβλήματα της αλίευσης όσα χρόνια, το να μας αναγκάσουν να φύγουμε το επάγγελμα, το κατάφερε από μόνος λόγω κέφαλος.
2: Μάλιστα.
1: Άρα καταλαβαίνετε από μόνο ότι τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Μάλιστα. Προσέξτε να δείτε. Στην πρόσφατη τηλεδιάσκεψη που όντως ο κύριος Σιάρας κατάλαβε και δέχτηκε ότι είναι πάμε για επικήρυξη του είδους αρχικά ως πιλωτικό πρόγραμμα και σε δεύτερη φάση ως εθνικό.
2: Ναι.
1: Ωραία. Τους λέω το εξής, ότι πρέπει να ενεργοποιηθεί αυτό το βασικότερο και το Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Οικονομικών. Τα επόμενα 10 χρόνια, με το ρυθμό που πάει αυτό το είδος, έχει φτάσει τώρα στα 10 κιλά. Δεν ορμάει μόνο στα μεταλλικά που λένε οι επιστήμονες.
2: Ναι.
1: Είναι το μοναδικό ψάρι που κυνηγάει την τροφή του μέχρι την προπέλα του καϊκιού. Όταν βγάζουμε ψάρι μικρότερο, το κυνηγάει μέχρι και την προπέλα του καϊκιού να το φάει.
2: Ναι.
1: Άρα δεν κυνηγάει μόνο τα μεταλλικά, προσέξτε αυτό. Τους λέω το εξής, εάν δεν κάνουμε τώρα, η αρχική πρόβλημα στους λέω πριν 10 χρόνια έπεσα μέσα. Στα επόμενα 10 χρόνια, εάν δεν κάνει κάτι άμεσα η Ελλάδα μας, να κοινοτυπηρηθούν από κοινού τα υπουργεία, όλα στην αρμόδια υπουργεία, δεν θα κάνουμε πάνω στη θάλασσα. Γιατί αν ένα είδος το οποίο στερεύσει εντελώς την τροφή του, έχει φτάσει σε ένα μήκος 2 μέτρα, 20 κιλά, και στεριανίζει.
2: Τώρα αλήθεια, δύο μέτρα είναι πάρα πολλά που λέτε. Παίζει πεντάρι. Πόσο είναι τώρα, τι ύψος έχει τώρα?
1: 2 μέτρα έχω φτάνει τα 20 κιλά. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο μέτρο, έχουμε συναντήσει πολλές φορές στο μέτρο, στα 10 κιλά.
2: Μάλιστα.
1: Τα 10 κιλά στο μέτρο. Και δεν λέμε υπερβολές, αυτά αποδεικνύονται.
2: Και πριν 10 χρόνια πόσα μέτρα ήταν?
1: Πριν 10 χρόνια ήταν μικρά. Ήταν αρχίσανε, ήταν το πιο μεγάλο που συναντάγαμε, ήταν το κιλού. Μιλάμε για πόντους. Αλλά η ζημιά γινόταν όμως.
2: Μάλιστα.
1: Σκεφτείτε λοιπόν, αλογιστείτε ότι πριν 10 χρόνια ήταν.
2: Πάντως, για να μην να τα βάζουμε τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση, αυτό είναι μια πρόβληση. Αυτή τη στιγμή εσείς στην Κάλυμνο που είστε και σε ζεστά νερά και κολυμπάτε, δεν έχει δαγκώσει κανέναν?
1: Στην Κρήτη καλλιεργημένα υπάρχουν πάνω από 150. Στα Δωδεκάνησα υπάρχουν, απλά όχι τόσο πολλά.
2: Μάλιστα.
1: Είναι μικρότερα και καλλιεργημένα. Δεν είμαι ακραίος, δεν είμαι. Απλά πρέπει η Ελλάδα μας να ενεργοποιηθεί πριν.
2: Κύριε Κουλιά, να σας ρωτήσω, ξέρετε πανελλαδικά πόσους τόνους ψάρι βγάζει ο ψαράς, ο Έλληνας?
1: Για τους λαγοκεφαλούς?
2: Όχι, όχι, τα υπόλοιπα.
1: Όχι, αυτό δεν το γνωρίζω. Αυτό που όμως που οφείλω να πω είναι ότι ναι, με εμφανίζεται τώρα το πρόβλημα και στη Βόρεια Ελλάδα, Αττική, και σιγά σιγά θα προχωρήσει και στη Βόρεια Ελλάδα. Ωστόσο όμως είναι τα συγκεκριμένα μέρη είναι 10 χρόνια πίσω από εμάς. Δηλαδή το πρόβλημα το τεράστιο το έχουν αυτή τη στιγμή Δωδεκάνησα, Κρήτη και Νότια Πελοπόννησος. Το ότι αρχίζει και εμφανίζεται σιγά σιγά προς την Αττική και προς την Ελληνική Ελλάδα, θα ανέβει και προς τη Βόρεια Ελλάδα σιγά σιγά, είναι αρκετά χρόνια πίσω από εμάς. Είναι αυτό που βιώνουμε κι εμείς. Είχε γίνει μια μερίδα.
2: Πάντως λέτε ότι έχετε τρόπο να το ψαρέψετε έτσι, αν αφοσιωθείτε.
1: Έχει ανοίξει ο δρόμος από την Κύπρο και την Τουρκία. Αυτή τη στιγμή που έχουμε στρωμένο δρόμο και από
2: εκεί. Εκεί πώς έχει πάει το πρόγραμμα?
1: Σίγουρα δεν τους έχει εξαφανίσει, αλλά σίγουρα όμως βγαίνουν κάποιοι τόνοι κάθε χρόνο.
2: Μάλιστα.
1: Από τη στιγμή που βγαίνουν κάποιοι τόνοι, αυτοί οι τόνοι, αυτομάτως μειώνεται και η αναπαραγωγή. Πέρα του πληθυσμού που μειώνεται τη θάλασσα, μειώνεται και η αναπαραγωγή τους. Γιατί όσο αφήνεις, αυξάνονται και πολλαπλασιάζονται χρόνο με τον χρόνο.
2: Μάλιστα.
1: Το να εξαφανιστεί δεν είναι εύκολο. Το να την περιορίσει και να του θέσει στο DNA το ότι υπάρχει κίνδυνο και αυτή τη στιγμή στο ψάρι αυτό δεν έχει αισθανθεί ότι έχει κίνδυνο. Ορμάει οπουδήποτε.
2: Μάλιστα.
1: Όταν αρχίσει και αντιλαμβάνεται ότι πιάνεται, ότι υπάρχει κίνδυνο, θα περιοριστεί το να κινείται ελεύθερα. Είναι ό,τι συμβαίνει και στα υπόλοιπα ψάρια. Τα υπόλοιπα ψάρια παλιότερα
2: είναι
1: πολύ πιο εύκολα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε και μια δυσάρεστη είδηση σήμερα από την Κάλυμνο. Σε ένα γάμο 56χρονο του έσκασε ο δυναμίτη στα χέρια. Συνεχίζεται αυτό το έθιμο με του δυναμίτε ακόμα.
1: Δυστυχώς και δεν πρόκειται να εξαλειφθεί. Δεν ξέρω, είναι ένα έθιμο το οποίο πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει. Δεν οφείλει πουθενά. Δεν οφείλει πουθενά. Το μόνο που γίνεται διαχρονικά να φεύγουν άνθρωποι νέοι και τίποτα παραπάνω. Δυστυχώς.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κουλιά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Κουλιάς είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Παράκτες Αλληλεία, των Ψαράδων δηλαδή, της Καλύμνου. Ο ίδιος λέει ότι εδώ και 10 χρόνια φωνάζουν στην περιοχή ότι αυτό το ψάρι μεγαλώνει παρά πολύ γρήγορα, ψηλώνει, παχαίνει, γίνεται αδίστακτο, εκπαιδεύεται γιατί δεν έχει φυσικό αντίπαλο στη θάλασσα να ορμάει παντού. Και ότι ενώ έκανε τη ζημιά του αλλά ήταν ψαράκια, τώρα έχουν φτάσει σε κάποιες περιπτώσεις στα 10 κιλά και το 1 μέτρο και όπως δείχνει αυτό όσο τρώει μεγαλώνει. Σε άλλα 10 χρόνια πόσο θα είναι? Το ίδιος είπε ότι μπορεί να φτάσει και τα 2 μέτρα. Τι να πω, ελπίζω να μην είναι έτσι τα πράγματα, να λάβουμε γρήγορα τα μέτρα μας, διότι ενοχλούμε τα μπάνια του λαού.

Και δεν ενοχλούμε μόνο τα μπάνια του λαού, ενοχλούμε και μια επαγγελματική ομάδα που είναι οι ψαράδες, γιατί δεν βρίσκουν προϊόν αλληλείας στην ποσότητα που βρίσκανε πριν, επειδή τα τρώει όλα ολοκέφαλος, είναι παμφάγο. Και προφανώς και εμείς, όταν πηγαίνουμε, όσοι τρώνε ψάρια και τα λοιπά, ας πούμε, ή θα τα βρίσκουν σε ακριβές τιμές, ή δεν θα τρώνε ελληνικά. Λοιπόν, και θα κλείσουμε με ένα από τα θέματα που έχει συγκινήσει πάρα πολύ τους πάντες. Λίγο πολύ όλοι έχουν ταξιδέψει στις Κυκλάδες στην Ελλάδα. Όλοι έχουν ακούσει για τον περίφημο σκοπελίτη και τον καπετάνιο του, τον καπετάν Γιάννη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή και τον τιμήσανε πολύ περισσότερο στην πατρίδα του, στην Αμοργό, όλο το νησί, και φυσικά οι συνάδελφοί του, οι άλλοι καπετάνοι, βαράντα τις κόρνες τους.

0: κύριος Φωστιέρης, είναι πρώην Δήμαρχος στην Αμβουργό. Καλημέρα κύριε Φωστιέρη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλά εσείς?
0: Λοιπόν, είναι μια συγκινητική στιγμή νομίζω για όλη την Ελλάδα. Για έναν άνθρωπο που μπορεί κανείς να μην τον ήξερε, αλλά και ποιος δεν είχε διαβάσει και ποιος δεν είχε ακούσει. Αρκετοί έχουμε ταξιδέψει κιόλας με το πλοίο. Και ποιος δεν είχε δει τόσα ρεπορτάζ αφιερωμένα στην κοινωνική προσφορά του καπετάνιου.
1: Πραγματικά η οικογένεια Σκοπελίδη και η Δία, ο Γιάννης Σκοπελίδης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πρόσφατα, έχει προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στο νησί σε δύσκολες καταστάσεις, που αν δεν ήταν αυτός δεν θα μπορούσε να λύσουμε τα προβλήματα και να ανταποκριθούμε στις ανάγκες οι οποίες προέκυπταν. Συγκεκριμένα ο Σκοπελίδης καθημερινά μας ενώνει με την Άξο, το οποίο είναι το διοικητικό κέντρο εκεί της περιφέρειας, γιατί εκεί ήταν το παλιό επαρχείο και τώρα η περιφερειακή ενότητα.
0: Και ένωνε και τις μικρές Κυκλάδες, έτσι, τα πιο μικρά νησιά.
1: Και ένωνε και τα Μοριανά νησιά, τα οποία είναι τα τέσσερα, η Δονούσα, η Σχοινούσα, το Κουφονήσι και η Ηρακλιά, καθημερινά. Οι οποίοι πηγαίνανε είτε στην Αμοργό είτε στην Άξο για να λύσουν τα καθημερινά τους προβλήματα.
0: Και επειδή έχει ξεκινήσει η οικογένεια από τη δεκαετία του 50, να πούμε τότε τα μεγάλα πλοία δεν πηγαίνανε σε αυτά τα νησιά. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος.
1: Ο πατέρας του Γιάννη Σκοπελίτη, ο καπταμίσος, ήταν αυτός ο οποίος ξεκίνησε με ένα μικρό ξύλινο σκάφος και μετά σιγά σιγά ο γιος του αγόρασε αυτό το καραβάκι το οποίο υπάρχει σήμερα και ευτυχώς έχει το γιο του, ο οποίος είναι αξιόλογο παιδί και ευγενικό παιδί και πολύ καλός καπετάνιος, ο οποίος θα συνεχίσει την παράδοση των Σκοπελίδιων, ας πούμε, στη ζωή αυτή, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Εμείς τώρα δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό στις πόλεις, πόσο σημαντική είναι η διασύνδεση μεταξύ των νησιών και πόσο... Επειδή και οι μικρές Κυκλάδες, ακόμα και τώρα που έχουν αναπτυχθεί, οι κάτοικοι τους είναι ελάχιστοι. Έτσι, δηλαδή, δεν, είναι καμιά... δεν είσαι εφοπλιστής όταν έχεις το Σκοπελίτη. Νομίζω είσαι ένας εργάτης της θάλασσας.
1: Ακριβώς. Όχι μόνο αυτό, αλλά οι θάλασσες εκεί δεν είναι οι θάλασσες του Σαρονικού. Εκεί οι θάλασσες είναι βουνά και πρέπει να είσαι και θαλασσιόλικος για να μπορείς να φέρεις επέρασα αυτές τις αποστολές. Λοιπόν, ο Σκοπελίτης, ο Γιάννης και ο πατέρας του και, εν πάση περιπτώσει, και όλοι εκεί οι καπετανέοι είναι τόσο πολύ εκεί με τη θάλασσα που μπορούν και να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις συνθήκες.
0: Κύριε Φωστιέρη, θυμάστε κάποια από τις πολλές ιστορίες έτσι, που βοήθησε κόσμο?
1: Βέβαια. Κοιτάξτε, να έχουμε γυναίκες οι οποίες... γιατί τώρα ξέρω εγώ η πολιτεία κάπως έχει οργανώσει κάπως για τη μεταφορά των ασθενών, αλλά παλιά, όχι πολύ παλιά, όταν είχαμε μια έγκυο η οποία ήταν έτοιμη να γεννήσει και δεν μπορούσε, ο Σκοπελίτης σηκωνότανε και την έπαιρνε και την πήγαινε στην Άξο ή την πήγαινε στη Σύρο. Και τις περισσότερες φορές δεν έπαιρνε ούτε τα καύσιμά του. Δηλαδή δεν δεχόταν να πληρωθεί ούτε τα καύσιμά του.
0: Ένα πλοίο για έναν άνθρωπο, έτσι.
1: Ακριβώς. Ένα πλοίο για έναν άνθρωπο. Γιατί η ζωή του ανθρώπου έχει αρκετή σημασία περισσότερη από
0: καλά, εννοείται.
1: Τα πετρέλαια και τα βέβαια.
0: Λοιπόν, κύριε Φωστιέ, να ζήσετε, να το θυμόσαστε όσοι ήσασταν κοντινοί του, συγγενείς του κτλ. Το νησί νομίζω τον τίμησε με τον καλύτερο τρόπο και είναι και κληρονομιά που αφήνει και στο γιο του και στον εγγονό του ιδρυτή του δρομολογίου.
1: Ακριβώς.
0: Πώς πάει η Αμοργός?
1: Η Αμοργός, κοιτάξτε, τώρα έχει αρχίσει σιγά σιγά και φτιάχνει όσον αφορά τις κρατήσεις των. Γιατί μέχρι τώρα υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Λόγω και αν υπογράψει, θελήσει και ο Τραμπ να υπογράψουν αυτή τη συμφωνία, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι θα αρχίσει πλέον να γιγαντώνεται η τουριστική περίοδος, ας πούμε.
0: Συνεχίζετε να είσαστε γαλλική αποικία?
1: Πάντα οι Γάλλοι μας έχουν τιμήσει και οι Ιταλοί, θα έλεγα, και οι Ιταλοί. Το απέραντο γαλάζιο το οποίο
0: Από την ταινία και μετά.
1: Ναι. Είναι αυτό το οποίο μας έκανε γνωστούς. Και οι Γάλλοι έχουν μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μας εκεί πέρα, γιατί είναι κάθε χρόνο η πλειοψηφία των ξένων τουριστών είναι Γάλλοι.
0: Και νομίζω και κάποιοι έχουν επιλέξει και να μένουν και στο νησί.
1: Μένουν αρκετοί, ξένοι μένουν, και Γάλλοι και Άγγλοι και Γερμανοί. Και έχουν
0: μόνιμες
1: κατοικίες στην Αμοργό.
0: Λοιπόν, για όποιον δεν έχει πάει, κακώς να το βάλει στα υπόψη. Η Αμοργός είναι εμπειρία.
1: Γιατί το νησί εμείς έχουμε κρατήσει, το έχουμε κρατήσει και αυτή η υπερτουρισμός σε εμάς δεν υπάρχει. Βέβαια το έχουμε πληρώσει αυτό εμείς που είμαστε και δήμαρχοι εκεί πέρα. Αλλά κρατήσαμε το νησί και τώρα εκτιμούν αυτή την κατάσταση.
0: Είναι και μεγάλο νησί βέβαια, έτσι, να πούμε, σε αντίθεση με άλλα, εντάξει.
1: 120 τετραγωνικό χιλιόμετρα είναι.
0: Είσαστε μεγάλο νησί.
1: Μεγάλο νησί, αλλά έχει και μεγάλη ιστορία, έχει και από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.
0: Ναι, ωραίος. Λοιπόν... Ωραίο νησί, θέλω να πω. Εγώ το συνιστώ, έχω έρθει κάνα διαφορά. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι μια όμορφη εμπειρία. Και με πολλές εναλλαγές στα τοπία κτλ. Και καλή κουζίνα έχετε επίσης. Δικιά σας τοπική. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Δημαρχή. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, ο κύριος Φουρστιέρης για τον Γιάννη Σκοπελίτη, τον οποίο αποχαιρέτησε σήμερα όλο το νησί. Με όργανα, με κόρνες, με πάρα πολύ μεγάλη συγκίνηση.

Λοιπόν, ο κύριος Θανάσης, παρακαλώ να αναφέρει ότι ο Νετανιάχου είναι εγκληματίας πολέμου από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και υπόδικο στη χώρα του με βαριές κατηγορίες. Κύριε Θανάση, ναι, αλλά δεν το λέμε κάθε φορά που αναφερόμαστε. Έχει υποθεί, δηλαδή. Καταλαβαίνω πως το λέτε, αλλά δεν χρειάζεται όλη την ώρα να λέμε πάντοτε την ίδια είδηση, γιατί κάποιος δεν την άκουσε. Ο κύριος Ανδρέας μας ρωτάει νωρίτερα για την εκπρόσωπο της Ελλάς, τι είπε για τις πανελλαδικές. Αν καταλάβαμε καλά, το σχέδιο είναι ότι θα υπάρχουν σχολές στις οποίες απλά κάπως θα γράφεται και στις υψηλής ζήτησης να αποφασίσει η σχολή με ποιο τρόπο θα θέλει να γίνεται η εισαγωγή. Θα το βάζει το όριο η ίδια η σχολή.

Και κάπου εδώ σας αφήνουμε. Ο Νίκος Τσιπλάκης με τον Γιάννη Πρίδη ρύθμισαν τον ήχο. Η Ραπαρανίου διάλεξε τη μουσική. Βασιλική Κολτσίδα με τη Λίζα Μαραβελάκη ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Ευχαριστούμε και για τη συμμετοχή σας. Ακολουθεί η Ευαγγελία Μπαλτατζή με τον Δημήτρη Τάκη. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο 10 η ώρα. Για χαρά.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε κατάστημα ανταλλακτικών στο Μενίδη, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Αν και η επιχείρηση της κατάσβεσης συνεχίζεται, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος εξάπλωσης της φωτιάς. Για λόγους ασφαλείας έχει διακοπεί και η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Ιωνίας και στη γέφυρα Αττικής Οδού, στην Ορφέως και Λεωφόρο Ιωνίας, καθώς και στη συμβολή των οδών Κύπρου και Αθανασίου Κώστα. 3,5 μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή και οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν τελικά σε μια αρχική συμφωνία ειρήνευσης, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνησε ωστόσο ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία θα ξαναανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία, κάτι που αναμένεται την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν, επίσης επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Από την πλευρά του, το Ισραήλ θεωρεί ότι η συμφωνία δεν δεσμεύει το Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με την Ισραηλινή εφημερίδα Γεντιώθα Χρονόθ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου ξεκαθάρισε στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών ότι το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από τη λιβανική ρήτρα της συμφωνίας με το Ιράν. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Τη νέα κρατική δομή για τη διάσωση των ζώων από φωτιές και πλημμύρες παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στο Γαλάτσι. Η δημιουργία αυτού του μηχανισμού έχει σκοπό την άμεση απομάκρυνση, την παροχή πρώτων βοηθειών και τη φιλοξενία ζώων που κινδυνεύουν από ακραία φαινόμενα. Σε λειτουργία από σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορά την ανακαίνιση και την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Ο ίδιος, μιλώντας στο Earth News Radio, σημείωσε ότι όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο gov.gr και να δουν αν είναι επιλέξιμοι ώστε να προχωρήσουν στην αίτηση. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και 95% του κόστους των παρεμβάσεων. Είναι μια διαπραγμάτευση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να φέρει αυτό το πρόγραμμα προκειμένου να μπορέσει να ανοίξει και άλλα σπίτια. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο Νίκος Παπαθανάσης ανέφερε ότι γίνεται προσπάθεια να ανοίξουν 25.000 σπίτια που είναι κλειστά, προσθέτοντας ότι το πρόγραμμα αφορά σε κατοικίες που έχουν χτιστεί έως το 1990, οι οποίες αφού ανακαινιστούν θα πρέπει είτε να νοικιαστούν για 5 χρόνια με σταθερό ενίκιο για 3 χρόνια, είτε για ιδιοκατοίκηση. Ο κύριος Παπαθανάσης ξεκαθάρισε δε ότι τα εν λόγω σπίτια δεν θα μπορούν να νοικιαστούν για βραχυχρόνια μίσθωση. Ελλείψεις ανταλλακτικών για τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και κινητοποίηση άνω του 50% των οχημάτων του στόλου, κατήγγειλε μιλώντας στο Earth News Radio ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος, ο οποίος επισήμανε ότι η αιτία του προβλήματος είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες για τους διαγωνισμούς που τρέχει η διοίκηση. Ο κ. Μαθιόπουλος υποστήριξε ότι από το σύνολο των 130 ασθενοφόρων στην Αττική είναι μάχη με 65 έως 70, αλλά και όταν ακινητοποιηθεί ένα ασθενοφόρο λόγω βλάβης δεν υπάρχουν εφεδρικά οχήματα αντικατάστασης. Απαντώντας μέσω του σταθμού μας, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ Γιώργος Χαραλάμπους αναγνώρισε ότι υπάρχουν βλάβες, αλλά ότι μόνο το 1 τρίτο περίπου του συνόλου των 300 οχημάτων έχουν βγει εκτός επιχειρησιακής λειτουργίας. Υποστήριξε ότι υπάρχουν εσωτερικές δυσλειτουργίες και ευθύνες για την καθυστερημένη ενημέρωση της διοίκησης, αφήνοντας υπαινιγμούς ακόμη και για δολιοφθορά. Διαβεβαίωσε πάντως ότι η επιχειρησιακή αποστολή του ΕΚΑΒ δεν τίθεται σε κίνδυνο και πρόσθεσε πως έχει απευθυνθεί στο Υπουργείο για τη διενέργεια ΕΔΕ. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες στις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και στο Χάρκοβο από μαζικά ρωσικά πλήγματα, ανακοίνωσαν οι αρχές, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε τμήματα του καθεδρικού ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μέρους της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι δυτικοί έως 5 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στη Μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Ευαγγελία Μπαλτατζή και ο Δημήτρης Τάκης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Από τις 13 έως τις 21 Ιουνίου, το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λουτρακίου, Γέφυρες, μας ταξιδεύει. Διεθνείς συμμετοχές και σεμινάρια. Φέτος, το Bridges Greece on Classic Wheels ενώνει Αγίους Θεοδόρους και Λουτράκη. Έκθεση ζωγραφικής, καθώς και τα κινηματογραφικά βραβεία Νηρέας. Ζήστε μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες από όλο τον κόσμο. Bridgesfest.eu. Υπό την αιγίδα του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Προφανώς, φίλες και φίλοι, αντιλαμβάνεστε όλοι, το γεγονός της ημέρας είναι αυτό που απασχολεί την διεθνή ειδησιογραφία, όλα τα διεθνή μέσα, και είναι αυτή η συμφωνία εκεχηρίας, και το τονίζουμε, και όχι ειρήνης, που θα υπογραφεί την Παρασκευή μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Μία εκεχηρία που έχει πάρα πολλά ερωτηματικά για το αν πραγματικά μπορεί να εξελιχθεί και να γίνει ειρήνη για την περιοχή αυτή της Μέσης Ανατολής, και για έναν πόλεμο που ξεκίνησε το Φεβρουάριο, έχουμε φτάσει στα μέσα του Ιουνίου, με μια προηγούμενη εκεχηρία εντός εισαγωγικών, μια εκεχηρία που είχε και βομβαρδισμούς και ανταπαντήσεις και όλη αυτή την ένταση του πολέμου. Θα τα δούμε όλα αυτά, φίλες και φίλοι, αναλυτικά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, που θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Παντελή Οικονόμου, για να τα βάλουμε λίγο κάτω και να δούμε τα ερωτηματικά που υπάρχουν, τα ερωτηματικά πίσω από τις γραμμές, ή αν θέλετε από την διπλή γλώσσα που μέχρι τώρα χρησιμοποίησε ο πρόεδρος Τραμπ από τη μία μεριά και το Ιράν από την άλλη, σε ένα ουσιαστικό πεδίο αυτής της συμφωνίας που μετατίθεται για συζήτηση εντός 60 ημερών, που δεν είναι άλλο από το πυρηνικό πρόγραμμα. Άλλωστε, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είναι αυτά που βρίσκονται στο τραπέζι, γιατί επί της ουσίας αυτά έμειναν προς διαπραγμάτευση, χαμένοι και κερδισμένοι. Όλα αυτά θα δούμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής.
1: Και να πούμε καλημέρα, καλή εβδομάδα. Επίσης, να πούμε ότι από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη ξεκινά στο Εβιάν της Γαλλίας η G7.
0: Αύριο έχουμε θέμα γι' αυτό.
1: Ακριβώς, υπό την προεδρία του Γάλλου Προέδρου θα τεθούν αρκετά θέματα.
0: Το θέμα του πολέμου, καταρχάς.
1: Ο πρόεδρος Τραμπ θα είναι εκεί. Θα δούμε αν θα κατσαδιάσει εκ νέου τους Ευρωπαίους, γιατί δεν τον βοήθησαν στο θέμα των στενών.
0: Τι γίνεται, Δημήτρη μου, η πρώτη συνάντηση με τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βεβαίως και του Καναδά και της Αυστραλίας κτλ. Όμως είναι η πρώτη συνάντηση που θα έχει ο πρόεδρος Τραμπ μετά την νέα ρογμή στις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ευρώπη, και με αφορμή πάντα τον πόλεμο στο Ιράν.
1: Και κάτι σημαντικό, ο πρόεδρος Μακρόν θέλει στην G7 να θέσει το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Η Ευρώπη προσπαθεί να απεξαρτηθεί και από την Αμερική όσον αφορά αυτό το θέμα. Και γιατί είναι σημαντικό? Γιατί πριν από δύο μέρες, με εντολή, προσπαθεί να απεξαρτηθεί και από την Αμερική όσον αφορά αυτό το θέμα. Και γιατί είναι σημαντικό? Γιατί πριν από δύο μέρες, με εντολή,

0: Ελβετία κλήθηκαν να ψηφίσουν εάν θα δεχθούν το όριο των 10 εκατομμυρίων κατοίκων, δηλαδή η Ελβετία να μην ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια κατοίκους. Έχουν ψηφίσει ένα όχι της τάξης του 55%. Αυτό ήταν ένα θέμα που τέθηκε ως ερώτημα προς τους πολίτες της Ελβετίας, γι' αυτό και μιλάμε για δημοψήφισμα. Τέθηκε από ένα δεξιό λαϊκό κόμμα. Πίσω από αυτό προφανώς κρύβεται όχι ο έλεγχος των γεννήσεων όπως αντιλαμβάνεστε, αλλά το θέμα το μεταναστευτικό. Το μεταναστευτικό που σύμφωνα με τα στοιχεία στην Ελβετία το 30% των κατοίκων έχουν γεννηθεί εκτός Ελβετίας.
1: Ναι.
0: Βεβαίως μπορεί να υπάρχει το 55% που είπαμε ότι απορρίπτει την λογική αυτή, το ερώτημα του δημοψηφίσματος και αρνείται τον περιορισμό, το όριο μάλλον για να είμαστε ακριβείς, των 10 εκατομμυρίων κατοίκων στην Ελβετία, αλλά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της τάξης του 45% ναι, που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Διότι μέχρι πριν από λίγα χρόνια η Ελβετία θεωρεί το σαλόνι του πλανήτη, όλες οι μεγάλες εταιρείες ήταν εκεί, τα πάντα δούλευαν ως ρολόι, η καθαριότητα απόλυτη σε όλες τις πόλεις, δεν υπήρχε τίποτα, ήταν όλα σαν να ζεις ένα εικονικό κόσμο. Και τις τελευταίες δεκαετίες, τα τελευταία χρόνια, εμφανίστηκαν κλωσάρκες στην Ελβετία, εμφανίστηκαν ζητιάνοι στους δρόμους. Δηλαδή, όλη αυτή η εικόνα που βλέπουμε σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εμφανίστηκε στη Γενέβη, στη Ζυρίχη.
0: Και τον παράδεισο του χρήματος.
1: Ακριβώς. Και επειδή λοιπόν υπάρχει αυτή η ιστορία και στην Ελβετία πια, εξού και το δημοψήφισμα και εξού και το 45% που είπαν όχι μέχρι 10 εκατομμύρια και όχι παραπάνω.
0: Ενδιαφέροντα δημοψηφίσματα είναι αυτά. Τα βγαίνουν και πάρα πολλά πολιτικά και κοινωνικά συμπεράσματα. Πάμε όμως τώρα να γυρίσουμε εδώ εμείς τα δικά μας, τα εγχώρια, γιατί φίλες και φίλοι, επί της ουσίας σε όλα τα κομματικά επιτελεία υπάρχει ένας εκλογικός συναγερμός. Αυτός ο συναγερμός από ό,τι φαίνεται ή με βάση ό,τι θα μας λέει ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, θα είναι ένας συναγερμός που θα έχει πολύ μεγάλη διάρκεια, με δεδομένο ότι ο ίδιος επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Μόλις το κλείσιμο της εβδομάδας είχαμε την συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Νίκο Χατζηνικολάου, είχαμε και την απάντηση στα όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης από τον κύριο Τσίπρα, απάντηση σε όσα τον αφορούσαν, εννοώ από το φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου, αλλά μέσα σε αυτό εν τω μεταξύ έχει να προσθέσει κανείς αυτό το νέο σκάνδαλο που έχει βγει στις πολεοδομίες, που είναι επίσης αποκαλυπτικό. Δεν τελειώνουν αυτά, δηλαδή έχουμε ένα κράτος που τελικά νοσεί, έχω να πω.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Πρόσεξε, έχουμε ένα κράτος που νοσεί γιατί ενώ όλοι εμείς ως πολίτες λέμε ότι πρέπει να τελειώσει η διαφθορά, τα πάντα να γίνονται σωστά, να μην υπάρχει τίποτα. Έχουμε πει ότι η διαφθορά είναι μια ιστορία, ένα ταγκό που θέλει δύο, διότι για να υπάρχει όλη αυτή η εικόνα σκανδάλου στις πολεοδομίες, κάποιοι πάνε και ζητάνε τις εξαιρέσεις από τον κανόνα και την νομιμότητα.
0: Θα σου πω, ναι. Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι ότι ακριβώς επειδή οι δημόσιοι υπάλληλοι σε υπηρεσίες νευραλγικές ασκούν και εξουσία, το ακούσαμε, έχουν τον τρόπο και να εκβιάζουν και τα λοιπά. Δηλαδή θέλω να πω, έχει πτυχές πάρα πολλές.
1: Θέλω να σου πω ότι αν κάποιος είναι νόμιμος και θέλει νομιμότητα, δεν χρειάζεται να δώσει το φακελάκι. Προφανώς τα φακελάκια δίνονται είτε για κάτι που δεν είναι νόμιμο, είτε για κάτι που πρέπει να περάσεις, να προσπεράσεις αυτόν που προηγείται. Αλλιώς για ποιο λόγο να το δώσεις?
0: Πάμε τώρα να τα δούμε όλα αυτά, γιατί θα βάλουμε όλα αυτά τα θέματα επί της ουσίας στην ατζέντα. Θα βάλουμε με τον αρχισυντάκτη στο πρώτο θέμα, τον πολύ καλό συνάδελφό μας, τον αγαπώ, Στέφανος Τζανάκης. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Στέφανε.
2: Καλημέρα και στους δύο.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Τι γίνεται? Δεν πλήττουμε, έτσι?
2: Όχι, γιατί να πλήξουμε?
0: Δεν πλήττουμε και δεν ξέρω πραγματικά, δηλαδή αν πρέπει μάλλον για μένα είναι κλαυσίγελος, για να το πω έτσι, για να αποτυπώσω πλήρως το συναίσθημά μου, αναφέρομαι σε αυτά που συζητάγαμε μόλις τώρα με τον Δημήτρη, γιατί αυτό το κομμάτι των σκανδάλων ήμουν 9 και γέρασα, μωρέ Στέφανε.
2: Ναι, κοίταξε, μιας και μιλάτε για το προεκλογικό συναγερμό που υπάρχει σε όλα τα κόμματα και αυτό είναι προφανές, θα βάλουμε κι άλλο ένα παράγοντα στην εξίσωση, γιατί έχω την εντύπωση πως αυτό που συζητάμε τώρα

0: Δηλαδή το σκάνδαλο, τις πολεοδομίες και όλα τα σχετικά δεν θα είναι από τους παράγοντες που θα μετρήσουν
1: πάρα πολύ
0: για την ψήφο. Αυτό που θα μετρήσει εφόσον επιβεβαιωθεί ότι συμφωνήθηκε είναι αυτό που έχουμε μπροστά μας σε σχέση με τις ΗΠΑ και το Ιράν. Δηλαδή μια εξέλιξη που δείχνει μέχρι στιγμής, χωρίς να βάζει κανείς το χέρι του στη φωτιά, γιατί τα έχουμε ξαναδεί το τελευταίο διάστημα.
1: Τα έχουμε ξαναδεί αυτά,
0: Αλλά κοίταξε να δεις.
1: Θεωρείς δηλαδή ότι αυτή η συμφωνία θα επηρεάσει τον εσωτερικό πολιτικό διάλογο?
0: Πιστεύω όχι τον εσωτερικό πολιτικό διάλογο, δεν είμαστε ακόμα εκεί. Θα επηρεάσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπούμε και θα βγούμε στην προεκλογική περίοδο. Πρέπει να πω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είχαν αρχίσει να μην πιστεύουν τις συνεχείς δεσμεύσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για εκλογές την άνοιξη του 27, γιατί το έλεγαν? Το έλεγαν διότι υπολόγιζαν, εκτιμούσαν ότι η κατάσταση, εφόσον συνεχιζόταν αυτή η σύραξη στον Περσικό, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολη το χειμώνα. Και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδικός αναλυτής του πετρελαίου.
1: Τώρα μιλάς και με ανθρώπους σε μια εκπομπή που τα έχουμε χιλιοαναλύσει όλα αυτά, Στέφανη. Και είναι έτσι όπως το λες. Αλλά ούτως ή άλλως και η εκεχηρία να μετατραπεί σε 60 ημέρες σε ειρήνη, πάλι αυτό θέλει ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να αποκατασταθεί.
0: Θέλει, αλλά βλέπεις όμως.
1: Αλλάζει το κλίμα.
0: Η αντίδραση της αγοράς δεν είναι μόνο ψυχολογία. Προφανώς δείχνει μια αλλαγή ψυχολογίας. Αλλά τελικά μέσα στις επόμενες ημέρες αυτή η αλλαγή ψυχολογίας θα περάσει στην αντλία της βενζίνης, έτσι.
2: Ναι, βέβαια. Δηλαδή, τώρα για να επιδοτήσω αυτό που λέει ο Στέφανος, επειδή μιλούσα και με κάποιους συνεργάτες του Πρωθυπουργού το Σαββατοκύριακο, μου λέγαν ότι η ψυχή του Μητσοτάκη είναι εκλογές στην άνοιξη. Αυτό θέλει.
1: Ναι.
2: Και θα το πήγαινε όσο γινόταν πιο κάτω το τενεκεδάκι, μέχρι να δει αν μπορεί όντως να υλοποιήσει αυτό το σενάριο. Η σημερινή εξέλιξη και η συμφωνία που θα υπογραφεί στις 19 Ιουνίου βάζει περισσότερα χαρτιά στο σενάριο της άνοιξης πια.
1: Ναι, αυτό είναι μία λογική προφανώς, αλλά αυτό που μαθαίνω επίσης είναι ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πάρα πολλοί συνεργάτες του Πρωθυπουργού οι οποίοι τον πιέζουν να προχωρήσει στις εκλογές.
2: Στη λογική αυτού που είπε ο Στέφανος, δηλαδή του δύσκολου οικονομικά και ενεργειακά χειμώνα.
1: Ακριβώς. Αλλά ούτως ή άλλως η Ελλάδα το πρόβλημα της το έχει. Και είναι ένα μείζον. Αυτό που βγαίνει από όλες τις δημοσκοπήσεις. Πού είναι η ακρίβεια? Διαφωνεί, Στέφανε?
0: Η ακρίβεια είναι το θέμα. Στην ακρίβεια δεν πάμε καλά.
1: Αυτό είναι το θέμα μας.
0: Και δεν είναι μια πολιτική κρίση αυτή που κάνω. Δεν πάμε καλά με την έννοια ότι η Ευρώπη είναι στο 3,2 και εμείς στο 5,5.
2: Και, βέβαια.
0: Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι κάποια πράγματα που θα έπρεπε να είχαν γίνει εξ αρχής δεν έχουν γίνει. Πρέπει να σας πω ότι η πολιτική των ΠΑΣ, ναι μεν, αν το δει κανείς μικροοικονομικά, δηλαδή την κάθε οικογένεια που αφορά αυτό το ΠΑΣ ξεχωριστά, τότε πράγματι είναι ένα φάρμακο, ας το πούμε έτσι. Είναι
1: περίπου
0: ένα,
1: έτσι, ναι.
0: Εντάξει,
1: αυτές οι μικρές ασπιρινούλες, ας πούμε.
0: Ακριβώς, που δεν είναι το ίδιο για τον καθέναν, αλλά αυτό που έχει σημασία δεν είναι οι οικογένειες τις οποίες αφορά, τις οποίες λίγο ή πολύ καταπραίνει τον πόνο. Πρέπει να δούμε ότι η άνοδος του πληθωρισμού αφορά όλη την κοινωνία. Δηλαδή,
1: βεβαίως, και εκεί είναι το μυστικό, Στέφανε.
0: Ήδη είχαμε την πρώτη αύξηση ύστερα από αρκετό καιρό στα επιτόκια. Από την ΕΚΟΥΤΟΥ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι από τον επόμενο μήνα όσοι έχουν στεγαστικό δάνειο, και είναι πάρα πολλοί,
1: τα τοκοχρεωλήσει αυξάνουν.
0: Θα πληρώσουν περισσότερο.
1: Βέβαια.
0: Άρα λοιπόν, επειδή τα λέω όλα αυτά γιατί προσπαθώ να το συνδέσω με την πολιτική κατάσταση και την εκλογική μάχη που είτε το φθινόπωρο είτε την άνοιξη θα γίνει.
1: Ναι, σωστά. Σε αυτό βάλε όμως επίσης και το κόστος της στέγασης, τα ενίκια που έχουν εκτιναχθεί.
0: Φυσικά. Λέω λοιπόν ότι η κυβέρνηση τι χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Τι χρειάζεται η χώρα βασικά, όχι η κυβέρνηση. Η χώρα χρειάζεται να εκμεταλλευτεί την συγκυρία εφόσον αυτή προκύψει θετική. Γιατί πραγματικά το έχουμε δει πόσες φορές, 10 φορές, 12 φορές το τελευταίο μήνα, το τελευταίο διάστημα με τη σύραξη των Περσικών. Εάν τα πράγματα πάνε κατευχήν, γιατί νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι για το καλό όλου του πλανήτη
2: πρέπει
0: η κατάσταση να λήξει. Αν πάνε κατευχήν, πρέπει η κυβέρνηση να προχωρήσει σε άμεσα μέτρα για να συγκρατήσει τον πληθωρισμό. Πρέπει να πω ότι, επανέρχομαι στα ΠΑΣ, η πολιτική των ΠΑΣ είναι μια πολιτική η οποία τροφοδοτεί τον πληθωρισμό. Δεν πρέπει να τη βλέπουμε δηλαδή ότι η οικογένεια της Ευαγγελίας ωφελήθηκε. Άρα κάναμε ένα βήμα για να αντιμετωπίσουμε τον πληθωρισμό. Δεν είναι έτσι.
2: Και από την άλλη βλέπουμε ότι υπάρχουν και διάφορες εξαγγελίες που άλλες δεν ξέρω που βασίζονται και άλλες είναι κυριολεκτικά παλαβές. Δηλαδή είχαμε καταρχάς την εξαγγελία του κυρίου Ανδρουλάκη για δωρεάν μέσα μεταφοράς μέχρι νέους 25 ετών. Την άλλη μέρα έρχεται ο κύριος Τσίπρας δωρεάν σε όλους. Τώρα βγαίνει σήμερα, διαβάζω, ο κύριος ένας τέλεχος του ΠΑΣΟΚ παλιού και πήγε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον στο κόμμα Τσίπρα, από τη Θεσσαλονίκη, τώρα μου διαφεύγει το όνομά του, ο οποίος λέει
0: ο
2: κύριος Σαουλίδης, ο οποίος λέει υπάρχουν 1500 αφημοί που είναι πάμπλουτοι, θα τους φορολογήσουμε αυτούς και από αυτούς θα βγάλουμε 4 δις.
1: Ναι.
2: Αν κάνεις τη διαίρεση πρέπει να φορολογηθεί ο καθένας με 2 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα μιλάμε για προτάσεις οι οποίες είναι
1: ξαναγυρνώ σε αυτό που είπε ο Στέφανος, ότι αν δεν ληφθούν σοβαρά μέτρα από την κυβέρνηση, αυτό το φαινόμενο του πληθωρισμού, της ακρίβειας και του πολύ ψηλού κόστους διαβίωσης δεν θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί. Δηλαδή θέλει σε όλο το μέτωπο της ακρίβειας, στέγαση, με τρόφιμα, ενέργεια, διότι να μην ξεχνιόμαστε, ο κύριος Μητσοτάκης επέκρινε ορθώς τον Αλέξη Τσίπρα τότε ότι ασκούσε μια επιδοματική πολιτική. Ναι. Μην μπούμε στην ίδια λογική και η οποία τελικά είναι και αναποτελεσματική.
2: Η οποία όμως έλεγε τότε ο κ. Μητσοτάκης προέρχεται από ματωμένα πλεονάσματα.
1: Καλά και
2: λόγω της φορολογίας.
1: Καλά και τώρα έχει φορολογία. Εδώ ζητάνε μια σειρά μέτρων προτείνει η αντιπολίτευση, τα οποία αρνείται ο Πρωθυπουργός. Για πάμε, Στέφανε.
0: Κοιτάξτε, ματωμένα πλεονάσματα. Την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ είχαμε, ματώναμε και από τις δύο πλευρές.
1: Η χώρα όλη, μέσα στα μνημόνια ήμασταν τότε, μην τρελαθούμε.
0: Ναι, άλλο προσπαθώ να πω. Προσπαθώ να πω ότι είχαμε και στην άμεση και στην έμεση φορολογία μάτωμα. Εντάξει, τώρα πράγματι τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 7 χρόνια που κυβερνά ο Μητσοτάκης έχουμε και σε πολλές περιπτώσεις σημαντική μείωση των άμεσων φόρων.
1: Ναι.
0: Έτσι, αν μην τα απαρίθμισω, νομίζω ότι
1: τα
0: όλοι,
1: ξέρουμε όλοι
0: τα γνωρίζουμε. Ωστόσο, είμαστε ακόμα στο μνημόνιο σε ό,τι αφορά τους έμεσους φόρους.
1: Mm.
0: Γιατί το θυμίζω ότι δεν είχαμε ΦΠΑ 24% το 2009. Αυτό έγινε επί των μνημονίων.
2: Mm-hmm.
0: Και είναι φανερό ότι από τη στιγμή που συνεχίζουν να υπάρχουν πλεονάσματα ενώ
1: και να τελειώσουμε με αυτό, Στεφανέ μου, ναι.
0: Ναι, ενώ μειώνονται οι άμεσοι φόροι, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχουμε πληθωριστικά πλεονάσματα πια.
1: Ακριβώς.
0: Έχουμε υπερπλεονάσματα λόγω πληθωρισμού.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό λοιπόν, αν δεν αντιμετωπιστεί και συνεχίζεται η πολιτική των ΠΑΣ, θα είμαστε στην ίδια κατάσταση.
1: Άντε
0: αυτό
1: να
0: είναι
1: δούμε.
0: Που πρέπει να αλλάξει.
1: Άντε να δούμε. Στέφανε Τζανάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα να έχεις. Για χαρά.
0: Και στους δυο σας.
2: Ευχαριστούμε επίσης.
1: Γρήγορα, τίτλοι ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υπό έλεγχο η φωτιά σε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Μενίδη, διακοπή της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Ιωνίας και στη γέφυρα της Αττικής Οδού. Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν και συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο X. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν μόλις υπογραφή και επίσημα η συμφωνία, κάτι που αναμένεται να γίνει στις 19 Ιουνίου. Ανακοινώθηκαν οι γενικοί γραμματείς σε 3 υπουργεία, αναλυτικά τα βιογραφικά τους στο epnews.gr. Σε λειτουργία από σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας, όπως δήλωσε νωρίτερα στο Earth News Radio ο Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος που έκλεβε οχήματα σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και της Αττικής βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί. 13 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Η Ρωσία αρνείται το χτύπημα στη Λαύρα των Σπηλαιών, ήταν αντιαεροπορικός πάτριο. Τα πλήγματα της Ρωσίας στο μνημείο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αποτελούν έγκλημα πολέμου, δήλωσε η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Καγιά Κάλλας. Και ο καιρός γενικά αίθριος, ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες, δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη, μια σπάνια μουσική σύμπραξη από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη, Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
3: Λοιπόν, πάμε γρήγορα, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε ένα μέρος από την εισήγηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
4: Για έργα πρόληψης σε όλη τη χώρα, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Από τις 12 Ιουνίου 2026 τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο εισάγει ένα ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη διαχείριση της μετανάστευσης, την εξέταση αιτημάτων ασύλου, την προστασία των εξωτερικών συνόρων και την ενίσχυση των επιστροφών. Το νέο σύμφωνο προβλέπει αυστηρότερους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα, ταχύτερες διαδικασίες ασύλου και επιστροφών, καθώς και υποχρεωτικό μηχανισμό ευρωπαϊκής αλληλεγγύης για τη στήριξη των κρατών πρώτης γραμμής, όπως η Ελλάδα. Η Ελλάδα απέκτησε κατά αυτόν τον τρόπο θεσμοθετημένη ευρωπαϊκή στήριξη μέσω μετεγκαταστάσεων, χρηματοδότησης και επιχειρησιακής βοήθειας, ώστε να μην αντιμετωπίζει μόνη της αυξημένες μεταναστευτικές πιέσεις. Αυξάνεται σταθερά η εμπιστοσύνη των πολιτών στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας του έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία 62.600 ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 19,21 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μόνο τον περασμένο Μάιο πραγματοποιήθηκαν 2.205 νέες ρυθμίσεις, που αντιστοιχούν σε ποσά αρχικών οφειλών ύψους 564 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για αύξηση 65% σε σχέση με τις ρυθμίσεις που έγιναν το Μάιο του 2025. Σημαντική ήταν και η μηνιαία αύξηση στις εκκινήσεις αιτήσεων και οριστικών υποβολών, οι οποίες έφτασαν τις 5.967 και 3.128 αντίστοιχα. Αυτή η αξιοσημείωτη άνοδος αποδίδεται πρωτίστως στο νέο νομοθετικό πλαίσιο και τη διεύρυνση των προϋποθέσεων υπαγωγής στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Μετά από αυτές τις αλλαγές, περισσότεροι οφειλέτες μπορούν να ρυθμίσουν τις εκκρεμότητές τους και να θωρακίσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης προχώρησαν στην αύξηση του αριθμού των ωφελουμένων του κοινωνικού τουρισμού κατά 33.000, λαμβάνοντας υπόψη την υψηλή ζήτηση του προγράμματος, καθώς οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν ξεπέρασαν τις 800.000. Οι ωφελούμενοι έφτασαν αισίως τις 333.000 μετά και από τη διάθεση επιπλέον 5,5 εκατομμύριων ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΔΥΠΑ. Η διάρκεια του κοινωνικού τουρισμού είναι από 1η έκτου 2026 μέχρι τις 30 έκτου 2027. Αφορά εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ασφαλισμένους στον ΙΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, άνεργους και τις οικογένειές τους, ενώ η διαμονή αν έρχεται σε έως 12 διανυκτερεύσεις υπό προϋποθέσεις. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας.
5: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
3: Λοιπόν, προς το τέλος προλάβαμε σήμερα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για τον εξοδικαστικό μηχανισμό μιλούσε ο κύριος Μαρινάκης. Όλα αυτά όμως, όπως σας λέω κάθε φορά, θα τα ακούσετε αναλυτικά στην μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα.

0: Λοιπόν, πριν καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας, γιατί έχω δει και τα μήνυματά σας, ένας φίλος ακροατής, καλημέρα Ανδρέα, από όπου και αν μας στέλνει το μήνυμα, εξηγεί σε σχέση με αυτό που συζητούσαμε με τον Δημήτρη στην έναρξη της εκπομπής και για το θέμα της διαφθοράς, της δημόσιας υπηρεσίας, σε νευραλγικούς τομείς των δημοσίων υπηρεσιών, πως πολλές φορές οι πολίτες δεν έχουν την πρόθεση για να κάνουν κάτι παράνομο, αλλά βρίσκονται μπροστά σε δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι επί της ουσίας, λόγω της θέσης τους, εκβιάζουν με έναν τρόπο την δοσοληψία.
1: Ναι.
0: Και αυτό συμβαίνει προφανώς και το αναφέραμε, φίλε ακροατή. Να πω και μια καλημέρα στην Άντα που λέει: εγώ είμαι σε άδεια, σας ακούω και σας ευχαριστιέμαι και μαγειρεύω αυτή την ώρα. Καλή όρεξη λοιπόν το μεσημέρι και σε σένα. Άντε, εμείς εδώ άλλα θα μαγειρέψουμε τώρα, φίλες και φίλοι.
1: Να μας στείλει και ένα μήνυμα τι μαγειρεύει. Κάτι λοιπόν, λαδερό, κάτι καλοκαιρινό.
0: Ναι. Εμείς θα μαγειρέψουμε άλλα δύσκολα πράγματα, φίλες και φίλοι, που έχουμε αποφασίσει να τα ξεκαθαρίσουμε και να τα κατανοήσουμε πλήρως γιατί έχουν παραμείνει απολύτως θολά και γιατί είναι αυτά που θα βρεθούν στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων που θα διαρκέσουν 60 μέρες στο πλαίσιο της εκεχηρίας. Για να γίνει η εκεχηρία, εάν μπορεί η εκεχηρία να μετατραπεί σε ειρήνη, ένα από αυτά λοιπόν τα μείζωνα θέματα είναι τα πυρηνικά του Ιράν. Είναι το κυρίως μενού, ξέρετε, της εκεχηρίας. Άντε και να την υπέγραψαν την εκεχηρία την Παρασκευή. Μέχρι τώρα έχω διαπιστώσει, παρακολουθώντας τις δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ σε όλο αυτό το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για να φτάσουμε ως εδώ, είναι άλλη γλώσσα του Προέδρου Τραμπ, άλλες οι έννοιες που ο Πρόεδρος Τραμπ, ορολογία με αυτήν την έννοια μιλάω, που ο Πρόεδρος Τραμπ χρησιμοποιεί σε σχέση με τα πυρηνικά, σε άλλη γλώσσα και με άλλη ορολογία απαντά το Ιράν, κυρίως ο Αραχτσή. Καλέσαμε λοιπόν τον κατεξοχήν ειδικό για να μας τα δώσει όλα, να τα καταλάβουμε και να τα βάλουμε στη σωστή βάση και άρα να μπορούμε να κατανοήσουμε και τα προβλήματα που θα προκύψουν στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων αυτής της εκεχηρίας των 60 ημερών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν τον κύριο Παντελή Οικονόμου, είναι πρώην επιθεωρητής στη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας, κάθε φορά τον καλούμε για αυτού του είδους τα θέματα, είναι και επιστημονικός συνεργάτης στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Κύριε Οικονόμου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρία Μπαλτατζή και κύριε Τάκη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ τώρα που είστε κοντά μας. Έλεγα ότι εγώ, χωρίς εννοείται να είμαι ειδική, παρατηρούσα την ορολογία του Προέδρου Τραμπ και του Ιράν από την άλλη μεριά και κατάλαβα ότι δεν κινούνται στο ίδιο επίπεδο. Πάμε λοιπόν να καταλάβουμε, γιατί το θέμα είναι ένα πολύ βασικό. Ποια είναι η πυρηνική ικανότητα του Ιράν, ποια είναι η αλήθεια, αν θέλετε, σε σχέση με την πυρηνική ικανότητα του Ιράν. Έχει πράγματι τις υποδομές και το υλικό να γίνει πυρηνική δύναμη μέσα σε επόμενες 60 μέρες, ας πούμε, να το αποφασίσει.
2: Πολύ καλή ερώτησή σας. Το Ιράν σήμερα έχει αποδεδειγμένα την ικανότητα να απομονώνει μια συνιστόσα του ουρανίου, το οποίο είναι μέταλλο, ένα ορυκτό που βρίσκεται στη φύση, και αυτή η συνιστόσα του είναι το ουράνιο 235.
0: Μάλιστα.
2: Μπορεί να το απομονώνει αυτό και επομένως να αυξάνει την περιεκτικότητα του μείγματος του ουρανίου που βρίσκεται στη φύση.
0: Μάλιστα.
2: Ας εξήσει αυτό το ουράνιο το κρίσιμο που μπορεί να οδηγήσει και σε κατασκευή πυρηνικών όπλων, το 235 βρίσκεται σε πάρα πολύ μικρή πυκνότητα, 0,7%, 7.000 δηλαδή, με τις συσκευές που έχει σήμερα το Ιράν, τους φυγοκεντρητές, μπορεί να το ανακυκλώνει και να ανεβάσει την πυκνότητα αποδεδειγμένα στο 60%, αλλά μπορεί να το πάει και μέχρι 95%, το οποίο είναι καθαρά ουράνιο που θα χρησιμοποιηθεί για κατασκευή πυρηνικής βόμβας.
0: Άρα, κύριε Οικονόμου, να κρατήσουμε εμείς το 60%, γιατί γράφεται ότι είναι στο επίπεδο του 90%.
2: Έχουν βρεθεί, δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Το 60% το λέμε διότι είναι το υλικό το οποίο τον Μάιο πέρσι, πριν τους βομβαρδισμούς, πριν τον πόλεμο του 90, βεβαιώθηκε από τους επιθεωρητές για τελευταία φορά ότι υπήρχε.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά έχουν πιαστεί και δείγματα μετρηθεί που είναι και 80%.
0: Ωραία.
2: Έχει την ικανότητα να το απομονώνει και να το. Αυτό είναι ο εμπλουτισμός που ακούει ο κόσμος.
0: Το κρατάμε αυτό.
2: Ναι.
0: Η αραίωση λοιπόν, για να το ολοκληρώσουμε όλο αυτό, η αραίωση τώρα του ουρανίου, αυτό το downblending, αν καλά το λέω, δεν ξέρω αν είναι.
2: Σωστά,
0: τι
2: σωστά
0: ακριβώς σημαίνει. Γιατί βλέπω ότι στο προσχέδιο το Ιράν δέχεται να αραιώσει το άκρος εμπλουτισμένο ουράνιό του εντός της χώρας. Το εντός της χώρας το επισημαίνω, γιατί και αυτό είναι ένα πεδίο που είναι στη διαπραγμάτευση.
2: Σωστό. Σημασία έχει αν είναι δυνατή η αραίωση. Η αραίωση είναι δυνατή, είναι μια φυσικοχημική διαδικασία. Αναμειγνύεται με φτωχό απεμπλουτισμένο ουράνιο και κατεβαίνει το ποσοστό του κρίσιμου ουρανίου μέσα στο μείγμα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό μπορεί να γίνει. Και εντός της χώρας είναι μια απέτηση που την κάνει προφανώς το Ιράν, διότι έχει το δικαίωμα, αν το κάνει αυτό, να επιτρέψει, μάλλον θα το κάνει με επίβλεψη διεθνών επιθεωρητών, με επιβεβαίωση.
0: Mm-hmm.
2: Επομένως, σημασία δεν έχει αν γίνει εντός της χώρας ή όχι, αλλά μπορεί να γίνει και εντός της χώρας. Δεν σας κρύβω όμως, όχι δεν σας κρύβω, θα πρέπει να σας πω ότι την προηγούμενη φορά το ουράνιο του, δηλαδή το 2015,
0: ξαναγυρνάμε εκεί τώρα. Ναι,
2: είχε εξαχθεί στη Ρωσία και δεν είναι μονάχα αυτό το ουράνιο, είναι και μερικές χιλιάδες τόνοι ουρανίου, το οποίο δεν είναι πολύ εμπλουτισμένο, αλλά είναι 5%, 10%, 20% και αυτό. Δηλαδή, αν βγει εντός ή εκτός της χώρας, θα πρέπει να μιλάμε για ουράνιο μερικές χιλιάδες τόνους.
0: Πείτε μου κάτι, γιατί είπατε
2: κιλά.
0: Έχει σημασία το αναφέρετε, το κρατάμε, γιατί στην ουσία ξαναγυρνάμε στη συμφωνία του 2015. Δηλαδή, τι έγινε όλο αυτόν τον καιρό, 107 μέρες πολέμου, για να φτάσουμε να ξανασυζητάμε αυτά που το Ιράν έχει συμφωνήσει το 2015. Επίσης, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο. Όμως, στο λόγο σας αναφέρατε ότι κάποιος διεθνής οργανισμός θα πρέπει να εφαρμόσει τη συμφωνία. Η υπηρεσία στην οποία υπηρετήσατε δεκαετίες, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, είναι ένας οργανισμός που θα μπορούσε.
2: Είναι ο πιο ενδεδειγμένος οργανισμός.
0: Μάλιστα.
2: Διότι οι επιθεωρητές του είναι αντιπρόσωποι, πιο εξειδικευμένοι και εκπαιδευμένοι επιστήμονες από όλο τον κόσμο, από όλα τα κράτη, και η κάθε συμφωνία χρειάζεται επιβεβαίωση. Είναι οι πιο ειδικοί να το κάνουν αυτό. Και ας μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή κανένα κράτος, mm-hmm, σύμμαχος ή μη σύμμαχος του Ιράν, δεν θέλει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.
0: Σωστά. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε οικονόμου. Τι είναι αυτό που μπορεί να συμφωνήσει το Ιράν σε αυτή τη διάρκεια των 60 ημερών, που θα σημαίνει υπαναχώρηση από τη συμφωνία του 2015? Σε τι μπορεί να το πιέσει ο πρόεδρος Τραμπ, θέλω να πω.
2: Το Ιράν, εγώ δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το πιέσει πολύ ο πρόεδρος Τραμπ. Έχει επανειλημμένος και από το 2015 και μετά, και πέρσι πριν τον πόλεμο του Ιουνίου και φέτος πριν τον πόλεμο του Φεβρουαρίου, έχει συμφωνήσει να σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου,
0: mm-hmm,
2: αρκεί να έρθουν οι δεσμεύσεις εμπορικές και οικονομικές εναντίον του. Κάτι το οποίο και τις δύο φορές δεν έγινε και εξαπατήθηκε μάλιστα.
0: Τότε.
2: Και γι' αυτό και τις δύο φορές. Mm-hmm. Και τελευταία φορά θα έλεγα φέτος στις 8 Απριλίου.
0: Mm-hmm.
2: Αν θυμίστε, υπήρξε πάλι μια συμφωνία που έλεγε ακριβώς τα ίδια, 14 σημεία, φέτος στις 8 Απριλίου.
0: Άρα, mm-hmm, αυτό το κερδίζει τώρα, έτσι, γιατί ήδη θα αποδεσμευτεί ένα πρώτο ποσόν.
2: Ξεπαγώνουν
0: τα κεφάλαια.
2: Και
0: για
2: αυτό να υπάρχουν εγγύησεις ότι θα γίνεται αυτό σταδιακά.
0: Ναι.
2: Εάν συμφωνήσουμε σε αυτό, εγώ θα έλεγα σε δυσκολότερη θέση βρίσκεται ο Αμερικανός πρόεδρος ή να εφαρμόσει, να βρει τον τρόπο που θα διαμορφώσει αυτή τη συμφωνία παρά το Ιράν.
0: Ναι.
2: Το Ιράν κερδισμένο θα βγει, γιατί θέλει αυτή τη συμφωνία να την κάνει και το έχει αποδείξει από το 2015, ναι, και μετά πολλές φορές.
1: Το ερώτημα είναι αν όντως, γιατί υποτίθεται ότι ο πρόεδρος Τραμπ για να γίνει αυτή η συμφωνία ήθελε να λέει ότι το Ιράν δεν θα κάνει πυρηνικά. Αυτή η επιβεβαίωση που μπορεί να υπάρξει και να έχουμε και την υπογραφή στη Γενέβη στις 19 του μηνός, θα τηρηθεί ξανά, ή θα έχουμε μετά από κάποιο διάστημα, από κάποιους μήνες ή κάποια χρόνια, πάλι την ιστορία που λέει ότι η Ιρανή είναι ένα βήμα πριν την απόκτηση πυρηνικών, άρα πάλι χρειάζεται κάποια πολεμική επέμβαση ή οτιδήποτε άλλο.
0: Να το συμπληρώσω αυτό το ερώτημα του Δημήτρη για να σας διευκολύνουμε και να κερδίζουμε και χρόνο. Επί της ουσίας, θα υπάρχει ένα αγκάθι για η εκεχηρία να μετατραπεί, να εξελιχθεί σε ειρήνη? Γιατί το λέω? Γιατί ήδη ήμασταν σε εκεχηρία τώρα 60 ημερών, αλλά μια εκεχηρία που ανακοινώνονταν από τη μία μεριά προσωρινές παύσεις πυρός, αλλά από την άλλη μεριά οι πύραυλοι ήταν εκεί και έπεφταν.
2: Καλή η απορία σας και εγώ φοβάμαι ότι θα επαναληφθεί το ίδιο. Μάλλον υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να επαναληφθεί αυτό που έγινε και τον Απρίλιο.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, ενώ η συμφωνία ήταν και τότε ότι στη συμφωνία συμπεριλαμβάνεται και Συρία και στο Λίβανο, αυτό δεν τηρήθηκε. Την άλλη μέρα το Ισραήλ βομβάρδισε τη Βηρυτό.
0: Ναι.
2: Και βγήκε και ο αντιπρόεδρος Βάνς και είπε ναι, πρόκειται για μια θεμητή παρεξήγηση. Ο Λίβανος δεν ήταν μέσα στη συμφωνία.
0: Ναι.
2: Τώρα, αν προσέξετε, αυτά που ανακοινώνουν τα πρακτορία λένε ότι συμπεριλαμβανομένη και του Λιβάνου η
0: εκκυρία.
2: Ναι,
0: ναι, ναι.
2: Αλλά εδώ πέρα τολμώ να πω ότι λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Διότι στο θέμα του Λιβάνου, ξενοδόχος είναι το Ισραήλ από τη μία μεριά και το Ιράν, αν θέλετε, από την άλλη μεριά, με τη Χεζμπολά. Μπορούμε να πούμε ότι αν το Ιράν συμφωνήσει, θα επηρεάσει και θα δεσμεύσει τη Χεζμπολά να μην αναμειχθεί σε πόλεμη ρήξη. Αλλά ποιος εγγυάται ότι το Ισραήλ θα το κάνει αυτό? Ήδη χθες βομβάρδισε και είχε νεκρούς στη Βηρυτό. Και βγήκε και ο Νετανιάχου και ο αντιπρόεδρος συγκεκριμένα και είπανε: όχι, εμείς έχουμε βαστάμε το δικαίωμα της αυτοάμυνας. Επομένως, αν δουν κάποιο ντρόνο από πάνω να πετάει, πραγματικότητα ή μη, μπορούν λόγω αυτοάμυνα να χτυπήσουν. Δηλαδή, δεν είναι λογαριάζει χωρίς τον ξενοδόχο.
0: Το Ισραήλ, κύριε οικονόμου, αισθάνεται ότι ο πρόεδρος Τραμπ προχωρά σε μια βιαστική, επιτρέψτε μου το χαρακτηρισμό, συμφωνία με το Ιράν, που το ίδιο δεν συμφωνεί, και επομένως ένα κομμάτι της όποιας συμφωνίας ή η ίδια συμφωνία, όχι της εκεχηρίας και της εκεχηρίας βεβαίως, αλλά κυρίως της ειρήνευσης, της ειρήνης, θα είναι κάτι που δεν είναι ανέφικτο? Γιατί τι έννοια έχει να συμφωνηθεί αυτό, και από την άλλη μεριά το Ισραήλ δηλώνει ξεκάθαρα ότι εμείς θα συνεχίσουμε.
2: Ναι, ναι, και μα βγήκε και ο αντιπρόεδρος Βάνς την προηγούμενη φορά και όταν χάλασε η προηγούμενη συμφωνία και εκεχηρία και είπε ναι, πρόκειται για μια θεμητή παρεξήγηση.
0: Ναι.
2: Το Λίβανος δεν ήταν μέσα στο παιχνίδι. Mm. Αυτό ήδη το λένε τώρα, πριν δεν θα χρειαστεί να το πει μετά. Ο Βάνς βγαίνει σήμερα, το Νετανιάχου και
1: το ερώτημα
2: ο
1: όμως...
2: αντιπρόεδρος του ΔΕ είναι ο υπουργός άμυνας μάλλον του Ισραήλ, δεν πιάνεται με αυτά που είπε, αλλά η πράξη είναι ότι βομβάρδισαν την Βηρυτό.
1: Το ερώτημα που έχουμε θέσει και άλλες φορές είναι αν από τη στιγμή που υπογραφεί η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και ο πρόεδρος Τραμπ είναι αποφασισμένος σε αυτή η συμφωνία να εφαρμοστεί, αν μπορεί το Ισραήλ να προχωρήσει μόνος του. Διαβάζω στην Διεθνή Ζησιογραφία ότι ο κ. Νετανιάχου ζήτησε συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ όταν τελειώσει η σύνοδος του G7. Μπορεί το Ισραήλ να προχωρήσει μόνο του αν ο Τραμπ του πει εδώ stop, τέλος?
2: Μα επαυτερόντα, μην κοιτάτε τι λέει, κοιτάξτε τι γίνεται. Αυτά που σας είπα είναι facts.
0: Ο Τραμπ
2: έχει σταματήσει ο πόλεμος 37-38 φορές. Εγώ να μην σας πάω την ώρα.
1: Ναι, αλλά χωρίς συμφωνία.
2: Από το 18 μέχρι τώρα,
1: χωρίς
2: δεν σας μιλάω το τελευταίο του Απριλίου.
1: Ναι.
2: Θα το χαλάσει.
1: Λέω...
2: Μα, ο στόχος του Ισραήλ είναι, είναι η αβεβαιότητα και το χάος και η αναδιοργάνωση και η διάλυση της ευρύτερης περιοχής.
1: Σωστό.
2: Είναι επιτεύξιμο.
1: Ξαναρωτώ όμως εγώ, επειδή αυτή τη φορά ο πρόεδρος Τραμπ έχει και τις ενδιάμεσες εκλογές και προφανώς δεν θέλει να του χαλάσει κανείς κάτι που ετοιμάζει για να μην πληγεί εκλογικά. Μπορεί να επιβάλλει στο Ισραήλ την άποψή του να μην του χαλάσει τη συμφωνία, αυτό ρωτώ.
2: Σε καμία περίπτωση, λέω εγώ, και σε αναφέρω ιστορικά παραδείγματα με τελευταίο τον Απρίλιο.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά μπορώ να σε αναφέρω πολλά περισσότερα.
0: Ναι.
2: Διότι δεν είναι ο κυρίαρχος των εξελίξεων του παιχνιδιού ο Τραμπ. Ο Τραμπ λέει και ξελέει. Σήμερα υπάρχει μεγάλη δύναμη του εβραϊκού λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Γερουσία, υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος που είναι και αυτό υπέρ της πολεμικής τακτικής του Ισραήλ, και υπάρχει και το λόμπινγκ που λέμε δηλαδή στην Αμερική, το εβραϊκό λόμπινγκ, αλλά υπάρχει και η διακηρυγμένη και έμπρακτα πολιτική του Νετανιάχου. Ο οποίος είναι ο μόνος που έχει επιτεύξιμους στόχους.
0: Ναι.
2: Η συνέχιση της βίας. Επομένως, καλά. Δηλαδή, όταν λένε συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, αλλά δεν έχουν ληφθεί υπόψη, δεν μπήκαν στη συμφωνία οι παίκτες του Λιβάνου, η Χεζμπολάς και ο Νετανιάχου, είναι χαμένο το παιχνίδι από την αρχή. Άρα αφήστε τι λέει, κοιτάξτε τι γίνεται κάθε φορά.
0: Και εάν συνεχίσει το Ισραήλ εντωμεταξύ, αλλά και να μην συνεχίσει και να επιτευχθεί η συμφωνία αυτή, κύριε οικονόμου, θα μπαίνει με ερωτηματικό η αρχιτεκτονική ασφαλείας που είχε δημιουργηθεί στην περιοχή, έτσι. Μιλάω και αναφέρομαι στις συμφωνίες του Αβραάμ. Είδαμε Σαουδική Αραβία και Κατάρ ότι δεν έρχονται πια κοντά στο Ισραήλ. Δηλαδή, ό,τι είχε επιτευχθεί ως αρχιτεκτονική ασφαλεία στην ευρύτερη περιοχή, ένα τμήμα της φαίνεται πια ότι έχει τραυματιστεί.
2: Βεβαίως.
0: Ναι. Εάν θέλαμε λοιπόν, καταλήγοντας αυτή την ενδιαφέρουσα συνομιλία μαζί σας, κύριε οικονόμου, να πούμε αυτό που συνήθως είναι πολύ συνηθισμένο: κέρδη και ζημιές. Ποιος κερδίζει, ποιος χάνει μέχρι τώρα, προσέξτε. Δεν πέφτουμε στην παγίδα, δεν ξέρουμε τη συνέχεια. Αλλά μέχρι στιγμής, με ό,τι έχουμε στα χέρια μας τώρα.
2: Κατάλαβα. Φαινομενικά φαίνεται ότι κερδίζει ο λαός, αν γενικότερα η ανθρωπότητα, όταν απελευθερωθούν οι ροές του πετρελαίου και οι τιμές πέσουν.
1: Προφανώς.
2: Αλλά αυτό είναι ένα φαινομενικό, διότι είναι σκαμπανέφασμα πάνω κάτω. Αυτοί που σίγουρα κερδίζουν, και είναι θέμα αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι αυτοί που παίζουν με το χρηματιστήριο και έχουν εσωτερική πληροφόρηση.
1: Αυτό το έχουμε δει.
0: Το inside information, μάλιστα.
1: Αυτό το έχουμε
2: δει. Αυτό ήταν κάτι που τιμωρεί το πολύ αυστηρά. Έχουν κλειστεί φυλακή στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν μερικές δεκαετίες.
1: Μα εδώ έπαιξαν στο στοίχημα αν θα σκοτωθεί ο πρόεδρος του Ιράν, και ορισμένοι το προέβλεψαν και κέρδισαν εκατομμύρια το προηγούμενο διάστημα.
2: Σωστό.
0: Ναι. Στο επί της ουσίας τώρα, κύριε οικονόμου, κερδίζει το Ιράν, κερδίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, πέρα από το πεδίο αυτό το οικονομικό και που μόλις αναφερθήκατε, κερδίζει το Ισραήλ, τι ή χάνει, ποιος κερδίζει, ποιος χάνει, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ή μάλλον καταλαβαίνουμε.
2: Σας είπαμε, κατά τη γνώμη μου, σε μακροπρόθεσμα, εάν δεν τηρηθεί η συμφωνία και παραμείνουμε στα λόγια, δηλαδή έχουμε πόλεμο τον οποίο ονομάζουμε και χειρία, σε ορισμένες φάσεις θα φαίνεται ότι το πετρέλαιο πέφτει, κερδίζει ο λαός. Σε ορισμένες φάσεις θα ανεβαίνει το πετρέλαιο, δεν κερδίζει ο λαός. Σε ορισμένες θα κερδίζουν οι insight, απάντοτε θα κερδίζουν αυτοί που παίζουν με το χρηματιστήριο.
0: Μάλιστα. Κύριε οικονόμου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία.
2: Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Για χαρά σας. Ο κύριος Παντελής Οικονόμου, φίλες και φίλοι, γεια σας κύριε οικονόμου. Όχι, εμένα άνοιξε το, δεν ξέρω.
1: Τα κινητά μπλοκάρουν και ακούτε τους ήχους αυτούς.
0: Και παρά το γεγονός ότι εγώ
1: τα έχουμε στα θόρυβα και οι δύο.
0: Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε, φίλες και φίλοι, για να κάνουμε έτσι και ένα μάζεμα και τις συνομιλίες που είχαμε με τον κύριο οικονόμου, ότι όλα αυτά τα βλέπουμε, θέλουμε να τα δούμε στη θετική τους εκδοχή,
1: ναι,
0: στη θετική τους προοπτική. Εννοείται, γιατί
1: θα το δούμε.
0: Όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος οικονόμου, επί της ουσίας αφορά τη ζωή όλων μας, έτσι.
1: 19 του μήνα,
0: ανθρωπότητας. 19 του μήνα είναι το κρίσιμο
1: ραντεβού.
0: Κοίταξε, Δημήτρη μου, η εκεχηρία θα υπογραφεί.
1: Ναι.
0: Το δύσκολο είναι η εκεχηρία να φτάσει στην ειρήνη. Υποτίθεται ότι υπάρχει άλλο ένα διάστημα 60 ημερών.
1: Σωστό. Κοίταξε, επειδή
0: εκεί θα παιχτεί όλο το παιχνίδι. Γι' αυτό και μπήκαμε σε αυτή
1: η αισιοδοξία. Ξέρεις γιατί υπάρχει? Γιατί ο Τραμπ έχει εκλογές τον Νοέμβριο. Αν δεν είχε, Θα ήμασταν λιγότερο αισιόδοξοι.
0: Ο Τραμπ το ήξερε αυτό από την αρχή που μπήκε,
1: ναι,
0: σε αυτό.
1: Ναι, αλλά εκτιμούσε ότι μπορεί να τελειώσει νωρίτερα.
0: Βλέπουμε ότι έγιναν απόπειρες εκεχηρίες. Υποτίθεται ότι αυτή η εκεχηρία που θα υπογραφεί γίνεται στη διάρκεια μιας προηγούμενης εκεχηρίας, που όμως δεν ήταν ακριβώς εκεχηρία. Ήταν εκεχηρία και πόλεμος μαζί. Να τα δούμε όλα αυτά. Προφανώς και θέλουμε να κάνουμε.
1: Πάντως οι τιμές του πετρελαίου έχουν υποχωρήσει από το πρωί. Αυτό είναι το καλό.
0: Άντε να δούμε πόσο το θέλουμε. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας, για τα μηνύματά σας. Να έχετε όλοι μια πολύ καλή εβδομάδα. Και εμείς αύριο περίπου εκεί 12 και 5 θα είμαστε εδώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Την αγάπη μας, για χαρά.

0: Η ώρα είναι 1. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. 3,5 μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν τελικά σε μια αρχική συμφωνία ειρήνευσης, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνησε ωστόσο ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία θα ξανανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία. Πλοιόλοι του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας. Ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς, πάντως δήλωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν επαόριστον στις ζώνες ασφαλείας σε Λίβανο, Συρία και Γάζα. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα, το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Ανακοινώθηκαν σήμερα από το γραφείο του Πρωθυπουργού οι 4 νέοι γενικοί γραμματείς σε 3 υπουργεία, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Υπουργείο Πολιτισμού και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Αναλυτικά τα ονόματα και τα βιογραφικά των νέων γενικών γραμματέων στο earthnews.gr. Τη νέα κρατική δομή για τη διάσωση των ζώων από φωτιές και πλημμύρες παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στο Γαλάτσι. Όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με τους πολίτες, κάτι καλό προκύπτει, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Συνάντηση με τον υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης Λιβικού Εθνικού Στρατού Σαντάμ Χαφτάρ έχει αυτή την ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Τον Λίβιο αξιωματούχο θα υποδεχθεί το απόγευμα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου. Σήμερα επισημοποιείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η είσοδο της Εύρων στο Μπλοκ 10 στα ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Ο Υπουργός τόνισε ότι η εξέλιξη ενισχύει την παρουσία της εταιρείας στην Ελλάδα και επανέλαβε ότι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο βόρειο-δυτικό Ιόνιο προγραμματίζεται για το Φεβρουάριο του 2027. Σε εξέλιξη από τις πρωινές ώρες ευρείας κλίμακας, αστυνομική επιχείρησε περιοχές της Βόρειο-Ανατολικής Αττικής και της Αθήνας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να αφαιρούσε συστηματικά οχήματα επί μακρό χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, έχουν συλληφθεί 13 άτομα, ενώ σε βάρος των εμπλεκομένων έχει σχηματιστεί δικογραφία και έχουν εκδοθεί τα σχετικά εντάλματα σύλληψης. Η επιχείρηση πραγματοποιείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων ΣΠΑ των Αρτέμιδας με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Βόρειο-Ανατολικής Αττικής και της ΟΠΚΕ. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για το θάνατο 56χρονου στην Κάλυμνο, ο οποίος έχασε τη ζωή του το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου από ισχυρή έκρηξη δυναμίτιδας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η αστυνομία, ο 56χρονος έφερε μαζί του τη δυναμίτιδα, η οποία κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες σε ξεράγει, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος ερευνώνται από το αστυνομικό τμήμα Καλυμνίων. Σε λειτουργία από σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά την ανακαίνιση και την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Ο ίδιος, μιλώντας στο Earth News Radio, σημείωσε ότι όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο ελόγω πρόγραμμα μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο gov.gr και να δουν αν είναι επιλέξιμοι ώστε να προχωρήσουν στην αίτηση. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε κατάστημα ανταλλακτικών στο Μενίδη. Σεισμός 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στο Μιντανάο των Φιλιππίνων. Δεν υπάρχουν ακόμα πληροφορίες για ζημιές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, από 20 έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο του σταθμού μας, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα τώρα στο Γιώργο Πίκουλα και το Στέλιο Βραδέλη.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά,
5: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κυποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κυποθέατρο Ζαπίου.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εντάξει, επικό.
1: Έχουμε αλλά... πολλούς λόγους να το παίζουμε το άσμα, διότι σαν χθες, ναι, να σου θυμίσω, συμπληρώθηκαν πόσα.
0: Για
1: 39,
0: το 39
1: χρόνια από το... από τη μεγαλύτερη στιγμή του ελληνικού αθλητισμού μέχρι να έρθει η επόμενη.
0: Νίκη, γεράσαμε. Ναι, αυτό επικό θα προτιμούσα, αφού την κάνατε που την κάνατε την αυτή, το We Are The Champions, ok. Αλλά δεν πειράζει και αυτό.
1: Εγώ
0: είναι,
1: νόμιζα μια... ήθελε στο νοικιάστηκε της Λιόλιου.
0: Ναι, το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Ωραία, ωραία. Κοίταξε, παιδιά, εμείς, ναι, λοιπόν, και να δεις τη μεγαλοσύνη μου τώρα. Θα τα πω και στην Αλεβίζου. Η αξία του ιτημένου δίνει έτσι μεγαλύτερη έγκλη στον νικητή. Πώς μπαίνεις.
1: Είναι μια ασφαλής προσέγγιση.
0: Πολύ
1: δυνατή. Που δείχνει την αξία του ανθρώπου πάνω απ' όλα.
0: Ναι. Κοίταξε να δεις. Επίσης, η προσέγγιση μου είναι η εξής.
1: Ναι.
0: Πώς είσαι στο τάβλι και το έχεις σίγουρα χάσει διπλό και στο τέλος φέρνεις δύο εξάρες και το κόβεις. Όλοι ευχαριστημένοι, λέω εγώ. Πήρε ο Παναθηναϊκός την Κυπελάρα, Κύπελλο Ελλάδος, δυνάμει.
1: Ναι, για να έχει...
0: μεγάλο τρόπαιο.
1: Είναι να μπει, για να μπει κάτι στο τραπέζι, και... στο Σούνιο, και... είναι τώρα, ξεροσφύρι.
0: Άφενος. Εντάξει, η Euroleague δεν πήγε πολύ καλά. Πήραμε εμείς τα άλλα δύο και πήγε και στο πέμπτο μάτς. Έτσι. Τι, δηλαδή, όλοι ευχαριστημένοι που λέει.
1: Εντάξει, εντάξει, να κάνουμε και παίκτες λίγο διακοπές.
0: Εντάξει. Του χρόνου πάλι. Πέρασε αυτό, πάει. Ναι, ναι, όλα αυτά με τη διαιτησία. Εκεί να μείνετε στη διαιτησία. Και θα έχει πολλά κλάματα από εδώ και πέρα. Στη διαιτησία να μείνετε εσείς. Λοιπόν, εδώ, Νίκο Τσιπλάκη, κάνε παρεμβάσεις.
1: Νίκο Τσιπλάκη δεν μιλάει μόνος του, δεν είναι αυτό του. Δεν, ότι...
0: δεν ακούω φωνές.
1: Δεν ακούγεται ο αντίλογο.
0: Λοιπόν, Ζεμπέκη Κοκουτσούμπα βλέπω, ο οποίο ήταν πραγματικά ωραίο. Ωραία πατήματα, ωραίο.
1: Ο άνθρωπος ξέρει, δεν είναι εδώ.
0: Βαρύ, έτσι.
1: Βαρύ, Ζεμπέκη.
0: Ωραίο. Όπως πρέπει.
1: Έχουμε ευχάριστα νέα για τον πλανήτη, διότι ανήμερα των γενεθλίων του, θα μας τα πει σε λίγη ώρα με κάθε λεπτομέρεια η Έλληνα Λεβίζου. Ότι ανήμερα το γενεθλίο του κέρασε τον κόσμο, αφού δεν μπορούσε να μας στείλει από ένα κομμάτι τούρτα, κέρασε μια εκεχηρία.
0: Ναι.
1: Οπότε θα...
0: Επανέρχονται τα σενάρια για τον Νόμπελ Ειρήνης, νομίζω.
1: Νομίζω, ναι, εντάξει, έχει
0: πολύ γερά μπαίνουν πάνω.
1: Θα μάθουμε τώρα σε λίγη ώρα τι κέρασαν, τι έχασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν και Ισραήλ. Ναι. 107 ημέρες πολέμου. Είχαμε ξεκινήσει
0: καλά
1: το Φεβράριο.
0: Είναι. Καλά είναι, έτσι και λήξη, καλά είναι. Γιατί έχουμε άλλα παραδείγματα που ήμουν νιός και γέρασα.
1: Το Ρωσία-Ουκρανία παίζει ακόμα. Είναι
0: το Ρωσία-Ουκρανία θα κλείσουμε τα μάτια, νομίζω. Δεν θα τελειώσει.
1: Χθες το 1-1 είπα να έρθω με τη φανέλα του Κουρασάου όταν έγινε το 7-1. Άσε, λέω, δεν πειράζει.
0: Εντάξει, ρε φίλε, και αυτοί οι Γερμανοί τώρα δεν σταματάνε κιόλας. Δεν είναι και ωραίο. Δεν ξέρω. Γι' αυτό έλεγε ο φίλος μου, να θυμηθώ να το παίξω over 13,5 αυτό.
1: Οι Γερμανοί, άμα σε βρουν, σε πελεκάνε.
0: Ναι, σε πελεκάνε, δεν σταματάνε.
1: Μετά υπάρχει ένα θέμα με ποντικούς,
0: ναι,
1: οι οποίοι τρυπώνουν στα εσώτερα της Ελλάς.
0: Τα εσώτερα, πώς τα λες.
1: Της Ελλάς.
0: Και να βγάλεις το Γιάννη Βασιλείο από
1: και
0: μέσα.
1: Και τα λένε, τα καρφώνουν στο Πασόκ και βγαίνει το Πασόκ πρώτο, λέει, δωρεάν εισιτήριο,
0: ναι,
1: μέχρι τα 24. Δωρεάν εκείνο, δωρεάν.
0: Δωρεάν γενικώς, λέει.
1: Δωρεάν.
0: Είμαστε
1: μια χώρα που ακόμα δεν έχουμε. Τώρα οριακά είμαστε λίγο πιο πάνω από το όριο να μην θεωρούμαστε πάλι πτωχευμένοι.
0: Ναι, ναι.
1: Πάλι όλα δωρεάν. Ναι. Δωρεάν οι μεταφορές. Δεν ξέρω βάσει ποιας μελέτης γίνεται. Εμένα με ενοχλεί αυτό το.
0: Και τι κοστολόγηση είναι τα 35 εκατομμύρια ή τα 250 της Ελλάς, έτσι,
1: ναι,
0: για...
1: Το θεωρώ πολύ λαϊκίστικο. Άκουσα επίσης μια προσέγγιση να φορολογηθούν μόνο οι πλούσιοι, αυτοί που δηλώνουν, δεν λέω, είναι αρκετοί πλούσιοι που δεν δηλώνουν, ναι. Οι πλούσιοι
0: ελεύθερο
1: που δηλώνουν σε αυτή τη χώρα
0: πολύ.
1: Είναι 1500 που δηλώνουν άνω των 900.000. Και άκουσα μια προσέγγιση από ένα εμπειρογατάλαστέλεχος που λέει, από τη φορολόγηση αυτό θα βγάλουμε 4 δισεκατομμύρια. Και σκέφτομαι ότι αν δηλώνουν οι 15, 1 εκατομμύριο.
0: Δεν βγαίνει.
1: Εσύ πώς θα πάρεις 4 δις φόρο.
0: Ναι, δεν βγαίνει.
1: Στο δίνεκες.
0: Σε ορίζοντα 50 ετία.
1: Μέχρι το τέλος της ζωής τους. Υπολογίζεις στα εγγόνια, στα τρισέγγωνα και τα λοιπά.
0: Επειδή τα έχουμε ζήσει αυτά και επειδή πάμε σε μια προεκλογική περίοδο, έτσι, διακεκαυμένη.
1: Ναι, αλλά νομίζω
0: ότι οι πλειοδοσίες θα είναι συνεχείς.
1: Και γιατί δεν είναι όλα δωρεάν.
0: Μόλις ακούσεις, μόλις βάλει ο πρώτος τη 13η σύνταξη ή το 13ο μισθό στο τραπέζι. Να δεις τι θα γίνει.
1: Αυτό που άκουσα από τον Τζίπρα είναι όλοι δωρεάν, εκτός από τους τουρίστες. Το τουριστόμετρο, πώς θα είναι, δηλαδή, πώς θα λέει, Μαρμαζέλ, do you like the Greece?
0: Όχι αυτό.
1: Θα λέει ο οδηγός του λεωφορείου, Μαμαζέλ, do you speak Greek?
0: Πες μου τον εθνικό ύμνο. Όχι, λέει, απάντησε και το ρωτήθηκε ο Κυρανάκης που ήταν και πρώην υπουργός μεταφορών και λέει αυτό μπορεί να γίνει με κάρτα απερίοριστων διαδρομών να μοιράζεται στους Έλληνες πολίτες και αυτοί που δεν έχουν την κάρτα να πληρώνουν.
1: Μα ούτως άλλως έχεις μεγάλο ποσοστό φόρο διαφυγής από τα μέσα.
0: Καλά, λιγότερο έχει περιοριστεί τότε. Το που πέρναγαν στο μετρό αέρα πατέρα και στα λεωφορεία τώρα είναι κάπως καλύτερο.
1: Τώρα μείναν κυρίως στα λεωφορεία. Λοιπόν, πάμε στο... στη μεγάλη είδηση της εβδομάδας, διότι ανήμερα των γενεθλίων, εκτός από άρτο και θεάματα που κέρασε ο πλανητάρχης εκεί πέρα με την παλέστρα αρένα που πλακωνόντουσαν οι άλλοι.
0: Εκεί πέρα, δεν κοιμήθηκε. Τον πήρε λίγο ύπνος.
1: Βγήκε σαν τον Ρωμαίο Αυτοκράτερα. Ο κόσμος χόρτανε θέαμα. Λέει, πάρτε και μια ειρήνη να έχετε έτσι. Μια και χειρία για την ώρα. Γκάλιους, Έλενα Λεβίζου μαζί μας.
0: Η μεγάλη φιναλίστ. Να τα λέμε. Να τα λέμε.
2: Τα σένα, Γιώργο μου, αρχαία ελληνική ιστορία τώρα, δύο μέρες πριν. Αρχαία ελληνική ιστορία.
0: Α, ναι, εννοείται. Πάμε στα επόμενα. Απλά.
2: Πάμε στα επόμενα.
0: Δεν μπαίνω στην ουσία.
2: Να μου θυμίσει να σου κάνω δώρο και ένα τηλεσκόπιο της Χάμπλ. Να βλέπεις τα πρωταθλήματα τα δικά μας.
0: Α, ναι, ωραία, ωραία.
2: Και να κοιτάς, γιατί τα κιάλια του Λούκα είναι μικρά.
0: Ναι. Κατά τα άλλα, θα τα βάζαμε στο Σούνιο, στο τραπεζάκι, θα τα βλέπαμε.
1: Εγώ λυπάμαι για αυτό το τραπέζι.

0: Έχουμε άλλη προσέγγιση.
1: Και στο Καραϊσκάκι κάπω συνηθισμένα. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
2: Πάμε λοιπόν στο ευχάριστα για τον πλανήτη. Και χειρία για την ώρα, όχι ειρήνη.
1: Μία ενδιάμεση συμφωνία θα τη λέγαμε. Το MOU, το μνημόνιο κατανόησης, το περιβόητο πλέον.
2: Ο πρόεδρος είπε ξεκάθαρα, ένα deal ήταν. Τώρα εμείς στην Ευρώπη το βαφτίζουμε κάτι memorandum, κάτι...
1: Όχι, όχι, έτσι το λένε και οι Αμερικανοί.
2: Deal.
1: Έτσι το λένε όλοι.
2: Ναι, αυτός το είπε deal, τελείως. Έκανε ένα deal.
1: Λοιπόν, τώρα τι περιμένουμε. Περιμένουμε καταρχάς να δούμε τι περιέχει αυτό το μνημόνιο κατανόησης, γιατί επισήμως δεν το γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε τι λέει μία πλευρά και η άλλη πλευρά. Για το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς, σε αυτό συμφωνούν και οι δύο, και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ και την πάυση των εχθροπραξιών. Το Πακιστάν, στην ανακοίνωση που έκανε ο Πρωθυπουργός του, λέει ότι συμπεριλαμβάνει η πάυση των εχθροπραξιών όλα τα μέτωπα και αυτό του Λιβάνου. Θα μένει να δούμε τι θα πει και το Ισραήλ, που προς το παρόν συνεχίζει τις επιχειρήσεις στον Νότιο Λίβανο. Επίσης, ο Νετανιάχου ζήτησε κατεπίγουσα συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος όμως τώρα αυτή την ώρα μεταβαίνει στη Γαλλία για την σύνοδο των G7. Και επίσης έχουμε την υπογραφή αυτού του μνημονίου, όπως ανακοινώθηκε, την Παρασκευή στις 19 Ιουνίου.
2: Δεν θα πάει όμως ο Τραμπ, αλλά θα πάει ο...
1: Δεν το ξέρουμε αυτό. Έχουμε τη δήλωση του J.D. Vance στο Fox News που είπε ότι εγώ θα είμαι εκεί. Μπορεί να είναι και ο πρόεδρος.
2: Α, οπότε το αφήνουμε ανοιχτό, δίπορτο.
1: Από το Ιράν δεν ξέρουμε ποιος θα είναι και αν θα είναι. Φαντάζομαι κάποιος θα είναι.
2: Όμως τα είπα λίγο δύσκολα.
1: Για να υπογραφεί.
2: Με αυτά που έχουν ακουστεί στην κατάσταση που είναι.
1: Ναι,
2: τώρα βέβαια, αν δεν πάει ο πρόεδρος, μπορεί να μην εμφανιστεί ο Τραμπ, για να υπάρχει και λόγος.
1: Ναι, ναι, θα το δούμε. Θα το δούμε. Τώρα, ως προς τα επιμέρους, τα ζητήματα τα άλλα είναι το θέμα για τους βαλιστικούς, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Για τους αντιπροσώπους πρόξης στην περιοχή Χεζμπολάχ Χαμάς, δεν ξέρουμε τι γίνεται.
2: Το ουράνιο, δεν ξέρουμε τι γίνεται.
1: Το ουράνιο, κοίταξε να δεις, υπήρξαν διαρροές από Ιρανό αξιωματούχο στο Ρόιτερς εχθές, που έλεγε ότι το Ιράν θα προχωρήσει στην συναραίωση του εμπλουτισμένου ουρανίου. Υπήρχαν πληροφορίες γι' αυτό και τις προηγούμενες ημέρες, αλλά δεν το ξέρουμε επισήμως. Ανοίγει μία περίοδος 60 ημερών, όπου εκεί θα συζητηθούν το τι μελιγενέσαι με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν γενικότερα και όλα τα άλλα ζητήματα.
2: Έγινε ο πόλεμος για το πυρηνικό πρόγραμμα.
1: Ναι, για το οποίο έγινε ο πόλεμος αυτός.
2: Η ουσιαστική
1: δικαιολογία. Που άνοιξε και ένα θέμα που δεν υπήρχε, που ήταν τα στενά του Ορμούς, έτσι.
2: Τα οποία αποδείχθηκαν πολύ στενά για όλους.
1: Λοιπόν,
3: τα έλεγε η Σοφία.
1: Επίσης υπάρχει ένα θέμα με τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια, που το Ιράν, ο ίδιος αξιωματούχος, είπε ότι θα αποδεσμευτούν 25 δις δολάρια. Οι Αμερικανοί λένε.
2: Αυτά που είναι παγωμένα. Σε τι τράπεζες, ελβετικές και τα λοιπά, ή...
1: Κοίταξε να δεις, μέρος ναι, και μέρος μεγάλο μέρος επίσης και στις χώρες του κόλπου, στο Κατάρ. Το Κατάρ έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο μαζί με το Πακιστάν και τις τελευταίες μέρες και ώρες κυρίως, γιατί υπήρχε μέχρι την τελευταία στιγμή μια διπλωματική αντιπροσωπεία του Κατάρ εκεί. Οπότε υπάρχει και το θέμα αυτών των κεφαλαίων, να δούμε τι θα γίνει. Επίσης υπάρχει το θέμα της μερικής άρσης κυρώσεων για το πετρέλαιο, το ιρανικό πετρέλαιο, και οι δύο πλευρές λένε ότι όλα αυτά, ό,τι περιέχει το μνημόνιο, θα ισχύσει εάν εφαρμοστούν όλοι οι όροι και από τις δύο πλευρές, η μία λέει για την άλλη, μέσα σε αυτή την περίοδο.
2: Οι Ιρανοί κατάφεραν να βάλουν, σύμφωνα με πληροφορίες, και το θέμα του Λιβάνου, και εδώ πέρα υπάρχει το... Εδώ περιμένουμε την αντίδραση του Ισραήλ, που από ό,τι φαίνεται ο Μπίμπι δεν ήταν πολύ χαρούμενος όταν μάθαινε το τι συμφώνησε ο Τραμπ.
1: Ναι,
2: μπορεί,
1: ναι,
2: να το βρήκαν λίγο στα κέφια του, να το βρήκαν ότι έσβηνε κεράκι εκείνη την ώρα οι Ιρανοί.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν καλά. Μένει να το δούμε αυτό. Επιμένω να δούμε επισήμως τι θα λέει το μνημόνιο όταν υπογραφεί. Μένει να δούμε τι περιέχει ακριβώς. Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν οργισμένος και σε δηλώσεις του όταν έγινε η επίθεση του Ισραήλ στην Νότια Διρυτό. Γιατί είπε ότι θα υπογράφαμε τώρα το μνημόνιο και αυτή η επίθεση το ανέτρεψε αυτό και πήγε πίσω κάποιες ώρες.
2: Ήταν

0: ξέρεις τι λένε στην Έλληνα. Ο χαμένος της συμφωνίας, έτσι όπως είναι μέχρι τώρα η συμφωνία, γιατί αυτά αλλάζουν όπως έχουμε καταλάβει με τον Τραμπ. Δεν είναι... Εγώ δεν το παίρνω τη μετρητή. Δηλαδή, σήμερα λέμε για Κεχυρία και την Παρασκευή μπορεί να υπάρχει βομβαρδισμό στο Τεχεράνη.
1: Είναι και ο Μπίμπι που είναι.
2: Οι Αμερικανοί έχουν πει ότι εάν μέσα στις 60 ημέρες δεν καταλήξουν σε συμφωνία, στην τελική συμφωνία, τότε υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Είτε να παραταθεί η Κεχυρία, είτε να ξαναπάμε σε πολεμικές επιχειρήσεις. Όλα δηλαδή είναι ακόμα ανοιχτά, αν το δούμε έτσι. Τώρα, οι ειδικοί, οι αναλυτές, εν πάση περιπτώσει, λένε ότι κάθε πλευρά αυτή τη στιγμή παρουσιάζει το δικό της αφήγημα. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι το Ιράν βγαίνει κερδισμένο από αυτή την κατάσταση και τη συμφωνία, και μόνο για το γεγονός ότι δημιουργήθηκε το θέμα με τα στενά του Ορμούς που πριν δεν υπήρχε, το οποίο το χρησιμοποίησε το Ιράν ως μοχλό πίεσης και κατάφερε να βάλει κάποιους όρους, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, και με όρους που φαίνεται ότι διατάραξαν και την κοινή γραμμή που είχαν μέχρι τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ, αν πιστέψουμε όλα αυτά τα ρεπορτάζ.
2: Και τις δηλώσεις του Τραμπ. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι έχουν διαταραχθεί οι σχέσεις του με τον Νετανιάχου σε προσωπικό επίπεδο, ούτε ότι θα αλλάξει η πολιτική των ΗΠΑ προς το Ισραήλ. Αλλά είναι σίγουρο ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ήθελε να τελειώνει με το θέμα του Ιράν. Και λόγω, το είχε πει ότι τον έχει κουράσει, και λόγω επίσης και των ενδιάμεσων εκλογών που έρχονται. Και της πίεσης της εσωτερικής με τον πληθωρισμό, με το πετρέλαιο, με όλα αυτά που έχουμε πει πολλές φορές. Τώρα θα δούμε.
1: Αλλά συνολικά δεν πήγε πολύ καλά, άμα το δούμε έτσι συνολικά την ιστορία αυτή που ξεκίνησε από τον Τόνι.
2: Συνολικά, εξ αρχής είχε πει ότι θα διαρκέσει 2-3 εβδομάδες. Φτάσαμε στους 3,5 μήνες.
1: Ακριβώς. Και τα πετρελαϊκά και οι τιμές και η ακρίβεια γενικώς.
2: Ναι, και επίσης το.
1: Πιέζει δηλαδή τον Τραμπ, ο οποίος από ένα σημείο και μετά, παρά τις παλινοδίες του, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι θέλει να λήξει αυτή η ιστορία.
2: Ναι, ναι, αυτό που μόλις ανέφερα. Μπράβο. Και επίσης τα στενά του Ορμούς, όταν ανοίξουν, δεν έπρεπε να θεληθεί το θέμα ως διαμαγείες μέσα σε μία ημέρα για την παγκόσμια αγορά. Γιατί οι ειδικοί λένε ότι αυτό θα χρειαστεί εβδομάδες, ίσως και μήνες για να εξομαλυνθεί η κατάσταση.
1: Εμείς την πεζίνα 1,70 κατά το 27 τη βλέπω.
0: Okay,
1: ανοίξουν, δεν ανοίξουν.
0: Αν όλα κυλήσουν καλά,
1: ναι,
0: πάμε για Δεκέμβρη.
1: Αν τελειώσει η ιστορία τώρα.
2: Ναι, τέλος πάντων, να σας ελπίσουμε ότι θα πάνε όλα καλά.
1: Μην γίνει καμία έτσι, μια θεαματική βουτιά την προηγούμενη Κυριακή από τις εκλογές. Μόνο.
0: Για την ώρα έχουμε μια ευχάριστη είδηση.
1: Ναι.
0: Να πούμε για την ευχάριστη είδηση εδώ πέρα. Έναν άνθρωπο που πραγματικά. Το χάρηκε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος του πλανήτη, ο Ήλωνας.
1: Ναι.
0: Ήλον Μάσκ.
1: Έφτασε τρεις,
0: Έφτασε τρεις, γιατί έβαλε την εταιρεία του, τη SpaceX. Δεν πήγε πολύ ψηλά η μετοχή. Δηλαδή,
2: πήγε στα $150.
0: Ναι, αλλά πήγε με 140. Δεν είναι ότι είχε μπει με 10 και πήγε στα 150.
2: Τέτοια κεφαλαιοποίηση πάντως δεν έχει ξαναυπάρξει.
0: Προφανώς,
1: δεν ξαναματαγίνει.
2: Ήταν αυτό που αναμενόταν να γίνει. Το λέγαμε ότι θα γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος.
1: Ένα τρισεκατομμύριο.
0: Μόνο ο Σκρούτ Μακντάκ θα μπορούσε να μας πει τότε που έκανε βουτιές στα δολάρια και τα λοιπά. Θυμάσαι που έπαιρνε. Αναζωογονούνταν.
1: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Ποια είναι η αίσθησή σου? Ο Σκρούτζ Μακντάκ, τι είσαι? Είσαι λίγο.
2: Όχι, αγαπημένος μου είναι ο Ντόναλντ Ντακ, αλλά και ο Σκρούτζ Μακντάκ ήταν.
1: Όλοι οι Ντακ. Έχεις τους Ντακ στην καρδιά σου.
2: Αυτό ήταν το αγαπημένο μου καρτούν, ναι.
1: Α, ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι η αίσθηση και μόνο ότι ό,τι μπορείς να θελήσεις το έχεις την επόμενη στιγμή, νομίζω ότι είναι προβληματική από μόνη της.
0: Εντάξει, εμείς θα κάνουμε ένα φιλοσοφικό.
1: Δεν μπορεί, φίλε, να πεις τώρα θέλω να γουστάρω να ξεκινήσω και να κάνω τον πλανήτη 2 βόλτες.
0: Ας αποδομήσουμε τον τρισεκατομμυριούχο. Ναι. Γιατί ως γνωστόν τα λεφτά δεν αγοράζουν.
1: Ας που έμενε σε κάτι
0: τροχόσπιτα, σε κάτι τροχοβίλες ο Μπάμπης.
2: Δεν αγοράζουν.
1: Βοηθάνε, βοηθούν.
2: Αλλά κάπως βοηθούν. Έτσι
1: βοηθάνε.
2: Εγώ τώρα
0: θέλω να αποδομήσουμε αυτό εδώ πέρα. Να πάμε να αναφερθούμε σε άλλες δυσκολίες. Για παράδειγμα, ο γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας καταδικάστηκε σε 4 χρόνια φυλακή. Θα μπει μέσα το Πριγκιπόπουλο? Που δεν είναι επίσημο πριγκυπόπουλο, είναι.
2: Δεν είναι πριγκυπόπουλο, είναι ο γιος της πριγκίπισσας από προηγούμενο γάμο της. Να πούμε καταρχάς ότι κρίθηκε ένοχος για δύο βιασμούς και για ενδοοικογενειακή βία.
1: Κύριος ο γιος.
0: Μα είχε κάνει και πολλά. Εντάξει, όταν δεν είναι ο επίσημος πρίγκιπας, ο επίσημος γιος, αλλά φέρεται σαν να είναι.
2: Εντάξει, είναι μέλος της ευρύτερης οικογένειας.
0: Θα μπει μέσα αυτός. Βέβαια, οι φυλακές της Νορβηγίας είναι που είχε πει ο άλλος ο Μπρέιβικ.
2: Αυτό η αλήθεια είναι ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα θα εκτίσει την ποινή.
1: Κώστα Ναβαρίνο.
0: Κώστα Ναβαρίνο. Ο άλλος που είχε πει ο Μπρέιβικ μέσα ήταν ότι δεν το άρεσε κάποια στιγμή η τηλεόραση. Ξέρω εγώ.
1: Το Ουτόγια είναι αυτό, ο Μπρέιβικ.
0: Που είχε.
1: Με το Ουτόγια, ναι.
2: Ναι.
0: Και αν δεν κάνω λάθος, όλη η Νορβηγία έχει μόνο μία φυλακή.
2: Αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Νομίζω ότι έχει μόνο μία φυλακή.
2: Μία φυλακή όλη η Νορβηγία.
0: Ναι, γιατί είναι, είναι πολύ στο κομμάτι των αγροτικών.
2: Α, εννοείς φυλακή.
0: Ναι, φυλακή, ναι. Ότι έχει φύλακες που σε φυλάνε. Τα άλλα είναι κάτι αγροκτήματα.
1: Ένα στα δύο. Και δεν έχει και ο ΠΚΠ εκεί.
0: Ναι.
1: Στην Νορβηγία.
0: Έβλεπα πρόσφατα.
1: Δεν το ξέρεις.
0: Έβλεπα πρόσφατα.
1: Έχει γεμίσει πρόβατα η Νορβηγία.
0: Όχι πρόβατα, με άλκες έχει γεμίσει.
2: Ακριβώς, με άλκες, ναι.
0: Προχθές πήγε μία στην Ερμού της του Όσλο και έκοβε βόλτες.
2: Η κάθε χώρα έχει τα προβλήματά της, παιδιά.
1: Εδώ κόβουν βόλτες η Καρχαρία στο Αργοσαρονικό τώρα. Η άλκα.
0: Την Ανάβησο, δηλαδή τώρα.
2: Και τα λαγόψαρα.
0: Λαγοκέφαλη.
1: Αυτά δεν τρώγονται.
0: Όχι, δεν τρώγονται.
2: Όχι, δεν τρώγονται, αλλά τρώνε από ό,τι πληροφορήθηκα.
0: Ποτέ αυτά εδώ πέρα δεν είναι. Και δαγκώνουν γιατί έχουν μασελίτσα αναπτυγμένη. Δεν είναι.
1: Ναι.
0: Δεν μου λες στο πάρτι.
2: Πρέπει να την εξασκήσουν πάνω μας, δεν ξέρω. Ναι.
0: Στο πάρτι του Πλανητάρχη, τι καλό έγινε.
2: Κοίταξε να δεις, διασκέδασαν πάρα πολύ. Ήταν προσκεκλημένοι και πολύ γκουρού της τεχνολογίας, δισεκατομμυριούχοι επίσης, ο Ντέβιντ Τέλισον.
0: Τραγουδιστές ποιοι εμφανίστηκαν?
1: Ο Κινούσης.
2: Ναι, δεν είναι και τραγουδιστές, δεν ξέρω. Μιλάμε τώρα για τους αγώνες των πολεμικών.
1: Ένας Πασχάλης θα ήταν ωραίος, δε φίλε. Το κάνει όπα εκεί μέρα, όλο το Λευκό Οίκο.
2: Ο Μαρκ Ζούκεμπερκ επίσης ήταν προσκεκλημένος.
1: Ο Μάρκο Ζούκεμπερκ.
0: Και τι βλέπανε το MMA. Όμως...
2: Τι βλέπανε MMA, ακριβώς.
1: Θα σας στεναχωρήσω, θα σας διακόψω, γιατί μπήκε η γκουρού της ενημέρωσης τώρα. Μιράντα Σκαμπαρδόνη για τους τίτλους των ειδήσεων. Ευχαριστούμε πολύ, Έλενά μας.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι. Αύριο τα νεότερα, Έλενά μας.
2: Θα δούμε. Εντάξει, τι έχουμε.
1: Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν και συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο X. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόλις υπογραφεί και επίσημα η συμφωνία, κάτι που αναμένει να γίνει στις 19 Ιουνίου. Οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν επαόριστον στις ζώνες ασφαλείας σε Λίβανο, Σύρια και Γάζα, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Να μην επιστρέψουν ακόμα στα σπίτια τους στο Νότιο Λίβανο, καλεί τους εκτοπισμένους πολίτες η κυβέρνηση του Λιβάνου. Ανακοινώθηκαν γενικοί γραμματείς στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Υπουργείο Πολιτισμού και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Αναλυτικά τα ονόματα και τα βιογραφικά των νέων γενικών γραμματέων στο etnews.gr. Όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με τους πολίτες, κάτι καλό προκύπτει, δήλωσε από το Γαλάτσι και από τη νέα κρατική δομή για τη διάσωση των ζώων από φωτιές και πλημμύρες ο Πρωθυπουργός. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειες, δήλωσε από το Ήλιον, όπου συζήτησε με κατοίκους, παραγωγούς και καταστηματάρχες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος που έκλεβε οχήματα σε περιοχές της Βόρειο-Ανατολικής Αττικής και της Αθήνας βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί. 13 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Και ο καιρός γενικά έθριος, ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: άλλη μία.
1: Κινηζώ,
0: τι ωραίο. Κώστας Τουρνάς.
2: Είστε πάντοτε συντονισμένοι, Earth News Radio 105,8. Έχουμε και λέμε η εκπομπή με Γιώργο Πίκουλα.
0: Και Στέλιο Βραδέλη.
2: Στα μικρόφωνα Νίκος Τσιπλάκης, ο πρόεδρος, πικραμένος μετά από την επαναλαμβανόμενη ήττα της ομάδας.
0: Πάει, κοιτάμε μπροστά, τέλος.
2: Όχι τίποτα άλλο. Μένει άδειο το τραπεζάκι στο Σούνιο. Μαρία Κόντου. Εντάξει, ένα όνομα, μια ιστορία εδώ πέρα στην ελληνική.
0: Παραγωγάρα της εκπομπής και Ιερά Πανανίδου. Με βοηθό τη Βασιλική Κολτσίδα, η Μαρία Κόντου, έτσι να τα λέμε. Και βέβαια η Ιερά Πανανίδου επιλέγει αυτά τα όμορφα κομμάτια, τις όμορφες μουσικές που μας χαϊδεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους. Εν συνεχεία έχουμε και μια πολύ μεγάλη έκπληξη, η οποία ένας από τους πολύ πολύ αγαπημένους, νομίζω, παλαϊκά τραγουδιστές, θα μας χάρισε, μας έκανε την τιμή να μας δώσει ένα καινούριο κομμάτι. Ένα καινούριο
2: πρώτο που θα το μεταδώσουμε.
0: Έτσι. Λοιπόν, επικοινωνία.
2: Μέσω Viber η επικοινωνία. Ψάχνετε, μας βρίσκεται Earth News Radio και εκεί ανταλλάσσουμε ό,τι γενικώς σας απασχολεί. Λοιπόν, ένα από τα θέματα τα οποία πραγματικά για ακόμη μια φορά σοκαριστήκαμε, αλλά εντάξει, θα περάσει μάλλον το σοκ γρήγορα μέχρι την επόμενη, είναι ότι η αποκάλυψη της δράσης σπήρας ανηλίκων που διακινούσαν ναρκωτικά. Μιλάμε για οργανωμένο δίκτυο και όχι μόνο ένα, με εκβιασμούς σε βάρος συνομιλίκων τους, με ξυλοδαρμούς, και μιλάμε για παιδιά 13, 14, 16, πρέπει να ήταν ο μεγαλύτερος από αυτή την από αυτή την οργανωμένη σπήρα.
0: Μόνο σοκ.
2: Που δεν είναι, είπαμε, η μοναδική. Αυτή δρούσε κάπου στα βόρεια προάστια. Δεν ξέρω. Γι' αυτό απευθυνθήκαμε σε ειδικό, για να μας πει, είναι όντως σοκ, είναι κάτι πρωτόγνωρο και τα ελληνικά πράγματα αργήσαμε να υιοθετήσουμε
0: πρακτικές του εξωτερικού.
2: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό που λέγαμε στη Βραζιλία, ο αρχηγός των αυτών στις φαβέλες είναι, ξέρω εγώ, 12 χρονών και 13.
2: Ή στην Αγγλία
0: και δεν το πιστεύαμε.
2: Σοφία Βιδάλη είναι καθηγήτρια εγκληματολογίας και αντιεγκληματικής πολιτικής, βρισκόταν στο Πάτιο Πανεπιστήμιο για τις συμμορίες των ανηλίκων. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
3: Γεια σας, καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, θα πρέπει να μας σοκάρει, το είναι κάτι το οποίο άργησε και να έρθει στην Ελλάδα?
3: Όχι, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Καταρχήν, εμάς ως εγκληματολόγους δεν μας σοκάρει, είναι γνωστό το φαινόμενο. Υπό ποια έννοια? Υπό την έννοια ότι εδώ δεν είναι το θέμα η ανήλικη, είναι το εμπόριο ναρκωτικών. Και για να γίνει αυτό το εμπόριο, στρατολογούνται όποιοι είναι πιο χρήσιμοι. Οι ανήλικοι στην περίπτωση αυτή είναι οι χρήσιμες ομάδες που μπορούν να λειτουργήσουν σαν τα delivery boys, για να το κάνω πιο παραστατικό. Έτσι, δεν φτιάχνουν οι ανήλικοι, ούτε αυτοί παράγουν τα ναρκωτικά, παίρνουν τα παλού και στρατολογούνται. Το ερώτημα είναι γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί δηλαδή ένας ανήλικος φτάνει σε αυτό το σημείο. Και εδώ αρχίζουν.
2: Και παλιά είχαμε τα βαποράκια, αλλά δεν ήταν αυτό το όργανο.
0: Βοηθητική, ρε φίλε, εδώ μιλάμε βοηθητική.
2: Εδώ είναι τα βαποράκια.
0: Σπήρα, κανονική.
3: Το ίδιο, υπό την έννοια πια, ότι τα βαποράκια που, στα οποία αναφέρεστε και ξέραμε όλοι, έχουν να κάνουν με τις ανοιχτές πιάτσες ναρκωτικών. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα άλλο πρότυπο εμπορίου, που λέει ότι διαδίδω τα ναρκωτικά στα σχολεία, άρα πω με ποιος. Ποιος είναι ο πιο πρόσφορος τρόπος? Ο συμμαθητής. Ναι. Και για ο συμμαθητής πώς δημιουργείται και γίνεται μικροβαποράκι? Γιατί θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, φαντάζομαι η αστυνομία θα το διευκρινίσει αυτό κάποια στιγμή, ότι αυτοί οι οποίοι σε αυτό το επίπεδο διανέμουν ναρκωτικά είναι ίδιοι εξαρτημένοι. Mm. Δεν είναι δηλαδή κάποιοι οι οποίοι απλά τα διανέμουν και μετά πάνε σπίτι τους και κάνουν κάτι άλλο. Αυτό το ξέρουμε και από έρευνες, από τη βιβλιογραφία και από αλλού κτλ.
2: Σε τι ποσοστό αυτό συναντάτε, ας πούμε, στην Ελλάδα, και τι διαφοροποίηση μπορεί να έχουμε με Αγγλία, με Γαλλία? Θα μιλήσουμε για ευρωπαϊκές, έτσι.
3: Ναι, αν θέλουμε να μιλήσουμε για ευρωπαϊκές, θα μιλήσουμε για Νάπολη, θα μιλήσουμε για Σικελία, θα μιλήσουμε για Νότια Γαλλία. Αφήστε, η Αγγλία και η Βραζιλία και αυτά είναι διαφορετικές πραγματικότητες. Mm-hmm. Οι πραγματικότητες που είναι πιο κοντά σε εμάς είναι η Ιταλία. Ορίστε.
0: Προσομοιάζουν, λέω, με εμάς, είναι η Νότια Ευρώπη.
3: Είναι η Νότια Ευρώπη. Έτσι, για πολλούς λόγους. Ακόμα και κλιματολογικούς, θα σας πω, δηλαδή για το πώς βγαίνει ο κόσμος έξω κτλ.
2: Αυτό... Άρα για τι αριθμούς μιλάμε, αν θα κάνουμε μια προσέγγιση?
3: Εγώ δεν μπορώ να σας πω για αριθμούς. Το θέμα είναι να δούμε ποιες οργανώσεις και από πότε στην Ελλάδα, ας πούμε, ανάλογο περιστατικό. Θυμάμαι εγώ στη δεκαετία του 2000-2010, που ήταν πάλι κοντά στον η πηγή, ήταν στη βορειοδυτική Αθήνα, θα έλεγε κανείς. Το ότι διανέμονται ναρκωτικά στα σχολεία, ας το πούμε έτσι, μέσω αστικών στρωμάτων, δεν είναι ούτε αυτό είναι καινούριο.
0: Η εξάπλωση και η οργάνωση έχει να κάνει με, έχει οικονομικούς όρους, όρους εκβιασμών ή και τα δύο?
3: Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά, αυτό είναι το επόμενο και ευχαριστώ που μου κάνατε την ερώτηση, σε ό,τι αφορά την εμπλοκή και την οργάνωση του συστήματος στη λιανική, όπως λέμε, αυτό έχει να κάνει με το γιατί κάποιος εμπλέκεται. Ξέρουμε ότι ένας λόγος εμπλοκής είναι γιατί αυτό αποτελεί μια δουλειά.
2: Το δηλαδή, βλέπει ο άλλος δηλαδή σαν δουλειά. Ότι...
3: Ναι, γιατί δεν έχει άλλη δυνατότητα.
0: Ναι, και βγάζει και εύκολα λεφτά.
2: Όχι, έτσι. Τα εύκολα λεφτά εύκολα που λεφτά, λίγο διαφημίζεται και από τη μουσική που ακούει τώρα.
3: Ναι, και μπορεί ανάλογα με την κοινωνική ομάδα στην οποία ζει, αυτό να είναι και ένας λόγος σεβασμού από τους άλλους. Είναι ανάλογα, αυτά δεν τα έχουμε ψάξει πολύ στην Ελλάδα. Εγώ θυμάμαι μια έρευνα που είχαμε κάνει πολύ παλιά στον ΟΚΑΝΑ, που έβγαιναν ανάλογα συμπεράσματα, που την είχαμε κάνει σε εξαρτημένη στην Ομόνοια. Mm. Εδώ λοιπόν είμαστε στο ότι είναι μια δουλειά, όπως μπορεί να το βλέπει σαν μια δουλειά όπως τις άλλες. Το ερώτημα είναι γιατί θα πρέπει να βλέπει ένας νέος άνθρωπος αυτή τη δουλειά σαν μια δουλειά όπως οι άλλες, και πάμε σε άλλο τύπου προβλήματα.
0: Οι γονείς, τώρα μπορεί, ας πούμε, ένας γονέας να μην έχει πάρει χαμπάρι ότι επουδενεί ότι ο γιος του ή η κόρη του είναι σε ένα τέτοιο κύκλωμα?
3: Στα πρώτα στάδια θα μπορούσε. Να. Τώρα εξαρτάται.
0: Θα μπορούσε να το έχει πάρει χαμπάρι, εννοείται.
3: Θα μπορούσε να μην το έχει πάρει χαμπάρι.
0: Να μην το έχει πάρει χαμπάρι, οκ. Okay.
3: Έτσι, αλλά εξαρτάται, θα πρέπει να δει κανείς
0: το οικονομικό.
3: Και το οικονομικό, αλλά και τι είναι αυτά τα παιδιά που εμπλέκονται.
0: Ναι.
3: Μιλάμε, ξέρετε, τα ομοιογενοποιούμε τα πάντα. Λέμε η παραβατική, η εγκληματία, ναι, αλλά τι λέει αυτός ο οποίος έχει εμπλακεί σε αυτό?
2: Δεν έχει αλλάξει λίγο το... Δηλαδή, αναφερθήκατε σε αυτά της βορειοδυτικής Αττικής αρχές του 2000.
3: Μετά το 2000-2010, ναι.
2: Υπήρχαν τότε, σύμφωνα και με τις μελέτες που είχαν γίνει της αστυνομίας, ας πούμε, οι σπήρες που ήταν νεαροί Ρωμά που έχουν ούτως ή άλλως μια μεγαλύτερη ροπή προς την...
3: Δεν έχουν καμία ροπή, απλά οι περιοχές αυτές έχουν χρησιμοποιηθεί ως αποθήκες.
2: Ωραία.
3: Αυτό
2: και
3: είναι το θέμα.
2: Τώρα όμως αλλάζει, πάει σε πιο μεσοαστικό ή πιο υψηλού, ας πούμε,
3: ναι,
2: κοινωνικού υποβάθρου, κάπως έτσι. Δηλαδή έχει αλλάξει λίγο η σύσταση των συμμοριών. Αυτό
3: όχι,
2: θέλω να πω.
3: Έχει αλλάξει ο πελάτης. Δεν ξέρουμε αν έχει αλλάξει η σύσταση των συμμοριών. Πιστεύω
2: λέω από τις συλλήψεις που έγινε με βάση τα προφίλ των παιδιών που συνελήφθησαν.
3: Αλλά ξαναλέω ότι αυτά τα παιδιά που συνελήφθησαν, κατά τη γνώμη μου, θα το πει και η αστυνομία, φαντάζομαι, αργότερα, θα φανεί ότι είναι τα μέλη ενός ευρύτερου κυκλώματος, το οποίο φυσικά δεν βρίσκεται στο δρόμο να κάνει διανομές. Mm. Βάζει αυτά τα παιδιά. Αυτό είναι το ζήτημα για μένα. Ότι να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι τους εφοδιάζουν. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι φτιάχνουν τις δόσεις. Πώς διανέμε. Όλο αυτό είναι ένα τεράστιο σύστημα και το ξέρουμε, συμβαίνει παντού το ίδιο.
2: Και ποια είναι η αντανάκλαση στο μέλλον με βάση τα όσα γνωρίζουμε από παρόμοιες καταστάσεις, όπως αναφερθήκαμε σε Νάπολη, σε Κελία, Νότια Γαλλία κτλ.
3: Κοιτάξτε, ο τρόπος που τα αντιμετωπίζουν σε διάφορες περιοχές είναι λίγο κλασικός. Δηλαδή κάνουμε παρεμβάσεις στους νέους, κάνουμε μια δομή, κάνουμε ενημέρωση κτλ. Αλλά το οργανωμένο έγκλημα δεν το αντιμετωπίζουμε με τα ναρκωτικά. Και είναι ένα ζήτημα.
2: Να πει στον πιτσιρικά που βλέπει μετά στο TikTok το βίντεο ή τον τύπο που τραγουδάει, το τράπερ, που πετάει πάνω το πιστόλι και κάτι δεσμίδες με πορτοκαλί πράσινα και αυτά, και σου λέει:
3: αδελφέ, έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά εδώ είναι το. Φεύγουμε λοιπόν από το ζήτημα αυτό που μας απασχολεί και πάμε στα πρότυπα. Πάμε στο πώς διαμορφώνεται η νεολαία. Πάμε στο τι γίνεται με το έγκλημα, το σοβαρό έγκλημα. όχι εκείνο το έγκλημα το οποίο μπορεί να είναι τυχαίο, συγκυριακό ή οτιδήποτε.
2: Άρα καλύτερη ενημέρωση σε πρώτη φάση.
3: Θέλει καλύτερη ενημέρωση, θέλει μια κινητοποίηση σε άλλο επίπεδο. Η αστυνομία, σε αυτό το επίπεδο η αστυνομία κάνει αυτό που μπορεί να κάνει. Αλλά το ζήτημα είναι αυτές οι πρακτικές γίνονται γνωστές σε μια γειτονιά, τις ξέρει το σχολείο. Τα ίδια τα παιδιά τι λένε γι' αυτό. Εγώ επιμένω πάρα πολύ, ξέρετε, στο τι λένε οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι και οι φίλοι τους πάνω σε αυτό. Γιατί αν πούμε ότι, όπως ξέραμε, ας πούμε, παλιά σε γειτονιές του Λος Άντζελες και τα λοιπά, ότι αυτά είναι ένας τρόπος για να επιδεικνύεις κύρος, ένας αντρικός τρόπος για να επιδεικνύεις κύρος, καταλαβαίνετε ότι μπαίνουν θέματα προτύπων, θέματα του πώς μεγαλώνει κάποιος, θέματα του τι προοπτικές
0: έχει στη ζωή του. Εγώ θεωρώ, χωρίς να είμαι ειδικός, εσείς είστε, αλλά το κύρος και η δύναμη σε συνδυασμό με το χρήμα είναι αυτό που οθεί αυτά τα παιδιά στην παραβατικότητα.
3: Συμφωνώ, αλλά ταυτόχρονα και η έλλειψη εναλλακτικής.
0: Ναι.
3: Έτσι, δεν του δίνεις ένα άλλο πρότυπο. Λες αυτό είναι. Το εύκολο χρήμα, το κύρος και τα λοιπά. Ναι. Δεν του λες, κοίτα να δεις, εδώ υπάρχει και κάτι άλλο.
0: Ναι.
3: Αυτό λέω. Ότι θα πρέπει να, και αυτά, το να του δείξουμε ότι υπάρχει και κάτι άλλο, είναι, ξέρετε, λίγο μακροπρόθεσμο.
0: Εντάξει, όμως και παιδιά έστω και αυτής της ηλικίας δεν καταλαβαίνουν ότι προφανώς το εύκολο χρήμα έχει και κινδύνους τεράστιους να διαλύσουν τη ζωή τους, αλλά προφανώς δεν τους λέει και τίποτα τα 20 και 30 ευρώ που μπορεί να πάρουν μεροκάματο δουλεύοντας σε μια καφετέρια, όταν αυτά μπορεί να τα βγάλουν σε ένα λεπτό, ας πούμε.
3: Από την πρόταση που μου λέτε αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι εύκολο να το καταλάβει ένα παιδί το οποίο δεν έχει άλλες προσλαμβάνουσες.
2: Εδώ το καταλαβαίνω πιο όρημη. Πού να το καταλαβαίνω.
3: Όταν σου λέει εγώ βγάζω τόσα και δεν θέλω να, ας πούμε, το λέω τώρα έτσι πολύ σχηματικά, να διαβάσω, ή άμα του λένε στη γειτονιά ότι τι πας σχολείο τώρα και διαβάζεις και κάνεις κεράνηση, γιατί να γίνεις φαρνατζής, ας πούμε, εδώ έλα να βγάλεις λεφτά.
0: Μάλιστα.
2: Το σίγουρο είναι, κύριε Βεντέλη, ότι θα τα ξαναπούμε, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο μας σοκάρει όταν βγαίνει στην επικαιρότητα, αλλά έχει πολύ βαθύτερες ρίζες.
3: Έχει πολύ βαθύτερες ρίζες και δυστυχώς θα προτιμούσα να τα πούμε για κάποιο πιο ευχάριστο θέμα. Αλλά...
0: αυτό επιδιώκουμε.
2: Ευχάριστο και έγκλημα. Ναι.
0: Κυνηγάμε την ουρά μας συνέχεια, τέλος πάντων. Λοιπόν.
3: Είναι το πρόβλημα της εποχής μας. Λοιπόν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Σοφία Βιδέλη.
0: Λοιπόν, και τώρα.
2: Για την κλιματική πολιτική.
0: Ωραία. Και τώρα, έτσι, για να ευθυμίσουμε και να γεμίσουμε αισιοδοξία και χαμόγελο.
2: Και να ευλογήσουμε και τα γένια μας. Έχουμε και οι δύο τα μουστάκια μας.
0: Και
2: έχουμε...
0: την Ήρα Πανανίδου, βέβαια.
2: Έχουμε
0: γιατί
2: πρώτη.
0: Σε εκείνη οφείλεται. Έχουμε σε πρώτη αποκλειστική μετάδοση.
2: Παγκόσμια πρώτη.
0: Παγκόσμια πρώτη, να τα λέμε. Το τραγούδι του θρυλικού Μανώλη Μητσιά. Το νέο τραγούδι, το οποίο εμπεριέχει και μία έκπληξη. Ακούστε το, αγαπήστε το, για να σας πω την έκπληξη μετά.

0: Τι ωραίο να αγαπώ, τι ωραίο.
1: Λάθος το
0: αγαπώ. Δεν θυμόμουν πως και να ζω. Και να αγαπώ.
1: Εντάξει,
0: τι ωραίο. Τι ωραίο, τι δροσερό, τι καλοκαιρινό.
1: Μανώλης Μητσιάς, και η έκπληξη είναι ότι.
0: Μουσική.
1: Πίσω από την μουσική, ο άνθρωπος που συνέθεσε είναι ο γιος, ο Μίλτος ο Μητσιάς, ο οποίος ήθελε να γίνει τραγουδιστής, κύριε Μητσιά. Καλό μεσημέρι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
2: Λογικό είναι, αφού ήταν από μέρος που γεννήθηκε, άκουγε μέσα
0: στη μουσική.
2: Τραγουδιστές, μουσικούς, λογικό είναι το παιδί, ήθελε.
1: Τον αποθαρρύνατε όμως, ε.
2: Είναι και στο οδείο. Εντάξει, τραγουδιστή δεν ήταν πολύ καλό. Αν τα καλά τον άφηνα, αλλά σαν συνθέτης είναι καλύτερο. Λοιπόν, και αυτό το τραγούδι το είχα γράψει πολλά χρόνια πριν. Συγκεκριμένο. Ναι, η μουσική μου το ανακάλυψαν και το βγάλα στη φορά να το παίξουμε και λοιπά.
0: Και άκουγα και πολλά μουσικά όργανα με το έμπειρο αυτή μου.
1: Είχε τα χάλκινα, σαν τα χάλκινα τη Αιγουμένη, ήταν μέσα.
2: Όχι, είναι από εδώ. Βάλαμε αυτό το λίγο γιατί έτσι μα άρεσε. Νομίζω θα πηγαίνει καλύτερα από. Αλλά μπορούσαμε να κάνουμε και ροκ αυτό.
1: Και ροκ θα μπορούσαμε να
0: κάνουμε. Απ' όλα.
1: Πάντως μοιάζει με ήχο τραγουδιών που έχει ερμηνεύσει ο Μανώλης Μητσιάς.
2: Καλά, με ήχο, ναι, αλλά.
1: Δηλαδή το ακούς το τραγούδι και λες, αυτό μπορεί να το έχει ερμηνεύσει ο Μητσιάς. Σου πάει. Είναι κάποια τραγούδια που είναι συνδεμένα με έναν ερμηνευτή.
2: Ναι, εντάξει, ξεπακούεται. Και ο Γιώργος μου είχε αυτού του ήχου αυτιά του. Γιατί. Καταρχήν είμαι Μακεδονός και αυτά τα χάλκινα, αυτά μεγάλωσα. Τα έπαιζα σπίτι μου στο ραδιόφωνο.
1: Εγώ γι' αυτό είπα τα χάλκινα τη Γουμένησα, γιατί είναι από τα γνωστά μας ή τη Φλόρινα που έχουμε πάνω εκεί πέρα.
2: Ναι. Έχουμε κάνει διάφορες συναυλίες, αλλά του άρεσε πολύ και τον Χριστουγεννή του Αχιλέου Άστορ, γιατί μου λέει ότι θα πήγαινε πολύ ωραία εδώ χάλκινα στην αρχή για εισαγωγή. Ήταν η άλλη σκέψη να γίνει ροκ με κιθάρες κλπ.
0: Και επειδή έχουμε ξαναμιλήσει και ξέρουμε ότι είστε αυστηρός και ιδιαίτερα στους δικούς σας ανθρώπους, μουσικά εννοώ, πραγματικά άξιζε αυτή η κατάσταση. Και ψάξτε λίγο σε κανένα σιρτάρι του γιου σας.
1: Είναι το πρώτο.
0: Να βρείτε.
2: Έχει και άλλα γραμμένα, ναι.
1: Είναι το πρώτο που ερμηνεύεται.
2: Ήθελα να σπουδάσει στην αρχή. Αν άνθρωπος τίποτα να κάνει ό,τι θέλει. Να έχει τη μουσική σαν χόμπι.
1: Είναι το πρώτο τραγούδι του Μίλτου που ερμηνεύετε, εσείς?
2: Το πρώτο, ναι, το πρώτο.
0: Ωραία. Ξεκινάει μια συνεργασία. Θα τον φάμε τον Μπάριο με το Χάρη, θα τον φάμε.
2: Όχι μόνο,
1: είναι δύσκολο όμως το παιδί, θα πω, και ο γιος ή η κόρη, έτσι όταν έχει ένα πολύ. Όχι, λέω γενικώς, δεν λέω τώρα για το Μίλτο, λέω το. Όταν υπάρχει ένας πατέρας, μια μητέρα που είναι πολύ φτασμένοι έτσι, οι τραγουδιστές, είναι δύσκολο για το παιδί να βγει και να μπορέσει να τον ξεπεράσει. Αν του δοθεί ευκαιρία, πολλοί θα πούνε επειδή είναι ο γιος του Μητσιά, πήρε την ευκαιρία.
2: Μπράβο,
0: ευχή και κατάρα, νομίζω.
1: Ναι, είναι ευχή και κατάρα. Και γι' αυτό εντάξει, τη σύνθεση. Είχατε πει πριν από καιρό και ανησυχήσατε τον κόσμο, γιατί ξέρετε, είστε από τους πλέον αγαπημένους ερμηνευτές, ότι θα αποσυρθείτε από το τραγούδι γιατί πλέον δεν αισθάνεστε. Όχι ότι έχει χαθεί η επικοινωνία με το κοινό, ότι έχει στραφεί το κοινό σε άλλου είδους αναζητήσεις.
2: Να σας πω κάτι, εκτός από εσάς την έρθε πάνω, τα άλλα τα διάφορα είναι πολύ κακά τραγούδια. Ακούω πραγματικά, δηλαδή. Και λέω, μήπως εγώ δεν έχω θέση πια στον τραγουδιστή, στο άκουσμα αυτό των τραγουδιών. Καταλάβατε. Και πριν μου πουνάτε φύγει, λέω να πω εγώ να φεύγω. Καταλάβατε.
1: Στις συναυλίες όμως όπου πηγαίνει ο Μανώλης Μητσιάς, υπάρχει τέτοια συμμετοχή του κόσμου.
2: Για να κυκλώσει τον κόσμο οι συγκινητικές. Δηλαδή, μην φύγει και μην κάνει.
0: Μπράβο. Επίσης θέλω να σας μεταφέρω ότι είχαμε μιλήσει προ δύο εβδομάδων με τον Πασχάλη και του μεταφέραμε αυτή την αποστροφή σας και ταράχτηκε. Λέει, όχι, λέει, ο Μανώλης είναι πολύ νωρίς που έχει.
1: Είναι πολύ μικρός για να φύγει.
0: Είναι πολύ μικρός, λέει. Είμαστε ίσα περίπου.
2: Εντάξει, δεν είμαστε μικροί. Εντάξει, αλλά αντέχουμε ακόμα.
1: Καταρχήν κρατάει η φωνή. Όταν κρατάει η φωνή.
2: Πάνω από όλα αυτό.
1: Και δεν είναι η μουσική να χτυπιέσαι σαν το χταπόδι πάνω στη σκηνή να βγαίνει με η μύγη μου κτλ. Είναι το λαρίγκι.
2: Για όνομα του, δεν
0: είναι. Εντάξει, και έχω να πω, επειδή ο Μίλτος μπήκε στη μουσική, εσείς δεν μπορείτε να κάνετε εμφυτεύματα, σας έχει ξεπεράσει. Γιατί να πούμε ότι ο Μίλτος Μητσιάς είναι πολύ, πολύ καλός οδοντοτεχνίτης.
2: Έχει σπουδάσει στην Αμερική, στην Γερμανία. Λοιπόν, είναι πολύ καλό στη δουλειά του. Εντάξει, αυτό να κάπου να ξεσπάει με κανένα τραγούδι δεν είναι κακό.
1: Πάντως σε μια συνέντευξή του που είχε δώσει, είχε αυτό το παράπονο ότι δεν μου το επέτρεψε ο πατέρας μου. Όχι ότι αν ήθελε ο ίδιος δεν θα το έκανε, αλλά ότι ουσιαστικά ήταν.
2: Συγγνώμη, ότι είπα πλάσει δύο φορές καλύτερος. Ναι. Γιατί μοιράζονται συγκρίσεις μαζί, όπως και τα παιδιά όλων των τραγουδιστών. Συγκρίνονται με τους γονείς τους.
1: Ναι. Οπότε το προσγειώσατε ανώμαλα και μπορεί να ήταν ένα σκληρό μάθημα, να ήταν μια σφαλιάρα, ας πούμε.
2: Το κατάλαβε.
1: Το κατάλαβε λίγο μετά, του είναι λίγο η πίκρα, ίσως τη πρώτη απόρριψη.
0: Πάντως το δείγμα αυτό είναι πολύ καλό.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Και πραγματικά σας το λέω ότι άμα δεν μου πολύ άρεσε, δεν θα έλεγα τίποτα. Δεν θα έλεγα είναι κακό, αλλά μου άρεσε πολύ.
2: Και εμένα, αν δεν μου άρεσε, δεν το τραγουδούσα.
0: Θαύμα.
1: Να είστε καλά. Είναι ωραίο, είναι δροσερό και είναι Μανώλης Μητσιάς.
0: Χαρήκαμε που σας ακούσαμε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Συναυλίες έχουμε τώρα για το καλοκαίρι κάτι προγραμματισμένο.
2: Πολλές.
1: Για τις επόμενες έτσι.
2: Και η στίχη είναι υπερηκτησιάνα σχολινιά, είναι πολύ καλή.
1: Αναπαθεώσουμε βέβαια και τη στιχουργό, ναι. Κάποιος που θέλει να σας ακούσει τώρα, ας πούμε, μέχρι
0: το τέλος Ιουνίου. Τώρα κοντά.
2: Δετάρτη μεθαύριο έχω συναυλία στο Βεάγιο, στον Πειραιά.
0: Θαύμα.
1: Ωραία.
2: Το Σάββατο πάω στην Κέρκυρα με την Μαρία Φαραντούρη. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν συναυλίες πολλές.
1: Ωραία. Τέλεια.
0: Να είστε καλά.
1: Χαρήκαμε που σας ακούσαμε.
0: Ευχαριστούμε
1: και
0: εμείς.
1: Και για το ότι μας δώσατε την ευκαιρία πρώτη να παίξουμε αυτό το νέο σας τραγούδι.
0: Ευχαριστούμε. Λοιπόν,
2: ευχαριστώ πολύ.
0: Σιγά σιγά σας φέρες, δίνουμε τις κιτάλη στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 και στον τροβαδούρο της ενημέρωσης.
1: Στην πιο δυναμική φράτζα του ελληνικού ραδιοφώνου.
0: Γρηγόρης Νιάκας και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τη μία το μεσημέρι από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας με Μανώλη Μητσιά πάλι.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Τελικά θα πέσουν οι υπογραφές, δεν θα πέσουν. Θα υπογράψουν οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί τη συμφωνία, δεν θα την υπογράψουν. Θα υπογράψουν. Τι να πούμε, όλα δείχνουν ότι μετά από 3,5 μήνες πολέμου μπαίνει τέλος στο διπλωματικό αυτό θρίλερ. Θα σταματήσουμε το μάθημα της Μαργαρίτας και την Παρασκευή θα πέσουν υπογραφές στη Γενέβη της Ελβετίας για να συγγύσουν τα όπλα σε όλα τα μέτωπα. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο X. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν μόλις υπογραφεί και επίσημα η συμφωνία, κάτι που αναμένει να γίνει στις 19 Ιουνίου. Οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν επαόριστον στις ζώνες ασφαλείας σε Λίβανο, Σύρια και Γάζα, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Να μην επιστρέψουν ακόμα στα σπίτια τους Νότιο Λίβανο, καλεί τους εκτοπισμένους πολίτες η κυβέρνηση του Λιβάνου. Ανακοινώθηκαν οι νέοι γενικοί γραμματείς στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Υπουργείο Πολιτισμού και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Αναλυτικά τα ονόματα και τα βιογραφικά των νέων γενικών γραμματέων στο earthnews.gr. Όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με τους πολίτες, κάτι καλό προκύπτει, δήλωσε από το Γαλάτσι και τη νέα κρατική δομή για τη διάσωση των ζώων από φωτιές και πλημμύρες ο Πρωθυπουργός. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας, δήλωσε από το Ήλιον που συζήτησε με κατοίκους, παραγωγούς και καταστηματάρχες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος που εκλέβει οχήματα σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και της Αθήνας βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί 13 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Και τέλος γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 33 βαθμοί στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εκτός και εντός συνόλου, θα τα δούμε όλα αναλυτικά σιγά-σιγά. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας από τη μεγάλη εικόνα, από την πολύ μεγάλη είδηση που μας έρχεται από την πολύπαθη Μέση Ανατολή. Καθώς 3,5 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε μια καταρχή συμφωνία, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την ερχόμενη Παρασκευή στη Γενέβη της Ελβετίας. Ωστόσο, επισήμως δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες που έχουν συμφωνηθεί για τα καθόδη ζητήματα, όπως αυτά των πυρηνικών, του Ιράν αλλά και των στενών του Ορμούς. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Πάμε στην αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για αυτή τη συμφωνία που την περιμένει όλος ο πλανήτης εδώ και καιρό. Έλενα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, και σίγουρα είναι μία ανακούφιση για όλο τον πλανήτη, αν και εφόσον βεβαίως υπογραφεί αυτή η συμφωνία και ισχύσουν οι όροι της, λεπτομέρειες για τους οποίους όρους δεν γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, παρά τα, μόνο τα όσα ισχυρίζεται η μία και η άλλη πλευρά. Η συμφωνία ανακοινώθηκε και από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και από τον Πακιστανό Πρωθυπουργό. Να θυμίσουμε ότι το Πακιστάν έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη μεσολάβηση ανάμεσα στις δύο πλευρές όλους αυτούς τους μήνες, όπως και το Κατάρ. Ήταν σημαντική η συμβολή του, ιδιαίτερα τις τελευταίες ώρες, όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Τώρα, τι προβλέπει, σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε ή και σύμφωνα με αυτά που έχουν διαρρεύσει από τις δηλώσεις διαφόρων αξιωματούχων. Το Ιράν λέει ότι όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, αυτό θα αραιωθεί μέσα στο Ιράν και αναφέρει ότι είναι κάτι που έχουν δεχτεί οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη πλευρά, αυτό δεν επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής από τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε κάθε περίπτωση αυτό είναι ένα μνημόνιο κατανόησης, το οποίο μέσα σε 60 ημέρες, όποτε και θα ισχύει η κατάπαυση του πυρός, θα συζητηθούν αυτά τα ακαθόδη ζητήματα που ανέφερες, κυρίως το θέμα των πυρηνικών. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα θολά θέματα. Για παράδειγμα, το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν. Το αν η κατάπαυση του πυρός αυτή και η πάυση των εχθροβαξιών καλύπτει όλα τα μέτωπα και το μέτωπο του Λιβάνου. Στην ανακοίνωση του Πακιστάν αναφέρεται ότι καλύπτει και το μέτωπο του Λιβάνου, αλλά είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι ακριβώς λέει το Ισραήλ για όλα αυτά, που μέχρι και σήμερα συνεχίζει τις επιχειρήσεις του στο νότιο Λίβανο.
3: Η αλήθεια είναι, Ελένα, ότι το Ισραήλ έκανε φιλότιμες εισαγωγικά προσπάθειες μέχρι την τελευταία στιγμή να τεινάξει όλα στον αέρα.
4: Ήταν οργισμένη η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με τις δηλώσεις του. Είχαμε εχθές Κυριακή μια επίθεση στοχευμένη σύμφωνα με το Ισραήλ στην Νότια Βηρυτό κατά της Χεσμπολάχ, μελών της Χεσμπολάχ, και ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ενώ ήταν έτοιμη να υπογραφεί η συμφωνία, αυτό ήταν και ο στόχος του, θυμάσαι Γρηγόρη, ανήμερα των γενεθλίων του, να υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης. Όταν λοιπόν ήταν έτοιμη αυτή η συμφωνία να υπογραφεί, αυτό δεν έγινε λόγω της ενέργειας του Ισραήλ. Σε κάθε περίπτωση, έχουμε το πολύ σημαντικό θέμα των στενών του Ορμούς. Εκεί λοιπόν, πριν από λίγη ώρα, το ημιεπίσημο πρακτορείο ΦΑΡΣ ανακοίνωσε ότι τα στενά θα ανοίξουν και από το Ιράν, βεβαίως αν άρει το ναυτικό αποκλεισμό, αν άρουν το ναυτικό αποκλεισμό και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όπως λέει το ΦΑΡΣ, τα τελευταία λεπτά της διαπραγμάτευσης πριν την ανακοίνωση της συμφωνίας προστέθηκε μία ρήτρα όπου επιτρέπει την επιβολή ναυτιλιακών τελών από το Ιράν. Μένει να το δούμε.
3: Σημαντικό
4: λοιπόν
3: αυτό.
4: Φυσικά και μένει να το δούμε αυτό. Γι' αυτό είπα ότι μέχρι να υπογραφεί το μνημόνιο την Παρασκευή, γιατί και γι' αυτό έχουν αμφιβολίες κάποιοι ειδικοί και αναλυτές που μιλούν σήμερα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, γιατί όλα σύμφωνα με αυτούς εξαρτώνται και από τη στάση του Ισραήλ και πώς θα αντιδράσει αυτή τη στάση στο Ιράν. Αν λοιπόν υπογραφεί αυτό το μνημόνιο, θα δοθεί τότε στη δημοσιότητα και θα δούμε και τις λεπτομέρειες.
3: Αλλά πάντως μιλάμε μέχρι στιγμή σε στοιχεία που υπάρχουν τις πληροφορίες, μιλάμε για νέα δεδομένα πλέον, έτσι.
4: Φυσικά μιλάμε για νέα δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ σημαντικό να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, να μπουν οι δύο πλευρές σε ένα στάδιο διαπραγμάτευσης. Ακριβώς για τα πυρηνικά, και υπάρχουν πολλά θολά σημεία. Θολό σημείο είναι επίσης το ξεπάγωμα των 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ζητεί το Ιράν, το βαλιστικό του πρόγραμμα, το καθεστώς των στενών του Ορμούς, όπως είδαμε πριν από λίγο. Το Ιράν επίσης λέει, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες από την πλευρά τους, ότι όλα αυτά θα ισχύσουν για τις 60 ημέρες, εάν οι δύο πλευρές τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι θα εξαρτηθεί στο πέρας των 60 ημερών αν θα υπάρξει παράταση αν δεν έχουν καταλήξει συμφωνία τελική, αν θα υπάρξει παράταση της εκεχηρίας ή αν θα ξαναπάμε σε πολεμικές επιχειρήσεις. Να σου πω, όσον αφορά τη Γενέβη, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Ντέιβιντ Βάνς είπε ότι αυτός θα είναι εκεί. Αναμένεται από την πλευρά του Ιράν να είναι η Αραχτσή και Γκαλιμπάφ. Και όσον αφορά τον Αμερικανό πρόεδρο, είπε ο Ντέιβιντ Βάνς ότι θα μπορούσε να είναι εκεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται, μεταβαίνει αυτή την ώρα στο Εβιάν της Γαλλίας, όπου εκεί θα υπάρξει και η συνάντησή του με τους ηγέτες των G7, βεβαίως με την Μέση Ανατολή και το θέμα του Ιράν να βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντα.
3: Ασφαλώς, όπως θα βρίσκεται και όλο το επόμενο διάστημα και θα μας απασχολήσει και πιο αναλυτικά. Λένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες. Τώρα, την ίδια ώρα, το Ισραήλ διαμηνεί ότι δεν θα αποσυρθεί από τις ζώνες ασφαλείας από Λίβανο, Συρία και Γάζα. Πάμε στον Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας πει περισσότερο για το τι λένε οι Ισραηλινοί για αυτές τις πληροφορίες, για τη συμφωνία αυτή. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
5: Καλό μεσημέρι, Γεωργόρη, από το Τελαβίβ. Είναι μουδιασμένη η αντίδραση της κοινής γνώμης, αλλά και ειδικά των πολιτικών εδώ, γιατί ακριβώς είναι ολοφάνερο ότι δεν ήταν αυτό που θα ήθελε το Ισραήλ. Βεβαίως το περίμενε ότι κάπου εκεί θα γινόταν τα πράγματα, αλλά δεν ήταν ακριβώς αυτό που ήθελε. Οι αντιδράσεις είναι πολύ μετρημένες ακριβώς γι' αυτό το λόγο, διότι αποφεύγουν τα όποια σχόλια θα μπορούσαν να προκαλέσουν τις ΗΠΑ. Μόνο ο Μπεν Γκβίρ έκανε ένα σχόλιο που είπε ότι το Ισραήλ μόνο αποφασίζει για τις ασφάλειάς του, και βεβαίως ο Υπουργός Άμυνας, ο οποίος ουσιαστικά εξέφρασε τη θέση της κυβέρνησης και είπε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αποχώρηση του Ισραήλ στο παρόν στάδιο, βεβαίως εννοούσε από την Γάζα, το Νότιο Λίβανο, αλλά και από την Συρία, διότι το Ισραήλ θέτει ζητήματα πρωταρχικά ασφάλειας δικής του στη λογική ότι πρέπει να αφοπλιστεί πρώτα η Χεσμπολάχ, όπως έχει συμφωνηθεί, να αφοπλιστεί η Χαμάς. Με τη Συρία είναι κάπως πιο πολύπλοκο, αλλά ότι δεν πρόκειται να κάνει αυτή την κίνηση, να φύγει και να αφήσει αυτά τα εδάφη ως μέρος αυτής της συμφωνίας ή ως, αν θέλεις, ευκόλως εννοούμενο σε αυτή την περίπτωση.
3: Κωστή Κωνσταντίνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες. Καλό απόγευμα και στο Τελαβίβ. Πάμε και στο Λουξεμβούργο τώρα, εκεί που συνεδριάζουν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να δούμε μια πρώτη αντίδραση από την ευρωπαϊκή πλευρά. Να δούμε τι λένε οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εξωτερικών, οι επικεφαλείς της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, με την Ευρώπη ήδη να έχει χαιρετήσει καταρχήν τη συμφωνία Ουάσιγκτον Τεχεράνη. Συνδεόμαστε με το Λουξεμβούργο και την Έλενα Αποστολίδη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Έλενα, τι λένε οι Υπουργοί των Εξωτερικών των 27. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
6: Καλό μεσημέρι. Οι επικεφαλείς των Ευρωπαϊκών Θεσμών χαιρετίζουν τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Πρώτον, εστιάζουν στην άμεση επαναλειτουργία των στενών του ορμού, στην αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας χωρίς τέλη και χωρίς περιορισμούς, όπως δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν. Το δεύτερο σημείο είναι ότι θέτουν τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο οποίος μάλιστα ξεκίνησε το μήνυμά του, κάνοντας λόγο για το τέλος ενός δαπανηρού πολέμου, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να συνεισφέρει στην προώθηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για διαρκή ειρήνη σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Σε αυτό το ρόλο αναφέρθηκε και η υπάτη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Καγιά Κάλλας, προσερχόμενη στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο. Είπε ότι θα συζητηθεί σήμερα από τους Υπουργούς Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η συμβολή της Ευρώπης σε αυτή τη δεύτερη φάση του πολέμου που θα έρθει μετά τη συμφωνία. Η Ευρώπη, πρέπει να πούμε, Γρηγόρη, ότι από την αρχή του πολέμου έδειχνε τη δεύτερη φάση και το τέλος οποιασδήποτε εμπλοκής με οποιονδήποτε τρόπο. Και ακριβώς μετά θα παρέσχει τις βοήθειες τις οποίες έχει ήδη ανακοινώσει. Μένει να δούμε βέβαια αν θα κλειδώσουν. Τρίτο σημείο, και με αυτό θα κλείσω, είναι ότι σε όλα τους τα μηνύματα είναι ενδεικτικό της αβεβαιότητας που υπάρχει και η οποία επιβεβαιώνεται από ιρανικά δημοσιεύματα που διαβάζουμε τώρα, εστιάζουν στην εφαρμογή και τη διάρκεια της συμφωνίας. Κρατάμε τα δάχτυλά μας σταυρωμένα ώστε να υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία, δήλωσε χαρακτηριστικά η Καγιά Κάλλας, η οποία ρωτήθηκε και για τις κυρώσεις κατά του Ιράν, λέγοντας τώρα προέχει η αποκλιμάκωση της έντασης. Όλα τα υπόλοιπα θα συζητηθούν μετά.
3: Βεβαίως, Έλληνα Αποστολίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και βεβαίως, είχαμε και την πρώτη αντίδραση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο σε ανάρτησή του στο X αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η Αθήνα χαιρετίζει τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στις αγορές, όπου ελεύθερη πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη Συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, με την προσδοκία για αποκατάσταση της προμήθειας του μαύρου χρυσού. Στον Brent, που αποτελεί και το βασικό σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά καυσίμων, η πτώση είναι πάνω από 4%. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και την εικόνα που υπάρχει αυτή την ώρα στις διεθνείς αγορές. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η πτώση στο πετρέλαιο είναι μεγαλύτερη από ό,τι είπες, από το 4%.
3: Ακόμα καλύτερα, δηλαδή.
7: Ακριβώς. Το Brent κινείται αυτή την ώρα στα 82,7 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 5,16%. Ενώ το αμερικανικό αργό είναι στα 80,1 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 5,5%. Να πούμε ότι η πτώση 5,7% καταγράφεται και στο φυσικό αέριο, το οποίο μας ενδιαφέρει λόγω της ηλεκτροπαραγωγής, γιατί σημαντικό μέρος της ηλεκτροπαραγωγής προέρχεται από φυσικό αέριο. Η τιμή του TTF λοιπόν είναι στα 44,1 ευρώ ανά μεγαβατόρα.
3: Το μεγάλο ερώτημα που είναι λόπι, που απασχολεί όλους τους καταναλωτές, είναι όμως πότε όλα αυτά θα τα δουν στην πράξη στην Αντλία, έτσι, πότε θα περάσει αυτή στην αποκλιμάκωση των τιμών αυτή η μείωση.
7: Πρέπει να πούμε καταρχήν ότι η μείωση των προηγούμενων ημερών έχει ήδη καταγραφεί στην Αγγλία, στην Ελλάδα, καθώς για πρώτη φορά η μέση τιμή στην εγχώρια αγορά καταγράφηκε χθες Κυριακή στα 1,99, δηλαδή κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, που είναι μια τιμή η οποία έχει να εμφανιστεί πολύ πριν τον πόλεμο. Αντίστοιχα, στο ντίζελ κίνησης είμαστε στο 1,73 με πτωτικές τάσεις, αλλά βεβαίως η αγορά εκτιμά ότι αν συνεχίσει η πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου για 2-3 μέρες ακόμα, τότε τις επόμενες ημέρες θα έχουμε περαιτέρω μείωση των υγρών καυσίμων, των τιμών των υγρών καυσίμων στην εγχώρια αγορά κατά 3-4 λεπτά. Αλλά βέβαια, για να φτάσουμε στα επίπεδα που ήταν η αμόλυβδη βενζίνη, για παράδειγμα, στο 1,68, 1,65 με 1,70 πριν από τον πόλεμο, θα χρειαστεί αρκετός χρόνος, και τις προηγούμενες μέρες ακούσαμε τους ειδικούς της αγοράς να μιλούν για αρκετούς μήνες έως τα Χριστούγεννα. Πάντως, αυτή τη στιγμή καταγράφονται θετικά σημάδια και στην εγχώρια αγορά, γεγονός που προκαλεί μια αισιοδοξία για το επόμενο διάστημα.
3: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να αφήσουμε τα της Μέσης Ανατολής τώρα και την οικονομία και να έρθουμε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Στο κόκκινο παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο, στο δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αισθηθούν αυτές, μέχρι την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακίνηση των νέων έως 24 ετών σε Αττική και Θεσσαλονίκη, καθώς και την αντίστοιχη πρόταση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πρότεινε τη δωρεάν μετακίνηση όλων των πολιτών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς πλην των τουριστών στις ίδιες περιοχές, δηλαδή σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Τα εκλογικά διλήμματα που μπαίνουν στο πολιτικό σκηνικό και οι προτάσεις των κομμάτων προκαλούν διαφορά πλην των τουριστών στις ίδιες περιοχές, δηλαδή σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Τα εκλογικά διλήμματα που μπαίνουν στο πολιτικό σκηνικό και οι προτάσεις των κομμάτων

0: και του Πασόκ, του Νίκου Ανδρουλάκη, για τα κόμιστρα, τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο Παύλος Βαρνάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, βρήκε ευκαιρία να επιτεθεί σποδρότατα καταρχήν τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι το rebranding ουσιαστικά είναι μια επιστροφή, φαίνεται να είναι επιστροφή στον χρονοτούρα του. Και μάλιστα επιστροφή στο 2012, είπε χαρακτηριστικά, όταν έταζε στους πάντες τα πάντα για να κάνει αργότερα τα αντίθετα. Πρόκειται για μια προχειρογραμμένη πρόταση, υποστήριζοντας ότι δεν είναι κοστολογημένη και θα οδηγήσει πίσω εκεί όπου παρέδωσε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, θυμίζοντας ότι η κυβέρνηση της Ζανέλ είχε αυξήσει τα 9,90 το ανάβλα, το εισιτήριο δηλαδή, ενώ η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη το είχε κατεβάσει το 1,20. Δεν έχει εικόνα, είναι προφανές ότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός υπερχαρακτηριστικά, αλλά πηγαίνοντας προς εκλογές από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, πρόκειται να ακούσουμε απίστευτα. Μάλιστα, προκαλούμενος από το Earth News Radio από εμάς για την πιο συντηρητική πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη, γιατί εδώ πρέπει να θυμίσουμε τους ακροατές μας, ίσως Γρηγόρη, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει για δωρεάν μετακίνηση στους κάτω των 24 ετών.
1: Μόνο για τους νέους, ναι. Μόνο για τους νέους.
0: Μιλάει για όλους τους πολίτες, τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη. Είπε ότι και αυτό είναι ένα ακόμα πυροτέχνημα, γιατί ουσιαστικά και εδώ δεν βγαίνει λογαριασμός. Δεν μπορεί, είναι σημαντικότερο, σπουδαιότερο υπερχαρακτηριστικά, να μειώνει το φόρο του εισοδήματος. Άρα οι άνθρωποι να έχουν περισσότερα χρήματα για να μπορούν να μετακινηθούν. Και θύμισε ότι έχει κατεβάσει τους φόρους μέχρι τα 25 και έχει μειώσει τους φόρους μέχρι τα 29-30 έτη ηλικίας, αν κάνω λάθος. Είναι μια φιλελεύθερη πολιτική η οποία δίνει παραπάνω δυνατότητα στους νέους να αντιμετωπίσουν μάλιστα την ακρίβεια, ιδιαίτερα το στεγαστικό, όπως παραδέχθηκε. Αυτό που έχει σημασία κατά την κυβέρνηση, έτσι όπως θα διατύπωσε ο Παύλος Βαρνάκης, δεν είναι να μειώσουμε τόσο τα εισιτήρια, όσο να έχουμε περισσότερες πόρους για να έχουμε περισσότερα δρομολόγια, καλύτερα βαγόνια, καλύτερα λεωφορεία για να πλησιάσουμε το μέσο όρο. Παρεμπιπτόντως, να σημειώσουμε σε μια δεύτερη ερώτηση σε σχέση με το αν είναι κοστολογημένα ή όχι. Θύμισα την νομοθεσία που υπάρχει, η οποία επιβάλλει στα κόμματα να καταθέτουν προϋπολογισμούς. Λέω αυτό δηλαδή τι θα είναι, θα λειτουργεί σαν μια λογοκρισία? Δεν θα μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να κάνει μια τέτοια πρόταση προβλεπτικά? Μου απάντησε ο Παύλος Βαρνάκης ότι ναι, θα μπορεί βεβαίως, μόνο που θα πρέπει να είναι κοστολογημένη και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να επιβεβαιώνει ότι μπορεί να βρεθούν τα χρήματα αυτά από εκεί, θα φύγουν από κάπου αλλού κτλ. Δεν θα είναι λόγια του αέρα, για να το πούμε λαϊκά.
1: Μάλιστα. Οπότε σίγουρα θα έχουμε να δούμε πολλά στον δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αστεθούν αυτές. Νότε Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα ανακοινώθηκε από το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού η τοποθέτηση νέων Γενικών Γραμματείων σε τρία υπουργεία. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ στο ernews.gr. Για έλλειψη σοβαρή αντιπολίτευση έκανε λόγο ο διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Δωρμανός, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μάλιστα, επέκρινε, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι ουσιαστικά έχουν επιδοθεί οι αρχηγοί τους σε μια πλειοδοσία παροχολογίας. Για να ακούσουμε τον κύριο Ρώμανο.
2: Κάτι το που εγώ τουλάχιστον και νομίζω όλοι μας έχουμε επαναλάβει πολλές φορές, την έλλειψη σοβαρότητας στην αντιπολίτευση, την έλλειψη σοβαρής αντιπολίτευσης, που πλέον έχει φτάσει στο σημείο λόγω του Τσίπρα, που προφανώς δημιουργεί ένα πρόβλημα στον Ανδρουλάκη κτλ., τελικά να ανταγωνίζονται στο ποιος θα τάξει περισσότερα και στο ποιος θα φυτέψει περισσότερα λεφτόδεντρα. Αυτή δυστυχώς με μηδέν πρωτοτυπία ακόμα και σε αυτό, γιατί προφανώς αυτή τη συνταγή την έχουμε δει πάρα πολλές φορές, αλλά ούτε καν το περιτύλιγμα, ούτε καν κάτι καινούριο δεν βρίσκουν και επαναλαμβάνουν πράγματα που υπόσχονταν το 10, το 15, το 19 και ίσως και το 23. Η αντιπολίτευση στις τελευταίες μέρες μας είπε ότι θα μηδενίσει το κόστος των εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ουσιαστικά θα πέσει πάνω στους φορολογούμενους, άρα προφανώς κάπως θα αυξήσει τα βάρη στους φορολογούμενους, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Και επίσης θεωρώ ότι θα μειώσει την ποιότητα των μεταφορών. Η σοβαρή πολιτική είναι τελικά

0: που φέρνει αποτελέσματα για τους πολίτες. Το να τάζει ευχάριστα πράγματα, προφανώς είναι ένα βέλεα στην πολιτική πάντα ο λαϊκισμός, το δέχομαι αυτό. Αλλά είναι και αυτός, ξέρετε, που μας οδήγησε στο να είμαστε πρωταθλητές στα χρέη ως χώρα, πρωταθλητές στην ανεργία, πρωταθλητές στην ύφεση και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τώρα λοιπόν αλλάζουν και ο μόνος τρόπος για να συνεχίσουν να αλλάζουν και να μην ξαναγυρίσουμε σε τέτοιες εποχές και σε τέτοιους κινδύνους είναι η σοβαρότητα που προφανώς συνάδει με τη δημοσιονομική σοβαρότητα.
1: Τώρα, τη νέα κρατική δομή για τη διάσωση των ζώων από φωτιές και πλημμύρες παρουσίασε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα στο Γαλάτσι. Η δημιουργία αυτού του μηχανισμού έχει σκοπό την άμεση απομάκρυνση, την παροχή πρώτων βοηθειών και τη φιλοξενία ζώων που κινδυνεύουν από ακραία φαινόμενα. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγη.
2: Καλώς ήρθατε, σήμερα κύριε Μητσοτάκη. Λοιπόν, σημειώσει πως όταν η πολιτεία ακούει την κοινωνία των πολιτών, κάτι καλό μπορεί να προκύψει. Όλα αυτά βέβαια εγκαινιάζονται στο πρώτο κέντρο υποδοχής ζώων που πλήττονται από φυσικές και ανθρωπογενείς κατατροφές, τα Ολυμπιακά Ακίνητα του Γαλατσίου. Ένα αρκετά μεγάλο χώρο, μια νέα δομή που δημιουργήθηκε με σκοπό την παροχή βοήθεια σε ζώα που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο πως όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτός που βρίσκονται πάντα στο πεδίο και στην πρώτη γραμμή και στην προκειμένη περίπτωση ταγμένοι στην υπηρεσία της προστασίας των ζώων, τότε κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει, είπε ο Πρωθυπουργός, και πρόσθεσε πως τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν είχαμε και την αμέριστη στήριξη των εθελοντών. Τους εθελοντές, κυρίως από την Dog Voice, τους ανθρώπους τους οποίους θα βρεθούν στο πεδίο κάθε φορά που έχουμε μία φυσική καταστροφή για να προσφέρουν αυτή τη σημαντική υπηρεσία, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Να σημειώσουμε πως στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων, παρέσαν και οι Υπουργοί Εξωτερικών, ο κ. Λιβάνιος, και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καθώς και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Μαριλένα Σοκούλη.
1: Άγη Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης από το Γαλάτσι.
3: Η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτούς οι οποίοι βρίσκονται πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, στην προκειμένη περίπτωση ταγμένοι στην υπηρεσία, στην αποστολή μάλλον θα έλεγα καλύτερα, της προστασίας των ζώων, τότε κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει. Τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει εάν δεν είχαμε την αμέριστη στήριξη των εθελοντών. Και θέλω να επιφυλάξετε το πιο θερμό σας χειροκρότημα για τους εθελοντές, εν προκειμένου της Dogs Voice, τους ανθρώπους οι οποίοι θα βρεθούν, εφόσον χρειαστεί, στο πεδίο, θα φύγουν, θα εγκαταλείψουν την εργασία τους ή τις διακοπές τους για να μπορέσουν να προσφέρουν αυτήν την πολύ σημαντική υπηρεσία.
1: Λοιπόν, την ώρα που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλει επειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, την ίδια ώρα λοιπόν επειδή στην κυβέρνηση εξαπέλει και προσωπικά στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε την Λαϊκή Αγορά στο Ήλιον. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, η οποία ήταν εκεί, παρακολούθησε την περιοδία του Νίκου Ανδρουλάκη, θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον πρόεδρο του Πασόκ να τονίζει ότι μια τρίτη τετραετία Μητσοτάκη σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Λίνα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο κύριος Ανδρουλάκης συνεχίζει τις εξορμήσεις στα αστικά κέντρα, πηγαίνει σε γειτονιές της Αττικής. Σήμερα περιόδευσε στο Ήλιον, στην Λαϊκή Αγορά, στο επίκεντρο το κόστος ζωής, η ακρίβεια που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Καλό θα ήταν να έρθει εδώ ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Ανδρουλάκης να δει την πραγματική εικόνα και τον θυμό της κοινωνίας και να εξηγήσει για ποιο λόγο ο πληθωρισμός στην χώρα μας είναι ο διπλάσιος σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπογράμμισε την ανάγκη για πολιτική αλλαγή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και είπε ότι μια τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας και αντιπαρέβαλε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα και ελέγχους στην αγορά. Ο κύριος Ανδρουλάκης στη συνέχεια περπάτησε στο εμπορικό κέντρο της πόλης και συνομίλησε με τους κατοίκους για τα προβλήματα που τους απασχολούν. Πριν από λίγο, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Τσουκαλάς, σχολίασε ότι απέναντι στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση, που έχει, όπως τόνισε, πλήρη ατζέντα για τη νέα γενιά, μίλησε για μηχανία της κυβέρνησης που είναι αδύναμη, όπως ανέφερε, να λύσει τα προβλήματα των πολιτών.
1: Λίνα Μεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη τι είπε από το Ήλιον.
5: Καλό θα είναι να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας. Να εξηγήσει στους καταναλωτές γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτη τετραετία νέας δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα, γιατί για μας, για το ΠΑΣΟΚ, το κράτος έχει ένα βασικό χρέος. Να προστατεύσει τους πολίτες και τα εισοδήματά τους.
1: Πάμε και στην αριστερά τώρα, στην πλατεία 17ης Αυγούστου στην Οίκη, όπου βρίσκεται το ηρώο των Πεσόντων του μπλόκου της Κοκκινιάς. Ο Αλέξης Τσίπρας σε λίγες ώρες από τώρα κάνει την πρώτη ανοιχτή εκδήλωση της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής εισπύρωσης, στις 7.30 το απόγευμα. Η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα, μίλησε νωρίτερα στο Art News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
6: Νομίζω ότι ήδη έχουμε βγάλει αρκετά κομμάτια του προγράμματός μας αναφορικά με την ακρίβεια, το ψηφιακό κράτος, τη ΔΕΗ. Αλλά αυτό το οποίο έγινε προχθές στον οικονομικό ταχυδρόμο, όπου μίλησε ο πρόεδρος ο Αλέξης Τσίπρας, τι ήταν? Ότι ανακοίνωσε τις 5 εμβληματικές προτάσεις, οι οποίες δείχνουν τι σημαίνει για μας αλλαγή πολιτικής. Τι σημαίνει για μας δηλαδή μια διαφορετική αντίληψη του κράτους, όχι ένα κράτος λάφυρο το οποίο θα λειτουργεί υπέρ των μεγάλων συμφερόντων, αλλά ένα κράτος το οποίο θα είναι επιθετικός προς την παρέμβασή του απέναντι σε μεγάλα συμφέροντα και αμυντικό όσον αφορά την κοινωνία.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί ακούσαμε νωρίτερα τον Σωκράτη Φαμέλο, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο, να λέει ότι δεν υπάρχει πλάν B ή C. Ένα είναι το πλάνο της αριστεράς και αυτό είναι της ενότητας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Ξεκινήσουμε λοιπόν από τη συνέντευξη του Σωκράτη Φάμελου. Ο κύριος Φάμελος έδωσε μια συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό Κόκκινο. Όπως είπες και εσύ, είπε μάλιστα δεν υπάρχει πλάν B. Ένα είναι το πλάνο να επιμένουμε στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Θα είμαστε συντροφικά και δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Στην ερώτηση αν θα κατέβει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, είπε δεν υπάρχει τέτοια σκέψη, δεν έχει αποφασιστεί αυτό στην Κεντρική Επιτροπή. Τον ρώτησαν για τη φράση του Αλέξη Τσίπρα οι συνάδελφοι για το ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει. Ο κύριος Φάμελος είπε ότι εντός των κύκλων αυτών υπάρχουν και ομόκεντροι κύκλοι, υπονοώντας βεβαίως την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Είπε μάλιστα ότι εμείς θα παλέψουμε και πρέπει να παλέψουμε μετά την απόφαση της Κεντρικής μας Επιτροπής για να υπάρξει ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο. Τώρα, από την άλλη μεριά, ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα στις 7.30 δεν είναι πολιτική ομιλία, θα πρέπει να πούμε, Γρηγόρη.
1: Αλλά
7: είναι μια συνομιλία με τους πολίτες. Mm-hmm. Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται διατεθειμένος να αλλάξει τον τρόπο των συγκεντρώσεων, δηλαδή να είναι περισσότερο μια συνομιλία με τους πολίτες παρά εκ του βήματος. Δεν εννοώ τις μεγάλες συγκεντρώσεις αστικές πόλεις, εννοώ τις συγκεντρώσεις που θα ξεκινήσει να κάνει από σήμερα. Κάτι τέτοιο θα είναι και σήμερα στις 7.30. Δηλαδή θα ακούσει τις παρεμβάσεις των πολιτών και θα μιλήσει και ο ίδιος μεταξύ τους. Αυτό επίσης με εντός της εβδομάδας, σύμφωνα με πληροφορίες μας, αναμένεται να ανακοινωθεί είτε το Εθνικό Συμβούλιο του νέου κόμματος, είτε η σκιώδης κυβέρνηση, ένα εκ των δύο πολιτικών οργάνων του νέου κόμματος.
1: Μέχρι στιγμής ξέρουμε μόνο τον νέο γραμματέα.
7: Μέχρι στιγμής ξέρουμε μόνο τον νέο γραμματέα, γι' αυτό σας λέω, εντός της εβδομάδας ή θα ανακοινωθεί πρώτα το πολιτικό, η σκιώδης κυβέρνηση και στη συνέχεια το Εθνικό Συμβούλιο που θα αποτελείται από περίπου 150-200 άτομα, σαν να λέμε η παλιά Κεντρική Επιτροπή.
1: Ακριβώς.
7: Σαν λέμε κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω ότι είναι ατυχής όρος. Από εκεί και ύστερα την Τετάρτη ο Αλέξης Τσίπρας έχει την επίσκεψή του στην Κύπρο με το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας, τη διεθνής παρέμβαση που κάνει κάθε χρόνο στην Κύπρο, και μετά από ό,τι μαθαίνουμε θα ξεκινήσει περιοδίες στην Ελλάδα. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει ανακοινωθεί το επίσημο πρόγραμμα.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
8: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ertco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, καθώς από σήμερα ατίθεται σε λειτουργία η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιληξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο αφορά την ανακαίνιση και την υπενεργειακή αναβάθμιση των παλαιών κατοικιών. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντακτριά μας Δήμητρα Κυριαζή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έχει ανοίξει η πλατφόρμα αυτή, Δήμητρα.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Εντός της επόμενης ώρας, στις επόμενες δύο ώρες, όπως μας πληροφορούν από τα αρμόδια Υπουργεία, θα ανοίξει η πλατφόρμα στο gov και στην διεύθυνση ανακαίνιση.apps.gov.gr. Εκεί με τους κωδικούς του Taxis Net θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να διαπιστώσουν αν πληρούν τις προϋποθέσεις για να είναι επιλέξιμοι προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, που είναι προϋπολογισμό 480 εκατομμυρίων ευρώ. Η επιδότηση κυμαίνεται από 70 έως 80% συν 5% για ελληνές και νησιωτικές περιοχές, αλλά και για ειδικές κατηγορίες πολιτών, φτάνοντας πολλές φορές και στο 95%. Το ανώτατο όριο είναι 36.000 ευρώ συν 2.500 ευρώ για επιπλέον έξοδα για μηχανικούς, πιστοποιητικά και άδειες που θα χρειαστούν για τις ανακαινήσεις.
1: Να δώσουμε μια διευκρίνηση αναφορικά με αυτή τη διαδικασία. Όταν λέμε διαδικασία έκδοσης βεβαίως επιλεξιμότητας, τι ακριβώς εννοούμε? Γιατί υπάρχουν και ακροατές που δεν ξέρουν τον όρο.
9: Αυτό που προλαβαίνουμε και στην αρχή, ότι αν πληρούν τις προϋποθέσεις προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Αυτό είναι το πρώτο βήμα που γίνεται. Αυτό μπορεί να γίνει μέχρι και τις 26 Αυγούστου. Θα κλείσει η πλατφόρμα για αυτή τη διαδικασία και στη συνέχεια από το Σεπτέμβρη θα ανοίξει πάλι η πλατφόρμα προκειμένου να γίνουν αιτήσεις κανονικές πλέον για την χρηματοδότηση όσων έχουν επιλεγεί για να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Να πούμε ότι η δράση σκοπεύει να καλύψει περίπου 25.000 ακίνητα, ενώ αυτό που ανοίγει σήμερα αφορά κλειστές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα και είναι κατασκευασμένες μέχρι το 1990. Όταν λοιπόν αυτές τις κατοικίες ανακατασκευαστούν, θα πρέπει να ενοικιαστούν για 5 χρόνια με ένα σταθερό ενίκιο για 3 χρόνια τουλάχιστον. Από το Σεπτέμβριο και μετά θα έχουμε ξανά την πλατφόρμα για ιδιωτικοκατοικούμενες πλέον κατοικίες, Γρηγόρη, όπου εκεί θα δοθούν χρήματα επισκευών ή για ήπια ενεργειακή αναβάθμιση.
1: Και μάλιστα, όπως είπε ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8, στον Βασίλη Ραμαλού και τη Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές, είπε ότι η διαδικασία είναι πάρα πολύ εύκολη μέσα από το gov.gr. Είναι απλή διαδικασία και υπάρχουν και περισσότερα χρήματα στο πρόγραμμα αυτό. Να τον ακούσουμε και αφού πρώτα σε ευχαριστήσουμε, Δήμητρα Κυριαζή, για το ρεπορτάζ.
10: Ανοίγει η επιλεξιμότητα, δηλαδή θα μπορέσετε να μπείτε μέσα από την εφαρμογή από το gov.gr, εκεί που λέει ανακαίνιση κατοικίας, και θα δείτε αν εσείς, κυρία Γεωργίου, είστε επιλέξιμοι να μπείτε μέσα στο πρόγραμμα. Τι θα λάβει υπόψη? Θα λάβει υπόψη το σπίτι σας, αν είναι κλειστό, γιατί αφορά εδώ το πρόγραμμα κλειστά σπίτια. Όπως σας είπα, θέλουμε να ανοίξουμε σπίτια. Αφορά τα εισοδηματικά σας κριτήρια. Εφόσον λοιπόν δείτε ότι είστε επιλέξιμοι, θα προετοιμαστείτε έτσι ώστε θα ανοίξει 1η Σεπτεμβρίου η διαδικασία των αιτήσεων. Εκεί θα πρέπει να υποβάλλετε τα απαιτούμενα χαρτιά, τα απαιτούμενα, όπως το πιστοποιητικό ενεργειακής αναβάθμισης ή την ταυτότητα κτηρίου. Αν δεν θέλετε να υποβάλλετε το συγκεκριμένο, μπορείτε να υποβάλλετε μια υπεύθυνη δήλωση. Το κάνουμε έτσι για να μην επιβαρύνουμε κάποιον συμπολίτη μας που δεν θα προχωρήσει ή δεν θα πάρει την τελική έγκριση. Στη συνέχεια, αφού γίνει αυτή η αίτηση, άμεσα θα γίνει η επιλογή, θα πάρετε την έγκρισή σας και από εκεί πέρα θα προχωρήσετε στο να υποβάλλετε και αυτά τα απαιτούμενα έγγραφα. Γιατί είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα και πρέπει να υποβάλουμε έγγραφα που να αποδεικνύει την επιφάνεια του κτηρίου και αν το κτίριο γίνει μια αναβάθμιση κατά μια κατηγορία.
11: Θα υπάρξει κάποια εγγύηση ότι αυτά τα διαμερίσματα τα οποία θα επιδοτηθούν για την ανακαίνιση δεν θα γίνουν Airbnb? Δεν θα γίνουν βράχοι χρόνες μισθώσεις?
10: Απαγορεύεται.
11: Και ποια είναι αυτή η δικλίδα ασφάλειας? Ναι.
10: Θα παρακολουθήσουμε λοιπόν τη μίσθωση. Πρέπει να μισθωθούν για 5 χρόνια υποχρεωτικά, όπου τα 3 χρόνια θα πρέπει να έχουν σταθερό ενίκιο.
1: Τώρα, και μιας και μιλάμε για τα της καθημερινότητας και τις δυσκολίες της καθημερινότητας, σοβαρές ελλείψεις σε ανταλλακτικά και αναλώσιμα, γυρασμένος στόλος ασθενοφόρων, υποστελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών και έλλειψη ουσιαστικού διαλόγου με τη διοίκηση, καταγγέλλει το σωματείο εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, κάνοντας λόγο για μια κατάσταση που επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία του οργανισμού και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ήδη οι εργαζόμενοι έχουν καταθέσει εξώδικο στη διοίκηση του ΕΚΑΒ. Αίσθηση από τα όσα είπε εδώ στο σταθμό μας ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος. Μίλησε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου και επεσήμανε ότι η δίκη προβλήματος είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες για τους διαγωνισμούς που τρέχει η διοίκηση, υποστηρίζοντας ότι από το σύνολο των 130 ασθενοφόρων στην Αττική είναι μάχημα μόλις 65 έως 70. Για να τον ακούσουμε.
12: Έχουμε καθημερινές και συνεχείς βλάβες ασθενοφόρων, όπου το πάνω του 50% του στόλου είναι ακινητοποιημένα. Το πρόβλημα είναι ότι και για μικρά προβλήματα, δηλαδή για τακάκια φρένων, ναι, ή θερμοστάτες, ή που μπορούν να πάρουμε άμεσα τέτοια ανταλλακτικά που είναι ευρείας χρήσεως, ξέρετε, και τα αλλάζουμε πολύ και πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλο στόκ, δυστυχώς δεν υπάρχουν, με αποτέλεσμα να κλείνουν ασθενοφόρα και για 2-3
13: μέρες. Γιατί δεν υπάρχουν χρήματα, γιατί αυτή η καθυστέρηση?
12: Χρήματα υπάρχουν, έχουν όντως, το Υπουργείο έχει στους κωδικούς, υπάρχουν χρήματα, δυστυχώς όμως εδώ υπάρχει και η κακή διαχείριση εσωτερικά, έτσι ώστε να μην γίνονται οι απαραίτητες διαδικασίες, έτσι ώστε να τρέξουν οι διαγωνισμοί και να παίρνουμε αυτά τα ανταλλακτικά.
11: Δηλαδή, για πείτε μας, ακριβώς τι συμβαίνει.
12: Κοιτάξτε, είχαν κλείσει πριν λίγες μέρες ασθενοφόρο για τα κάκια. Αναγκαστήκαμε εμείς να πληρώσουμε σωματείο, γιατί ξέρετε, όταν κλείνει ένα ασθενοφόρο και δεν έχουμε φρεδρικά, οι συνάδελφοι αναγκάζουν να πάρουν υποχρεωτικά ρεπό.
11: Ναι.
12: Άρα για να μην βγουν σε ρεπό και να μην έχει να είναι μείον τα ασθενοφόρα, δηλαδή 4 με 5 ασθενοφόρα το πρωί ή το απόγευμα, που αυτά τα ασθενοφόρα μπορούν να κάνουν και 50 περιστατικά στην Αττική, δώσαμε εμείς κάποια χρήματα έτσι για να αγοραστούν.
11: Πήγατε εσείς και βάλατε και
12: βάλαμε 135 ευρώ,
11: ναι,
12: και πήραμε 3 τακάκια για να βγουν 3 ασθενοφόρα.
1: Είναι πολύ σοβαρή καταγγελία αυτή. Οι εργαζόμενοι λένε ότι το σωματείο έβαλε 135 ευρώ, έβαλαν τσέπη του 135 ευρώ, ώστε να αγοράσουν τα κάκια για να μπορούν να λειτουργούν τα ασθενοφόρα κανονικά. Στην ίδια εκπομπή, βέβαια, μίλησε ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, ο Γιώργος Χαραλάμπης, ο οποίος υποστήριξε ότι υπάρχουν εσωτερικές δυσλειτουργίες και ευθύνες για την καθυστερημένη ενημέρωση της διοίκησης, αφήνοντας υπαινιγμούς ακόμη και για δολιοφθορά.
14: Κανένας δεν ήρθε να με ενημερώσει ούτε για το απόθεμα, ούτε για το αν θα προέκυπτε πρόβλημα, και μπορώ να σας πω κιόλας ότι το Σάββατο του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος με πήρανε πρωί τηλέφωνο για να μου πούνε ότι, ξέρετε πρόεδρε, δεν έχουμε τα κάκια. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγματα.
11: Οι εργαζόμενοι έχουν δίκιο από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή σε αυτό που λένε ότι έχουμε οχήματα που για τα κάκια, για κάποια μικροβλαβίτσες, ας πούμε, δεν έχουμε οχήματα.
14: Έχουν δίκιο, πώς δεν έχουν δίκιο. Το ζήτημα είναι όμως ότι όλα αυτά τα υποκρύπτουν και τα αφήνουν να εμφανιστούν όταν και εφόσον θα υπάρξει πρόβλημα.
11: Θα έπρεπε να ενημερώσουν οι εργαζόμενοι, δηλαδή υπηρεσιακά δεν θα έπρεπε να τα γνωρίζετε αυτά τα πράγματα?
14: Υπηρεσιακά έπρεπε να ενημερωθώ.
11: Ναι. Άρα κάποιοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Έτσι δεν είναι?
13: Υπηρεσίες σας φταίνε.
14: Αυτό ακριβώς έχω εντοπίσει και γι' αυτό το λόγο, πέραν από όλες τις άλλες ενέργειες τις οποίες έχω κάνει, δεν αρκούμε μόνο στην αντιμετώπιση των συνεπειών, αλλά επιδιώκω να διενεργήσω και τα αίτια, να διαρευνήσω τα αίτια που οδήγησαν σε συγκεκριμένη κατάσταση.
11: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό που λέτε. Διακρίνω και έναν υπαινιγμό ότι ενδεχομένως να υπάρχει και σκοπιμότητα για το γεγονός ότι δεν ενημερωθήκατε.
14: Δεν θα έλεγα όχι. Σκοπιμότητα πάντοτε υπάρχει, διότι ένας οργανισμός όπως το ΕΚΑΒ θα έπρεπε να λειτουργεί σε πλήρη συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ των εργαζομένων, ο ένας να ενημερώνει τον άλλο, γιατί έχουμε μία κοινή αποστολή.
11: Άρα κάποιος θα μπορούσε να μιλήσει ακόμη και για δολιοφθορά, κύριε Πρόεδρε?
14: Βεβαίως και θα μπορούσε να μιλήσει και για δολιοφθορά.
1: Πολύ σοβαρές οι καταγγελίες αυτές σε κάθε περίπτωση. Πάμε τώρα στο διπλό φωνικό στο Αίγιο που μας έχει συγκλονίσει όλους, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες ημέρες. Το διπλό φωνικό μητέρας και γιου. Ο 65χρονος Ιταλός βρίσκεται στη φυλακή, ωστόσο εκκρεμούν τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων για τα στοιχεία που σχετίζονται με το έγκλημα. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Νίκο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι νεότερο έχουμε για την υπόθεση αυτή?
15: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα. Συνεχίζεται η έρευνα προς πάσα κατεύθυνση παρά το γεγονός ότι ο 65χρονος Ιταλός βρίσκεται ήδη προφυλακισμένος στις φυλακές Κορυδαλού, κατηγορούμενος για το διπλό αυτό φωνικό. Ο ίδιος συνεχίζει να υπερασπίζεται την αθωότητά του, κάνοντας λόγο και για ψυχολογικά προβλήματα τα οποία είχε η 54χρονη σύντροφός του. Από την πλευρά της αστυνομίας τώρα, αυτό το οποίο έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε ως πληροφορίες είναι ότι βρίσκονται στην περιοχή του Αιγείου δύο κλιμάκια, δύο ειδικά κλιμάκια από την Αθήνα, κλιμάκιο του ανθρωποκτονιών αλλά και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών
1: Εργασιών. Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με τον Νίκο Γιαπρακά. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε και πάλι, να ακούσουμε εδώ μεταξύ τι είπε η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία μιλώντας στη τηλεόραση του Μέγκα είπε ότι βρέθηκαν ίχνη παρέμβαση στον τόπο του εγκλήματος.
16: Αν θεωρήσουμε ότι αυτό είναι ο δράστης της διπλής δολοφονίας, υπήρχε αρκετός χρόνος για να αλλάξει σκηνή του εγκλήματος. Αυτό προσπαθούν να διαπιστώσουν οι αστυνομικοί. Τι παρεμβάσεις έχουν γίνει στον χώρο. Και όντως έχουν κάποια στοιχεία που φαίνεται ότι
17: έχει,
16: έχει αλλάξει η σκηνή του εγκλήματος. Δεν είναι αρχική. Έχει παρέμβει κάποιος στη σκηνή του εγκλήματος για να καλύψει.
1: Λοιπόν, έχουμε και πάλι τον Νίκο Γιαπρακά στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είχαμε κάποιο πρόβλημα στη σύνδεσή μας, Νίκο, και ακούσαμε την κυρία Δημογλίδου να λέει ότι βρέθηκαν ίχνη παρέμβαση στον τόπο του εγκλήματος. Μας ακούς, Νίκο? Δεν μας ακούει ο Νίκος Γιαπρακάς. Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας.
8: Air News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στην Ήπειρο. Τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς σε κοντέινερ όπου βρήκαν τραγικό θάνατο 4 ηλικιωμένα αδέλφια, ένας άντρας και 3 γυναίκες, έχει αναλάβει το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα Ιωαννίνων. Ο Βασίλης Χιώμος θα μας δώσει το ρεπορτάζ για αυτή την απίστευτη τραγωδία. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Η πυροσβεστική είναι αυτή που διενεργεί την προανάκριση και ερευνά τα αίτια, τι προκάλεσαν δηλαδή αυτή τη φωνική πυρκαγιά που στήχησε τη ζωή σε 4 ανθρώπους. Μια οικογένεια ολόκληρη έχει ξεκληριστεί, 3 γυναίκες, 3 αδερφές και ο αδερφός τους έχασε τη ζωή 6 και 20 το πρωί όταν ξέσπασε φωτιά στο οίκημα που μέναν ένα κοντέινερ. Η οικογένεια αυτή, πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, από το 1996 όταν η πλήγη εικόνησε από σεισμό, δεν κατάφεραν εδώ να την πείσουν οι αρμόδιες αρχές να αλλάξει χώρο, να μείνει σε κάποιο άλλο σπίτι, να δημιουργήσουν πάλι το σπιτικό τους. Μείνανε σε αυτό το κοντέινερ για 30 ολόκληρα χρόνια και έτσι φτάσαμε στο σήμερα που είχαμε αυτή τη φωνική φωτιά. Πριν από λίγο ήρθε εδώ πραγματογνώμονα στο ΔΕΔΙΕ, κάνανε έρευνα εδώ και 2 ώρες περίπου όλο τον χώρο γύρω από το κοντέινερ. Ψάχνουν να δουν αν το οίκημα ήταν ηλεκτροδοτούμενο από την ΔΕΗ. Και αν ήταν συνδεδεμένο, δεν διαπίστωσαν κάτι τέτοιο. Φαίνεται πως είχε κοπεί το ρεύμα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όπως επίσης και νερό δεν είχε συγκεκριμένη η οικογένεια, οι κάτοικοι, ο Δήμος μεριμνούσαν να τους βοηθήσουν. Παρόλα αυτά όμως, πολλές φορές η οικογένεια αυτή ήταν αρνητική. Μάλιστα, ο Δήμος είχε πάει και στον εισαγγελέα, ζητώντας βοήθεια από εκεί ώστε να γίνουν κάποιες ενέργειες για να τους αναγκάσει ο εισαγγελέας με εντολή του να δεχτούν τη βοήθεια, όπως είναι το φαγητό που τους μετέφερε η βοήθεια στο σπίτι και άλλες παροχές που χρειαζόταν επιγόντως αυτή η οικογένεια. Θα παραμείνει αποκλεισμένο ο χώρος για 3 ακόμη ημέρες μέχρι και την, όπου θα συνεχιστεί έρευνα στον χώρο για το τι προκάλεσε αυτή τη φωνική φωτιά.
1: Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά, Βασίλη Χιώμος, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, υπόλεγχο τεθική φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί σε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Μενίδη, εδώ στην Αττική, που είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφεί το μισό τμήμα της επιχείρησης και να γίνει αποπνιστική ατμόσφαιρα στη Δυτική Αττική. Να ακούσουμε τι δήλωσαν κάτοικοι του Μενιδίου στην κάμερα του Air News.
19: Έρχομαι και βλέπω αυτή την κόλαση. Οι φλόγες ήταν 2 φορές πιο πάνω από το σπίτι μου και γίνονταν συνέχεια εκρήξεις.
20: Ακούγατε εκρήξεις?
19: Εκρήξεις, ναι, πολλές εκρήξεις. Πάρα πολλές εκρήξεις, έτσι δεν το συζητώ. Τέτοιες εκρήξεις δεν έχω ξανακούσει. Μία κόλαση, φλόγα να μην πέφτει με τίποτα.
21: Στις 9.30 το πρωί.
17: να φύγω. Και μόλις βγήκα στην εξώπορτα είδα τους καπνούς. Είχαν μέχρι επάνω. Τηλεφώνησα εγώ στην πυροσβεστική.
21: Η φωτιά ξεκίνησε εδώ από τον αποθηκευτικό χώρο, μπορώ να τον πω, της επιχείρησης. Μπροστά είναι άλλο κτίριο. Το πίσω κτίριο, τέλος πάντων, δυστυχώς έχει καταστραφεί ολοσχερός.
1: Λοιπόν, αυτά είπαν κάτοικοι του Μενιδίου στην κάμερα του Ερνιούς. Πάμε να ακούσουμε τη μετέδωση του νωρίτερα. Ο ρεπόρτερ μας, Σπύρος Δασινός.
22: Μετά από σχεδόν τρεις ώρες προσπαθειών, οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε σε αποθήκη καταστήματος ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Μια πυρκαγιά η οποία συνοδεύτηκε από εκρήξεις, καθότι μάρτυρες μας ανέφεραν πως άκουγαν απανωτές εκρήξεις και για πολλή ώρα. Να πούμε πως την αποθήκη, η οποία ήταν φτιαγμένη από πρόχειρα υλικά, θα έλεγε κανείς, είχε μέσα πολλά αυτοκίνητα, πολλά ελαστικά, πολλά ανταλλακτικά αυτοκινήτων, τα οποία ενδεχομένως να παραδόθηκαν στις φλόγες είτε από βραχύκλωμα είτε από κάποια άλλη ενέργεια, την οποία εξετάσουν αυτή τη στιγμή οι αξιωματικοί της ΔΑΕ, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Εάν και εφόσον διαπιστωθεί πως υπάρχει δάκτυλος στην όλη διαδικασία, τότε η υπόθεση θα περάσει στα χέρια της ασφάλειας.
1: Τώρα, νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για το ιστορικό του 25χρονου που έπεσε νεκρός μετά από πυροβολισμούς το βράδυ του Σαββάτου στα Εξάρχεια. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό μας τάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Νίκο, καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Να αρχίσω με μια εξέλιξη που έγινε γνωστή πριν από λίγη ώρα. Mm. Οι αστυνομικοί του τμήματος Συνδοδοκτονιών που ασχολούνται με την υπόθεση φέρεται να εντόπισαν το σπίτι όπου διέμενε το θύμα, ο 25χρονος Τούρκος, καθώς, όπως έχουμε πει, φέρεται να είχε δηλώσει μια διεύθυνση κατοικίας στο Βοτανικό που δεν ήταν η πραγματική. Ενώ πάνω του είχε βρεθεί μια κάρτα για αίτηση ασύλου που είχε καταθέσει, που ανέφερε τη συγκεκριμένη διεύθυνση στο Βοτανικό που δεν ίσχυε. Γίνεται έρευνα στο χώρο που διέμενε να δούμε αν θα προκύψει κάτι από εκεί. Από εκεί και πέρα οι αστυνομικοί προσπαθούν από υλικό, από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, να συγκεντρώσουν στοιχεία για τον δράστη της δολοφονίας που φαίνεται να διέφυγε μέσω της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη προς το κέντρο της Αθήνας και πιθανότητα σε κάποιο σημείο έχει καταγραφεί η διαδρομή του. Οι αστυνομικοί αξιολογούν και μαρτυρίες και συγκεκριμένα μία που αναφέρει ότι ο δράστης φορούσε μαύρο καπέλο και μαύρο μπλουζάκι. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι οι δύο άντρες είχαν ραντεβού στο σημείο. Δεν αποκλείεται αυτό το ραντεβού να ήταν προσχηματικό, δηλαδή να παρασύρθηκε εκεί στα σκαλάκια του Αστέρα ο 25χρονος σε μια παγίδα θανάτου. Ψάχνουν οι αστυνομικοί να δουν αν το σήμα είχε αναπτύξει κάποια παράνομη δραστηριότητα εδώ στην Ελλάδα, όπου είχε έρθει πριν από 1,5 χρόνο, όπως είπα, είχε κάνει αίτημα για πολιτικό άσυλο και είχε προσαχθεί τρεις φορές σε τυχαίους αστυνομικούς ελέγχους. Υπάρχει μια εκδοχή, μια πιθανότητα το θύμα να είχε διαφορές με το δράστη, ίσως για υπόθεση ναρκωτικών. Πάντως, από τα στοιχεία που έδωσαν στην ελληνική αστυνομία οι τουρκικές αρχές, φέρεται ο 25χρονος να ήταν ύποπτος εκεί στην πατρίδα του για τέλεση κάποιων αδικημάτων όπως ναρκωτικά, απάτη, ληστεία, κλοπή και παραβάσεις σχετικές με τα όπλα. Και δεν φαίνεται, σύμφωνα με όσα είναι γνωστά μέχρι τώρα, να σχετιζόταν με κάποια μαφιόζικη τουρκική εγκληματική οργάνωση, ώστε να στοχοποιηθεί από αντίπαλη ομάδα Τούρκων κακοποιών, κάτι που έχουμε δει πολλές φορές να έχει συμβεί στην Ελλάδα.
1: Νίκο Κουντούρη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ, του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Εντυπωσιακό θέμα και συγκίνηση περιλάμβανε η τέταρτη ημέρα του Μουντιάλ. Συναισθήματα χαρά στους νικητές και απογοήτευση για τους ηττημένους. Βεβαίως, ασταμάτητη Γερμανία στην πρεμιέρα του Μουντιάλ. Η Ιαπωνία με γκολ στο φινάλε στέρισε τη νίκη από την Ολλανδία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει όλα τα τελευταία νέα από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Να ξεκινήσουμε με τα όσα έγιναν χθες ή τις πρώτες πρωινές ώρες, Τάσο. Καλό μεσημέρι.
24: Καλό μεσημέρι και από μένα, έτσι όπως θα λες είναι μια, ήταν μια μέρα γεμάτη γκολ. Και μάλιστα το ξημέρωμα ολοκληρώθηκαν για αναμετρήσεις της πρώτης αγωνιστικής σε πέμπτο και έκτο όμιλο. Να θυμίσω είναι 12 οι όμιλοι, έτσι. Οπότε είμαστε στα μέσα της πρώτης αγωνιστικής ακόμη. Και βλέπεις πόσο πολύ ποδόσφαιρο χορταίνουμε. Λοιπόν, τα τέσσερα παιχνίδια της βραδιάς στο Μουντιάλ του 2026 ήταν άκρο συναρπαστικά, αφού σημειώθηκαν συνολικά 19 γκολ. Για τον πέμπτο όμιλο, το χορό των γκολ άνοιξαν οι Γερμανοί που φιλοδόρησαν με 7 τέρματα το Κουρασάο 7-1. Μάλιστα, το Κουρασάο προ τη μήνυ είχε σοφαρίσει 1-1 και όλοι πίστευαν ότι μπορεί κάτι
1: και
24: να κάνει.
1: Εκεί, και εκεί πάνω στην ισοφάρηση είχε αρχίσει και ένα πάρτι στα social media αναφορικά με το Κουρασάο, ναι, εδώ στην Ελλάδα, αλλά μετά η συνέχεια ήταν.
24: Όχι μόνο στην Ελλάδα, και σε όλο τον κόσμο.
1: Σε όλο τον κόσμο.
24: Παντού. Έχει συμπάθεια στο Κουρασάο και είναι λογικό. Είναι μία από τις 4 ομάδες που εμφανίζονται για πρώτη φορά σε παγκόσμιο κύπελο. Στη συνέχεια, τον έκτο όμιλο, Ολλανδία και Ιαπωνία ήρθαν ισόπαλες 2-2 με τους Σαμουράι, μάλιστα, να εισαφαιρίζουν στην εκπνοή τους Οράνι, οι οποίοι ήταν λίγο υποτονικοί και μοιραία ισοφαρίστηκαν. Στον πέμπτο όμιλο.
1: Πριν περάσουμε να ακούσουμε λίγο εδώ τα γκολ, όπως τα μετάδωσε εδώ η Eraspor, αυτό το μάτσο Ολλανδία-Ιαπωνία, και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Τάσο.
24: Βεβαίως.
0: Χράφενγκ κάνει τη σέντρα, κεφαλιά του Βαντάικ, το δοκάρει και γκολ! Γκολ για την Ολλανδία στο 51ο λεπτό. Τη λύση τη δίνει ο αρχηγός. Ο στόπερ της Λίβερπουλ, ο Βαντάικ. Ολλανδία, Ιαπωνία, 1-0. Ο Κούμπο Κατάι είναι κλεισμένος, γυρίζει στον Ακαμούρα. Ψάχνει το σουτ, το κάνει, η μπάλα κόντρα γκολ! Η μπάλα έχει βρει στο Μαέντα, στο 57. Η Ιαπωνία ισοφαρίζει με τον Ακαμούρα να πανηγυρίζει έξω, αλλά έχει ένα πολύ ωραίο σουτ. Δάμφρης από δεξιά, Σάμερβιλ ανεβαίνει, κάνει το σουτ με το αριστερό, γκολ! Καταπληκτικό γκολ με το αριστερό του Σάμερβιλ. 64, πάλι μπροστά η Ολλανδία, μέσα σε 13 λεπτά, 3 γκολ Ολλανδία. Η Ιαπωνία 2-1. Εκτελεί ο Ίτο, η κεφαλιά, η κόντρα, γκολ! 2-2. Η Ιαπωνία το βρίσκει με τον Ογκάβα στο 89. Ολλανδία, η Ιαπωνία 2-2.
1: Οι Ιαπωνέζοι πάντως, Τάσο, επιτρόπου, αφήνουν μέχρι στιγμής καλύτερες εντυπώσεις με την παρουσία τους στο Μουντιάλ. Και μέσα στα γήπεδα και έξω.
24: Ακριβώς, ειδικά εκτός γήπεδου, είναι παραδοσιακά σε όλες τις διοργανώσεις και παντού και σε Ολυμπιακούς αγώνες είναι. Δίνουν το παράδειγμα, παίρνουν τις σακουλίτσες, όσους καθαρίζουν τις εξέδρες εκεί όπου έχουν αφήσει, ας πούμε, χαρτάκια και οτιδήποτε άλλο, και αφήνουν λαμπίκο το γήπεδο. Και από την άλλη, πανηγυρίζουν βεβαίως και τη μεγάλη Σομαλία. Η περιγραφή ήταν του Πάπου Παπάζογλου, να πούμε, και φυσικά ότι όλα τα παιχνίδια, εκτός από τη τηλεόραση ΣΕΡΤ 2 και τη ΣΕΡΤ 1, μεταδίδονται και ραδιοφωνικά από την Eraspor. Να πάμε όμως και να συνεχίσουμε τον πέμπτο όμιλο χθες. Καθώς ο Τιαλό ήταν ο ήρωας της ακτής Ελεβάντος. Τώρα παιχνίδι που φαινόταν ότι θα πάει στο ασχέτως πως ήταν η εξέλιξή του με δοκάρια για την ακτή Ελεβάντος, θα πήγαινε στην ισοπαλία, αλλά τελικά στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα ο Τιαλό χάρισε τη νίκη απέναντι στο Εκουαδόρ 1-0, και η αυλία έπεσε το ξημέρωμα για τον έκτο όμιλο. Η Σουηδία με Ίσακ και Γιώκερς να κάνουν απίθανα πράγματα, επικράτησαν 5-1 της Τινησίας, η οποία δεν έδειξε σε κανένα σημείο του αγώνα ότι θα ήταν ανταγωνιστική. 5-1 τελικά για τους Σουηδούς, οι οποίοι Σουηδοί, εδώ να σημειώσουμε κάτι γιατί γίνεται πολύ κουβέντα για τις ομάδες που πέρασε και δεν πέρασε η Ελλάδα, οι Σουηδοί στα προκριματικά είχαν μόλις 3 ισοπαλίες και όλα τα άλλα παιχνίδια ήταν ήττες. Πέρασαν μέσω του Nations League στο παγκόσμιο κύπελο, έτσι. Mm-hmm. Κάτι ιδιαίτερο που δεν είχε ξανασυμβεί μέχρι προσφάτως. Λοιπόν, η δράση συνεχίζεται. Απόψε έχουμε πρεμιέρα στον 7ο και στον 8ο όμιλο, με ξεκάθαρα φαβορί, αλλά και ισορροπημένες αναμετρήσεις, που αν μη τι άλλο θα αυξήσουν και το ενδιαφέρον όλη των αγώνων και σας παίρνει για τους φιλάθλους. Αρχικά στις 7 η ώρα τώρα το βράδυ, για τον 8ο όμιλο θα παίξουν Ισπανία πράσινο ακροτήρι από την ΕΤΒΙΟ στην Ατλάντα. Αυτό το παιχνίδι μπαίνουν οι Ισπανοί το φαβορί για την κατάκτηση. Ένα τέλος πάντων απλά φαβορί για την κατάκτηση, γιατί άλλοι στοιχηματικές δίνουν την Ισπανία, αλλά μπορεί να είναι και η Γαλλία. Μπορεί να είναι και οποιοδήποτε άλλο, αλλά ω αγορή δίνουν την Ισπανία. Με το πράσινο ακροτήρι που και αυτό για πρώτη φορά θα αγωνιστεί σε παγκόσμιο κύπελο. Για τον 7ο όμιλο στις 10 η ώρα το βράδυ θα αναμετρηθούν στο Σοσιάτλ Βέλγιο και Αίγυπτο του Σαλάχ από την ΕΡΤ 2. Ξημέρωμα Τρίτης πλέον, μια και θεωρείται στην ίδια μέρα, αλλά έχει αλλάξει μέρα ουσιαστικά. Μία η ώρα μετά τα μεσάνυχτα στο Μαϊάμι για τον 8ο όμιλο θα παίξουν Σαουδική Αραβία του coach Γιώργου Δόνη, παρακαλώ, με την Ουρουγουάη του Φακούντο Πελίστρι από την ΕΡΤ 2, το Πελίστρι ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό και το αναφέρω. Και για τον 7ο όμιλο στις 4 η ώρα το πρώτο παιχνίδι του Ιράν απέναντι στη Νέα Ζηλανδία. Είναι η γνωστή ιστορία με το Ιράν.
1: Θα έχει ενδιαφέρον αυτό, βέβαια.
24: Καταλαβαίνεις, έχει κατασταθεί στο Μεξικό και παίρνει αφημερών το αεροπλάνο, πηγαίνει, θα δίνει τον αγώνα και αμέσως
1: θα επιστρέφει.
24: Θα επιστρέφει στο Μεξικό. Είναι μια κάτι περίεργο. Και στη Νέα Ζηλανδία, να πούμε ότι παίζει και ο μοναδικός Έλληνας ποδοσφαιριστής, ο Κώστας Μπαρμπαρούσης, ο οποίος έχει περάσει και τη φανέλα του Παναθηναϊκού στα 36 του πλέον, από την ΕΡΤΕΝΑ στο παιχνίδι στο Λος Άντζελες.
1: Ωραία. Ναι. Και το είχαμε και προβλήματα με τον Καλημέρα όμως για την Εθνική Αγγλία. Τι συνέβη εκεί?
24: Ναι, το τι ζουν είναι απίστευτο οι Άγγλοι, καθώς έγινε ένα τρομερό ρυφηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες με το που έφτασαν. Έκανα φτερά, από γνώσους βεβαίως, δεν ξέρουμε ποιος ήταν, κατά τη μεταφορά τους από τη Φλόριντα στο Κάνσας. Ο ποδοσφαιρικός εξοπλισμός της ομάδας, κλάπηκαν παπούτσια, μπάλες, μέχρι και φανελάκια προπονήσεων, αλλά και ο βασικός εξοπλισμός προπόνησης. Προσπαθούν βεβαίως να τα αποκαταστήσουν. Δεν έχει αποκατασταθεί η ζημιά απόλυτα, δηλαδή δεν έχουν προλάβει να τα πάρουν όλα ξανά, αλλά το κακό έγινε. Και μάλιστα το χειρότερο απ' όλα είναι για το Χάρι Κέιν και το Τζουτ Μπέλιγχαμ, που είναι και τα γούρικα τους παπούτσια, τα οποία εκλάβησαν. Όμως η Εθνική Αγγλία, επειδή οι περιπέτειες δεν τελειώνουν για αυτούς, ζήτησε αληθινή οδύσσια. Στο Kansas City, λοιπόν, με το που έφτασαν, χτύπησε το τηλέφωνο της πολιτικής προστασίας, τους προειδοποίησε όλους για φωνικό τυφώνα και κλείστηκαν μέσα σε καταφύγιο για αρκετή ώρα, ακούγοντας κεραυνούς, θεολογικούς ανέμους. Τελικά, τέλος καλό, όλα καλά. Η Αγγλία αντιμετωπίζει την Τετάρτη την Κροατία.
1: Τάσιο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εδώ θα τα λέμε κάθε μέρα στην ίδια ώρα στο ραντεβού εδώ στο μαγκαζίνο 3:10. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
3: Την Τρίτη αναμένονται λίγες νεφώσεις, πιο πυκνές στα βόρεια ορεινά, όπου το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανώς στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα ανατολικά τους 33 με 35 βαθμούς και στα δυτικά τους 30 με 33. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με κατά διαστήματα λίγες νεφώσεις. Η άνεμη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις με μπόρες το μεσημέρι, κυρίως στη Χαλκιδική. Η άνεμη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Πίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
2: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε εξέλιξη φωτιά στη θέση Τρίμπιλα, στο βόρειο τμήμα της Κοπέλου, κοντά στη Γλώσσα, πιθανότατα από κεραυνό. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Όλες οι δυνάμεις του νησιού, ενώ αναμένονται ενισχύσεις με πεζοπόρα τμήματα από το Βόλο. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Σκοπέλου, η εικόνα είναι προς το παρόν ενθαρρυντική, καθώς στην περιοχή δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που διευκολύνει τις προσπάθειες κατάσβεσης. Προκατακτική συμφωνία πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, με την υπογραφή του μνημονίου να αναμένεται την Παρασκευή στη Γενέβη. Η συμφωνία προβλέπει άμεση κατάπαυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ωστόσο, παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα όπως η τύχη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Το Ιράν κάνει λόγο για ταπείνωση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, ενώ ιρανικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι στη συμφωνία προβλέπεται η επιβολή τελών για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς, κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί από την Ουάσιγκτον και έρχεται σε αντίθεση με τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί ελεύθερης και χωρίς διόδια ναυσιπλοείας. Η ανακοίνωση της συμφωνίας προκάλεσε σημαντική πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ενώ ο ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και σειρά κρατών χαιρέτησαν την εξέλιξη, ζητώντας αυτοσυγκράτηση και πλήρη εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Πάντως, ο Λιβανικός στρατός κάλεσε τους εκτοπισμένους κατοίκους να μην επιστρέψουν ακόμη στις παραμεθόριες περιοχές, επικαλούμενος τον κίνδυνο νέων Ισραηλινών επιθέσεων. Το Ισραήλ εμφανίζεται να κρατά αποστάσεις από τη συμφωνία. Ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς ξεκαθάρισε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από το Νότιο Λίβανο, ενώ δήλωσε ότι η χώρα θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα. Πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 83 δολάρια το Brent αυτήν την ώρα, άνοδο στα χρηματιστήρια. Τη συμφωνία χαιρέτησε και η ελληνική πλευρά, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να δηλώνει ότι η ανεμπόδιστη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, καθώς επηρεάζει άμεσα τη διεθνή αγορά ενέργειας και κατ' επέκταση την ελληνική οικονομία. Επισημοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η είσοδος της Εύρων στο μπλοκ 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Ο Υπουργός τόνισε ότι η εξέλιξη ενισχύει την παρουσία της εταιρείας στην Ελλάδα και επανέλαβε ότι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο βορειοδυτικό Ιόνιο προγραμματίζεται για τον Φεβρουάριο του 2027. Τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας, δήλωσε από το Ήλιον ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την περιοδία του στη λαϊκή αγορά και στα εμπορικά καταστήματα της περιοχής. Σε εξέλιξη από τις πρωινές ώρες ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και της Αθήνας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να αφαιρούσε συστηματικά οχήματα επί μακρόχρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες έχουν συλληφθεί 13 άτομα, ενώ σε βάρος των εμπλεκομένων έχει σχηματιστεί δικογραφία και έχουν εκδοθεί τα σχετικά εντάλματα σύλληψης. Ελλείψεις ανταλλακτικών για τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και ακινητοποίηση άνω του 50% των οχημάτων του στόλου, κατήγγειλε μιλώντας στο Earth News Radio ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος, ο οποίος επισήμανε ότι η αιτία του προβλήματος είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες για τους διαγωνισμούς που τρέχει η διοίκηση. Ο κ. Μαθιόπουλος υποστήριξε ότι από το σύνολο των 130 ασθενοφόρων στην Αττική είναι μάχημα 65 έως 70, αλλά και όταν ακινητοποιηθεί ένα ασθενοφόρο λόγω βλάβης δεν υπάρχουν εφεδρικά οχήματα αντικατάστασης. Απαντώντας μέσω του σταθμού μας, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, Γιώργος Χαραλάμπους, αναγνώρισε ότι υπάρχουν βλάβες, αλλά ότι μόνο το 1/3 περίπου του συνόλου των 300 οχημάτων έχουν βγει εκτός επιχειρησιακής λειτουργίας. Υποστήριξε ότι υπάρχουν εσωτερικές δυσλειτουργίες και ευθύνες για την καθυστερημένη ενημέρωση της διοίκησης, αφήνοντας υπαινιγμούς ακόμη και για δολιοφθορά. Διαβεβαίωσε πάντως ότι η επιχειρησιακή αποστολή του ΕΚΑΒ δεν τίθεται σε κίνδυνο και πρόσθεσε πως έχει απευθυνθεί στο Υπουργείο για τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης. Τον κόδωνα του κινδύνου κρούει ο Αρκτούρος μετά τον θάνατο τριών αρκούδων στη Δυτική Μακεδονία μέσα σε 48 ώρες, ανάμεσά τους και της νεαρής Κίρκης, της νεαρής αρκούδας που είχε περιθάλψει οργάνωση και σύμφωνα με τις ενδείξεις δηλητηριάστηκε από φόλα. Ο Αρκτούρος κάνει λόγο για σοβαρές ελλείψεις στην πρόληψη και την άμεση διαχείριση τέτοιων περιστατικών, επισημένοντας ότι στην περίπτωση της Κίρκης η κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών καθυστέρησε 3 ημέρες.
5: Ο καιρός.
4: Αύριο στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά προβλέπονται πρόσκαιρες βροχές, στα βόρεια Ηπειρωτικά με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος καιρός, άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ στην Αττική. η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή «Σε διάδραση».
6: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
7: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
9: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
7: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
10: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα να έχουμε σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου και η εβδομάδα αυτή ξεκινά με αισιοδοξία. Η ώρα είναι 3 και 11 λεπτά, είναι η εκπομπή σε διάδραση από Δευτέρα ως Παρασκευή 3 με 4, οπότε μέχρι τις 4 θα είμαστε παρέα. Ξεκινώντας από την διεθνή σκηνή, αυτή η προσωρινή συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν δημιουργεί ένα κλίμα αισιοδοξίας, ένα παράθυρο αποκλιμάκωσης σε μια περιοχή που για μήνες βρισκόταν σε ένταση. Βέβαια υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα, πολλά από αυτά είναι και κρίσιμα, δηλαδή από το πυρηνικό πρόγραμμα μέχρι την ασφάλεια στην αυσιπλοεία. Με άλλα λόγια, έχουμε δρόμο μπροστά μας. Έχουμε μια συμφωνία αυτή τη στιγμή. Μοιάζει περισσότερο με παύση πυρός παρά με λύση. Θα το δούμε όμως στη συνέχεια. Και βεβαίως το βλέμμα είναι στραμμένο και στα στενά του Ορμούζ, εκεί όπου εκατοντάδες πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η σύνοδος της G7 θα προσπαθήσει να βάλει τάξη σε μια πραγματικότητα που τρέχει πιο γρήγορα και από τις αποφάσεις πολλές φορές. Ουκρανία, Μέση Ανατολή, ενέργεια και τεχνητή νοημοσύνη βρίσκονται στο ίδιο τραπέζι. Και αυτό που μόνο του, ξέρετε, λέει πολλά, δηλαδή λέει και ότι πλέον η τεχνολογία δεν είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Είναι κομμάτι πια της γεωπολιτικής ισορροπίας. Τώρα επιστρέφοντας εδώ στα καθημάς, το καλοκαίρι ξεκινά με ένα άλλο είδος πίεσης, το στεγαστικό. Το στεγαστικό και η καθημερινότητα. Αυτά τα δύο έρχονται ξανά στο προσκήνιο μέσα και από το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026. Αυτό το πρόγραμμα επιχειρεί επίσης να αξιοποιήσει τα κλειστά ακίνητα. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, το μέγα ζητούμενο σε αυτές τις πρωτοβουλίες είναι πόσο γρήγορα και αποτελεσματικά μπορεί να περάσει μια καλή ιδέα από το χαρτί στην πράξη. Αν θέλουμε λίγο έτσι να δούμε το δάσος και όχι το κάθε δέντρο μεμονωμένα, η σημερινή εικόνα δείχνει έναν κόσμο που κινείται ταυτόχρονα σε πολλά επίπεδα, αστάθειας κυρίως, δηλαδή και γεωπολιτικά και οικονομικά και κοινωνικά. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Σήμερα είναι η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο Earth News Radio. Δύο λεξούλες στα λατινικά. Έτσι μας βρίσκεται στο Viber και μπορείτε να μας στείλετε οτιδήποτε εσείς θέλετε.

Λοιπόν, έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι, εκδρομές ξεκινούν, αυξημένη κίνηση στους δρόμους και οι χιλιάδες οδηγοί που ετοιμάζονται σιγά σιγά για τα ταξίδια τους. Όμως πώς συγνωρίζουν τι ακριβώς πρέπει να περιέχει, για παράδειγμα, το φαρμακείο του αυτοκινήτου τους. Έχουμε μία υπόθεση, μία απόφαση που αλλάζει τα δεδομένα 50 ετών τουλάχιστον. Αυτή η απόφαση έχει να κάνει με το φαρμακείο του αυτοκινήτου. Υπάρχουν νέες προδιαγραφές για το κουτί πρώτων βοηθειών. Και αρχικά γνωρίζαμε ότι θα έπρεπε μέχρι και τις 18 Ιουνίου να είχαμε όλοι φροντίσει να έχουμε αυτά τα νέα φαρμακεία στο αυτοκίνητο. Τελικά αυτή η απόφαση, οι αλλαγές αυτές θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου του 2027.

0: Καλησπέρα σας.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι πολλοί οδηγοί αντιμετωπίζουν αυτό που λέμε φαρμακείο αυτοκινήτου ως μια τυπική υποχρέωση. Δηλαδή, υπάρχει στο πορπαγκάζ, υπάρχει. Και τέλος, τι έχει μέσα, αν έχουν λήξει αυτά που έχει μέσα. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, γι' αυτό κάνουμε και αυτή τη συζήτηση, θέλουμε να πούμε για άλλη μια φορά ότι εδώ μιλάμε για ένα εργαλείο που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό αν συμβεί το οτιδήποτε.
0: Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι ουσιαστικά ασχολούμαστε με το φαρμακείο που πρέπει να έχει το αυτοκίνητό μας όταν αγοράζουμε ένα αυτοκίνητο. Οπότε φροντίζουμε να προμηθευτούμε τα απαραίτητα και στη συνέχεια το ξεχνάμε. Ούτε ελέγχουμε αν έχουν λήξει κάποια προϊόντα, ούτε καν δεν ξέρουμε τι τρέχει βασικά το
1: φαρμακείο το ίδιο.
0: Και
1: με δεδομένο τώρα λέω ότι η Ελλάδα έχει έναν από τους πιο απαρχαιωμένους στόλους αυτοκινήτων στην Ευρώπη, άρα μιλάμε για πολλά παλιά αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στους δρόμους, άρα αυτό σημαίνει και πολλά φαρμακεία που επί της ουσίας δεν θα εξυπηρετήσουν σε τίποτα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Είναι μια δική μου εξίσωση τώρα. Έτσι όπως την.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Λοιπόν, καλό είναι να υπάρχει επικαιροποίηση γενικά όλων των διαδικασιών και ειδικότερα ό,τι έχει να κάνει με την προστασία μας ή την πρόληψη σε κάποια.
1: Αν συμβεί το οτιδήποτε.
0: Για παράδειγμα, αν είμαστε σε ένα μέρος που είναι απομακρυσμένο, δεν υπάρχει κοντά φαρμακείο ή οποιοδήποτε κέντρο υγείας, έτσι, και συμβεί και παξίλω κάτι, τουλάχιστον να έχουμε τα βασικά στο φαρμακείο μας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε κάποιο μείζον πρόβλημα υγείας ή κάποιο τραυματισμό ή οτιδήποτε. Καλό είναι γενικά να έχουμε σαν κουλτούρα, ειδικότερα όσον αφορά τα προϊόντα που είναι σπασί και ενδέχεται να χρειαστεί να τα χρησιμοποιήσουμε για θέματα υγείας μας, να είμαστε σίγουροι ότι δεν έχουν λήξει και ότι ουσιαστικά επειδή.
1: Και ότι είναι σε μια καλή κατάσταση.
0: Ακριβώς. Γιατί κάνω ψέματα, ειδικά το καλοκαίρι στην Ελλάδα, οι θερμοκρασίες είναι πολύ ψηλές. Και ειδικά τώρα όσον αφορά τα φάρμακα, η έκθεση σε πολύ ψηλές θερμοκρασίες δεν ενδείκνυται και ενδέχεται κάποια προϊόντα να μην είναι κατάλληλα προς χρήση.
1: Τώρα υπάρχει μια νέα λίστα. Η λίστα αυτή είναι ο εξοπλισμού που έρχεται να εξυγχρονίσει αυτό το πλαίσιο που ήταν αμετάβλητο εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Πρακτικά έχουν προσθεθεί κάποια πράγματα μέσα. Ένα από αυτά είναι και η ισοθερμική κουβέρτα, ας πούμε, που πρέπει να περιλαμβάνεται. Αυτή η κουβέρτα, για παράδειγμα, που εντάξει, τη βρίσκεις, δεν είναι, φτηνή είναι. Πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί?
0: Τώρα, η κουβέρτα ισοθερμική μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σε περίπτωση που κάποιος έχει υποθερμία ή είναι κάποιος τραυματισμένος και είναι έξω σε ένα χώρο που, για παράδειγμα, έχει πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Έτσι, καταλαβαίνετε, αν έχει χιονίσει, π.χ. κάπου σε ένα σημείο και χρειαστεί κάποιος να συμμετέχει σε ένα ατύχημα και να μείνει στον δρόμο, έτσι. Η κουβέρτα αυτή στην θερμική, όταν το σκεπάζουν, βοηθάει στο να μην έχει απόλυτη θερμοκρασία, συνεταιρεί θερμοκρασία του σώματος. Έτσι, ή σε περίπτωση πολύ ψηλή θερμοκρασία, πάλι αντανακλά την πολύ ψηλή θερμοκρασία και βοηθάει στο να διατηρηθεί σε ανθρώπινη συνθήκη τη θερμοκρασία του σώματος. Εντάξει, είναι λίγο για πολύ πολύ έκτακτη περίπτωση. Η αλήθεια είναι ότι ναι μεν το συγκεκριμένο κοιτίο, το οποίο να ξέρετε ότι μπορεί να είναι πλέον κυκλοφορεί σαν προγεμισμένο, δεν χρειάζεται να ψάξετε να βρείτε.
1: Μεμονωμένα ένα-ένα.
0: Ακριβώς. Κυκλοφορούν σαν προγεμισμένα κοιτία, τα οποία οι τιμές κυμαίνονται από 10-12 ευρώ μέχρι και 25-30 ευρώ ανάλογα την εταιρεία που το διαθέτει. Περιέχει αρκετά πράγματα τα οποία ενδέχεται να τα χρησιμοποιήσουμε σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις.
1: Ωραία.
0: Αυτό όμως που δεν περιέχει, το οποίο έχουμε και εμείς σαν φαρμακευτική σύλλογη κάνει νήξη προς την κυβέρνηση, είναι κάποιες φαρμακευτικές ουσίες, κάποια φαρμακευτικά προϊόντα όπως το παράδειγμα βάμα ιωδίου, ινόπνευμα οξυζενέ, τα οποία δεν περιέχονται και σε περίπτωση που χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε κάποιο τραυματισμό, είναι απαραίτητα. Έτσι, τα οποία βλέπουμε δεν περιέχονται σε αυτό το συγκεκριμένο.
1: Άρα, εσείς προτείνετε ως φαρμακοποιοί αυτά να τα προμηθευόμαστε έστω και ξεχωριστά. Δηλαδή, να έχουμε ένα βάμα, να έχουμε ένα οξυγενέ, ένα ενόπνευμα.
0: Ναι, γιατί δυστυχώς, ας πούμε, άμα έχουμε ένα τραυματισμό, δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε αντισηψία με τα υγρά μαντιλάκια καθαρισμού που έχει, για παράδειγμα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν κάποια θεματάκια τα οποία υπάρχουν κάποιες ελλείψεις

0: ιδιαίτερα σε φαρμακευτικό υλικό. Για παράδειγμα, υπάρχουν παυσίπονα, έτσι, υποχρεωτικά, τα οποία ενδέχεται να χρειαστεί σε κάποιο, αν είμαστε σε κάποιο απομονωμένο μέρος, έτσι.
1: Υπάρχουν, ποια είναι αυτά τα νέα υλικά, για παράδειγμα, που μπορούν να αποδεχθούν πάρα πολύ χρήσιμα από την εμπειρία σας?
0: Κοιτάξτε να δείτε, αυτά που μπορεί να αποδεχθούν πολύ χρήσιμα, εντάξει, είναι κάποιες επίδεσες ή κάποια επιθέματα αυτοκόλλητα για την επίδεση κάποιου τραύματος ή ακόμα και για κάποιο κάταγμα. Έτσι, έχει έναν επίδεσμο ο οποίος βοηθάει στην, για παράδειγμα, αν έχουμε κάταγμα στο χέρι μας, θα το δέσουμε γύρω από το λαιμό μας, έτσι ώστε να κινητοποιήσουμε το τραύμα. Αυτά είναι τα κερδιστικά. Κακά τα ψέματα, κανένας από εμάς δεν είχε τα περισσότερα από αυτά στο φαρμακείο του αυτοκινήτου του, οπότε είναι καλό, έχει και μέσα και κάποιες οδηγίες για την παροχή πρωτοβοηθειών, τα οποία κανένας συνήθως οδηγός δεν έχει ενημερωθεί νωρίτερα. Δεν υπάρχει και αυτή η κουλτούρα στη χώρα μας να υπάρχει εκπαίδευση των οδηγών γύρω από
1: από πρώτες βοήθειες, ναι, από ακριβώς, μια βασική, έτσι, ας πούμε, παρέμβαση.
0: Οπότε καλό είναι να, εφόσον οτιδήποτε παραπάνω υπάρχει από αυτά που θα είχαμε ήδη, βοηθάει σε οτιδήποτε περίπτωση που μπορεί να προκύψει.
1: Κύριε Βογιατζή, επειδή το είπατε πριν βέβαια, αλλά θα ήθελα να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Για παράδειγμα, ποια είναι η πιο σωστή θέση αποθήκευσης ενός φαρμακείου μέσα στο αυτοκίνητο? Και για να είναι άμεσα προσβάσιμο αν χρειαστεί, έτσι μέσα σε ένα πανικό, καταλαβαίνουμε όλοι, αλλά και λίγο για να προστατεύεται περισσότερο από υψηλές θερμοκρασίες.
0: Λοιπόν, η πιο σωστή θέση είναι στο σημείο, όπως είπατε, που δέχεται την μικρότερη αύξηση θερμοκρασίας. Ουσιαστικά το ντουλαπάκι του αυτοκίνητου για μένα είναι το σωστότερο. Πάρα πολλά αυτοκίνητα και όλα στο ντουλαπάκι μέσα έχουν ροή αέρα που βοηθάει στο να διατηρούν κάποια προϊόντα σε καθαρή θερμοκρασία.
1: Γιατί συνήθως τα βλέπαμε στο port bagage, έτσι, μέσα,
0: ναι,
1: στο kit.
0: Διαφορετικά, το port bagage σε σημείο που να μην το χτυπάει η ηλιακή ακτινοβολία, ιδιαίτερα αν βγάζουμε το κάλυμα, θα τα καταλαβαίνετε όταν χρειάζεται να βάλουμε πολλά πράγματα στο port bagage, βγάζουμε το κάλυμα, οπότε όταν πέφτει η ακτινοβολία από το τζάμι του port bagage, θα πρέπει ένα σημείο που να μην το χτυπάει η ακτινοβολία του ήλιου. Οπότε γενικότερα νομίζω ότι το ντουλαπάκι του αυτοκινήτου είναι η καλύτερη θέση. Αν και είναι πολύ δύσκολο, γιατί δεν έχει και μεγάλο χώρο συνήθω στα αυτοκίνητα.
1: Ναι, είναι και αυτό.
0: Διαφορετικά, θα πω παντά σε σημείο που να είναι έτσι ώστε να μην το χτυπάει η ακτινοβολία.
1: Να ρωτήσω κάτι, αν θέλουμε να το εξοπλίσουμε εμείς μόνοι μας, πριν τώρα πάρουμε τη λίστα και δούμε ακριβώς, γιατί αυτή θα ισχύσει από 1η Ιανουαρίου. Αν το βάλουμε μέσα σε ένα ισοθερμικό τσαντάκι, είναι καλύτερα λίγο?
0: Ναι, ναι, βοηθάει αρκετά.
1: Ωραία. Έτσι πιο πολύ για τα ευπαθή, αυτά που είπαμε πριν, τα οξύ.
0: Εντάξει,
1: ναι,
0: κανονικά βάσει προδιαγραφών θα πρέπει τα προϊόντα να είναι κάτω από 25 βαθμούς Κελσίου. Να διατηρούνται κάτω από 25 βαθμούς Κελσίου, άντε 30, και να μην έχονται σε άμεση επαφή με την ηλιακή ακτινοβολία.
1: Σωστό, εσείς καλά το λέτε.
0: Το καλοκαίρι είναι πολύ δύσκολο. Η θερμοκρασία πιάνει το αυτοκίνητο, αν το αφήσουμε στον ήλιο,
1: είναι πάνω από 40. Μα γι' αυτό προσπαθώ να είμαι λίγο πιο. Να υπάρχει ένας ρεαλισμός στην κουβέντα.
0: Το μόνο σημείο του αυτοκίνητου που νομίζω προστατεύεται καλύτερα από όλα είναι το ντουλαπάκι του αυτοκίνητου.
1: Μάλιστα. Καλύτερα να το σπάσουμε λοιπόν σε δύο κομμάτια, σε δύο σακούλες, σε δύο ισοθερμικά και να το βάλουμε εκεί. Κύριε Βογιατζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
1: Και εσείς, γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιώργος Βογιατζής, ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μαγνησίας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στη Σκόπελο, επιτόπου ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής, ενώ επιχειρούν από αέρος 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Προκαταρκτική συμφωνία πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, με την υπογραφή του μνημονίου να αναμένεται την Παρασκευή στη Γενέβη. Προβλέπεται άμεση κατάπαυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, ωστόσο ανοιχτό παραμένει το ζήτημα των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι στη συμφωνία προβλέπεται η επιβολή τελών για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί από την Ουάσιγκτον. Οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τον Νότιο Λίβανο, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς, ενώ δήλωσε ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα. Πληθωρισμό 3,8% για το 2026 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Επισημοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η είσοδος της Εύρων στο μπλοκ 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Τον υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης Λιβικού Εθνικού Στρατού Σαντάμ Χαφτάρ θα υποδεχτεί σε λίγη ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Λίβιος αξιωματούχος νωρίτερα συναντήθηκε με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος Ανακαίνιση Κατοικίας. Και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές αύριο σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά, στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, και θέλω πριν συνεχίσουμε να δώσω μια απάντηση στο Γιώργο που έστειλε ένα μήνυμα που έχει να κάνει με τον κανονισμό για τα φαρμακεία, ότι ισχύει από το 2022, για να το αποσαφηνίσουμε λίγο. Η αλήθεια είναι ότι το πρότυπο αυτό για τα φαρμακεία στο αυτοκίνητο δημιουργήθηκε το 2022 στην Ευρώπη. Όμως, τώρα τι έχουμε? Έχουμε την επίσημη ενσωμάτωσή του στην ελληνική νομοθεσία, που αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει συγκεκριμένα πρόστιμα και ελέγχους. Αυτό θεσπίστηκε τώρα.

0: Με μεγάλο ενδιαφέρον, η αλήθεια είναι, περιμένω τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δω πώς αντιδρούν οι αγορές σήμερα μετά και από αυτή την προκαταρκτική συμφωνία πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου, για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Την Παρασκευή περιμένουμε την υπογραφή του μνημονίου. Έχουμε μέρες βέβαια μέχρι την Παρασκευή. Παντελή, για καλό μεσημέρι.
1: Έλα, καλό μεσημέρι. Επιτέλους έχουμε χαρμόσει ένα νέα. Και θα σου πω μία λέξη μόνο που ταιριάζει σήμερα. Οι αγορές πανηγυρίζουν τη συμφωνία. Και τι σημαίνει αυτό, πώς απεικονίζεται τώρα στους ηλεκτρονικούς πίνακες με άλμα των μετοχικών αξιών. Όλοι οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έχουν κέρδη που ξεπερνούν το 1%. Και στο ελληνικό χρηματιστήριο ο γενικός δείκτης κινείται πλέον σε νέα υψηλά επίπεδα 15 ετίας. Πλησιάζει προς τις 2.500 μονάδες το ελληνικό χρηματιστήριο, που ακολουθεί αυτή την αναλογική κίνηση των υπόλοιπων ευρωπαϊκών αγορών. Συγκεκριμένα αυτή την ώρα στο ελληνικό χρηματιστήριο ο γενικός δείκτης είναι στις 2.460 μονάδες με κέρδη 1,54% και έχει αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα σήμερα. Όπως αντιλαμβάνεσαι, ο συνολικός τζίρος έχει ξεπεράσει τα 200 εκατομμύρια, είναι στα 218 εκατομμύρια ευρώ ο συνολικός τζίρος στο ελληνικό χρηματιστήριο. Και βουτιά των διεθνών τιμών του πετρελαίου, αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο μάλλον τους καταναλωτές, γιατί λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ότι ξεκινούν και οι διακοπές του καλοκαιριού, άρα να δούμε ποιες θα είναι οι τελικές λιανικές τιμές στα πρατήρια καυσίμων, με τι δηλαδή καύσιμα και σε τι τιμή μάλλον περισσότερο, σε τι τιμή θα κάνουν διακοπές οι Έλληνες καταναλωτές. Δεν φαίνεται ακόμη να έχει περάσει βέβαια
0: στην
1: Αγγλία αυτή η βουτιά, γιατί έχει μία πτώση σχεδόν 30% η διεθνής τιμή του πετρελαίου από τα πρόσφατα υψηλά που ήταν στα 115 με 120 δολάρια το βαρέλι όταν είχε φτάσει, και σήμερα πραγματοποιεί μια νέα βουτιά. Σχεδόν 5% είναι οι ημερήσιες απώλειες για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το αμερικανικό αργό να πέφτει πλέον στα 80 δολάρια το βαρέλι. Συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή είναι στα 80,20 δολάρια το βαρέλι και υποχωρεί στα 83 δολάρια το βαρέλι τον Brent στην αγορά του Λονδίνου. Η ποσοστιαία τώρα μεταβολή των δύο τύπων πετρελαίου είναι 5,43% η πτώση για το αμερικανικό αργό, 5,02% οι απώλειες για τον Brent στην αγορά του Λονδίνου. Και αντιστρόφως κινούνται τώρα τα πολύτιμα μέταλλα, ευνοούνται από αυτό το κλίμα, ξαναπαίρνουν πάλι τα πάνω τους τα πολύτιμα μέταλλα, και ο χρυσός και το ασίμι. Σχεδόν 2,5% υψηλότερα πάει τώρα ο χρυσός, που πλησιάζει τα 4.350 δολάρια ανά ουγγιά και έπιασε τα 70 δολάρια ανά ουγγιά το ασίμι, με σημαντικά κέρδη 4,13% αυτή τη στιγμή. Και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές τώρα, εκτός από το ελληνικό χρηματιστήριο, έχουμε κέρδη 1,43% στη Φραγκφούρτη, άνοδο 1,31% στο Παρίσι, 1,63% στο Ισπανικό χρηματιστήριο, 1,54% τα κέρδη στο Ιταλικό χρηματιστήριο. Αυτή είναι η γενικότερη εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής, όπως επίσης και σημαντική αποκλιμάκωση στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, 4 με 5 μονάδες βάσης χαμηλότερα οι αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων των χωρών της Ευρωζώνης, έπεσε στο 2,95% η απόδοση των δεκαετών γερμανικών, που είναι το σημείο αναφοράς, στο 3,70% τα γαλλικά δεκαετή ομόλογα, 3,67% τα ιταλικά και στο 3,62% είναι η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων.
0: Πολύ εφορή εικόνα, και ελπίζω και την Παρασκευή που θα κλείσουμε την εβδομάδα έτσι να είναι αυτή και ακόμα καλύτερη.
1: Κυρίως εκεί που θα πρέπει να εστιάσουμε είναι στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, που προσεγγίζουν πλέον με σχεδόν τα επίπεδα πρώτης έναρξης του πολέμου, δηλαδή λίγο πάνω. Την πρώτη μέρα έναρξης του πολέμου είχαν πάει εκεί στα 80, ήταν στα 70. Άρα δηλαδή έχουμε μια έτσι υψηλότερη τιμή σήμερα, σχεδόν 10% από την τιμή που ήταν στις 28 Φεβρουαρίου.
0: Μάλιστα. Ωραία, Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, γεια.

0: Λοιπόν, για το δημογραφικό μιλάμε πολύ συχνά μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Σήμερα όμως θα στρέψουμε το βλέμμα σε έναν νομό σύμβολο, αλλά και σε έναν από τους πιο ανησυχητικούς δημογραφικούς καθρέφτες της χώρας αυτή τη στιγμή. Ο Εύρος. Ο Εύρος δεν αντιμετωπίζει απλώς μια μείωση πληθυσμού. Εδώ μιλάμε για μια σταδιακή μετατόπιση ζωής από τα χωριά προς αυτούς τους λίγους αστικούς πυρήνες. Τα στοιχεία είναι σκληρά, με γυρασμένο πληθυσμό, με χωριά με διψήφιους κατοίκους, με σχολεία που λειτουργούν με ελάχιστα παιδιά στην καλύτερη περίπτωση. Και όπως καταλαβαίνετε, εδώ υπάρχει και το βασικό ερώτημα ότι μπορεί μια παραμεθόρια περιοχή να λειτουργεί ως κρυφός κρίκος με ερημωμένα χωριά. Δεν το ξέρω αυτό εγώ. Πάμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση όμως μαζί με τον κύριο Κώστα Βενετίδη. Δικές του δηλώσεις είδα για το θέμα αυτό, για το δημογραφικό. Είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κύριε Βενετίδη, χαίρετε.
1: Γεια σας, καλησπέρα σας.
0: Μεταξύ άλλων, διάβαζα στην συνέντευξη που δώσατε ότι, για παράδειγμα, σε μία εικοσαετία από σήμερα, στον Εύρο θα μιλάμε για 4-5 πόλεις που θα υπάρχουν και έρημα χωριά ή τέλος πάντων κάποια με ελάχιστους κατοίκους.
1: Ναι. Εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση χωρίς να ληφθούν μέτρα άμεσα, αυτό ακριβώς θα συμβεί και δεν θα συμβεί, θεωρώ, ότι μόνο στην περιοχή του Εύρου. Θεωρώ σε όλο το τόξο από την Καστοριά ενδεχομένως και 50 χιλιόμετρα νοτιότερα μέχρι τον Εύρο, στη Βόρεια Ελλάδα εννοώ, αυτές οι δείξεις επικρατούν, αλλά μιλάμε για τον Εύρο. Καταλαβαίνετε ότι ο Εύρος είναι συμβολικός νομός, όπως είπατε, γιατί δίπλα μας έχουμε εντός εισαγωγικών φίλους.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτό που λέτε είναι μια πρόβλεψη τάσης ή το βλέπετε ως ένα σενάριο που έχει διαμορφωθεί και έχει πάρει το δρόμο του αυτή τη στιγμή έτσι όπως είμαστε?
1: Έχει πάρει το δρόμο του, γιατί ακριβώς για το δημογραφικό, όπως είπατε, μιλάμε τα τελευταία τουλάχιστον 5-6 χρόνια. Εγώ είμαι 10 χρόνια στην περιφέρεια, 12 από την εποχή του 2014, με τον αείμνηστο τον Γιώργο τον Παυλίδη. Από τότε είχα χτυπήσει το καμπανάκι που ακόμη υπήρχαν κοιτίδες ζωής που φαινόταν στο βαθύτερο μέλλον ότι θα συμβεί αυτό. Αλλά δυστυχώς αυτή την ώρα που μιλάμε, η κατάσταση νομίζω ότι είναι πολύ επικίνδυνη. Και ίσως σε αυτό το ζήτημα, για να μην ξαναλέμε τα ίδια και τα ίδια, θα πρέπει η χώρα μας, η Ελλάδα, βέβαια το δημογραφικό ζήτημα ταλανίζει όλη την Ευρώπη, αλλά η χώρα μας είναι μια ιδιάωσα περίπτωση, όπως είναι η χώρα μας ιδιάωσα περίπτωση σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι είναι ο νομός Εύρου σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Και καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Αυτή τη στιγμή, αν θέλαμε να το βάλουμε σε ένα ποσοστό, μπορεί να μην είναι επίσημο, αλλά από αυτά που γνωρίζετε εσείς, κύριε Βενετίδη, δηλαδή για πόσα χωριά, ας πούμε, για τι ποσοστό χωριών λέμε ότι έχει ερημώσει ή αναμένεται να ερημώσει εντελώς μέσα στα επόμενα χρόνια?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η μείωση είναι εκθετική. Δηλαδή, μπορείτε αυτή τη στιγμή τώρα σε ένα χωριό δίπλα στην Οριστιάλα, θα πω, στην βορειότερη πόλη, μπορεί να κατοικούν 300 κατοίκοι, αλλά από τους 300 κατοίκους, 250 είναι άνω των 65 ή 70 ετών. Που καταλαβαίνετε ότι αυτή σε 10 χρόνια, καλώς εχόν των πραγμάτων, ή μάλλον κακώς εχόν των πραγμάτων, βάσει της βιολογίας και της ιστορίας που συνεχίζει, ότι δεν θα υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το ζήτημα. Ότι μπορεί πριν 10 χρόνια ήταν διαφορετική κατάσταση, αλλά τώρα τα τελευταία 10 χρόνια, άμα δείτε δηλαδή τις ηλικίες, θα πρέπει να δούμε και όχι τον αριθμό αυτή τη στιγμή. Δηλαδή μπορεί την επόμενη πενταετία να μείνουν μονοψήφια ορώματα και μετά δεν θα υπάρχουν.
0: Και μόνο από τις ηλικίες καταλαβαίνουμε ότι εδώ δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει και ο σταθμητός παράγοντας, ότι μπορεί να υπάρχουν γεννήσεις για παράδειγμα τα επόμενα χρόνια. Διότι εδώ το μήνυμα είναι σαφές.
1: Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί σε ένα χωριό 300 κατοίκων, παραδείγματος χάρη, στην καλύτερη περίπτωση, που το 75-80% είναι άνω των 65 ετών, να υπάρχει γεννήση, το καταλαβαίνετε.
0: Ναι. Και,
1: οπότε,
0: και νομίζω ότι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι, την αναφέρατε και η πόλη της Οριστιάδας, που έχει χάσει εντός εισαγωγικών μέσα σε μια δεκαετία, για παράδειγμα, μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού.
1: Ακριβώς. αυτό που πρέπει να γίνει και να σωθεί είναι οι κοικίδες αυτές της πόλης της Ορεστιάδος, που είναι η πολύ κομβική πόλη, θεωρώ, για τον υπόλοιπο νομό. Μπορεί να έχουν τα ίδια προβλήματα και βέβαια και το Δημότικο και το Σουφλί, οι επόμενες πόλεις που είναι μικρότερες έκτασης, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή ένας πυλώνας για να διατηρηθεί ο νομός έτσι όπως είναι και τουλάχιστον να αναπτυχθεί είναι η πόλη της Ορεσιάδος, είναι η κομβική πόλη, και βέβαια μαζί με την πόλη θα έχουμε και μοιραία στις άλλες πόλεις κάποιας μορφής πολιτικές ώστε να κρατηθεί ο πληθυσμός και να μπορεί έστω και να αυξηθεί. Βέβαια αυτό το ζήτημα τίνει να γίνει μεγάλο, αλλά χρειάζεται πολιτική βούληση, και μάλιστα πολιτική βούληση πώς ακριβώς αντιμετωπίζουμε την άμυνα της χώρας μας. Έχουμε ένα Υπουργείο Άμυνας με πολύ μεγάλους εξοπλισμούς, με μεγάλα κονδύλια. Έτσι. Αυτό θα πρέπει ίσως να γίνει, να κάνουμε και ένα Υπουργείο Δημογραφικής Πολιτικής με τα αντίστοιχα ποσά, με τα αντίστοιχα, με τις αντίστοιχες. Δηλαδή να το δούμε σαν απειλή πλέον και όχι σαν ένα θέμα το οποίο το βλέπουμε εξ απαλών ονείχων.
0: Ναι. Θέλω να σου ρωτήσω και κάτι άλλο. Φαντάζομαι ότι η κατάσταση αυτή χειροτέρεψε και μέσα στα μνημόνια. Δηλαδή, πολλοί έφυγαν προς γειτονικές χώρες, να κλείσαν επιχειρήσεις εδώ. Οι μικρομεσαίες που λέμε ανοίξαν εκεί. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να φύγουν και οι ίδιοι άνθρωποι. Εννοείται, δεν μετέφεραν απλά μια έδρα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Καταρχάς, τα πρώτα προβλήματα τα οποία δεν τα αντιλήφθηκε η ελληνική κοινωνία, η ελληνική πολιτεία και την εποχή, ήταν ακριβώς την εποχή όπου κατέρευσαν τα κράτη τα σοσιαλιστικά. Βλέπετε, η Ελλάδα συνορεύει στα βόρεια σύνορά της με τη Βουλγαρία, με τα Σκόπια, με την Ιουγκοσλαβία, με την Αλβανία, με τη Ρουμανία ενδεχομένως. Ας ξεχάσουμε τα ανατολικά σύνορά μας που είναι η Τουρκία. Λοιπόν, όταν κατέρευσε λοιπόν ο σοσιαλισμός, αντί η Ελλάδα εκείνη την εποχή να μπορέσει να... Γιατί ήδη ήμασταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τότε, στην ΕΟΚ λεγόμενη, που θα μπορούσαμε να ενσωματώσουμε όλους αυτούς τους πληθυσμούς με τον πολιτισμό μας, με την κουλτούρα μας, με το ότι είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα, απέναντίας πολλές μικρές επιχειρήσεις βρίσκοντας σε ελάχιστα χιλιόμετρα βορειότερα, βρίσκοντας, καταλαβαίνετε, δείκτες χαμηλούς και μεροκάματα χαμηλά.
0: Φορολογικούς δείκτες εννοείται. Γιατί να φύγει κάποιος σε διαφορετική περίπτωση.
1: Φορολογικούς δείκτες, και λόγω ότι εκείνη την εποχή ακόμα και τα μεροκάματα πολύ φτηνά λόγω των αναγκών εκείνων των κοινωνιών εκείνη την εποχή, έφυγαν πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις που αυτό το πρόβλημα δεν το αντιμετώπισε η υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή δεν μπορούσε κάποιος από το Βέλγιο να πάει στη Γερμανία ή από την Ολλανδία να πάει στη Γαλλία. Είχαν τους ίδιους δείκτες, οπότε μοιραία μέναν εκεί. Από εκεί ξεκίνησε τα πρώτα, οι πρώτες να φεύγουν επιχειρήσεις, και βέβαια μοιραία έμειναν σε αυτές τις χώρες. Και βέβαια το μεγάλο ζήτημα το επόμενο είναι αυτό που είπα, τα μνημόνια, όπου κακά τα ψέματα, ωστόσο τον εαυτό σωθή το γινότανε. Καταλαβαίνετε, σε μια εποχή που κανένας δεν ήξερε το μέλλον του και πώς θα κινηθεί αργότερα, έμειναν οι επιχειρήσεις κυρίως στην Αττική. Βλέπετε ότι στην Ελλάδα έχουμε και αυτό το πρόβλημα. Ίσως είναι το παγκόσμιο φαινόμενο. Έχουμε το μισό πληθυσμό στο νομό Αττικής, στην Αθήνα θα έλεγα, και ο υπόλοιπος είναι αυτή η ανισορροπία, δημιουργεί και αυτή από μόνη της αυτά τα προβλήματα.
0: Και αυτή την ανισορροπία νομίζω κανείς τη βλέπει και μέσα στον Εύρο, δηλαδή από πόλη σε πόλη, για παράδειγμα. Και η Αλεξανδρούπολη σε σχέση με μια άλλη πόλη, δηλαδή η Αλεξανδρούπολη βλέπει τον πληθυσμό της να αυξάνεται. Αυτό σημαίνει ότι προφανώς από κάπου φεύγουν για να πάνε στην Αλεξανδρούπολη. Γιατί, για ποιους λόγους, γιατί εκεί υπάρχουν δουλειές, φαντάζομαι, περισσότερες.
1: Η Αλεξανδρούπολη αυτή τη στιγμή, μάλλον και πριν, απλά δεν το είχαν καταλάβει τόσο πολύ η πολιτεία μας, είναι μια πόλη που αν ψάξετε να βρείτε σε όλο τον ελλαδικό χώρο έχει καταρχάς όλες τις μορφές του δημοσίου και όλες τις υποδομές. Δηλαδή λιμάνι, συνδρομική γραμμή, στρατό, νομαρχία, δημαρχία, τα πάντα. Άμα ψάξετε σε όλη την Ελλάδα δεν θα βρείτε άλλη πόλη. Σε κάποια κάτι θα λείπει. Άλλου δεν έχουν λιμάνι, άλλου δεν έχουν αεροδρόμιο, άλλου δεν έχουν. Δηλαδή είναι η μοναδική πόλη στην Ελλάδα που έχει τα πάντα σε σχέση με τις επόμενες επαρχιακές. Και βέβαια τα τελευταία χρόνια, λόγω της θέσης της και λόγω του ότι οι Αμερικανοί ενδιαφέρθηκαν πάρα πολύ, λόγω του σημείου της που βρίσκεται, έχει μια άνθηση κυρίως από άτομα τα οποία μεταφέρονται τα βόρεια σύνορά μας, από το βόρειο κομμάτι του νομού προς την Αλεξανδρούπολη, και βέβαια και πάρα πολύ συνταξιούχοι, θα έλεγα, γιατί έχει υποδομές και νοσοκομιακές και όλες τις άλλες αυτές που σας ανέφερα λίγο πριν.
0: Άρα όλοι αυτοί οι παράμετροι κάνουν την Αλεξανδρούπολη, για παράδειγμα, να λειτουργεί και ένας ως μαγνήτης που αδειάζει και την ενδοχώρα, ας πούμε, εκεί στο νομό.
1: Ακριβώς. Ό,τι κάνει η Αθήνα για την υπόλοιπη Ελλάδα, το ίδιο κάνει η Αλεξανδρούπολη για τον νομό Εύρου. Αλλά δεν θα σταθούμε εκεί. Το θέμα είναι, η Αλεξανδρούπολη είναι μια μεγάλη πόλη, είναι στα νότια του νομού. Το θέμα είναι ότι τα πράγματα γίνονται επικίνδυνα και θα πρέπει να σταθούμε πολύ σοβαρά σε αυτό το ζήτημα και επαναλαμβάνω να το δούμε σαν ένα έκτακτο γεγονός. Βέβαια, το δημογραφικό δεν λύνεται σε 2 και 3 και 4 και 5 χρόνια, με ένα βάθος 38 ενδύας, θα έλεγα. Αν θυμάστε, και να σας θυμίσω λίγο, ότι το 25 γεννήθηκαν μόνο 69.000 Ελληνόπουλα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και πρέπει να μας ταρακουνήσει. Και αν θέλουμε να δούμε το μέλλον μας, αν είμαστε μια χώρα ή περιπλανόμενοι οι πολίτες, οι Έλληνες δηλαδή, σε χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης, γιατί είναι μεγάλο ζήτημα, μορφωμένα παιδιά σπουδάζουν στα τα θαυμάσια τα πανεπιστήμια που έχουμε και δυστυχώς τα εκμεταλλεύονται άλλοι.
0: Κύριε Βενετίδη, υπάρχει, για παράδειγμα, το είχαμε φιλοξενήσει και εδώ στην εκπομπή, αυτό το πρόγραμμα για μετεγκατάσταση στον Εύρο. Είναι μια πρόσκληση προς οικογένειες με ένα επίδομα που δίδεται, νομίζω 10.000 περίπου ευρώ. Αν έχετε μια εικόνα από το πρόγραμμα αυτό, θα ήθελα λίγο να μας πείτε, δηλαδή πώς πάει, αν υπάρχει ενδιαφέρον.
1: Απέτυχε παταγωδός αυτό το πρόγραμμα. Να φανταστείτε αυτό το πρόγραμμα, αν δεν κάνω λάθος, ήρθαν μία ή δύο οικογένειες. Βέβαια οι δήμαρχοι τα γνωρίζουν αυτά, αλλά από ό,τι γνωρίζω κι εγώ, και οι ίδιοι το παραδέχονται. Και βέβαια, αφού απέτυχε στον Εύρο, είπα να το επεκτείνουν και σε άλλες περιοχές της περιφέρειάς μας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και βέβαια και στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα. Αλλά είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πλήρης αποτυχία. Δεν ξέρω αν είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόγραμμα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει πολλά τέτοια προγράμματα να τα προσαρμόσουμε ή μάλλον να τα διεκδικήσουμε μέσα από την Ένωση, για να τα κάνουμε πιο ελκυστικά στη δική μας ιδιομορφία της χώρας μας και όχι ακριβώς όπως είναι.
0: Ουσιαστικά, φαντάζομαι, διότι για να έρθει κάποιος μετακομίσει, να κατοικήσει μόνιμα σε μια άλλη περιοχή από αυτή που ήδη είχε προσπαθήσει να φτιάξει τη ζωή του, χρειάζονται κάποια βασικά πράγματα. Δηλαδή δεν είναι μόνο ένα σπίτι, δεν είναι κάποια 10.000 ευρώ ή 5 ή 20. Το βασικό είναι η δουλειά. Υπάρχουν δουλειές?
1: Όχι. Εδώ η περιοχή μας, όπως χαριτολογώντας το λέω, αυτή τη στιγμή και βέβαια τα προηγούμενα χρόνια, υπάρχουν αγρότες, στρατιώτες, με την έννοια των στρατιωτών, με όλες τις έννοιες.
0: Ναι.
1: Ακόμη με ένα ισχυρό στοιχείο τα προηγούμενα χρόνια, τα τελευταία χρόνια βλέπω ότι και αυτούς, και αυτό μειώνεται. Δεν ξέρω, είναι θέμα άμυνας, μπορεί, δεν μπορώ να πω σε αυτά τα ζητήματα. Υπάρχουν άτομα τα οποία είναι η καταγωγή τους από αυτές τις περιοχές.
0: Και ενδεχομένως θα ήθελα να επιστρέψουν.
1: Θα ήθελα να επιστρέψουν. Υπηρετούν δηλαδή είτε στα νοσοκομεία των Αθηνών, είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε σε κάποιες υπηρεσίες αλλού, είτε είναι στρατιώτες, είτε είναι πυροσβέστες, είτε είναι αστυνομικοί. Θέλουν να γυρίσουν στην πόλη τους, στα μέρη που μεγάλωσαν. Και αυτό, ενώ το έχουμε θέσει στο πρόγραμμα του περιβόητου Εύρος μετά, δεν το κάνουν. Επικαλούνται νομοθεσίες, δεν γίνεται με νομοθεσίες και με ακριβώς ίδια μέτρα και ίδια σταθμά. Εκεί που έχουμε ανισότητες, ανισότητα θα δημιουργήσουμε.
0: Και
1: εδώ
0: επίσης,
1: επαναλαμβάνω, αυτό που σας είπα θέλει πράξη νομοθετικού περιεχομένου, θέλει να το δούμε, να πάρουμε γενναίες αποφάσεις, να αποφασίσουμε ότι υπάρχει πρόβλημα και να το λύσουμε σιγά σιγά.
0: Μάλιστα. Κύριε Βενετίδη, εγώ να σας ευχαριστήσω που μας θέσατε το θέμα και μας εξηγήσατε λίγο τι συμβαίνει εκεί, στο άκρο της χώρας μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Να είστε
0: εσείς,
1: καλά.
0: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Κώστας Βενετίδης, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κυρίες και κύριοι.

κυρίες και κύριοι, και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος μας. Με αυτό το τραγούδι θα οδηγηθούμε μέχρι το δελτίο ειδήσεων του σταθμού για να ακούσουμε όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτήν την ώρα και αμέσως μετά. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης, εννοείται. Από τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στον ήχο μας, τη Μαρία Κόντου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αριτή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο αυτή την τελευταία ώρα. Ένα καλό υπόλοιπο, θα τα πούμε αύριο. Γεια!

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γενοπούλου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Ζησιμεϊκά Χαΐας επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, ένα ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά στη Σκόπελο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν μακροπρόθεσμα ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοεία χωρίς την επιβολή διοδίων, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, ως απάντηση στις αναφορές Ιρανικών μέσων, σύμφωνα με τα οποία το μνημόνιο που αναμένεται να υπογραφεί με την Ουάσιγκτον προβλέπει την επιβολή τελών για τη διέλευση από το θαλάσσιο πέρασμα. Η συμφωνία προβλέπει άμεση κατάπαυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, ωστόσο παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα όπως η τύχη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Vance ανέφερε επίσης ότι ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν και ο Πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής θα εκπροσωπήσουν την Τεχεράνη στην τελετή υπογραφής της συμφωνίας, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή στην Ελβετία. Παράλληλα, επισήμανε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν πριν από την οριστικοποίηση της συμφωνίας. Η ανακοίνωση της συμφωνίας προκάλεσε σημαντική πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ενώ ο ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και σειρά κρατών χαιρέτησαν την εξέλιξη, ζητώντας αυτοσυγκράτηση και πλήρη εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Πάντως, ο Λιβανικός στρατός κάλεσε τους εκτοπισμένους κατοίκους να μην επιστρέψουν ακόμη στις παραμεθόριες περιοχές, επικαλούμενος τον κίνδυνο νέων Ισραηλινών επιθέσεων. Το Ισραήλ εμφανίζεται να κρατά αποστάσεις από τη συμφωνία. Ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς ξεκαθάρισε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από το Νότιο Λίβανο, ενώ δήλωσε ότι η χώρα θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα. Πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 83 δολάρια το Brent αυτήν την ώρα, άνοδο στα χρηματιστήρια. Τη συμφωνία χαιρέτησε και η ελληνική πλευρά, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να δηλώνει ότι η ανεμπόδιστη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, καθώς επηρεάζει άμεσα τη διεθνή αγορά ενέργειας και κατ' επέκταση την ελληνική οικονομία. Επισημοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η είσοδος της Σεύρων στο μπλοκ 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Ο Υπουργός τόνισε ότι η εξέλιξη ενισχύει την παρουσία της εταιρείας στην Ελλάδα και επανέλαβε ότι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο βορειοδυτικό Ιόνιο προγραμματίζεται για τον Φεβρουάριο του 2027. Τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας, δήλωσε από το Ήλιον ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την περιοδία του στη Λαϊκή Αγορά και στα εμπορικά καταστήματα της περιοχής. Σε εξέλιξη από τις πρωινές ώρες ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και της Αθήνας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να αφαιρούσε συστηματικά οχήματα επί μακρό χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες έχουν συλληφθεί 13 άτομα, ενώ σε βάρος των εμπλεκομένων έχει σχηματιστεί δικογραφία και έχουν εκδοθεί τα σχετικά εντάλματα σύλληψης. Ελλείψεις ανταλλακτικών για τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και ακινητοποίηση άνω του 50% των οχημάτων του στόλου, κατήγγειλε μιλώντας στο Earth News Radio ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος, ο οποίος επισήμανε ότι η αιτία του προβλήματος είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες για τους διαγωνισμούς που τρέχει η διοίκηση. Ο κύριος Μαθιόπουλος υποστήριξε ότι από το σύνολο των 130 ασθενοφόρων στην Αττική, μάχημα είναι 65 έως 70, αλλά και όταν ακινητοποιηθεί ένα ασθενοφόρο λόγω βλάβης δεν υπάρχουν εφεδρικά οχήματα αντικατάστασης. Απαντώντας μέσω του σταθμού μας, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ Γιώργος Χαραλάμπους αναγνώρισε ότι υπάρχουν βλάβες, αλλά ότι μόνο το 1/3 περίπου του συνόλου των 300 οχημάτων έχουν βγει εκτός επιχειρησιακής λειτουργίας. Υποστήριξε ότι υπάρχουν εσωτερικές δυσλειτουργίες και ευθύνες για την καθυστερημένη ενημέρωση της διοίκησης, αφήνοντας υπαινιγμούς ακόμη και για δολιοφθορά. Διαβεβαίωσε πάντως ότι η επιχειρησιακή αποστολή του ΕΚΑΒ δεν τίθεται σε κίνδυνο, ενώ πρόσθεσε πως έχει απευθυνθεί στο Υπουργείο για τη Διενέργεια ΕΔΕ.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο προβλέπονται στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά πρόσκαιρες βροχές, στα βόρεια Ηπειρωτικά με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, στην Αττική αραιές νεφώσεις και θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς, πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με τη θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.

δύο τραγούδια από το καινούριο άλμπουμ που έρχεται του συγκροτήματος που αγαπήθηκε και εδώ, Interpol. Αυτό είναι το δεύτερο τραγούδι που παίξαμε τις τελευταίες ημέρες. Έχουμε επικαιρότητα και μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber. Θα γράψετε με λατινικούς χαρακτήρες Earth News Radio. Επίσης, παρατηρήσεις, σχόλια, ερωτήσεις, υπενθυμίσεις, ό,τι άλλο θέλετε, στο από τις 4 στις 5 Instagram, email και X. Το είχα πει παλαιότερα, το ξαναπώ και σήμερα, αποφεύγουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια επετείους, γενέθλια και τα λοιπά, δηλαδή σαν σήμερα έγινε εκείνο το άλλο, γιατί αυτά τα κάναμε πριν 40 χρόνια. Τώρα αυτά ακούγονται παντού. Έτσι λοιπόν εμείς δεν θέλουμε να γίνεται μια επανάληψη μέσα σε αυτήν την εκπομπή αυτών που ακούτε από το πρωί μέχρι το βράδυ σε άλλους σταθμούς. Θέλουμε να έχουμε μια έτσι πρωτοτυπία σε μερικά πράγματα. Πού πάμε τώρα, σε καινούριο άλμπουμ από ένα συγκρότημα που έχει στο όνομά του τη λέξη pulp, αλλά δεν είναι η pulp, είναι η slow pulp. Αμερικάνικο συγκρότημα της εναλλακτικής σκηνής από το Wisconsin.

Ας τους προσέξουμε λοιπόν αυτούς, λέγονται slow pulp. Υπάρχουν εδώ και αρκετό καιρό, περίπου 10 χρόνια. Η τραγουδίστρια που θα ακούσουμε έχει έτσι μια έτσι ενεργητικότητα μεγάλη. Είχα δει μία-δύο εμφανίσεις τους. Λέγεται Emily Massey και ίσως αυτή η χρονιά είναι η χρονιά που θα κάνουν ένα ξεπέταγμα. Μόλις ακούσαμε λοιπόν Slow Pulp και Better Man. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς τους γνωρίζετε ήδη. Την Ολίβια Ροντρίγκο την γνωρίζετε, την ακούσετε πρώτη φορά από αυτή την εκπομπή, έστω σε αυτή την εποχή που όλα είναι τόσο εύκολα να τα μάθετε. Πιστεύω από αυτά που έχω ακούσει ότι για το πρώτο εξάμηνο το άλμπουμ της είναι ένα από τα 3-4 καλύτερα της χρονιάς. Η Ολίβια Ροντρίγκο λοιπόν κυκλοφόρησε το άλμπουμ με ένα πολύ καλό σίγκλ, το τρίτο που έβγαλε, αλλά εμείς θα ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι. Ένα άλλο τραγούδι που είναι ένα ζευγάρι σε ένα σπαρακτικό τραγούδι που είχαν πει στο φεστιβάλ Πριμαβέρα πριν από 10-15 μέρες. Κάπου εκεί ήταν, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και τρεις εβδομάδες, στη Βαρκελόνη. Μιλάμε για την εμφάνιση της Ολίβια Ροντρίγκο με τον Ρόμπερτ Σμιθ τον Cure. Υπάρχει ένα πολύ καλό τραγούδι που λέγεται Cure μέσα στο άλμπουμ της. Θα το ακούσουμε προς το τέλος της εβδομάδας. Τι να σας πω, ότι ο Σμιθ είχε πει ότι το είχε απολαύσει εκείνο το τραγούδι που είπε μαζί της, ή εκείνη την εμφάνιση θα έλεγα καλύτερα, και πέρασε αξέχαστες νύχτες στο στούντιο με την τραγουδίστρια για να ηχογραφήσουν αυτό που θα ακούσετε τώρα και είναι στο άλμπουμ της.

What's Wrong With Me, με την Ολίβια Ροντρίγκο και τον Ρόμπερτ Σμιθ, που δεν πάει συχνά εδώ και εκεί, επιλέγει που θα πάει. Ας ακούσουμε και τους Cure. Ένα συγκρότημα που το αγαπήσαμε από την πρώτη στιγμή, όταν κανείς δεν γνώριζε ότι είχαν βγάλει αυτό το τραγούδι που λεγόταν Forest. Το παίξαμε σε αυτή την εκπομπή εκείνη την εποχή και μετά παίξαμε όλα τα σπουδαία τραγούδια που τους έκαναν ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα στα τελευταία 45-50 χρόνια.

Μου γράφει εδώ ο Δημήτρης ότι είναι πολύ καλή η Ροντρίγκο, παρότι τα τραγούδια της στοχεύουν κυρίως να συγκινήσουν πληγωμένα από τον έρωτα Χωριτσόπουλα. Μα τα τραγούδια από αυτήν την κάθε γενιά που έρχεται και τα μεγαλύτερα συγκροτήματα που πέρασαν στη δεκαετία του 60 ή του 70 στόχευαν σε αυτά τα παιδιά. Αυτά τα παιδιά διατηρούν τη δισκογραφία. Πώς θα αρέσει η Ροντρίγκο σε κάποιον που είναι πάνω από 40 ετών? Δεν αρέσει. Πολύ λίγο. Μπορεί απλώς να πει ότι είναι καλή. Η κάθε γενιά έχει τους δικούς της ανθρώπους. Το έχουμε πει χίλιες φορές. Που απευθύνονται στο δικό της κοινό και πρέπει τα τραγούδια να είναι ανάλογα, αλλά να είναι και καλά. Άλλο άνοστα ερωτικά τραγούδια και άλλα τραγούδια που έχουν και ένα νόημα. Και ας είναι για τους έφηβους. Τη Λίζο την είχαμε παρουσιάσει πριν πολλά χρόνια και είχα πιστέψει για αυτήν. Μάλιστα εκείνο το άλμπουμ ήταν εξαιρετικό, αλλά συνέβηκαν πάρα πολλά πράγματα από τότε. Πάρα πολλά ιστορίες, κατηγορίες για σεξουαλικές, θρησκευτικές, φιλετικές παρενοχλήσεις, διακρίσεις λόγω απειρίας, παράνομη φυλάκιση, εχθρικό εργασιακό περιβάλλον της ομάδας, πάρα πολλά έχουν γίνει. Επανέρχεται με καινούργιο τραγούδι. Είναι μία από τις καλές στη δική της μουσική, η Λίζο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη φυλακή επιστρέφει ο καταδικασμένος ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς ο Άριος Πάγος με βούλευμά του αναιρεί την αποφυλάκησή του. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στα Ζησιμέικα Χαΐα, στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Πλοία αρχίζουν να κινούνται φορτωμένα πετρέλαιο από τα στενά του Ορμού, σύμφωνα με ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Οι δηλώσεις γίνονται εν αναμονή της υπογραφής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν ότι τα στενά θα παραμείνουν μακροπρόθεσμα ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοεία χωρίς την επιβολή διοδίων, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι στη συμφωνία προβλέπεται η επιβολή τελών για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Το Ισραήλ θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Πληθωρισμό 3,8% για το 2026 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Το Ευρωκοινοβούλιο θα προτείνει την επιβολή κυρώσεων εναντίον του Τούρκου Υπουργού Δικαιοσύνης Ακιούν Γκιουρλέκ, ο οποίος ήταν επικεφαλής της ανάκρισης στη δίκη του πρώην Δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμη Μάμογλου. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος Ανακαίνιση Κατοικίας. Και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές αύριο σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά, στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Γεννήθηκε σαν David Palmer. Έφυγε προχθές από τη ζωή σαν Dee Palmer. Ο Ian Anderson έγραψε ότι είχε το ρόλο ενηχιστρωτή και μαέστρου στα φοβερά άλμπουμ των Jethro Tull, Aqualung, War Child, Mystery in the Gallery, Too Old to Rock and Roll. Κρύβεται πίσω από τον ήχο όλων αυτών τότε ο Dave Palmer. Μετά μπήκε στο συγκρότημα και έπαιζε πλήκτρα, κανονικά μέρος του συγκροτήματος, από το 76 μέχρι το 80, και σε αυτό το άλμπουμ. Let-

David John Greenslade. Γεννήθηκε το 43 και έφυγε από τη ζωή προχθές. Άγγλος συνθέτης, έπαιζε πλήκτρα, έπαιξε με τους Colosseum από την ίδρυσή τους το 68 μέχρι και την αποχαιρετιστήρια συναυλία τους το 2015. Επίσης το 73 έκανε το δικό του συγκρότημα, τους Greenslade. Ακούσαμε Greenslade, το αφιέρωμα στο Progressive τότε πριν από ένα χρόνο περίπου, αν δεν κάνω λάθος. Colosseum.

Αυτά ήταν τότε βέβαια, όπως συνηθίζω να λέω. Σήμερα είναι ένας άλλος πλανήτης και είμαστε στο 2026. Για να καταλάβει κανείς και γιατί γίνονται επιτυχίες και γιατί τα κορεάτικα έχουν επιτυχία ή γιατί τα λάτινα έχουν επιτυχία, πρέπει να είναι ενημερωμένος από όλες τις πλευρές. Έτσι λοιπόν θα σας δώσω την αίσθηση γιατί μια μεγάλη επιτυχία από τις μεγαλύτερες της χρονιάς είναι αυτή που είναι, το αξίζει όμως, και γιατί η country είναι τόσο πολύ ψηλά τα τελευταία χρόνια. Ξανά. Δεν είναι τώρα, δεν είναι μια παροδική, ας πούμε, ένα ξεπέταγμα. Αυτό συμβαίνει από την αρχή του αμερικάνικου έθνους και των ηχογραφήσεων. Σύμφωνα με τον Economist, καμία άλλη αμερικάνικη πολιτεία δεν δέχεται περισσότερες επενδύσεις και δεν προσθέτει περισσότερα άτομα στον πληθυσμό της από το Τέξας. Από το 2020 έως το 2025 το Τέξας δημιούργησε σχεδόν το 1/5 από όλες τις νέες θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ. Στις αρχές της δεκαετίας του 20, αυτή που τρέχει τώρα, το Τέξας προσήλκησε Αμερικανούς που εργαζόντουσαν εξ αποστάσεως και προσπαθούσαν να αποφύγουν τους υψηλούς φόρους, πράγματι είναι αφάνταστοι οι φόροι, αλλά και τα υπόλοιπα που σας διαβάζω τώρα, στις μετροπόλεις της Αμερικής, δηλαδή Νέα Υόρκη και Λος Άντζελες. Να αποφύγουν λοιπόν αυτούς τους φόρους, το υπερβολικό κόστος στέγασης, αυτά που ακούμε στην Ελλάδα που πραγματικά είναι φρικτά για τα σπίτια, δεν μπορεί να φανταστείτε ότι γίνεται στην Αμερική για τον ίδιο λόγο, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις. Στέγασης λοιπόν, έτσι ο κόσμος μετακομίζει στην επαρχία. Το Τέξας δεν είναι επαρχία, θα μπορούσε να είναι μια χώρα μόνη της, όπως η Καλιφόρνια. Ξεκίνησε όλη αυτή η ανάπτυξη του Τέξας, που είναι όλα τα πετρέλαια εκεί, όχι μόνο από τον Τραμπ τώρα, αλλά και από τους δημοκρατικούς, όταν οι επιδοτήσεις της κυβέρνησης Biden για πράσινη ενέργεια δημιούργησαν κατασκευές εκεί έτσι ημιαγωγών και έπαιξαν ρόλο σε αυτό το ρεύμα που πάει προς το Τέξας. Γι' αυτό άλλωστε η επιτυχία της χρονιάς είναι επιλέγοντας Τέξας.

η Έλα Λάγκλεϊ. Και αυτή τη μάθατε σε αυτή την εκπομπή εδώ και αρκετό καιρό. 184 αμερικάνικες επιχειρήσεις μετέφεραν την έδρα τους στο Χιούστον, το Ντάλλας ή το Όστιν σε αυτή την πενταετία, το 20-25. Έτσι λοιπόν, με το lifestyle, όπως εκείνη η εποχή με το Urban Cowboy του Τραβόλτα, θυμούνται οι παλαιότεροι. Αυτό το lifestyle του Τέξας, τα rodeo style, τα country τραγούδια που είναι παντού, έχουν κερδίσει έδαφος στην αμερικάνικη έτσι pop κουλτούρα, και οι επιχειρήσεις δεν δυσκολεύονται να πείσουν εργαζόμενους να πάνε εκεί, να μετακομίσουν εκεί. Είναι τόσο μεγάλη επιτυχία του Τέξας, ώστε άλλες πολιτείες εκεί κοντά, όπως η Βόρειο Καρολίνα, Τενεσί και Νεβάδα, από την άλλη πλευρά θέλουν να κάνουν το ίδιο πράγμα, να προσελκύσουν κόσμο να πάνε εκεί, ενώ αντίθετα, με την υψηλή φορολογία η Καλιφόρνια έχει μεγάλα προβλήματα και φεύγει πάρα πολλοί κόσμος. Δεν πλησιάζεται η Καλιφόρνια πια από την ακρίβεια. Η Έλα Λάγκλεϊ δεν είναι μόνο αυτό το τραγούδι, είναι από τις λίγες τραγουδίστριες που έχει δύο επιτυχίες αυτή τη στιγμή που ακούγονται. Ένα ήταν αυτό εδώ και ένα είναι το Be Her.

Η Έλα Λαγκ λέει που είναι παντού αυτή τη χρονιά και στην Βρετανία επίσης και σε άλλες χώρες στην Ευρώπη. Αυτή είναι περισσότερο country, δεν έχει κάνει αυτό το crossover, αλλά είναι ήδη στο 7ο άλμπουμ που κυκλοφόρησε την 1η Μαΐου. Πολύ καλό άλμπουμ για την σπουδαία Casey Musgraves, τραγουδοποιός της country. Εδώ θα σας πω ότι οι ρίζες της είναι από country, από το western swing, όπως τα παλιά, το bluegrass, αλλά και από το μεξικάνικο στυλ. Μην ξεχνάμε ότι οι νότιες πολιτείες έχουν πάρα πολλούς από το Μεξικό. Πάρα πολλούς. Εξάλλου το Μεξικό ήταν εκεί. Λοιπόν, από το άλμπουμ Middle of Nowhere ακούμε ίσως το τραγούδι που ξεπετάχτηκε περισσότερο από αυτό το δίσκο. Casey Musgraves.

Dry Spell από την Casey Musgraves. Θα οργανώσουμε κάτι διαφορετικό από την Βρετανία, ένα jazz quintetto που έχουμε παίξει και άλλες φορές. Ezra Collective λέγονται. Έρχονται με καινούριο άλμπουμ. Θα ακούσουμε το Only Love από αυτό το άλμπουμ που αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες. Αύριο 1964 στις 10 το βράδυ στο πάρκο για Dead Can Dance. Ezra Collective, έτσι είναι το όνομά τους.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Στη φυλακή αναμένεται να επιστρέψει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς εκδόθηκε νέο βούλευμα του Αρείου Πάγου που αναιρεί προηγούμενη δικαστική απόφαση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο βούλευμα ανατρέπει τα δεδομένα που είχαν διαμορφωθεί, κρίνοντας ότι συντρέχουν εκ νέου λόγοι για την κράτησή του. Οι αρχές αναμένεται να προχωρήσουν άμεσα στη σύλληψή του και να τον οδηγήσουν στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Ζησιμαίικα Χαΐας επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, ένα ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί στη διεθνή κοινότητα για την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος, με ανάρτησή του στο Truth Social, υποστήριξε ότι πολλά πλοία φορτωμένα με πετρέλαιο αρχίζουν να βγαίνουν από τα στενά του Ορμούζ και πρόσθεσε ότι κινούνται κατά μήκος της νότιας διαδρομής, η οποία είναι απολύτως ασφαλής, προστατευμένη και άθικτη. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε στο CNBC ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν τα στενά του Ορμούς να παραμείνουν μακροπρόθεσμα ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοεία χωρίς την επιβολή διοδίων, απαντώντας σε αναφορές ιρανικών μέσων περί πρόβλεψης τελών διέλευσης στο υποδιαμόρφωση μνημόνιο με την Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η συμφωνία προβλέπει άμεση κατάπαυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και άνοιγμα των στενών. Ωστόσο, παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα, με σημαντικότερο την τύχη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Ο Βάνς γνωστοποίησε ακόμη ότι την Τεχεράνη, στην προγραμματισμένη για την Παρασκευή τελετή υπογραφή στην Ελβετία, θα εκπροσωπήσουν ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν και ο Πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, διευκρινίζοντας πάντως ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν πριν από την οριστικοποίηση της συμφωνίας. Η ανακοίνωση της συμφωνίας προκάλεσε σημαντική πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ενώ ο ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και σειρά κρατών χαιρέτησαν την εξέλιξη, ζητώντας αυτοσυγκράτηση και πλήρη εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Πάντως, ο Λιβανικός στρατός κάλεσε τους εκτοπισμένους κατοίκους να μην επιστρέψουν ακόμη στις παραμεθόριες περιοχές, επικαλούμενος τον κίνδυνο νέων Ισραηλινών επιθέσεων. Το Ισραήλ εμφανίζεται να κρατά αποστάσεις από τη συμφωνία. Ο Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτς, ξεκαθάρισε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από το Νότιο Λίβανο, ενώ δήλωσε πως η χώρα θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα. Πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 83 δολάρια το Brent αυτήν την ώρα, άνοδο στα χρηματιστήρια. Τη συμφωνία χαιρέτησε και η ελληνική πλευρά, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να δηλώνει ότι η ανεμπόδιστη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς αποτελεί προτεραιότητα, καθώς επηρεάζει άμεσα τη διεθνή αγορά ενέργειας και κατ' επέκταση την ελληνική οικονομία. Επισημοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η είσοδος της Εύρων στο Μπλοκ 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Τόνισε ότι η εξέλιξη ενισχύει την παρουσία της εταιρείας στην Ελλάδα και επανέλαβε ότι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο βορειοδυτικό Ιόνιο προγραμματίζεται για τον Φεβρουάριο του 2027. Τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας, όπως δήλωσε από το Ήλιον ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την περιοδία του στη λαϊκή αγορά και στα εμπορικά καταστήματα της περιοχής. Η απόφασή μας στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος υπακούει στην εντολή των πολιτών να είμαστε όλοι μαζί στις επόμενες εκλογές απέναντι στο καθεστώς Μητσοτάκη, υπογράμμισε από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτης Φάμελος. Σε εξέλιξη από τις πρωινές ώρες ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και της Αθήνας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να αφαιρούσε συστηματικά οχήματα επί μακρό χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, έχουν συλληφθεί 13 άτομα, ενώ σε βάρος των εμπλεκομένων έχει σχηματιστεί δικογραφία και έχουν εκδοθεί τα σχετικά εντάλματα σύλληψης.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στα ορεινά, στα βόρεια Ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αλίνα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά,
5: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.

Γεια σας, γεια σας. Έτσι ξεκινήσαμε όταν αυτός ο πόλεμος ή ο πόλεμος του τελειώσει. Κανονικά δηλαδή το τραγούδι λέει When his war is over, όταν ο πόλεμος του τελειώσει. Αλλά ακούγεται ότι μόλις αυτός ο πόλεμος τελειώσει. Όποιου κι αν ήταν ο πόλεμος ή όποιου κι αν είναι, όποιον κι αν είναι, φαίνεται να πηγαίνει προς τη δύση του μετά από 107 ημέρες. 107 ημέρες που δημιούργησαν πολύ μεγάλη αναστάτωση και στην περιοχή και στον πλανήτη και ενεργειακό σοκ γενικότερα σε όλη την οικουμένη.

0: Και κυρίες και κύριοι, τα ερωτήματα παραμένουν μεγάλα, ο γρίφος άλυτος. Υπάρχει μια μεγάλη παγίδα, λένε οι αναλυτές, αυτοί που είναι όσο το δυνατό πιο αντικειμενικοί. Μια μεγάλη παγίδα πίσω από τη διαφαινόμενη επικείμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Και τα πυρηνικά είναι αυτό που παραμένει ως άλυτος γρίφος, δηλαδή αυτό που ανέφερα για άλυτο γρίφο εννοούσα τα πυρηνικά, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Και πηγαίνει αρκετά πίσω η ιστορία από τη συμφωνία που είχε πραγματοποιήσει, είχε βοηθήσει να αναπτυχθεί ο Μπαράκ Ομπάμα. Πόλεμος πάνω στον πόλεμο λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε πραγματικά ξεμπερδέψει, όμως για να το πάω σιγά σιγά και στο πρώτο θέμα της μέρας όπως ανέκυψε τώρα, πριν από λίγη ώρα κυρίες και κύριοι, να πω ότι ο άλλος πόλεμος, ο πόλεμος του Αντάρτικου πόλεων, δηλαδή ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας, έχει ένα ακόμα κεφάλαιο πολύ ενδιαφέρον, καθώς όπως θα μας πει τώρα η συνάδελφος, πριν από λίγο είχαμε ανατροπή στο θέμα Γιωτόπουλου. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη είναι μαζί μας, την καλησπερίζω.
1: Καλό απόγευμα.
0: Γεια σου, Άννα.
1: Είχαμε πριν από λίγη ώρα την απόφαση του Αρείου Πάγου, το βούλευμα του 5ου ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου, με το οποίο αναιρείται το προηγούμενο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου Πειραιά, με βάση το οποίο πριν από λίγες εβδομάδες ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος βγήκε από την φυλακή, έχοντας εκτίσει 24 χρόνια ποινής στην φυλακή. Αναιρείται αυτό το βούλευμα και ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, επιστρέφει στην φυλακή. Οι δικαστές με την απόφασή τους υιοθέτησαν πλήρως την τοποθέτηση, την εισήγηση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Σοφοκλή Λογοθέτη, και ανέρεσαν το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με βάση το οποίο ο αρχιτρομοκράτης της 17 Νοέμβρη είχε αποφυλακιστεί. Η διαδικασία έχει ως εξής. Θα πρέπει να σταλεί απόσπασμα της απόφασης του Αρείου Πάγου στην εισαγγελία εφετών Πειραιά, από την οποία και έφυγε το αποφυλακιστήριο Γιωτόπουλου. Από εκεί να εκδοθεί νέο ένταλμα προς φυλάκιση στον καταδικασμένο σε 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες. Με αυτό το φυλακιστήριο οι αστυνομικοί θα πρέπει να πάνε στην περιοχή που διαμένει, στην οικία του, να τον εντοπίσουν, να τον συλλάβουν και να τον επιστρέψουν στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, όπου κρατούνταν όλα αυτά τα χρόνια από το 2002, οπότε και συνελήφθη, προφυλακίστηκε και στη συνέχεια καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό σε 21 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε εισάριθμες δολοφονίες και τελεσίδικα σε 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες προσώπων. Αυτή είναι η εξέλιξη. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επιστρέφει στην φυλακή, έχει εκτίσει 24 χρόνια και από
0: και
1: εδώ
0: μένει
1: και πέρα θα δούμε.
0: Ένας χρόνος ακόμα, έτσι δεν είναι κανονικά, Άννα?
1: Όχι υποχρεωτικά. Μένει ένας χρόνος ακόμη προκειμένου να εκτίσει την υποχρεωτική ποινή για έναν πολυσοβίτη.
0: Οπότε μπορεί και να επανέλθει με νέα αίτηση ενδεχομένως.
1: Φυσικά, έχει το δικαίωμα να επανέλθει με νέα αίτηση και από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη είναι αυτή που θα αποφανθεί τελικώς. Εάν ακόμα και στα 25 χρόνια ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα μπορέσει να αποφυλακιστεί με όρους ή όχι. Ο νόμος έχει την δυνατότητα ερμηνείας, έτσι ώστε εάν θεωρηθεί ότι ένας πολυσοβίτης δεν έχει μεταμελήσει, δεν έχει αλλάξει τρόπο αντίληψης σε σχέση με τα εγκλήματα για τα οποία καταδικάστηκε, ο νόμος έχει την δυνατότητα ενδεχομένως να τον διατηρήσει στην φυλακή και μετά τα 25 χρόνια.
0: Mm-hmm. Θύμισέ μας έτσι πολύ λίγο, αν μπορείς, το σκεπτικό του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά για την αποφυλάκησή του.
1: Το σκεπτικό του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά ήταν ότι τον καταλαμβάνει ο προηγούμενος νόμος, ο νόμος του 2019 ο προηγούμενος νόμος με βάση τον οποίο ένας πολυσοβίτης μπορούσε από τα 19 χρόνια και μετά υπό όρους να αποφυλακιστεί. Επίσης, κατά το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά αξιολογήθηκαν θετικά τα μεταπτυχιακά και το διδακτορικό που πήρε μέσα στην φυλακή. Θεωρήθηκε δηλαδή ότι με αυτόν τον τρόπο έδειξε καλή συμπεριφορά μετά την πράξη του, mm-hmm. καλή διαγωγή, όπως επίσης συνετέλεσε θετικά και το γεγονός ότι από το 22 και εντεύθεν που έπαιρνε άδειες από την φυλακή τηρούσε απαρέγκλητα τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί.
0: Μάλιστα. Καλώς. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η ιστορία αυτή, γιατί υπάρχουν τώρα αντιδράσεις Άννα Βλαχοπαναγιώτη από την πλευρά και των αστυνομικών υπαλλήλων που από την πρώτη στιγμή είχαν υποστηρίξει ότι δεν έπρεπε να είναι θετικό το πρώτο βούλευμα για την αποφυλάκησή του. Είχαμε, αν θυμάσαι, και την παρέμβαση από το State Department που πάλι και αυτό επικρίθηκε και σχολιάστηκε από εσωτερικές πηγές, αλλά ωστόσο δεν μπορούμε να ξέρουμε αν έπαιξε ρόλο. Πάντως αυτό που κρατούμε για τώρα είναι ότι παίρνει και πάλι το δρόμο προς τη φυλακή όταν τελειώσουν οι διαδικασίες ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Σε ευχαριστώ. Ακριβώς. Σε ευχαριστώ πολύ, Άννα Παναγιώτη. Επίσης.

είμαστε λοιπόν. Μένουμε εδώ η εκπομπή Earth News Radio 105,8 ο σταθμός. Μαζί μας τώρα έχει συνδεθεί και η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. 5 με 6 η ώρα της Ελλάδας, το απογευματόβραδο της Δευτέρας. Και είναι 15 του Ιουνίου, δηλαδή ακριβώς στα μέσα του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Καλή μας εβδομάδα. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα το πρωί, από πολύ νωρίς ξεκινώντας τη μέρα, παρατήρησα το εξής που το είχα ξεχασμένο, ότι γινόταν η αποφύτηση, σήμανε λήξη συναγερμού και σχολικής χρονιάς και επίσημα, με γιορτές και πανηγύρια για τους παιδικούς σταθμούς. Όχι, η παιδική είναι μέχρι τέλος Ιουλίου νομίζω. Τέλος πάντων, για τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά, τα γυμνάσια, τα λύκεια, και κυρίως εκεί τα παιδιά του δημοτικού ήταν που είχαν την τιμητική τους. Τα λύκεια έχουν τελειώσει νωρίτερα. Σημασία έχει ότι γίνονταν πάρτι παντού, πολύ μπουγέλωμα, πολλά παιδικά χαμόγελα, πολύ φασαρία, είχε πολύ πλάκα, ήταν ωραία. Από όποιες γειτονιές και αν πέρασα, είτε με τα πόδια είτε με τα αυτοκίνητα, είχε πολύ πλάκα. Και ήταν πολύ ωραία. Δεν σας κρύβω ότι σχεδόν το αναπόλυσα αυτό σαν γεγονός. Το έχει ξεχάσει η δική μου η μνήμη, η γονεϊκή. Λοιπόν, μπράβο στα παιδιά και καλό τους καλοκαίρι βέβαια, και στα παιδιά και σαν γεγονός. Το έχει ξεχάσει η δική μου η μνήμη, η γονεϊκή. Λοιπόν, μπράβο στα παιδιά και καλό τους καλοκαίρι βέβαια.

0: ψύχρας, με τη, φυσικά με τη λειτουργία των κλιματιστικών, να είναι καλά όποιος τα ανακάλυψε, ώστε να μην καταλαβαίνουμε πολύ τη ζέστη όσο είμαστε σε τέτοιες συνθήκες εργασίας και καθημερινότητας. Πολύ καλησπέρα σας, 5 και 20 ώρα, πολλά έχουμε μαζέψει. Να πούμε τώρα λίγα για τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν νωρίτερα. Για τη Σκόπελο θα μας πει σε λίγο η Μαρία, που ψάχνει το δήμαρχο. Αλλά για τα ζησιμέικα της Αχαΐας, μόλις πριν από λίγο η Δέσποινα Σαρκίρη, που επικοινώνησε με τη συνάδελφα Αθανασία Σταμαπούλου, μας είπε ότι έχει οριοθετηθεί η φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στα ζησιμέικα Αχαΐας. Έχει οριοθετηθεί, δεν απειλούνται σπίτια, κατοικημένες περιοχές ή άλλη βλάστηση. Οπότε από εκεί είμαστε εντάξει. Να δούμε λίγο τη Σκόπελο. Τη Σκόπελο, αυτό το μικρό διαμάντι των σποράδων και της ευρύτερης θάλασσας του Αιγαίου. Το λέω γιατί έβλεπα πρόσφατα και λίγο Μάμα Μία, που δεν την έχω δει ποτέ αυτή την ταινία, ούτε ολόκληρη δεν την έχω δει ποτέ, αλλά θαύμασα ότι προβλήθηκε από τα τοπία. Και αμέσως δεν πρόλαβα να τελειώσω τη φράση μου. Ο κύριος Σταμάτης Περίσης, ο δήμαρχος της Σκοπέλου, είναι μαζί μας. Καλησπέρα, έπεσε η γραμμούλα μας, αλλά θα τον πάρουμε σε πολύ λίγο, Μαρία μου. Η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο και φυσικά ο Βασίλης Νικολόπουλος απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Όλοι εσείς μέσω του Viber στέλνετε κατά κύριο λόγο τα μηνύματά σας στο Earth News Radio και φυσικά στις πλατφόρμες τις γνωστές. Ο κύριος Σταμάτης Περίσης λοιπόν είναι μαζί μας, ο δήμαρχος Σκοπέλου. Γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι έχουμε από πυρκαγιά, μα θα έχετε να μας πείτε καλά νέα?
1: Ναι, καλά νέα έχουμε να σας πούμε. Καταρχήν υπήρξε πολύ γρήγορη κινητοποίηση, άμεση κινητοποίηση, με το που είδαμε τη φωτιά, κινητοποιήθηκε το τοπικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής, η πυροσβεστική από το Βόλο, η πολιτική προστασία από την περιφέρεια εμείς. Το κυριότερο όμως, πάρα πολύ γρήγορα ήρθαν τα υπτάμενα πυροσβεστικά, δηλαδή 3 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο που κάνανε και όλη τη δουλειά. Γιατί κάνανε όλη τη δουλειά? Διότι δεν υπάρχει πρόσβαση στο χώρο αυτόν, στην περιοχή αυτή, ούτε καν από δασικό δρόμο. Mm. Επομένως, μόνο έτσι θα μπορούσε να γίνει ο περιορισμός, η καταστολή της. Και τώρα φυσικά επιχειρούν οι πυροσβέστες που την έχουν περικυκλώσει και όπου νομίζω πως θα την καταστήλουν, θα παραμείνουν βέβαια και όλο το βράδυ και αύριο αν χρειαστεί. Το καλό είναι ότι δεν υπήρχαν ισχυροί άνεμοι, και από τη στιγμή που δεν υπήρχαν ισχυροί άνεμοι, λογικό ήταν να μην μπορέσει γρήγορα να επεκταθεί και έτσι να προλάβουμε να την περιορίσουμε.
0: Αυτό είναι πολύ αισιόδοξο πραγματικά, δήμαρχέ μου, γιατί είναι ένα υπέροχο καταπράσινο νησί σε κανένα μέρος της Ελλάδας και πολύ περισσότερο σε ένα σαν αυτό, τη Σκοπέλου. Δεν θέλουμε να βλέπουμε πυρκαγιές καταστροφικές. Οπότε λέτε ότι
1: θέλουμε να βλέπουμε εσάς στο νησί μας ως τουρίστες όμως εμείς.
0: Πώς πάτε από τουρισμό, μια και το λέμε τώρα?
1: Νομίζω πως ξεκίνησε τώρα, καλά είναι, καλά φαίνεται. Εντάξει, νομίζω πως θα είναι μια καλή χρονιά.
0: Μάλιστα. Το ευχόμαστε, γιατί νομίζω, έχω πολλά χρόνια να επισκεφτώ τη Σκόπελο, αλλά νομίζω ότι εξακολουθεί να κρατά αυτό το ωραίο χρώμα. Δεν έχει να κάνει με υπερτουρισμό, έχετε γλιτώσει προς το παρόν.
1: Έτσι, εντάξει.
0: Δημαρχέ, το εντάξει που λέτε λίγο με ανησυχεί.
1: Να μην σας ανησυχεί. Είμαστε εδώ για να κρατήσουμε το νησί μας όπως πρέπει να είναι, να έχει όλες τις ανέσεις που πρέπει να έχει για έναν επισκέπτη, να έχει όμως και άλλου είδους ενδιαφέροντα, όπως είναι σήμερα που έπιασε η φωτιά. Χθες ή προχθές τέλειωσαν οι σημάνσεις και οι καθαρισμοί 120 χιλιομέτρων μονοπατιών, πεζοπορικών μονοπατιών.
0: Α, τι ωραίο. Επομένως, αυτό δεν το ξέραμε. Έχετε φτιάξει τέτοια μονοπάτια, τι ωραία.
1: Ωραία. 120 χιλιόμετρα ολοκληρωθήκαμε.
0: Ωραία. Επομένως, καλοδιάβατα. Νομίζω ότι θα έρθει κόσμος και από έξω, εάν το διαδώσετε σωστά.
1: Ναι, φυσικά. Το κυριότερο θα έρθει εκτός high season, δηλαδή θα έρθουν νωρίς και αργά. Διότι οι περιπατητές, από ό,τι ξέρετε, το πολύ μέχρι το 15 Ιουνίου να περπατήσουν και μετά από τις 10 Σεπτεμβρίου και μετά.
0: Γιατί επομένως, ξέρουν τι κάνουν οι άνθρωποι, δεν έρχονται με τις καύσονες.
1: Μέσα στη ζέστη τάλα, ακριβώς, μέσα στην τάλα καλοκαίρι, όπως λέμε εμείς εδώ.
0: Μάλιστα. Ωραία λοιπόν, πολύ χαίρομαι που ακούμε ωραία νέα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Περίση.
1: Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι.
0: Γεια σας, επίσης. Σας.

αυτά που λέτε. Αλλιώς την ξεκινούσα την εκπομπή, αλλιώς νόμιζα ότι θα την ξεκινήσω, αλλιώς την πάμε, γιατί μην είναι τα άλλα γεγονότα βέβαια που προέχουν και μας ενδιαφέρουν και περισσότερο εδώ που τα λέμε εμάς. Το πρωί λοιπόν, το πρωί, τα ξημερώματα, ξυπνήσαμε με αυτή την είδηση που καλά καλά δεν την πιστεύουμε, δεν τολμάμε να την πιστέψουμε. Ότι δηλαδή με τελειώνει ο πόλεμος, αυτός ο ιδιότυπος πόλεμος των 107 ημερών που κανείς δεν ξέρει γιατί ξεκίνησε, ποιος ήταν ο στόχος, πού καταλήγουμε, ποιος είναι ο κερδισμένος, ποιος είναι ο χαμένος. Υπάρχει πολύ κόστος κυρίως από την αμερικανική πλευρά. Και κάπου στη μέση παραπονιέται και το Ισραήλ από πάνω ότι δεν το παίξανε σωστά, δεν ξέρω ακριβώς πώς να το ερμηνεύσω. Πάντως ο ίδιος ο Τραμπ δηλώνει ότι στο αγαπημένο του μέσο Truth Social ότι τα πλοία αρχίζουν να κινούνται έξω από τα στενά του Ορμούζ. Πολλά από τα πλοία ήταν φορτωμένα με πετρέλαιο κατά τη μετακίνησή τους και λέει λοιπόν ο πρόεδρος ότι η ναυτιλιακή οδός της Νότιας Λεωφόρου είναι απόλυτα ασφαλής, προστατευμένη και άψογη. Ξέρω τι σκέφτεστε, όπως το ίδιο σκέφτηκα και εγώ μόλις το άκουσα. Το ομολογώ ότι πέρα από το γεωπολιτικό και το ειρηνευτικό και δεν ξέρω τι άλλο, το ανθρωπιστικό, σκέφτηκα το ενεργειακό και την τσέπη μας και λέω τώρα μέχρι πόσο καιρό θα περιμένουμε, πόσο καιρό θα μας πάρει για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση μετά το άλμα προς τα κάτω του δολαρίου. Μην το περιμένετε και πολύ γρήγορα πάντως. Στο μεταξύ ο Τραμπ έφτασε πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, προσγειώθηκε στη Γενέβη εν ώψη της Συνόδου Κορυφής της Ομάδας των 7, της G7, αυτή την εβδομάδα. Ο Τραμπ πέταξε τη νύχτα από την Ουάσιγκτον αναχωρώντας τις πρώτες πρωινές ώρες μετά τον αγώνα του UFC στο South Lawn. Και τον είδαμε να κατεβαίνει, μάλλον προβληματισμένος, εκτός αν είναι κουρασμένος στις σκάλες από το αεροπλάνο. Εκεί στη Γενέβη λοιπόν θα κομίσει αυτή τη νέα συμφωνία με το Ιράν, βασικά θα την κομίσει ως σχέδιο και μόνο, γιατί η καταληκτική ημερομηνία, όπως έχετε ακούσει, είναι αυτή το τέλος της εβδομάδας. Η Παρασκευή δηλαδή που μας έρχεται θα είναι η μέρα κατά την οποία θα πέσουν οι υπογραφές. Επίσης δεν πρόλαβα να τα διαβάσω όσο θα ήθελα, αλλά δεν έχω καταλάβει, εφόσον δεν μπόρεσε να γίνει όλο αυτό το πράγμα εξ αποστάσεως και διαδικτυακά, και καλά έκανε, καλώς κατά τη γνώμη μου, αν είναι δυνατόν τέτοιες συμφωνίες να κλείνονται διαδικτυακά. Παρόλα αυτά δεν έχω καταλάβει ποιος θα είναι στην άλλη πλευρά, με ποιον θα υπογράψει τη συμφωνία, ποιον θα δούμε ως φυσικό πρόσωπο, ως ηγέτη ρε παιδί μου, από την πλευρά του Ιράν.

0: Λοιπόν, τις απορίες μου δεν ξέρω αν θα μας τις λύσει η Σοφία Γιαννοπούλου, αλλά σίγουρα θα μας συνοψίσει την επικαιρότητα σε τίτλους αμέσως τώρα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς ο Άριος Πάγος με βούλευμά του αναιρεί την αποφυλάκησή του. Πλοία αρχίζουν να κινούνται φορτωμένα με πετρέλαιο από τα στενά του ορμού, σύμφωνα με ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Οι δηλώσεις γίνονται εν αναμονή της υπογραφής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν ότι τα στενά θα παραμείνουν μακροπρόθεσμα ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοεία χωρίς την επιβολή διοδίων, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγαΐ, είπε ότι η χώρα του δεν θα χρεώνει διόδια αλλά τέλη ναυτιλιακών υπηρεσιών στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Το Ισραήλ θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας σε Λίβανο, Συρία και Γάζα, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς, ενώ πριν από λίγο μη επανδρομένο αεροσκάφος χτύπησε όχημα στο νότιο Λίβανο, σκοτώνοντας τον οδηγό. Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της αναθεώρησης του Συντάγματος που ξεκινά αύριο και θα ολοκληρωθεί σε 14 συνεδριάσεις. Αποχώρησε η πλεύση ελευθερίας καταγγέλλοντας την τοποθέτηση του Μάκη Βορύδη στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής. Από 26 έως 29 Ιουνίου η ανακοίνωση των βαθμολογιών για την μαθητές για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στα Ζησιμέικα Χαΐας και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές αύριο σε Ιόνιο και Ιπειρωτικά έως 33 βαθμούς στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΘΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Γεια σας παιδιά και πάλι, δεύτερο ημίωρο. Μένουμε εδώ, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, 6 παρα 25 η ώρα. Αυτή τη μουσική τη θυμήθηκα και την έκλεψα από το Brokeback Mountain, αυτή την καταπληκτική ταινία που έτυχε και την παρακολούθησα και ως επέλεξα να την παρακολουθήσω και ως θεατρική παράσταση πέρυσι, και αυτή ήταν εξαιρετική παράσταση. Γιατί νομίζω ότι θα σας άρεσε, ή εμένα τουλάχιστον θα μου άρεσε να ακούω κάτι τέτοιο στο ραδιόφωνο και να προσπαθώ να οδηγήσω ή να οδηγηθώ, τέλος πάντων, μέσω του μέσου μου στο σπίτι ή στο δρόμο ή όπου είστε, τέλος πάντων, στη δουλειά. Να γυρίσετε από τη δουλειά, από την οποία σας εύχομαι να ξεμπλέξετε γρήγορα. Είναι νωρίς βέβαια ακόμα για να το λέω. Και στο μεταξύ εγώ διαβάζω το μνημόνιο, ανατριχίλα μας πιάνει με αυτή τη λέξη που είναι κατά τα άλλα όμορφη λέξη. Το μνημόνιο που παρουσιάζεται ως ιστορική επιτυχία και αφήνει ανοιχτά τα πιο κρίσιμα ζητήματα, τον εμπλουτισμό ουρανίου, το απόθεμα της Τεχεράνης, τις κυρώσεις και τον πραγματικό μηχανισμό ελέγχου, γιατί όλα παιδιά είναι θέμα ελέγχου. Τι λέγαμε και την Παρασκευή, είναι θέμα εξουσίας και ελέγχου. Ποιος θα ελέγχει τα στενά, ποιος θα ελέγχει τους δρόμους της ναυσιπλοείας και του εμπορίου και των καυσίμων και της ενέργειας. Γενικότερα, ποιος θα έχει τον έλεγχο, ποιος θα είναι το αφεντικό. Ο Τραμπ το παρουσιάζει αυτό, είναι υποδιαμόρφωση ακόμα το μνημόνιο με το Ιράν, ως τη συμφωνία που θα διασφαλίσει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Η εκφορά του Αμερικανού Προέδρου είναι ισχυρή, πολιτικά χρήσιμη αλλά και επικοινωνιακά απολύτως αναμενόμενη. Το πρόβλημα είναι ότι προς το παρόν η συμφωνία δεν έχει ακόμη το βάρος μιας πραγματικής πλήρως δεσμευτικής πυρηνικής διευθέτησης. Εδώ είμαστε πάντοτε, εκτός από την Έλενα Καραγιάννη, τώρα Βασίλης Νικολόπουλος και Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα και Δέσποινα Σαρκύρη. Στο τηλεφωνικό κέντρο σήμερα και αύριο μπορούμε να το έχουμε στη διάθεσή μας, 210-60-09-604-605, και τα μηνύματά σας τα υπόλοιπα θα τα διαβάσω σε πολύ λίγο, καθώς τώρα θέλω να καλωσορίσω, κυρίες και κύριοι, την κυρία Μαρία Φιλιππή. Η κυρία Φιλιππή είναι Γενική Διευθύντρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ανάπτυξης Δεξιοτήτων του Ιδρύματος Ευγενίδου. Σας καλωσορίζουμε, κυρία Φιλιππή, εδώ στο Air News Radio.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε θερμά για την πρόσκληση να είμαστε κοντά σας σήμερα.
0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν, όποτε ακούμε για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, όποτε ακούμε για αγορά εργασίας, όποτε ακούμε για ανάγκες της αγοράς εργασίας και πολύ περισσότερο για την περίφημη ανάπτυξη των δεξιοτήτων, λέμε εδώ είμαστε, θα σταθούμε, θα κάνουμε μια στάση, θα τα ξαναπιάσουμε από την αρχή, γιατί τα δεδομένα αλλάζουν συνεχώς, με πολύ ταχύς ρυθμούς είναι η αλήθεια. Και μόλις είδαμε αυτή την πρωτοβουλία από το Ίδρυμα Ευγενίδου που αφορά ακριβώς αυτό, τις νέες ανάγκες στην αγορά εργασίας και τις δεξιότητες, είπαμε θα μιλήσουμε με την κυρία Φιλιππή. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε, δεν ξέρω από πού να το πιάσουμε.
1: Εγώ λέω να ξεκινήσουμε από το 1956, 70 χρόνια πριν, όταν ο Ευγένιος Ευγενίδης περιέγραψε στο σκοπό του Ιδρύματος ακριβώς αυτό, την ανάπτυξη των τεχνικών δεξιοτήτων των νέων της χώρας.
0: Το οραματίστηκε από πολύ νωρίς δηλαδή.
1: Από πολύ νωρίς και το Ίδρυμα με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια συμβάλλει αποφασιστικά στο κομμάτι της ανάπτυξης των τεχνικών και εφαρμοσμένων δεξιοτήτων για την τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση στη χώρα, με τις υποτροφίες, με τα βιβλία. Όλοι οι τεχνίτες, οι τεχνικοί, οι τεχνολόγοι, οι μηχανικοί της χώρας έχουν διαβάσει τα βιβλία του Ιδρύματος Ευγενίδου. Λίγοι γνωρίζουν, αλλά περισσότερο, βέβαια οι περισσότεροι γνωρίζουν το Ίδρυμα για το Πλανητάριο και καλά κάνουν, γιατί είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό.
0: Βέβαια,
1: για
0: βέβαια.
1: Βιβλιοθήκη, υπάρχει βιβλιοθήκη που ήταν η πρώτη βιβλιοθήκη για τεχνικά και εφαρμοσμένα επαγγέλματα στη χώρα μας. Το Ίδρυμα Ευγενίδου έχει αναπτύξει ένα νέο Ινστιτούτο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Πάντα σε απόλυτη συμμόρφωση και πάντα κοιτώντας το όραμα του Ευγένιου Ευγενίδη το 1956. Σήμερα το όραμα αυτό.
0: Άρα δηλαδή κλείνεται 70 χρόνια, συμπληρώνεται 70 χρόνια, να ευχηθούμε και στα επόμενα 70 και γενικότερα να τα υπερακατοστήσετε, κυρία Φιλιππή.
1: Ευχαριστούμε πολύ και είναι η ώρα όμως στα 70 χρόνια να δούμε αυτό το όραμα που όλοι συμφωνούμε, όπως είπατε και εσείς στην εισαγωγή σας, ότι είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Τι σημαίνει σήμερα, mm-hmm. Τι είναι οι δεξιότητες σήμερα, ναι. Γιατί υπάρχει χάσμα, γιατί υπάρχει κενό.
0: Υπάρχει. Πρώτα απ' όλα να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχει κενό. Αυτό μας λέτε. Και στη συνέχεια γιατί και τι κάνουμε γι' αυτό ή πώς μπορεί να βοηθήσει ένα ίδρυμα σαν το δικό σας.
1: Υπάρχει κενό γιατί είναι πολύ παραγωγικό βέβαια αυτό. Mm. Ένας προφανής λόγος είναι και το δημογραφικό. Ένας άλλος λόγος είναι και κοινωνικά που τις τελευταίες 4 δεκαετίες εστιάσαμε πάρα πολύ στη σύνδεση της, του κοινωνικού στάτους με το πανεπιστημιακό πτυχίο και στην Ελλάδα, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα. Υπάρχει ένα μεγάλο κενό σε τεχνικούς και τεχνολόγους που κάποτε ήταν πάρα πολύ περήφανοι που έκαναν αυτές τις δουλειές. Υπάρχει επίσης διάχυτα από τα social media μια λογική εύκολου κέρδους και εύκολης ίσονος προσπάθειας για να πετύχουμε κάτι. Άρα δεν είναι μία απάντηση για το γεγονός ότι υπάρχει σήμερα κενό και έλλειψη σε εξειδικευμένους τεχνίτες και επαγγελματίες. Οι δεξιότητες αποτελούν το κέντρο της συζήτησης και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό και εμείς στο συνέδριο που οργανώνουμε αύριο και μεθαύριο στο Ίδρυμα, mm-hmm. έχουμε καλέσει εκπροσώπους που ασχολούνται πολύ πρακτικά όμως με αυτό το ζήτημα και όχι θεωρητικά και σε επίπεδο θεωρητικής ανάλυσης, από πολύ μεγάλους οργανισμούς, από την UNESCO, από τον ΑΣΑ, από την Ευρώπη, από το CENTEFOV, από την Eurostat, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Κατάρτιση. Από πολύ μεγάλους οργανισμούς άνθρωποι που πρακτικά μελετάνε και φέρνουν συμπεράσματα από όλο τον κόσμο, τι μπορούμε να κάνουμε για να τα αλλάξουμε αυτό.
0: Άρα λοιπόν 16 και 17 Ιουνίου αυτό το συνέδριο στο Ευγενίδιο λοιπόν το διοργανώνεται.
1: Εμένα μου
0: δωρεάν και με ελεύθερη είσοδο.
1: Με ελεύθερη είσοδο, έχουν μείνει λίγες θέσεις και τη δεύτερη μέρα στις 17 έχουμε και master classes, τα λέμε εργαστήρια, mm-hmm. όπου μπορείτε να πάρετε και βεβαίως η συμμετοχή σε όσοι αποφασίσετε να έρθετε με πάρα πολύ χρήσιμα ζητήματα κατάρτισης, όπως είναι το cyber security, κυβερνοασφάλεια, οι προσωμιωτές για την αυτιλία ή για την ασφάλεια και πάλι. Το AI στην εκπαίδευση από μια καθηγήτρια της Οξφόρδης που έχουμε καλέσει για να κάνει ένα 2-ωρο σεμινάριο γι' αυτό. Μπορείτε να μπείτε στη σελίδα του Ιδρύματος και να δηλώσετε τώρα συμμετοχή, γιατί πραγματικά έχουν μείνει ελάχιστες θέσεις. Mm-hmm. Αλλά σας περιμένουμε όλους με πολύ μεγάλη χαρά.
0: Και επίσης για το συγκεκριμένο συνέδριο, κυρία Φιλιππή, χαίρομαι να ακούω ότι έχετε συμπεριλάβει πολλούς ανθρώπους ειδικούς του χώρου αλλά και από πολλές χώρες, που σημαίνει ότι θα μεταφέρουν την κουλτούρα, τις γνώσεις και τις πρακτικής, των πρακτικών δηλαδή γνώσεων, γιατί αυτό μας χρειάζεται. Χαίρομαι που κατά τη διάρκεια της συζήτησης σας ακούω να αναφέρεστε στο πιο πρακτικό κομμάτι, γιατί και εγώ κάπου εκεί ήθελα να σας πάω, ότι ωραία, λέμε για δεξιότητες, λέμε για skills, τι ωραίο που ακούγεται, τι να σας πω, αλλά τι σημαίνει πρακτικά αυτό και αν εδώ θα βάλω και το κέντρο διαβίου μάθησης που λειτουργεί στο Ίδρυμα, εάν και αυτό εντάσσεται μέσα σε αυτή την ανάπτυξη των δεξιοτήτων.
1: Ναι, ακριβώς όπως το λέτε είναι. Εμείς δημιουργήσαμε και ένα κέντρο διαβίου μάθησης, όχι για κερδοσκοπικούς σκοπούς, αλλά γιατί θέλουμε να εφαρμόσουμε αυτό που μελετάμε και έχει να κάνει με τις δεξιότητες και πώς μπορεί η διάγνωση των αναγκών της αγοράς και η διάγνωση των δεξιοτήτων που έρχονται, πώς μπορεί να μετουσιωθεί σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα και να βοηθήσουμε με σύντομα και στοχευμένα προγράμματα πάρα πολλούς ανθρώπους να ευημερήσουν και να μπουν στην αγορά εργασίας με δουλειές που πραγματικά θα τους αρέσουν και θα τους κάνουν να είναι πάρα πολύ χαρούμενοι. Δεν είναι εύκολο. Mm-hmm. Ούτε μπορώ να σας πω ότι έχουμε τη μαγική λύση και το μαγικό ραβδί. Όμως φέρνουμε ως ίδρυμα που μπορεί και συγκεντρώνει όλους τους ανθρώπους, φέρνουμε καλές πρακτικές από το εξωτερικό, μαθαίνουμε πράγματα που γίνονται και μπορούν να έχουν πρακτική εφαρμογή εδώ σε εμάς και είμαστε ανοιχτοί τόσο σε συνεργασίες και σε όποιον θέλει να έρθει και να συμβάλλει το αύριο των δεξιοτήτων.
0: Mm-hmm. Έχετε δώσει και ωραία ονομασία, παρέλειψα να το αναφέρω, Future Skills Sphere, Διεθνές Συνέδριο. Και τώρα, κοιτάξτε, δεν είναι καθόλου θεωρητικό, γιατί και εδώ στην ΕΡΤ πολλές φορές έρχονται παιδιά και εργάζονται κάποια χρόνια και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα θέματα, τα διαχειρίζονται ο καθένας στον τομέα του και το πώς μιλούν, καταλαβαίνεις ότι έχουν περάσει από κάποια παρόμοια προγράμματα, πιστέψτε με. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, γιατί δυστυχώς ο χρόνος μας πήρε λίγο, γιατί είχαμε και άλλα θέματα στην αρχή της εκπομπής, έκτακτα. Θέλω να ρωτήσω αν υπάρχουν κάποια παραδείγματα που μπορείτε να μας δώσετε, που έχει αποδώσει, έχουν αποδώσει κάποια προγράμματα του Ιδρύματος.
1: Να σας πω ένα πολύ πρακτικό παράδειγμα. Έστω ότι κάποιος σήμερα, ή νέος ή όχι, έχει σπουδάσει πριν 15 χρόνια σε τεχνική σχολή ηλεκτρολόγος.
0: Μάλιστα.
1: Φανταστείτε σήμερα, αν μπορεί με τις σπουδές που είχε κάνει τότε, με την κατάρτιση που είχε κάνει τότε, αν μπορεί σήμερα να εργαστεί ως ηλεκτρολόγος. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά τι σπουδάζω και έχω βασικές θεμελιώδεις γνώσεις για κάτι που θέλω να κάνω μετά, είτε είναι επάγγελμα, είτε είναι τεχνική, είτε κάτι άλλο, και ποιες είναι οι πρακτικές δεξιότητες που πρέπει να έχω και πρέπει να αναβαθμίζω συνεχώς για να μπορώ να τα εξασκήσω. Στην εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας που βρισκόμαστε και που τα πράγματα αλλάζουν συνέχεια, η παλιά θεώρηση το ότι σπουδάζω κάτι και με αυτό πορεύομαι σε όλο μου τον εργασιακό βίο, όπως καταλαβαίνετε, δεν ισχύει.
0: Ναι.
1: Άρα πρέπει να επαναφέρουμε και την κουλτούρα της κατάρτισης και της επανακατάρτισης και να βγούμε από το αυτό που λέμε και στο χωριό μου comfort zone, το ότι σπούδασα κάτι, πήρα ένα πτυχίο, είμαι εντάξει, έχω βγει στην αγορά εργασίας και με αυτό πορεύομαι.
0: Η αλήθεια είναι ότι από μόνη της η αγορά εργασίας και το αντικείμενό σου από μόνο του σε σπρώχνει να καταλάβεις ότι είσαι ανεπαρκής. Έτσι δεν είναι? Οπότε
1: δεν είναι μόνο θέμα ανεπάρκειας, είναι και θέμα να αισθανόμαστε καλά με αυτό που κάνουμε. Αποκτώντας νέες δεξιότητες, αισθανόμαστε και πιο καλά και πιο σίγουροι για αυτό που κάνουμε και το κάνει και πιο ενδιαφέρον.
0: Σωστό.
1: Γιατί σκεφτείτε πόσο συναισθηματικά θα νιώθουμε άσχημα όταν θα υπάρχουν άνθρωποι που θα μπορούν να κάνουν με νέους τρόπους την ίδια εργασία που κάνουμε κι εμείς.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ έχω ήδη μπει στη σελίδα σας, να μπουν και οι φίλοι μας αν θέλουν για να δηλώσουν συμμετοχή. Πάντως δεν ξέρω αν θα παρακολουθηθεί και διαδικτυακά το συγκεκριμένο συμπόσιο.
1: Θα υπάρχει και μέσω του Διάβλου, θα υπάρχει πρόσβαση διαδικτυακή για όποιον δεν μπορεί να είναι εδώ κοντά μας ή είναι εκτός Αθηνών.
0: Στη σφαίρα των μελλοντικών δεξιοτήτων, λοιπόν, διεθνές το συνέδριο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων από το Ίδρυμα Ευγενίδου. Κυρία Φιλιππή, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και
0: να σας μεταφέρω, για να σας μεταφέρω και κάποια πολύ ενθουσιώδη σχόλια από ακροάτριες που λένε ότι είστε από τους πιο άξιους ανθρώπους που γνωρίζουν. Τώρα, τι να σας πω, πολύ χαίρομαι και εγώ γι' αυτό. Να είστε καλά, θα τα πούμε.
1: Καλά,
0: γεια σας, σας χαιρετώ και εμείς και εσείς.
1: Γεια σας.

0: Καλησπέρα στο Αυξέντιο της Ξάνθης. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και σε σένα, στην Καλαμάτα και στο Βασίλη. Τώρα εδώ δεν θέλω να το πω το μήνυμά σου, το έλαβα υπόψη. Ουσιαστικά κάνεις μια γενίκευση, ότι δηλαδή θα έβγαζες κάποιους από τη φυλακή για να βάλεις κάποιους άλλους. Αυτό, καταλαβαίνεις, δεν είναι θέμα κακίας, ούτε καν αγανάκτησης που επικαλείς εσύ. Αλλά εντάξει, τώρα σε μια κοινωνία που έχει αποφασίσει να είναι συντεταγμένη και ευνομούμενη, δεν ταιριάζουν αυτά, Βασίλη. Η Ρούλα, το έλαβα το μήνυμά σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, το μετέφερα όπως είδατε. Και στο Γεράσιμο μια καλησπέρα, όπως και στον Κώστα. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να συναντήσουμε τον κύριο Νικόλαο Πατσαντάρα. Ο κύριος Πατσαντάρας είναι καθηγητής αθλητικής κοινωνιολογίας από το ΕΚΠΑ, από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τι σημαίνει αθλητική κοινωνιολογία, ο ίδιος θα μας το εξηγήσει, αλλά γιατί τον καλέσαμε εμείς, θα το πούμε εμείς. Καλησπέρα, κύριε Πατσαντάρα, πώς είστε?
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στις ακροάτριες και στους ακροάτες του σταθμού σας. Καλά.
0: Στους ρυθμούς του Μουντιάλ, βέβαια, εξακολουθούμε να κινούμαστε. Άλλωστε, τώρα ξεκίνησε, δεν έχουμε για τα καλά καταλάβει. Όσοι παρακολουθούν. Και είχα έτσι την ιδέα και την υλοποίησε φυσικά η Μαρία Σφυρόρα που επικοινώνησε μαζί σας, να το βάλουμε λίγο το ποδόσφαιρο και το Μουντιάλ ως παγκόσμιο ποδοσφαιρικό γεγονός στην κοινωνιολογική του διάσταση. Γιατί εξακολουθεί να συγκινεί τόσα εκατομμύρια ανθρώπων ανά τον κόσμο και ανά τα χρόνια, κύριε Πατσαντάρα?
1: Τώρα αυτό είναι ένα ζήτημα. Εμείς τις προσεγγίσεις που κάνουμε για τα ζητήματα, τις κοινωνικές προεκτάσεις και διαστάσεις του ποδοσφαίρου, παίρνουμε ως σημείο αφετηρίας της οποιασδήποτε συλλογιστικής μας την αντιπαλότητα που δημιουργείται στα ποδοσφαιρικά γεγονότα. Παίρνουμε το δίπολο πώς συγκροτείται η αίσθηση του εμείς και η αίσθηση οι άλλοι. Mm-hmm. Το σημαντικό είναι ότι στο ποδόσφαιρο ένα ποδοσφαιρικό γεγονός, ιδιαίτερα παγκοσμιοποιημένης διάστασης, διαπερνά επικοινωνιακά ανεξαιρέτως όλα τα επίπεδα της κοινωνικής διαστρωμάτωσης, γίνεται κατανοητό από όλους τους ανθρώπους και αναδεικνύεται έτσι σαν ένα κυρίαρχο μέσο κοινωνικής επικοινωνίας, θα έλεγα. Mm-hmm. Στο πλαίσιο τώρα μιας ποδοσφαιρικής τέτοιας επικοινωνίας, άνθρωποι πολλαπλών κοινωνικών χαρακτηριστικών, που δεν συμβαίνει αυτό σε άλλα κοινωνικά πεδία, και διαφορετικοτήτων, μπορούν να συνέχονται μεταξύ τους από μια φύλαθλη ιδιότητα. Η ιδιότητα αυτή τώρα δίνει τη δυνατότητα συγκρότησης μιας συλλογικής ταυτότητας. Εμείς, η οποία δει τη δυναμική της από την ιστορία εν προκειμένου του έθνους κράτους που έχουμε στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, τις παραδόσεις του έθνους κράτους, και εκδηλώνει μια πολλαπλού νοήματος αντιπαλότητα απέναντι σε κάποιους άλλους.
0: Σωστό. Ας πούμε, παρακολουθούσα, κύριε Πατσαντάρα, τις αντιδράσεις στην εξέδρα των φιλάθλων του Κουρασάο.
1: Ναι.
0: Επειδή πραγματικά πέτυχαν αυτό το επικό γκολ επί της Γερμανίας, τώρα μιας υπερδύναμης. Οπότε νομίζω ότι και μόνο ως παράδειγμα ταιριάζει πάρα πολύ σε αυτό που μόλις είπατε. Το εμείς, όλος το έθνος, κράτος, λαός, κουλτούρα, παράδοση, πολιτισμός,
1: βέβαια,
0: απέναντι
1: ακριβώς
0: σε ένα άλλο εμείς, βέβαια, που όμως είναι αυτό. Δηλαδή, θέλετε να πείτε ότι αυτό είναι η κινητήριος δύναμη που ξεκινάει.
1: Ακριβώς. Αυτό που λέτε είναι η ποδοσφαιρική αντιπαλότητα, η οποία δημιουργεί ένα νοηματικό χώρο τώρα, mm-hmm, που συγκροτείται και ανατροφοδοτείται από την κοινωνική πολιτισμική συγκυρία και συνδιαμορφώνεται από πολλούς παράγοντες και είναι κατά κανόνα ασταθής και ευμετάβλητος. Τώρα στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, με τη διαμεσολάβηση της τεχνολογίας που βιώνουμε όλοι μας στην καθημερινότητά μας, μπορεί να το βιώσουν άνθρωποι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη Γη, σε πραγματικό χρόνο, ζωντανά, την ώρα που πραγματοποιείται το ποδοσφαιρικό γεγονός. Mm-hmm. Το οποίο είναι καθ' ολοκληρία ένα παγκόσμιο γεγονός και εύκολα κατανοητό από την κάθε μια και τον καθέναν. Αυτό τώρα το παγκοσμιοποιημένο γεγονός, το συμβάν, έχει πολλές διαστάσεις και ασκεί επιρροές, παράγει κοινωνικά κεφάλαια, αναζωογονεί και την τοπικότητα, παράγει εθνική παράνοια, αναζωογονεί τοπικές εθνικές ταυτότητες, την αίσθηση του ανήκειν. Μπορεί ταυτόχρονα να αναζωογονήσει και την εθνικότητα και την τοπικότητα. Και συγχρόνως, μέσα από αλληλεπίδραση τοπικότητας και εθνικότητας, να δημιουργήσει χώρο για κοσμοπολίτικες ταυτότητες που λέμε. Στη φάση αυτή τώρα δεν παίζει ρόλο κυρίαρχα το ποδοσφαιρικό γεγονός καθ' αυτό, αλλά το πώς διαμεσολαβείται στον κόσμο και πώς το εκμεταλλεύονται οικονομικοί και κυρίαρχα πολιτικοί θεσμοί.
0: Μάλιστα.
1: Στις προοπτικές τώρα του διεθνούς ανταγωνισμού, στην ιστορικότητα του φαινομένου, έχουμε μια πολιτική εργαλειοποίηση mm-hmm. της αντιπαλότητας εμείς και οι άλλοι, και προκειμένου κυρίαρχα σήμερα που την κοινωνική μας πραγματικότητα την καθορίζει η οικονομία. Αυτό σημαίνει ότι το κάθε γεγονός είναι σημαντικό όταν παράγει οικονομικά αποτελέσματα.
0: Για εκείνους που τα ανέμονται.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό το ποδοσφαιρικό γεγονός. Αυτό είναι σημαντικό γιατί έτσι όμως καθίσταται βιώσιμο το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, επειδή παράγει οικονομικό αποτέλεσμα. Σημασία όμως έχει, για να δούμε τις ουσίες και τα συστήματα αξιών του ποδοσφαίρου που επικαλείται και η FIFA και όλοι οι ποδοσφαιρικοί θεσμοί, το πώς αυτά τα οικονομικά κεφάλαια που καρπώνεται η FIFA και οι ποδοσφαιρικοί θεσμοί διοχετεύονται και για ποιους λόγους και για ποιο σκοπό. Δηλαδή διοχετεύονται για να καταπολεμηθούν ζητήματα περί ρατσισμού, διοχετεύονται για να διακηρυχθεί η αξία της ισονομίας για παράδειγμα. Διοχετεύονται για να ενεργοποιηθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα που επικαλείται η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.
0: Ρητορικές υποθέτω οι ερωτήσεις σας, ε?
1: Και ρητορικές, και από όσο γνωρίζουμε μέσα από τις έρευνες που κάνουμε και βήμα-βήμα ακολουθούμε, οι ποδοσφαιρικοί θεσμοί εμφανίζονται πολλές φορές κατώτεροι των περιστάσεων για να εκμεταλλευτούν τα κεφάλαια που παράγει ένα παγκόσμιο ποδοσφαιρικό γεγονός για την ενεργοποίηση ανανθρώπινων αξιών.
0: Πρέπει να σιγά σιγά να καταλήξουμε, κύριε Πατσαντάρα, εννοώ να πάμε σε ένα διατάφτα, γιατί πραγματικά ήταν πολύ καλή η ανάλυσή σας, ασφαλώς επιστημονική αλλά και πολύ καλή. Δηλαδή πέφτει μέσα σε όλα τα θέματα όπως παίρνουν σάρκα και οστά κάθε φορά που αλλάζει η διοργάνωση, όπως λέτε, η σκοπή, τα συμφέροντα ή δεν ξέρω τι άλλο υπάρχει από πίσω.
1: Βέβαια.
0: Επομένως, πού καταλήγουμε? Θέλετε να κλείσουμε με μια πρόταση που να έχει ένα ενδιαφέρον?
1: Βεβαίως, ότι θα πρέπει να δούμε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο σήμερα με όρους καταναλωτισμού, εμπορευματοποίησης και προσανατολισμού προς τη βιομηχανία του θεάματος. Αυτό βιώνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει πάντα να αναζητούμε τρόπους εκμετάλλευσης των οικονομικών κεφαλαίων ή των πολιτικών κεφαλαίων και γενικά των κοινωνικών κεφαλαίων που παράγει αυτό το παγκόσμιο γεγονός, χάρη της ενεργοποίησης πανανθρώπινων αξιών στην κοινωνική συγκυρία, η οποία είναι πολύπλοκη και πολύ εκρηκτική στις μέρες μας.
0: Σας ευχαριστώ πραγματικά. Πολύ ωραία η ανάλυσή σας. Μακάρι να παραμείνουν στο κάδρο οι πανανθρώπινες αξίες, αν και προσωπικά δεν το εντοπίζω.
1: Αλλά ωστόσο... απλά όμως είναι αυτές οι οποίες με επικλήσεις τις πανανθρώπινες αξίες ενεργοποιείται και το σύστημα αξιών που συνοδεύει το ποδοσφαιρικό γεγονός στο παγκόσμιο κύπελλο και αυτή τη στιγμή.
0: Να είστε καλά, κύριε Πατσαντάρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Νικόλαος Πατσαντάρας, καθηγητής αθλητικής κοινωνιολογίας του ΕΚΠΑ.
2: Πέντε σκύλοι πεινασμένοι, μια ζωή βασανισμένη, μέσα σε βυσσές και γιούχα βάλανε καινούργια ρούχα. Και με γιορτινή φορεσιά βγήκανε να πάνε βόλτα στο παράδεισο την πόρτα πίσω από την παλιά εκκλησιά. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς.
0: 15 Ιουνίου του 1994, 15 Ιουνίου του 2026.
2: Ένα χέρι γράφει εντός μου.
0: 32 χρόνια απουσίας, αλλά και τόσο αισθαντικής, ονειρικής παρουσίας. Σας αφήνω στην ουράνια μουσική του. Θα τα πούμε αύριο. Πολλά φιλιά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε συνεργείο αυτοκινήτου στη Θεσσαλονίκη. Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Ζησιμαίικα Χαΐας. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, ένα ελικόπτερο και τρία αεροσκάφη. Στη φυλακή αναμένεται να επιστρέψει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς εκδόθηκε νέο βούλευμα του Αρείου Πάγου που αναιρεί προηγούμενη δικαστική απόφαση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το νέο βούλευμα ανατρέπει τα δεδομένα που είχαν διαμορφωθεί, κρίνοντας ότι συντρέχουν εκ νέου λόγοι για την κράτησή του. Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί στη διεθνή κοινότητα για την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, με ανάρτησή του στο Truth Social, υποστήριξε ότι πολλά πλοία φορτωμένα με πετρέλαιο αρχίζουν να βγαίνουν από τα στενά του Ορμούς και πρόσθεσε ότι κινούνται κατά μήκο της νότιας διαδρομής, η οποία είναι απολύτως ασφαλής, προστατευμένη και άθικτη. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε στο CNBC ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν τα στενά του Ορμούς να παραμείνουν μακροπρόθεσμα ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοεία χωρίς την επιβολή διοδίων, απαντώντας σε αναφορές ιρανικών μέσων περί πρόβλεψης τελών διέλευσης στο υποδιαμόρφωση μνημόνιο με την Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η συμφωνία προβλέπει άμεση κατάπαυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ωστόσο, παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα, με σημαντικότερο την τύχη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Ο Βανς γνωστοποίησε ακόμη ότι την Τεχεράνη, στην προγραμματισμένη για την Παρασκευή τελετή υπογραφή στην Ελβετία, θα εκπροσωπήσουν ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν και ο Πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, διευκρινίζοντας πάντως ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν πριν από την οριστικοποίηση της συμφωνίας. Το Ισραήλ εμφανίζεται να κρατά αποστάσεις από τη συμφωνία. Ο Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς, ξεκαθάρισε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τον Νότιο Λίβανο, ενώ δήλωσε ότι η χώρα θα διατηρήσει επαόριστο στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα. Σήμερα πραγματοποιήθηκε Ισραηλινή επίθεση με ντρόουν στο Νότιο Λίβανο που έπληξε αυτοκίνητο, σκοτώνοντας τον οδηγό του. Πρόκειται για την πρώτη γνωστή θανατηφόρα Ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο από την ανακοίνωση της συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν χθες βράδυ. Πτώσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 83 δολάρια τον Brent αυτή την ώρα. Άνοδος στα χρηματιστήρια. Με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ, συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, κατά τη διάρκεια της συνάντησης επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας με έμφαση στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων. Στο επίκεντρο βρέθηκε επίσης η κοινή πρόκληση της μετανάστευσης και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στο μεταναστευτικό, ενώ τέθηκε και το ζήτημα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών, καθώς και προοπτική έναρξη των σχετικών συζητήσεων. Στη Βουλή εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της αναθεώρησης του Συντάγματος, που ξεκινά αύριο και θα ολοκληρωθεί σε 14 συνεδριάσεις. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής θα είναι δημόσιες και θα μεταδίδονται από το κανάλι της Βουλής. Επίσης, οι βουλευτές μέλη της Επιτροπής δεν θα λαμβάνουν αποζημίωση. Από τη διαδικασία αποχώρησε η Πλεύση Ελευθερίας, καθώς η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε ως προσβλητική προς τη δημοκρατία την τοποθέτηση του Μάκη Βορύδη στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής, τονίζοντας πως δεν θα νομιμοποιήσουμε αυτή τη διαδικασία. Το χρονικό διάστημα μεταξύ Παρασκευής 26 Ιουνίου και Δευτέρας 29 Ιουνίου υπέδειξε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη ως το πιθανότερο για την ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Σύμφωνα με την ίδια, οι βάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν προς το τέλος Ιουλίου.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και τα υπηρετικά πρόσκαιρες βροχές, στα βόρεια υπηρετικά μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος καιρός. Άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, συνατικοί προβλέπονται αραιές νεφώσεις, η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης, με τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά,
6: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
7: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
8: Την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με Afro-Greco ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
9: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
10: Απολύτως σχετικό.
9: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
10: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
9: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
10: Δηλαδή?
9: Άκουσε να δεις.

Αλλάνω κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στου ήλιου τα σκάλια.

0: Έρχεται βέβαια μια μέρα που σβήνει τη ζωή στο φως το ξανθό, και αυτή η μέρα για το Μάνο Χατζηδάκη ήταν σαν σήμερα το 1994.
1: Και μια φωνή τρελή, σαν χάδι και απειλή, κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βάζει.

0: Καλό σας απόγευμα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε αν τώρα συντονιστήκατε στις συχνότητες του Earth News Radio 105,8, αυτή είναι η βασική, έχουμε κι άλλες, εσείς ξέρετε. Αν ήσασταν από πριν συντονισμένες και συντονισμένοι, καλώς σας βρίσκουμε. Είναι μια πολύ χαρακτηριστική ημέρα αυτή, η 15η του Ιουνίου. Και μάλιστα αυτή του 1994 ήταν 68 ο Μάνος Χατζηδάκης. Δεν ήταν πολύ μεγάλος, οξυπνευμονικό είδημα. Μια προσωπικότητα που άφησε το στίγμα της φυσικά στη μουσική, θεωρείται ο μεγάλος εκπρόσωπος της ρομαντικής σχολής στην Ελλάδα, ένας φανατικός θειασότης της ομορφιάς. Ένας άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του άπαξ διαπαντός με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, το τρίτο του Μάνου, ήταν ένα, πώς να το πω τώρα, ένα ξεχωριστό ραδιόφωνο, ήταν βέβαια μέρος του εξαιρετικού ούτως ή άλλως αυτού προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, αλλά το τρίτο του Μάνου άφησε στην κυριολεξία εποχή. Ένας συνθέτης που πέρα από την συνθετική του παρουσία είχε και μια έντονη κοινωνικοπολιτική, χωρίς να είναι ποτέ ενταγμένος, δε χώραγε νομίζω έτσι κι αλλιώς ένα συγκεκριμένο σχηματισμό. Τον διεκδίκησαν πολύ πολιτική χώρη, γιατί είχε ανέβει τότε στην κυβέρνηση του Βουνού, για παράδειγμα. Μετά θεωρήθηκε ο μεγάλος εκπρόσωπος της δεξιάς. Δεν ήταν τίποτα από αυτά ο Μάνος Χατζηδάκης. Ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο αείμνηστος, που τον σεβόταν απεριόριστα και πολύ καλά έκανε. Του έδωσε το χώρο και την ευκαιρία να ανθίσει όλη του η αντίληψη για την τέχνη μέσα από το τρίτο πρόγραμμα, με αποτέλεσμα ο ίδιος ο Καραμαλής να δέχεται τα παράπονα πολλών υπουργών του, που δεν τα βλέπαμε με καλό μάτι αυτά τα πράγματα, τα ρηξικέλευτα ξέρω εγώ και τα λοιπά, αλλά δεν καταλάβαινε τίποτα. Όπως δεν καταλάβαινε και ο Μάνος Χατζηδάκης, όταν ένας άνθρωπος παίρνει Όσκαρ και τον συναντάει μετά ένας φίλος του, νομίζω ήταν ο Γκάτσος εκεί στο καφενείο που συναντιόντουσαν όλοι αυτοί οι υπέροχοι, οι τεράστιοι άνθρωποι, και ο Χατζηδάκης είναι κατηφής και του λέει: «Τι έγινε βρε Μάνο, εσύ τώρα που έχεις πάρει και το Όσκαρ?» Και ο Χατζηδάκης του απαντάει σκασμένος ότι «Τι να το κάνω, πού να το πετάξω αυτό το πράγμα, γιατί τώρα όλοι θα νομίζουν ότι εγώ γράφω αυτή τη μουσική». Δηλαδή ένας άνθρωπος που από την παγκόσμια αναγνώριση, μάλλον την πέταγε, ήθελε να είναι αυτός που ήθελε, την ταυτότητά του. Δεν ήθελε δηλαδή να υπάρχει μια σύγχυση γύρω από τη μουσική του ταυτότητα. Και τον ενόχλησε ένα Όσκαρ. Τι άλλο να πεις για αυτόν τον άνθρωπο, δεν ξέρω. Έτσι που λέτε, μια τέτοια βαρυφορτωμένη μέρα είναι αυτή, που διαβάζω εδώ ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα του ανέμου. Αχ, τι ωραίο. Ο γιος του ανέμου, ωραίο τραγουδάκι. Σήμερα είχαμε τόσα πολλά ωραία πράγματα να μοιραστούμε μαζί σας, που πιο πολύ στεναχωριέμαι κάθε φορά που παίζουμε κάποιο ωραίο τραγούδι, γιατί σκέφτομαι τα άλλα 2-3 που δεν παίξαμε που θα θέλαμε, αλλά τέλος πάντων μη σας ζαλίζω με αυτά. Δεν χρειάζεται εσείς να περνάτε το δράμα της προετοιμασίας. Εσείς είσαστε τώρα η παρέα μας για να ενημερωθούμε, και το εννοώ να ενημερωθούμε, επιχειρώντας κάθε φορά να σας ενημερώσω κάτι βελτιώνω κι εγώ στη δική μου εικόνα. Έχουμε όμως εδώ τους συμμάχους, όχι όπως έχουν σκοτωθεί τώρα πρόεδρος Τραμπ με τον κύριο Νετανιάχου. Δηλαδή ήθελε ο πρόεδρος, ρε παιδιά, συγγνώμη που θα πω τώρα την ταυτότητα, τι ήθελε? Ήθελε στα γενέθλιά του να δώσει δώρο στον εαυτό του, γιατί δεν νομίζω θέλει να δίνει δώρο πουθενά αλλού. Τέλος πάντων, ήθελε να κάνει δώρο στον εαυτό του μια συμφωνία με το Ιράν και να πει, που είναι σεμνός ο πρόεδρος, δεν τα κάνει αυτά, και να βγει στον κόσμο και να πει: «Ορίστε, εγώ έφερα την τέτοια». Και πάει τώρα ο Νετανιάχου και κάνει βομβαρδισμούς και του χαλάει το χρονοδιάγραμμα της συμφωνίας και τα έσκασε ο πρόεδρος, έσκασε. Τον πήρε τηλέφωνο, του είπε κάτι χοντρές κουβέντες, διάβασα. Κάποιοι αξιωματούχοι τα μετέφεραν, δεν ξέρω αν μιλάει έτσι ο πρόεδρος. Πάντως του τα είπε λίγο χοντρά. Πάντως να σας πω κάτι, ας υπογραφεί η συμφωνία, ας ηρεμήσουν τα πράγματα, ας πάρει και το Ιράν ένα δρόμο και όλη η περιοχή, και για το Λίβανο, αν και θα αργήσουμε πολύ να το δούμε αυτό, και εμείς να βγαίνουμε κάθε μέρα να ξεκινάμε εδώ Μαρίλια την εκπομπή με το Happy Birthday για τον πρόεδρο. Κάνε εσύ τη συμφωνία, κάνε πίσω από αυτή την αυτοκαταστροφική κίνηση που ήταν. Δηλαδή αυτή η συμφωνία που θα υπογράψουν τώρα, τι διαφορές είχε από αυτή που είχε υπογράψει ο Ομπάμα, χωρίς να γίνει πόλεμος, χωρίς να γίνει όλο αυτό, να σκοτωθεί κόσμος, να ταραχτούν οι αγορές, και όχι ότι μας νοιάζει για τις αγορές, για τις επιπτώσεις της ταραχής τους στους ανθρώπους, στους καθημερινούς όπως εσείς και εγώ, αυτό μας νοιάζει. Λοιπόν, τι καλύτερο θα ήταν μια πραγματικά αυτοκαταστροφική κίνηση, αλλά μην το πείτε του Πρόεδρου, να του πούμε μπράβο, να πάει στη Γενέβη εκεί με την αντιπροσωπεία του Ιράν, να ηρεμήσουν λιγάκι εκεί τα πράγματα για να ξανακοιτάξουμε και τι γίνεται στη Γάζα, παιδιά. Έχει κανείς ξέρει να μου πει κανένα νέο κάτι, τι καλά περνάνε εκεί, ανοίγουν τις βρύσες και πίνουν νερό, τέτοια μπα, δεν νομίζω. Λοιπόν, ας την υπογράψει τη συμφωνία ο πρόεδρος. Εν τω μεταξύ, όπως σας έλεγα, η Dream Team, όχι του Μουντιάλ αλλά του ραδιοφώνου, είναι εδώ μαζί μας. Η Μαρίλια Γεροντίδη στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Άτσι να δω τι πρέπει να εκτάξω. Α, μάλιστα, θα το πω και αυτό. Στις 7.30 αυτό μου λες Μαρία, στις 7.30 το καινούριο. Α, να πάμε στο Βύρονα μια στιγμή. Α, ναι, ο Κώστας Νούσης είναι. Για πάμε μέχρι εκεί, στο Earth News, παιδιά.
1: Στο ταξί, και η λογική πορεία του αυτοκινήτου θα είναι προφανώς οι φυλακές Κορυδαλλού. Εμείς βλέπουμε και τα συνεργεία, τα τηλεοπτικά, τα οποία είναι στιγμές πριν από λίγο αυτές, είναι πλάνα λίγα δευτερόλεπτα πιο πίσω. Πάμε και στον Κώστα Νούση, ο οποίος είναι στο σημείο, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα.
0: Τώρα θα τον ακούσουμε, παιδιά, τον Κώστα Νούση, για να δούμε. Υπάρχει ένα πρόβλημα με την σύνδεση. Τα πλάνα που εσείς δεν βλέπετε δείχνουν τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο που επιστρέφει στις φυλακές. Αυτό είναι το νεότερο της ημέρας στην ουσία. Ο Άριος Πάγος ανέτρεψε την απόφαση για την αποφυλάκησή του. Παρόλο που αποφυλακίστηκε πριν 2 εβδομάδες, ναι. Ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο Σοφοκλής Λογοθέτης, που ανέλαβε να κάνει την εισήγηση από τον επικεφαλής, από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, από τον κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα, έκανε την σχετική αξιολόγηση, μελέτησε τη δικογραφία και εισηγήθηκε την άσκηση ανέρεσης κατά του βουλεύματος με το οποίο είχε αποφυλακιστεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Οπότε αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη. Θα υπάρξει, φαντάζομαι, συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα. Εμείς σας δώσαμε τώρα τα νεότερα. Είχα μείνει στη Δέσποινα Σαρκίρη, ναι, στο τηλεφωνικό κέντρο 210-60-09-604, 210-60-09-605. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παράγωγη και επιμέλη, Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο, και η μέθοδη επικοινωνίας μαζί σας, το τηλεφωνικό κέντρο, όταν έχουμε τη Δέσποινα, έχουμε και αυτή την ωραία κλασική μέθοδο. Επαναλαμβάνω, 210-60-09-604, 210-60-09-605. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, Earth News, μία λέξη, Radio, η δεύτερη, δηλαδή θέλουν ένα κενό μεταξύ τους, και στην πλατφόρμα, αυτή είναι η δική μας διεύθυνση, στέλνετε τα μηνύματά σας. Έχουμε και σελίδα στο Facebook για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Messenger κυρίως, κάνουμε και κάτι αναρτήσεις με τα καθημερινά θέματα της εκπομπής. Απολύτως σχετικό είναι ο τίτλος της σελίδας μας στο Facebook, με ελληνικούς χαρακτήρες, παρακαλώ, μετά της εκπομπής. Απολύτως σχετικό είναι ο τίτλος της σελίδας μας στο Facebook, με ελληνικούς χαρακτήρες.

Νιόρκη γεννήθηκε ο Χάρι Έντουαρντ Νίλσον, ο τρίτος. Ο Χάρι Νίλσον, όπως τον ξέρουμε, αυτός ο χαρισματικός Αμερικανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός. Και αυτή η εκτέλεση του Without You, που νομίζω το είχαν πρωτοποιεί οι κακοδάχτυλοι, οι Bad Fingers, η δική του εκτέλεση νομίζω είναι αυτή που έχει σαρώσει στη σαπανταχού δίσκο κάποιας εποχής.

Λοιπόν, πήγαμε βιαστικά στην επιστροφή του Αλέξανδρου Γετόπουλου στη φυλακή. Να σας θυμίσω, σήμερα ολοκληρώνεται η προθεσμία για έκπτωση 3% στο φόρο. Δεν ξέρω αν θέλετε, αν μπορείτε. Αν υποβάλλετε σήμερα την φορολογική σας δήλωση, νομίζω μέχρι τα μεσάνυχτα, κατοχυρώνεται έκπτωση 3%. Καλά, μην φανταστείτε τίποτα τρόμερο, αλλά και ένα 3% είναι ένα 3%. Το περίσμα, παίρνεις μια σοκολατίτσα, την κάνεις δώρο σαν άνθρωπο στον δρόμο. Ή την τρως εσύ, εσείς ξέρετε τέλος πάντων. Λοιπόν, σήμερα τελειώνει αυτή η προθεσμία. Α, κατά τα άλλα, καλά, πέρα από το κλάμα που έριξαν οι Τούρκοι, είχαν στήσει κάτι γιγαντοοθόνες για να δουν το παιχνίδι με την Αυστραλία. Μαζεμένοι αυτό, χάσανε 2-0 από τα καγκουρό. Κλάμα πολύ. Αλλά εγώ θα πάω στην Τουρκία μαζί σας για ένα καταπληκτικό, παιδιά, που συνέβη στο θέατρο. Είναι η τελευταία και πιο δραματική σκηνή του μπαλέτου «Ρωμαίος και Ουλιέτα». Είναι μια παράσταση του Imperial Russian Ballet Company στη Σμύρνη της Τουρκίας. Και εκεί που ο Ρωμαίος πέφτει κάτω νεκρός και είναι έτοιμο να σπαράξει όλο το κοινό και αυτά, μπαίνει μια γάτα, τρέχει, πάει στο Ρωμαίο που είναι, ξέρετε, νεκρός, ναι. Και αρχίζει και παίζει με το του ρίχνει σφαλιαρίστη στο πρόσωπο, του κουνάει τα μαλλιά. Λες, Παναγία μου, ατάραχος ο καλλιτέχνης. Η σκηνή ολοκληρώνεται κανονικά. Βέβαια, μετά που πήγαν και άλλοι, γιατί ξέρετε, είναι ο θρήνος, ο οδυρμός, πήγε στην ακρούλα η γάτα. Αλλά με το που τέλειωσε η παράσταση και ξέσπασε σε θριαμβευτικά χειροκροτήματα το κοινό, φαντάζομαι για την παράσταση, ο πρωταγωνιστής πήρε τη γατούλα αγκαλιά και πήγαινε και υποκλεινότανε. Πως σε πολλά θέατρα, για να μην έχει ποντίκια, φάνε τίποτα σκηνιά από αυτά που ανεβοκατεβάζουν, τις αφήνουνε. Και οι γάτες, βέβαια, επειδή έχει κίνηση στη σκηνή, δεν πάνε. Η συγκεκριμένη ή στεναχωρήθηκε που τον είδε να πεθαίνει το Ρωμαίο και άρχισε να του λέει Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος, ή σου λέει έχω εδώ παιχνιδάκι. Ήταν πάντως ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο. Και πριν προχωρήσουμε, γιατί βλέπω ότι μας κυνηγάει πάρα πολύ ο χρόνος και βλέπω και τα μηνύματά σας που έρχονται σοριδών, έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα με τις αυξήσεις στο μισθολόγιο των Μητροπολιτών. Ακούω από το πρωί και το ράδιό μας και αυτά. Είναι η αλήθεια ένα ζήτημα. Όταν μιλάς, η αντιπολίτευση λέει εμείς θα δώσουμε σε εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς. Κουβάλαγα πολλές μέρες μια ωραία γελιογραφία του Αντώνη Βαβαγιάννη και δεν βρήκα ποτέ το χρόνο να το διαβάσω, αλλά επειδή έχει ξεσπάσει και κουβέντα στα social media και τα λοιπά, σας περιγράφω εντάχει τη συγκεκριμένη γελιογραφία. Είναι θάλαμος νοσοκομείου, είναι μια γυναίκα προφανώς σε πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση, ξαπλωμένη, και από πάνω της ένας κύριος με κουστούμι. Δεν είμαι σίγουρος ποιος είναι από το σκίτσο, μαζί με ένα Μητροπολίτη. Και λέει ο κύριος στη γυναίκα, που μάλλον είναι στα τελευταία της, τα κακά νέα είναι ότι δεν υπάρχουν ιατροί γιατί πληρώνονται ψίχουλα. Τα καλά νέα είναι ότι ο Μητροπολίτης που θα σας διαβάσει μόλις πήρε αύξηση 80%.

εντάξει, θα μου πεις, βοηθάει και τη σωτηρία της ψυχής μια καλή αύξηση, αλλά αν το καλοσκεφτείτε, όλα τι είναι, παιδιά, ε? Μια σκόνη στον άνεμο, έτσι ακριβώς. Σαν σήμερα το 1951 γεννιέται στο Σεντ Λούις του Μιζούρι ο Steve Walsh, μέλος των Κάνσας από το 1970.

και μην ξεχάσω το μεγάλο δίλημα, παιδιά, που μάλλον στη Γενέβη θα απαντηθεί. Η αμερικανική πλευρά λέει ανοίγει το Ορμούζ, τα στενά δηλαδή, αυτά που είχε πει η κυρία Βούλτεψ ότι είναι πολύ στενά, αλλά ανοιχτά, να περάσουν όλοι. Το Ιράν λέει ότι θα υπάρχει ένα τέλος διέλευσης και διευκρινίζει, όχι διόδια λέει. Θα είναι τέλη διέλευσης για να παρέχουμε τις η μία πλευρά λέει τίποτα, η άλλη λέει το άλλο. Τώρα δεν θέλω εγώ να σας γελάσω, την Παρασκευή στη Γενέβη θα υπογραφεί ό,τι υπογραφεί και τότε θα δούμε αν το μέλλον της συμφωνίας θα είναι λευκό ή μαύρο. Γαλλιστή το Black is Black. Γιατί σαν σήμερα το 1943 στο Παρίσι γεννήθηκε ο περίφημος Johnny Halliday. Και στο Παρίσι πια ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το πόσα σπίτια πρέπει ή μπορεί να αγοράσει ο Δήμος του Παρισιού για να τα διαθέσει για κοινωνική κατοικία. Άκου τι σκέφτονται αυτοί οι Γάλλοι. Στο δικό μας Δήμο των Αθηναίων συζητάμε αν το δάνειο των 75 εκατομμυρίων πόσα είναι για να φτιαχτούν τα σχολεία είναι καλό ή κακό.

Ο συνάδελφος, ο Γιώργος Τσούκαλος, δεν λέει μόνο ειδήσεις και τίτλους ειδήσεων, κάνει ανέκαθεν, πώς το λένε στην καθαρέωση, εξ από ανέκαθεν, πολύ εύστοχες παρατηρήσεις. Αν βέβαια λέει δεν έχεις παιδιά, γιατί έχουμε και το δημογραφικό, όσα καλά και αν τα κάνεις στα σχολεία. Αυτό ήταν το μεγάλο θέμα που απασχόλησε ανάποδα όμως, επειδή λέει εδώ black is black, noir, noir, αν τα λέω καλά τα γαλλικά που τα σκοτώνω, απασχόλησε την Ελβετία σε δημοψήφισμα. Γιατί το ακροδεξιό κόμμα έθεσε την αύξηση του πληθυσμού ως πρόβλημα και ότι πρέπει να τη φρενάρουμε, γιατί είναι πολλοί ξένοι που μας αυξάνουν τον πληθυσμό. Θα πάμε αργότερα Ελβετία, στη Γενέβη την Παρασκευή για τη συμφωνία, και όλα στην Ελβετία, παιδιά, χτυπάει η καρδιά του κόσμου. Εκεί μια αντίληψη πολύ μαύρη από κάποιους, δεν πέρασε όμως το δημοψήφισμα για το τι γίνεται με το δημογραφικό. Εμείς δεν ξέρω αν ακόμα το έχουμε συζητήσει σοβαρά να πάρουμε κάποιες αποφάσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πλοία αρχίζουν να κινούνται φορτωμένα πετρέλαιο από τα στενά του Ορμού σύμφωνα με ανάρτηση του Donald Trump στο Truth Social. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι θα επιδιώξει την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΕΕ για τη τελική συμφωνία με τις ΗΠΑ. Η Χεσμπολάχ χαιρέτησε το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, ευχαριστώντας τη Τεχεράνη για την επιμονή της να συμπεριληφθεί ο Λίβανος στη συνολική συμφωνία. Οι ΗΠΑ αναμένουν ότι τα στενά θα παραμείνουν μακροπρόθεσμα ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοεία χωρίς την επιβολή διοδίων, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Το Ισραήλ θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς ο Άριος Πάγος με βούλευμά του ανέρεσε την αποφυλάκησή του. Συνελήφθησαν 13 μέλη οργάνωσης ηλικίας 22 έως 38 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για εγκεκριμένες κλοπές οχημάτων, πλαστογραφία, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Από 26 έως 29 Ιουνίου η ανακοίνωση των βαθμολογιών των μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού των πανελλαδικών εξετάσεων. Γενικά έθριος καιρός έως 33 βαθμούς στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

Είναι μια τέτοια μέρα του 1946 και στην Αλεξάνδρεια γεννιέται ο Αρτέμιος Βεντούρης, Ρούσος. Ο περίφημος, ο εξαιρετικός Ντέμις Ρούσος.

μάτι του 68 Ρούσος Παπαθανασίου και Σιδεράς προσπαθούν να αμετικήσουν στο Λονδίνο. Ήταν τότε το κέντρο της pop μουσικής για να ακολουθήσουν διεθνή σταδιοδρομία. Είναι η Aphrodite's Child. Και τους σταματάνε στα σύνορα, είχαν πρόβλημα με την άδεια εισόδου και πηγαίνουν αναγκαστικά στο Παρίσι που λέγαμε πριν. Υπογράφουν συμβόλαιο με την Philips Records και το πρώτο του single με τη φωνή του Ντεμιρούσου ήταν το Rain and Tears.

0: ρίξουμε μια ματιά και στη δική σας συμμετοχή. Τι λέει ο Κώστας? Ότι ο κύριος Γεωργιάδης έλεγε τότε ότι η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ είναι κλέφτες και ψεύτες. Εντάξει, αυτό είναι τότε. Αλλάζουν. Και άλλωστε δεν ήταν τότε τα ίδια κόμματα, δεν είναι τα ίδια τώρα. Αλλάζουν αντιλήψεις οι άνθρωποι, βλέπουν αλλιώς, με άλλη οπτική τα πράγματα, αλλάζουν και τα ίδια τα πράγματα. Και ο Γιάννης μας θυμίζει για τα παλιά τα πράγματα, ότι σαν σήμερα το 1951 γεννήθηκε ο Steve Walsh στον Κάνσας. Ναι, τον έχουμε προλάβει αυτόν. Bernie Shaw, τον Uriah Heep το 56, το 76 Gary Lightbody τον Snow Patrol, και οι Coldplay για πρώτη φορά το 2005 βρέθηκαν στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών με το X and Y. Μάλιστα. Πολύ ωραία, Γιάννη μου, ευχαριστούμε πολύ. Η Μάρθα 32 χρόνια χωρίς το Μάνο Χατζηδάκη. Πότε πέρασαν, μου λείπει πολύ. Νομίζω ότι λείπει και στο δημόσιο χώρο, πέρα από το κάθε μία και καθένα από εμάς που αγαπήσαμε τις μουσικές και την παρουσία του. Δεν ξέρω, Κώστα, γιατί λες ότι η Μελίνα ήταν εναντίον του. Νομίζω ότι είχαν άριστη σχέση και έχουν κάνει και πολύ ωραία πράγματα μαζί. Κάπου θα βασίζεσαι, αλλά εγώ δεν έχω κάποια τέτοια αναφορά. Ο Σπύρος, μια και το ρώτησες, λέει Ανδρέα, η γενοκτονία στη Γάζα από το κράτος του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων συνεχίζεται κανονικά. Ντροπή μας. Ο Μίτσος, καλησπέρα από Δυτική Μακεδονία. Ναι, βρε Ανδρέα, να το πούμε τον μπράβο στον πρόεδρο, αν κάνει ειρήνη. Άλλωστε γενέθλια έχει, αλλά μετά θα μας ζητάει και Νόμπελ. Αλλά δεν πειράζει. Δηλαδή, άμα είναι να έχει περιοχή ειρήνη, να σταματήσει αυτού του τύπου η παρεμβατικότητα, τι σε πειράζει, να του δώσουμε και ένα δύο Νόμπελ του πρόεδρου εκεί, να έχει στην προθήκη του, στην τροπεοθήκη του, να βάλει, να τα βλέπει εκεί, να ευχαριστιέται. Μικρό παιδί είναι, 80 πόσα έκλεισε. Δηλαδή, άσε, άμα τώρα θα ευχαριστηθεί ότι είναι. Μετά θα μου πεις, λέει, ούτως ή άλλως θα το ζητήσει το Νόμπελ. Για να δούμε, λέει, τι θα πούνε οι Σουηδοί για το Νόμπελ. Και θα δούμε τι θα πούνε και οι Ιρανοί και οι Αμερικανοί, βεβαίως, την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Βαρθαλάκης μου λέει, τον γνωρίσαμε τον κύριο με το κουστούμι στη γελιογραφία. Εγώ δεν τον γνώρισα, Βαρθαλάκη μου. Εσείς μπορεί να είστε φυσιογνωμιστέ, να μπορείτε καλύτερα να αποτυπώνετε τα πρόσωπα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Αλλά όχι 6 με 8, 6 με 7 είναι το απολύτω σχετικό. Βρείτε, λέει, τα τέφη. Εντάξει, η Αυριανή είχε κάνει τεράστια επίθεση στον Χατζηδάκη, ο οποίος είχε βγει και της είχε επιτεθεί, γιατί είχε δημοσιεύσει, αν θυμάσαι τότε, τη φωτογραφία με τα πρισμένα πόδια του Ανδρέα Παπανδρέου από το θέατρο. Τότε το είχε γυρίσει η Αυριανή, είχε γίνει αντιπαπανδρεϊκή και είχε δημοσιεύσει αυτή τη φωτογραφία και έλεγε αυτός ο άνθρωπος θα κυβερνήσει τη χώρα, κάτι τέτοια. Και είχε βγει ο Χατζηδάκης, ο οποίος δεν ήταν καθόλου παπανδρεϊκός, και είχε αντιδράσει ως προσωπικά προσβεβλημένος από αυτού του είδους την προσέγγιση, και μετά τον είχε περιλάβει η Αυριανή και είχε αρχίσει και ναι, μην τα ξαναθυμηθούμε, ήταν πολύ κιτρινίλα τότε. Με αμαρέσει η κιτρινίλα λόγω ΑΕΚ, αλλά αυτό, όχι κιτρινίλα στη δημοσιογραφία. Δεν ξέρω όμως η Μελίνα τι, δεν νομίζω ότι είχε σταθεί δίπλα τότε στην Αυριανή, δεν το θυμάμαι αυτό. Θυμάμαι την άθλια επίθεση όμως της Αυριανής στο Χατζηδάκη, αυτή τη θυμάμαι.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Να μπαίνουνε, ρε παιδί μου, αλλά μην το παρακάνουμε. Έβαλε και το έρμο το Κουρασάο, ένα ωραίο γκολάκι, το πρώτο του ήταν εκεί. Πήγαν εκεί οι Γερμανοί, ρίξαν άλλα 6 μετά, είχαν βάλει και ένα 7 πρέπει. Αυτά γίνονται τα τρομερά στο Μουντιάλ, αλλά η αθλητική επικαιρότητα είναι πολύ ευρεία και ο Τάσος Επιτρόπου έχει μια τεράστια οπτική, δεν αφήνει πλάνο. Γεια σου, Τάσο.
2: Γεια σας.
0: Να σου πω πάντως πρώτα, γιατί κάποιοι στεναχωρήθηκαν και δικαίως κι εγώ, ήταν ένας διαιτητής που δεν θα τον δει στο Μουντιάλ, ο Σομαλός, ο Μαρ Αρτάν, και ο οποίος πήγε ο έρμος, τον φωνάξαν στο Μουντιάλ για να διαιτητεύσει. και δεν είχε, λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ενέκριναν την άδεια του να μπει μέσα και τον στείλανε σπίτι. Βέβαια θα πάρει την πλήρη αμοιβή του τουρνουά, ό,τι θα έπαιρνε.
2: Και μάλιστα η UEFA αποφάσισε να τον τιμήσει, γιατί έχει αναδειχθεί ο κορυφαίος.
0: Όλα τα ξέρεις, ρε Μπαγκάσα, για λέγε, ναι. Συγγνώμη για την έκφραστά σου.
2: Ο κορυφαίος διαιτητής στην Αφρική,
0: ναι,
2: και η UEFA...
0: Διακεκριμένος δεν είναι κανένας, αλλά έχει, λέει, φίλους κάτι τρομοκράτες και δεν είναι...
2: Αυτό
0: η Αμερική,
2: δεν το ψηφάνε.
0: Όχι, λέω ότι λένε οι Αμερικάνοι, δεν είπα εγώ.
2: Δεν ξέρω, ναι.
0: 11 ώρες τον είχαν στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι. 11 ναι. ώρες τον ανέκριναν τον άνθρωπο. Και να πεις ότι πήγε από μόνος του, τον φώναξαν να διαιτητεύσει.
2: Εντάξει, αυτό έγινε πριν από την έναρξη όμως.
0: Ναι, ναι, πριν. Αλλά είναι από αυτά, ξέρεις, που δεν βγαίνουν πολύ μπροστά στους προβολείς. Α, πάντως θα. Και
2: θα
0: τα λεφτά
2: το
0: θα
2: Super
0: πάρει.
2: Cup της Ευρώπης.
0: Ωραία.
2: Για να το τιμήσει η UEFA. Δεν ανήκει στην Ομοσπονδία της UEFA, έτσι. Ανήκει στην Αφρικανική Ομοσπονδία.
0: Μάλιστα.
2: Παρ' όλα αυτά, τον κάλεσε για να σφυρίξει το Super Cup μεταξύ της Άστον Βίλα και της Paris Saint-Germain.
0: Και τώρα η ερώτηση που θα σου κάνω, που έκανα την άλλη φορά και με μάλωσες κιόλας, αλλά δεν πειράζει, εγώ σ' αγαπάω. Ποιος είναι ο νέος προπονητής του Άρη στο μπάσκετ? Όχι, σήμερα ταιριάζει.
2: Μεγάλη, όχι, δεν την έκανε σε μένα, μάλλον στο Δημήτρη.
0: Α, στον Καϊμά το είχα κάνει και
2: μάλλον.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν, είναι ο Βασίλης Πανούλης και από σήμερα η αναγέννηση του αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ, όπως τον αποκαλούν τον Άρη, είναι δεδομένη ότι ξεκινάει αυτή η προσπάθεια αναγέννησης τουλάχιστον.
0: Είχαμε σήμερα την επίσημη παρουσίαση του Σπανούλη, έτσι το λέω.
2: Ακριβώς, έγινε σήμερα η επίσημη παρουσίαση, η παρουσία του General Manager, του κυτρίνου του Νίκου Ζήση και φυσικά του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, του Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος μόλις έκατσε στο πάνελ άρχισε να του κάνουν ερωτήσεις. Αυτός σηκώθηκε ευγενικά έπειτα από μία-δύο ερωτήσεις και πήγε και έκαθε κάτω ως θεατής, γιατί δεν ήθελε να υποβαθμιστεί σε καμία περίπτωση η παρουσία του Βασίλη Σπανούλη. Εκεί υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα και από τους ανθρώπους του Άρη, αλλά και από τον Σπανούλη και τον Ζήση, και φυσικά το επίκεντρο ήταν η οικογένεια, ο ρόλος που έπαιξε η οικογένεια Αντετοκούμπο για την απόφαση του Σπανούλη, το ρόστερ που πρόσθεσε να οχωθεί με τις γραφικές όλες κινήσεις πώς θα γίνουν, το όνειρο για τη συμμετοχή στην Ευρωλίγκα, να πούμε ότι είναι στο Eurocup, δηλαδή της Ευρωλίγκας η διοργάνωση, η δεύτερη διοργάνωση της Ευρωλίγκας στο Eurocup, και φυσικά η αναμόρφωση του Αλεξάνδρου, γιατί είναι ένα παλιό γήπεδο το οποίο πρέπει να φτιαχτεί ξανά από την αρχή. Και για να κλείσω και με τον Σπανούλη, να σου πω μόνο ότι είπε ότι δεν αισθάνεται καμία πίεση, αντίθετα, και κανένα βάρος, αντίθετα, μόνο δέος βλέποντας και τη φανέλα του Νίκου Γκάλη και των άλλων μεγάλων αστέρων εκεί στο γήπεδο.
0: Πολύ ωραίο. Έχεις κανένα άλλο έτσι πολύ...
2: Η είδηση όμως βγήκε πριν από λίγα λεπτά και τα λεπτά πολύ λίγα λεπτά, ο Ερκίν Αταμάν επισήμως από παρελθόν για τον Παναθηναϊκό.
0: Α, μάλιστα.
2: Και μάλιστα με ανάρτησή της η Πράσινη ΠΑΕ τον αποχαιρέτησε λέγοντας ευχαριστώ και βάζοντας φωτογραφία με τα τέσσερα τρόπια.
0: Μήπως επειδή έχασε η Τουρκία από την Αυστραλία στο Μουντιάλ? Όχι, καμία σχέση.
2: Και ο Λουτσέσκου υπατμών θέμα ενδεχομένως και σήμερα να ολοκληρωθεί η αποχώρησή του. Πρέπει να γίνουν εντυπωσιακά.
0: Για το περιμένουμε μέρες. Έχω βάλει τον Καϊμά και παίρνει τηλέφωνο όλη τη Μακεδονία κάθε μέρα και μου λέει δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά.
2: Και στη Ρωσία να παίρνει τηλέφωνο, είναι απόφαση του Ρασβάν και του Ιβάν Σαβίδη.
0: Αν έχεις κάτι, κόψε την εκπομπή στο επόμενο τέταρτο. Αλλιώς μετά που θα λες για το Μουντιάλ στη ραδιοεφημερίδα, δεν πειράζει. Πες και για το Λουτσέσκο, αν έχει νέο, γιατί οι φίλοι μας οι Παουτζίδες είναι σαν αμένα κάρβουνα, είναι η αλήθεια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Καλή εβδομάδα. Γεια σου. Γεια. Ωραίος ο Ανδρέας, έχει και ωραίο όνομα. Η γάτα ήταν παρούσα στις πρόβες της παράστασης και όταν είδε τον αγαπημένο της πρωταγωνιστή Τέζα κάτω, τρόμαξε τόσο πολύ που άρχισε να τραβάει τα μαλλιά για να δει αν είναι ζωντανός είδε στα γατάκια. Μια ιστορία που είπα πριν, πραγματική, από παράσταση στην Τουρκία. Ωραίος ρε Ανδρέα.
3: Νύχτες αγρύπνιας να με θυμάσαι.
0: Ήταν ένας Ιούνις του 2007. 15, σαν σήμερα, ήταν μόλις 59, έφυγε από τη ζωή η Δώρα Σιτζάνη, μια εξαιρετική ηθοποιός και εξαιρετική στιχουργός. Ο Μάνος Λοΐζος μελοποίησε τραγούδια της. Αυτό είναι από τα αγαπημένα μου.
3: Μη με φοβάσαι, μη με φοβάσαι.
0: Αλλά παρόλα αυτά δεν μπορώ να αφήσω και τη δική σας επικοινωνία εκτός. Ο Μπάμπης από Τρίκαλα, από ό,τι θα γίνουν ψηφιακά τα ρολόγια της ΔΕΗ. Σταδιακά νομίζω γίνονται, Μπάμπη μου. Ο Μιχάλης είναι εθνική, ταξιδεύει προς Αθήνα. Καλώς να έρθεις. Το 93 ήμουν μάρτυρας μιας τέτοια ιστορίας. Στο Παρίσι είχα πάει για μια εκπαίδευση στο Palais des Sports. Κάθε Σάββατο μαζευόντουσαν, συζητούσαν για κοινωνικά θέματα. Έδωσαν, λέει, στο 16 τότε δύο διαμερίσματα σε ανθρώπους κλωσάρ να δουν αν μπορούν να ζήσουν. Δεν μπόρεσαν να ζήσουν εκεί. Τους έδωσαν σε μια άλλη περιοχή πιο φτωχή και εκεί προσαρμόστηκαν και έζησαν με αξιοπρέπεια. Ηλίας από Φιλοθέη, να θυμηθούμε την απάντησή του στην αυριανή εφημερίδα και να το συγκρίνουμε με το σήμερα, εννοεί του Χατζηδάκη.

0: νύχτες αγρύπνιας να με θυμάσαι. Μη με φοβάσαι.
1: Για να δούμε τώρα, ποιος φοβάται την αύξηση του πληθυσμού. Έχουμε το ένα μεγάλο θέμα που συζητάμε στην Ευρώπη γενικότερα, είναι το περίφημο δημογραφικό, συρρυκνώνεται ο ευρωπαϊκός πληθυσμός. Την ίδια στιγμή στο Belfast έχουμε όλες αυτές τις κινητοποιήσεις, τις καταστροφές κατά των μεταναστών και ξαφνικά μαθαίνουμε, δεν ακούστηκε και πάρα πολύ, εγώ σας το είχα πει όμως εγκαίρως από την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί κάπου το είχε πάρει το μάτι μου, στην Ελβετία λοιπόν δημοψήφισμα για το αν θα μπει πλαφόν στον πληθυσμό. Θα μου πείτε μα τώρα τι είναι αυτό. Εντάξει, η Κίνα που δεν μπορούσε πια ούτε να θρέψει. Εδώ ήταν κάπως διαφορετική η προσέγγιση. Ήταν μια πρωτοβουλία πολιτικών χώρων, την υποστήριξε νομίζω το Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα, κυρίως για να περιορίσει την ελεύθερη κυκλοφορία του εργατικού δυναμικού και των μεταναστών στην Ελβετία, ότι δηλαδή αυξάνεται ο πληθυσμός μας, είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό των ξένων, των μεταναστών, και αν φτάσουμε στα 10 εκατομμύρια και τα περάσουμε θα έχει πρόβλημα η ζωή μας. Αυτό ήταν τώρα το, λέω πολύ χοντρικά, καταλαβαίνετε, εκεί το κουβέντιασαν αναλυτικά, και επειδή έχουν μεγάλη παράδοση στην Ελβετία στα δημοψηφίσματα, έκαναν δημοψήφισμα. Η πλειοψηφία βέβαια αποφάσισε ότι δεν πρέπει να μπει πλαφόν στον πληθυσμό, σύμφωνα με πολιτικές εκτιμήσεις, γιατί προτιμούν τις καλές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οικονομική κατάσταση έτσι όπως την ξέρουν τώρα, παρά το να λάβουν ξενοφοβικά ή άλλα μέτρα. Εμείς για να πάμε μέχρι τη Ζυρίχη, αν και αυτές τις μέρες δεν είναι εκεί, αλλά την ξέρει καλύτερα από όλους μας, και τη Ζυρίχη και την Ελβετία, ζητήσαμε την πρόεδρο των Ελλήνων Αποφύτων του Ομοσπονδιακού Πολυτεχνείου της Ζυρίχης, περίφημο αυτό, νομίζω και ο Αϊνστάιν πρέπει να έχει περάσει από εκεί. Ζητήσαμε λοιπόν από την κυρία Ιζόλδη Καμένου να μας εξηγήσει λίγο τα πράγματα, γιατί την Ελβετία δεν είμαι σίγουρος ότι την πολύ καταλαβαίνουμε μερικές φορές. Έχει και ένα πολύ ωραίο έτσι, σύστημα αυτοδιοίκησης και τα λοιπά. Χρειαζόμαστε λοιπόν βοήθεια. Κυρία Καμένου, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιο θέμα με τη γραμμή μας. Μαρία, για πες τη Μαρία να ρίξει. Μας ακούτε? Δεν κάτι γίνεται.

0: Όχι, την άκουγα τη γραμμή, απλώς δεν είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε την κυρία Καμένου, που αυτό είναι το βασικό. Μια τηλεφωνική γραμμή μόνη της στον αέρα, θα μου πεις, για να δοκιμάσουμε ξανά η κυρία Ιζόλδη Καμένου. Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Α, τώρα σας ακούμε υπέροχα. Εντάξει.
1: Ξέρετε από Αθήνα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Γιατί νομίζω ότι η Ελβετία, παρόλο που έχουμε εμείς μια εικόνα, πώς να το πω τώρα, πολύ απλουστευμένη και απλοϊκή για το πώς λειτουργεί. Έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα αυτοδιοικητική οργάνωση, παράδοση δημοκρατική. Συνήθως τη συνδέομαι μόνο με τις τράπεζες, ενώ είναι μια χώρα που έχει πολύ ενδιαφέρον και επιστημονικό. Εσείς το γνωρίζετε καλά, έτσι δεν είναι? Έχετε αποφοιτήσει κιόλας από το πανεπιστήμιο εκεί, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, εγώ αποφοιτήθηκα από το Πολυτεχνείο της Ζυρίχης. Ήμουν 6 χρόνια ερευνητικό προσωπικό και έκανα την έρευνά μου εκεί.
0: Νομπελίστες μπόλικους το...
1: Έχει πολλούς, βέβαια, έχει πάρα πολλούς νομπελίστες. Πρώτος ο Αϊνστάιν, ο οποίος ήταν και καθηγητής.
0: Α, είχε διδάξει εκεί,
1: Βέβαια.
0: Εσείς κρίμα που είστε έτσι η νέα. Και δεν μπορούσατε να τον προλάβετε, αλλά δεν πειράζει.
1: Δεν θα μπορούσα εκ των πραγμάτων να τον προλάβετε.
0: Μήπως αυτό με το χωροχρόνο κάνα κόλπο, γιατί κάπως τα είχε πει λίγο ο Αϊνστάιν αυτά.
1: Ναι, τη θεωρία της σχετικότητας. Στη θεωρία αυτή δεν μπορούσα και εγώ κάπου να τον συναντήσω.
0: Κάπως να γινόταν. Για πείτε μου λοιπόν, αυτό τώρα ότι εδώ ακούγεται πολύ παράξενο ότι κάνει δημοψήφισμα μια χώρα να απαντήσουν οι πολίτες αν θέλουν να βάλουν πλαφόν στον πληθυσμό, σε μια εποχή που το πρόβλημα της Ευρώπης είναι μάλλον το δημογραφικό, η συρρήκνωση του πληθυσμού.
1: Ξέρετε, για την ακρίβεια, η Ελβετία ήταν πάντοτε μια χώρα αγροτική, συντηρητική, μαζεμένη. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ανοίχθηκε και περισσότερο, έγιναν μεγάλες επενδύσεις, η χώρα απέκτησε μεγαλύτερη διάσταση και παγκοσμίως, οπότε στη συνέχεια η συγκέντρωση του πλούτου εκεί έφερε πολλά κεφάλαια, άλλαξε γενικώς η εικόνα της. Παραμένει όμως μια χώρα η οποία θέλει να είναι μόνη της, δηλαδή δεν θέλει να έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τον υπόλοιπο κόσμο.
0: Να είμαστε κοντά, αλλά όχι και πάρα πολύ, αυτό καταλαβαίνω.
1: Έτσι είναι, αυτό ακριβώς. Γι' αυτό διαμορφώνει την τεχνολογία της με το δικό της τρόπο, την οικονομία της με το δικό της τρόπο, παραμένει στο ελβετικό φράγκο, δεν ανοίγεται στο ευρώ. Mm-hmm. Είναι μια χώρα η οποία ναι, μεν εξωστρεφή, διότι προσελκύει πάρα πολύ εργατικό δυναμικό και επιστημονικό δυναμικό από τις υπόλοιπες χώρες, mm-hmm. αλλά από την άλλη δεν θέλει άλωση των θύμων της, των ηθών της, του πολιτισμού.
0: Αυτό ήταν δηλαδή στον πυρήνα του δημοψηφίσματος το...
1: Κατά κύριο λόγο αυτό είναι. Δηλαδή
0: ουσιαστικά... το Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα είπε ότι έρχονται αυτοί οι ξένοι άνθρωποι, και εννοούσα ακόμα τι, και επιστήμονες όπως εσείς υψηλού επίπεδου, γιατί δεν νομίζω το θέμα τους ήταν κάποιο άλλο.
1: Ναι, σίγουρα δεν είναι το μεγάλο τους πρόβλημα να έρθουν επιστήμονες από όλο τον κόσμο, γιατί αυτό το επιδιώκουν, αλλά με τη συσσόρευση νέας μεταναστευτικής ροής, συνεχώς δηλαδή οι νέοι μετανάστες έρχονται τα τελευταία 15 χρόνια όσο είμαι εκεί κιόλας, η διαμόρφωση του αστικού τοπίου ήταν τελείως διαφορετική πλέον. Τα σπίτια ήταν, όπως τα ξέρετε, πολύ, πολύ κομψά, με τις ξύλινες στέγες τους, μικρά, χαμηλά, διόροφα το πολύ. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουν γίνει μέχρι και ουρανοξύστες στη Ζυρίχη και στη Γενέβη, στις μεγάλες πόλεις δηλαδή. Mm-hmm. Συνεχώς η ανοικοδόμηση είναι ραγδαία, οπότε αλλάζει εντελώς αστικό τοπίο, συνδυαστικά με το ότι βεβαίως οι τόσοι πληθυσμοί από διαφορετικές εθνικότητες δημιουργούν ένα πρόβλημα, διότι αλλάζουν ακόμα και τα... και οι δημόσιες υπηρεσίες που απευθύνονται πλέον σε μεγαλύτερο πληθυσμό. Παλιότερα οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες δεν ήταν τόσο διαδεδομένες. Παλιότερα με ταχυδρομείο έστελναν τα πάντα, όλες τις επιστολές προς τον κόσμο. Ήταν πιο χωριάτικη η νοοτροπία.
0: Ναι, αλλάζει ο τρόπος ζωής και σε πολλούς δεν αρέσει. Βέβαια,
1: δεν αρέσει και γενικώς το Λαϊκό Κόμμα πάντοτε δεν ήθελε τους νέους μετανάστες. Εγώ θυμάμαι το 2013 που είχαν κάνει ένα αντίστοιχο δημοψήφισμα και υπήρχε ένα πρόβατο που το κλωτσούσαν έξω από τη χώρα. Και ήταν τότε οι Ευρωπαίοι που έμπαιναν στην Ελβετία υπό το καθεστώς της οικονομικής κρίσης. Το θυμάμαι πολύ έντονα αυτό. Αλλά γενικώς, ενώ το Λαϊκό Κόμμα επιδιώκει τέτοια πράγματα, δεν θέλει να αυξάνεται ο πληθυσμός, γιατί σαφώς αυξάνονται οι απαιτήσεις πλέον και δεν έχουν διάθεση και να τις καλύψουν.
0: Άρα πίσω από το πλαφόν στην αύξηση του πληθυσμού ήταν η αύξηση συγκεκριμένου πληθυσμού.
1: Κυρίως ανθρώπων που έρχονται από ασιατικές, αφρικανικές χώρες.
0: Δεν πέρασε.
1: Για δουλειά.
0: Δεν πέρασε. Δηλαδή ένα 55% απέρριψε αυτό. Το αν πεις ένα 45%. Ήταν υπέρ της πρότασης περιορισμού, δηλαδή.
1: Ναι, γιατί σίγουρα υπάρχουν πολλές εθνικιστικές τάσεις μέσα στη χώρα.
0: Αυτή είναι η τάση όλης της Ευρώπης, δηλαδή το Belfast, επειδή έγιναν αυτά που έγιναν και έδιναν μέχρι και διευθύνεις μεταναστών για να πάνε οι άλλοι να επιτεθούν. Ενώ αυτό πέρασε, ξέρετε, είναι μια γενική εικόνα στην Ευρώπη αυτή την εποχή. Γι' αυτό ήθελα να τη δούμε λίγο πιο προσεκτικά, την Ελβετία.
1: Ναι, η Ελβετία, κοιτάξτε, ουσιαστικά δεν ήθελε ποτέ την άλλος του χρώματός της και του τοπίου της και γενικώς δεν ήθελε την αλλαγή ακόμα και της γλώσσας, δηλαδή ακόμη και το γεγονός ότι πλέον η αύξηση του πληθυσμού οδηγεί στο να μιλούμε αγγλικά κατά κύριο λόγο στη Ζυρίχη, στη Γενέβη, στη Βέρνη, στις μεγάλες εταιρείες. Δεν μιλούν πλέον γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά.
0: Τα δικά τους. Σε αυτό είμαι μαζί με τους Ελβετούς. Δεν ξέρω εσείς πώς το βλέπετε, κυρία Καμένο.
1: Είναι δύσκολο όμως και για τη διαχείρισή τους. Δηλαδή ξέρουν ότι οι μετανάστες που έρχονται από όλο τον κόσμο θα πρέπει να προσαρμοστούν.
0: Αλλά αυτή η αγγλικοποίηση και στα ελληνικά εμένα με ενοχλεί. Δηλαδή εντάξει, ο καθένας να μιλάει τη γλώσσα του, αλλά το να τη μιλάει όμως. Δηλαδή και ο μετανάστης να κρατήσει τη δικιά του. Μην γίνουμε όλοι, ας πούμε, ένα κακέκτυπο. Δεν ξέρω. Αυτή η ομογενοποίηση δεν είναι τόσο ωραίο πράγμα όσο μας την έχουν παρουσιάσει. Και δεν το λέω με καμιά εθνικιστική. Δηλαδή ο κάθε ένας, δηλαδή και αυτοί που μιλάνε γαλλικά στην Ελβετία, να μιλούν γαλλικά. Εντάξει, να υπάρχει ένα κοινό τόπο, η κοινή γλώσσα, αλλά είναι, ξέρω εγώ. Οι μετανάστες όμως, είναι η κοινή γλώσσα στην ουσία, γιατί ο καθένας έχει τη δικιά του, αυτό θέλετε να πείτε.
1: Ο καθένας έρχεται σίγουρα με τις δικές του καταβολές, με το δικό του γλωσσικό ιδίωμα, αλλά μέσα στην κάθε πόλη πρέπει να μιλούν την επίσημη γλώσσα του καντονιού. Είναι χωρισμένη η Ελβετία σε καντόνια, όπως εμείς έχουμε τις περιφέρειες για παράδειγμα και τις και τους νομούς.
0: Μ' άρεσε η προσέγγιση σας, παρασύρθηκα και βλέπω εδώ το ρολόι, έπρεπε ήδη να έχω φύγει. Θέλετε να κρατήσουμε κάτι, μια δική σας έτσι, μια γραμμή?
1: Αυτό που θα μπορούσα να πω ότι ήταν επιστέγασμα όλων αυτών είναι ότι ουσιαστικά δεν μπορούν να κινητοποιηθούν οι άνθρωποι της Ελβετίας. Οι Ελβετοί δηλαδή που ψηφίζουν ο λαός, ο ελβετικός λαός, δεν μπορεί να κινητοποιηθεί τόσο από τέτοιες τάσεις του Λαϊκού Κόμματος, διότι είναι πολύ σημαντική η ανάπτυξη, η οικονομική ανάπτυξη που δέχονται. Και βεβαίως,
0: αυτό είναι το πρωτεύον.
1: Και ότι είναι γεγονός ότι η ενοικοδόμηση των πόλεων και
0: αυτή η αύξηση του πληθυσμού. Συγγνώμη που σας κόβω έτσι άγαρμα, αλλά με βγάζουν έξω από το στούντιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Βράδυ,
0: η κυρία Ζόλτη Καμένου, πρόεδρος Ελλήνων Αποφύτων Ομοσπονδιακού Πολυτεχνείου Ζυρίχη, σε πολύ λίγο, Θάνος Χιαφάκας. Σε όλη την επικαιρότητα θα επεκταθεί. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Σαν σήμερα το 96 έφυγε από τη ζωή αυτή η σπουδαία τραγουδίστρια, η Έλα Φιτζέραλντ, που μας λέει κάθε φορά που λέμε goodbye, όπως σας λέω και εγώ τώρα. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 6.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Όταν κοιτάς από ψηλά,
2: ο Κώστας Χατζής στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
4: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
5: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα 15 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Άρης, στη σύνταξη για τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πριν από λίγο υπεγράφει ηλεκτρονικά το Μνημόνιο Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Γενέβη υπογραφή με φυσική παρουσία. Εκεχηρία και κεράκια γενεθλίων. Πόσο ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν στα 80 του γενέθλια. Το Ιράν θα εισπράττει διόδια από το Ορμούζ, θα λάβει 300 δις για ανοικοδόμηση, αναφέρουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Κέρδη και ζημιές από τη συμφωνία. Πλοία του κόσμου βάλτε μπρος στις μηχανές σας, ας τρέξει το πετρέλαιο, έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και πράγματι, πλοία φορτωμένα με πετρέλαιο αρχίζουν να βγαίνουν από τα στενά. Και στη σύνοδο των G7 στο Εβιάν της Γαλλίας, η εκεχηρία αλλά και το θέμα της ελεύθερης διέλευσης των πλοίων. Η Αθήνα χαιρετίζει τη συμφωνία. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επιστρέφει στην φυλακή, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Μεταξύ αυτή την ώρα στον Κορυδαλό, ο Λάμπρος στις 17 Νοέμβρη. Στο κόκκινο το πολιτικό θερμόμετρο με επίκεντρο την ελεύθερη μετακίνηση στα μέσα μεταφοράς, το λαϊκισμό και την ακρίβεια. Ανοίγει η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας στο νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια. Έως τις 28 Αυγούστου η έκδοση βεβαιώσεων. Όταν η πολιτεία ακούει την κοινωνία, τότε κάτι καλό προκύπτει. Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη από το πρώτο κέντρο υποδοχής πληγέντων ζώων από πυρκαγιές και καταστροφές στο Γαλάτσι. Η τραγική ιστορία των ηλικιωμένων αδερφών που κάηκαν σε κοντέινερ στην Κόνιτσα. Τα 4 αδέρφια ζούσαν σε άθλιες συνθήκες μαζί με ζώα και τελευταία δεν είχαν νερό και ρεύμα. Τέλος ο Αταμάν από τον Παναθηναϊκό. «Δεν αισθάνομαι πίεση, αλλά δέος που βρίσκομαι εδώ», είπε ο Βασίλης Πανούλης στη διάρκεια της παρουσίασής του από τον Άρη. στις 4 το πρωί ο αγώνας Ιράν-Νέα Ζηλανδίας στο Λος Άντζελες για το παγκόσμιο κύπελο. Και τέλος, ο πρόεδρος Τραμπ γιόρτασε τα 80 του γενέθλια σε ένα υπερθέαμα 60 εκατομμυρίων δολαρίων που περιελάμβανε υπερπτήσεις των Blue Angels, 1.200 μέλη των εν ενεργεία ενόπλων δυνάμεων και 2 αγώνες πρωταθλήματος.
0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Πριν από λίγο λοιπόν υπεγράφει το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Μιλάμε για την ηλεκτρονική μορφή της υπογραφής, διότι για την υπογραφή στη Γενέβη, όπως έχουμε πει επανειλημμένα, στις 19 Ιουνίου, αυτό θα γίνει με φυσική παρουσία, όπως είπαμε, στη Γενέβη στις 19 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Δημήτρη, καλησπέρα. Μιλάμε για εξέλιξη των τελευταίων λεπτών, έτσι?
6: Ακριβώς, στις 7 παρα 10 για την ακρίβεια ώρα Ελλάδος, μετά από 107 ημέρες πολέμου, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι κατέληξαν συμφωνία πλαίσιο με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών, η οποία θα επικυρωθεί με φυσικές παρουσίες την Παρασκευή στη Γενέβη, όπως είπες, Θάνο. Πριν από λίγα λεπτά, τόσο ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, ο αντιπρόεδρος J.D. Vance και ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ υπέγραψαν ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης των ΗΠΑ Ιράν.
5: Στοπ, μια τελεία.
6: Ναι.
5: Γιατί είναι όντως καταιγιστικές οι εξελίξεις και πάρα πολύ σημαντικές και κρίσιμες.
6: Mm.
5: Μιλάμε λοιπόν για μια ηλεκτρονική υπογραφή, έτσι,
6: ναι,
5: μιας, αυτού του μνημονίου, να μην το πούμε, ας πούμε, συμφωνία. Να
6: μνημόνιο
5: το πούμε,
6: κατανόησης, κατανόησης είναι, ένα βήμα πριν.
5: Ένα βήμα πριν, και θα δούμε το επόμενο πότε θα είναι και ποιο θα είναι, αλλά ας μείνουμε σε αυτό το βήμα. Έχουν λοιπόν βάλει την υπογραφή τους ο πρόεδρος Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Vance και ο Καλιμπάφ.
6: Ακριβώς.
5: Από την πλευρά των Ιρανών.
6: Ακριβώς.
5: Έχουν μπει αυτές οι υπογραφές.
6: Μπήκαν αυτές οι υπογραφές, όπως είπαμε πριν από περίπου 10-15 λεπτά. Θα ακολουθήσει ένας πρώτος γύρος νέων διαβουλεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών και αναμένεται να υπογραφεί, εάν όλα πάνε καλά, γιατί ποτέ κανείς δεν ξέρει τι γίνεται, να υπογραφεί με φυσικές παρουσίες στην Γενέβη. Ένα πραγματικό δώρο για τα 80 γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν ξέρουμε αν θα είναι ο κύριος Τραμπ στη Γενέβη. Σίγουρα θα είναι ο αντιπρόεδρος, ο κύριος J.D. Vance.
5: Γιατί και αυτό είναι ένα ερωτηματικό, αν θα παραστεί στην συμφωνία ο πρόεδρος Τραμπ. Ήδη βρίσκεται ή θα βρίσκεται σε λίγο στο
6: Evian
5: για την συνάντηση των G7.
6: Ακριβώς.
5: G7.
6: Οι G7 τώρα θα συνεδριάσουν κατά πάσα βεβαιότητα, όπως κάνουν συνήθως, ένα διήμερο. Συνεπώς θα πάμε στην Τετάρτη. Παραμένει ένα ερώτημα αν ο κύριος Τραμπ θα επιστρέψει στις ΗΠΑ ή αν θα παραμείνει στην πανέμορφη γαλλική Λουτρόπολη μέχρι να μεταβεί στην γειτονική Ελβετία,
5: Δημήτρη,
6: Θάνο.
5: Το λέγαμε και με τη Βάλια την Πετούρη το Σάββατο το βράδυ,
6: ναι,
5: ότι όσο και αν ξενίζει και κάνει εντύπωση διπλωματικά, το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε τα γενέθλιά του την Κυριακή, νομίζω ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο να συμφωνήσουν την Κυριακή, εν πάση περιπτώσει, παρά την παραφωνία του Ισραήλ σε σχέση με τον Λίβανο, που για λίγες στιγμές πήγε να τα τεινάξει όλα στον αέρα. Τελικά υπήρξε αυτή η συμφωνία και μάλιστα στα 80, όπως είπαμε, γενέθλια του πρόεδρου Τραμπ.
6: Να πούμε, Θάνο, μια και αναφέρεις στο Λίβανο, αυτό είναι το ένα αγκάθι, αν θες, της συμφωνίας. Το άλλο είναι τα πυρηνικά, όπου θα υπάρξει παράταση 60 ημερών προκειμένου να αποφασιστεί τι θα γίνει. Και το χαιρέτησε σύσσωμη διεθνής κοινότητα, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, ο οποίος είπε ότι η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ είναι ένα καθοριστικό βήμα προς την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε σε αναρτησή του ότι οι πλοία αρχίζουν να κινούνται ξανά έξω από τα στενά του Ορμούζ, πολλά φορτωμένα με πετρέλαιο. Τώρα, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν από την πλευρά του ανακοίνωσε σήμερα ότι θα επιδιώξει να επικυρωθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τελική συμφωνία με τις ΗΠΑ. η οποία θα περιλαμβάνει και το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος. Επιπροσθέτως, το πρακτορείο ειδήσεων Φαρστ, Ιρανικό, επικαλούμε όλα καλά ενημερωμένη πηγή, ανέφερε ότι η Τεχεράνη πρόσθεσε την τελευταία στιγμή μια ρήτρα σχετικά με την επιβολή θαλασσίων τελών στη συμφωνία πλαίσιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
5: Πάμε ναι. να βάλουμε άλλη μια ανωτελεία. Mm-hmm. Θα το συζητήσουμε ευθύς αμέσως αυτό, το ζήτημα των διοδίων, των τελών, εν πάση περιπτώσει.
6: Και τον Λίβανο.
5: Και τον Λίβανο. Mm-hmm. Θα πάμε τώρα στις Βρυξέλλες να συναντήσουμε την Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας πει περισσότερα σε σχέση με το πώς η Ευρώπη, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρώπης υποδέχονται, χαιρετίζουν κατά κάποιο τρόπο αυτή τη συμφωνία. Έλενα, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα από τις Βρυξέλλες. Οι επικεφαλείς των ευρωπαϊκών θεσμών χαιρετίζουν τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Πρώτον, εστιάζουν στην άμεση επαναλειτουργία του στενού του Ορμού, στην αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας, χωρίς τέλη και περιορισμούς, όπως δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν. Δεύτερον, θέτουν τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο οποίος μάλιστα ξεκίνησε το μήνυμά του λέγοντας ότι επιτέλους θα μπει ένα τέλος σε αυτόν τον απανηρό πόλεμο, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να συνεισφέρει στην προώθηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για διαρκή ειρήνη σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Σε αυτό το ρόλο αναφέρθηκε, είπατε, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, τόσο προσερχόμενη στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο, όσο και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, χωρίς ωστόσο να πει περισσότερα. Αυτό που τόνισε είναι ότι συζήτησαν σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη συμβολή της Ευρώπης σε αυτή τη δεύτερη φάση του πολέμου. Mm-hmm. Πρέπει να σημειώσουμε ότι, αν θυμάστε, η Ευρώπη ουσιαστικά έχει δεσμευτεί από την πρώτη στιγμή.
5: Ούτως ή άλλως αυτός ήταν ο σχεδιασμός για την επόμενη μέρα.
7: Ακριβώς. Και μάλιστα ήταν και το βασικό επιχείρημα της Ευρώπης, ότι δεν συμμετέχει στον πόλεμο, αλλά στη δεύτερη φάση θα είναι παρούσα η Ευρώπη με οποιονδήποτε τρόπο. Και τώρα, μάλιστα, ήρθε η ώρα των αποφάσεων. Συζητήθηκε, έγινε μια πρώτη συζήτηση, όπως είπε η Κάγια Κάλλας, και αναμένεται με βάση τις εξελίξεις να συνεχιστεί. Το τρίτο σημείο, και με αυτό θα κλείσω, να σας πω ότι όλοι στα μηνύματά τους, και αυτό νομίζω είναι ενδεικτικό της αβεβαιότητας που υπάρχει, εστιάζουν στην εφαρμογή και στη διάρκεια της συμφωνίας. Κρατάμε τα δάχτυλά μας σταυρωμένα ώστε να υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία, δήλωσε η Κάγια Κάλλας, η οποία ρωτήθηκε και για πιθανές κυρώσεις στο Ιράν, τι θα γίνει, λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή προέχει η αποκλιμάκωση της έντασης.
5: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Έλενα. Όντως, στη σκιά της αβεβαιότητας, όσο και αν πραγματικά τα γεγονότα μας δίνουν ένα πολύ έντονο άρωμα αισιοδοξίας, mm-hmm. μακάρι να διατηρηθεί αυτό το άρωμα μέχρι το τέλος. Είπες δύο πολύ σημαντικά αγκάθια, το θέμα της εφαρμογής και της υλοποίησης της συμφωνίας, αλλά και το θέμα της διάρκειας. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Έλενα, αν δεν έχει να προσθέσει κάτι. Και να επιστρέψουμε στην Αθήνα και να μιλήσουμε ξανά, Δημήτρη, mm-hmm. για 2-3 αγκάθια που προβληματίζουν πάρα πολύ. Το ένα, το είπες, αφορά στα διόδια.
6: Ναι, το άλλο είναι τα πυρηνικά.
5: Το άλλο είναι το εμπλουτισμένο ουράνιο, αν θα αραιωθεί εντός Ιράν. Αυτά δεν επιβεβαιώνονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και το άλλο αφορά στο Ισραήλ. Τι θα πράξει το Ισραήλ.
6: Σε ό,τι αφορά στο εμπλουτισμένο ουράνιο, θα πρέπει σίγουρα να υπάρχει παρουσία των επιθεωρητών της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, όπως γινόταν και με τη συμφωνία του 2015 με τον Ομπάμα. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο είναι ότι το Ισραήλ πήγε να τεινάξει στον αέρα χθες τη συμφωνία με την επίθεση που έκανε στη Νότια Βηρυτό. Και ήδη είχαμε αντιδράσεις, γιατί αυτή η συμφωνία για το Ισραήλ είναι μια κακή συμφωνία. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι η Χεζμπολάχ χαιρέτησε σήμερα το Μνημόνιο Κατανόησης, ευχαρίστησε την Τεχεράνη, ενώ οι σχέσεις Washington-Tel Aviv εισέρχονται σε μια δυσκολότερη φάση, θα μπορούσε να πει κανείς, καθώς οι σχέσεις μεταξύ του Μπέντζαμιν Νετανιάχου και του κυρίου Τραμπ έχει διαταραχθεί κυρίως για την επιμονή του Ισραήλ να πλήττει τον Λίβανο. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι οι Ισραηλοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν τη συμφωνία ως εξαιρετικά αρνητική για τα συμφέροντα της χώρας. Και να πούμε ότι στο Εβιάν.
5: Το θέμα είναι αν θα διαταράξουν αυτή την εκεχηρία με τα μέσα που διαθέτει το Ισραήλ, ή απλά θα μείνουν στις λεκτικές διαμαρτυρίες και διαφωνίες.
6: Ακριβώς. Πάντως, χτες ο κύριος Τραμπ ζήτησε από το Ιράν να μην απαντήσει στα πλήγματα της Νοτιού Βηρυτού που εξαπέλυσε το Ισραήλ, προκειμένου να μην κλιμακωθεί η κατάσταση. Αν και το Ιράν ανακοίνωσε ότι θα απαντήσει, τελικώς δεν απάντησε. Κάτι το οποίο είναι προφανές ότι βοηθάει την συμφωνία. Μάλιστα. Παρά τα αυτά, βέβαια, ο Λίβανος παραμένει ένα αγκάθι ούτως ή άλλως.
5: Και ούτως ή άλλως υπάρχει ακόμη ένα νέφος αβεβαιότητας. Το λέγαμε και νωρίτερα με την Έλενα. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη, και εμείς να συνεχίσουμε. Αν χρειαστεί, εννοείται οτιδήποτε προκύψει, φυσικά, θα διακόψουμε εκ νέου για να επανέλθουμε στα ζητήματα αυτά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν χαιρετίζει το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας μας, υπογραμμίζοντας τη σημασία των διπλωματικών προσπαθειών που οδήγησαν στη συγκεκριμένη εξέλιξη. Συγχαίρει όλες τις πλευρές που συνέβαλαν στη συμφωνία, σημειώνοντας ότι η συνέχιση της συνεργασίας μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη σταθερότητα στην περιοχή. Η αποκατάσταση της άνευ όρων ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες προσπάθειες που αποσκοπούν στη διαρκή ειρήνη, την ασφάλεια και την περιφερειακή σταθερότητα, έχουν σήμερα πρωταρχική σημασία, τονίζεται χαρακτηριστικά από το Υπουργείο. Τώρα, στο μέτωπο των αγορών, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, θα πάμε τώρα. Μεγάλη υποχώρηση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου έπειτα από την συμφωνία με την προσδοκία για αποκατάσταση της προμήθειας του μαύρου χρυσού. Πάμε ευθύς αμέσως στην Πινελόπη Μητρούλια για να μας πει περισσότερα. Πινελόπη, στο Brent που αποτελεί και το βασικό σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά καυσίμων, η πτώση είναι σημαντική, είναι μεγάλη. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι Θάνο, όπως λες, η πτώση είναι εντυπωσιακή. Φτάνει στο 5,5% και για τον Brent αυτή την ώρα διαμορφώνεται στα 82,7 δολάρια το βαρέλι με πτώση 5,27%, ενώ το αργό πετρέλαιο, το πετρέλαιο της Αμερικής όπως το λέμε, είναι στα 80 δολάρια το βαρέλι με πτώση 5,66%. Αντίστοιχα πάρα πολύ μεγάλη είναι και η πτώση στο φυσικό αέριο, το οποίο μας ενδιαφέρει γιατί συμμετέχει σε σημαντικό ποσοστό της τάξης του 30% στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας, άρα επηρεάζει τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Σήμερα λοιπόν το TTF, το Ολλανδικό Χρηματιστήριο Φυσικού Αερίου, από το βάση του οποίου τιμολογείται και το φυσικό αέριο στην Ελλάδα, είναι στα 42 ευρώ ανά μεγαβατόρα με πτώση σχεδόν 10%. Όλα αυτά βεβαίως είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα. Να πούμε ότι στην εγχώρια αγορά ήδη η πτώση των τιμών του προηγούμενου διαστήματος έχει αποτυπωθεί και πλέον για πρώτη φορά η μέση τιμή σε όλη την Ελλάδα είναι κάτω από τα 2 ευρώ, στο 1,99, αλλά ωστόσο έχει σπάσει το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ, ενώ το ντίζελ κίνησης είναι στο 1,73, αρκετά μειωμένο σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Να πούμε ωστόσο, Θάνο, ότι οι παράγοντες αγοράς εκτιμούν, όπως το έχουμε ξαναπεί, ότι θα χρειαστεί αρκετό χρονικό διάστημα και διατήρηση των πτωτικών αυτών τάσεων των τιμών, έτσι ώστε να ξαναφτάσουμε στα επίπεδα πρώτου πολέμου.
5: Μέχρι τα Χριστούγεννα είχε πει, νομίζω, ο κύριος Παπαγεωργίου εδώ στο Earth News Radio, όταν
8: ακριβώς,
5: είχε ρωτηθεί ότι
8: ακριβώς
5: ίσως θα απαιτηθεί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για να επανέλθουμε στο 1,70-1,70 κάτι.
8: Ακριβώς. Σήμερα πάντως ο κύριος Κιούσης, ο πρόεδρος των Βενιζονοπολών Ελλάδος, πάλι μιλώντας στο Earth News, είπε ότι αν συνεχιστεί αυτή η πτώση των τιμών, μέσα στις επόμενες μέρες θα δούμε να μειώνονται οι τιμές της βενζίνης και του ντίζελ κατά 3 με 4 λεπτά το λίτρο στην ελληνική αγορά. Άραστε. Μέσα στις επόμενες 2-3 μέρες.
5: Τώρα, Πινελόπη, μένεις μαζί μας. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το καθιερωμένο briefing, αφού χαιρέτησε τη συμφωνία, αναφέρθηκε στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση αναμένει η μείωση αυτή να περάσει και στον καταναλωτή.
9: Φαίνεται ότι από τα δεδομένα που έχουμε για την τιμή του πετρελαίου υπάρχει ξεκάθαρη αποκλιμάκωση και αναμένουμε αυτό να περάσει στον καταναλωτή και είναι και κάτι που, όπως αντιλαμβάνεστε, κατά απόλυτη προτεραιότητα θα παρακολουθεί η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι φορείς.
5: Και εμείς να μείνουμε στο μέτωπο της ενέργειας, καθώς οριστικοποιήθηκε η συμφωνία εισόδου της Εύρων στο θαλάσσιο οικόπεδο 10, ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου στο νότιο Ιόνιο. Επιστρέφουμε σε σένα, Πινελόπη, καθώς ξεκινά η έρευνα και η εξόρυξη υδρογονανθράκων με τη συνεργασία της Hellenic Energy. Πάμε ξανά στην Πινελόπη.
8: Θάνω να πω ότι σήμερα έγινε μια ειδική συνάντηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη συμμετοχή βεβαίως του Υπουργού, του επικεφαλής της Hellenic Energy, αλλά και του αρμόδιου διευθυντή για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική της Εύρων, παρουσία και της Kimberly Guilfoyle, της πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Όπου κατά τη διάρκεια αυτή τη συνάντηση ανακοινώθηκε καταρχήν ότι ολοκληρώθηκαν όλα τα διοικητικά βήματα για τη μεταβίβαση στην Σεύρου ποσοστού συμμετοχή στη σύμβαση παραχώρηση του Μπλοκ 10, που όπως είπες είναι στον Κυπαρισιακό κόλπο. Με τον τρόπο αυτό ανοίγει ο δρόμος για να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση του 70% των δικαιωμάτων που κατέχει αυτή τη στιγμή η Hellenic Energy στην Αμερικανική εταιρεία, και πλέον οι δύο εταιρείες να μοιράζονται τον έλεγχο τη συγκεκριμένη περιοχή με ποσοστά 70-30%. 30%, 30% για την ελληνική εταιρεία, και η αμερικάνικη εταιρεία η Chevron να έχει τον έλεγχο της υπόθεσης, καθώς ορίζεται ως operator. Έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι οι δύο εταιρείες έχουν υποβάλει ήδη αίτηση στην ΕΔΕΕΦ για 15μηνη παράταση της ερευνητικής φάσης του Block 10. Να πούμε ότι είναι ένα μπλοκ το οποίο το ερευνούσαν ήδη τα ελληνικά πετρέλαια, η Hellenic Energy, που είχαν το 100% της παραχώρησης. Έχουν πραγματοποιήσει δυσδιάστατες και τρισδιάστατες έρευνες, και πλέον με τη συνεργασία και με την Chevron θα επανελεγχθούν όλα αυτά τα στοιχεία προκειμένου να αποφασιστεί αν θα προχωρήσουν στην επόμενη φάση, που είναι η ερευνητική γεώτρηση. Έχει επίσης ενδιαφέρον να πούμε ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος Hellenic Energy, ο κ. Χιάμιχης, περιγράφοντας την συμφωνία αυτή, είπε ότι με τον τρόπο αυτό ευθυγραμμίζονται τα ποσοστά των δύο εταιριών σε σύνολο 5 περιοχών που ξεκινάνε από το Βόρειο Ιόνιο και φτάνουν έως και σύνολο 5 περιοχών που ξεκινάνε από το Βόρειο Ιόνιο και φτάνουν έως και βορείως της Κρήτης, και έτσι διαμορφώνεται ένα ευρύτερο πλαίσιο έρευνας όπου

0: αποτελέσματα.
1: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
2: Η Ελλάδα έχει εδρεωθεί ως αξιόπιστος ενεργειακός εταίρος στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Με συνέπεια και σχέδιο ενισχύει την ενεργειακή μας ανθεκτικότητα, προσελκύει επενδύσεις υψηλής προστέμενης αξίας και αναβαθμίζει διαρκώς τη γεωστρατηγική της θέση.
1: Λοιπόν, θα πάμε ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, πλέον η είδηση κάνει το γύρο της Ιφιλίου, θα έλεγα, σε ό,τι αφορά τα διεθνή πρακτορία. Ομολογώ να πω ότι ήσουν ο πρώτος ή από τους πρώτους, εν πάση περιπτώσει, που ουσιαστικά ανέδειξε αυτή την είδηση. Όταν μου το είπες λίγο πριν βγούμε στον αέρα εδώ στο μαγκαζίνο, δεν υπήρχε πουθενά. Οπότε είναι σημαντικό και θέλω να σου εκφράσω και τα δικά μου συγχαρητήρια.
3: Για όνομα του Θεού. Έτσι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έχουμε νέες δηλώσεις Τραμπ. Είναι τώρα με τη μορφή bulletin στα αγγλικά. Τις μεταφράζω αυτή τη στιγμή γιατί είναι πολύ φρέσκες. Είπε ο κύριος Τραμπ λοιπόν ότι δεν θα υπάρξει ανακούφιση του Ιράν για τα παγωμένα κεφάλαια, οικονομική δηλαδή ανακούφιση, τα περίφημα 25 δισεκατομμύρια, αν το Ιράν δεν κάνει αυτό το οποίο υποτίθεται ότι πρέπει να κάνει. Αναφορικά τώρα με το κείμενο της συμφωνίας και του Μνημονίου Κατανόησης, είπε ότι στο πολύ άμεσο μέλλον, δηλαδή μέσα στα επόμενα 24 ώρα, αυτό θα δημοσιοποιηθεί, καθότι ναι μεν ξέρουμε ότι είναι 14 σημεία, αλλά δεν έχουμε αναλυτικά το τι συμβαίνει. Άλλωστε είπαμε Θάνο ότι προσθέθηκε και το ζήτημα της τελευταίας στιγμής για το Ιράν. Ανώτατος Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι παγωμένα κεφάλαια δεν έχουν απελευθερωθεί μέχρι στιγμής από τις Ηνωμένες Πολιτείες για το Ιράν ή από κάποια άλλη χώρα. Είπε ακόμη ο Αμερικανός πρόεδρος ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν σχεδόν άμεσα βάσει της συμφωνίας για τις επόμενες 60 ημέρες, ενώ αναφορικά με την υπογραφή με φυσική παρουσία είπε ότι σίγουρα θα είναι ο κύριος Βάνς στην υπογραφή, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για το αν θα πάει. Είπε μπορεί να εμπλακώ, μπορεί και να μην εμπλακώ. Αυτά προς το παρόν. Μάλιστα. Για οτιδήποτε νεότερο
1: θα επανέλθουμε. Βεβαίως.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Σε μια σημαντική εξέλιξη, στη φυλακή επιστρέφει ο καταδικασμένος ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη, ο Λάμπρος, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς ο Άριος Πάγος με βούλευμά του αναιρεί την αποφυλάκησή του. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία μας ενημερώνει. Άννα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Θάνο.
1: Μια σημαντική εξέλιξη, λοιπόν.
0: Ναι, περιμέναμε την απόφαση του 5ου ποινικού τμήματος του Άριου Πάγου, το οποίο εξέτασε την εισαγγελική αναίρεση που είχε ασκήσει νωρίτερα ο αντισαγγελέας του Άριου Πάγου. Επί της ουσίας την έκανε δεκτή, στέλνοντας πίσω τον αρχιτρομοκράτη της 17 Νοέμβρη στην φυλακή, προκειμένου να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του. Αναιρεί με την απόφαση του ο Άριος Πάγος το προηγούμενο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου Πειραιά, του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με το οποίο ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε εισάριθμες δολοφονίες προσώπων, αποφυλακίστηκε, έχοντας εκτίσει τα 24 χρόνια της ποινής του. Επί της ουσίας, οι δικαστές στο σκεπτικό τους θεωρούν ότι έχει παραβιαστεί ο νόμος. Ποιος νόμος?
1: Τα 25 χρόνια νόμος. Είναι ότι θα έπρεπε να έχει εκτίσει τουλάχιστον 25 χρόνια.
0: Ακριβώς, Θάνο. Ο νόμος ο τελευταίος του 2021 και ο μοναδικός που αναφέρεται σε πολυισοβήτες, ο οποίος αναφέρει ότι ένας που έχει καταδικαστεί σε περισσότερες από μία φορές ισόβια θα πρέπει να έχει εκτίσει 25 χρόνια στην φυλακή και από εκεί και πέρα δύναται να αποφυλακιστεί με όρους εάν συντρέχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Ένα λοιπόν ότι παραβιάστηκε ο νόμος το 2021 και ένα δεύτερο ότι το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά είχε ελλειπή αιτιολογία με το οποίο ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε. Έτσι λοιπόν ανέρεσαν το συγκεκριμένο βούλευμα, έστειλαν πίσω τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο στην φυλακή για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του.

0: αυτό που έγινε σήμερα, διότι σήμερα νωρίς το απόγευμα βγήκε η απόφαση των δικαστών του ποινικού τμήματος του Αριουπάγου, εστάλει ένα απόσπασμα της απόφασης στην εισαγγελία εφετών Πειραιά. Από εκεί εξεδόθη το ένταλμα προς νέα φυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Το παρέλαβαν οι αστυνομικοί, οι οποίοι τον αναζήτησαν στον τόπο διαμονής του στον Βύρονα. Αναμέναμε την σύλληψή του. Είδαμε όμως ότι αντί να συλληφθεί στην οικία του, ο ίδιος μπήκε σε ένα ταξί στο οποίο επέβαινε ήδη η δικηγόρος του, κυρία Καμιλάρη, και κατευθύνθηκε προς τις φυλακές του Κορυδαλού. Βεβαίως τον πίσω ακριβώς ακολουθούσαν
1: συνοδεία
0: τα περιπολικά της ελληνικής αστυνομίας. Εξ όσων γνωρίζω, εδώ και τουλάχιστον μισή ώρα έχει επιστρέψει στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλού, που αναμένονται τα διαδικαστικά προκειμένου να επιστρέψει και πάλι στο κελί του. Υπενθυμίζω ότι είχε συλληφθεί το 2002, είχε προφυλακιστεί ως ο ηθήνων νους της τρομοκρατικής οργάνωσης
1: στους Λειψούς, 17
0: Νοέμβρη.
1: Νομίζω.
0: Στους Λειψούς, βεβαίως, στους Λειψούς, πολύ σωστά το λες, τον Ιούλιο του 2002, ενώ ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί στο υπτάμενο Δελφίνι και να φύγει από το νησί. Είχε προφυλακιστεί, στη συνέχεια πρωτοδίκως είχε καταδικαστεί σε 21 φορές ισόβια, για ηθική αυτουργία σε 21 δολοφονίες και τελεσίδικα σε 17 φορές ισόβια. Βεβαίως να πούμε ότι έχει το δικαίωμα εκ του νόμου να κάνει νέο αίτημα αποφυλάκησης, πάλι προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Πειραιά.
1: Να υπενθυμίσουμε, μιας και μας γύρισες λίγο πίσω, ότι το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο όταν έγινε η αποφυλάκησή του για βαθιά απογοητευτική εξέλιξη, το State Department ουσιαστικά, και,
0: ναι,
1: και με το σκεπτικό ότι οι δράσεις στις 17 Νοέμβρη είχαν στοιχήσει τη ζωή και σε 4 Αμερικανούς αξιωματούχους. Υπήρχε έντονο αμερικανικό ενδιαφέρον για την υπόθεση αυτή.
0: Ναι, όπως επίσης και η τουρκική πλευρά είχε εκδώσει αντίστοιχη ανακοίνωση. Νομίζω και μάλιστα είχε προηγηθεί πριν από το State Department, βεβαίως. Από εκεί και πέρα οι Έλληνες δικαστές είναι ανεξάρτητοι. Κρίνουν με βάση τα στοιχεία της εκάστοτε υπόθεσης και της εκάστοτε δικογραφίας. Και αυτό που αποφάσισαν οι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί είναι ότι όντως στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει παραβιαστεί ο νόμος για τους πολυσοβίτες, με δεδομένο ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος δεν έχει εκτίσει 25 χρόνια στη φυλακή και δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της μεταμέλειας, ενδεχομένως της καλής διαγωγής μετά την πράξη κτλ., ώστε να βγει από την φυλακή νωρίτερα από τα 25 χρόνια.
1: Άνα.
0: Εδώ να κάνω μια επισήμανση, Θάνο, και να κλείσω, ότι ο νόμος λέει ότι ένας πολυσοβίτης πρέπει να έχει εκτίσει πραγματικά 25 χρόνια και από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη κρίνει εάν μπορεί να αποφυλακιστεί με βάση συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Επομένως, θα δούμε σε ένα χρόνο τι ακριβώς θα γίνει στην περίπτωση του πολυσοβίτη Γιωτόπουλου αλλά και των υπολείπων τριών που παραμένουν στη φυλακή.
1: Άννα, να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση και το ρεπορτάζ. Θα μείνουμε στην υπόθεση. Θα πάμε στον Κώστα Νούση, που αν δεν κάνω λάθος βρίσκεται στον Βύρονα, εκεί όπου είναι το σπίτι, που βρίσκεται το σπίτι του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Κώστα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς 6 και 4, λίγο μετά τις 6, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ανέκφραστος και αμίλητος, κατέβηκε με ένα σακ βουαγιάζ στο χέρι. Από κάτω τον περίμενε ένα ταξί, επιβιβάστηκε σε αυτό, μέσα ήταν και η δικηγόρος του. Είχε έρθει λίγο νωρίτερα από ότι λίγο νωρίτερα είχαν έρθει και δύο οχήματα της αστυνομίας, ένα περιπολικό και ένα σημαντικό όχημα, για να εκτελέσουν την διαδικασία, να τον συλλάβουν ουσιαστικά και να οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλού. Στις 6 παρα 10 έφτασαν τα δύο οχήματα της αστυνομίας με πάνοπλους αστυνομικούς. Λίγο αργότερα έφτασε εκεί και το ταξί. Υπήρξε μια επικοινωνία με την δικηγόρο και τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, τον αρχιτρομοκράτη του 17 Νοέμβρη. ώστε να κατέβει. Οπότε λίγο αργότερα στις 6 και 4 τον είδαμε να κατεβαίνει και να επιβιβάζεται στο ταξί και από πίσω να ακολουθούν τα δύο οχήματα της αστυνομίας.
1: Και χωρίς κάποιες δηλώσεις από την πλευρά
2: του. Ήταν τελείως ανέκφραστος, ήταν σαν να το περίμενε, κατέβηκε με τα πράγματά του, τελείως αμήλυτος, δεν θέλησε. Υπήρχαν πολλά τηλεοπτικά συνεργεία και φωτορεπόρτερ εκεί πέρα, κανέναν δεν είπε κάτι. Έβαλε στο πόρτο αγκάζ του ταξί τα πράγματά του και μπήκε στο πίσω κάθισμα δίπλα στην δικηγόρο του και στη συνέχεια απομακρυνθήκε.
1: Κώστα, να σε ευχαριστήσω θερμά.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και να περάσουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, όπου μένονται σε υψηλούς ρυθμούς οι αντιπαραθέσεις και για τις προτάσεις των κομμάτων, ενώ πληθαίνουν οι περιοδίες των πολιτικών αρχηγών, με τα ζητήματα της οικονομίας και της ακρίβειας να πρωταγωνιστούν. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε διμέτωπη επίθεση σε Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα για τις προτάσεις που ρίχνουν στο δημόσιο διάλογο. Σύνδεση ευθύς αμέσως με τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη για το ρεπορτάζ. Νότι, καλησπέρα. Τα μέσα μεταφοράς και οι παροχές βρίσκονται στο επίκεντρο.
4: Ακριβώς με φόλιο την πλειοδοσία προτάσεων, θυμίζουμε την Παρασκευή από την Ραπετσόνα και αργότερα ο Αλέξης Τσίπρας, πρώτα ο Νίκος Ανδρουλάκης, μετά ο Αλέξης Τσίπρας, κατέθεσαν προτάσεις μιας τη χαρακτηριστική κυβέρνηση πλειοδοσίας και τις δύο για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο κύριος Ανδρουλάκης ένα πρόγραμμα μέχρι των 24 ετών να κινούνται δωρεάν, το οποίο κοστολόγησε γύρω στα 35-40 εκατομμύρια. Ενώ ο κύριος Τσίπρας είπε τα μεγάλα αστικά κέντρα, Αττικής, δηλαδή Αθηναστηριά, αλλά και Θεσσαλονίκης, για όλους εκτός από τους τουρίστες, που είναι ένα ζήτημα αυτό πώς μπορεί να λειτουργήσει, να κινούνται δωρεάν. Εντάξει, αυτό αποτέλεσε και την αφορμή για να εξαπολύσει επίθεση ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και στους δύο, ιδιαίτερα θα έλεγα πιο αιχμηρός προς τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι το rebranding μάλλον τον οδήγησε με μια κάπως σαν χρονοκάψουλα πίσω στο 2012, και έκανε πάρα πολλές και στο πρόγραμμα, πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, που έταζε όλα σε όλους και έγιναν και έκανε τελικά τα αντίθετα. Με μία ερώτηση που υποβάλαμε στην Ρέντιο, είπε ότι δεν υπάρχει ζήτημα λογοκρισίας. Οπωσδήποτε ο καθένας, το κάθε κόμμα, ο κάθε πολιτικός αρχηγός μπορεί να προτείνει ό,τι θέλει. Πριν όμως ο νόμος πλέον επιβάλλει ότι αυτό πρέπει να κοστολογείται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και να φαίνεται από πού τα υπόρρη για να υλοποιηθεί η συγκεκριμένη εξαγγελία θα φύγουν, από πού θα βρεθούν και από πού θα περικοπούν, γιατί τα οικονομικά δεδομένα κάθε χώρας, κάθε προβλήματος είναι δεδομένα, και εκεί έκανε μια αναφορά στο γεγονός ότι η κυβέρνηση, δηλαδή, του Μητσοτάκη, της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μητσοτάκη, είναι η κυβέρνηση που ακολουθεί μια φιλελεύθερη πολιτική.
1: Μάλιστα.
4: Που παράγει πλούτο, ο οποίος μπορεί να διανέμεται, και έκανε συγκεκριμένες αναφορές για τις μειώσεις φόρων που έχει, στις οποίες έχει προχωρήσει η κυβέρνηση εδώ και χρόνια.
1: Μάλιστα, Νότι, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο την επίθεση του Παύλου Μαρινάκη σε Αλέξη Τσίπρα και Νίκο Ανδρουλάκη.
5: Ο κ. Τσίπρας δεν έκανε τελικά rebranding, αλλά μπήκε στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, σε μια χρονοκάψουλα, και επέστρεψε ίδιος και απαράλλακτος, και μάλιστα όχι στο 2015, αλλά κάπου στο 2012-2015, όταν πριν την Κολοτούμπα έταζε στους πάντες τα πάντα. Μετά το 2015 έκανε τα αντίθετα από εκείνα που έταζε. Ακούμε πάλι για στοχευμένη φορολόγηση συγκεκριμένων αφημί, για την οποία δεν βγαίνει ο λογαριασμός με τίποτα. Αν κάνει κανείς τα μαθηματικά θα καταλάβει την προχειρότητα αυτών των προτάσεων, ενώ όταν ήταν πρωθυπουργός τα μόνα αφημί τα οποία πήραξε ήταν τα υπόλοιπα περίπου 9,5 εκατομμύρια αφημί, τέλος πάντων όσα είναι των ενεργών και υποβάλλουν φορολογική δήλωση, εκατομμύρια πολιτών στη χώρα, της μεσαίας τάξης κυρίως και των χαμηλότερων εισοδημάτων. Αύξηση επέβαλε 30 φόρους. Για να γίνει ευχάριστος ο κ. Ανδρουλάκης, έρχεται και λέει: τι κάνεις εσύ, μειώνεις το φόρο, τον καταργείς, τον πας 0 και 9% για τους μέχρι 30. Εγώ θα πω δωρεάν τα εισιτήρια για μια ηλικία. Αγνοεί ότι έχουμε το φθηνότερο εισιτήριο, συγκριτικά το ξαναλέω, με την υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Λοιπόν, για έλλειψη σοβαρής αντιπολίτευσης έκανε λόγο ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
6: Κάτι το οποίο εγώ τουλάχιστον και νομίζω όλοι μας έχουμε επαναλάβει πολλές φορές, την έλλειψη σοβαρότητας στην αντιπολίτευση, την έλλειψη σοβαρής αντιπολίτευσης, που πλέον έχει φτάσει στο σημείο λόγω του Τσίπρα, που προφανώς δημιουργεί ένα πρόβλημα στον Ανδρουλάκη κτλ., τελικά να ανταγωνίζονται στο ποιος θα τάξει περισσότερα και στο ποιος θα φυτέψει περισσότερα λεφτόδεντρα. Αυτή δυστυχώς με μηδέν πρωτοτυπία ακόμα και σε αυτό, γιατί προφανώς αυτή τη συνταγή την έχουμε δει πάρα πολλές φορές, αλλά ούτε καν το περιτύλιγμα, ούτε καν κάτι καινούριο δεν βρίσκουν και επαναλαμβάνουν πράγματα που υπόσχονταν το 10, το 15, το 19 και ίσως και το 23. Η αντιπολίτευση τις τελευταίες μέρες μας είπε ότι θα μηδενίσει το κόστος των εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Σωστό.
6: Καταλαβαίνετε ότι αυτό ουσιαστικά θα πέσει πάνω στους φορολογούμενους, άρα προφανώς κάπως θα αυξήσει τα βάρη στους φορολογούμενους, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Και επίσης θεωρώ ότι θα μειώσει την ποιότητα των μεταφορών. Η σοβαρή πολιτική είναι τελικά που φέρνει αποτελέσματα για τους πολίτες. Το να τάζει ευχάριστα πράγματα προφανώς είναι ένα δέλεας στην πολιτική, πάντα ο λαϊκισμός, το δέχομαι αυτό, αλλά είναι και αυτός, ξέρετε, που μας οδήγησε στο να είμαστε πρωταθλητές στα χρέη ως χώρα, πρωταθλητές στην ανεργία, πρωταθλητές στην ύφεση και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τώρα λοιπόν αλλάζουν και ο μόνος τρόπος για να συνεχίσουν να αλλάζουν και να μην ξαναγυρίσουμε σε τέτοιες εποχές και σε τέτοιους κινδύνους είναι η σοβαρότητα, που προφανώς συνάδει με τη δημοσιονομική σοβαρότητα.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης είχαν συνάντηση με τον Υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ, ο οποίος και ήρθε στην Αθήνα. Θα συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για να μας πει για τις συναντήσεις αυτές με δεδομένη τη συγκυρία, αλλά και τον ειδικό ρόλο που έχει ο γιος του στρατάρχη Χαφτάρ. Καλησπέρα, Άγη.
7: Καλησπέρα, Καμπούλα. Και βέβαια δεν είχαμε μετά πριν να πούμε δηλώσεις, αλλά ωστόσο υπάρχουν πληροφορίες για αυτές τις συναντήσεις. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον κύριο Μητσοτάκη, σύμφωνα με πληροφορίες, επαναβεβαιώθηκαν ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν και τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας, ιδιαίτερα στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων, η κοινή πρόκληση παράτυπης μετανάστευσης και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στο μεταναστευτικό ήταν ένα ακόμα ζήτημα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες και επίσης το ζήτημα οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών και η προοπτική των σχετικών συζητήσεων. Κάποιες περισσότερες πληροφορίες έχουμε από το Υπουργείο Εξωτερικών, από διπλωματικές πηγές, πέρα από το γενικό πλαίσιο, ότι η συνάντηση αυτή επιβεβαιώνει την κοινή βούληση και περαιτέρω ενίσχυση διάβλων επικοινωνίας και ιδιαίτερα ικανοποιητική σχέση που έχει αναπτυχθεί με την Ανατολική Λιβύη. Σύμφωνα με τις πηγές από διπλωματικές πηγές, δόθηκε έμφαση στην εμβάθυνση της οικονομικής συνεργασίας και την πρόσθεση επενδύσεων. Όπως είπαμε, το ζήτημα της μετανάστευσης και της σημασίας συνέχισης των προγραμμάτων εκπαίδευσης στελεχών της Λιβυκής Ακτοφυλακής στην Ελλάδα, έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναδείχθηκε και ο ρόλος της Ελλάδας ως ενός αξιόπιστου συνομιλητή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας, το ΙΕ. Ο Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε, σύμφωνα με τις πληροφορίες από διπλωματικούς κύκλους, τη θέση της Ελλάδας για ενιαία και ισχυρή Λιβύη χωρίς επεμβάσεις τρίτων.
1: Μάλιστα. Άγιο, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε στο Γαλάτσι τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων από Φωτιές και Πλημμύρες. Τι έχουμε σε σχέση με το ζήτημα αυτό?
7: Ουσιαστικά είναι ο πρώτος σταθμός υποδοχής πληγέντων ζώων στο Γαλάτσι. Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά τι γίνεται με κάθε φορά που έχουμε μια καταστροφή σε ό,τι αφορά τα ζώα. Εκεί τον Πρωθυπουργό υποδέχτηκαν στο Γαλάτσι ο Υπουργός Εσωτερικών αλλά και ο Υπουργός, αλλά και η ιδρύτρια της οργάνωσης Dog Voice, σε εγκαταστάσεις του σταθμού. Αναφέρει τη δήλωση ότι μεταξύ ενός χρόνου διαλογής και επανένωσης στο κτηνιατρίο του Επικέντρου Συντονισμού συνομίλησε με θελοντές για να ενημερωθεί για τις διαδικασίες υιοθεσίας. Ενώ σε δηλώσεις ανέφερε πως η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο πως όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτούς που βρίσκονται πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, τότε η αποστολή της προστασίας των ζώων μπορεί πραγματικά μέσα από αυτό μπορεί κάτι να προκύψει, όπως είναι το συγκεκριμένο κέντρο. Και βέβαια να πούμε πως ευχαριστεί ιδιαίτερα τους εθελοντές.
1: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη από το Γαλάτσι.
8: Η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτούς οι οποίοι βρίσκονται πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή,

0: στην προκειμένη περίπτωση ταγμένη στην υπηρεσία, στην αποστολή μάλλον θα έλεγα καλύτερα, της προστασίας των ζώων, τότε κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει. Τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει εάν δεν είχαμε την αμέριστη στήριξη των εθελοντών. Και θέλω να επιφυλάξετε το πιο θερμό σας χειροκρότημα για τους εθελοντές, εν προκειμένου της Dogs Voice, τους ανθρώπους οι οποίοι θα βρεθούν, εφόσον χρειαστεί, στο πεδίο, θα φύγουν, θα εγκαταλείψουν την εργασία τους ή τις διακοπές τους για να μπορέσουν να προσφέρουν αυτήν την πολύ σημαντική υπηρεσία.
1: Και εμείς να περάσουμε στο χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε τη λαϊκή αγορά στο Ήλιον. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι μία τρίτη τετραετία Μητσοτάκη σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Ευγενία.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Καταρχάς να πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να μεταφέρει την αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία στο πεδίο της ακρίβειας, των ελέγχων στην αγορά και της πίεσης στα εισοδήματα. Έτσι λοιπόν, από το Ήλιον σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η καθημερινότητα των πολιτών αποτυπώνεται πλέον στο τι μπαίνει στο καλάθι και το τι μένει πίσω. Είπε ακόμη ότι για να αντιληφθεί κανείς πώς ζει σήμερα η κοινωνία, καλό είναι να επισκεφτεί μία από τις εκατοντάδες λαϊκές που στείνονται κάθε μέρα στην Ελλάδα, αναφερόμενο στον κύριο Μητσοτάκη. Παράλληλα, κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν επιβάλλει πολύ μεγάλα πρόστιμα σε ισχυρούς παίκτες της εμπορίας τροφίμων, οι οποίοι, όπως είπε, έχουν αποκομίσει τεράστια κέρδη εις βάρος της κοινωνίας. Τέλος, στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε τις βασικές παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ, που, όπως είπε, θα προωθούσε μία κυβέρνηση, εάν γινόταν βεβαίως κυβέρνηση. Ποια θα είναι αυτά? Μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη αγαθών, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση ενέργεια και καύσιμα, ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και Δημιουργίας σε νέα αρχή καταναλωτή και, όπως είπε εν κατακλείδη ο κύριος Ανδρουλάκης, για μας, για το ΠΑΣΟΚ, το κράτος έχει βασικό χρέος να προστατεύσει τους πολίτες και τα εισοδήματά τους.
1: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
3: Καλό θα είναι να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας, να εξηγήσει στους καταναλωτές γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα, γιατί για μας, για το ΠΑΣΟΚ, το κράτος έχει ένα βασικό χρέος: να προστατεύσει τους πολίτες και τα εισοδήματά τους.
1: Να μείνουμε στο χώρο της αντιπολίτευσης και να περάσουμε στο χώρο της αριστεράς, στην πλατεία της 17ης Αυγούστου στην Οίκαια, όπου βρίσκεται το ιερό των πεσόντων του μπλόκου της Κοκκινιάς. Ο Αλέξης Τσίπρας θα πραγματοποιήσει σε λίγη ώρα την πρώτη ανοιχτή εκδήλωση της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Θα ακολουθηθεί το πρότυπο των εκδηλώσεων «Τώρα μιλάμε», που δίνει λόγο στους πολίτες, και πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου για να μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
4: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Θάνο, σε αναμονή της νέας τοποθέτησης του Αλέξη Τσίπρα, και το λέω αυτό, Θάνο, της νέας τοποθέτησης, διότι δεν πρόκειται περί ομιλίας, αλλά πρόκειται για μια συνάντηση που θα έχει με τους πολίτες. Mm-hmm. Φαίνεται διατεθειμένος ο Αλέξης Τσίπρας να αλλάξει τη μορφή των εκδηλώσεων και των παρουσιάσεων. Δηλαδή, συνομιλία με πολίτες και την έκθεση, την παρουσίαση των δικών του προτάσεων ανάλογα τα προβλήματα που θα παρουσιάζονται στη συζήτηση. Δηλαδή ανεργία, σύντηση, οικονομία, καθημερινότητα, εξωτερική πολιτική, οτιδήποτε τίθεται προς συζήτηση, θα παρουσιάζει και εκεί τις θέσεις του νέου κόμματός του. Επομένως, δεν είναι ακριβώς ομιλία εκ του βήματος. Είναι μια συνάντηση, όπως λέγεται και από την Ελλάς, για να βρεθούμε μαζί. Αυτός είναι ο τίτλος, για να συναντηθούμε μαζί με τους πολίτες.
1: Μάλιστα. Βαγγέλη, υπήρξε και μια παρέμβαση από τον

0: Σοκράτη Φάμελο, δεν υπάρχει, λέει, πλάν B, C, υπάρχει το πλάνο της ενότητας. Αν προσθέσουμε, αν έχεις να προσθέσεις κάτι πάνω σε αυτό.
1: Ο Σοκράτης Φάμελος τοποθετήθηκε για μία ακόμα φορά εν ώψη των ζητημάτων, επέμενε στην απόφαση της τελευταίας Κεντρικής Επιτροπής. Φέρεται ο ίδιος ότι είναι πεπισμένος ότι η πρόταση για ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων και ειδικά με τον Αλέξη Τσίπρα θα έχει αποτέλεσμα. Είπε μάλιστα ότι πρέπει να δουλέψουμε για την τελευταία απόφαση της Κεντρικής μας Επιτροπής που σε μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία ενέκρινε όχι αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο με τον Αλέξη Τσίπρα αλλά σύμπνοια και σύμπλευση με το νέο κόμμα. Τώρα, αυτό φαίνεται, όπως λέει και οι δικές μου πληροφορίες, ότι θα προκαλέσει ένα νέο γύρο εσωτερικών συζητήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη πολλοί αρχίζουν και θέτουν εκ νέου μια νέα συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας, μια νέα συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής. Σίγουρα θα υπάρχει αυτή την εβδομάδα, την τρέχουσα εβδομάδα, οι πληροφορίες λένε ότι θα υπάρξει μια συγκεκριμένη πρόταση, μια αντίδραση τουλάχιστον από τη μειοψηφούσα πλευρά.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε θερμά τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου για την ανάλυση και το ρεπορτάζ. Έως τις 24 Αυγούστου του 2026 θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος Ανακαίνιση Κατοικίας. Η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο και η Δήμητρα Κυριαζή είναι εδώ για να μας ενημερώσει. Δήμητρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Μέσω του gov.gr, στο ανακαίνιση.apps.gov.gr, με τους κωδικούς του TaxisNet, θα μπορούν σε λίγο να υποβάλουν αιτήσεις για βεβαίως επιλεξιμότητες ή ενδιαφερόμενοι για την ένταξή τους στο σχετικό πρόγραμμα. Να πούμε ότι η επιδότηση είναι από 70 έως 80%. Ανάλογα με τα ισοδηματικά κριτήρια και προσαυξάνεται κατά 5% για ορεινές και ιστορικές περιοχές, αλλά και για ειδικές κατηγορίες πολιτών, μπορεί να φτάσει μέχρι και το 95%. Έως 36.000 το ανώτερο ποσό μπορεί να λάβει κάποιος, ενώ υπάρχει και προσάρτηση 2.500 ευρώ για επιπλέον έξοδα, για μηχανικούς, πιστοποιητικά και άδειες που θα χρειαστούν. Ο ωφελούμενος λαμβάνει προκαταβολή το 60% του ποσού και το υπόλοιπο με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων που θα πρέπει να έχουν τελειώσει μέσα σε 18 μήνες από την έγκριση του προγράμματος. Ενώ στόχος είναι η δράση να καλύψει περίπου 25.000 ακίνητα. Φυσικά, σε πρώτη φάση να πούμε ότι αφορά τις κλειστές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά και οι οποίες έχουν κατασκευαστεί έως το 1990. Και θα πρέπει, αφού ανακαινιστούν, να διατεθούν για 5 χρόνια, για μακροχρόνια μίσθωση. Από τα 5 χρόνια, τα 3 πρέπει να είναι σταθερό το ενίκιο. Στη συνέχεια, όμως, σε 2 μήνες από τώρα, θα ανοίξει πάλι πλατφόρμα για τις ιδιοκατοικούμενες κατοικίες που χρήζουν επισκευών Μάλιστα. ή ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης. Και εφόσον θα κλείσει η πλατφόρμα, όπως είπες και εσύ, 24 Αυγούστου για την επιλεξιμότητα, μετά το Σεπτέμβριο θα ξανανοίξει, προκειμένου να γίνουν οι αιτήσεις για τη χρηματοδότηση πλέον των όσων έχουν ενταχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
0: Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε. Να ευχαριστήσουμε την Δήμητρα Κυριαζή. Σοβαρές ελλείψεις σε ανταλλακτικά και αναλώσιμα, γυρασμένο στόλο ασθενοφόρων, υποστελέχωση και των τεχνικών υπηρεσιών και έλλειψη ουσιαστικού διαλόγου με τη διοίκηση, καταγγέλει το Σωματείο Εργαζομένων του ΕΚΑΒ. Κάνοντας μάλιστα λόγο για κατάσταση που επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία του οργανισμού και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ήδη οι εργαζόμενοι κατέθεσαν εξώδικο στην διοίκηση του ΕΚΑΒ. Να δούμε όμως τώρα τι λέει ο κύριος Μαθιόπουλος, ο Γιώργος Μαθιόπουλος, είναι ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ, ο οποίος μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και τις πρωινές διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, επεσήμανε ότι η αιτία του προβλήματος είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες για τους διαγωνισμούς που τρέχει η διοίκηση, υποστηρίζοντας ότι από το σύνολο των 130 ασθενοφόρων στην Αττική είναι μάχημα 65 έως 70.
3: Έχουμε καθημερινές και συνεχείς βλάβες ασθενοφόρων, όπου το πάνω του 50% του στόλου είναι ακινητοποιημένα. Το πρόβλημα είναι ότι και για μικρά προβλήματα, δηλαδή για τακάκια φρένων ναι. ή θερμοστάτες ή που μπορούν mm-hmm. να πάρουμε

0: άμεσα τέτοια ανταλλακτικά που είναι ευρείας χρήσεως, ξέρετε, και τα αλλάζουμε πολύ και πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλο στόκ. Δυστυχώς δεν υπάρχουν, με αποτέλεσμα να κλείνουν ασθενοφόρα και για δύο, τρεις,
1: γιατί
0: και
1: δεν υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχουν χρήματα, γιατί αυτή η καθυστέρηση.
0: Χρήματα υπάρχουν, έχουν όντως, το Υπουργείο έχει στους κωδικούς υπάρχουν χρήματα. Δυστυχώς όμως εδώ υπάρχει και η κακή διαχείριση εσωτερικά, έτσι ώστε να μην γίνονται οι απαραίτητες διαδικασίες, έτσι ώστε να τρέξουν οι διαγωνισμοί και να παίρνουμε αυτά τα ανταλλακτικά.
2: Δηλαδή, για πείτε μας, πείτε μας ακριβώς τι συμβαίνει.
0: Κοιτάξτε, είχαν κλείσει πριν λίγες μέρες ασθενοφόρο για τα κάγκια. Αναγκαστήκαμε εμείς να πληρώσουμε σωματείο, γιατί ξέρετε, όταν κλείνει ένα ασθενοφόρο και δεν έχουμε φρεδρικά, οι συνάδελφοι αυτοί αναγκάζουν να πάρουν υποχρεωτικά ρεπό.
2: Ναι.
0: Άρα για να μην βγουν σε ρεπό και να μην έχει να είναι μείον τα ασθενοφόρα, δηλαδή 4 με 5 ασθενοφόρα το πρωί ή το απόγευμα, που αυτά τα ασθενοφόρα μπορούν να κάνουν και 50 περιστατικά στην Αττική, δώσαμε εμείς κάποια χρήματα έτσι για να αγοραστούν.
2: Πήγατε εσείς και βάλατε και
0: βάλαμε 135 ευρώ και πήραμε 3 τα κάγια για να βγουν 3 ασθενοφόρα.
3: Τώρα, στην ίδια εκπομπή μίλησε ο πρόεδρος του ΕΚΑΒΑ, Γιώργος Χαραλάμπους, ο οποίος υπεστήριξε ότι υπάρχουν εσωτερικές δυσλειτουργίες και ευθύνες για την καθυστερημένη ενημέρωση της διοίκησης, αφήνοντας υπαινιγμούς ακόμα και για δόλιο φθορά. Λοιπόν, στην αθλητική επικαιρότητα και το Μουντιάλ, η Γερμανία δεν λυπήθηκε το Κουρασάο και νίκησε με 7-1 την μικρότερη χώρα στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, ενώ είχαμε και την πρώτη απόλυση προπονητή. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, ο οποίος θα μας δώσει όλα τα τελευταία νέα από το παγκόσμιο κύπελο και όχι μόνο. Καλησπέρα, Τάσο.
4: Καλησπέρα και από μένα. Ήταν μια μέρα χθεσινή γεμάτη από γκολ. Το ξημέρωμα ολοκληρώθηκαν οι αναμετρήσεις της πρώτης αγωνιστικής σε 5ο και 6ο όμιλο. Τα 4 παιχνίδια της βραδιάς ήταν άκρο συναρπαστικά, αφού σημειώθηκαν συνολικά 19 γκολ. Για το 5ο όμιλο, το χώρο των γκολ άνοιξαν, όπως πολύ σωστά είπε, οι Γερμανοί, που φιλοδόρησαν με 7 τέρματα το Κουρασάο, 7-1 τελικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, για τον 6ο όμιλο, Ολλανδία και η Ιαπωνία ήρθαν ισόπαλες 2-2, με τους Σαμουράι μάλιστα να ισοβαρίζουν στην εκπνοή τους Οράνιε. Στον 5ο όμιλο, ο Αμάντε Διαλό ήταν ο ήρωας της ακτής Ελεφαντοστού, καθώς έδωσε την νίκη στη χώρα του στο φινάλε απέναντι στο Εκουαδόρ με 1-0. Η αυλία έπεσε με τον 6ο όμιλο και με τη Σουηδία, τον Ισακ και Γιόκερος θα κάνουν απίθανα πράγματα και να επικρατούν τελικά οι Σουηδοί με 5-1 της Τινησίας. Εδώ λοιπόν είχαμε και την πρώτη απώλεια, να το πω έτσι, προπονητή, την πρώτη απόλυση, καθώς ο Σαμπρί Λαμουσί, Γαλλοτινήσιο στην καταγωγή, ήρθε βαρύ στην Ομοσπονδία αυτό το 5-1 από τους Σουηδούς και τελικά φαίνεται ότι θα τον διώξουν, ήδη είναι δηλαδή θέμα ωρών ενδεχομένως, και να πληρώσει το μάρμαρο και θα προχωρήσει με υπηρεσιακό προπονητή στη συνέχεια του παγκοσμίου κυπέλου. Δεν έχει ξαναγίνει, εγώ δεν θυμάμαι κάποια στιγμή να μέσα στο διοργάνωση να το διώξουν κατευθείαν, δηλαδή από τον πρώτο αγώνα, δεν το θυμάμαι ποτέ. Εν πάση περιπτώσει, αυτά συμβαίνουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως και τι περιμένουμε και σήμερα.
3: Έχουμε την Ισπανία, αλλά έχουμε και το Ιράν που θα δώσει το πρώτο του παιχνίδι και έχει και ένα πολιτικό άρωμα αυτό, έτσι δεν
4: όχι
3: είναι?
4: Όχι μόνο πολιτικό άρωμα, αλλά είναι και σε επιφυλακή πάρα πολλοί κόσμος, καταλαβαίνεις, από τις αρχές εννοώ. Καθώς υπάρχει ανησυχία ότι κάποιοι μπορεί να έχουν πάρει εισιτήρια μόνο και μόνο για να δημιουργήσουν αποδοκιμασίες ή κάποιο επεισόδιο, τέλος πάντων. Οπότε υπάρχει και μια ανησυχία και μια επιφυλακή, να το πω έτσι. Λοιπόν, η δράση συνεχίζεται. Απόψε, πριν από. Είμαστε στο ημίχρονο αυτή τη στιγμή τη πρώτη αναμέτρηση. Οι πρωταθλητές Ευρώπης, οι Ισπανοί, σε 7 η ώρα ξεκίνησε το παιχνίδι με το πράσινο ακροτήρι. Από την ΕΡΤ2 μπορείτε να το παρακολουθήσετε και από την ΕΡΤ σπορ να το ακούσετε. Στην Ατλάντα γίνεται αυτό το παιχνίδι. 0-0 στο ημίχρονο αυτή η αναμέτρηση για τον 8ο όμιλο. Για τον 7ο όμιλο, στις 10 η ώρα θα αναμετρηθούν στο ΣΥΑΤ Βέλγιο και Αίγυπτο από την ΕΡΤ2 αυτό το παιχνίδι. Και ξημερώματα τρίτης πλέον, δηλαδή μία η ώρα μετά το μεσάνυχτα, στο Μαϊάμι για τον 8ο όμιλο θα παίξουν Σαουδική Αραβία του coach Γιώργου Δόνη, παρακαλώ, με την Ουρουγουάη του Φακούντο Πελίστρη από την ΕΡΤ2, Φακούντο Πελίστρη, ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Και για τον 7ο όμιλο στις 4 η ώρα είναι το παιχνίδι SOS, θα έλεγα εγώ, λόγω της ιδιαιτερότητας που υπάρχει με το Ιράν. Ιράν, ναι.

0: Νέα Ζηλανδία. Εκεί στη Νέα Ζηλανδία, να πούμε και κάτι διαφορετικό, αγωνίζεται και ένας Έλληνας, ο μοναδικός Έλληνας που αγωνίζεται στο παγκόσμιο κύπελλο, είναι ο Κώστας Μπαρμπαρούσης, από την ΕΡΤ ένα αυτό παιχνίδι, στο Λος Άντζελες θα γίνει το παιχνίδι. Ο Κώστας Μπαρμπαρούσης, στα 36 του πλέον, έχει περάσει, να θυμίσω, κάθε στιγμή φοράς και τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Αυτά όσον αφορά και το, και το πρόγραμμα. Και να πάμε και λίγο στην υπόλοιπη επικαιρότητα, αν μου επιτρέπεις και αν προλαβαίνω.
1: Να πάμε λίγο με τους προπονητές, δηλαδή τέλος ο Αταμάν από τον Παναθηναϊκό, έτσι.
0: Σωστά, πολύ σωστά. Τέλος λοιπόν, στη συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον Ερκίτα Αταμάν, ο Παναθηναϊκός έκανε ένα συγκινητικό βίντεο στο Instagram γράφοντας ευχαριστούμε Εργίν. Ο Τούρκος προπονητής αποχαιρέτησε με τον ίδιο τρόπο, έτσι, με πολύ όμορφα λόγια και συγκινητικά, και έτσι ολοκληρώθηκε αυτή η θητεία έπειτα από 3 χρόνια, αφού έχει κατακτήσει φυσικά την Ευρωλίγκα, ένα πρωτάθλημα Ελλάδας και 2 κύπελλα Ελλάδας. Όμως, μιας και αναφέρομαστε στο ποδόσφαιρο και στους προπονητές, ακόμα ένας προπονητής φαίνεται ότι αποχαιρετά τον πάγκο του ΠΑΟΚ αυτή τη φορά στο ποδόσφαιρο, Ρασβάν Λουτσέσκου, υποτεχνική ηγεσία του συλλόγου.

0: Φαναριώτη, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης και στις 10 στο τέλος της ημέρας. Βαγγέλης Αρής, Δημήτρης Φαναριώτης, μην τους χάσετε. Από μένα, γεια σας, καλό απόγευμα σε όλους.
1: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι υπέγραψε τη συμφωνία με το Ιράν, διαβεβαιώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν. Ήταν ένα από τα πρώτα σχόλιά του, αφού έγινε γνωστό ότι υπογράφηκε ηλεκτρονικά το Μνημόνιο Κατανόησης. Κατά την άφηξή του, στο Εβιάν της Γαλλίας για τη Σύνοδο Κορυφής της G7, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο αντιπρόεδρος G-Day Vance θα μεταβεί στην Ελβετία για τη διαζώσης υπογραφή της συμφωνίας την Παρασκευή στη Γενέβη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην παραστεί ο ίδιος στη τελετή. «Μπορεί να εμπλακώ, μπορεί και όχι», είπε χαρακτηριστικά. Χαρακτήρισε έξυπνη και λειτουργική τη συμφωνία, τονίζοντας ότι είναι προς το συμφέρον της Τεχεράνης να την εφαρμόσει. Διαφορετικά, θα επιστρέψουμε από εκεί που σταματήσαμε. Ο Ιρανός πρόεδρος Μαζούτ Πεζεσκιάν τη χαρακτήρισε έγγραφο τιμής. Κρίσιμο ερώτημα το τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούς. Αν και ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει πως θα επαναλειτουργήσουν πλήρως και χωρίς διόδια, οι ιρανικά μέσα ενημέρωση μεταδίδουν πως για τις 60 ημέρες, περίοδος που θα ξεκινήσει από την Παρασκευή, με την υπογραφή της συμφωνίας, η ναυσιπλοεία θα είναι πράγματι χωρίς τέλη. Ωστόσο, στη συνέχεια θα υπάρξει μηχανισμός διαχείρισης από Ιράν και Ομάν. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, σε δηλώσεις του στο CNBC, άφησε να εννοηθεί πως το ζήτημα παραμένει ανοιχτό. Πειρά κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου για αποτυχία να διασφαλίσει τα Ισραηλινά συμφέροντα έχουν εξαπολύσει ο Γιαΐρ Γκολάν και ο Ναφτάλι Μπένετ, ενώ ο ακροδεξιός υπουργός Μπεν Γκβίρ διεμήνησε ότι η συμφωνία δεν δεσμεύει το Ισραήλ και ο υπουργός άμυνας Ισραήλ Κατς ξεκαθάρισε πως ο στρατός της χώρας δεν θα αποχωρήσει από το Νότιο Λίβανο. Συνοδεία αστυνομικής δύναμης, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλλού μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου με την οποία ανερέθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει του οποίου είχε αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους. Με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χάφταρ, συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, επαναβεβαιώθηκαν ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας με έμφαση στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων. Στο επίκεντρο βρέθηκε επίσης η κοινή πρόκληση της μετανάστευσης και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στο μεταναστευτικό, ενώ τέθηκε και το ζήτημα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών καθώς και προοπτική έναρξης των σχετικών συζητήσεων. Τραγωδία στη Δράμα όταν αστυνομικός αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο, ενώ η γυναίκα του επίσης αστυνομικός βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο σπίτι της και μεταφέρθηκε σπευσμένα στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης είχε επιχειρήσει να τη μαχαιρώσει. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τη γυναίκα βαριά τραυματισμένη σε κρίσιμη κατάσταση και αμέσως ξεκίνησαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος είχε τραπεί σε φυγή. Λίγη ώρα αργότερα, ο σύζυγός της εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του. Φέρεται να αυτοκτόνησε χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό του όπλο.
1: Ο καιρός.
2: Στο Ιόνια και τα υπηρετικά πρόσκαιρες βροχές αύριο. Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις με τη θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026. Στις 18 με 22 Ιουνίου.

0: το κινηματογραφικό αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας, 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Thank you so much, man.
1: It's exactly what I wanted.
2: Τι ωραία, τι ωραία. Αυτό ήταν το Perfect Symphony μαζί με τον Ed Sheeran και βεβαίως με τον Ιταλό τενόρο τον Andrea Bocelli. Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα του Ιουνίου του 2026, η 15η ημέρα. Η μέρα κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του μεταξύ τους πολέμου. 108 μέρες από την έναρξη του πολέμου της Αμερικής κατά του Ιράν. Σήμερα επίσης συμπληρώνονται 1574 μέρες από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Κατέλαβε εδάφη της, μερικά τα προσάρτησε στη δική της επικράτεια μετά από εντελώς κύβδηλα δημοψηφίσματα. Το BBC μετέδωσε προλίγου ότι από ρωσικούς βομβαρδισμούς σκοτώθηκαν σήμερα 11 άτομα και πυρπολήθηκε ο ιστορικός καθεδρικός ναός στο Κίεβο.

0: Ας έρθουμε ολίγον στα δικά μας εδώ, στην Ελλάδα μας, που προσπαθεί να συνειδητοποιήσει ότι ο Αλέξης Τσίπρας, ο άνθρωπος που έριξε το καράβι, η Ελλάς στα βράχια, επέστρεψε για να κάνει τον ναυαγοσώστη. Πώς θα το πετύχει, μα είναι δοκιμασμένη συνταγή. Την εξηγεί με λίγες λέξεις ο δημοσιογράφος Κώστας Γιαννακίδης, από τα καλύτερα μυαλά στην ωραία Ελλάς που τα χρειάζεται. Λέει λοιπόν ο Κώστας, το ακαταμάχητο πακέτο του Τσίπρα με δωρεάν συγκοινωνίες, στεγαστικά που θα πληρώνεις μόνο κατά ένα μικρό ποσοστό, φτηνό ρεύμα και κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Ο Αλέξης Τσίπρας προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πακέτο μέτρων μέχρι τον Σεπτέμβριο, που ο Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα τυνάξει την μπάνκα στον αέρα και ποιος ξέρει, μπορεί μετά τους Μητροπολιτάδες να πάρουν κάτι και αυτοί, να πάρουν και αυτοί κάτι. Όπως και να έχει, αυτή τη στιγμή σε λίγο ξεκινάει ομιλία, η πρώτη νομίζω δημόσια ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην Νίκαια, και ίσως κάποια στιγμή μεταδώσουμε και λίγο από αυτά που θα λέει. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούτε Earth News Radio, για να μην ξεχνάμε και τη γλώσσα μας, και βλέπετε τον καθρέφτη του. Στην φροντίδα του ήχου είναι ο... Έχει κολλήσει ο Βασίλης μας, ο Βασίλης μας ο Νικολόπουλος. Σε όλα έχω γράψει του άλλου, του Τσιμέκα, και τα μπερδεύω. Η Μαρία Σφυρόερα, δεν την μπερδεύω ποτέ, είναι στην παραγωγή. Στα λίγα υπόλοιπα κάποιος περαστικός που κάποτε είδε ανοιχτή την πόρτα της ΕΡΤ και μπήκε. Ξεκινήσαμε λοιπόν με το τραγούδι του Ed Sheeran, Perfect Symphony, μαζί με τον Άντρεα Μποτσέλη. Και ανοίγουμε τώρα την εκπομπή μας με έναν άνθρωπο που ζει μέσα στην πολιτική, αλλά με αποστάσεις. Είναι ο Στράτος Φαναράς, αναλυτής, μαθηματικός και στατιστικολόγος, γνωστός κυρίως ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας Δημοσκοπήσεων και Ερευνών Αγοράς Μέτρων Ανάλυσης. Καλησπέρα Στράτο, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Έχεις πολλή δουλειά αυτές τις μέρες με...
1: ναι, σίγουρα υπάρχει αρκετή δουλειά.
0: Έχουμε κάτι, μιας και θα παρακολουθήσουμε και λίγο τον Αλέξη Τσίπρα στην ομιλία του που θα γίνει στη Νίκαια. Τι μπορούμε να πούμε για τις τάσεις αυτή τη στιγμή?
1: Έχουμε μια πρώτη καταγραφή πριν λίγες μέρες, άμα την εμφανίση των δύο νέων κομμάτων. Τόσο του κυρίου Τσίπρα όσο και της κυρίας Καριστιανού. Η εικόνα είναι ότι σίγουρα υπάρχουν αλλαγές στους κομματικούς συσχετισμούς. Οι βασικές αλλαγές είναι ότι αυτά τα δύο νεότερα κόμματα συγκεντρώνουν διψήφια ποσοστά, ιδίως του κυρίου Τσίπρα, το οποίο ξεκίνησε με ένα ποσοστό γύρω στο 15%, αλλά και της κυρίας Καριστιανού με ένα ποσοστό πάνω από το 10%. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι τα πιο αδύναμα σχήματα πιέζονται ακόμα περισσότερο και δυσκολεύονται ακόμα περισσότερο να δουν κάποια προοπτική, πολύ περισσότερο να διεκδικήσουν οψεύονται γίνουν οι εκλογές την είσοδό του στο Κοινοβούλιο. Από εκεί πέρα όμως θα έλεγα ότι αυτή είναι μια κίνηση ακριβώς αυτό που είπαμε, δηλαδή στους κομματικούς συσχετισμούς, χωρίς να φαίνεται ότι σηματοδοτεί και ένα διαφορετικό πολιτικό κλίμα, και κυρίως χωρίς να σηματοδοτεί μια διαφορετική σχέση εμπιστοσύνης με ένα μεγάλο τμήμα του εκλογικού σώματος, το οποίο δηλώνει απογοητευμένο, αποστασιοποιημένο και βέβαια στην ακραία του μορφή και απολυτή, παίρνοντας αποστάσεις από την ίδια την πολιτική. Αυτό φαίνεται ότι παραμένει ένα μεγάλο ερώτημα και ένα μεγάλο αγκάθι για την πολιτική ζωή στη χώρα μας, δεν είναι βέβαια γνώρισμα μόνο της Ελλάδας, είναι ένα γνώρισμα που έχει να κάνει με όλες τις δημοκρατίες οι οποίες δυσκολεύονται να ανταποκριθούν σε σύγχρονες συνθήκες. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξουν εκείνες οι διεργασίες οι οποίες θα μπορέσουν να αποκαταστήσουν ένα κλίμα εμπιστοσύνης, γιατί αλλιώς δεν νομίζω ότι όλα αυτά έχουν ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο και ενδιαφέρον.
0: Για να το καταλάβω λίγο, η Ελλάδα για παράδειγμα δυσκολεύεται και αυτή να προσαρμοστεί στις γενικές συνθήκες που επικρατούν, όχι μόνο εδώ αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, η ακρίβεια. Άρα επηρεάζεται και η Ελλάδα, έτσι.
1: Ακριβώς, δεν είναι μόνο ότι επηρεάζεται από τα προβλήματα που υπάρχουν. Αυτό που λέμε είναι ότι υπάρχει μια δυσκολία να φανεί ότι η δημοκρατία και οι θεσμοί της ανταποκρίνονται στις επιθυμίες και τις προσδοκίες των πολιτών. Mm-hmm. Σε μια σειρά από τομείς, δεν είναι μόνο το well-being, να το πούμε έτσι, η ευημερία, ας πούμε, η καθημερινότητα των πολιτών, είναι οι προσδοκίες. Θα σου πω ένα πολύ απλό παράδειγμα αυτή, για να συνεννοούμεθα. Mm-hmm. Το στεγαστικό δεν είναι ένα πρόβλημα μόνο της Ελλάδας. Είναι ένα πρόβλημα που διαπερνά τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης.
0: Πράγματι.
1: Και φύγει κυρίως στις νέες γενιές. Άρα λοιπόν εδώ έχεις ένα μείζον πρόβλημα πολύ καθοριστικό για τη ζωή των νέων ανθρώπων, οι οποίοι δεν βλέπουν λύσεις από το πολιτικό σύστημα οι οποίες να μπορούν έτσι να άρουν τις δυσκολίες. Γίνονται κάποιες προσπάθειες, κατά καιρούς εξαγγέλλονται διάφορα μέτρα, αλλά ο ελέφαντας συνεχίζει να είναι στο δωμάτιο.
0: Ναι,
1: και
0: πράγμα.
1: Τι σημαίνει ότι είναι στο δωμάτιο? Σημαίνει ότι ήταν ένας νέος 30 χρονών, 35 χρονών, πολλές φορές αναγκάζεται ακόμα να ζει στο πατρικό, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί με το χαμηλό μισθό στις ανάγκες ενοικίασης ενός σπιτιού. Άρα λοιπόν αυτό, ξαναλέω, δεν είναι ένα γνώρισμα μόνο της Ελλάδας, συμβαίνει και στην Ισπανία, συμβαίνει και σε άλλες χώρες, στην Πορτογαλία υπάρχουν τέτοιες δυσκολίες. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι έχουμε ένα τοπίο νέων προβλημάτων, προβλήματα τα οποία αφήνουν κυρίως στις νέες γενιές απροστάτευτες και ανασφαλείς. Και η πολιτική δεν μπορεί να δώσει εκείνες τις απαντήσεις που θα ήταν πιστικές και που θα δημιουργούσαν ένα ρεύμα συμμετοχής κυρίως στις νέες γενιές και στους εργαζόμενους. Αυτό εννοώ κατά βάση. Τώρα, το αν κάποιο κόμμα μπορεί να συγκεντρώνει 5 πάνω, 3 κάτω κτλ. Είναι ένα θέμα, αφορά στο κομματικό σύστημα σίγουρα, τους συσχετισμούς του, στις δυνατότητες να σχηματίσουμε κυβέρνηση την επόμενη μέρα μετεκλογικά, αλλά όμως όλα αυτά είναι αν θέλεις το επιφαινόμενο, γιατί ακριβώς τα ουσιαστικά προβλήματα συνεχίζουν να είναι εδώ, συνεχίζουν να υπάρχουν ανεξάρτητα από τους συσχετισμούς που διαμορφώνονται στο κομματικό σύστημα.
0: Είπες προηγουμένως, Στράτο μου, ότι θα επηρεαστούν τα μικρότερα σχήματα στην Ελλάδα από τα νέα κόμματα της κυρίας Καριστιανού και του Αλέξη Τσίπρα. Συμπεριλαμβάνεται και το ΠΑΣΟΚ σε αυτό?
1: Κοίτα, σίγουρα πιέζεται και το ΠΑΣΟΚ, γιατί αυτά τα δύο νέα σχήματα έχουν, αν θέλεις, τυχαίνει να κινούνται και τα δύο. Το μεν κόμμα του κυρίου Τσίπρα στην κέντρο αριστερά, που είναι το προνομιακό έτσι πεδίο αναφοράς του ΠΑΣΟΚ. Το δε κόμμα της κυρίας Καριστιανού, τουλάχιστον στην πρώτη φάση της, φαίνεται να έχει τα πιο ισχυρά του σημεία στο χώρο του κέντρου. Άρα και τα δύο ακουμπάνε πλευρές στις οποίες το ΠΑΣΟΚ προσδοκά να έχει τα ψηλότερα ποσοστά του, την κέντρο αριστερά και το κέντρο. Και επομένως είναι λογικό το ΠΑΣΟΚ να πιέζεται από την παρουσία αυτών των δύο νέων σχημάτων, όπως και η Νέα Δημοκρατία εξάλλου πιέζεται κάπως από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Και σίγουρα το τοπίο αυτό δεν αφορά μόνο τα μικρότερα κόμματα, όλο το κομματικό σύστημα τα αφορά, σε όλο το κομματικό σύστημα. Απλά στα μικρά κόμματα είναι ζήτημα επιβίωσης.
0: Ναι, ναι.
1: Και άρα είναι πιο έντονο το πρόβλημα.
0: Διάβασα με αρκετό ενδιαφέρον ένα κομμάτι της Ξένιας Κουναλάκη στην Καθημερινή με τίτλο «Η Διεθνής των Ενοικίων». Απευθύνεται αυτό το άρθρο σε εκείνους που προσπερνούν την πολιτική των ταυτοτήτων και την οικολογία, μιλάνε για προσιτή στέγη, για παιδικούς σταθμούς δωρεάν συγκοινωνίες. Είναι νέοι οι περισσότεροι, είναι πιο κοντά στην αριστερά, είναι επικοινωνιακοί και θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο.

0: στην παραγωγή ή τελειώνει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και μπαίνει στη τριτοβάθμια, έχει μια σημαντική κατά τη γνώμη μου και ενδιαφέρουσα διαφορά από τη γενιά της κρίσης. Η γενιά της κρίσης χαρακτηριζόταν κυρίως από την οργή, και η οργή, ο θυμός και η οργή την οδηγούσαν σε ένα ρεύμα αποδόμησης στον πάντο. Δηλαδή αυτά δεν αναζητούσε λύσεις μέσα σε ένα στο υπάρχον τοπίο, αλλά διεκδικούσε μια λογική αποδόμησης και απορρίθμισης. Η σημερινή γενιά έχει κάτι διαφορετικό. Νομίζω ότι και η διαφορά συνίσταται στο ότι είναι πιο διεκδικητική και όχι τόσο αφοριστική. Διεκδικεί να πάρει αυτό που θεωρεί ότι της ανήκει. Αυτή η ατζέντα, για παράδειγμα, που ανέφερες τώρα, Χρήστο, δεν είναι μια ατζέντα αποδόμησης της κοινωνίας, ας πούμε, και των κανόνων και των συνθήκων που μέσα στις οποίες αναπτύσσεται, αλλά μια ατζέντα, θα έλεγα, αναδιανομής προνομίων ή δικαιωμάτων.
1: Σε αυτόν τον χώρο βλέπουμε μονάδες ανθρώπους που είναι αποκομμένοι από τα κλασικά κόμματα.
0: Σίγουρα, ναι. Αυτό εξάλλου το δείχνει και η συμμετοχή στις εκλογικές αναμετρήσεις, η οποία κινείται διαρκώς πτωτικά. Και μάλιστα με συγκεκριμένα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά. Η αποχή αυτή πλήττει κυρίως τους νέους, οι οποίοι απομακρύνονται από την πολιτική. Όπως είπαμε και στην αρχή, δεν έχουμε μόνο μια ας πούμε έτσι ηλικιωμένη κοινωνία, έχουμε ένα πολύ πιο ηλικιωμένο εκλογικό σώμα. Αυτοί που προσέρχονται στους κάλπες, δηλαδή, σαφώς είναι εκείνοι που υπερεκπροσωπούνται οι μεγαλύτερες ηλικίες.
1: Έχουμε κάποια στατιστική έρευνα που να καταγράφει πόσοι από τους νέους ανθρώπους έχουν φύγει από την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και πλέον ζουν μόνιμα σε κάποιες χώρες?
0: Χρήστο μου, τα τελευταία στοιχεία που εγώ θυμάμαι τουλάχιστον, αλλά δεν τα λέω τώρα πρόχειρα, τα λέω, είναι ότι πρόκειται για ένα νούμερο το οποίο αθροιστικά

0: Αλλά θα έλεγα ότι ένα άλλο θέμα είναι ότι δεν πάνε μόνο παιδιά να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Παιδιά τα οποία έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στην Ελλάδα πηγαίνουν και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο εξωτερικό. Οι γιατροί, για παράδειγμα, οι οποίοι γιατροί έχουν ολοκληρώσει εδώ τις σπουδές τους, άρα με χρήματα του ελληνικού λαού βρίσκουν καλύτερες θέσεις εργασίας, καλύτερα περιβάλλοντα εργασίας στο εξωτερικό και μεταναστεύουν. Αυτό εγώ νιώθω ότι είναι μια διπλή απώλεια, θα έλεγα, και γιατί φεύγουν και πάρα πολύ δύσκολα ξαναγυρνάνε, και γιατί είναι παιδιά τα οποία μεγάλωσαν, ανδρώθηκαν, μορφώθηκαν μέσα στη χώρα μας και μέσα στο δικό μας σύστημα παιδείας και κουλτούρας και πολιτισμού.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό είναι πιο τραυματικό, κατά τη γνώμη μου.
1: Να κάνω ακόμα μία ερώτηση στα δύο λεπτά που έμειναν. Γράφεις ποίηση ακόμα?
0: Κοίταξε, να δεις, Χρήστο.
1: Για μένα είναι σοβαρή αυτή η δραστηριότητα, έχει υπόψη.
0: Να σου πω κάτι, είναι και ψυχοθεραπευτική, οπότε συνεχίζω και αντλώ ικανοποίηση από αυτό, το οποίο εγώ δεν ξέρω αν είναι ποίηση, αλλά είναι εν πάση περιπτώσει έκφραση, ας το γενικεύσω.
1: Ναι, πάντως νομίζω εμένα τουλάχιστον τα μαθηματικά που σπούδασα και μετά έκανα και μεταπτυχιακά στη στατιστική και οικονομετρία με βοήθησαν σε αυτό το επάγγελμα που κάνω τώρα.
0: Αναφυσβήτητα.
1: Ναι, ναι.
0: Αναφυσβήτητα σε βοηθάνε, γιατί τώρα δεν θέλω να, επειδή είσαι φίλος μου, δεν θέλω να πω για σένα.
1: Όμως
0: έχει σημασία να μπορείς να οργανώσεις τη σκέψη σου, να μιλάς με βάση δεδομένα και όχι εικασίες, και ένας άνθρωπος που έχει το δικό σου background και τις σπουδές σου προφανώς και μπορεί να το κάνει αυτό πολύ καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο.
1: Έχουμε πρόβλεψη για την ΑΕΚ για το χρόνο. Δεν πήγε άσχημα, την χάρηκα.
0: Θα δούμε, Χρήστο, τη μεταγράφη.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στράτο.
0: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Και εγώ. Να είσαι καλά.
0: Καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Στράτος Φαναράς, αναλυτής, μαθηματικός, στατιστικολόγος και πολλά άλλα ακόμα. Άνοιξε την αυλαία της εκπομπής. Εμείς τώρα θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων στις 5:30 και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μη φύγετε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έξυπνη και λειτουργική συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή, διαβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Έγγραφο τιμής χαρακτήρισε τη συμφωνία ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Ιρανικά μέσα μεταδίδουν πως θα υπάρξει μηχανισμός διαχείρισης από Ιράν και Ομάν για τα στενά του Ορμούς μετά από 60 ημέρες εφαρμογής της συμφωνίας. Πειρά κατά Νετανιάχου για αποτυχία να διασφαλίσει τα Ισραηλινά συμφέροντα από ακροδεξιούς κυβερνητικούς εταίρους. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση στείνουν τη γνωστή κάλπικη αντιπαράθεση για να κρύψουν τις επικίνδυνες συγκλήσεις τους, έχοντας για σημαία τις στρατηγικές συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ. Όπως δήλωσε σε ομιλία του στο Περιστέριο ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Τραγωδία στη Δράμα. Αστυνομικός μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του με το υπηρεσιακό του όπλο και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Καιρός, πρόσκαιρες βροχές στο Ιόνιο και τα Επιρωτικά. Στην Αττική έως 33 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 32. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, κλασική μινιατούρα στην έναξη του δεύτερου μέρους της εκπομπής όπως πάντα. Τρέχουμε λιγάκι όμως σήμερα. Αυτό είναι ένα απόσπασμα από την περίφημη 9η συμφωνία του Μπέτοβεν. Και με αυτό θα καλησπερίσω τώρα την κυρία Κωνσταντίνου Μπότσιου. Είναι καθηγήτρια ιστορίας και διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Θα μιλήσουμε για την έκβαση των πολέμων στην Ουκρανία και στην Μέση Ανατολή, που ξέρετε ότι από αυτή την εκπομπή, από την πρώτη μέρα της έναρξης αυτών των πολέμων, δεν έχει περάσει μέρα που να μην παρουσιάσουμε τα τρέχοντα. Και επίσης πώς βλέπει να εξελίσσονται αυτοί οι πόλεμοι και πώς θα καταλήξουν. Καλησπέρα σας, κυρία Μπότσια.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Μιχαηλίδη, και ευχαριστώ που δεχτήκατε με την 9η του Μπετόβεν.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, όντως, οι πόλεμοι... Προσπαθώ να δω και πάλι τις ημέρες, αλλά δεν έχει και τόση σημασία. Πώς βλέπουμε να τελειώνουν, δηλαδή αν μπορούσαμε να πούμε ότι αυτός ο πόλεμος θα λήξει πιο γρήγορα από εκείνον. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι ο πόλεμος από βορράν θα τελειώσει εύκολα.
1: Μιλάτε για τον πόλεμο στην Ουκρανία, προφανώς.
0: Ναι,
1: που είναι ο επόμενος στόχος από ό,τι φαίνεται, και του Πρόεδρου Τραμπ, μετά από το κλείσιμο της συμφωνίας, από ό,τι φαίνεται, το Ιράν, για τις 19 Ιουνίου προβλέπεται το κλείσιμο της συμφωνίας, το οριστικό κλείσιμο της συμφωνίας. Είναι πολύ δύσκολο το μέτωπο της Ουκρανίας και θα έλεγα ότι είναι και το πιο επικίνδυνο για την παγκόσμια ειρήνη. Όμως πρέπει να κλείσει, και θα το κλείσει από ό,τι φαίνεται ο πρόεδρος Τραμπ, γιατί αυτές είναι οι συμφωνίες που έχουν γίνει και μεταξύ των μεγαλών υπερδυνάμεων, αν θέλετε, δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας και της Κίνας. Είναι οι τρεις μεγάλες δυνάμεις που βρίσκονται στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, έτσι κι αλλιώς. Έχουν οι τρεις πυρηνικά όπλα, όπως έχουν και οι άλλες δύο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, και η Αγγλία και η Γαλλία, αλλά πολύ μικρότερα πυρηνικά όπλα και δεν μπορούν να θεωρηθούν υπερδυνάμεις. Άρα πάμε μάλλον σε μια λύση χωρίς συμφωνία, με ρωσικά κατεχόμενα από ό,τι φαίνεται, γιατί οι Ρώσοι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν εύκολα από τις περιοχές που κατέχουν στην Ουκρανία.
0: Άρα τι συμφωνία μπορεί να είναι?
1: Δεν ξέρω αν θα είναι συμφωνία ή αν θα είναι ένα deal, μια συμφωνία δηλαδή προσωρινή, μια ενδιάμεση συμφωνία, όπως τα λέγαμε, σαν αυτές που έχουμε δει πολλές φορές στα Δυτικά Βαλκάνια, ή σαν αυτή που δεν ίσχυσε σαν συμφωνία, αλλά σαν πραγματικότητα στην Κύπρο. Δηλαδή έχουμε και εκεί πέρα τουρκικά κατεχόμενα για πάνω από μισό αιώνα πια. Το ίδιο βλέπουμε και στη Ρωσία να συμβαίνει. Δηλαδή η Ουκρανία μάλλον θα μπορέσει να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν βλέπουμε προσωρινά τουλάχιστον να γίνεται μέλος του ΝΑΤΟ, όσο μπορούμε να δούμε μακριά.
0: Ο Πούτιν θα κρατήσει βεβαίως αυτά τα οποία έχει καταλάβει, φαντάζομαι. Σε μια συμφωνία λήξης αυτού του πολέμου θα υπάρξει ανταλλαγή κάποιων εδαφών, ή απλώς θα συμφωνήσουν να τελειώσουν με τα δεδομένα που υπάρχουν στο έδαφος?

0: Ως τώρα.
1: Μπορεί να υπάρξει μια μικρή ανταλλαγή, αλλά δεν νομίζω ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να αφήσει τη βόρεια πλευρά της Μαύρης Θάλασσας στην Ουκρανία για την ώρα. Μουτάτης μουτάνη, δηλαδή μπορεί να δώσει μια μικρή πόλη και να κρατήσει μια άλλη. Υπάρχουν αλληλοκατηγορίες μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Το είδατε και σήμερα στην επικαιρότητα. Υπάρχει αυτή η φοβερή πυρκαγιά στη Μονή της Λαύρας, που είναι μια μεγάλη ορθόδοξη εκκλησία, ένα παλιό μοναστήρι τέλος πάντων που πήγε φωτιά σε αυτό. Αλλά η Ρωσία επίσης έχει απειλήσει πολλές φορές με πυρηνικά. Και ενώ θα περίμενε κανείς ότι θα λάβουμε σοβαρά υπόψη αυτή την απειλή, μετά τον ψυχρό πόλεμο δεν λαμβάνεται υπόψη σοβαρά αυτή η απειλή της Ρωσίας όσο παλιότερα της Σοβιετικής Ένωσης. Και αυτό είναι ένας ανοιχτός κίνδυνος. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι είναι πολύ επικίνδυνο αυτό το μέτωπο για την παγκόσμια ειρήνη. Γιατί βλέπουμε εδώ πέρα μια διελκυστίνδα ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία. Η Ουκρανία βέβαια με τη βοήθεια του ΝΑΤΟ τα έχει κάνει, έχει καταφέρει, έχει καταφέρει. Από το ΝΑΤΟ όμως έχει βγει τα τελευταία χρόνια η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αλλά το ΝΑΤΟ ουσιαστικά είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Επομένως έχει καταφέρει το κατόρθωτο ο πρόεδρος Τραμπ να διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή με τη Ρωσία, ενώ το ΝΑΤΟ, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση που το αποτελούν, συνεχίζουν να στηρίζουν την Ουκρανία. Δεν στηρίζει όμως πια η Αμερική ως εθνικό κράτος, δεν στηρίζει τόσο πολύ την Ουκρανία πια, γιατί θέλει να παίξει ένα σημαντικό και ένα σταθερό και αξιόπιστο διαπραγματευτικό ρόλο.
0: Κύριε Μπότσιου, τι εγγυήσεις μπορεί να έχει μία ενδεχόμενη συμφωνία για την κατάπαυση των εχθροπραξιών? Ας πούμε ότι συμφωνούν και σταματάει. Αυτό δεν φαντάζουμε ότι θα εξασφαλίσει ότι μπορεί να μην, να μην είναι όλα ωραία και καλά.
1: Πρέπει να ζήσουμε αυτή την ανασφάλεια, από ό,τι φαίνεται. Γιατί ποιες επιλογές έχουμε? Δηλαδή να συνεχίσουμε να χτυπάμε την Ρωσία, η οποία μέσω της Ουκρανίας θα συνεχίσει να χτυπάει τις δυτικές χώρες. Ανάμεσα στις χώρες που βλέπουν σαν κύρια απειλή τη Ρωσία είναι η Φιλανδία, η Πολωνία, η Γερμανία και άλλες χώρες περιοχής. Έχει αναβαθμιστεί και η Ρουμανία μέσα στο ΝΑΤΟ το τελευταίο καιρό λόγω της θέσης της. Αλλά είδαμε ότι απέστειλε ο πρόεδρος Τραμπ 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία και μόνο στο άκουσμα αυτής της είδησης οι Γερμανοί πάγωσαν. Δηλαδή δεν μπορούσαν να κάνουν. Γιατί αυτό το οποίο μπορεί να προκληθεί στη συνέχεια είναι να φοβηθούν οι Γάλλοι αν αντικαταστήσουν τους 5.000 στρατιώτες που έφυγαν, τους Αμερικανούς, με Γερμανούς στρατιώτες. Οπότε προτιμάει η Γερμανία να μην φοβήσει τους Γάλλους, να μην φοβήσει τους υπόλοιπους Ευρωπαίους με ένα επανεξοπλισμό της, παρά να έχει μια μεγαλύτερη ασφάλεια απέναντι στην Ρωσία. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η Γερμανία ήταν αντιπρόσωπος της Αμερικής για τα πολλά χρόνια που η Αμερική κυνηγούσε τον Σάμα Μιλάνε και διευθύνει τρομοκρατίες από τις σπηλιές.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλλον οι υπόψεις τότε ήταν ότι η Γερμανία μπορεί να ελέγξει τη Ρωσία. Δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία αυτό. Ποτέ δεν έχει καταφέρει η Γερμανία να ελέγξει τη Ρωσία. Το αντίθετο συμβαίνει. Επομένως, μάλλον
0: η Ρωσία ελέγχει την...
1: Η Ρωσία ελέγχει τη Γερμανία ή, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να σταματήσει σε ένα σημείο πριν τη Γερμανία. Μην ξεχνάμε, πολύ πρόσφατα, μέχρι πριν από 30-40 χρόνια, η Ρωσία ήλεγχε, η Σοβιετική Ένωση ήλεγχε τη μισή Γερμανία. Την Ανατολική Γερμανία, το καμάρι της μάλιστα.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα η Ρωσία συνήθως είναι εκείνη η οποία έχει το πάνω χέρι στις σχέσεις με τη Γερμανία. Άρα θα συνεχίσουμε να ζούμε αυτή την ανασφάλεια πιστεύοντας και έχοντας εμπιστοσύνη στην Αμερική, στις διαπραγματεύσεις που θα κάνει με την Ρωσία, ότι δεν θα προχωρήσει δυτικότερα.
0: Στο άλλο μέτωπο, κυρία Μπότσιου, στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, δεν έχει τελειώσει οριστικά ο πόλεμος στην Γάζα. Δεν υπάρχουν, νομίζω, εχθροπραξίες τον τελευταίο καιρό, τουλάχιστον που τα παρακολουθούμε κάθε μέρα εδώ, αλλά δεν ξέρω πώς θα αναδιοργανωθεί εκείνος ο τόπος. Ο Νετανιάχου δεν έχει δώσει ούτε ένα δείγμα ότι είναι διατεθειμένος να πει ότι μπορούμε να συζητήσουμε.
1: Το καθεστώς Νετανιάχου νομίζω θα έχει πρόβλημα στο μέλλον, έτσι κι αλλιώς. Αν τελειώσει ο πόλεμος. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι ο Ισραήλ δεν θέλει να τελειώσει τον πόλεμο εύκολα. Και το μεγάλο ερώτημα στην συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν είναι τι θα γίνει με τον Λίβανο και το Ισραήλ.
0: Ακριβώς.
1: Δεδομένου ότι το Ισραήλ δεν δέχεται να αποχωρήσει από τις περιοχές του νότιου Λιβάνου, όπου βρίσκεται κυρίως η Χεζμπολάχ, και μάλιστα και παρά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, που πρόκειται να υπογραφεί, εν πάση περιπτώσει, που έχει γίνει από ό,τι φαίνεται, γιατί υπάρχει αυτή η διάσημη φράση του Τραμπ: αφήστε το πετρέλαιο να ρεύσει επιτέλους. Ωστόσο, παρόλα αυτά, το Ισραήλ ανέτρεψε την συμφωνία και προκάλεσε έναν θάνατο ενός πολίτη στο νότιο Λίβανο. Επομένως, είναι πολύ δύσκολο για τον Τραμπ να ελέγξει τον Νετανιάχου, αλλά τον αγαπητό τον Νετανιάχου, ειδικά αν το Ιράν δεν επιτεθεί ξανά μέσω της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ, και αυτό μένει να το δούμε, δηλαδή θα είναι μέρος της συμφωνίας που θα κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν, τότε δεν έχει καμιά νομοποιητική βάση πια ο πόλεμος εναντίον του Λιβάνου από το Ισραήλ. Και δεν θα έχει και νομοποιητική βάση και ο πόλεμος εναντίον των Παλαιστινίων και εναντίον της Χαμάς. Η Χαμάς έχει βέβαια βαφτιστεί τρομοκρατική οργάνωση, αλλά δεν μπορεί κανείς να εξαφανίσει όλους τους Παλαιστινίους από το χάρτη. Αυτό που γίνεται δηλαδή αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ έχει προκαλέσει πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Διότι πια έχει αλλάξει και ο τρόπος τον οποίο βλέπουν ακόμα και οι Αμερικανοί και οι Αμερικανοί Εβραίοι το Ισραήλ. Δηλαδή έχουμε φτάσει στη γενοκτονία πια. Αυτό πρέπει να σταματήσει, γιατί ουσιαστικά το Ισραήλ φτιάχνει την επόμενη γενιά τρομοκρατών. Έτσι.
0: Το Ισραήλ,
1: δηλαδή, το Ισραήλ, ναι, όταν χτυπάει τη Γάζα, όταν χτυπάει η Χεζμπολάχ συνέχεια, ουσιαστικά οι άνθρωποι αυτοί, οι νέοι άνθρωποι που βλέπουν ζακάτιδες και έχουν τάφους μέσα στην οικογένεια, θα στραφούν στη τρομοκρατία στο μέλλον.
0: Είναι λαϊκιστικό να πει κάποιος ότι ο πόλεμος αυτός τρέφει τον Νετανιάχου?
1: Όχι, δεν είναι λαϊκιστικό καθόλου. Εξάλλου έχω μεγάλο πρόβλημα με τον λαϊκισμό, γιατί η πολιτική με ήττα είναι λαϊκό άθλημα. Άρα ο λαϊκισμός δεν υπάρχει στην πολιτική κατά κάποιο τρόπο. Όχι, δεν θα μπορούσε να το πει κανείς αυτό, και μάλιστα υπήρχαν πολλές φήμες πριν από την επίθεση που έγινε σε 7 Οκτωβρίου του 2023, ότι δύο ουσιαστικά, ένας άνθρωπος και ένας οργανισμός δεν ήθελαν την ειρήνη εκείνη την εποχή με τη Φατάχ, η Χαμάς και ο Νετανιάχου, το καθεστώς του Νετανιάχου. Σίγουρα τρέφεται από τον πόλεμο και σίγουρα υπάρχει μια συσπήρωση όλου του Ισραήλ πίσω από τον Νετανιάχου αυτή τη στιγμή. Όταν τελειώσει όμως ο πόλεμος, θα φανεί τι γίνεται στην πραγματικότητα, τι γίνεται στη βάση. Γιατί εδώ που τα λέμε, κανένας νέος άνθρωπος στον κόσμο δεν θέλει να πηγαίνει 2-3 χρόνια στρατό.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήθελε κάποιος να μπαίνει 22 και να βγαίνει 25. Τόσο πηγαίνουν οι Ισραηλοί σήμερα στρατό. Και αδειάζει το Ισραήλ από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι που πήγαν εκεί με την προοπτική ότι θα έχουν μια ειρηνική ζωή και θα μπορέσουν να επενδύσουν στο μέλλον, φεύγουν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν συζητάει κανένας.
0: Κυρία Μπότσιου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Μακάρι να είχα και περισσότερο χρόνο. Να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε πάλι, σίγουρα.
1: Εσείς να είστε καλά, κύριε Μιχαήλ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν η κυρία Κωνσταντίνου Μπότσιου, καθηγήτρια ιστορίας και διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Η ώρα τώρα είναι 9 παρά τέταρτο.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη. Είναι γεγονός ότι ο Elon Musk είναι πλέον ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος άνθρωπος στον πλανήτη μας. Η δημόσια είσοδος του, εισαγωγή μάλλον της SpaceX στην Wall Street, στο χρηματιστήριο, εκτόξευσε την περιουσία του πάνω από το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια και άνοιξε ξανά τη συζήτηση για το πόση εξουσία μπορεί να συγκεντρώσει ένας άνθρωπος. Βάλια μου, καλησπέρα.

0: Χρήστο, ναι, είναι αλήθεια και το συζητάμε από την Παρασκευή που έγινε η εισαγωγή της SpaceX στο Nasdaq. Το έχουμε ακούσει από παντού, απλώς εγώ ήθελα να το κουβεντιάσουμε λίγο διαφορετικά σήμερα,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, γιατί έχω και εγώ πράγματα που έτσι συζήτησα αυτές τις μέρες, ναι.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, καταρχάς δεν είναι χρήματα που έχει σε μετρητά, έτσι, είναι η περιουσία του στα χαρτιά. Πήρε 75 δισεκατομμύρια δολάρια με το καλημέρα σας και θεωρείται ιστορική η είσοδος της SpaceX, λοιπόν. Και τι πουλάει? Πουλάει πυράβλους με επαναχρησιμοποιούμενα μέρη, πουλάει δορυφορικό ίντερνετ μέσω Starlink, πουλάει τεχνητή νοημοσύνη, πουλάει ακόμα και σχέδια για οικονομική δραστηριότητα στη Σελήνη και στον Άρη. Έτσι μας έχει πει.
1: Πουλάει και τα αυτοκίνητα, τα Τέσλα.
0: Τα Τέσλα, όχι. Η Τέσλα ήταν ήδη εισηγμένη στο χρηματιστήριο.
1: Ήταν ήδη εισηγμένη. Πάντως.
0: Ναι, λοιπόν, όχι, απλώς να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα. Ότι το τρελό είναι ότι η SpaceX δεν είναι κερδοφόρα. Γιατί μέχρι στιγμής έχει το 25, ας πούμε για παράδειγμα, είχε ζημιές άνω των 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και μάλιστα ιδιαίτερα λόγω των τεράστιων επενδύσεων σε τεχνητή νοημοσύνη που έκανε. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι αγόρασαν μετοχές για ένα πράγμα που δεν είναι σημερινό. Είναι προσδοκία για το μέλλον, έτσι.
1: Ναι, που η προσδοκία αυτή είναι εφικτή όμως. Από ό,τι διαβάζω τον τελευταίο καιρό, έχω έτσι λιώσει στο διάβασμα για τον Elon Musk πραγματικά. Ο άνθρωπος, κατ' εμέ, είναι genius. Δεν αμφιβάλλω καθόλου για αυτό το πράγμα.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Και τώρα ετοιμάζει να κάνει ταξίδια με τους πυράβλους, δηλαδή μπορεί να πηγαίνει από την Αμερική στην Ελλάδα σε 12 λεπτά. Αυτό θα το ξεκινήσει όπου να είναι, από ό,τι διάβαζα κιόλας. Δεν ξέρω.
0: Όντως, γι' αυτό σου λέω και εγώ ότι πουλάει το μέλλον στην ουσία. Η SpaceX μπήκε στο χρηματιστήριο για να μας πουλήσει το μέλλον. Όμως ο Μάσκ είναι genius, εγώ συμφωνώ μαζί σου, έτσι. Είναι τρομερός επιχειρηματίας, συμφωνώ μαζί σου. Είναι και πολιτικός όμως. Δηλαδή ένας άνθρωπος που ελέγχει εταιρείες με τόσο μεγάλο ρόλο στις κοινωνίες, στο διάστημα, στην τεχνητή νοημοσύνη, έχει και πολιτική επιρροή. Όλα αυτά αρχίζουν και μπερδεύονται λίγο. Και αυτό είναι το ενοχλητικό που ήθελα να κουβεντιάσουμε εγώ. Δηλαδή χρηματιστήριο, τεχνολογία και πολιτική συναντιούνται πια σε ένα πρόσωπο. Σε ένα πρόσωπο. Θα μου πεις τώρα έφυγε από την κυβέρνηση, δεν είναι ακριβώς αυτό, αλλά δεν έχει σημασία αν έφυγε, αν μπήκε, αν θα ξανάρθει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εσύ θα πήγαινες με πύραυλο από εδώ στην Αμερική σε 12 λεπτά?
1: Εάν δεν θα έμπαινα στο πρώτο πύραυλο, θα περίμενα να δω. Ναι, ναι.
0: Ας τους άλλους να μπουν πρώτοι. Ναι, εντάξει, ναι. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι ότι η περιουσία του Μάσκ, έτσι, είναι πάνω από 3 φορές το ετήσιο ΑΕΠ της Ελλάδας, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και ξεπερνάει και χώρες. Είχαμε και ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ στην ΕΡΤ που το έβλεπα στην τηλεόραση, στο ΕΡΤ News, που έλεγε ότι είναι πάνω από τη Σιγκαπούρη, πάνω από την Ελβετία, πάνω από την Πολωνία, πάνω από μεγάλες χώρες, ας πούμε. Είναι προβλήματα αυτά. Δηλαδή, πόσο μπορεί να έχει μια ισχύ ένας άνθρωπος στα χέρια του?
1: Τα project με τα οποία καταγίνεται, τους πυράβλους και πάρα πολλά άλλα, τα αυτοκίνητα, είναι πολύ ακριβά. Επομένως, τα έσοδα του ποια είναι? Είναι από το να πάει ένας πύραυλος, δεν ξέρω μέχρι πού, εκείνο είναι
0: επιβαραίνει.
1: Ναι, κάποιος το πληρώνει.
0: Ναι, βέβαια. Τώρα την ώρα που μιλάμε, το μεταξύ μετοχή ανεβαίνει συνέχεια, έτσι. Γιατί κοιτάω, έχω ανοιχτό μπροστά μου το τέτοιο, πήγε στα 18. Όση ώρα μιλάμε, έχει πάρει περίπου 3 λεπτά, 3 cents του δολαρίου. Άμα συνεχίσουμε να μιλάμε, το χρυσό δεψάκι έπεσε λίγο.
1: Να συνεχίσουμε, και εγώ ένα πολύ καλό μου φίλο, ο οποίος έχει πάρει μετοχές του.
0: Ναι. Εγώ όχι πάλι, εντάξει, ξανανέβηκε τώρα, δεν έχει. Έχει πλάκα να παρακολουθείς το χρηματιστήριο, το τι γίνεται. Πάντως, ενώ είχαν ξεκινήσει με 130 δολάρια, έτσι, άνοιξε στα 160 και τώρα σήμερα, τώρα την ώρα που μιλάμε, είναι στα 186 και κάτι.
1: Μάλιστα, μάλιστα.

0: Ωραία.
1: Και στα δικά μας, δεν ξέρω τι να πω.
0: Και στα δικά μας, ναι. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο.

0: Και θα πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας. Όπως κάθε Δευτέρα, είναι από τον μουσικοσυνθέτη μας και ταξιδευτή των θαλασσών, τον Δημήτρη Κονομάκη. Το πόνημα του σήμερα έχει τίτλο «Έπαια πτερόεντα».
1: Είχα ένα φίλο λοιπόν, σκάρωνε ωραιότατα σκοπτικά τραγουδάκια στην κιθάρα του και του άρεσε να διαβάζει βιβλία φυσικής ως χόμπι. Ανοίγω μια μέρα την TV και πέφτω στην εκπομπή του αείμνηστου Χαρδαβέλα με τον πιασάρικο τίτλο «Οι πύλες του ανεξήγητου». Αμάν, λέω, κάτσε να δούμε ούφο, φαντάσματα και μεταφυσικά κόλπα. Και να σου, φίλος μου, θα μας μιλήσει τώρα ο ειδικός συνεργάτης μας, φυσικός επιστήμον κύριος X, ας πούμε. Μπράβο, και επιστήμον ο φίλος, σκέφτηκα. Αλλά μάλλον πλάκα θα κάνει, ωραίος. Και αρχίζει λοιπόν να εξηγεί πως οι αρχαίοι Έλληνες κατήχαν το μυστικό της πυρηνικής ενέργειας, παρακαλώ, που είχαν πάρει από τους προγόνους τους, τους Ελ, οι οποίοι ήταν κάτι περίεργοι εξωγήινοι. Άρα και εμείς οι Έλληνες είμαστε εξωγήινοι, δηλαδή ούφο, πράγμα που μάλλον λογικό μου φαίνεται. Τηλέφωνο από έξαλλο ακροατή. «Μα σε ποια δεδομένα στηρίζετε την άποψή σας, κύριε επιστήμονα?» «Α, περιμένετε», αυτός. «Αυτό είναι περιεχόμενο μιας ολόκληρης εκπομπής που θα παρουσιάσουμε άλλη φορά». Την άλλη μέρα, άντε πάλι ο φίλος, η Ελ, οι αρχαίοι και τα πυρηνικά, άντε πάλι ο ακροατής, άντε πάλι περιμένετε την ειδική εκπομπή που θα τα τεκμηριώσει. Μετά από κάποιες εκπομπές, ο φίλος μου εξαφανίστηκε, μάλλον απήχθη από τους Ελ που ήθελαν τα μυστικά να μένουν κρυμμένα, και η εκπομπή με τα τεκμήρια ξεχάστηκε. Στη θέση του λοιπόν βγαίνει ο Τσίπρας, που άκουσε πως ο Ανδρουλάκης δίνει τζάμπα εισιτήρια στους νέους. Έτσι μου είσαι, τζάμπα σε όλους εγώ, και μερίδες με λαχανικά και ψάρι και πρωτεΐνες. Το άκουσα με τα ταλέπορα αυτιά μου από την εκπρόσωπό του. Και κατάργηση επαναλλαδικών. Μα το έχεις μελετήσει, Αλέξη μου, ή πάλι πρόγραμμα Θεσσαλονίκης? Ρελάνς η Μαριούσκα των Τεμπών. Καταργεί την ακρίβεια αυτή. Μα πώς, κυρία Αυγερινέ, έχετε οικονομικό πρόγραμμα? Τιν τούτο. Α, αυτά είναι περιεχόμενο μιας άλλης εκπομπής, απαντούν εν χορό, θυμίζοντας το φίλο μου. Άρχισε λοιπόν η προεκλογική περίοδος και ο καθένας τάζει ό,τι του κατέβει. Ένασι, πέντε εγώ. Και γιατί πέντε και όχι 15, καν τα 20 να είναι στρογγυλά. Και εδώ βρίσκεται το συγκριτικό πλεονέκτημα του να είσαι αντιπολίτευση. Ιδιαίτερα αν είσαι αντιπολίτευση του 5, 10, 15%, ξέρεις ότι δεν πρόκειται να βγεις, οπότε κανένας δεν θα σου πει ότι είπες ψέματα ή υπερβολές. Αν δεν με πιστεύετε, ας με βγάζατε πρωθυπουργό και θα βλέπατε τότε. Ενώ αν είσαι κυβέρνηση ή πιθανή κυβέρνηση, πρέπει να προσέχεις λίγο και να μην τάζεις λαγούς με πετραχίλια, γιατί θα τα βρεις μπροστά σου. Να, σαν το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης που έταζε ο Τσίπρας τότε, βγήκε και επιτάρξε τα υπερβάλαμε και λιγάκι στους αριθμούς, αλλά η λιγάκι υπερβολή κατέληξε σημείο αναφοράς της αναξιοπιστίας των προεκλογικών υποσχέσεων. Θα μου πείτε, τα κατάφερε και βγήκε όμως. Σωστά. Τέλος πάντων, μπαίνουμε όπως φαίνεται σε μια τελική ευθεία, ουδής γνωρίζει πόση ακριβώς, και εύχομαι να χαρούμε τις μικρές περιηγήσεις μας στα ανθόσπαρτα λιβάδια των προεκλογικών υποσχέσεων.

0: διώντας και κρατώντας με χάρη τα μικρά καλαθάκια μας. Υποθέτω ότι μάθαμε πια.
1: Η σκέψη της ημέρας από τον Δημήτρη Οικονομάκη με τίτλο «Έπαια πτερόεντα». Και θα κλείσω με μερικούς αριθμούς. 3 χώρες και 16 πόλεις φιλοξενούν το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, το οποίο ξεκίνησε την περασμένη Πέμπτη, και εμείς πέφτουμε τώρα να κλείσουμε την εκπομπή για να πάμε να παραδούμε και λίγη μπαλίτσα. Γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι υπέγραψε τη συμφωνία με το Ιράν, διαβεβαιώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν, ήταν ένα από τα πρώτα σχόλιά του, αφού έγινε γνωστό ότι υπογράφηκε ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης. Κατά την άφηξή του στο Εβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο κορυφής της G7, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο αντιπρόεδρος J.D. Vance θα μεταβεί στην Ελβετία για τη διαζώσης υπογραφή της συμφωνίας την Παρασκευή στη Γενέβη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην παραστεί ο ίδιος στην τελετή. «Μπορεί να εμπλακώ, μπορεί και όχι», είπε. Χαρακτήρισε έξυπνη και λειτουργική τη συμφωνία, τονίζοντας ότι είναι προς το συμφέρον της Τεχεράνης να την εφαρμόσει. «Διαφορετικά θα επιστρέψουμε από εκεί που σταματήσαμε». Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν τη χαρακτήρισε έγγραφο τιμής. Κρίσιμο ερώτημα το τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούζ, αν και ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει πως θα επαναλειτουργήσουν πλήρως και χωρίς διόδια, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν.

0: πως για τις 60 ημέρες, περίοδος που θα ξεκινήσει από την Παρασκευή με την υπογραφή της συμφωνίας, η ναυσιπλοεία θα είναι πράγματι χωρίς τέλη. Ωστόσο, στη συνέχεια θα υπάρξει μηχανισμός διαχείρισης από Ιράν και Ομάν. Η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς αποτελεί μια δυνητικά σημαντική πρόοδο, δήλωσε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, Κάγια Κάλας, μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Στη Γαδά βρίσκεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, από όπου θα μεταφερθεί αύριο στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Νωρίτερα, συνοδεία αστυνομικής δύναμης, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού μετά την απόφαση του Αριουπάγου, με την οποία αναιρέθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει του οποίου είχε αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους. Με τον υπουργό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ, συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επαναβεβαιώθηκαν ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας, με έμφαση στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση στείνουν τη γνωστή κάλπικη αντιπαράθεση για να κρύψουν τις επικίνδυνες συγκλήσεις τους, έχοντας για σημαία τις στρατηγικές συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ, δήλωσε σε ομιλία του στο Περιστέρι ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, προσθέτοντας ότι καμία εγγύηση δεν προσφέρουν στη χώρα μας οι συμμαχίες με κράτη τρομοκράτες, αντίθετα, μας χώνουν πιο βαθιά στη δίνη των ανταγωνισμών και των πολέμων. Οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα. Αστυνομικός μαχαίρωσε και σκότωσε με το υπηρεσιακό του όπλο τη γυναίκα του επίσης αστυνομικός και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρεται να κάλεσε στο κέντρο της άμεσης δράσης και να είπε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Οι έρευνες συνεχίζονται. Καιροστοϊό.
1: Ο καιρός.
0: Και αύριο προβλέπονται στο Ιόνιο και τα υπηρετικά πρόσκαιρες βροχές. Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 10. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Ακολουθεί «Τι μας ξημερώνει» με την Εφέλη Λιγερού.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Από τις 13 έως τις 21 Ιουνίου, το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λουτρακίου «Γέφυρες» μας ταξιδεύει. Διεθνείς συμμετοχές και σεμινάρια. Φέτος, το Bridges Greece on Classic Wheels ενώνει Αγίους Θεοδόρους και Λουτράκη. Έκθεση ζωγραφικής, καθώς και τα κινηματογραφικά βραβεία Νηρέας. Ζήστε μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες από όλο τον κόσμο. bridgesfest.eu. Υπό την αιγίδα του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα. Σήμερα Δευτέρα, 15 του μηνός. Ακούτε Air News Radio 105,8. Είμαι η Νεφέλη Λιγέρου. Είναι το τι μας ξημερώνει. Και πάμε να ξεκινήσουμε δυναμικά αυτή τη εβδομάδα. Για τους Παναθηναϊκούς, βασικά για όσους παρακολουθούν μπάσκετ, το τέλος του Αταμάν από τον Παναθηναϊκό μόνο έκπληξη ήταν, διότι στην πραγματικότητα το επικείμενο διαζύγιο επισημοποιήθηκε μετά τη συνάντηση με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και με ένα βίντεο και μια σύντομη συζήτηση δόθηκε το αντίο.

Ακούσαμε με ένα τραγούδι που το ξέρουμε, αλλά ίσως πολλοί δεν γνωρίζουν, ίσως τέλος πάντων κάποιοι δεν γνωρίζουν, ότι το These Boots Are Made For Walking, που εντάξει είναι από τα πάρα πολύ γνωστά τραγούδια, είναι τραγούδι της Νάνση Σινάτρα, της κόρης του Σινάτρα, έτσι. Μια καλαντούχα τραγουδίστρια, απλά εντάξει, ήταν κόρη του Σινάτρα, όπως καταλαβαίνετε. Είναι πολύ ψηλά για να... Έτσι έχει μπει ο πύχης πάρα πολύ ψηλά.

Και η Βρετανία, να ξέρετε, μπήκε στις χώρες που απαγορεύουν τα social media στους ανηλίκους κάτω των 18 ετών. Και το BBC παρουσίασε τα ερωτήματα και το μεγάλο στοίχημα που παραμένει ανοιχτό μετά τις ανακοινώσεις Στάρμερ. Ένα στοίχημα που είναι ανοιχτό για όλες τις χώρες που το δοκιμάζουν αυτό, που το προσπαθούν, που το επιχειρούν.

έχετε παρατηρήσει ότι γίνεται? Δηλαδή επιστρέφουν διάφορες προσωπικότητες, καλλιτέχνες, αθλητές, ηθοποιοί. Γίνεται σαν ένας, σαν μια αιμονή η οποία κρατάει κάποιους μήνες. Γίνονται με αφορμή ταινίες, ντοκιμαντέρ, βιβλία. Να το είδαμε με τον Μάικλ Τζάκσον. Τώρα θα σας πω ότι αυτό συμβαίνει και με τη Virginia Woolf. Με αφορμή την νέα κινηματογραφική διασκευή του Night and Day, είναι σαν να υπάρχει παντού η Virginia Woolf. Στο θέατρο, σινεμά, social media, queer, φεμινιστικές αναγνώσεις που τη φέρνουν ξανά στο κέντρο της κουλτούρας, ντοκιμαντέρ που προσπαθούν να την καταλάβουν μετά από χρόνια, 85 χρόνια μετά το θάνατό της. Θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Μας αρέσει που η Virginia Woolf επιστρέφει με ένταση στο κέντρο της κουλτούρας. These are my girls.

Το χειρότερο το παιδί του ζευγαριού ήταν αυτό που επικοινώνει σε Θεέ μου. Με το κέντρο της άμεσης δράσης αυτό ενημέρωσε ότι η μητέρα του βρισκόταν τραυματισμένη. Δεν ξέρω, πώς να το σχολιάσω, κάπως

σώμα. Tate Modern άνοιξε στην πόλη του Μεξικού λίγο πριν τη μεγάλη έκθεση Frida, The Making of an Icon. Και αν έχετε, αχ, ταιριάζει αυτό το τραγούδι με τη Frida Kahlo με κάποιο τρόπο. Και αν έχετε απορία, τι γεύμα θα ήταν η Frida Kahlo? Είναι ένα πιάτο εμπνευσμένο λοιπόν από τη Frida, ονομάζεται Frida Against the World, μ' αρέσει. Είναι καυτερό, είναι λίγο υπερβολικό, έχει σάλτσες, έχει σίκα, υπενιγμούς, και στη

λέτε, τι λέτε να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Earth News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Θέλη Γερού. Επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εξυπνή και λειτουργική συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή, διαβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Έγγραφο τιμής χαρακτήρισε τη συμφωνία ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Ιρανικά μέσα μεταδίδουν πως θα υπάρξει μηχανισμός διαχείρισης από Ιράν και Ομάν για τα στενά του Ορμούς μετά από 60 ημέρες εφαρμογής της συμφωνίας. Σώσαμε το Ισραήλ από τον αφανισμό, αλλά οι αγώνες μας συνεχίζονται. Με ή χωρίς συμφωνία, το Ιράν δεν θα αποκτήσει πλέον πυρηνικά όπλα. Ήταν η πρώτη αντίδραση του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση στείνουν τη γνωστή κάλπικη αντιπαράθεση για να κρύψουν τις επικίνδυνες συγκλήσεις τους, έχοντας για σημαία τις στρατηγικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ και το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ, δήλωσε σε ομιλία του στο Περιστέρι ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Στη Γαδά βρίσκεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Αύριο θα μεταφερθεί στον Εισαγγελέα Φετών Πειραιά. Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα στη Δράμα. Αστυνομικός μαχαίρωσε και σκότωσε με το υπηρεσιακό του όπλο τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Καιρός πρόσκαιρες βροχές στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Στην Αττική ως 33 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη ως 32. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 10.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε, δεν επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε. Τι λέτε να σκεφτώ. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα σε εκδήλωσή του στη Νίκαια και εμείς θα επανέλθουμε.
1: Κατακτήσεις των ανθρώπων που δώσαν και τη ζωή τους για αυτόν τον τόπο και γι' αυτό θα πάμε πολύ μακριά. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι ξεκινάμε από τις λαϊκές γειτονιές της Β' του Πειραιά, τις λαϊκές γειτονιές του Πειραιά, γιατί θέλουμε, και ποτέ δεν το ξεχάσαμε αυτό, να εκπροσωπούμε τους ανθρώπους της εργασίας, τους ανθρώπους της δουλειάς, τους ανθρώπους της μειωτικής εργασίας και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μεσαίους επιχειρηματίες και τον αγαπημένο μας τον φίλο τον Δημήτρη τον Μητσοτάκη. Αλήθεια, σήμερα είμαι πολύ ευτυχής γιατί για πρώτη φορά μου
0: σήμερα. Έχουμε πρόβλημα, το καταλάβατε νομίζω, κάτι με τον ήχο, δεν ξέρω, θα ξαναπροσπαθήσουμε, θα δούμε.

συμφωνία ορόσημο για τα δικαιώματα των επιβατών. Των επιβατών αυτή τη φορά στα αεροπορικά ταξίδια. Μια ριζική αναθεώρηση του πλαισίου προστασίας των ταξιδιωτών. Παρέμενε στάσιμο από το 2004 και σκεφτείτε τώρα τι έχει μεσολαβήσει από το 2004. Οπότε προχώρησε σε αυτή τη ριζική αναθεώρηση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θωρακίζει τους επιβάτες απέναντι στις αυθαιρεσίες των αεροπορικών εταιριών. Διαφάνειες τιμολογήσεις, απλές διαδικασίες, αποζημιώσεις, δικαιώματα οικογενειών, ευάλωτων επιβατών. Διάφορα που τα βλέπαμε, τα ακούγαμε και ήταν έτσι. Δεν είχε δυστυχώς προστασία καθόλου ο μέσος Ευρωπαίος επιβάτης. Τώρα αλλάζει αυτό.

Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στο Εβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο φυσικά της ομάδας G7 και έχει ένα κόλπο. Κάνει κάτι δυνατές χειραψίες για πάρα πολλά δευτερόλεπτα και το τραβάει κοντά του το χέρι. Αυτό το έχει κάνει και το ξανά έκανε στην Μπριζίτ Μακρόν. Είναι ένα κόλπο. Της άφησε τελικά το χέρι, με την Μπριζίτ να χαμογελάσει καταβατικά. Εξάλλου περίμεναν στη σειρά και άλλοι ηγέτες.

0: καλησπερίσουμε την κυρία Κλεοπάτρα Κοραή. Είναι νεοεκλεγήσα πρόεδρος στην Ελληνική Ένωση Κινουμένων Σχεδίων ΑΣΥΦΑ Ελλάς. Γεια σας.
1: Γεια σας, τι κάνετε, χαίρομαι.
0: Απονεμήθηκαν τα βραβεία ελληνικού animation για το 26, για το 2026. Την Παρασκευή.
1: Μάλιστα, ναι. Είχαμε μια όμορφη γιορτή στην Ταινιοθήκη Ελλάδος την Παρασκευή και βραβεύσαμε ταινίες από παραγωγές που έγιναν μέσα στο 2025. Μικρού μήκους, τηλεοπτικές, κατά παραγγελία, όλες animation κινημένα σχεδία.
0: Και τι συμπέρασμα βγάλατε, ποια ήταν η γεύση που σας έμεινε?
1: Η γεύση, καταρχήν από τις ταινίες, είχαμε συνολικά μέσα στο 2025 60 ελληνικές παραγωγές, από τις οποίες έπρεπε τα μέλη της ΑΣΥΦΑ αρχικά να ψηφίσουν και μετά στο τέλος η Κριτική Επιτροπή. Άρα σίγουρα η πρώτη εντύπωση είναι ότι ήταν μια πολύ πλούσια χρονιά σε ελληνικές παραγωγές και με πολύ όμορφα αποτελέσματα και ωραίες ταινίες.
0: Αυτό από μόνο του είναι πάρα πολύ θετικό.
1: Και από εκεί και πέρα, σαν βραδιά, ήταν μια ωραία βραδιά, μια αφορμή συνάντησης κιόλας των δημιουργών, των παραγωγών, των φίλων του animation. Και...
0: Τι γίνεται με το animation στην Ελλάδα, δηλαδή, παρακολουθώντας την εξέλιξή του τα τελευταία χρόνια, και ποια είναι η σύγκριση με το εξωτερικό? Είμαστε πίσω, όχι, ακολουθούμε κανονικά?
1: Ταλέντα δεν θα έλεγα πως είμαστε πίσω, και εξού και πάρα πολλοί από τους δημιουργούς συνεργάζονται, δουλεύουν και παράγουν και στο εξωτερικό ή κάνουν συμπράξεις και συμπαραγωγές με παραγωγές του εξωτερικού. Από εκεί πέρα, ναι, σίγουρα ένας κλάδος που έχει τα προβλήματά του, γιατί όπως και ευρύτερα στην κινηματογράφο υπάρχουν ανάγκες χρημάτων, κατά κύριο λόγο,
0: και χρηματοδότηση, το βασικό.
1: Και χρηματοδότηση, ναι, το οποίο υπάρχει και υπάρχει, δεν είναι ότι είμαστε στο μηδέν, και σίγουρα έχουν γίνει πάρα πολλές. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη τα τελευταία χρόνια. Σύντομα το ΕΚΟΜΕΔ και όλα θα κοιτάει το animation σαν ένα ξεχωριστό κομμάτι στις χρηματοδοτήσεις του. Δεν θα είναι μαζί με όλες τις υπόλοιπες ταινίες μικρού μήκους. Άρα υπάρχει μια υποστήριξη. Υπάρχει υποστήριξη από την ΕΡΤ, από το μικροφιλμ. Αλλά σίγουρα όταν τα budget είναι που είναι σε παραγωγές του εξωτερικού είναι αρκετά διαφορετικά από τα δικά μας, ναι, σίγουρα ακολουθούμε λίγο από πίσω. Ναι. Αλλά όπως βέβαια και πολλές φορές που γίνεται και στις παραγωγές ευρύτερα της Ελλάδας, υπάρχει και πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους ίδιους τους δημιουργούς να υπερπηδούν αυτά τα προβλήματα.
0: Ναι. Και βλέπουμε αυτό που είπατε, ναι, ταλέντα που πάνε στο εξωτερικό, στα διάφορα στούντιο που ειδικεύονται σε αυτό, άρα υπάρχει χώρος. Βλέπετε αυτό που μου έλεγε ένας άλλος ηθοποιός, πριν από 2-3 μέρες, προσπαθώ να θυμηθώ, που έλεγε ότι σαν να έχει ανοίξει το πράγμα. Δηλαδή κάτι που μας φαινόταν πάρα πολύ δύσκολο πριν 20 χρόνια και 15, μη σας πω και 10. Τώρα οι καλλιτέχνες κάπως είναι ανοιχτός ο δρόμος για το εξωτερικό.
1: Σίγουρα, και είναι ανοιχτός για το εξωτερικό. Είναι ανοιχτός για το εξωτερικό και λόγω και το πώς έχει πλαισιωθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση οι συμπαραγωγές, δηλαδή μέσω προγράμματων όπως το Creative Europe, μέσω προγράμματων που προωθεί από εδώ πέρα το κέντρο κινηματογραφικών πια ουσιαστικά. Σίγουρα, δηλαδή βλέπουμε όταν πριν κάποια χρόνια μπορεί να μια ταινία σε κάποιο φεστιβάλ του εξωτερικού, Γαλλία, και αυτό που θα πάμε την άλλη εβδομάδα, το μεγάλο φεστιβάλ στη Γαλλία, θα πήγαινε μια ταινία μία στις τόσες, θα ήταν μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Φέτος, τα τελευταία χρόνια έχουμε κάθε χρόνο μία συμμετοχή στο διαγωνιστικό ενός φεστιβάλ όπως το ANSI. Ναι. Και αυτό σίγουρα δείχνει, είναι ένα θετικό βλέμμα. Όπως έχουν αρχίσει πια οργανώνονται πιο σωστά τα στούντιο, γιατί μέχρι και πρότινος το animation ήταν πολλές φορές προσωπική υπόθεση κάποιων ανεξάρτητων σκηνοθετών και animator. Τώρα υπάρχουν αρκετά πιο μεγάλες παραγωγές, γιατί είναι μια είναι μια τέχνη που θέλει, χέρια, δεν είναι για μοναχικούς καβαλάριδες.
0: Μπορεί κάποιος να σπουδάσει σοβαρό animation στην Ελλάδα χωρίς να πρέπει να φύγει?
1: Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, υπάρχει και το και στο Πανεπιστήμιο στο Παδά, υπάρχει τμήμα animation. Υπάρχει, είναι αυτή τη στιγμή, είναι στα πλαίσια του πτυχίου γραφιστικής, αλλά υπάρχει μεταπτυχιακό στο animation. Από εκεί πέρα σε ιδιωτικές σχολές. Η αλήθεια είναι ότι έχει αλλάξει κιόλας και πολύ η γνώση που μπορεί να πάρεις και τεχνική, δηλαδή πέρα από τη βασική σου παιδεία και την ακαδημαϊκή παιδεία που πρέπει να πάρεις από σχολές και πανεπιστήμια, η γνώση είναι πολύ πιο εύκολη σε τεχνικό επίπεδο να την αποκτήσεις και μέσω προγραμμάτων. Υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα και από το εξωτερικό που μπορείς να... σχολές online.
0: Μάλιστα,
1: αυτή τη στιγμή. Ναι.
0: Δηλαδή, τη τεχνογνωσία, με τον know-how.
1: Δεν χρειάζεται απαραίτητα να φύγεις. Η αλήθεια είναι ότι άνθρωποι μπορούν να έχουν ευκαιρία να σπουδάσουν και στο εξωτερικό, σίγουρα τους ανοίγει και τους δίνει και άλλες προοπτικές σε σχέση και... ανοίγει τα μάτια και τον ορίζοντα.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη πώς έχει επηρεάσει το animation?
1: Αρκετά αυτή τη στιγμή, περισσότερο στο επίπεδο του εμπορικού κομματιού του animation, δηλαδή στη διαφήμιση.
0: Ναι.
1: Θα έλεγα περισσότερα από ό,τι στις ταινίες μικρού μήκους και μεγάλους μήκους, δηλαδή στις καλλιτεχνικές ταινίες, αλλά έρχεται σιγά σιγά, δεν είναι ότι δεν ακουμπάει. Είναι ένα θέμα που, ειδικά και σαν ένωση και σαν ένωση επαγγελματιών και δημιουργών και εκπροσώπων, είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει πάρα πολύ σοβαρά, να δούμε ποια είναι τα όρια μας πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Εσείς ως νεοεκλεγήσα πρόεδρο στην Ελληνική Ένωση Κινουμένων Σχεδίων, ποια είναι ταινία animation που σας έκανε έτσι, κάτι σας άλλαξε μέσα σας, την ξεχωρίζετε, την έχετε κάπως μέσα?
1: Από τις ταινίες, από τις φετινές.
0: Όχι, από οποιαδήποτε. Και από το παρελθόν, κάτι που σας είπατε, πω, αυτό η τέχνη είναι τρομερή.
1: Εντάξει, εγώ προσωπικά, επειδή ασχολούμαι και με το stop motion, δηλαδή animation με κούκλες και πλαστελίνες, πάντα ήμουνα, αγαπούσα τις ταινίες. Την αγγλική σκηνή.
0: Τι ωραίο.
1: Αλλά θα πω, νομίζω, αυτό που θα λυπεί και το, δεν ξέρω, ίσως και το 80% των animator, Studio Ghibli, Miyazaki, δηλαδή, πώς θα λένε, Spirit Away, οι ταινίες του μεγάλου Ιαπωνέζου σκηνοθέτη.
0: Να. Και τώρα για τα βραβεία, λοιπόν, που αυτή ήταν η αφορμή για τη συζήτησή μας, που έγιναν. Δεν ξέρω, δεν θέλω να αναφερθείτε σε κάποια ταινία. Εντάξει, ίσως στο μεγάλο νικητή που ήταν ο Δημήτρης Αρμενάκης, με το συνθέτικα Age, αλλά τι νιώσατε, δηλαδή, τι λείπει, τι έχουν, ιστορίες τους, κάπως έχουν εντοπιότητα καθόλου? Θα μπορούσαν να είναι ταινίες του εξωτερικού, τι...
1: Εντάξει, πιστεύω, εντελώς το πιστεύω αυτό, ναι. Υπάρχει, δηλαδή, το επίπεδο του animation και των ταινιών που φτάσαν ειδικά και στις τελικές πεντάδες, ας το πούμε έτσι, για το που πέρασαν από την Κριτική Επιτροπή. Θα το πω ανάποδα. Δεν είδα κάποια ταινία που Παναγίτσα μου, γιατί είναι αυτό εδώ πέρα.
0: Ναι,
1: είναι
0: τελείως
1: αντί. Δηλαδή, όλες ήταν, και γι' αυτό και στο τέλος και η Κριτική Επιτροπή δυσκολεύτηκε και αρκετά στις αποφάσεις στο πώς κατέληξε να πάρει τις τελικές, να δώσει τα μεγάλα βραβεία στους νικητές. Ένα πράγμα άλλο θετικό που παρατήρησα φέτος στις ταινίες, ότι υπήρχε σε πολύ, πολύ ωραία και προσεγμένη ματιά στο ηχητικό και στο μουσικό κομμάτι των ταινιών.
0: Α, ναι, σημαντικό. Δεν πειράζει.
1: Ναι, συγγνώμη. Ακούγεται. Φέτος επίσης κάναμε για πρώτη φορά, βγάλαμε βραβείο για character design, για σχεδιασμό χαρακτήρα. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι κάπως και ο πυλώνας του animation. Δηλαδή, εμείς δεν έχουμε τον πρωταγωνιστή, τον μεγάλο ηθοποιό, αλλά η
0: χαρακτήρα
1: πολλές φορές είναι... είναι ο βασικός χαρακτήρας της ταινίας, το οποίο είναι μια τέχνη από όντου. Δηλαδή μπορεί να μην είναι και ο σκηνοθέτης, ο animator αυτός που θα το κάνει. Είναι κάποιοι άνθρωποι που δουλεύουν καθαρά στο να δημιουργήσουν και να στήσουν αυτό το χαρακτήρα σχεδιαστικά. Mm. Και είπαμε ότι θα ήταν πολύ όμορφο φέτος να δώσουμε βραβείο σε αυτό και ήταν ένα καινούριο.
0: Κυρία Κοραή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Βραβείο Ελληνικού Animation 2026. Τέλεια. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

Αχ, αρχή της εβδομάδας, τέλος αυτής της εκπομπής, αλλά μην ανησυχείτε, θα τα πούμε αύριο, όπως πάντα, στις 9 η ώρα, φυσικά από το Ethnos Radio 105,8. Η Μαρία Σφυροέρα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Μαρία Λεγεροντίδη στον ήχο, να θέλει Λεγερού στο μικρόφωνο.

Και εσείς δεν θα πάτε πουθενά, δεν φεύγετε από το Air News Radio, γιατί ακολουθούν Βαγγέλη Τσαρίς και ο Δημήτρης Φαναγιώτης στο τέλος της ημέρας. Να είστε όλοι καλά, γεια σας, τα λέμε φυσικά αύριο 9, γεια γεια. Ναι, θέλει λίγη ρού στο μικρόφωνο.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι υπέγραψε τη συμφωνία με το Ιράν, διαβεβαιώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν. Ήταν ένα από τα πρώτα σχόλιά του, αφού έγινε γνωστό ότι υπογράφηκε ηλεκτρονικά το Μνημόνιο Κατανόησης. Κατά την άφιξή του στο Εβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο κορυφής της G7, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βάνς θα μεταβεί στην Ελβετία για τη διαζώσης υπογραφή της συμφωνίας την Παρασκευή στη Γενέβη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην παραστεί ο ίδιος στην τελετή. «Μπορεί να εμπλακώ, μπορεί και όχι», είπε. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν σε ανάρτησή του στο X τόνισε ότι όλα τα μέλη της Ισλαμικής Συμβουλευτικής Συνέλευσης υποστήριξαν το κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης, ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη η πραγματική αποφασιστικότητα της Αμερικής να σεβαστεί τα δικαιώματα του Ιρανικού έθνους. «Σώσαμε το Ισραήλ από τον αφανισμό, αλλά οι αγώνες μας συνεχίζονται με ή χωρίς συμφωνία. Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πλέον πυρηνικά όπλα. Με τον Ντόναλντ Τραμπ δεν είμαστε πάντα στην ίδια γραμμή», ήταν η πρώτη αντίδραση του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς αποτελεί μια δυνητικά σημαντική πρόοδο, δήλωσε η ύπατη εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας Κάγια Κάλλας, μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Στη Γαδά βρίσκεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, από όπου θα μεταφερθεί αύριο στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Νωρίτερα, συνοδεία αστυνομικής δύναμης, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλού μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου με την οποία αναιρέθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει του οποίου είχε αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους. Με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ, συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας με έμφαση στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους δεκάδες χιλιάδες πολίτες που έσπευσαν να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς, η οποία μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση, όποτε και αν στηθούν οι κάλπες, τόνισε από την Νίκαια ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, εγγενιάζοντας τις συναντήσεις του με πολίτες. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση στείνουν τη γνωστή κάλπικη αντιπαράθεση για να κρύψουν τις επικίνδυνες συγκλήσεις τους, έχοντας για σημαία τις στρατηγικές συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ, δήλωσε σε ομιλία του στο Περιστέρι ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, προσθέτοντας ότι καμία εγγύηση δεν προσφέρουν στη χώρα μας οι συμμαχίες με κράτη τρομοκράτες. Αντίθετα, μας χώνουν πιο βαθιά στη δίνη των ανταγωνισμών και των πολέμων. Στη Δράμα, αστυνομικό σκότωσε τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό εν ενεργεία και αυτοκτόνησε. Ο αστυνομικός φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στη σύζυγό του. Ο σύζυγός της εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του. Φέρεται να αυτοκτόνησε χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό του όπλο.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και τα υπηρετικά πρόσκαιρες βροχές στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις, θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio στις 11, τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στο τέλος της μέρας με Βαγγέλη Σαρή και Δημήτρη Φανεργιώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας στο τέλος της ημέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Είμαστε εδώ μέσα από τη συχνότητα του Earth News Radio 105,8 και θα σας κρατήσουμε στην τροφιά μέχρι τι ώρα, Δημήτρη?
1: Μέχρι τα μεσάνυχτα.
0: Είναι σίγουρο.
1: Βεβαίως. Θα δούμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα και εσωτερική και διεθνή ειδησιογραφία σήμερα. Θα σας κρατήσουμε ενήμερος για το τι διαδραματίστηκε τη σημερινή ημέρα και τι πρόκειται να γίνει την επόμενη.
0: Η επικαιρότητα είναι όντως ιδιαιτέρως πλούσια, Δημήτρη, και έχει να κάνει και με την πολιτική αλλά και με το αστυνομικό ρεπορτάζ, με αυτή την οικογενειακή τραγωδία στην οποία θα αναφερθούμε λίγο αργότερα, που εκτελέχθηκε στην Δράμα, όπου χάθηκε ένα ζευγάρι αστυνομικών. Ας μην το πούμε
1: κάθε προς μέρα φόνη,
0: κάθε
1: δηλαδή
0: μέρα δυστυχώς έχουμε, τέτοιες ιστορίες που αποτελούν και γροθιά στο στομάχι κυριολεκτικά. Να ξεκινήσουμε λέγοντας, Δημήτρη, ότι για την υπόθεση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, έτσι, επιστρέφει πίσω στις φυλακές του Κορυδαλού έπειτα από την απόφαση του ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου, το οποίο και ανέρεσε την αποφυλάκησή του. Να θυμίσουμε ότι ήταν καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια ως καθοδηγητής της 17 Νοέμβρη. Παρ' όλα αυτά αποφυλακίστηκε, άνοιξαν οι πόρτες στις φυλακές για εκείνον στις 21 του περασμένου Μαΐου με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών του Πειραιά. Σήμερα λοιπόν, λίγο μετά και μετά βέβαια από την απόφαση, όπως είπαμε, του ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου που ανέρεσε την απόφαση αποφυλάκησης, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα ο αρχιτρομοκράτης της 17 Νοέμβρη εξήλθε από την πολυκατοικία του, επιβιβάστηκε σιωπηλός, δεν είπε καμία ούτε κουβέντα, σε ένα ταξί όπου μέσα βρίσκονταν οι δικηγόρος του, ενώ νωρίτερα ένα περιπολικό και ένα συμβατικό όχημα της αστυνομίας είχαν ήδη φτάσει εκεί έξω από το σπίτι του. Τώρα θα διανυκτερεύσει στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης τελικά. Θα διανυκτερεύσει εκεί, παρότι δόθηκε η εντολή από την εισαγγελία για την επιστροφή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου στις φυλακές του Κορυδαλού και οι αστυνομικοί έκαναν χρήση του εγγράφου της δικαστικής απόφασης. Εν τέλει οι φύλακες δεν το δέχθηκαν, καθώς δεν είχε εκδοθεί το απαραίτητο φυλακιστήριο και δεν είχε ολοκληρωθεί, Δημήτρη, η απαραίτητη γραφειοκρατία.
1: Ναι, τώρα επίσης, Βαγγέλη, να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες ακολούθησαν διαπραγματεύσεις του εισαγγελέα των φυλακών με τον εισαγγελέα Εφετών, χωρίς ωστόσο να καταλήξουν με την παραμονή του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη σε αυτές και με τον ίδιο να επιστρέφει στη Γαδά για να διανυκτερεύσει εκεί. Τώρα τι θα γίνει το πρωί, αφού θα έχει ακολουθεί όλη η διαδικασία της εκθέσεως σύλληψης και της δακτυλοσκόπησης, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εκτελέσεως ποινών στον Πειραιά για να ακολουθεί κανονικά η διαδικασία και ύστερα να οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλού.
0: Διανυκτερεύει λοιπόν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση και αύριο πλέον, αφού ακολουθηθεί όλη η προβλεπόμενη διαδικασία, θα οδηγηθεί και πάλι στις φυλακές του Κορυδαλού. Το κλείσαμε αυτό το θέμα. Πάμε τώρα να δούμε το άλλο, το μεγάλο θέμα, το της συμφωνίας των ΗΠΑ με το Ιράν. Ψηφιακά υπήρξε υπογραφή, πέσαν ψηφιακές υπογραφές, αν κατάλαβα καλά, Δημήτρη.
1: Ακριβώς. Αναμένουμε την Παρασκευή στη Γενέβη την επίσημη υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης ή, εν πάση περιπτώσει, ενός προσχεδίου συμφωνίας. Ο κύριος Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι εκεί. Είπε: μπορεί να έρθω, μπορεί και να μην έρθω. Σίγουρα θα είναι ο J.D. Vance, βεβαίως.
0: Ο
1: αντιπρόεδρος θα είναι και ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού, του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαργκέρ Γκαλιμπάφ, από πλευράς Ιράν. Και βέβαια, 107 ημέρες πολέμου, χτες είχε τα γενέθλιά του ο Τραμπ. Νομίζω ότι καλύτερο δώρο από αυτή την συμφωνία, εφόσον
0: θα είχε υπολογίσει, νομίζω, το τραβούσε τόσο πολύ, ούτως ώστε να καθίσει στα 80 του γενέθλια να έρθει και η συμφωνία να μπορεί να την ανακοινώσει.
1: Πάντως τώρα στο Εβιάν που πήγε ο κύριος Τραμπ,
0: στη σύνοδο των G7, έτσι.
1: G7 ακριβώς, επιστράφει στο συνηθισμένο του κόλπο με την Μπριζίτ Μακρόν. Τον υποδέχθηκε ο κύριος Μακρόν και η σύζυγός του Μπριζίτ. Η Μελάνια δεν ήταν μαζί. Και μόνο που της πήρε το χέρι και δεν της το άφησε για 13 δευτερόλεπτα, ενώ το τράβηξε κοντά του, μια κίνηση που την συνηθίζει πολύ. Στη συνέχεια άφησε το χέρι, χαμογέλασε συγκαταβατικά, γιατί περίμεναν στη σειρά και άλλοι πολλοί ηγέτες.
0: Φαντάζομαι ότι κυριαρχεί κυριαρχεί το ζήτημα αυτό των εξελίξεων της Μέσης Ανατολής στο Εβιάν, έτσι.
1: Βέβαια, γιατί αφορά την παγκόσμια οικονομία και οι G7 κατά κύριο λόγο ασχολούνται με τη διεθνή οικονομία, συνεπώς έχει ενδιαφέρον. Ακόμα πιο ενδιαφέρον έχει, πριν περάσουμε στον καλεσμένο μας, ότι σήμερα έγινε γκάλοπ και ο κύριος Τραμπ αποδέχονται μάλιστα τους χειρισμούς τους για την αντιμετώπιση του κόστους ζωής. Μια εβδομάδα πριν ήταν 20%, πριν από δύο μέρες ήταν 22%, σήμερα πήγε 24%. Το πετρέλαιο επίσης γκρεμίστηκε, $83 το Brent, 80 το αμερικανικό αργό.
0: Και θα δούμε λίγο αργότερα και πώς διαμορφώνονται οι τιμές εδώ στην Αντλία, τόσο της αμόλυβδης βενζίνης όσο και του πετρελαίου της κίνησης.
1: Ωραιότατα. Λοιπόν, και νομίζω, Βαγγέλη, ότι ήρθε η ώρα να καλησπερίσουμε τον καλεσμένο μας.
0: Είναι ο κύριος Γιάννης Ιωάννου.
1: Ακριβώς, Γιάννης Ιωάννου, διεθνολόγος και συνειδητής του Geopolitical Cyprus, ενός εξαιρετικού think tank, το οποίο ασχολείται με την διεθνή πολιτική, γεωστρατηγικά, γεωπολιτικά, οικονομία, ενέργεια, τα πάντα. Κύριε Ιωάννου, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από τη Λευκοσία και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας και θα θέλαμε αρχικά, κύριε Ιωάννου, να μας δώσετε λίγο καταρχάς την εικόνα σας και πόσο αισιόδοξη είναι αυτή για την επόμενη μέρα, γιατί προσπαθούμε και εμείς να συγκεντρώσουμε τα ζητήματα αγκάθια, τα οποία δυστυχώς είναι πολλά. Ακούμε και τις δηλώσεις και όσα γίνονται στο εσωτερικό του Ισραήλ και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια ανησυχία. Τη δική σας εκτίμηση, παρακαλώ.
2: Νομίζω ότι προς το παρόν έχουμε να κάνουμε με ένα προσχέδιο συμφωνία και μένει να δούμε την Παρασκευή στη Γενέβη αν όντως θα υπάρξει μια συμφωνία και ποιες είναι οι ακριβείς λεπτομέρειες συμφωνίας. Ένα προσχέδιο το οποίο έχουμε δει κυρίως μέσα από το κομμάτι της δημόσιας διπλωματίας και των δημοσίων δηλώσεων, αρχής γενομένης με την ανάρτηση στο Truth Social του Αμερικανού Προέδρου. Έχω την αίσθηση ότι θα είναι ένας δύσκολος δρόμος για την πλήρη εφαρμογή μιας συμφωνίας, γιατί σε όλα τα μέτωπα και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών εν ώψη και διαφόρων εκλογικών διαδικασιών και της πίεσης που δέχεται ο πρόεδρος Τραμπ και στο εσωτερικό του κράτους του Ισραήλ αλλά και στο Ιράν υπάρχουν τα λεγόμενα spoilers, δηλαδή καταστάσεις οι οποίες μπορεί, όπως είδαμε και στο παρελθόν από τον περασμένο Φεβρουάριο,
1: να χαλάσουν τη σούπα.
2: Όχι μόνο να χαλάσουν τη σούπα, αλλά να καταστήσουν μια συμφωνία κενό γράμμα. Το καινούριο πράγμα που φέρνει η διαδικασία ωστόσο αυτής της συμφωνίας είναι ότι πηγαίνει πέρα από την απευθεία σύγκρουση, από τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν, το ζήτημα του κλεισίματος του στενού του Ορμούς, πηγαίνει λίγο και στη διάσταση της άρσης των οικονομικών κυρώσεων των Ηνωμένων Πολιτειών προς το Ιράν, αλλά και στη μεγάλη εικόνα του πυρηνικού προγράμματος του κράτους του Ιράν.
1: Να ρωτήσω, κύριε Ιωάννου, το εξής. Διάβαζα σε πολλές αναλύσεις, μεταξύ των οποίων αυτή του Τζέρεμι Μπάουεν στο BBC, ένας άνθρωπος, ένας σπουδαίος δημοσιογράφος, 45 χρόνια καλύπτω μεσανατολικό. Έλεγε λοιπόν ότι η μεγαλύτερη δοκιμασία του Τραμπ ήταν αυτός ο πόλεμος με το Ιράν, ότι θα πάρει χρόνια μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και ότι τελικά αυτό το οποίο αντελήφθησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ότι πρέπει να μάθουν να συμβιώνουν με χώρες όπως το Ιράν. Και επισημαίνει ακόμη ότι ήταν λάθος τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και του Ισραήλ που υπερεκτίμησαν την όντως τεράστια στρατιωτική ισχύ τους. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Και εν πάση περιπτώσει είναι...
2: Συμφωνώ εν μέρη.
1: Και ότι η συμφωνία δεν αποτιμώρει μια ξεκάθαρη νίκη της Ουάσιγκτον, αλλά μάλλον ένα μεικτό αποτέλεσμα με συμβιβασμούς και κέρδη εκατέρωθεν.
2: Πρέπει να δούμε τη σύγκρουση, την απευθεία σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν μέσα στο πλαίσιο της σύγκρουσης που ξεκίνησε στη Μέση Ανατολή μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023 και που οδήγησε για πρώτη φορά την απευθείας αντιπαράθεση Ισραήλ-Ιράν. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο ζήτημα αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι ο Τραμπ, ο οποίος είναι αυτός που είναι, ο οποίος όμως μας δίνει και ενδιαφέροντα στοιχεία του τρόπου σκέψης. Δηλαδή έχει τις τελευταίες 3 εβδομάδες χαρακτηρίσει τον πρόεδρο του Ισραήλ με λέξεις οποίες δεν μπορώ να πω στον αέρα. Άρα νομίζω ότι εδώ η μεγάλη εικόνα της σύγκρουσης Ιράν-Δύσης δεν είναι η ανθεκτικότητα μόνο του Ιράν ή επιμέρους στρατηγικές προσεγγίσεις, αλλά το τι επιζητούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες πριν επέμβουν το να πλήξουν απευθείας το Ιράν τον προηγούμενο Φεβρουάριο. Αυτό, αυτός ο μεγάλος στρατηγικός στόχος πιθανής αλλαγής παραδείγματος στο εσωτερικό του Ιράν, στο καθεστώς του Ιράν, έχει επί της αρχής αποτύχει. Αυτό όμως δεν αναιρεί το γεγονός ότι και το Ιράν έχει επιφαναγκαστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό όσον αφορά τουλάχιστον τον αναθεωρητικό του ρόλο στη Μέση Ανατολή. Και αν δούμε αυτή τη στιγμή το Ιράκ, την Ιεμένη, το Ιράκ, τη Συρία και το Λίβανο, έχει υποστεί σοβαρά πλήγματα, το οποίο είναι ένα κέρδος στρατηγικό για τη Δύση και για το Ισραήλ. Ασχέτως αν το Ισραήλ συνεχίζει μια κατάσταση στο Λίβανο, η οποία είναι και αυτή αρκετά προβληματική σε σχέση με τη μεγάλη εικόνα του τι θέλουμε ως προς τη συμβίωση με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν.
0: Ήθελα να σας φέρω λίγο εκεί, κύριε Ιωάννου, για το θέμα του Λιβάνου, γιατί ακούσαμε και το Ισραήλ να μην δηλώνει διατεθειμένο να αποχωρήσει από τις ζώνες ασφαλείας που έχει εκεί.
2: Νομίζω ότι εκείνη η μεγάλη εικόνα της συνέχισης της σύγκρουσης και τουλάχιστον όσον αφορά τον Νότιο Λίβανο, νομίζω ότι ο ποταμός Λιτάν είναι ένα όριο, μια κόκκινη γραμμή για το Ισραήλ. Το Ισραήλ όμως, αυτή τη στιγμή που μιλούμε, με ορίζοντα το φθινόπωρο του Σεπτέμβριο, νομίζω ότι θα πάει σε εκλογές, οι οποίες αυτή τη φορά δεν θα είναι οι εκλογές ούτε του 2015 ούτε του 2021. Δηλαδή θα έχει σοβαρό πρόβλημα ο Νετανιάχου, προκειμένου αν διαλυθεί η Κνέσετ εντός του καλοκαιριού να επανεκλέγει.
1: Και να σας διακόψω και συγγνώμη, αλλά έχει να αντιμετωπίσει τρεις δίκες για διαφθορά ο κύριος Νετανιάχου. Είναι πρωθυπουργός ενός μιας πολεμικής κυβέρνησης, γι' αυτό και δεν αντιμετωπίζει αυτές τις διώξεις, έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Και έχει και τους ακροδεξίους εταίρους, βέβαια.
2: Βέβαια, και θέλω να δω αν όλο αυτό το πράγμα θα εκτονωθεί σε μια πολιτική μετάβαση στο Ισραήλ, η οποία θα σταθεροποιήσει την ειρήνη αυτή που προσπαθεί να επιδιώξει η Δύση μέσω του Πακιστάν, μέσω του Κατάρ, μέσω αυτού του track 2 διπλωματίας που έχουμε δει τις τελευταίες εβδομάδες, προκειμένου όλο αυτό το πράγμα να περάσει μέσα από μια διαδικασία αποκλιμάκωση.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Ιωάννου, να σας ευχαριστήσω
0: πάρα πολύ κύριε
1: Ιωάννου. Πάντα ενδιαφέρουσες συζητήσεις μαζί σας. Είστε και πιο κοντά εκεί όπου διαδραματίζονται τα γεγονότα. Έχετε και καλύτερη πληροφόρηση, έχω την αίσθηση. Να ευχηθώ ένα πολύ όμορφο βράδυ στην
2: Λευκωσία.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Τώρα μεταφέρεται, Δημήτρη, το ενδιαφέρον και στη Γενέβη, έτσι. Για την επερχόμενη επίσημη φυσική υπογραφή πλέον.
1: Και φυσική εκεί... υπογραφή. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε αν θα είναι ο κύριος Τραμπ. Για την ακρίβεια, τώρα
0: Είναι τόσο κοντά.
1: Είναι πολύ κοντά.
0: Δεν ξέρω βέβαια αν σκοπεύει μέχρι πότε σκοπεύει να παραμείνει.
1: Κοίτα, θα μπορούσε κάλλιστα. Είναι η ωραιότερη γαλλική Λουτρόπολη το Εβιάν. Είχα τη χαρά να πάω παλιότερα. Είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να διαμείνει ο κύριος Τραμπ, να περιμένει μέχρι την Παρασκευή όπου θα πεταχτεί δίπλα στη Γενέβη. Είπε ότι δεν ξέρει αν θα είναι παρόν στη συμφωνία. Διαβεβαίωσε βεβαίως ότι ο J.D. Vance θα είναι παρόν στην υπογραφή της συμφωνίας και πώς θα μπορούσε άλλωστε να μην είναι. Και βέβαια, Βαγγέλη, να πάρουμε μια βαθιά ανάσα, γιατί πολλά έχουμε δει σε αυτόν τον πόλεμο. Να πάρουμε μια βαθιά ανάσα και να ελπίσουμε ότι τίποτα δεν θα διαταράξει αυτή την πολύ μεγάλη διπλωματική επιτυχία, από όποια πλευρά και αν το δεις, αν τελικώς δηλαδή την Παρασκευή υπογραφή με φυσικές παρουσίες στο Μνημόνιο Κατανόησης, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει στον Ντόναλντ Τραμπ ότι κατάφερε να τερματίσει ένα πόλεμο και ήταν πολύ δύσκολο να τον τερματίσει, γιατί είχε τον Νετανιάχου απέναντί του. Οι αναλυτές λένε ότι ο κύριος Νετανιάχου τον παρέσυρε σε αυτόν τον πόλεμο με την έννοια, με τη λογική ότι έχει το μεγαλύτερο στρατό του κόσμου, έχουμε και εμείς έναν από τους ισχυρότερους στρατούς του κόσμου. Συνεπώς.
0: Πάμε να τους εξοντώσουμε.
1: Ναι,
0: να τους
1: εξολοθρεύσουμε. Τύπου Βενεζουέλα. Αλλά έλα που το Ιράν δεν ήταν Βενεζουέλα, απεδείχθη αυτό περίτρανα. Και μάλιστα όλες οι αναλύσεις λένε ότι και οι δύο πλευρές έχουν πλέον ένα αφήγημα να πούνε στη χώρα τους. Δηλαδή και ότι το Ιράν θα πάρει τα 25 δισεκατομμύρια από τα κεφάλαια που τα οποία θα ξεπαγώσουν τα δικά του. Θα υπάρξουν μάλιστα, υπάρχει πρόβλεψη στο μνημόνιο να γίνει και ανοικοδόμηση κατεστραμμένων περιοχών με κονδύλια 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, και είναι αυτό το οποίο λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες μέσα από την εκπομπή μας, Βαγγέλη, ότι θα πρέπει να είναι ένα αφήγημα το οποίο θα ικανοποιεί και τις δύο πλευρές. Εντάξει, δεν μπορεί να τις ικανοποιήσει απόλυτα, αλλά σίγουρα ικανοποιεί και τις δύο πλευρές. Αυτή είναι η αίσθηση η οποία αποκομίζω. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Ισραήλ, αυτό είναι ένα ερώτημα, γιατί είπε πριν από λίγο ο κ. Νετανιάχου.
0: Έκανε δηλώσεις, έτσι.
1: Ναι, θα παραμείνουμε όσο καιρό χρειάζεται.
0: Για το Λίβανο.
1: Για το Λίβανο. Για το Λίβανο. Αυτή την buffer zone, την ουδέτερη ζώνη των 7 χιλιόμετρων, θα παραμείνουμε για όσο διάστημα χρειάζεται. Είναι γνωστό ότι το Ισραήλ ανισχύει ιδιαίτερα για τη Χεζμπολάχ, αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να δει τη μεγάλη εικόνα και να καταλάβει ότι μια ειρήνευση στην περιοχή θα μπορούσε να αποδειχθεί πάρα πολύ προσοδοφόρα, θετική για όλες τις χώρες της περιοχής, μιας περιοχής που είναι εξαιρετικά πολύπαθη.
0: Στο Εβιάν πάντως, όταν τον υποδέχθηκε ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν ως οικοδεσπότης, ουσιαστικά είπε ότι υπογράφηκε μια πολύ σημαντική συμφωνία, μια μεγάλη συμφωνία ειρήνης με το Ιράν. Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε το μερίδιο της ευθύνης, είπε ο κύριος Μακρόν, που μας αναλογεί, και να συμμετάσχουμε στη δέσμευση της διεθνούς κοινότητας για τη στήριξη.

0: Αυτό το οποίο νομίζω ότι πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι τελικά από ό,τι μπορούμε να εκτιμήσουμε μέχρι στιγμής, οι μεταρρυθμιστές και οι πιο μετριοπαθείς επικράτησαν στο Ιράν. Mm-hmm. Δηλαδή το ότι πάει ο Γκαλιμπάφ και δεν πάει ένας εκπρόσωπος των φρουρών της Επανάστασης, που θα ήταν και πολύ δύσκολο βέβαια, δείχνει ότι μάλλον επικράτησαν οι μετριοπαθείς. Ο Γκαλιμπάφ ήταν επικεφαλής τους.
1: Ναι. Και γι' αυτό φτάσαμε σε συμφωνία.
0: Διότι αν είχαν παραμείνει οι φρουροί της Επανάστασης, θα βγάζανε άλλο ένα πρόσκομα και ποτέ δεν θα προχωράγαμε.

0: Επιστρέψαμε και πάλι εδώ, κυρίες και κύριοι, στο τέλος της ημέρας είμαστε με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα εδώ στο Air News Radio 105,8.
1: Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση των ήχων.
0: Η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης
1: στις μουσικές επιλογές. Καλός μας φίλος. Λοιπόν, τώρα για να κλείσουμε για το Ιράν, είναι χαρακτηριστικό ότι ο Τραμπ, ξέρεις, δεν μπορεί να κρατηθεί. Πολλοί πρόεδροι έχουν προσπαθήσει να κάνουν ειρήνη με το Ιράν και όλοι έχουν αποτύχει μπροστά μου, είπε ο κύριος Τραμπ. Βέβαια, αυτό δεν ισχύει, γιατί η συμφωνία που έκανε ο Ομπάμα το 2015 προέβλεπε άμεση πρόσβαση των επιθεωρητών της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας σε όλα τις τοποθεσίες όπου εκτιμάται ότι υπάρχει εμπλουτισμένο ουράνιο. Παρά τα αυτά, δεν μπόρεσε να το αντέξει αυτό, να μην το πει. Και βέβαια ένα από τα αγκάθια είναι το πυρηνικό πρόγραμμα, το οποίο βάσει του προσχεδίου του Μνημονίου Κατανόησης θα υπάρξουν 60 μέρες όπου θα προσπαθήσουν οι δύο πλευρές να βρουν μια ορθή λύση για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Θα το απεμπλουτίσουν προφανώς.
0: Mm-hmm. Στο είναι. Σημείο που βρίσκεται όμως, χωρίς να το απομακρύνουν, αν κατάλαβα
1: σωστά. Το θέμα
0: σωστά.
1: Είναι αν θα πάνε επιθεωρητές, πρέπει να πάνε επιθεωρητές της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας.
0: Γιατί αλλιώς ποιος θα το πιστοποιήσει.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και επίσης το Ιράνιο, να πούμε, τα 341 κιλά, ουδείς γνωρίζει που βρίσκονται και αν είναι όλα μαζί, αν σπασμένα σε διάφορα 50 κιλά, ας πούμε.
0: Πάντως ο Νετανιάχου, Δημήτρη, πρέπει να έχει πολύ δύσκολο εσωτερικό μέτωπο να αντιμετωπίσει.
1: Πάρα πολύ.
0: Την απολυμένη τη συμφωνία, δηλαδή.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Είναι πολύ βαρύ το κλίμα στο εσωτερικό.
1: Βέβαια, σκέψω ότι η Χεζμπολάχ επιχείρει για τη συμφωνία. Mm-hmm. Ο Νετανιάχου, αυτή τη στιγμή, είπαμε ότι πιέζεται από τα ακροδεξιά κόμματα με τα οποία παρτίζει το κυβερνητικό συνασπισμό και τα ακροδεξιά κόμματα ούτε που το συζητάνε να αποχωρήσει το Ισραήλ από το Λίβανο. Αντίθετα, θέλουν να μπουν ακόμα πιο μέσα. Αν αυτά τα κόμματα εγκαταλείψουν τον Νετανιάχου, πέφτει η κυβέρνησή του. Έτσι και αρχίζουν νέες περιπέτειες. Εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει, αλλά σίγουρα μπορεί να είναι μια καλή στα πλαίσια των δυνατοτήτων συμφωνία και για την Ουάσιγκτον και για την Τεχεράνη, για το Τελαβίβ δεν είναι. Mm-hmm. Αυτή είναι η αίσθηση που
0: αποκομίζουμε. Και γι' αυτό και
1: θα πρέπει
0: να πείσει πολύ κόσμο που τον κατηγορεί στο εσωτερικό του Ισραήλ ο Μπένζαμιν Νετανιάχου, mm-hmm. ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ότι δεν έχει πετύχει κανέναν

0: από τους βασικούς στόχους για τους οποίους και ξεκίνησε αυτήν την πολεμική σύραξη, έτσι.
1: Πάντως αυτό που φαίνεται, Βαγγέλη, είναι αυτό που έλεγα πριν στην ανάλυση του Τζέρεμι Μπάουεν, ότι τελικά οι ΗΠΑ θέλουν δεν θέλουν, και το Ιράν φυσικά και άλλες χώρες, πρέπει να μάθουν να συμβιώνουν με χώρες όπως το Ιράν και να κοιτάζουν πιο πολύ τη διπλωματία και λιγότερο τα πλήγματα.
0: Από το στόμα σου και στο Θεού ταυτή θα πω. Έτσι. Εγώ και θα περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων, κυρίες και κύριοι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εξυπνή και λειτουργική η συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή, διαβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τα μέλη της Ισλαμικής Συμβουλευτικής Συνέλευσης υποστήριξαν το κείμενο του μνημονίου ώστε να δοκιμαστεί η πραγματική αποφασιστικότητα της Αμερικής να σεβαστεί τα δικαιώματα του Ιρανικού έθνους, δήλωσε ο Ιρανός Πρόεδρος. Σώσαμε το Ισραήλ από τον αφανισμό, αλλά οι αγώνες μας συνεχίζονται με ή χωρίς συμφωνία. Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πλέον πυρηνικά όπλα, ήταν η πρώτη αντίδραση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες έσπευσαν να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς, η οποία μέσα 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση, όποτε και αν στηθούν οι κάλπες, τόνισε από την Νίκαια ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση στείνουν τη γνωστή κάλπη και αντιπαράθεση για να κρύψουν τις επικίνδυνες συγκλήσεις τους, έχοντας για σημαία τις στρατηγικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ και το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ, δήλωσε σε ομιλία του στο Περιστέρι ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Στη Γαδά, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αύριο θα μεταφερθεί στον εισαγγελέφε τον Πειραιά. Οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα. Αστυνομικός μαχαίρωσε και σκότωσε με το υπηρεσιακό του όπλο τη σύζυγό του επίσης αστυνομικό και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Πρόσκαιρες βροχές στο Ιόνιο και τα επιρροτικά για αύριο. Στην Αττική έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία και στη Θεσσαλονίκη έως 32. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Sting.
1: Και επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, ακριβώς με Sting. Και είμαστε στο τέλος της ημέρας εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
0: και τον Βαγγέλη Σαρή.
1: Earth News Radio 105,8. Θα μείνουμε εδώ στην παρέα σας μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, προκειμένου να δούμε όλες τις εξελίξεις που έτρεξαν, που τρέχουν και θα τρέξουν. Αναφερθήκαμε εκτενώς στο θέμα της Μέσης Ανατολής και της συμφωνίας που ψηφιακώς έχει ήδη υπογραφεί και έρχεται και η φυσική υπογραφή της πλέον την Παρασκευή στη Γενέβη, Δημήτρη, έτσι.
0: Ακριβώς, την Παρασκευή.
1: Θα δούμε ποιοι θα κρατούν το στυλό εκεί προκειμένου να υπογράψουν την συγκεκριμένη συμφωνία. Σημασία έχει ότι οι αγορές έχουν αντιδράσει έτσι όπως θέλαμε και ελπίζαμε. Δηλαδή τα χρηματιστήρια έχουν εκτοξευθεί, όπως έλεγε λίγο νωρίτερα και ο Τραμπ από το Evian, και από την άλλη οι τιμές στα καύσιμα έχουν πέσει πάρα πολύ.
0: Ναι, το είπαμε και πριν, να το ξαναπούμε για τους ακροάτες και τους ακροατές του Earth News Radio 105,8. $83 το βαρέλι το Brent, 80 το αμερικανικό αργό. Θυμηθείτε ότι πριν από κάποιες ημέρες σκαρφάλωσε μέχρι τα $110 το Brent. Τώρα αποκλιμακώνεται με ραγδαία ταχύτητα. Ελπίζω βέβαια να αποκλιμακωθεί και στις αντλίες της βενζίνης.
1: Είναι περίπου, έχει έρθει στα επίπεδα της πρώτης εβδομάδας του πολέμου, από ό,τι άκουγα νωρίτερα. Τώρα το θέμα είναι πότε θα φτάσει στην Αγγλία η μείωση αυτή, αν θελήσουμε να δούμε το πότε θα αντικρίσουμε και πάλι τιμές προ έναρξης του πολέμου. Εκεί δεν μπορούμε να είμαστε πολύ αισιόδοξοι, δυστυχώς, Δημήτρη. Θα πάρει πολύ καιρό για να αποκλιμακωθεί και να φτάσουμε εκεί στο 1,75, ας πούμε, στην τιμή της αμόλυβδης. Αυτή τη στιγμή να πούμε ότι η τιμή της αμόλυβδης είναι κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, δηλαδή 15 λεπτά λιγότερο σε σχέση με τα υψηλά του Μαΐου. Είχαμε φτάσει μέχρι εκεί και βέβαια μιλάμε για την μέση τιμή, γιατί υπάρχουν αρκετά πρατήρια στα οποία σήμερα είδα τιμή 1,92,9. Αυτό ήταν το χαμηλότερο που είδα σε ταμπλό σαν τιμή. Βασικό ερώτημα λοιπόν είναι το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Οι εκπρόσωποι του κλάδου εμπορίας περιμένουν περαιτέρω αποκλιμάκωση, αρκεί βέβαια το σκηνικό αυτό να παραμείνει, να έχουμε το ίδιο μοτίβο από την πλευρά στο μέτωπο των εξελίξεων. Έτσι θα δούμε την αμόλυβδη στο 1,93 με 1,95 το λίτρο μέσα στα επόμενα 24 ώρα, ενώ στα μεγάλα αστικά κέντρα βέβαια θα υπάρξουν και πρατήρια που θα την πουλούν ακόμη και κάτω από το 1,9. Για το ΔΕ πετρέλαιο κίνησης, η μέση πανελλαδική τιμή αναμένεται να πέσει κάτω από το 1,7 ευρώ και θα περιμένουμε βέβαια μέχρι το τέλος του μήνα για να δούμε ποιες θα είναι οι αποφάσεις της κυβέρνησης για την παράταξη ή μη της επιδότησης, η οποία, να θυμίσω, ότι στο πετρέλαιο θέρμανσης έχει πλέον διαμορφωθεί από τις αρχές του μήνα που διανύουμε στα 15 από τα 20 λεπτά που ήταν προηγούμενο μήνα.
0: Πάντως, Βαγγέλη, φαντάζομαι βέβαια ακροάτρες και ακροατές του News Radio 105,8 θα το γνωρίζουν, αλλά επειδή κάποιοι μπορεί να μην το έχουν αντιληφθεί στο βαθμό που πρέπει, κάθισα και έκανα έναν υπολογισμό στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Πήγα το Σάββατο σε ένα πρατήριο, μια συγκεκριμένη εταιρεία που έχει εκπτώσεις το Σάββατο. Άλλες εταιρείες έχουν την Τρίτη, άλλες εταιρείες έχουν 2-3 μέρες μέσα στη βδομάδα. Εάν λοιπόν κανείς εκμεταλλευτεί τις προσφορές που έχουν τα βενζινάδικα, δηλαδή να σου δώσουν, ας πούμε, για παράδειγμα, την αμόλυβδη στο 1,8 ή την 98 από 2,2 που έχει στα 2. Εάν κανείς γεμίσει το ντεπόζιτο, κερδίζει από 10 μέχρι 15 ευρώ. Εάν γεμίσει το ντεπόζιτο, πρέπει να έχεις χρήματα την ημέρα της προσφοράς για να το γεμίσεις, αλλά κερδίζεις 10
1: για να εκμεταλλευτείς την προσφορά στο έπακρο.
0: Ακριβώς,
1: δηλαδή,
0: για να εκμεταλλευτείς την προσφορά στο έπακρο. Και είναι πραγματικά κουτό να κάθεσαι να. Αυτό αποτελεί, ας πούμε, να το πούμε έτσι για να γελάσουμε λίγο, τον καβγά με τη γυναίκα μου. Λέω, πήγαινε, βάλει 15 ευρώ 20. Μα έχει προσφορά σήμερα, δεν πειράζει. Ναι, αλλά όταν έχει προσφορά και είναι να βάλεις 50 ή 60 λίτρα, εκεί πέρα είναι λογαριασμός. Δηλαδή είναι 15 ευρώ διαφορά, τεράστια πάντως, διαφορά.
1: Οι προσφορές νομίζω ότι δεν έχουν να κάνουν με την απλή αμμόλυβδη, έχουν να κάνουν με την ακριβότερη, την υψηλότερων οκτανίων, την οποία τη δίνουν σε μια τιμή που έρχεται σχεδόν μία ή άλλη με ναι. την απλή αμμόλυβδη.
0: Ναι, αλλά έχει κέρδος.
1: Δεν έχω δει 1,8 για παράδειγμα να πούνε ότι έχω το Σάββατο, ελάτε να βάλετε βενζίνη.
0: Όχι,
1: γιατί
0: έχω...
1: τότε θα γινόταν χαμός.
0: Ναι. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο σε αυτό. Έχεις δίκιο. Αλλά σκέφτομαι ότι από την άλλη, αυτό το οποίο έχουν πει όλοι οι ειδικοί, όταν βάζεις βενζίνη υψηλότερων οκτανίων, διανύεις λίγο παραπάνω, λίγο περισσότερα χιλιόμετρα. Mm-hmm. Ειδικά με την κατοστάρα. Τώρα, βέβαια, ποιος έχει λεφτά να βάλει κατοστάρα είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Αλλά
1: τέτοια
0: σίγουρα...
1: περίοδο να μιλάς για κατοστάρα
0: ναι,
1: είναι. Νομίζω...
0: Ναι, ναι, ναι. Σαν να μιλάω για, για χαβιάρι και Σολομό. Έχεις δίκιο.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο να πάρουμε μια εικόνα από τις πολιτικές εξελίξεις
0: που
1: της ημέρας.
0: Σφαγή, έτσι, χαμός.
1: Έχουμε εντάσεις, έχουμε αντιπαραθέσεις και πυροδοτούνται και από τις προτάσεις που έχουμε των κομμάτων και βέβαια εν μέσω και των περιοδιών που έχουν ξεκινήσει οι πολιτικοί αρχηγοί. Στο επίκεντρο της σύγκρουσης βρίσκονται τα ζητήματα της οικονομίας, της ακρίβειας και οι παροχές που τάζουν πλέον τα κόμματα να μην επιστρέψουμε στην εποχή των ακοστολόγητων προτάσεων και πυροτεχνημάτων, τονίζει από την πλευρά της
0: προφανώς,
1: η κυβέρνηση.
0: Προφανώς για τα εισιτήρια, γιατί είχαν ακριβώς. κάνει μια πρόταση στο Πασόκ που την κοστολόγησε, αν θυμάμαι καλά, 25 εκατομμύρια για τους νέους κάτω των 24 ετών τη Σαββατοκύριακα να μην πληρώνουν ή καθόλου. Δεν θυμάμαι, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε καθόλου έως 24 ετών. Ο κύριος Τσίπρας το πήγε ένα βήμα παραπέρα και πρότεινε να επεκταθεί αυτό σε όλους πλην των τουριστών.
0: Ναι.
1: Σε όλους τους τους επιβάτες.
0: Πώς ακριβώς θα ξεχωρίζουν τους τουρίστες στους σταθμούς που περνάνε λεφούσια ολόκληρα, ποιος ξέρει.
1: Τα ρωτάς, τι νοσείς εσύ. Αν σου απαντάει, άμα σε κοιτάει και σου κάνει έτσι, να καταλάβεις.
0: Hello.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης στην περιοδία του εκεί στο Ήλιον περπάτησε στη Λαϊκή Αγορά, συνομίλησε με επαγγελματίες και κατοίκους για το κόστος ζωής που έχει αυξηθεί.
0: Αυτό αφορά όλο τον κόσμο.
1: Και αυτό που είπε,
0: είναι το μείζον θέμα.
1: Βεβαίως, είναι το νούμερο ένα πρόβλημα των πολιτών και σε κάθε έρευνα όταν ρωτώνται ακριβώς αυτό απαντούν.
0: Και των αρκετά εύκολων, Βαγγέλη, όχι μόνο της μεσαίας τάξης. Το κόστος είναι απαγορευτικό σε ορισμένα προϊόντα. Δεν...
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης λοιπόν είπε ότι καλό θα ήταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να κατέβει στην κοινωνία, να έρθει εδώ, να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας και όχι τον επικοινωνιακό θυμό που ο ίδιος εκφράζει και είπε ότι τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό τόνισε την ανάγκη πολιτικής αλλαγής με μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει τον ΦΠΑ, όπως είπε, στα βασικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στην ενέργεια και τα καύσιμα. Το μήνυμα τώρα ότι η κοστολόγηση των προγραμμάτων των κομμάτων είναι πλέον υποχρεωτική, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος μίλησε και για την πρόταση, μάλιστα, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη.
0: Ναι, και είπε συγκεκριμένα, Βαγγέλη, ότι δεν υπάρχει πολίτης, πολιτικός που να μην θέλει να μειώνονται τα βάρη για τους πολίτες, είτε με το να θέλει να μειώνονται φόροι, να δίνονται παραπάνω μισθοί, να είναι χαμηλότερα τα εισιτήρια, αλλά υπάρχει υπολογισμένη, κοστολογημένη πολιτική που αποδίδει και υπάρχουν και τα πυροτεχνήματα. Αυτό έχω την αίσθηση ότι είναι ως προς τη δημοσιονομική ισορροπία. Πάντως, όντως, οι αυξήσεις, αν σκεφτώ δηλαδή το προηγούμενο και το προπροηγούμενο καλοκαίρι, ας τον πόλεμο, είναι φοβερές. Αλλά δεν υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα αυτές οι αυξήσεις. Όλη η Ευρώπη αντιμετωπίζει ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Μικρότερο, μεγαλύτερο, πάντως το αντιμετωπίζει. Mm-hmm. Όλη η Ευρώπη.
1: Είναι αλήθεια. Τώρα, στην Κουμουνδούρο, να δούμε εκεί, ο Σοκράτης Φάμελος επανέλαβε ότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής να στηρίξει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι απόλυτα καθαρή, δεν αφήνει περιθώρια για παρερμηνίες και απάντησε και στα τελεσίγραφα και τα πυρά της εσωκομματικής αντιπολίτευσης των ΣΥΡΙΖΑ. Πρακτικά αμφισβητούν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, είπε ο κ. Φάμελος, υποτιμούν την απόφασή της, λένε για Plan B. Και απορρίφθηκε αυτή η συζήτηση. Το μόνο που κάνει είναι η εσωστρέφεια, ενώ η απόφαση είναι ξεκάθαρη, είναι πολύ καθαρή. Από την πλευρά της, από την πλευρά τους, τα στελέχη τα οποία επικρίνουν αυτές τις κινήσεις του Προέδρου, όπως ο βουλευτής Νίκος Παπάς μίλησε στα παραπολιτικά FM και είπε, δεν τίθεται θέμα μομφή στο πρόσωπο του κυρίου Φάμελου, αλλά υπάρχει μεγάλη ανάγκη ο ίδιος να πει πώς καταλαβαίνει το ρόλο του από εδώ και πέρα. Έχει ευθύνη να ξεκαθαρίσει ποιο είναι το τοπίο και ποιες είναι και οι ίδιες οι αρμοδιότητές του. Από την πλευρά της, εδώ στο Earth News Radio μίλησε η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, είναι στέλεχος της ελληνικής, έτσι, ναι, της ελληνικής αριστεράς της Ελλάς.
0: Της Ελλάς. Όχι ένα κράτος λάφυρο το οποίο θα λειτουργεί υπέρ των μεγάλων συμφερόντων, αλλά ένα κράτος το οποίο θα είναι επιθετικό προς την παρέμβασή του απέναντι στα μεγάλα συμφέροντα και αμυντικό όσον αφορά την κοινωνία. Ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ότι δεν έκανε rebranding, αλλά μπήκε σε κάψουλα και επέστρεψε το 2012, όλα αυτά για τον κύριο Τσίπρα, όταν πριν την Κολοτούμπα έταζε στους πάντες τα πάντα. Ακούμε πάλι για μια στοχευμένη θέση, εν πάση περιπτώσει, του κυρίου Τσίπρα.
1: Μάλιστα. Τώρα, να πούμε ότι ο κύριος Τσίπρας, τον οποίο και αναφέραμε πριν από λίγο, συμμετείχε σε εκδήλωση στη Νίκαια. Εκεί συνομίλησαν αρκετοί επιχειρηματίες, επαγγελματίες της ευρύτερης γειτονιάς, πολίτες, φορείς, για τα προβλήματά τους. Και
0: δεν είναι πολύ τυχαία επιλογή, νομίζω, της Νίκαιας, γιατί στη Νίκαια δεν σκοτώσανε το Φύσα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Βεβαίως. Και είναι και μια λαϊκή συνοικία. Είναι η πρώτη δημόσια εκδήλωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και αξίζει να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε, γιατί αυτό που σημείωσε και έχει ενδιαφέρον, στάθηκε και στις δημοσκοπήσεις ουσιαστικά, οι οποίες τον δείχνουν, θα δούμε και λίγο παρακάτω την τελευταία της Άλκο για λογαριασμό του Α, που τον δείχνουν στην δεύτερη θέση. Αυτό που είπε ότι είναι μέσα σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, πολύ σύντομα, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, θα γίνουμε κυβέρνηση.
0: Βιαστικό.
2: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλπες.
0: Αυτά είπε λοιπόν ο κύριος Τσίπρας, ενώ από την πλευρά του ο κύριος Κουτσούμπας πραγματοποίησε μια ενδιαφέρουσα ομιλία για τα 100 χρόνια.
1: Πριν από λίγο.
0: Ακριβώς, πριν από λίγο. Από τη γέννηση του Φιντέλ Κάστρο. Κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι εκβιάζουν το λαό της Κούβας για να επιτύχουν τους στόχους της νέας στρατηγικής ασφάλειας της Ουάσιγκτον και επιτέθηκε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και τα κόμματα της αντιπολίτευσης για στρατηγική σύμβλεψη με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Να πούμε, Βαγγέλη, ήσουν και πρόσφατα στην Κούβα.
1: Υπήρχαν ότι παντού αφίσες, ναι, 100 χρόνια Φιντέλ.
0: Ναι.
1: Παντού, δηλαδή γιορτάζονταν παντού, σε κάθε πόλη, σε κάθε συνοικία.
0: Κοίτα,
1: ακόμη και μέσα σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που βιώνουν.
0: Υπάρχει πάντως λαϊκή αγάπη για το Φιντέλ τεράστια. Στην Κούβα, ναι, είναι αλήθεια αυτό. Να δούμε τώρα τι σκοπεύει να κάνει ο κύριος Τραμπ με την Κούβα. Δεν θα είναι, αν αποφασίσει να κάνει κάτι σκληρό, δεν θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο να το πετύχει, θα είναι επίπεδο μαδούρο πάνω κάτω. Σε κάθε περίπτωση να δούμε όμως τι λογαριάς να κάνει, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν στο Μαϊάμι υπάρχουν εκατομμύρια Κουβανοί αντιφρονούντες οι οποίοι έχουν φύγει και έχουν πάει εκεί πέρα και βεβαίως είναι κατά του καθεστώτος της Κούβας. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντιδράσει ο κουβανικός λαός. Είναι εξόριστη ουσιαστικά. Και αυτό εξόριστη ορισμένη. Κυρίως εξόριστη όμως, έχεις δίκιο.
1: Και είναι και αυτοί που αυτή τη δύσκολη περίοδο μας έλεγαν ότι συντηρούν πάρα μα πάρα πολύ κόσμο που βρίσκεται μέσα στην Κούβα και περνά δύσκολα.
0: Ναι, οι συγγενείς.
1: Οι συγγενείς τους από το που βρίσκονται σε
0: αυτό που κάνανε οι μετανάστες στην Ελλάδα που στέλνανε χρήματα τη δεκαετία, το πρώτο μεταναστευτικό ρεύμα τη δεκαετία του 60, που δουλεύανε στη Γερμανία στις φάμπρικες και στέλνανε χρήματα στις φτωχές οικογένειες που ήταν αγρότες, άνεργοι κτλ.
1: Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κουτσούμπα λοιπόν, Δημήτρη, και θα επιστρέψουμε.
3: Είμαστε εδώ γιατί η επέτειος των 100 χρόνων του Φιντέλ υπογραμμίζει την ανάγκη σήμερα περισσότερο από όσο άλλοτε ποτέ να ενισχύσουμε με όλους τους τρόπους τη διεθνιστική μας αλληλεγγύη στην Κούβα. Η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη και τα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης έχουν για σημαία τους τις στρατηγικές συμφωνίες των ΗΠΑ και το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ.
1: Αυτά είπε ο κύριος Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια για τον Φιντέλ Κάστρο.
0: Τώρα είναι πάντως κάτι σήμερα το οποίο το θεωρώ πολύ σημαντικό. Είμαι φιλόζος εξαιρετικά, τα τελευταία χρόνια έχω γίνει. Όχι πάντα ήμουνα, αλλά θέλω να πω τα τελευταία χρόνια έχω και γατούλες και γάτα στο σπίτι και ταΐζω κάτι γατούλες κάτω. Εν πάση περιπτώσει,
1: ήρθες πιο κοντά στα ζώα.
0: Ήρθα πολύ πιο κοντά. Πιο κοντά. Και ξέρεις τι αγάπη μπορεί να σου δώσουν τα ζώα. Δεν μπορείς να το πιστέψεις, Βαγγέλη. Είναι όταν είσαι κουρασμένος, ταλαιπωρημένος και έρχεται η γατούλα σου και σου τρίβει λίγο τη μουσούδα της, ας πούμε, στο χέρι σου ή στο πόδι σου, σου δημιουργεί φοβερά συναισθήματα. Έτσι λοιπόν σήμερα ο Πρωθυπουργός, καλύπτοντας ένα κενό ετών, εγκαινίασε στο γαλάτσι τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων. Και τι κάνει αυτή η νέα κρατική δομή? Βασίζεται στη συνεργασία με φορείς, στοχεύει στην άμεση απομάκρυνση, παροχή πρώτων βοηθειών και φιλοξενία ζώων που κινδυνεύουν από ακραία φαινόμενα και από καθάρματα τα οποία τα φωνεύουν, όπως το λέγαμε, νομίζω την Παρασκευή το λέγαμε, αυτό το αρκουδάκι που ήταν μηνών και κάποιο
1: και
0: κάθαρμα, δεν θα πω άλλη λέξη, είναι το πιο ήπιο που μπορώ να πω, το πυροβόλησε στο κεφάλι. Έτσι, δηλαδή...
1: Έχουμε θρηνήσει εκατοντάδες ζωάκια τα τελευταία χρόνια από φυσικές καταστροφές.
0: Ναι, πυρκαγιές κυρίως.
1: Κυρίως από πυρκαγιές, αλλά και από πλημμύρες, Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Και αυτός είναι ακριβώς και ο ρόλος αυτού του νέου κέντρου υποδοχής πληγέντων ζώων στο Γαλάτσι. Ακριβώς με στόχο την ενίσχυση της κρατικής ετοιμότητας και τη συνεργασία όλων των φορέων για την προστασία των ζώων εν μέσω αντιπυρικής περίοδου. Και αυτό είναι που τόνισε και ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Είπε ότι η εκδήλωση αυτή αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτούς οι οποίοι βρίσκονται πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, στην προκειμένη περίπτωση, ταγμένοι στην αποστολή της προστασίας των ζώων, τότε πράγματι κάτι καλό μπορεί να προκύψει. Και η ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών δημιουργήθηκε ακριβώς για να συντονίσει την προστασία των ζώων συντροφιάς σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Τι κάνει δηλαδή στην ουσία, Δημήτρη, για να το καταλάβουμε, αυτό το κέντρο θα φροντίζει αν κάπου, για παράδειγμα, έχουμε σε μια περιοχή πυρκαγιές, θα φροντίζει να σπεύδει κατευθείαν εκεί, να προσπαθεί να απομακρύνει αρχικά τα ζώα, να περιθάλπτει όσα χρειάζονται προσφέροντας πρώτες βοήθειες κλπ, αλλά και να τους βρίσκει βέβαια στέγη προκειμένου να είναι προστατευμένα.
0: Ό,τι γίνεται με τους ανθρώπους.
1: Ακριβώς.

0: Και επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Είναι η ώρα 11 παρα 4 πρώτα λεπτά. Λεπτά οδεύουμε σιγά σιγά προς το δελτίο ειδήσεων στις 11, το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Airplus Radio 105,8. Μην ξεχνούμε, στο τέλος της ημέρας. Δημήτρης Φαναριώτης.
1: Βαγγέλης Σαρής. Και όπως καταλαβαίνεις, επειδή ουσιαστικά μπαίνουμε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, οι δημοσκοπήσεις δίνουν και παίρνουν.
0: Και δίνουν και παίρνουν.
1: Ναι, λοιπόν, ακριβώς.
0: Έχουμε λοιπόν προβάδισμα με 23,3% στην πρόθεση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της Άλκο για τον τηλεοπτικό σταθμό Α, με δεύτερο κόμμα να είναι ο Αλέξης Τσίπρας,
1: λίγο, έτσι, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, νομίζω μισής μονάδας, ναι, όντως, μισής μονάδας είναι η άνοδος, και μπορούμε να τα δούμε και αναλυτικά, Δημήτρη.
1: Ναι. Τώρα, σύμφωνα με την πρόθεση ψήφου από τη δημοσκόπηση που τη μετέδωσε τηλεόραση του Α για λογαριασμό και την έκανε η Άλκο, η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου παίρνει 23,3%, η Ελλάς 14,2%, 10,3% το ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1%.
0: Είναι το κόμμα της Μαρίας Καρισιανού, να υπενθυμίσω, έτσι. 8,1 πόσο απέχει από το τρίτο ΠΑΣΟΚ?
1: 2,2 μονάδες.
0: Να τα βάζουμε και λίγο κάτω, έτσι, να
1: σωστά,
0: τα κάνουμε λίγο εικόνα.
1: Κύριος Βελόπουλος έχει πέσει πολύ, 6,6% βλέπω την Ελληνική Λύση. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει πέσει, ήταν πιο ψηλά σε προηγούμενες δημοσκοπήσεις, είναι στο 6,2. Πλεύση Ελευθερίας, κυρία Σουσταδοπούλου, 3,6%. Φωνή Λογικής, κυρία Λατινοπούλου, 2,9. Εκτός Βουλής, Μέρα 25, εκτός Βουλής με 2,8%. Εδώ στη Νίκη μιλάμε για την καταβαράθρωση, έχει πάει στο 1,3% ο κύριος Νατσιός. Σχεδόν τα ίδια ποσοστά με το ΣΥΡΙΖΑ, 1,1%.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,1%, έτσι. Νομίζω ότι την προηγούμενη δημοσκόπηση που είχαμε δείξει, Δημήτρη, ήταν στο 0,6.
1: Ναι.
0: Και η Νέα Αριστερά στο 0,4.
1: Ναι.
0: Είχαμε τότε αποτυπώνονταν, η οποία Νέα Αριστερά δεν υπάρχει πλέον εδώ, δεν τη βλέπω στη δημοσκόπηση πουθενά. Μεγάλο είναι, να πούμε, το ποσοστό των αναποφάσεων στο 16%.
1: Οι οποίοι θα κρίνονται αναμέτρηση ως ήθιστε.
0: Τα κόμματα πάντως έχουν μπει σε μια προεκλογική ετοιμότητα. Είδαμε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει οι μηχανές στο φουλ. Κωνσταντίνε Κυρανάκη, πάτα γκάζι, και δεν είναι σπριντ, είναι μαραθώνιος αυτός που έχουμε μπροστά μας, και έχουν αρχίσει ήδη, όπως βλέπουμε, τις περιοδίες οι πολιτικοί αρχηγοί. Είδαμε σήμερα, ακούσαμε πριν από λίγο, την ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα, την ομιλία, τη συζήτηση που είχε εκεί στην Νίκαια ο Αλέξης Τσίπρας. Έτσι κάπως θα συνεχιστεί αυτή η περίοδος, με την κυβερνητική πλευρά να ξεκαθαρίζει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν επίσπευση, θεωρώντας ότι η κυβέρνηση θα αναγκαστεί να έρθει πρόωρα σε προσφυγή στις κάλπες εντός του 2026, εντός της χρονιάς που διανύουμε, Δημήτρη.
1: Ναι, ακούγεται μάλλον απίθανο, γιατί στην πρόσφατη ομιλία του Πρωθυπουργός, και το επισημέναν οι πολιτικοί αναλυτές στο Earth News, συγκεκριμένα σε μια εκπομπή στο Off the Record που είναι το βράδυ, ότι δεν το είπε μία ή δύο φορές ο κ. Μητσοτάκης θα γίνουν το 27, το είπε πέντε. Αν κράταγε, ας πούμε, μία πισινή ότι ενδεχομένως να γίνουν, το γεγονός ότι το επισήμανε πέντε φορές σε μία ομιλία, πάει να πει ότι θα γίνουν το 2027.
0: Μένει να το δούμε. Πάμε λοιπόν σε δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι υπέγραψε τη συμφωνία με το Ιράν, διαβεβαιώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν. Ήταν ένα από τα πρώτα σχόλιά του, αφού έγινε γνωστό ότι υπογράφηκε ηλεκτρονικά το Μνημόνιο Κατανόησης. Κατά την άφηξή του στο Εβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο κορυφής της G7, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο αντιπρόεδρος J.D. Vance θα μεταβεί στην Ελβετία για τη διαζώσης υπογραφή της συμφωνίας την Παρασκευή στη Γενέβη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην παραστεί ο ίδιος στην τελετή. «Μπορεί να εμπλοκώ, μπορεί και όχι», είπε. Ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν με ανάρτησή του στο X τόνισε ότι όλα τα μέλη της Ισλαμικής Συμβουλευτικής Συνέλευσης υποστήριξαν το κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη πραγματική αποφασιστικότητα της Αμερικής να σεβαστεί τα δικαιώματα του Ιρανικού Έθνους. «Σώσαμε το Ισραήλ από τον αφανισμό, αλλά οι αγώνες μας συνεχίζονται με ή χωρίς συμφωνία. Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πλέον πυρηνικά όπλα. Με τον Ντόναλντ Τραμπ δεν είμαστε πάντα στην ίδια γραμμή», ήταν η πρώτη αντίδραση του Μπένιαμιν Νετανιάχου. Η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς αποτελεί μια δυνητικά σημαντική πρόοδο, δήλωσε ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας Κάγια Κάλλας μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Στη Γαδά βρίσκεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, από όπου θα μεταφερθεί αύριο στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά. Νωρίτερα, συνοδεία αστυνομικής δύναμης, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου με την οποία αναιρέθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει του οποίου είχε αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους. Με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ, συναντήθηκε στο Μέγαρο ο Μαξίμου Πρωθυπουργός. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας με έμφαση στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων. Μέσα σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση και σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση. Όποτε και αν στηθούν οι κάλπες, τόνισε από την Νίκαια ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, εγκαινιάζοντας τις συναντήσεις του με πολίτες. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση στείνουν τη γνωστή κάλπη και αντιπαράθεση για να κρύψουν τις επικίνδυνες συγκλήσεις τους, έχοντας για σημαία τις στρατηγικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ και το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ, δήλωσε σε ομιλία του στο Περιστέριο ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, προσθέτοντας ότι καμία εγγύηση δεν προσφέρουν στη χώρα μας οι συμμαχίες με κράτη τρομοκράτες, αντίθετα μας χώνουν πιο βαθιά στη δίνη των ανταγωνισμών και των πολέμων. Στη Δράμα, αστυνομικός σκότωσε τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό εν ενεργεία και αυτοκτόνησε. Ο αστυνομικός φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στη σύζυγό του, η οποία επίσης υπηρετούσε στην ελληνική αστυνομία. Ο δράστης εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του. Φέρεται να αυτοκτόνησε χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό του όπλο. Ένα βομβαρδιστικό V-52 της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβει σήμερα λίγο μετά την απογείωσή του από την αεροπορική βάση Edwards στην Καλιφόρνια. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και τα Επιρωτικά για αύριο προβλέπονται πρόσκαιρες βροχές. Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις, θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης, θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στο τέλος της μέρας, συνέχεια με Βαγγέλη Σαρή και Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι.
1: Πρέπει να συντονιστούμε ακριβώς μαζί. Ένα στόμα,
0: μια φωνή. Πρέπει να συντονιστούμε. Δημήτρης Φαναριώτης. Στο τέλος της ημέρας εδώ, μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, θα σας κρατήσουμε συντροφιά με όλη την επικαιρότητα να μας συντροφεύει και να σας την σερβίρουμε. Για να κλείσουμε την πολιτική επικαιρότητα, να πούμε ότι με διαφωνίες και εντάσεις ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση, η πρώτη ήταν, της Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης εστίασαν στο χρονοδιάγραμμα της Επιτροπής αλλά και στην αναθεώρηση άρθρων που προτείνει η πλειοψηφία, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου αποχώρησε από την Επιτροπή.
1: Έχω μια απορία, Ευαγγέλη. Πόσοι από τους Έλληνες πολίτες γνωρίζουν επαρκώς το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης?
0: Αν δεν γνωρίσεις, διαβάσεις, ψάξεις, ακόμη δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση, ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το κυβερνών κόμμα έκανε γνωστή την πρόθεσή, ναι, του για, ναι, συγκεκριμένα άρθρα κλπ. Παρόλα αυτά, έχεις δίκιο, θα πρέπει αυτά να κοινωνηθούν, αυτές οι προτάσεις να τις κοινωνήσουμε προς τα έξω, προκειμένου των κομμάτων όλων, έτσι, ποιες είναι, προκειμένου να δούμε γιατί αφορά τη ζωή μας.
1: Και πρέπει, ξέρεις, οι πολίτες, ένας ενεργός πολίτης, πρέπει να είναι σχετικά ενήμερος, όπου κατά πρώτον στην νομική άγνοια νόμου δεν επιτρέπεται, δηλαδή αν απαγορεύεται από ένα απλό να οπλοφορείς παρανόμως, δεν επιτρέπεται να μην γνωρίζεις ότι ο νόμος το απαγορεύει. Συνεπώς είναι ένα θέμα, και μάλιστα θυμόμουν τότε που βγήκε το Ευρωσύνταγμα, πάνε αρκετά χρόνια, θυμάμαι ότι στην Ελλάδα ακόμα και σπουδαίοι δημοσιογράφοι και αναλυτές λέγανε δεν το έχω διαβάσει όλο, το έχω διαβάσει περίπου, δεν το γνωρίζω ακριβώς όπως θα έπρεπε. Και στη Γαλλία έδειχνε αντίστοιχα πλάνα μαθητές λυκείου να διαβάζουν τη σύνοψη του Ευρωσυντάγματος στο κινητό τους, περιμένοντας στην ουρά το λεωφορείο.
0: Μάλιστα. Τώρα, να πούμε, Δημήτρη, για να δούμε λίγο αυτή την φοβερή υπόθεση της δολοφονίας της γυναίκας στην Δράμα, αυτή την οικογενειακή τραγωδία ουσιαστικά. Μιλάμε για ένα ζευγάρι αστυνομικών, αστυνομικοί και οι δύο, και ο άντρας και η γυναίκα. Έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη, όπως μπορούμε να καταλάβουμε, αυτή η τραγωδία που εκτελήχθηκε, με τον θύμα η γυναίκα αστυνομικός, από τον σύζυγό της ως επίσης αστυνομικός, ο οποίος και είναι ο δράστης. Φέρετε λοιπόν, να την, σύμφωνα με όλα τα πρώτα στοιχεία από το αστυνομικό ρεπορτάζ, να της κατάφερε αρκετές μαχαιριές. Στη συνέχεια, νομίζοντας ότι είναι νεκρή, έφυγε από το σπίτι με το αυτοκίνητο. Ένα από τα παιδιά τους βρήκε τη μητέρα και ειδοποίησε την αστυνομία. Έφτασε εκεί άμεσα αστυνομία και ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς όμως κατέληξε, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες από την πλευρά των ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Ο άντρας, που εξ αρχής θεώρησε ότι την έχει σκοτώσει, αυτοκτόνησε μέσα στο αυτοκίνητό του. Λίγο αργότερα κάποιος τον βρήκε, ειδοποίησε τις αρχές και κατάλαβαν ότι πρόκειται για τον άντρα της γυναίκας που βρέθηκε μαχαιρωμένη στο σπίτι της από το ίδιο της το παιδί.
1: Και είχε υπάρξει και μια σχεδόν προφητική ανάρτηση της αστυνομικού στη Δράμα 12 ημέρες πριν από την δολοφονία της. Είναι δυστυχώς, αυτό φαινότανε ότι θα μπορούσε να καταλήξει έτσι άσχημα. Αλλά, Βαγγέλη, αστεία, έχουμε φτάσει πλέον να έχουμε σχεδόν κάθε μέρα έναν φόνο. Είτε αυτός είναι γυναικοκτονία, είτε είναι άλλου είδους φόνος. Δεν ξέρω τι έχει οδηγήσει την κοινωνία σε αυτή τη στροφή προς την τρομακτική βία, γιατί δεν μιλάμε για βία, για έναν απλό ξυλοδαρμό ή δυο χαστούκια, μιλάμε για δολοφονίες με μαχαίρια. Ο άλλος τη σκότωσε με 45 μαχαιριές. Μα τι οργή πρέπει να έχεις μέσα σου για να σκοτώσεις τον οποιονδήποτε άνθρωπο με 45 μαχαιριές. Δηλαδή εκεί βλέπεις ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα και προφανώς υπάρχουν προβλήματα και περνάνε και από ψυχιατρική αξιολόγηση όλοι οι αστυνομικοί ως γνωστόν, έτσι. Δεν ξέρω αν υπήρχαν σημάδια ότι αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσε να σκοτώσει τη γυναίκα του με τέτοιο
0: ιδιαίτερο
1: τρόπο.
0: Δεν έχουν προκύψει αναφορές ή καταγγελίες να έχουν προηγηθεί στο παρελθόν για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που να απασχόλησαν τις υπηρεσίες της αστυνομίας. Ωστόσο, συνεχίζονται οι έρευνες για να εξακριβωθούν όλες οι λεπτομέρειες. Το τελικό αποτέλεσμα, Δημήτρη, ξέρεις ποιο είναι? Ότι δύο μικρά παιδιά βρέθηκαν σήμερα χωρίς τη μαμά και χωρίς τον μπαμπά.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτό, και αυτό είναι το είναι, πιο, αυτό είναι. Το πιο
1: τα παιδιά είναι το ζήτημα, τι θα γίνει μετά. Πάντως διάβαζα, μάλλον άκουγα έναν αξιωματικό της αστυνομίας που έλεγε ότι πολλές φορές έχουν γίνει δολοφονίες με όπλα. Οι αστυνομικοί, πλην ορισμένων εξαιρετικά εξειδικευμένων μονάδων, όταν παίρνουν σύνταξη, τα παραδίδουν τα όπλα τους. Μόνο από κάποιες πολύ συγκεκριμένες μονάδες, δεν θυμάμαι ποιες είναι αυτές τώρα, επιτρέπεται να διατηρήσουν το όπλο τους. Και ευτυχώς που η νομοθεσία στην Ελλάδα είναι πολύ αυστηρή με την οπλοκατοχή και την οπλοφορία.
0: Μα ακόμη και αν τα έχουν μαζί τους, οφείλουν να έχουν χρηματοκιβώτιο στο οποίο να το έχουν μέσα το όπλο κλειδωμένο για λόγους ασφαλείας, γιατί μπορεί να μπει ένας διαρρήκτης ή μπορεί ένα παιδί με το φίλο του να πάει να του δείξει το όπλο του μπαμπά και...
1: Ξέρεις πόσοι έχουν σκοτωθεί στην Αμερική με το όπλο του μπαμπά?
0: Ακριβώς, πόσα τέτοια άσχημα έχουν γίνει.
1: Ναι, αλλά καλά, εκεί βέβαια το θέμα είναι, έχει φτάσει σε φοβερά επίπεδα. Να σκεφτείς ότι στο Κολοράντο μπορείς να αγοράσεις καλά Νικοφάλπα Κάπα 47 στα 14. Τι μυαλό έχει ένα παιδί στα 14? Είναι το ίδιο με τα πατίνια, δυστυχώς. Αλλά αυτά σκοτώνουν πολύ πιο πολύ. Anyway, τι κάνουμε.
0: Βλέπω και θέλω λίγο να αναφερθούμε σε αυτό για την νομοθετική ρύθμιση για την προστασία της οικονομικής ενίσχυσης σε μαθητές με προβλήματα ακοής που ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Κυριάκος Πιαρακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, λοιπόν. Η παρέμβαση έρχεται μετά από ένα ρεπορτάζ το οποίο είχε γίνει στην τηλεόραση του Α. Εκεί λοιπόν μια μητέρα μαθητή με προβλήματα ακοής δεν υπέβαλε αίτηση για την ενίσχυση που δικαιούται το παιδί της από πιστώσεις του Υπουργείου Παιδείας, φοβούμενη ότι λόγω οφειλών της οικογενείας προς την εφορία το ποσό αυτό θα μπορούσε να κατασχεθεί. Έτσι λοιπόν ο κύριος Πιερακάκης και ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ο Γιώργος Πιτσιλής, ενημερώθηκαν σχετικά, δρομολόγησαν άμεσα μια νομοθετική λύση και με διάταξη που περιλαμβάνεται σε υποκατάθεση νομοσχέδιο θεσπίζεται ρητά ότι τα ποσά που καταβάλλουν από το Υπουργείο Παιδείας για το σκοπό αυτό είναι ανεχώρητα, ακατάσχετα, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το δημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου δευτέρου βαθμού ή πάσης φύσεως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
1: Και τον τρόπο, βέβαια. Και τι διασφαλίζεται με αυτό? Ότι η συγκεκριμένη παροχή θα φτάνει ακέραια στον τελικό της προορισμό, που είναι οι μαθητές που τη χρειάζονται, αλλά και οι οικογένειές της. Αυτό, αν μου επιτρέψεις να σου πω, είναι ένα παράδειγμα ορθής πολιτικής. Δηλαδή, με το που αντιλαμβάνεται ένας στέλεχος της κυβέρνησης ότι υπάρχει αυτή η αδικία, γιατί περί αδικίας επρόκειτο, να περνάει άμεσα μια νομοθετική ρύθμιση για να το λύσει. Αν αυτό γινότανε σε μια σόρια προβλημάτων που υπάρχουν κοινωνικών, θα ήμασταν μια πολύ καλύτερη κοινωνία. Έτσι,
0: και είναι αυτός προφανές. Αυτή είναι και η σημασία του δικού μας ρόλου, Δημήτρη, του ρόλου των μέσων μαζικής ενημέρωσης, με δεδομένο ότι και στη συγκεκριμένη περίπτωση εκεί βρήκε το βήμα η μητέρα, συμμετείχε, το είπε, το κατήγγειλε αυτό που βίωσε και από εκεί το αφουγκράστηκε το αρμόδιο Υπουργείο, έγιναν οι κατάλληλες κινήσεις και οδηγηθήκαμε σε αυτήν την διάταξη που δίνει και την λύση. Αν δεν είχε δημοσιοποιηθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα, δεν θα το μάθαινε
1: έχεις
0: ποτέ
1: δίκες,
0: το αρμόδιο Υπουργείο
1: δίκαιο,
0: για να οδηγηθεί, και εκεί είναι η κρισιμότητα του δικού μας ρόλου.
1: Και των πολιτών να καταγγέλουν τα προβλήματα τέτοιου τύπου, έτσι, γιατί αν δεν το έλεγε η μητέρα, πώς θα το μάθανε ο υπουργός για να προχωρήσει στην προστασία των μαθητών με προβλήματα ακοής. Δηλαδή αφενός ο πολίτης πρέπει να το, να το δημοσιοποιήσει, εμείς ως δημοσιογράφοι οφείλουμε να του δώσουμε το μέγιστο δυνατό της προβολής που μπορεί να υπάρξει και από εκεί και πέρα να δούμε, να δούμε τι μπορεί να κάνει ο εκάστοτε υπουργός στα ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.
0: Μάλιστα. Τώρα βλέπω ότι είναι Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη το, για το 2026 και έγινε στο Προεδρικό Μέγαρο με αφορμή τον εορτασμό της ημέρας αιμοδότη.
1: Το 145 πήγαν αιμοδότες, λέει, από ό,τι θυμάμαι.
0: Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, λοιπόν, σε σύμπραξη με την Προεδρία της Δημοκρατίας, εκπλήρωσαν το ιερό χρέος αναγνώρισης της προσφοράς του εθελοντή αιμοδότη στην κοινωνία και τον συνάνθρωπο στο ανώτατο πολιτιακό επίπεδο με τη διοργάνωση εορταστικής αιμοδοσίας στην κεντρική αίθουσα του Προεδρικού Μεγάρου.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό να μάθουμε, γιατί είμαστε, έχουμε χαμηλά ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Πολύ χαμηλά. Εισάγουμε.
1: Εισάγουμε αίμα. Ακριβώς. Λοιπόν, πρέπει να μάθουμε αφενός να δίνουμε αίμα, αφετέρου να γινόμαστε εθελοντές σε δράσεις οι οποίες μας αντιπροσωπεύουν. Λέω για παράδειγμα μια δενδροφύτευση, ένας καθαρισμός παραλίας, απλά πράγματα, αλλά πράγματα τα οποία αν τα κάνουμε θα βοηθήσουμε την συνολική ζωή των συμπολιτών μας. Και όσο πιο πολύ κάνουμε αυτά τα πράγματα, τόσο πιο καλή θα είναι η κοινωνία μας, τόσο πιο σωστή, τόσο πιο ανθρώπινη. Αυτό είναι το ζήτημα, να μην τα ξεχνάμε και να μην λέμε εντάξει δεν πειράζει, θα δώσει ο άλλος αίμα, αλλά όταν φτάσει η ώρα να χρειαστούμε εμείς αίμα για κάποιο συγγενή μας ή για μας,
0: τότε καταλαβαίνουμε πόσο σοβαρό είναι. Και να πούμε ότι αυτή την περίοδο, Δημήτρη, που ξεκινά την καλοκαιρινή, την περίοδο των διακοπών,
1: δραματικά
0: που έχουμε και τόσους τουρίστες, ακριβώς, αυξάνεται δραματικά η ανάγκη για αίμα. Γι' αυτό και γίνεται έκκληση από όλους τους αρμόδιους φορείς προκειμένου να δώσουμε μόλις 5 λεπτά από τον χρόνο μας, δεν θα μας πάρει παραπάνω, κάθε τόσο όλο και κάπου κάποιος οργανώνει μια αιμοδοσία. Ας το κάνουμε, ας δώσουμε 5 λεπτά από τον χρόνο μας και ίσως σώσουμε μια ζωή. Το έλεγε έτσι, αν θυμάσαι, το
1: δώσε... Το
0: ναι, δώσε, ναι. Δώσε 5 λεπτά από το χρόνο σου, σώσε μια ζωή. Ναι. Λοιπόν, οπότε ας το κάνουμε, είναι κάτι τόσο απλό, τόσο εύκολο και τόσο πολύτιμο. Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε δυστυχώς αίμα. Είναι από αυτά τα πράγματα που δεν μπορούμε να αγοράσουμε. Όσα χρήματα και να έχεις, δεν μπορείς να αγοράσεις αίμα.
1: Ναι, και εγώ πάνε τώρα 6-7 χρόνια που είχα τη μάνα μου στο νοσοκομείο και χρειάστηκαν 5-6 φιάλες αίμα. Προστρέξανε 2-3 καλοί φίλοι, πήγα, έδωσα και εγώ και τα λοιπά. Δεν είχε επαρκές το αίμα και συζήταγα λοιπόν με την υπεύθυνη στο νοσοκομείο της αιμοδοσίας και μου λέει αναγκαζόμαστε να παίρνουμε άλλα νοσοκομεία, να λέμε δώστε μας 1-2 φιάλες, να μας τις δώσετε μετά από 2 εβδομάδες που θα έχετε πάρει πάλι πίσω. Δηλαδή πραγματικά μια κατάσταση που δεν έχει προηγούμενο.
0: Και αν δεν το ζήσεις, αυτό που είπες, Δημήτρη μου, αν δεν το ζήσεις, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Αν δεν ζήσεις την ανάγκη για αίμα για κοντινό σου πρόσωπο.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, όπως και ο εθελοντισμός ήταν άγνωστος στην Ελλάδα πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Όταν λέμε άγνωστος, εννοούμε άγνωστος. Δεν υπήρχε κίνημα εθελοντισμού. Δημιουργήθηκε 1-2 χρόνια πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες και στη συνέχεια βέβαια οι πολίτες έμαθαν τον εθελοντισμό και αρχίσαν να συμμετέχουν δειλά-δειλά, σιγά-σιγά.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και πάλι. Είναι η ώρα 11:25 πρώτα λεπτά. Θα μείνουμε μαζί μέχρι και τα μεσάνυχτα με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη.
0: Είμαστε στο τέλος της ημέρας παρακολουθώντας όλες τις ειδήσεις και ο Δημήτρης τώρα είχε μπει και κοίταζε τα χρηματιστήρια και πώς κινούνται τα χρηματιστήρια. Πώς για τον Dow Jones έχεις μπροστά σου, Δημήτρη?
1: Έχω τον Dow Jones, Standard & Poor's, Nasdaq και Nice τον μεικτό. Να πούμε ότι για όσες ακροάτριες και ακροατές άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, το Earth News Radio 105,8, ότι το πετρέλαιο Brent έχει φτάσει στα 83,50 δολάρια.
0: Το βαρέλι.
1: Το αμερικανικό αργό είναι γύρω στα 80. Έχουμε σαφή αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου και αναμενόμενη, όπως ήταν βέβαιο, άνοδο του αμερικανικού χρηματιστηρίου, το οποίο κλείνει σε 3 λεπτά για την ακρίβεια. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο Dow Jones κερδίζει σχεδόν 1%, 0,92 για την ακρίβεια, είναι πολύ μεγάλη αύξηση. Δεν είναι, δηλαδή το συνήθως οι μεταβολές είναι της τάξης του 0,1, 0,2, 0,3%. Βλέπουμε λοιπόν ότι κέρδισε 1%. Ο δείκτης Standard & Poor's ακόμα μεγαλύτερη αύξηση, 1,65%. Και βεβαίως ο Nasdaq, ο σύνθετος αυτός δείκτης, ο οποίος αφορά στις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, κερδίζει 3,07%, μια πάρα πολύ μεγάλη άνοδος, η οποία βεβαίως δείχνει την ανακούφιση που επικρατεί από το προσχέδιο συμφωνίας, από το μνημόνιο κατανόησης, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε, το οποίο υπεγράφει μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Εάν όλα πάνε καλά, το λέγαμε και νωρίτερα, Βαγγέλη, την Παρασκευή στη Γενέβη θα έχουμε την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης ή, εν πάση περιπτώσει, προσχεδίου συμφωνίας, το οποίο από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών σίγουρα θα το υπογράψει ο J.D. Vance, από πλευράς Ιράν ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ. Παραμένει άγνωστο αν θα πάει ο κύριος Τραμπ. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν ρωτήθηκε απάντησε με το γνωστό του τέτοιο, με το γνωστό του ύφος, μπορεί να πάω, μπορεί και να μην πάω. Δεν ξέρουμε αν θα δούμε τον κύριο Τραμπ, αλλά αυτό δεν νομίζω ότι έχει καμιά πολύ μεγάλη σημασία. Θα είναι ο αντιπρόεδρος της αμερικανικής κυβέρνησης εκεί, οπότε είναι προφανές ότι θα είναι μια εκπροσώπηση στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Πρέπει να σου πω ότι μετά από 107 μέρες πολέμου, γιατί ξέρεις τώρα πόσο έχουμε τρέξει όλες αυτές τις μέρες, ελπίζω να υπογραφεί αυτή η συμφωνία μέχρι την Παρασκευή. Όλα δείχνουν ότι τίποτα δεν μπορεί να ανατρέψει αυτή την υπογραφή, αλλά στις διεθνείς εξελίξεις καλό είναι να κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί ποτέ κανείς δεν ξέρει τι γίνεται. Πάντως είναι σίγουρα ιστορική η υπογραφή του σημερινού Μνημονίου Κατανόησης. Όταν θα φτάσουμε και στην υπογραφή του προσχεδίου συμφωνίας, το οποίο είπαμε ότι έχει αφήνει κάποια θέματα ανοιχτά, όπως το εμπλουτισμένο ουράνιο και τις αποζημιώσεις, όταν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, πραγματικά θα μπορούμε να πούμε ένα μεγάλο ουφ και να πούμε ότι επιτέλους ένας πόλεμος, ο οποίος έτεινε να εξελιχθεί όπως ήταν η Ουκρανία, ένας πόλεμος θωράς. Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι 4 και πλέον χρόνια. Κοντεύουμε να το ξεχάσουμε ότι υπάρχει, και ας είναι δίπλα μας, έτσι, πολύ πιο κοντά από ότι είναι ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή.
0: Να δούμε τώρα πώς θα το πουλήσουν, ναι, στο εσωτερικό τους. Βλέπουμε ο κόσμος που ήταν συγκεντρωμένος, έβλεπα εκεί πέρα, έβγαιναν στους δρόμους στο Ιράν κάθε μέρα, έβγαιναν και φώναζαν πανηγύριζαν από τη μια και φώναζαν κατά των Αμερικανών και των Ισραηλινών από την άλλη. Τώρα, όλος αυτός ο κόσμος εκεί δείχνει να πανηγυρίζει πια, έτσι, γιατί εκφράζουν οι Ιρανοί την πλήρη ικανοποίησή τους από την διαδικασία και χαρακτηρίζουν αυτόν ως νικητή μέσα από αυτή την σύγκρουση. Από την άλλη και οι Ηνωμένες Πολιτείες το ίδιο παρουσιάζουν σαν εικόνα. Ο μόνος ο οποίος δεν φαίνεται να επιχαίρει είναι το Ισραήλ.
1: Ναι, αυτό είναι πασιφανές, Βαγγέλη, γιατί το Ισραήλ αυτή τη στιγμή θέλει να τελειώνει με την Χεζμπολάχ, αλλά και εμείς πρέπει να τελειώνουμε, γιατί ήρθε η ώρα για τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή, διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας έξυπνη και λειτουργική τη συμφωνία με το Ιράν. Τα μέλη της Ισλαμικής Συμβουλευτικής Συνέλευσης υποστήριξαν το κείμενο του μνημονίου ώστε να δοκιμαστεί η πραγματική αποφασιστικότητα της Αμερικής να σεβαστεί τα δικαιώματα του Ιρανικού έθνους, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος. Σώσαμε το Ισραήλ από τον αφανισμό, αλλά οι αγώνες μας συνεχίζονται με ή χωρίς συμφωνία. Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πλέον πυρηνικά όπλα, ήταν η πρώτη αντίδραση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες έσπευσαν να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς, η οποία μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση όποτε και αν στηθούν οι κάλπες, τόνισε από την Οίκαια ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση στείνουν τη γνωστή κάλπη και αντιπαράθεση για να κρύψουν τις επικίνδυνες συγκλήσεις τους, έχοντας για σημαία τις στρατηγικές συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ, δήλωσε σε ομιλία του στο Περιστέριο ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δήμητρης Κουτσούμπας. Στη Γαδά, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αύριο θα μεταφερθεί στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα. Αστυνομικός μαχαίρωσε και σκότωσε με το υπηρεσιακό του όπλο τη σύζυγό του επίσης αστυνομικό και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Πρόσκαιρες βροχές στο Ιόνιο και τα επιρροτικά προβλέπονται αύριο. Στην Αττική ως 33 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη ως 32. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Μάγκελ τέλος Σαρίς. Της ημέρας Δημήτρης Φαναριώτης μέχρι και τις 12 στη συντροφιά σας μέσα από το Ed News Radio 105,8. Η ώρα είναι 11 και 34 πρώτα λεπτά και διαβάζω, Δημήτρη, είναι μία από τις γερμανικές εφημερίδες που αλήθεια είναι ότι
1: κορυφαία οικονομική
0: έμαθα την περίοδο της κρίσης που παρακολουθούσαμε τα διεθνή μέσα ενημέρωσης πώς σχολιάζουν την ελληνική κατάσταση κλπ. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, Handelsblatt, Die Zeit και ούτω καθεξής. Και από εκεί και πέρα βλέπω τώρα και χαίρομαι να βλέπω ένα δημοσίευμα για την οικονομία της χώρας και για τις πρόωρες αποπληρωμές χρέους που, όπως λέει, φέρνει αποτέλεσμα η πρόωρη αποπληρωμή χρέους της Ελλάδας.
1: Βέβαια, να σου προσθέσω, να σου πω ότι ο γερμανικός τύπος, εκτός από τα οικονομικά, είχε εκθιάσει όλος ο γερμανικός τύπος, ευρωπαϊκός συνολικά, αλλά κυρίως γερμανικός, τη διαχείριση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην αρχή της πανδημίας, όπου, αν θυμάσαι, μπλοκάραν τα πάντα πάρα πολύ νωρίς και σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη είχαμε υποδεκαπλάσια ποσοστά κρουσμάτων. Ναι. Έτσι, να το πούμε και αυτό, γιατί ήταν και αυτό μια τεράστια επιτυχία της Ελλάδας.
0: Τώρα η εφημερίδα σημειώνει ότι η Ελλάδα προχωράει σήμερα σε πρόωρη αποπληρωμή 6,95 δισεκατομμυρίων ευρώ από δάνεια του δεύτερου προγράμματος διάσωσης, συνεχίζοντας μια πολιτική που εφαρμόζει από το 2022. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Κυριάκος Πιερακάκης επιδιώκει με αυτή την πρόωρη αποπληρωμή και μέσω συνολικά των πρόωρων αποπληρωμών να περιορίσει το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους, να μειώσει περαιτέρω το λόγο χρέους προς ΑΕΠ και να ενισχύσει βέβαια και την εμπιστοσύνη των επενδυτών προς τη χώρα.
1: Και την επόμενη χρονιά, από ό,τι άκουγα, εάν όλα πάνε καλά, θα έχουμε μικρότερο χρέος, λόγο χρέους προς ΑΕΠ σε σχέση με την Ιταλία, έτσι.
0: Το δημοσίευμα κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην θεαματική, όπως λέει, βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών της χώρας μας τα τελευταία χρόνια και σημειώνει ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε τροχιά ταχείας αποκλιμάκωσης του χρέους της. Το να τα ακούς αυτά από τέτοια εξειδικευμένα φύλλα γερμανικά είναι κάτι πολύ σημαντικό. Τώρα, να πούμε για το πρόγραμμα Ανακαινίζω Θέλω, Δημήτρη, γιατί οδεύουμε σιγά σιγά προς την ώρα που θα σημάνει ενημέρωση για το Μουντιάλ και Τάσο Επιτρόπου. Όσο λοιπόν προχωρούμε, θα ήθελα λίγο να αναφερθούμε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, στο οποίο μέσω του gov.gr οι ενδιαφερόμενοι για ανακαίνιση κατοικίας μπορούν, βάζετε τους κωδικούς του TaxisNet και μπαίνετε στην πλατφόρμα ελέγχου επιλεξιμότητας www.anakenisi.gov.gr. Εκεί θα χρειαστείτε και το αφημί σας και στην εφαρμογή εμφανίζονται αυτόματα τα ακίνητα τα οποία έχετε στην κατοχή σας και μπορείτε να επιλέξετε για ποιο από αυτά επιθυμείτε έκδοση βεβαίωσης. Η διαδικασία ελέγχου ολοκληρώνεται μέσα σε λίγα μόλις λεπτά και το αποτέλεσμα αποστέλλεται με ένα SMS και με email, ενώ το έγγραφο αναρτάται στην θηρίδα του εκάστοτε πολίτη. Είναι κάτι σημαντικό να πούμε ότι κατά τη διαδικασία αυτή της επιλεξιμότητας οι πολίτες πληροφορούνται αυτόματα σε ποια εισοδηματική κατηγορία εντάσσονται, από την οποία εξαρτάται και το ποσοστό της επιδότησης. Τώρα το ποσοστό της επιδότησης, έτσι, κυμαίνεται
1: από 70% σε 95% στα 300 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο το ποσό της επιδότησης, ανώτατο όριο τα 36.000 ευρώ ανά κατοικία και αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες το σπίτι θα πρέπει να ιδιοκατοικηθεί ή να διατεθεί προς ενοικίαση για 5 χρόνια.
0: Θα πρέπει και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί κιόλας, άκουγα. Δηλαδή,
1: αυτό το διάστημα.
0: Ένα κομμάτι που αφορά αυτό το πρόγραμμα είναι τα κλειστά ακίνητα. Θέλουμε να πέσουν στην αγορά, αυτός είναι και ο σκοπός του οικονομικού επιτελείου, να πέσουν στην αγορά και να ρίξουν αυτόματα και τις τιμές, γιατί είναι πολλά τα κλειστά ακίνητα, τα ακίνητα που διστάζουν οι ιδιοκτήτες τους να τα νοικιάσουν. Εδώ δίνει το κίνητρο λοιπόν το πρόγραμμα αυτό να μπεις στο πρόγραμμα, να επιδοτηθείς με έως και 36.000 ευρώ ανακατοικία προκειμένου να λειτουργεί, να φτιάξεις το ακίνητό σου, όμως θα πρέπει στη συνέχεια να το νοικιάσεις τουλάχιστον για 5 χρόνια και μέσα αυτά τα 5 χρόνια δεν μπορείς να το πουλήσεις,
1: Ούτε να το κάνεις Airbnb.
0: Ούτε να το κάνεις Airbnb. Mm-hmm. Δεν ισχύει για βραχυχρόνια μίσθωση, μόνο για μακροχρόνια. Και αυτός είναι και ο σκοπός. Όχι να το νοικιάζεις σε κάποιους τουρίστες, αλλά να το δώσεις πραγματικά σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει ανάγκη και ψάχνει να μείνει. Και να πούμε τώρα ότι στο πρόγραμμα, αυτή είναι μία κατηγορία, τα κλειστά ακίνητα προκειμένου να μπουν στην αγορά. Η άλλη κατηγορία είναι οι παλιές κατοικίες, τις οποίες μπορείτε, φτάνει να μένετε μέσα στην κατοικία αυτή, να είναι η πρώτη σας κατοικία, μπορείτε mm-hmm. να μπείτε και να την ανακαινήσετε. Μιλούμε για παλιές κατοικίες με οικοδομική άδεια μέχρι τέλος του 1990, όχι έπειτα, μέχρι 120 τετραγωνικά, εκτός από την περίπτωση που μιλούμε για τρίτεκνους ή πολύτεκνους που υπό όρους μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 150, ενώ οι αιτήσεις για την χρηματοδότηση αναμένεται να ανοίξουν το Σεπτέμβριο. Χρειάζεται να τρέχουν και πάντοτε υπάρχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση σε αυτού του είδους τα προγράμματα, mm-hmm. γιατί υποστηρίζουν ενεργειακή αναβάθμιση, πρέπει
1: να, το αναφορά στο σύνολο της χώρας, βέβαια, γιατί βελτιώνει την κατανάλωση ενέργειας.
0: Και πρέπει να αναβαθμίσεις κάποιες συγκεκριμένες βαθμίδες στο ακίνητό σου. Δηλαδή έρχεται ένας επιθεωρητής, mm-hmm. Ενεργειακός επιθεωρητής, κρίνει για παράδειγμα ότι είναι στην κατηγορία Δέλτα το ακίνητό σου, πρέπει να το φέρει στην κατηγορία Β, για παράδειγμα, να ανέβεις δύο βαθμίδες. Ναι. Άρα τι πρέπει να κάνεις, πρέπει να κάνεις θερμομόνωση στην ταράτσα. Πρέπει να κάνεις θερμομόνωση στους
1: τοίχους. Να βάλεις ντάου.
0: Πρέπει να αλλάξεις πορτοπαράθυρα κλπ. Ακόμη και το θερμοσύμφωνο νομίζω ότι είναι.
1: Νομίζω ότι είναι και το θερμοσύμφωνο.
0: Γιατί και αυτό είναι μια ενεργειακή αναβάθμιση. Λοιπόν, οπότε είναι σημαντικά τέτοιου είδους ζητήματα. Εγώ θα έλεγα να μας πας, επειδή πλησιάζουμε πολύ στην ώρα του Μουντιάλ, θα έλεγα να μας βγάλεις λίγο εκτός συνόρων.
1: Θα σας βγάλω εκτός συνόρων και θα σας πάω σε έναν ορειβάτη που ανέβηκε σε ηφαίστειο 6.200 μέτρων και ο επόμενος στόχος του είναι το Everest. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα αυτού του ορειβάτη? Δεν είναι άνθρωπος, είναι ένα ανθρωποειδές ρομπότ. Κατάφερε να φτάσει στην κορυφή του ηφαιστείου Τσιμπαράσα στον Ισημερινό, σηματοδοτώντας ένα νέο ορόσημο στις προσπάθειες των ρομπότ με πόδια να βγουν από την ελεγχόμενη περιβαλλοντική κατάσταση που ζουν και να φτάσουν σε ορισμένα από τα πιο αφιλόξενα σημεία του πλανήτη. Τώρα, τι είναι αυτό το ρομπότ? Ένα τροποποιημένο Unitary G1 με το όνομα Pemba και συμμετείχε σε αποστολή προς την κορφή, η οποία βρίσκεται σε υψόμετρο, όπως είπαμε, 6,2 χιλιόμετρων. Η ανάβαση αποτελεί το πρώτο στάδιο μιας φιλόδοξης ρομποτικής αποστολής που θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και στο Everest. Τώρα, γιατί χρειάζεται ένα τέτοιο ρομπότ, είναι το εύλογο ερώτημα. Ο επικεφαλής του προγράμματος και ιδρυτής της Geologic Dome, ο οποίος έχει εργαστεί σε πρωτοβουλίες προστασίας της φύσης με το Παγκόσμιο Ταπείο για τη Φύση, το γνωστό WWF, σε περιοχές όπως η λεκάνη του Κονγκό και το τροπικό δάσος του Αμαζονίου, η ιδέα προέκυψε από τις δυσκολίες παρακολούθησης προστατευόμενων περιοχών. Σήμερα χρησιμοποιούνται εκτεταμένα δίκτυα σταθερών καμερών και αισθητήρων για την καταγραφή της άγριας ζωής. Ένα κινητό ρομπότ όμως, εξοπλισμένο με κάμερες, αισθητήρες, δορυφορική σύνδεση και τεχνητή νοημοσύνη, θα μπορούσε στο μέλλον να περιπολεί αυτόνομα μεγάλες εκτάσεις και να συλλέγει δεδομένα. Πάρε για παράδειγμα τον Αμαζόνιο. Mm-hmm. Ο Αμαζόνιος είναι ο πνεύμονας του πλανήτη, ένα τεράστιο δάσος, το οποίο όμως έχει το εξής πρόβλημα. Υπάρχουν μεγάλες εταιρείες οι οποίες λιμένονται την ζηλία του Αμαζονίου. Έχει μειωθεί στο ένα τέταρτο ο Αμαζόνιος και μιλάμε για ένα αχανές δάσος, rainforest ο Αμαζόνιος, και όταν επιχειρούν η επιχειρή αστυνομία να πιάσει αυτούς που κάνουν την παράνομη υλοτομία, πολλές φορές δεν διστάζουν αυτοί οι άνθρωποι να ανοίξουν πυρ κατά των αστυνομικών. Δεν συζητάμε για το πόσοι ακτιβιστές στον Αμαζόνιο έχουν δολοφονηθεί, γιατί ακριβώς θελήσανε να μην καταστραφεί αυτό το δάσος, γιατί είναι πνεύμονας μοναδικός, και αν χάσουμε τον Αμαζόνιο χάνουμε και τη γη, Βαγγέλη.
0: Μετά από λίγα χρόνια μπορεί να έχουμε τέτοια ανθρωποειδή ρομπότ πολλά και να τα βάζουμε να περιπολούν μέσα στα δάση.
1: Ναι.
0: και αν δουν κάπου κάπως εστία πυρκαγιάς, να σημάνουν άμεσα συναγερμό, να φωνάξουν και τα υπόλοιπα και να τις σβήσουν.
1: Αυτά είναι, Βαγγέλη, τα καλά της τεχνολογίας. Δες τώρα με τα drones πόσες πυρκαγιές έχουν προληφθεί. Mm-hmm. Πόσες πυρκαγιές, δηλαδή το drone την εντοπίζει κατευθείαν, γιατί έχει ειδικό αισθητήρα για να εντοπίσει την πυρκαγιά, τον ελάχιστο καπνό, και να σπεύσει αμέσως πυροσβεστική.
0: Πριν... Και εκτός αυτού, έχουμε και τα drone που φέρουν μικρή ποσότητα νερού.
1: Μπράβο,
0: και αν
1: εντοπίσουν πολύ σωστά το επισημαίνεις.
0: Εν τη γενέση της μία πυρκαγιά, δύναται να τη σβήσουν.
1: Αυτό.
0: Αν είναι στην αρχή, δηλαδή, μία μικρή αιστεία, εκεί που λέμε μακάρι να το προλάβουμε στην αρχή, μπορεί το drone μόνο του να πάει από πάνω και να αφήσει ποσότητα νερού για να τη σβήσει.
1: Είναι τα καλά.
0: Η τεχνολογία, έχεις απόλυτο δίκιο, είναι σίγουρα στην υπηρεσία
1: πλευρά
0: μας.
1: Στην πλευρά μας, ναι. Βέβαια, από την άλλη, μπορείς να πας στην παραλία να θέλεις να κάνεις γυμνισμό και να περάσει τον drone και να σε καταγράψει και να ανεβάσουν τις φωτογραφίες στο Instagram ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Μα γιατί να σε καταγράψει τον drone, δεν υπάρχει κανένα. Το θέμα είναι ότι μπορεί να θες να παίξεις ρακέτες με κάποιον και να μην έχεις. Να έχεις ένα ανθρωποειδές τέτοιο ρομπότ συμπαίκτη για να παίζεις ρακέτες. Τα κατούκα. Έτσι.
1: Καλό.
0: Λοιπόν, νομίζω
1: έφτασε
0: ότι.
1: Η ώρα, έφτασε.
0: Έφτασε η ώρα. Ποια ώρα? Ώρα Μουντιάλ, λοιπόν. Ο Τάσος Επιτρόπου είναι μαζί μας.
2: Είμαι.
0: Καλησπέρα, Τάσο.
2: Είναι κανένας με το Βέλγιο, γιατί το βλέπω ζορίζεται λίγα.
1: Εγώ.
0: Τραβάει ζόρι, έτσι.
1: Έχω διαθέσει 5 χρόνια στο Βέλγιο και το θεωρώ δεύτερη πατρίδα μου.
2: Αυτό το είπα. Γι' αυτό, Δημήτρη, μου το είπα. Εντάξει, προηγήθηκε η Αίγυπτος, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη αυτή η αναμέτρηση, Αίγυπτος-Βέλγιο, και είναι στο 1-1.
1: Πόσο καλή είναι η Αιγύπτη, γιατί οι Βέλγοι παίζουν πολύ καλή μπάλα, έχω την αίσθηση. Με τις ελάχιστες γνώσεις που έχω.
2: Οι Βέλγοι είναι στο σημερινό αγώνα, όχι σκιά του εαυτού τους, αλλά δεν είναι πάρα πολύ καλή. Ναι. Και οι Αιγύπτιοι κάνουν αυτά απλά που πρέπει να κάνουν για να προστατεύσουν και την αμυνά τους, αλλά κυρίως για να το πω έτσι, και μήπως βάλουν και γκολ τώρα, πάρω λίγο. Προηγήθηκαν και τους ευνόησε και αυτό, γιατί είναι σημαντικό να προηγηθείς και μετά να προσέχεις περισσότερο την άμυνα, και είχαν και μια-δυο αντεπιθέσεις που μπορούσαν να κάνουν και τη ζημιά, αλλά ο Κουρτουά κράτησε το 1-0. Τελικά ο Λουκάκου μόλις μπήκε δεν σημείωσε γκολ, επηρέασε όμως πάρα πολύ τη φάση και υποχρεώθηκε σε αυτό γκολ η Αίγυπτος. Αλλά αν σημείωνε γκολ, θα ήταν το γρηγορότερο γκολ ποδοσφαιριστή που έχει πια αλλαγή, δηλαδή ήταν μέσα σε 5-6 δευτερόλεπτα με τον μπήκε, έγινε γκολ. Δεν πρόλαβε. Τον πίεσαν δύο αντίπαλοι, και επειδή είναι και Λουκάκου, ο Λουκάκου είναι ένα τάγκ εντός αγωγικών, δηλαδή αθλητική, πώς χρησιμοποιούμε τις λέξεις τάγκ πολύ πιο εύκολα από ότι δυστυχώς εσείς για πολέμους και όλα αυτά. Οπότε δεν καταλαβαίνεις. Ναι, εντάξει, εμείς παραποιούμε λιγάκι τα πράγματα για να δώσουμε έμφαση. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, είμαστε σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου, είμαστε ακόμη στην πρώτη αγωνιστική και χορταίνουμε ποδόσφαιρο. Ειδικά η χθεσινή μέρα ήταν γεμάτη από γκολ. 19 γκολ μπήκαν χθες, και αυτό εξαιτίας τη Σουηδία που σημείωσε 5 γκολ απέναντι στην Τινησία, αλλά κυρίως τη Γερμανία που έβαλε 7 γκολ στο Κουρασάο και δέχτηκε και ένα. Οπότε συνολικά σε ένα παιχνίδι 8 γκολ δεν είναι και λίγο πράγμα. Είμαστε στο 85ο λεπτό, να πω, για το Βέλγιο και την Αίγυπτο. Οπότε είμαστε μαζί με τις καθυστερήσεις περίπου κάνα δεκάλεπτο, φαντάζομαι, πριν από τη λήξη. Και είναι 1-1 και πάμε για έκπληξη. Και το λέω αυτό γιατί πριν από λίγη ώρα, πριν από λίγες ώρες μάλλον, είχαμε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις μέχρι στιγμής. Καθώς η πρωταθλήτρια Ευρώπης, που ακούει το όνομα Ισπανία, δεν μπόρεσε να νικήσει 0-0 με το πράσινο ακροτήρι, έτσι.
1: Κάπο Βέρντε, αν είναι δυνατόν.
2: Κάπο Βέρντε. Μια μικρή χώρα, πρώτη φορά σε παγκόσμιο κύπελο, και βλέπεις ότι αδέσπασε ισοπαλία 0-0.
0: Ο γκολκίπερ ήταν όλα τα λεφτά, έμαθα.
2: Λοιπόν, ο γκολκίπερ είναι μια καταπληκτική ιστορία. Έχει παίξει 5 χρόνια, ξέρει και κυπριακά, έτσι, να ξέρεις. 5 χρόνια στην ΑΕΛ Εμεσού.
0: Μάλιστα.
2: Ο συγκεκριμένος είναι 40 ετών και ονομάζεται 40. Βοζίνια.
1: Ναι.
2: Βοζίνια, 40 ετών.
1: Δεν είναι μεγάλος. για goalkeeper 40 ετών. Δεν ξέρω καλά
2: να σου θυμίσω.
0: Στάθηκε πολύ μεγάλος πάντως, σίγουρα.
2: Επειδή είσαι και εσύ λίγο μεγάλος, μπορεί να το θυμάσαι. Χαζολουκάκο τώρα ένα γκολ. Μια ευκαιρία. Το 1982 στο Μουντιάλ της Ισπανίας, ο μεγαλύτερος σε ηλικία ποδοσφαιριστής αρχηγός που σήκωσε το τρόπο ήταν ο Ντίνο Τζοφ στα 40 του, έτσι. Ναι. Οπότε ποτέ δεν είναι αργά για κανέναν. Ο Ντίνο Τζοφ, βέβαια, μιλάμε για θρύλο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, τερματοφύλακας. Ναι. Αλλά ο Ζήμια πήρε τη δόξα του και έμεινε ιδιαίτερα εντυπωσιασμένος.
1: Και δάκρυσε, λέει κιόλας, από τη συγκίνηση.
0: Ναι, έβαλε τα κλάματα στο τέλος του αγώνα γιατί ήταν συγκινημένος.
2: Βέβαια, όχι μόνο αυτό, πήγε στο Μουντιάλ με 50.000 ακολουθούς στο Instagram και 2 ώρες μετά τον αγώνα αυτοί είχαν γίνει, κρατηθείτε, 2,3 εκατομμύρια οι ακολουθοί του μέσα σε 2 ώρες. Τέσσερις φορές ο πληθυσμός του αρχιπελάγους που είναι περίπου 550.000. Δηλαδή έχει 4 φορές περισσότερο, δηλαδή ούτε εκτός από τους συμπατριώτες του τον ακολουθούν πάρα πολλοί εκατομμύρια άλλοι. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά και το παγκόσμιο κύπελο είναι κάτι το οποίο το παρακολουθεί όλος μα όλος ο πλανήτης, είτε λίγο είτε πολύ θα το παρακολουθήσουν. Από αν είμαστε 8, περίπου 6,5 δισεκατομμύρια τηλεθεατές, πολίτες.
1: Αναδεικνύει πάντως, ναι. Τάσε, αναδεικνύει και αστέρια όπως αυτός ο Βοζίνια, έτσι, το παγκόσμιο κυπροποδοσφαίρο, το Μουντιάλ.
2: Κοίταξε το.
1: Ενδεχομένως να μην ήταν τόσο γνωστή προηγουμένως, δεν ξέρω.
2: Ναι, εντάξει, πες. Δεν μπορείς να πεις αστέρια τώρα 40 χρονών, αλλά εν πάση περιπτώσει βγάζει ιστορίες όμορφες.
1: Μπράβο, έτσι πιο ωραία το έθεσες.
2: Ναι, είναι όμορφες ιστορίες που πραγματικά έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί θα τα συναντήσουμε, θα τα μας ακολουθούν κιόλας. Μετά η ιστορία γράφει και δεν ξεγράφει στα παγκόσμια κύπελα και είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα βλέπουμε αυτά. Έλεγα για τον κόσμο που παρακολουθεί, έγινε ρεκόρ τηλεθέασης σε ποδοσφαιρικό αγώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών με την Παραγουάη το 4-1 που νίκησαν οι Αμερικανοί και η ομάδα του Ποσετίνο, του coach Ποσετίνο, το είδαν 19 εκατομμύρια τηλεθεατές, ένα ιστορικό ρεκόρ για μετάδοση αγώνα της Εθνικής Ανδρός των Ηνωμένων Πολιτειών. Ξεχνάμε ότι το σόκερ, όπως το αποκαλούν, δεν είναι και το δημοφιλές.
0: Δεν είναι δημοφιλές, ιδιαίτερα.
1: Σαφώς όχι, όχι. Το American Football είναι πιο πολύ, αλλά εντωμεταξύ για αυτόν τον αγώνα που λες, έφαγε λέει χοντρό κράξιμο ο Τριντό. Γιατί αντί να πάει να δει τον Καναδά. Justin Trudeau, πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, αντί να πάει να δει τον Καναδά. Πήγε και είδε το μάτς με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να συνοδεύσει την Katy Perry. Έτσι, δηλαδή πόσο πολύ μπορεί να σε πιέσει
0: να
1: σε παρασύρει, μπράβο ρε Βαγγέλη, καλή σου, για να δεις τον αγώνα όχι της χώρας σου, αλλά των Ηνωμένων Πολιτείων, έτσι.
0: Άμα ήθελε να σε έκανε και διαφορετικά.
2: Παιδιά, ήταν για δουλειές εκεί ο άνθρωπος.
0: Ναι.
2: Τι να κάνουμε.
1: Σωστό. Για δουλειές ήταν, αλλά. Πήγε τυχαία, δεν πήγε στον Καναδά.
0: Κατανόηση, Τάσος.
1: Μπράβο. Βλέπω πραγματικά, όντως.
2: Το συμπαραστεκόμαστε, έτσι.
1: Ναι, οκ.
2: Λοιπόν, είπες τώρα αναδεικνύει και αστέρια, όντως αναδεικνύει αστέρια, αλλά αυτή η φετινή χρονιά του καταπληκτικού Αγιούπ Μποαντί. Ναι. Έτσι λέγεται ο ποδοσφαιριστής. Θα κάνω λίγο.
0: Και όχι Αγιούπ Ελκαμπή.
2: Όχι, καμία σχέση. Είναι Μαροκινός, είναι Μαροκινός, έτσι, 18 ετών. Ο Αγιούπ Μποαντί, ποδοσφαιριστής της Λιλ, έκανε καταπληκτική χρονιά. Πονέψιμε όλο το χειμώνα ο Ντεσάν για να τον πάρει στην Εθνική Γαλλίας. Δεν τα κατάφερε. Αποφάσισε να αγωνιστεί στην ομάδα της. Το γονέων του, τέλος πάντων, θα σας εξηγήσω γιατί το αναφέρω έτσι. Και τελικά αυτό το παιδί στα 18 του ήταν ο κορυφαίος παίκτης απέναντι στη Βραζιλία, έτσι. Και δεν είναι ότι ήταν ο κορυφαίος, αυτό είναι το λιγότερο, ποδοσφαιριστής είναι και δεχομένως και ταλαντούχος, όχι δεχομένως, είναι δεδομένο ότι είναι ταλαντούχος, έκανε ορισμένες, τα στατιστικά του δηλαδή είναι πραγματικά εντυπωσιακά, με τις 88 επαφές με την μπάλα που είχε, με τις 11 κερδισμένες μονομαχίες, ήταν ο MVP της αναμέτρησης, είχε εύστοχες πάσες στο αντίπαλο μισό, δηλαδή προς την επίθεση, είναι αμυντικό σκαφ. Ωραία, το νούμερο 6 για τους μηνυμένους το λέω αυτό. Mm-hmm. Παράλληλα, ολοκλήρωσε το μάτς με το εντυπωσιακό 93% όσον αφορά την ακρίβεια των μεταβιβάσεων του. Και πάλι όμως είναι ένας ποδοσφαιριστής. Έχει και εξέλιξη αυτό το πράγμα λοιπόν. Mm-hmm. Λοιπόν, γεννήθηκε στο Σενλής της Γαλλίας, τα ξέρεις καλά, κύριε Δημήτρη, το 2007. Και μέχρι τώρα η πορεία του στο γαλλικό ποδόσφαιρο είναι απλά, πώς να το πω, εξωπραγματική. Τον Οκτώβριο του 23, σε ηλικία μόλις 16 ετών και 3 ημερών, με τη φανέλα της Λίλ, έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε ποτέ σε ευρωπαϊκή διοργάνωση και συγκεκριμένα στο Conference League, αλλά και ο νεότερος που αγωνίστηκε με τη φανέλα της Λίλ, έτσι, της γαλλικής ομάδας. Mm-hmm. Λίγες εβδομάδες μετά, μάλιστα, έγινε και ο νεότερος παίκτης στην ιστορία του γαλλικού πρωταθλήματος. Δηλαδή, μέσα σε 2-3 εβδομάδες και στα 16 και κάτι, έχει σπάσει 3 ρεκόρ ήδη ο πιτσιρίκος αυτό, και το ξεπερνάμε και αυτό το αγωνιστικό. Έχει και συνέχεια. Εντάξει, φέτος έχει αγωνιστεί σε 37 τα 42 παιχνίδια ως βασικός, και η Λίλ τερματίζει στην τρίτη θέση. Κάποια στιγμή μάλιστα ήταν και πρώτη στο πρωτάθλημα και βγήκε φυσικά και Champions League. Όμως, εδώ έχουμε και κάτι πολύ πιο όμορφο, και πιο μοναδικό δηλαδή, και νομίζω ότι εδώ είναι η αναφορά μου για τι σημαίνει πρότυπο. Πρόκειται λοιπόν για μια πραγματική διάνοια στον κλάδο των μαθηματικών.
1: Τι λες,
2: σε ηλικία μόλις 16 ετών κατάφερε να πάρει το απολυτήριο λυκείου, ένα χρόνο δηλαδή νωρίτερα, και να έχει πολλές διακρίσεις σε μαθηματικούς διαγωνισμούς.
1: Και δεν είναι εύκολο το απολυτήριο λυκείου στη Γαλλία, να το πούμε αυτό.
2: Και δεν είναι εύκολο να σου δώσουν και μια τάξη παραπάνω, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Κάτι σημαίνει αυτό.
2: Γι' αυτό το τονίζουμε έτσι με έμφαση. Και κατά τη διάρκεια των παιδικών του χρόνου είχε προσπεράσει μια ολόκληρη σχολική τάξη λόγω των πνευματικών του ικανοτήτων, έτσι το χαρακτηρίζουν, και της έφεσης φυσικά που είχε στις θετικές επιστήμες. Λοιπόν, ο πιτσιρίκος αυτός, 18 χρόνο παιδί είναι ακόμη, πήρε και το 23 πήρε και το βραβείο σε εθνικό διαγωνισμό ρητορικής στη Γαλλία.
1: Τι λες τώρα, ο τύπος είναι απίστευτο ταλέντο σε όλα.
2: Άμα το δεις πως παίζει, θα τρελαθείς ακόμη περισσότερο αν σ' αρέσει το ποδόσφαιρο. Και μάλιστα τον υποδέχτηκε και τον κίνησε και τον βράβευσε ο ίδιος ο Εμμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ολυσσιών.
1: Αυτό αλλάζει την εικόνα. Πολλές φορές, Τάσε, έχουμε την αίσθηση ότι οι ποδοσφαιριστές είναι κάτι παιδιά τα οποία δεν έχουν ιδιαίτερη μόρφωση, είναι φοβεροί μπαλαδόροι, είναι αθλητικοί, είναι έτσι πολύ δυναμικοί, αλλά είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου, δεν έχω και φοβερές γνώσεις για το ποδόσφαιρο, αλλά η πρώτη φορά στη ζωή μου που ακούω κάτι τέτοιο για ένα ποδοσφαιριστή. Δεν ξέρω αν είναι
0: αυτό
1: σύνηθες.
0: Που λέμε περίπτωση.
1: Μπράβο, ρε Βαγγέλη. Ακριβώς αυτό που λέει ο
2: Βαγγέλης. Για να είμαι ειλικρινής, και εγώ τόσες δεκαετίες που παρακολουθώ και πιο επαγγελματικά δηλαδή το ποδόσφαιρο, δεν θυμάμαι τόσο μα τόσο πολύ στα 18 του χρόνια να έχει σπάσει τα κοντέρ και πνευματικά εννοώ ένα παιδί. Είναι παιδί, επαναλαμβάνω, έτσι, 18 χρονών και κάτι ημερών. Είναι ο Αγιούπ Μπουαντί.
0: Μάλιστα. Το σημειώσαμε, τώρα το μάθαμε, το μάθαμε.
2: Και τώρα που το μάθατε, να κλείσω λοιπόν.
0: Να κλείσουμε, Τάσο μου, ναι.
2: Ναι, γιατί έχει και συνέχεια. Είναι 0-0 στις καθυστερήσεις, είναι 5 λεπτό καθυστερήσεις και μάλλον θα λήξει. Συγγνώμη, 1-1. Και μάλλον θα λήξει και με αυτό και έληξε. Και με αυτό σας έδωσε και το τελικό αποτέλεσμα. Ξημερώματα Τρίτης, 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, δηλαδή σε 1 ώρα. Στο Μαϊάμι, 8ος όμιλος, Σαουδική Αραβία με Ουρουγουάη. Εκεί η Σαουδική Αραβία έχει coach τον Γιώργο Δόνη, έτσι.
0: Βέβαια, ο Γιώργος.
2: Και με την Ουρουγουάη παίζει ο Φακούτο Πελίστρη του Παναθηναϊκού, ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Και για τον 7ο όμιλο, στις 4 η ώρα, έχει σημαίνει συναγερμός εδώ και ώρες, Ιράν, Νέα Ζηλανδία. Έτσι, στο Λος Άντζελες θα γίνει αυτό το παιχνίδι, και η μόνη ανησυχία, τα μέτρα είναι δεδομένα, έτσι, τα...
1: καλά, ναι.
2: Δεν το συζητάμε. Η μόνη ανησυχία είναι ότι πολλοί υποστηρίζουν ότι μπορεί να έχουν πάρει κάποια εισιτήρια μόνο και μόνο για να αποδοκιμάσουν τους Ιρανούς. Μάλιστα. Ελπίζω η αποδοκιμασία σου είναι το λιγότερο.
0: Να μείνουμε εκεί.
2: Και στη Νέα Ζηλανδία, αν τύχει και το παρακολουθήσει κανένας, γι' αυτό το λέω, αγωνίζεται, ελπίζω να αγωνιστεί στα 36 του, ένας Έλληνας. Ο Κώστας Μπαρμπαρούσης είναι ο μόνος Έλληνας ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στο παγκοσμίο κύπελλο με τη φανέλα της Νέας Ζηλανδίας. Νέος Ζηλανδός είναι δηλαδή, mm-hmm. αλλά είναι με ελληνική. Ο Κώστας Μπαρμπαρούσης.
1: Δηλαδή, μια πρόβλεψη, μια εκτίμησή σου με την εμπειρία σου.
2: Για το συγκεκριμένα παιχνίδια.
1: Ναι.
2: Πιστεύω ότι με το Ιράν θα νικήσει, αλλά μέχρι εκεί και δεν ξέρω. Οι συνθήκες okay. δεν είναι κατάλληλες για τους Ιρανούς. Να θυμίσω μόνο και αυτό θα κλείσω λοιπόν, ότι οι Ιρανοί φτάνουν λίγες ώρες πριν στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού η έδρα τους είναι στο Μεξικό, δεν τους αφήνουν να μείνουν στις ναι. Ηνωμένες Πολιτείες. Και μετά τη λήξη του αγώνα, ντους, δεν ξέρω αν θα κάνουν και ντους, και φεύγουν κατευθείαν ξανά για Μεξικό. Δεν τους δέχονται.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Είναι Αμερική, έτσι.
0: Ναι, ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Επιτρόπου για την αναλυτική ανάλυση. Εμείς πρέπει να σας κλείσουμε. Ναι. Όμως, γιατί η ώρα πάει 12.
1: Βαγγέλη Σαρής.
0: Δημήτρης Φαναριώτης. Στο τέλος της μέρας ήμασταν εδώ και σήμερα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Καλό σας βράδυ. You don't care.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι υπέγραψε τη συμφωνία με το Ιράν, διαβεβαιώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν. Ήταν ένα από τα πρώτα σχόλιά του αφού έγινε γνωστό ότι υπογράφηκε ηλεκτρονικά το Μνημόνιο Κατανόησης. Κατά την άφηξή του στο Εβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο κορυφής της G7, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο αντιπρόεδρος J.D. Vance θα μεταβεί στην Ελβετία για τη διαζώσης υπογραφή της συμφωνίας την Παρασκευή στη Γενέβη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην παραστεί ο ίδιος στην τελετή. «Μπορεί να εμπλακώ, μπορεί και όχι», είπε. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν με ανάρτησή του στο ΕΞΕ τόνισε ότι όλα τα μέλη της Ισλαμικής Συμβουλευτικής Συνέλευσης υποστήριξαν το κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης, ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη η πραγματική αποφασιστικότητα της Αμερικής να σεβαστεί τα δικαιώματα του Ιρανικού έθνους. «Σώσαμε το Ισραήλ από τον αφανισμό, αλλά οι αγώνες μας συνεχίζονται με ή χωρίς συμφωνία. Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πλέον πυρηνικά όπλα. Με τον Ντόναλντ Τραμπ δεν είμαστε πάντα στην ίδια γραμμή», ήταν η πρώτη αντίδραση του Μπένιαμιν Νετανιάχου. Η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς αποτελεί μία δυνητικά σημαντική πρόοδο, δήλωσε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, Κάγια Κάλλας, μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Στη Γαδά βρίσκεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, από όπου θα μεταφερθεί αύριο στον Ισαγγελέφ ετών Πειραιά. Νωρίτερα, συνοδεία αστυνομικής δύναμης, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλού μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, με την οποία αναιρέθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει του οποίου είχε αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους. Με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ, συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας, με έμφαση στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων. Μέσα σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση και σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση, όποτε και αν στηθούν οι κάλπες, τόνισε από την Ικαία ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, εγκαινιάζοντας τις συναντήσεις του με πολίτες. Το δίλημα των εκλογών είναι στασιμότητα ή πρόοδος, εντιμότητα ή διαφθορά, τόνισε. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση στείνουν τη γνωστή κάλπη και αντιπαράθεση για να κρύψουν τις επικίνδυνες συγκλήσεις τους. Έχοντας για σημαία τις στρατηγικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ και το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ, δήλωσε σε ομιλία του στο Περιστέριο ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, προσθέτοντας ότι καμία εγγύηση δεν προσφέρουν στη χώρα μας οι συμμαχίες με κράτη τρομοκράτες. Αντίθετα, μας χώνουν πιο βαθιά στη δίνη των ανταγωνισμών και των πολέμων. Οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα. Αστυνομικός μαχαίρωσε και σκότωσε με το υπηρεσιακό του όπλο τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό του όπλο. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρεται να κάλεσε στο κέντρο της άμεσης δράσης και είπε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε ο δράστης στο αυτοκίνητό του σε ένα λόφο έξω από τη Δράμα. Νοσηλεύτρια 55 ετών του νοσοκομείου Ναυπλίου έχασε τη ζωή της το απόγευμα εν ώρα υπηρεσίας και πάνω στην ένταση της δουλειάς. Σύμφωνα με καταγγελία της ΠΟΕΔΗΝ, η άτυχη νοσηλεύτρια εργαζόταν στα επίγοντα όταν μεταφέρθηκαν εκεί 5 τραυματίες Ρωμά, εκ των οποίων ένα παιδί σοβαρά τραυματισμένο σε τροχαίο, με δεκάδες συνοδούς. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση του προσωπικού, αν και το νοσοκομείο δεν εφημέρευε. Στα επίγοντα υπήρχαν 2 νοσηλεύτριες, οι οποίες υποδέχθηκαν τους τραυματίες μέσα σε μεγάλη ένταση που προκαλούσαν οι συνοδοί. Η 55χρονη νοσηλεύτρια έπαθε ανακοπή και παρά την προσπάθεια ανάταξης του ιατρικού προσωπικού δεν επανήλθε. Το παιδί σταθεροποιήθηκε τελικά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άργους. Ένα βομβαρδιστικό B-52 της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβει σήμερα λίγο μετά την απογείωσή του από την αεροπορική βάση Edwards στην Καλιφόρνια. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ωστόσο πληροφορίες για θύματα.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και τα Επιρωτικά προβλέπονται σήμερα πρόσκαιρες βροχές. Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις. Θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης. Και θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210 5200 680 και στο edasa.gr.

0: κάνω.
1: Κι άλλο.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Το κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
1: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου φαίνεται να εισέρχεται στην τελική της φάση, με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι το σχετικό κείμενο θα δοθεί στη δημοσιότητα μετά την επίσημη υπογραφή του την Παρασκευή στη Γενέβη. Μιλώντας στο Εβιάν της Γαλλίας, στο περιθώριο της Σύνοδου Κορυφής της G7 και παρουσία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη, σημειώνοντας ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν ως ένδειξη της θετικής αντίδρασης των αγορών. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο αντιπρόεδρος J.D. Vance θα μεταβεί στη Γενέβη για τη διαζώσης υπογραφή της συμφωνίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην παραστεί ο ίδιος. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι τα μέλη της Ισλαμικής Συμβουλευτικής Συνέλευσης στήριξαν το μνημόνιο κατανόησης προκειμένου να δοκιμαστεί στην πράξη η βούληση των ΗΠΑ. Στο Ισραήλ, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου τόνισε ότι παρά τη συμφωνία η χώρα του θα συνεχίσει να αποτρέπει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, επισημένοντας ότι δεν βρίσκεται πάντα στην ίδια γραμμή με την Ουάσιγκτον. Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ύπατη εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική Καγιά Κάλας χαρακτήρισε τη συμφωνία δυνητικά σημαντική πρόοδο. Στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπαρχηγός του Λιβυκού Εθνικού Στρατού Σάνταμ Χαφτάρ συζήτησαν την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε οικονομία και επενδύσεις. Μέσα σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση και σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση, όποτε και αν στηθούν οι κάλπες, τόνισε από τη Νίκαια ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, εγκαινιάζοντας τις συναντήσεις του με πολίτες. Όξιτα την κριτική στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης άσκησε από το Περιστέρι ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δήμητρης Κουτσούμπας. Δήλωσε ότι συντηρούν μια κάλπικη αντιπαράθεση για να αποκρύψουν, όπως είπε, τις κοινές στρατηγικές τους επιλογές με αιχμή τις συμφωνίες με Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ. Στα κρατητήρια της Γαδά διανυχτερεύει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου να ακυρώσει το βούλευμα αποφυλάκησής του. Σήμερα θα οδηγηθεί στον Εισαγγελία Εφετών Πειραιά. Η επιστροφή του στη φυλακή Κορυδαλλού δεν κατέστη δυνατή, καθώς δεν είχε εκδοθεί το απαραίτητο φυλακιστήριο, ενώ οι σχετικές συνεννοήσεις μεταξύ εισαγγελικών αρχών δεν απέδωσαν αποτέλεσμα. Η οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει τη Δράμα. Αστυνομικός μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια έδωσε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Θλίψη προκαλεί ο θάνατος 55χρονης νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο Ναυπλίου, η οποία κατέρευσε εν ώρα υπηρεσίες στα επίγοντα. Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, συμμετείχε στην αντιμετώπιση 5 τραυματιών από τροχαίο, ανάμεσά τους και ένα σοβαρά τραυματισμένο παιδί, μέσα σε κλίμα έντασης λόγω της παρουσίας πολλών συνοδών. Η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες των συναδέλφων της δεν επανήλθε. Το παιδί σταθεροποιήθηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Άργους. Βομβαρδιστικό Β-52 συνετρίβει σήμερα λίγο μετά την απογείωσή του από την αεροπορική βάση Edwards στην Καλιφόρνια. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.
0: Ο καιρός.
1: Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για σήμερα πρόσκαιρες βροχές στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Στην Αττική αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

την είδηση. Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. OSDEL. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου φαίνεται να εισέρχεται στην τελική της φάση, με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι το σχετικό κείμενο θα δοθεί στη δημοσιότητα μετά την επίσημη υπογραφή του την Παρασκευή στη Γενέβη. Μιλώντας στο Εβιάν της Γαλλίας, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 και παρουσία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη, σημειώνοντας ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν ως ένδειξη της θετικής αντίδρασης των αγορών. Οι τιμές του πετρελαίου ενδεικτικά έκλεισαν στο χαμηλότερο επίπεδό τους από τις αρχές Μαρτίου, ενώ ο δείκτης Dow Jones έφτασε σε ιστορικό υψηλό σήμερα, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ανακοίνωσαν συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Το Brent υποχώρησε κατά 4,76% στα 83,17 δολάρια ανά βαρέλι. Το πετρέλαιο στις Ηνωμένες Πολιτείες υποχώρησε κατά 4,87% στα 80,75 δολάρια ανά βαρέλι. Είναι οι χαμηλότερες τιμές από τις 4 Μαρτίου. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Μέχρε μετέδωσε απόψε ότι ακούστηκαν εκρήξεις νότια της νήσου Κέσμ και στην ευρύτερη περιοχή των στενών του Ορμούζ. Ο ηγέτης της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούτ Αμπάς, 90 ετών, ανακοίνωσε τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών στις αρχές του 2027 και βουλευτικών από τον ερχόμενο Νοέμβριο, χωρίς να διευκρινίσει εάν θα είναι ο ίδιος υποψήφιος. Το Μέγαρο Μαξίμο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπαρχηγός του Λιβικού Εθνικού Στρατού Σαντάμ Χαφτάρ συζήτησαν χθες την ενίσχυση της δήμερου συνεργασίας σε οικονομία και επενδύσεις. Παράλληλα, επαναβεβαίωσαν τους ιστορικούς δεσμούς και τις παραδοσιακά στενές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Μέσα σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση και σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση, οπότε όποτε και αν στηθούν οι κάλπες, τόνισε από την Νίκαια ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Οξύτατη κριτική στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης άσκησε από το Περιστέρι ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δήμητρης Κουτσούμπας, δήλωσε ότι συντηρούν μια κάλπικη αντιπαράθεση για να αποκρύψουν, όπως είπε, τις κοινές στρατηγικές τους επιλογές με αιχμή τις συμφωνίες με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Στα κρατητήρια της Γαδά διανυκτερεύει απόψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου να ακυρώσει το βούλευμα αποφυλάκησής του. Σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Φετών Πειραιά. Η επιστροφή του στις φυλακές Κορυδαλλού δεν κατέστη δυνατή, καθώς δεν είχε εκδοθεί το απαραίτητο φυλακιστήριο, ενώ οι σχετικές συνονοήσεις μεταξύ εισαγγελικών αρχών δεν απέδωσαν αποτέλεσμα. Οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει τη Δράμα. Αστυνομικός μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια έδωσε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο. Θλίψη προκαλεί ο θάνατος 55χρονης νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο Ναυπλίου, η οποία κατέρευσε εν ώρα υπηρεσίες στα επίγοντα. Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, συμμετείχε στην αντιμετώπιση 5 τραυματιών από τροχαίο, ανάμεσα τους και ένα σοβαρά τραυματισμένο παιδί, μέσα σε κλίμα έντασης λόγω της παρουσίας πολλών συνοδών. Η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες των συναδέλφων της δεν επανήλθε. 8 μέλη πληρώματος εκτιμάται ότι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από τη συντριβή στρατηγικού βομβαρδιστικού τύπου Β-52 στην αεροπορική βάση Έντουαρτς στην Καλιφόρνια.
0: Ο καιρός.
1: Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για σήμερα πρόσκαιρες βροχές στο Ιόνιο και στα Ηπειρωτικά. Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις με θερμοκρασία από 29 έως 33 βαθμούς Κελσίου, πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί Γιάννης Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Για
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Earth News Radio 105,8.

Λάικα μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, στο να παίζει από κάτω. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα Τρίτης, 16 του μηνός. Ο κύριος Γιάννης Πρίντεζης είναι στα πλήχτρα μαζί μας. 2-10-60-09-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

Καλημέρα και από μένα. Πάλι θέματα υγείας, λέει. Ο Γάρ έρχεται μόνον το γύρας. Δεν ξέρω τι λες εσύ, αγαπητή Μέρη, από το γέρακα. Εγώ λέω 65ο.

0: Κύριε Θερζή, κύριε Θερζή.
1: Πού είσαι, δεν σε βλέπω.
0: Εδώ, εδώ, κοιτάξτε. Θα μας το πείτε κάποια στιγμή το «Έχω μια αγάπη», μια καπέλα.
1: Βεβαίως.
0: Το λέμε τώρα επί τόπου.
1: Επί τόπου.
0: Θα σας δώσω το μικρόφωνο μου. Δεν έχει προετοιμαστεί. Αυτή είναι η μουσική. Δικό σας.

Γιάννο, καλημέρα και στην παρέα, λέει η φίλη μας η Μάχη από το νησί. Άλλος μεγάλος ο Γονίδης. Έφυγε ο μανατζέρ του, να παρευχεί ο Ηλίας ο Παπατζαφυρόπουλος. Καλός ταξίδι στο φως.

0: Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το Γιάννη τον Πρίντεζη, κάτι έχει για μας και επιστρέφουμε. Έλα Γιάννο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη. Γιώργαρος. Δρεαχρονικός ο Τρικαλινός. Κάποτε κάποιος τους ξύνησε.
3: Στον κόμπο κηφισίας

απογείωσης απόψε, λέει η μάχη. Γιάννης Πλούταρχος και η κυρία Μπαλτατζή, θέλω να φύγω μέσα από το σπίτι με το Μέγκα.

Λοιπόν, καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην περιφερειακή της Πάτρας. Καλημέρα στο φίλο μας το Βασίλη από το Δελβινάκι Ιωαννίνων. Λέει ένα μικρό χωριό κοντά στην Κακαβιά. Σας ακούμε, να είστε καλά, την καλημέρα μου. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την ώρα με Νίκο Βέρτη. Θα έρθει ο Νίκος Μπακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Ο κύριος Γιάννης Πρίντεζης είναι στα πλήκτρα μαζί μας απόψε.

0: ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου φαίνεται να εισέρχεται στην τελική της φάση, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι το σχετικό κείμενο θα δοθεί στη δημοσιότητα μετά την επίσημη υπογραφή την Παρασκευή στη Γενέβη. Μιλώντας στο Εβιάν της Γαλλίας, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής των G7, παρουσία του Εμμανουέλ Μακρόν εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη, σημειώνοντας ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν ως ένδειξη της θετικής αντίδρασης των αγορών. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance θα μεταβεί στη Γενέβη για την υπογραφή της συμφωνίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο και ο Τραμπ να παραστεί ο ίδιος στην υπογραφή. Ο J.D. Vance δήλωσε στο NBC ότι οι επιθεωρητές πυρηνικών θα επιστρέψουν στο Ιράν στο πλαίσιο της συμφωνίας. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τον Vance, η πρόβλεψη αυτή περιλαμβάνεται στην συμφωνία στο μνημόνιο κατανόησης που έχουν ήδη συμφωνήσει οι δύο πλευρές. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζασκιάν, δήλωσε ότι τα μέλη της Ισλαμικής Συμβουλευτικής Συνέλευσης στήριξαν το μνημόνιο κατανόησης προκειμένου να δοκιμαστεί στην πράξη η Βούληση των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων μέχρι μετέδωσε στο μεταξύ απόψε ότι ακούστηκαν εκρήξεις νότια της νήσου Κέσμ και στην ευρύτερη περιοχή των στενών του Ορμούζ. Ο Νετανιάχου τόνισε ότι παρά τη συμφωνία θα συνεχίσει να αποτρέπει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, επισημένοντας ότι δεν βρίσκεται πάντα στην ίδια γραμμή με την Ουάσιγκτον. Οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν και στον νότιο Λιβανό. Ο ηγέτης της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούτ Αμπάς, 90 ετών, ανακοίνωσε τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών στις αρχές του 2027 και βουλευτικών από τον ερχόμενο Νοέμβριο, χωρίς να διευκρινίσει αν θα είναι ο ίδιος υποψήφιος. Οι τιμές του πετρελαίου έκλεισαν στο χαμηλότερο επίπεδό τους από τις αρχές Μαρτίου, ενώ ο δείκτης Dow Jones έφτασε σε ιστορικό υψηλό σήμερα, αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ανακοίνωσαν συμφωνία.